Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Married at 20 or 21.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νύχτα ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και έπληξαν δεξαμενόπλοιο στον Περσικό κόλπο. Κατευθύνονταν προς το Ιράν. Στη διάρκεια της επίθεσης 6 εμπορικά πλοία ακινητοποιήθηκαν, αλλά 122 αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία. Την ίδια ώρα εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή του Ιρανικού νησιού Κέσμ στα στενά του Ορμούζ. Οι ενοπλές δυνάμεις του Κουβέιτ γνωστοποίησαν επίσης ότι συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχέτηση πυράβλων και drones. Μέχρι στιγμής από τα περιστατικά δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί. Οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται. Fake news ότι διακόπηκαν ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social. Στο 5% απογειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, στο 3,2% στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη Eurostat. Σε μαθήματα προσανατολισμού παίρνουν από σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογα με την κατεύθυνση, εξετάζονται σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής. Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,5%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 13,5%. Τρίτο το Πασόκ με 10%. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 6%. Η Ελληνική Λύση με 5,5%. Και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%. Δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη στη Βουλή μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έφτασαν τους 40 βουλευτές. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 6 βουλευτές. Παρετήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Στη θέση της ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς το κόμμα Τσίπρα, τα 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς που παρετήθηκαν ήταν η λυμένη απόφαση, απαντά ο επικεφαλής του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Τρεις γυναίκες που επίσης απολογήθηκαν εχθές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών που προφυλακίστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλός καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
7: Money.
5: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981 33

0: Plast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
3: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους, BG's Mike. Αλλά θα αναρωτιέστε φυσιολογικά και λογικά τι ζητάει ένα τραγούδι σε αυτό το δίωρο. Αυτό το τραγούδι ή ένα τέτοιο τραγούδι σε αυτό το δίωρο. Το τραγούδι το οποίο σήκωνε όλους στις δίσκο των τελών του 70, εκτός από αυτούς που δεν ήταν στις δίσκο όπως εμείς. Το έχω φορτωμένο από καιρό αυτό το τραγούδι. Το βλέπω, το νοσταλγώ περισσότερο ως εποχή, όχι εποχή της δίσκο. Εμείς ήμασταν στην απέναντι πλευρά, ήμασταν ροκάδες και συνέχεια ήμασταν σε κόντρα με τους δισκόβιους ή καρεκλάδες. Το έχω δει φορτωμένο και έτσι λες, κάτσε να ακούσω τι γινόταν εκείνη την εποχή, αλλά δεν έχω καμιά όρεξη να τα ακούσω, να πω την αλήθεια, γιατί δεν είναι ένα τραγούδι που το συμπαθώ. Ανήκει στην κατηγορία αυτή που είχαμε βάλει απέναντί μας ως πρώτη σειρά στους μουσικούς μας αντιπάλους τότε. Πότε θα το βρω μια ευκαιρία? Πρέπει να είναι ένα άτομο που να μην εκτίθεται αν το συνδέσω με αυτό το τραγούδι. Και το βρήκα. Είναι ο Λανουά. Έμεινε ζωντανός. Άλλη μια χρονιά δίπλα μας. Δεν αρνούμε την τεράστια, ας το πω έτσι, μουσική συνεισφορά των Bee Gees. Ήταν και πριν από αυτό, πριν γίνουν οι γείτορες της Disco Mike, είχανε μουσικές παραγωγές αξιοπρόσεκτες. Αλλά έλα ρε παιδί μου, τα είχε φέρει έτσι. Πώς είναι τώρα εσύ με τον Τσοντάκη, η άλλη από την άλλη πλευρά? Τότε ήταν με την Disco και η άλλη από την άλλη πλευρά. Βέβαια κέρδιζαν οι Discovi, είχαν την πλειοψηφία, ήταν σαν το Μητσοτάκι, Μάικ. Πάντως σήμερα, μια που ξεκινήσαμε με τον Μάικ Μιχάλη, βλέπω ότι έχει αποκατασταθεί ακριβώς η σωστή σειρά των πραγμάτων στα μηνύματα. Γιατί χτες είχαμε αναστάτωση και ανακατατάξεις. Ανησύχησε και για τον Μάικ που τον χάσαμε και για τον πρόδρομο, τον Καπαδόκη ειδικά. Αν το Μάικ βες, ταξιδεύει για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Ξεκινάει και πάει και πάει σαν τα παλιά καραβάνια. Αλλά ο πρόδρομος Παπαδόπουλος, ο πρόδρομος Καπαδόκης, ο πρόδρομος Καπαδόκης αποφάσισε και αυτός να ξεκολλήσει από τη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται, όπως μας ενημερώνει με το πρώτο σημερινό μήνυμα, στη Μακρινίτσα, το μπαλκόνι του Παγασιτικού, στα 850 μέτρα υψόμετρο, 0 βαθμούς υγρασία. Οπότε επιστρέφει τη Δευτέρα και μας εύχεται καλή εκπομπή. Και το χάλκινο στην αγαπημένη Αντιγόνη. Οπότε αποκαθίσταται η σωστή τάξη των πραγμάτων. Α, ο Μάικ μας έχει βέβαια και τον αρκά μας, ο οποίος λέει, είναι ένας τύπος διανοούμενος ας πούμε, και λέει μέδουσες έχουν επιβιώσει 650 εκατομμύρια χρόνια χωρίς εγκέφαλο. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η χώρα δεν έχει μέλλον? Ναι, Άντζελο Αύγουστο, το διαβάσω τώρα σε λίγο αυτό, γιατί είναι μακρινάρι. Να, ο Λευτέρης, και καλημέρα στο Λευτέρη τον Καστρίτη, στο Μπερλίν. Στο Μπερλίν πηγαίναμε κι εμείς.

Αλλά ο Μανώλης, και καλημέρα του, μας πληροφορεί για το δυσάρεστο γεγονός της χθεσινής ημέρας. Έκοψαν τη διαιτησία στον Σιδηρόπουλο. Αυτά τα πράγματα είναι πλήγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς έγινε αυτό. Βέβαια από κάτω μου ρίχνει και ένα δόλωμα, αναφερόμενος στις εγγραφές τις ηλεκτρονικές, τη δυνατότητα ηλεκτρονικών εγγραφών στον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, έχει και τηρήσει στα αγγλικά το «είμαστε τα χρώματα». Είμαι σίγουρος το κάνει επίτηδες για να προφέρω τη λέξη «χρώματα» στα αγγλικά. Δεν θα πέσω στην παγίδα. Και ο Κυριάκος Βούπερταλ στη θέση του, αφού βέβαια ο Κυριάκος Βούπερταλ δεν πρέπει να κοιμάται, περιμένει την ανακοίνωση του Σπανούλη. Έτσι πραγματικά μας έχει πιάσει τρέλα. Α, τώρα που βλέπω ο Κυριάκο Βούπερταλ, και επειδή έκανε αναφορά σε ένα Άρης Τρίκαλα 3-3 του 1999-2000, που το θυμήθηκα μετά, διότι εγώ όντως τσέκαρα τη μνήμη μου, πιστοποίησα ότι λειτουργεί καλά. Αναφερόμουν σε ένα 3-2 το 72, που είχε μια παρόμοια εξέλιξη με αυτό το πιο σύγχρονο 3-3, που είχα πει μάλιστα τα τρίκαλα που παίζαν με Χονδρό και Μήλωνα. Όντως έψαξα στην καταγραφή της ιστορίας όλων των αγώνων του Άρη από τον Ίντο και το βρήκα αυτό το μάτς. Άρα εντάξει, μια χαρά λειτουργεί και η μνήμη μου, μια χαρά είχαμε δίκιο και οι δυο. Και εγώ αναφερόμουν σε ένα 3-2 και εσείς σε ένα 3-3. Μέσα ήμασταν και οι δύο. Άκου τώρα τα τρίκαλα, τι μπορεί να σε πιάσει. Καλημέρα στον Πέτρο Ντάρμσταντ. Τα αδέρφια από τη Γερμανία σήμερα και αυτά στη σειρά στοιχημένα έχουμε. Τον Άντζελο Αυγούστα παρόντα, έχουμε τον Πέτρο Ντάρμσταντ, έχουμε τον Κυριάκο Βούπερταλ, έχουμε και τον Ανέστη. Ανέστη, να ξέρεις τόση ώρα μπορεί να περιμένει ο Πέλλας στη γραμμή, έτσι τις έχω κλείσει, αλλά δεν γίνεται και αυτό. Ο Πέλλας είναι ο πρώτος ακροατής στην ιστορία του ελληνικού, μήπως του παγκόσμιου ραδιοφώνου, που κάνει ρεζερβέ. Δηλαδή πιάνει το τραπέζι, πιάνει το κουμπί, ας πούμε, την τηλεφωνική γραμμή και την κλείνει. Αυτό είναι Πέλλας. Μα θέλουμε και εμείς. Είναι Πέλλας, είναι ο καλύτερός μας πελάτης.

διατήρηση Κυριάκο φάγαμε κρυάδα. Αυτό δεν το έπιασα. Ο Ανέσλη. Θα βάλω τον Τραμπ να τιμωρήσει τους τρεις πρώτους για παράνομες ουσίες και θα πάρω την πρωτιά. Όπως βλέπετε σήμερα πιο φλόρικα τραγούδια για αρχή τουλάχιστον. Είπαμε, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, η αρχή τι άδεια και η συνέχεια. Δηλαδή από την αρχή πάνω όλα μετά στη σειρά. Βάλαμε τέτοιας μορφής μουσική σήμερα. Να αγκαλιάσουμε λίγο και τα αδέρφια που πήγαιναν στις δίσκο όπως ο Μάικ. Και καλημέρα από την κυτρινόμαυρη Φραγκφούρτη, άλλος ένας αδερφός από τη Γερμανία, στον Χρήστο. Ο δε Μάικ Μιχάλης πάλι επισημαίνει ότι στους πίνακες διαιτησίας, αυτούς που καταρτίζει ο Λανουά και η παρέα του, είναι ότι από την ΕΠΣ, με εδώ δηλαδή την Ένωση Ποδοσφαιρικό Σωματείο Μακεδονίας, δεν υπάρχει διαιτητής στον πίνακα τη Super League. Καλά, εδώ που τα λέμε και αυτοί που υπήρχαν από την ΕΠΣ δεν νομίζω να ήταν πολύ φιλικοί απέναντί μας, Μάικ. Τέο, ειλικρινά σε αυτό έτσι διάβασε τη σκέψη μου. Καλημέρα καταρχάς. Λέει ο Τέο προσπαθεί να μην αποκλείει μουσικές, αλλά μερικά ήδη μου το κάνουν πολύ δύσκολο. Αριανάρα Beyond Logic. Η αλήθεια είναι πως τότε ακούγαμε τον Γιάννη Πετρίδη. Φυσικά είπαμε προτιμούσαμε τις στροκές. Ο Γιάννης Πετρίδης ήταν ο Διακογιάννης της μουσικής. Κάθε μέρα δίδασκε ο άνθρωπος. Πραγματικά μία μορφή του μουσικού ραδιοφώνου, γιατί δεν ήταν μόνο καλός γνώστης της μουσικής, αλλά ήταν και πολύ καλός ραδιοφωνατζής. Οπότε προσπαθούσε να μας πείσει ότι σε όλα τα είδη υπάρχουν καλές μουσικές ανάμεσα στα άλλα και στη δίσκο, και βέβαια έδειχνε την προτίμησή του στους Bee Gees. Αλλά εμείς δεν. Τι ακάμε.

Και ο Γεώργιος Παπ λέει ότι με την καλημέρα του ο αφιέρας του Σουλεϊμάνοφ ακόμη πονάει, κύριε Σιδηρόπουλε. Έλα τώρα, είναι πένθος αυτό, είναι πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο αποκλεισμός του Σιδηρόπουλου από τις λίστες της διαιτησίας. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο είναι η ελληνική διαιτησία, δεν νομίζω, εντάξει, όλο και κάποιοι θα παίξουν, αλλά μετά το Βασάρα, τον κύριο Βασάρα, και τώρα μια που λέγαμε για Τρίκαλα, τις έχει κάνει και αυτές, και αυτός τις ζημιές του, έτσι. Δεν ξέρω πόσοι ήσασταν στα Τρίκαλα μια φορά που ήμασταν τιμωρημένοι, γιατί κάποιες φορές πήγαμε στα Τρίκαλα και με τον Άρη τιμωρημένο. Είχαμε βάλει 3-4 γκολ στην ΑΕΚ, θυμάμαι, μια φορά με Δημητριάδη. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε την ημέρα του μεγάλου δυστυχήματος με τους μαθητές στα Τέμπη. Βρεθήκαμε στα Τρίκαλα να παίζουμε με τους απέραντι. Διαιτητής κύρος Βασάρας. Εγκληματάκι που δεν το πήραμε χαμπάρι. Και 1-0 με τις ευλογίες του διεθνούς κύρου Βασάρα. Και βέβαια, αφού περάσαμε από την δίσκο και ξεκινήσαμε με την δίσκο, έστω λόγω του Λανουά που παρέμεινε ζωντανός, μεγάλη χαρά, έχουμε και το Λευτέρη Κογκαλίδη. Σωστά λοιπόν οι δύο κλασικοί ακροατές, και ο Μάικ Μιχάλης και ο Τετρακτής, αναφέρονται στον Λευτέρη Κογκαλίδη, στη Χρυσή Δισκοθήκη, στην pop εκπομπή του Βορρά. Εγώ απορώ, αυτά τα γράφει ο Τετρακτής, το ξαναπατάω για να είμαι σίγουρος. Είσαι με τα καλά σου, Τετρακτή, θυμάσαι ακριβώς ποιος ήταν ο Λευτέρης Κογκαλίδης και τι εξυπηρετούσε? Και ο εκφωνητής λέει των νέων της Βορείου Ελλάδος, συγκεκριμένων νέων, με τη Χρυσή Δισκοθήκη. Εκπομπάρα ήταν και φοβερός ραδιοφωνατζής ήταν. Αλλά γνωρίζουμε και τι υπηρέτησε και τι εξυπηρέτησε στα χρόνια εκείνα, και βέβαια με τις pop εκπομπές του και με τη Χρυσή Δισκοθήκη. Θα τα θυμίσεις εσύ ή να τα πω εγώ, Τετρακτή μου? Γιατί προσωπικά θεωρώ ότι το αποθανόν δεν δικαίωται. Καταρχάς, να μπούμε και στα χωράφια του Ανέστη τα θεολογικά, ο αποθανόν δεν δικαίωται δεν σημαίνει ότι έχει δικαιωθεί. Αυτό είναι μια λάθος ερμηνεία του συγκεκριμένου χωρίου. Στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν μπορεί να αμαρτήσει άλλο πια. Και ο Λευτέρης Κογκαλίδης τις αμαρτίες του τις έκανε ως προς την νεολαία της Βορείου, τους νέους της Βορείου Ελλάδος, όπως το αναφέρει στο Τετρακτή μου. Εντάξει, κλείσαμε την Γερμανίας παρέα, τα αδέρφια. Ήρθε και ο Σπύρος Βόλφσμπουργκ. Καλημέρα σε όλη την κυτρινόμαυρη παρέα. Ξαναλέω, Μάικ, ναι, η εκπομπή του ήταν εξαιρετική. Ως εκπομπή, ως ραδιοφωνική φιλοσοφία και υλοποίηση. Γιάκο, που ήσουν μέσα με το 3-3 στα Τρίκαλα, δίνω χαιρετισμούς στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Κώστα από τη Στουτγκάρδη, βρες τον Κυριάκο από το Βούπερταλ. Έτσι, για να γυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια και στους πειρατικούς σταθμούς. Χαιρετισμούς. Ακούει ο Κώστας από τη Στουτγκάρδη, αν ακούει, έχει χαιρετισμούς από τον Κυριάκο Βούπερταλ. Καλημέρα, Πούλιος Δεγκρέατ. Είπα Δεγκρέατ Κόλλος, δεν θα πω. Δεν θα πω Μανώλη, έτσι το πέρασαμε. Κάρι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο Πούλιος Δεγκρέατ. Φαντάζεσαι, δεν είχε χωθεί και στο μπάσκετ τότε που το ζητούσε να βάλει εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του. Λέω εγώ τώρα, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Πραγματικά. Μπράβο, γιατί ξαφνιάστηκα προς στιγμή ότι τον Τετρακτή τον είχαν καταλάβει εξωγήινη. Αλλά γράφει, φυσικά και θυμίζουμε στο κοινό τη θέση που είχε από τους συνταγματάρχες και το ρόλο που επιτέλεσε ο Λευτέρης Κογκαλίδης στην τοπική κοινωνία την περίοδο του παρακράτους εθνάρχη. Κάτσε τώρα, τάμπλεξες. Οι συνταγματάρχες
Πραγματικά τον είχαν σε εξέχουσα θέση στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας, όπως λεγόταν τότε, ένα παρακλάδι της ΙΕΝΕΔ. Το παρακράτος Εθνάρχη ήταν πολύ πριν, ήταν 10 και χρόνια πριν. Δεν μπορεί να το πρόλαβε ο Λευτέρης Κογκαλίδης ως ραδιοφωνατζής. Το μετά την μεταπολίτευση δεν μπορούμε να μιλάμε για παρακράτος Εθνάρχη προς Θεού. Ανά το μεταπολιτευτικό παρακράτος το διευκρινίζει. Εδώ με βρίσκεις απολύτως αντίθετο, καλέ μου φίλε τετρακτή, γιατί ζούσα σε εκείνη την εποχή, έχω και ιδία, αντίληψη και εμπειρία. Δεν υπήρχαν φαινόμενα παρακράτους όπως στις αρχές, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60, και αυτό το αναφέρω κατηγορηματικά. Οι γραμμές είναι κλειστές, ξαναλέω, έτσι.

με αφορμή τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στον ΑΣ Άρης. Ο Πατ Γκάρετ Σωτήρης λέει καλό αργά παρά αργότερα. Έκαναν καλή προσπάθεια, λέει, τα παιδιά του ΑΣ, δουλεύει πλέον μια χαρά, είτε η εγγραφή είτε η ενημέρωση. Μάλιστα στέλνουν και βοηθητικά email για να διευκολύνει την οδική είσοδο στο σύστημα. Πράγματι, γεγονός είναι αυτό. Έβγε. Είδες εσύ, Μάικ Μιχάλη, ο Άρης έκανε πόσο καιρό ο αθλητικός σύλλογος να εφαρμόσει αυτό που ο δικός ο Μητσοτάκης το έχει εφαρμόσει σε όλη τη χώρα 5-6 χρόνια τώρα. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τι ήταν? Αυτό το έκανε ο ΑΣ με 5-6 χρόνια καθυστέρηση. Άρε Μητσοτάκης που τους χρειαζόταν, έτσι Μάικ Μιχάλη? Ναι, για το παρακράτος αυτό το συγκεκριμένο γράφει για τις τρεις δολοφόνες, μία του Παναγούλη την Πρωτομαγιά, εντάξει, και Κουμή Κανελοπούλου που ήταν στη διαδήλωση για το Πολυτεχνείο. Αναφέρεται στα εγκλήματα που θεωρεί ότι είναι του παρακράτους την περίοδο 74-80. Όταν μιλάμε για παρακράτος, μιλάμε για έναν οργανωμένο μηχανισμό ο οποίος δεν δρά μεμονωμένα και κατά περίπτωση, δηλαδή δύο νεκροί, πράγματι νεκροί τους οποίους θρηνούμε σε εκείνη τη διαδήλωση για το Πολυτεχνείο, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένο παρακράτος που σε παρακολουθούσε, που κοιτούσε τι εφημερίδα διαβάζεις, που σε τρομοκρατούσε με κάθε αφορμή και με κάθε τρόπο, που εν πάση περιπτώσει ήταν διαρκώς παρόν στο κοινωνικό περιβάλλον και αποτελούσε μια απειλή για τους πολίτες οι οποίοι είχαν διαφορετική αντίληψη, διότι αυτό είναι το παρακράτος. Αυτό, επιμένω, δεν υπήρχε στην περίοδο 74-80.

Να, ένα θέμα που ανοίγει τώρα. Καλημέρα ρε Χάρη GMTS. Να, ένα θέμα που ανοίγει τώρα. Ήξερα εγώ για τον Γκογκαλίδη και τον Γιώργο Οικονομίδη. Ο μεγαλύτερος θα κρυφθούν πολιτικά και όχι καλλιτεχνικά. Δεν ήταν καλλιτέχνες. Ο κονφερασιέ είναι ένα είδος δημοσιογράφου. Θα τους κρίνουμε ως κονφερασιέ λοιπόν. Ούτε ως πολιτικούς, ούτε ως καλλιτέχνες. Δεν είναι καλλιτεχνία, είναι σαν να λέμε ο Κεχαγιάς κάνει καλλιτεχνία τώρα πίσω από το μικρόφωνο. Αυτό έκαναν. Απλώς κάναν μουσικές εκπομπές. Η ουσία είναι ότι η φιλοσοφία των εκπομπών τους, όλα αυτά τα beach party, η κουλτούρα των beach boys ας πούμε, που στην Αμερική κατηγορήθηκε ότι αποπροσανατόλιζε τους νέους από την αντίδραση στον πόλεμο του Βιετνάμ, στον οποίο πήγαιναν κάποιοι από αυτούς και σκοτώνονταν, κάπως αντίστοιχα ήταν και εδώ τα πράγματα. Η χρυσή νεολαία και η χρυσή διασκοθήκη, όπως ονομάζονταν σε αυτές τις εκπομπές, ουσιαστικά αποπροσανατόλιζαν τους νέους από τα πολιτικά ενδιαφέροντα. Αυτοί μάλιστα τετρακτοί στήριζαν και ένα παρακράτος ενδοπανεπιστημιακό, δηλαδή την ΕΚΟΦ, η οποία διεύθυρε το φοιτητικό κίνημα και γενικότερα προσανατόλιζε τους νέους σε μια ξένιαστη ζωή την ώρα που η ζωή στην Ελλάδα δεν ήταν ξένιαστη. Αυτό κρίνουμε. Δημήτρης ιδιαίτερη, Δημήτρης Σαμ θα το πω, ιδιαίτερη συμπάθεια με τα νούμερα που έχουν για το Σπανούλι, ενδεχομένως σε λίγα χρόνια ο coach θα μπορεί να αγοράσει την ΠΑΕ. Ωραίο αυτό. Θα του δίνουν λεφτά ο Σιάο και η παρέα. Θα τα παίρνει ο Σπανούλης, που είναι και καλός οικονόμος από όσο γνωρίζω, και θα πάει να τα επενδύσει στην ΠΑΕ. Ωραίο. Και θα φωνάζουμε Βασίλη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Ναι, για τον Γκογκαλίδη μιλάω ρε, εσύ τετρακτή. Όλα αυτά για τον Γκογκαλίδη τα λέω. Μου λέει και το κομμάτι των παραπάνω. Ήτανε και ο εκλειπών Κογκαλίδης. Αλέξανδρε, έχεις δίκιο, θα το κάνω. Καλημέρα Κορίνα, τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα, ταχυμεταφορέα, καμιά παγκόσμια μέρα δεν έχουμε ή... Τις εξαντλήσαμε χτες που ήταν η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ και είχαμε μια φωτογραφία εδώ από ένα πουλί. Και όμως των εργατριών του σεξ, των απέναντι. Αυτό που γράφει ο Μανώλης μας ενδιαφέρει. Ακούει λέει ένα σπορ μέχρι τις 8.30 να δω τι λένε. Και εγώ την ακούω, είναι σοβαρό κανάλι. Απλώς εγώ την ακούω μετά προς το μεσημεράκι. Βασικά την ώρα που αρχίζει ο Φλίαρος, που μπορεί να λέει πολλά, αλλά είναι καλός ρεπόρτερ. Είναι σαν τον Γκογκαλίδη. Δεχόμαστε την καλή του επαγγελματική, ας το πούμε έτσι, κατάρτιση και ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά μας πρίζει με τη φλιαρία του. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει φρίκι αν ανακοινωθεί σήμερα ο Σπανούλης θα επισκιάσει τους τελικούς μπάσκετ. Τρέμεται. Άντε Θανάση, τα έχει μεταφορέα, ξύπνα μας. Σε πρόλαβε ο Νίκος Καρά. Καλημέρα, παγκόσμια μέρα ποδηλάτου σήμερα. Και εδώ που τα λέμε, το ποδήλατο είναι ένα πολύ καλό μέσο για μετακίνηση. Ειδικά σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λέω τώρα τα Τρίκαλα, η Λάρισα, που η μεγαλύτερη τους κορυφή, η μεγαλύτερη τους ανηφόρα είναι το ανάχωμα από τα έργα που κάνει ο ΤΕ. Αλλά είναι ένα πολύ καλό μέσο. Χαίρομαι πάρα πολύ που στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε τώρα για Θεσσαλονίκη, η ωραία πόλη, που κάνανε μια ποδηλατολωρίδα, η μία αποδείχθηκε σκοτόστρα, την καταργήσανε. Η άλλη αποδείχθηκε άχρηστη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, όχι, εμείς τη λέμε Νέα Εγνατία. Στη Νέα Εγνατία την καταργήσανε, πέσαν τα λεφτά,
Να, αυτό είναι έντεχνο φάγωμα χρημάτων. Είναι όπως οι διαιτησίες στο μπάσκετ. Δεν παίρνεις χαμπάρι. Δεν είναι εκοφαντικές κινήσεις, το ριβόδις, εδώ πέφτει χρήμα. Τίποτα. Με το τίποτα κυκλοφόρησε εκεί το χρήμα, πήγε, ήρθε, απήλθε.

Καλημέρα Νίκο Κάλλας. Δεν ξέρω ότι είσαι στο λιτόχωρο, είναι το αγαπημένο μου, έτσι. Γιατί είναι ίσως το ωραιότερο σημείο της Βόρειας Ελλάδας, το οποίο συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα. Για μας που θέλουμε να ράζουμε στο βουνό, μένουμε εκεί. Αν έχουμε κάποια συντροφιά που θέλει να κάνει μπάνιο, κατεβαίνει στη θάλασσα και ησυχάζει το κεφάλι μας. Τα αγαπώ πάρα πολύ και έρχομαι συχνά στο λιτόχωρο. Πολύ συχνά. Έχει και την καλύτερη πουτίνκα στην Ελλάδα, όχι στη Βόρεια Ελλάδα, Λιάγκας, ο τεχνίτης του ζαχαροπλαστείου Πόδας στην Κατερίνη, κουβάλει στην τέχνη της στο λιτόχωρο. Φοβερή πουτίνκα. Τα καλύτερα γλυκά, σήμα κατά τεθέν του λιτοχώρου. Έτσι, είμαι ικανός να πάω μόνο για να φάω την πουτίνκα

σιγά σιγά μπαίνουμε στο δικό μας μουσικό κλίμα. Αφήσαμε πίσω τις φλωριές. Έχουμε και την καλημέρα του φίλου του Ιγκόρ, του μουσικού μας, ο οποίος χθες μας παρουσίασε και πίνει και μια ποτηράκλα από μπύρα από ανθοδοχείο Βρυξέλλεση. Σε πού είσαι εκεί, κυκλοφορούν αυτά τα ανθοδοχεία με τις μπύρες. Και θέλοντας να περάσει ένα μήνυμα όχι στα ναρκωτικά και στα όπλα, θα βοηθήσουμε, ναι, να προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις μουσικές σου. Μπορεί να το κρατήσω, φίλε Ιγκόρ, και να το παίξω στο τέλος πάλι. Είναι και μια καλή ευκαιρία και μια καλή αφορμή να κλείνουμε με ένα τέτοιο τραγούδι, όπως κάναμε χθες με αυτό το ωραίο που τραγουδούσε το παιδάκι. Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και χαρά σας. Ναι, αυτή ήταν η ατάκα Μάικ του Γιώργου Οικονομίδη. Από τον Γιώργο Οικονομίδη, ο οποίος έκανε, ήταν και ο πρώτος τρόπον τεινά stand-up comedian, γιατί ήταν στο Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, δεν ήταν εκεί στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, και παρουσίαζε εκπομπή με ταλέντα. Και πραγματικά ήταν ταλαντούχος ο ίδιος. Αυτό δεν το τρώμε με τίποτα. Χώρια που έγραψε και τον ύμνο της Χούντας ο Γιώργος Οικονομίδης, έτσι. Θέλω να πω, αυτά επιβαρύνουν την κοινωνική του παρουσία. Ωστόσο, ως παρουσιαστής ταλέντων στο Αθηναϊκό Κρατικό Ραδιόφωνο τότε ήταν εξαιρετικός, και είχε και δίπλα του τη Ρένα Ντόρ, αν θυμάσαι, Μάικ Μιχάλη.

Ναι, Πέτρο, έτσι πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και θα ευχηθούμε, όπως λέει και ο Σωτήρης Παγκάρετ, χρόνια πολλά στον κύριο Γρανάζη των ποδηλάτων. Στον κύριο. Ήταν πολύ καλό αυτό, γι' αυτό για λίγο. Καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα κι εγώ έτσι, πρίμα βίστα που λένε και στα μουσικά. Οπότε στον κύριο Γρανάζη, όπως θες πες τον Σωτήρη, τον ποδηλάτο, τον Γεώργιο Ανδρέου Παπανδρέου, άλλωστε αλυσίδες και βαλβίδες υπάρχουν. Τώρα να αποκαλύψω και κάτι το οποίο έχει σχέση με το συγκεκριμένο ατύχημα του πρώην πρωθυπουργού μας που διακρινόταν για την ευφυΐα του. Αυτό δεν είναι δική μου παρατήρηση, του πατέρα του, έτσι. Θα θυμίσω λοιπόν ότι ο ίδιος ο πατήρ, τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, έλεγε: «Έχω 4 παιδιά, 2 χαζά και 2 πανέξυπνα». Βρείτε εσείς ποιοι ήτανε, πώς τους κατέτασε ο ίδιος. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αυτό που πλασαρίστηκε ως χαζομάρα, ήταν πιο εύκολο να πλασαριστεί ως χαζομάρα, διότι το είχε, παρά ως αυτό το οποίο ήταν. Δηλαδή ήταν, πώς να το πω, μια πράξη αντεκδίκησης από κάποιους για κάτι που ήταν άλλου περιεχομένου, όχι πολιτικού. Ωραίο και το μήνυμα του Κώστα, του Αμπελόκη, που λέει: «Όλοι είναι αλτρουιστές και νοιάζονται για το μέλλον του Σπανούλη. Για τον Τριγκέρι δεν θα νοιαστεί κανείς». Έχει στείλει και αεροπλάνο Άρης Μπισή για να πηγαίνουμε στην Ευρώπη ο Κώστας Αμπελόκη, που από τεχνητή νοημοσύνη βέβαια. Πάντως το NBA Europe, αν δεν το ακούσατε, θα ξεκινήσει επισήμως του χρόνου τέτοια εποχή. Δηλαδή 27, Λάζαρ, είναι κλειστές οι γραμμές, δεν παίζει αυτό.

Α, μπράβο, να ο Πέτρος από το Ντάρφλαντ έχει βαφτίσει και όλα στο ποδήλατό του Ροσινάντε. Είναι το άλογο του Δον Κιχώτη ο Ροσινάντε. Και ωραία ιδέα, και είναι και λίγο Δον Κιχώτης από αυτά που καταλαβαίνω, και στη ζωή του δηλαδή ο Πέτρος. Εξού και τα βαφτίσια του ποδηλάτου.

Σπανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα και από τον κίτρινο μαύρο Κώστα και από τον Πολ. Έχουμε το μήνυμα ότι προσπάθησε να κάνει εγγραφή μέλους ηλεκτρονικά και του ζητάει έγκριση από δύο μέλη. Είμαι από Δράμα, πού θα βρω, δεν έχω σχέση με κάποιους τουλάχιστον να γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να τακτοποιηθεί τηλεφωνικά, να πάρουμε και εγώ ακόμη και ένας ακόμη, έχουμε δόξα τω Θεώ αρκετούς φίλους έως πολλούς που είναι μέλη, και να μιλήσουμε στο Χρήστο Φράγκο παρέχοντας την εγγύησή μας, όπως λέγονται αυτοί, εγγυητικά μέλη. Πες μου εάν είναι και το δω έτσι. Εννοείται, δεν θα χάσω την ευκαιρία, Νίκο Κάλλας, να επισκεφθώ το Λιτόχωρο.

Πέτρος από το Ντάρμσταντ στέλνει καλημέρα και στον συνακροατή Θωμά με τις αναφορές του χθες στον Μπέλα που τον έκαναν να γελάει, και σήμερα, χθες γελούσε με τη μίμηση του Θωμά. Σήμερα ονειρεύεται ο Σπανούλη για πολλά χρόνια στον πάγκο του Άρη να κατακτά την κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Όμως πρώτα λέει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, παρότι έχω άποψη για την πολιτική διάστασή του, δεν θα την ταύτιζα με την αθλητική διάστασή του. Θα σου πω τι εννοώ, Πέτρο, διότι γράφει: πρώτα ονειρεύομαι να καταδικάσει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς. Κάτι που δεν έκανε όταν ρωτήθηκε σχετικά στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ και απέφυγε να απαντήσει. Ο Σπανούλης είναι επαγγελματίας. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι δομημένη η περιοχή της Ευρωλίγκας. Δεν θα θέσει σε κίνδυνο την καριέρα του για να κάνει μια δημόσια αναφορά και δήλωση η οποία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και καταστροφική για τον ίδιο. Θα μου πεις, δεν έχει τα κότσια? Όχι, το έλεγα και άλλη φορά, ότι κάποιες στιγμές, όποια και να είναι η θέση σου και η τοποθέτησή σου, οφείλεις να είσαι προσεκτικός στη δημόσια τοποθέτησή της, αυτής της γνώμης ή αυτής της άποψης. Και όταν έχεις ως πρώτο στόχο ένα συγκεκριμένο πεδίο και λες εγώ εδώ θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου, δύσκολα παρεκκλίνεις του στόχου σου για να σημαδέψεις κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να το σκοτώσεις.

Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, Μανώλη, και δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια και τις ειδικές συνθήκες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι. Την ταινία την έχετε δει, φαντάζομαι, ότι όσοι δεν την έχετε δει τρέξτε. Το Άλι, Άλι Μουμπαγέ, που έτρεχε και έκανε προπόνηση στο Κονγκό. Δες τώρα πόσο κολλάει αυτό, Πέτρο. Ο Άλι είχε γνωστή τοποθέτηση εναντίον της πολιτικής της πατρίδας του, ιδίως σε ό,τι αφορά το Βιετνάμ, και μάλιστα αρνήθηκε να υπηρετήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις όταν κλήθηκε για να πάει στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έμεινε πίσω, το πλήρωσε άσχημα, εκεί δηλαδή έπραξε έτσι, αλλά στη συνέχεια πήγε στο Κονγκό, στην άθλια δικτατορία

Μπούτου, ποιος ήταν τότε εσύ τετρακτής στο Κονγκό, όλο, τώρα φύγε το, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, ένας άθλιος δικτάτορας από τους πιο, ο Καμπυλά, ο Λορέν Καμπυλά, ναι, τώρα θυμήθηκα. Και ο οποίος ήταν δολοφόνος, παρόλα αυτά πήγε ο Άλλη και αγωνίστηκε και έφερε το Κονγκό με την παρουσία του εκεί στο προσκήνιο της νομιμότητας. Κάτι ανάλογο ήταν, μα χειρότερο, πολύ χειρότερο, Πέτρο.

το διάλογο που έχουμε για τα δύο εγγυητικά μέλη. Ο Πασχάλης ο υμνολόγος γράφει ότι χρειάζεται έγκριση από δύο μέλη. Το όλο εγχείρημα είναι εντελώς αδύναμο. Στην πραγματικότητα, όποιος γράφεται από τον Χρήστο Βλάχο έχει την έγκριση του Χρήστου και του Προέδρου του ΑΣΥΓΜΑ. Για μένα, με όποιους κινδύνους κρύβει μια τέτοια κίνηση, πρέπει να παρακαμφθεί. Αλλιώς δεν έχει νόημα η απευθείας εγγραφή. Ορθότατο αυτό. Αλλά αν προβλέπετε από το καταστατικό κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να παρακαμφθεί το καταστατικό ούτε να αλλάξει. Χρειάζεται καταστατική συνέλευση για να αλλάξει ένα καταστατικό. Είναι σαν την αναθεώρηση της Βουλής τώρα που μας περιμένει. Και παρεμπιπτόντως τώρα που λέγαμε για το Ισραήλ του και τη στάση του Σπανούλη ή ό,τι άλλο αφορά στο Ισραήλ, ήταν αλίστου μνήμης ο διάλογος. Καλά, όταν ακούτε διάλογο που μας μεταφέρεται λες και ήμασταν μπροστά, είναι αυτό που μεταφέρεται, έτσι? Δεν ξέρουμε τι πραγματικά υπόθηκε. Αυτή η ψευδαίσθηση ότι μας μεταφέρουν κάτι και εμείς είμαστε εκεί και το ακούμε ουσιαστικά, που του είπε ο άλλος, εσύ θα ήσουν φυλακή άμα δεν ήμουν εγώ, σε έσωσα από τη φυλακή, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Η απάντηση που δεν πιστεύω, επειδή από τον Τραμπ διέρευσε αυτό, η απάντηση του είναι γιατί εσύ που θα ήσουν.

Ο Λευτέρης, επειδή συζητήσαμε για τον Γκογκαλίδη και τη στάση του επί δικτατορίας, λέει: εδώ οι άλλοι φώναζε Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο, και σήμερα ζει με τους Εμμύριδες και εμείς τρώμε ιδεολογίας. Προσέχαμε. Εδώ θα το πω πολλοστήφορα ότι το ένα δεν ακυρώνει το άλλο ως πράξη. Το άτομο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να το ακυρώνει μέσα μας, στη συνείδησή μας, να πούμε πράγματι, όπως το λέει και ο Λευτέρης, δες ρε πως κατάντησε ο τάδε ή τάδε που τότε έδιναν αυτόν τον αγώνα. Αλλά ο αγώνας παραμένει αξιοσέβαστος, διότι όταν δινόταν ο αγώνας εκείνος, το πιο πιθανό ήταν είτε να την μπουζούριαζαν, ας πούμε, στα κρατητήρια, ή να δέχονταν τις γκλοπιές στο Πολυτεχνείο ή γύρω από αυτό ή ό,τι άλλο συνέβαινε εκεί. Αυτό λοιπόν όταν συμβαίνει, όταν ο άλλος στέκεται πάνω στην πόρτα του Πολυτεχνείου και έχει απέναντι ένα τάγκ, δεν ακυρώνεται, γιατί πάνε κάντε εσύ. Δεν γνωρίζεις εκείνη την ώρα ότι θα πέσει η Χούντα, ούτε γνωρίζεις ότι θα τρως στο μέλλον με τους Εμμύριδες και με χρυσά κουκάλια. Το πώς συνέχισες τη ζωή σου μπορεί να είναι και απλώς αποτύπωση του στίχου του ποιητή που σου νιώτη, που δείχνες πως θα γινόμουν άλλος. Εντάξει, αλλά η νιώτη ήταν νιώτη και η αντίσταση και η αντίδραση είχε πολλούς κινδύνους. Από ξυλοδαρμούς ως τη ζωή σου και δεν ήταν κάτι ευκαταφρόνητο, για να τα ξεχωρίζουμε. Το δικό τους αγώνα ακυρώσαν. Δεν ακυρώθηκε ο αγώνας, αυτοί ακυρώθηκαν. Ακυρώθηκαν όμως. Ο αγώνας παρέμεινε.

Ο Λάζαρος λέει τα ποδήλατα είναι μια χαρά, είναι παγκόσμια μέρα ποδηλάτου. Οι ποδηλάτες είναι οι περισσότεροι ηλίθιοι, όποιος οδηγά σε μεγάλη πόλη καταλαβαίνω τι λέω. Τι λέει ο Λάζαρος, έχω λίγο σε αυτό, επειδή μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που από μικρό, από οι γονείς μου δηλαδή, δεκαετία 70 ήταν με ποδήλατα. Και δεν είχαν κανέναν τρόπο να μετακινηθούν σε αυτή την πόλη και η μητέρα μου έπεσε και θύμα ατυχήματος που την ταλαιπώρησε για όλη την υπόλοιπη ζωή της. Θέλω να πω ότι η πρόνοια στις ελληνικές πόλεις και δι' στη Θεσσαλονίκη δεν είναι επαρκής για τους ποδηλάτους και δεν φταίν αυτοί, δεν είναι ηλίθιοι οι ποδηλάτες. Να μου πεις ότι γίνεται κακή χρήση του πατινιού και κατάχρηση των δυνατοτήτων του πατινιού, να πω ναι, το ποδήλατο είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει σε πολλά επίπεδα και τη ζωή στην πόλη και την ατομική ζωή του καθενός στην πόλη, ενώ και τη συνολική και την ατομική ζωή στην πόλη, και μακάρι η Θεσσαλονίκη να μην περιοριζόταν σε μια παραλία που μπορεί το ποδήλατο να κινηθεί ελεύθερα και ξένιαστα χωρίς να κινδυνεύει. Σε όλη μια πόλη προσαρμοσμένη στα τροχοφόρα ευθύς εξ αρχής, τα τετράτροχα για να είμαι πιο ακριβής, ουσιαστικά γεννήθηκε χωρίς να έχει πρόβλεψη για το ποδήλατο. Σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης βλέπουμε την έκταση χρήσης του ποδηλάτου και σε μας δεν είναι δυνατή αυτή. Δεν είναι ότι οι ποδηλάτες είναι ηλίθιοι. Οι πόλεις, οι ελληνικές είναι ηλίθια στημένες. Εντάξει, ξέρω κάποιες όπως τα Τρίκαλα και το Βόλο που έχουν μεγάλη ανάπτυξη της ποδηλατικής χρήσης και μπράβο τους. Καλά οι Λαρισαίοι πάνε καβάλα, πάνε στην εκκλησιά καβάλα, έχουν όλες τις δυνατότητες να αναπτύξουν ποδηλατούπολη, αλλά τώρα επειδή λέγαμε πριν λόγω των ευθειών, αλλά σιγά μην κατεβεί από το άρμα του ο Λαρισαίος να πάει και στην πλατεία να πιει τον καφέ του καβάλα. Πολύ καλό. Και αυτό του Χάρη, όχι του GMTS, του άλλου Χάρη που λέει, μιλώντας για παγκόσμιες ημέρες, νομίζω σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα ανακοίνωσης του σπανούλι. Και ο Ανέστης στο ίδιο μήκος κύματος που λέει, και από σήμερα θα θεσμοθετηθεί παγκόσμια ημέρα αναμονής της ανακοίνωσης του σπανούλι στον Άρη.

πιο ξύπνιος και πιο Έλληνας γνωρίζοντας τους ελληνικούς μηχανισμούς, ο Τζον Γκεκ γράφει: εγώ έβαλα δύο μέλη στην τύχη χτες, πιστεύοντας πως δεν έχει και πολύ σημασία, για να κάνω εγγραφή το γιο μου. Ναι, κάπως έτσι είναι. Και ποιος θα πει: όχι, δεν θα γραφεί ο Τζον Γκεκ.

ξέρεις τι λέω, Πασχάλη. Εγώ δυστυχώς, κάπου μου στείλαν τώρα έναν αριθμό, δεν ξέρω αν είναι αυτός που χρειάζεται ως εγγυητικός, αλλά να στείλεις εσύ, ρε Πασχάλη, εδώ και να χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που θέλουν να εγγραφούν και θέλουν δύο εγγυητικά μέλη, να βάζουν τον αριθμό του Πασχάλη Υμνολόγου. Το ξέρουν όλοι εκεί πέρα. Ομολογώ ότι δεν έχω πάει. Εννοείται, Κωνσταντίνε Παπ, σε ευχαριστώ. Στην επόμενη επίσκεψη, αφού θα πιάσω εκεί τις ακτές της Πιερίας, που γενικώς τις προτιμώ από τις ακτές της Χαλκιδικής, λόγω πολυκοσμίας οι δεύτερες. Και θα επισκεφθώ και το Κρυστάλ στον Κορινό, δεν θα χάσω. Don't ask me no question. Ο Σωτήρης Παντγκάρετ για το κρίσιμο θέμα των εγγυητικών μελών γράφει ότι το καταστατικό με την πρόταση δύο μελών για την εγγραφή, ναι, δεν είναι τίποτα να σταλεί ένα επιπλέον mail προς τον ΑΣ ζητώντας τη συνένεση δύο μελών. Δεν χρειάζεται να μας ενοχλούν οι τυπικές διαδικασίες, τις οποίες οφείλουμε να τηρούμε αν θέλουμε να είμαστε πιστοί στρατιώτες, όπως δηλώνουμε του συλλόγου. Σωστό είναι αυτό από τη μια Σωτήρη Παντγκάρετ, αλλά από την άλλη καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα, ο άλλος είναι στη δράμα, ο άλλος, το οποίο θα όφιλε ακριβώς να έχει προβλεφθεί. Τώρα τα αδέρφια όλα αυτά από τη Γερμανία, αν πάνε να εγγραφούν που θα πάνε να εγγραφούν, τι θα κάνουν, θα ψάχνουν μέσω γέλου αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που ήταν και παλιά εκείνα τα χρόνια, θυμάστε έτσι, που ψάχναν οι άνθρωποι τους δικούς τους, κυρίως απολεσθέντες κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής ή του εμφυλίου, αναζητήσεις μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που κατέληγαν όλες έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Όχι, Χριστός. Δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, σαφώς το καταστατικό είναι, αυτό είναι η κλίδα ασφαλείας του καταστατικού, ώστε να μην γίνεται οποιοδήποτε πουλί, κυριολεκτικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέλος του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. Και όχι μόνο το πουλί. Πάρα πολλές φορές, εγώ το ξέρω από άλλα σωματεία και που υπάρχει πάλι αυτή η απέτηση εγγυητικών μελών, σε όλα τα καταστατικά υπάρχει, είναι και για την προστασία της φυσιογνωμίας του καταστατικού και των ιδρυτικών αρχών του συλλόγου, διότι δεν ξέρεις ποιος μπορεί να βρεθεί και να υποστεί και πολιτική αλλίωση κάποια στιγμή. Ξέρετε την τακτική της εισδοχής, του εισοδισμού από κομματικά μέλη σε διάφορους φορείς, και έτσι έπαιρναν τα ενία τους. Καλημέρα στον ηλιόλουστο άγγελο τον Κερκυραίο, τον αγαπημένο. Ο Πασχάλης Υμνολόγος πάντως εγγυάται πριν απ' όλα ότι θα το προτείνει αυτό στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ τώρα την Πέμπτη, που είναι την Πέμπτη, και καλά θα κάνεις, Πασχάλη, και θα είμαστε δίπλα σου.

διαβάσω και το μήνυμα του Άντζελο Αυγούστα που έχει στείλει ο άνθρωπος από το πρωί, για να ακούσουμε μετά και ειδησούλες, επειδή είναι και πιο πολιτικό το μήνυμά του, θα κολλήσει με τις ειδήσεις της Κλαούντια. Σου λέει τα πάντα εν σοφία. Σου λέει εντάξει, σοσιαλδημοκράτες, ριζοσπάστες, αριστερούς και οικολόγους, τους ενώνει η ανθρώπινη ανάγκη, που είπε και η κυρία Κουφονικολάκου. Παρεμπιπτόντως η Κουφονικολάκου είναι η καινούργια εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα Τσίπρα, και η οποία μου φάνηκε ότι βγήκε απευθείας στη μία εμφάνισή της που την είδα στον Ευαγγελάτο, ότι βγήκε απευθείας από φοιτητικό αμφιθέατρο, που σου δίνουν 5 λεπτά και σου λένε, σου δίνουν και ένα χαρτί από το κόμμα και σου λένε πες τα όλα αυτά, και εσύ τρέχεις και δεν ακούς τίποτα και φωνάζουν οι γύρω και τίποτα, εσύ λες δεν κοίταξε ούτε την κάμερα ούτε τον Ευαγγελάκο, κάπου στο αμφιθέατρο και το Ευαγγελάτο, κάπου στο αμφιθέατρο κοιτούσε να πει κατεβατώ όλα αυτά που είχε στο χαρτί μπροστά της. Γενικώς αντιεπικοινωνιακή παρουσία στην πρώτη της εμφάνιση. Στη συνέχεια όλοι μαθαίνουν ίσως. Αλλά μην χάσουμε τους πατριώτες, διότι χωρίς αυτή τη δουλειά δεν γίνεται και θα μείνει μισή η ανθρώπινη ανάγκη. Κολλάμε λοιπόν και ένα ελληνική, μιλάει για το κόμμα, μπροστά στην αριστερή συμπαράταξη. Μην γίνει καμιά παρεξήγηση πως στην Ελλάδα η αριστερή συμπαράταξη είναι, ξέρω εγώ, σε λεγαλέζικη. Και κάπως έτσι μας προκύπτει η μνήα της ελληνικής αστυνομίας, που τόση ενέργεια ξόδεψε κατά τις διαδηλώσεις της περίοδου 2015-2019. Και προς Θεού μου, είμαι και μην πει κανείς πως διακρίνει δάκτυλο Μαρατζίδη πίσω από το όνομα, γιατί σας έχω ικανούς. Τώρα, επειδή είναι ωραίο το μήνυμά σου, φίλε Άντζελο Αυγούστα, μεταξύ μας, έτσι, υπάρχει δάκτυλος Μαρατζίδη. Ο Μαρατζίδης και ο Γαβρόγλου είναι οι πιο στενοί συνεργάτες του Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Το Γαβρόγλου, έτσι πως είναι σαν τον Γκρούτσο Μάρξ, τον κωμικό, δεν μου φαίνεται να αναμειγνύεται σε τέτοια, δεν το έχει με την επικοινωνία. Αλλά ο Μαρατζίδης σε κάτι τέτοια, και από πού ήρθε ο Μαρατζίδης, από πού ήρθε ο Μαρατζίδης, έτσι. Γι' αυτό η παρουσία Μαρατζίδη δικαιολογεί τα πάντα, όλα αυτά. Μαρατζίδης, καθηγητής ΠΑΜΑΚ Τετρακτή, εσύ το ξέρεις καλά. Ήμουν σε μια εκπομπή μαζί με αυτός και ο Καλύβας, είχαν γράψει ένα βιβλίο, οι 100 ερωτήσεις για τον εμφύλιο, κάπως έτσι. Στην οποία αρνούνταν οποιαδήποτε ανάμειξη των ξένων. Δεν φταίρεσε τίποτα. Είπαμε ναι η ατομική ευθύνη, ναι η εθνική ευθύνη, εντάξει, κάναμε και εμείς τα λάθη μας, αλλά όχι και να αγνοούμε ποιοι μας σμπρώξαν στο λάθος. Μα οι Άγγλοι δεν είχαν καμιά συμμετοχή, κύριε Μαρατζίδη, και καμία απολύτως. Δικό μας θέμα ήταν, δική μας ευθύνη ήταν ο εμφύλιος. Μάλιστα, σύμβουλος Τσίπρα τώρα, έτσι, δεξί χέρι.

0: Τα υπόλοιπα μηνύματα μετά τις ειδήσεις της Κλαούντια. Χριστίνα έχει σήμερα το μενού. Χριστίνα Στεφανίδου.
1: What is that? Sound like a freight train going through there.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ, στον Περσικό Κόλπο. Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών και σε αεροπορική βάση. Σε κινούμενη άμμο οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Fake news ότι διακόπηκαν, ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη δίνη της ακρίβειας η χώρα μας κατέχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, τον

0: Απαντάει Ελλάς. Ξαναζεσταμένο φαγητό ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε σε συνέντευξή της στον Αντένα η Μαρία Καριστιανού. Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,5%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 13,5%, τρίτο το Πασόκ με 10%. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%, το ΚΚΕ ακολουθεί με 6%. Η Ελληνική Λύση με 5,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%. Προφυλακιστέ οι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Τρεις γυναίκες που επίσης απολογήθηκαν εχθές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο εξ αυτών είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών που προφυλακίστηκαν. Σε μαθήματα προσανατολισμού παίρνουν από σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογα με την κατεύθυνση εξετάζονται σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Τα τρία αυτά μαθήματα συγκαταλέγονται στα υψηλής βαρύτητας για τη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλός καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: σε έναν κόσμο.

0: Κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
12: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
14: GPS και βυθώματο έχεις?
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
14: GPS λόγιο έχεις?
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
13: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

του σε έστειλα όλους κουβά, έτσι ανέστη, μπέος. Τα δίνα άχαστα, τα... όχι. Έπαιζαν όλοι, λέει ο Ανέστη, θα ξεχάσω να βάλω τη Χριστίνα να πει ειδήσεις. Όλοι κουβά, μπάζερ, μην τερέβαλα τη Χριστίνα. Καλό το θέμα που ανοίγει ο Πολ. Παρόλο λέει που δεν συμφωνώ ιδεολογικά μαζί του, εννοεί το μαραντζί, το δεξί χέρι του Τσίπρα αυτή τη στιγμή, γιατί παλιά ήταν το άλλο χέρι του, να κόψει το χέρι ας πούμε. Είναι όμως εξαίρετος ιστορικός, είναι, και είναι και επικοινωνιακά εξαίρετος, έτσι, είναι ένα χάρισμα αυτό. Δεν φτάνει να είσαι εξαίρετος ιστορικός, είναι και να μπορείς να μεταδώσεις. Οι ερμηνείες όμως τις οποίες δίνει, γι' αυτό δεν διαφωνούμε δηλαδή σε αυτό που γράφεις, ότι δεν συμφωνείς ιδεολογικά μαζί του, είναι όμως εξαίρετος ιστορικός, ναι. Και όσο και αν ακούγεται παράδοξο, και ο Άδωνης είναι καλός ιστορικός και αυτά που έχει γράψει κουβαλούν ιστορική γνώση και παιδεία. Οι ερμηνείες όμως είναι αυτές οι οποίες διαφοροποιούν τις δικές μας προσεγγίσεις απέναντι στους ιστορικούς. Κάποιοι θα πούν ναι, αυτός δίνει τις σωστές ερμηνείες, κάποιοι άλλοι έναν δεύτερο και κάποιοι άλλοι έναν τρίτο. Ουσιαστικά ναι, έτσι είναι το θέμα, αλλά είναι και δικό μου δικαίωμα να διαφωνώ τελείως με τις ερμηνείες του, να τις βρω εκβιασμένες ουσιαστικά και που υπηρετούν εν τέλει μια ιστορική άποψη η οποία απομακρύνει το ρόλο των έξωθεν παρεμβάσεων από την πατρίδα μου και περιορίζει όλες τις ευθύνες των όσων συνέβησαν σε μας. Και ξαναλέω, ναι, υπάρχουν οι ευθύνες και ατομικές και συλλογικές στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Αυτό όμως δεν ακυρώνει τον ρόλο, τον διαχρονικό ρόλο των ξένων δυνάμεων από την Επανάσταση και μετά. Εκεί είναι η ιδεολογική μου διαφωνία με τον Μαραντζίδη και τον φίλο του τον Καλίδη. Αχ, Θανάση Τρία μου, καλημέρα. Για να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω τεχνολογικά το τραγούδι, το ξέρω και το γουστάρω και κάπου το έχω περασμένο, αλλά τώρα τι γίνεται, στο διάλειμμα φορτώνω κάποια τραγούδια που θα παίξουν σερί ως το τέλος. Η οποιαδήποτε παρέμβαση ή εν πάση περιπτώσει προσπάθεια, απόπειρα παρέμβασης στη λίστα που έχω καταρτήσει μπορεί να τεινάξει τα πάντα εδώ μέσα.

ιστορία με το Σπανούλι δεν θυμίζει λίγο πώς πηγαίνει η ομάδα να πανηγυρίσει που τρέχει και κάνουν όλοι οι οπαδοί με τα χέρια και πάνε και κάνουν όλοι μαζί όλε, αυτό το όλε περιμένουμε. Δηλαδή στο διάλειμμα βγήκα στο γραφείο δίπλα, πέτυχα και τον φίλο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και λέει άντε επιτέλους, δηλαδή αυτό το άντε επιτέλους είναι αυτό όλε. Υπόσχομαι ότι εάν το βρω, το υπόσχομαι Θανάση 3, ωστόσο πρέπει να το βρω, έτσι δεν... πρέπει να ξέρετε ότι έχω καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να διαχειρίζομαι μόνος όλα αυτά τη στιγμή που δεν είχα σπίτι μου λάπτοπ, δεν έχω, εντάξει έχω ένα τάμπλετ που κάνω όλες μου τις δουλειές, δυστυχώς με υποχρεώνουν οι δημοσιογραφικές ενασχολήσεις. Έχει πολύ λίγο καιρό που εξοπλίστηκα και με smartphone. Δηλαδή τεχνολογικά έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου. Οπότε υπόσχομαι εάν το βρω, δεν εγγυώμαι όμως Θανάση 3, θέλω να είμαι ακριβολόγος και συνεπής.

Πεθαίνω να μάθω περισσότερα Χριστό Κουρ. Μ' αρέσει το βίντεο παραπέμπει έτσι στο Κούρσκ και εκεί που έγινε το μεγάλο δυστύχημα με το υποβρύχιο το ρωσικό. Δεν σε πειράζει να έχεις το Κούρσκ, μου κολλάει έτσι ωραίο. Δεν ξέρω, είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό, από ό,τι γνωρίζω, έβγαλε το γυμνάσιο Λύκειο της Δορκάδας. Ξέρω ότι είναι από εκεί ο Μαραντζίδης. Τώρα, αν είναι συμμαθητής, για δώσε παραπάνω στοιχεία να βγάλουμε λαβράκι. Έχει ο Μάικ Μιχάλης, καθώς είμαστε στον καιρό του θριάμβου της τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζει ό,τι θέλεις. Σε λίγο φοβούμαι ότι θα κατασκευάζει, όχι, ήδη έχει αρχίσει και κείμενα και πολλά άλλα τα οποία θα είναι ενοχλητικά, αλλά θα είναι αργά πια όταν θα ξυπνήσουμε και θα αντιληφθούμε τι τέρας εκθρέψαμε αρχικά για πλάκα. Πάνε στον Ζατισβή, ρώτα το αυτό, ρώτα το άλλο. Δηλαδή σε λίγο θα ρωτάμε, στην αρχή έγινε σαν παιχνίδι, για δες τι λέει για αυτό, για δες τι λέει για το άλλο. Τώρα έχει γίνει ένα υπολογίσιμο μέγεθος της καθημερινότητάς μας και σε λίγο θα είναι ένα μέγεθος της καθημερινότητάς μας το οποίο θα μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή σε βαθμό που ακόμη μου το έλεγε ένα νεαρό παιδί που σπουδάζει, έχει τελειώσει εδώ μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και είναι σε σχετική ειδικότητα στο Λουξεμβούργο όπου και εργάζεται και μου έλεγε ότι ακόμη και αυτό που λέμε ότι οδηγεί, καλή ώρα η δική μας, οι θανάσιδες και οι λοιποί, οι οποίοι θεωρητικά θα είναι οι τελευταίοι που θα αντικατασταθούν από τον AI, μου λέει ότι οδηγούμαστε σε κατασκευή αυτοκινήτων σιγά σιγά και όχι σε δεν θα χρειαστεί, δεν χρειαστούν πολλά χρόνια να έχουμε αυτοκίνητα τα οποία όπως τώρα οδηγούνται με τον αυτόματο πιλότο, δεν θα χρειάζονται καν οδηγό, θα του χαράσεις την πορεία, εσύ μου χάραξες πορεία, σε γλυκιά μου αμαρτία και θα πηγαίνει, δηλαδή ακόμη και αυτό.

και κάτω τον ξέρω, γελάω τώρα και με το παραπάνω μήνυμα του Αριστίδη, έχει και ωραίο όνομα γιατί μπορούμε να το λέμε Άρη. Καλημέρα, και γράφει και ένα μεγάλο νταταράτσα με σήμα του Άρη. Βασίλη, έλα Ιππιδάω. Θα προσπαθήσω να θυμηθώ την ταινία, την έχω δει, γνωρίζω και τον και κάτω. Έτσι σε πρώτη άποψη που θυμάμαι δεν με τρελαίνει ως σκηνοθέτης. Έχω και εγώ διαφωνίες, όπως λέγαμε πριν. Εκτιμώ τις δυνατότητες του και τις σκηνοθετικές του αρετές, αλλά δεν θεωρώ ότι αξιοποιούνται σωστά. Είναι μια περίπτωση λίγο σαν τον Μαρατζίδη που λέγαμε πριν. Εκτιμώ τις ιστορικές του γνώσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι οι ερμηνείες που δίνει είναι οι ορθές. Από δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Έλα. Ναι, Χρήστο, αυτός είναι. Καλά, φοβερό. Ώστε πήγαινε στο τρίτο αρένο. Ναι, ξέρω που είναι το τρίτο αρένο και πώς το ξέρω. Όποτε θέλει ρεπορτάζ η R3 για ένα σχολείο, δεν ξέρω γιατί πηγαίνει εκεί στην αρχή της Κασάνδρου που είναι το τρίτο αρένο. Είναι αυτός φυσικά. Και ναι, από τότε, πια δες τώρα, είναι και κάποιες ηλικίες. Δηλαδή πολύ παλιά αίσθησε αυτό. Καλό παιδί είναι, όλοι καλά παιδιά, δεν αμφιβάλλω καθόλου, και σου λέω και καλός ιστορικός είναι, αλλά να, αυτό που γράφεις ας πούμε για το συγκεκριμένο θέμα των Σκοπίων και η άποψη που είχε από τότε είναι αυτό το οποίο ονομάζω εγώ ερμηνείες. Δηλαδή διαβάζει την ιστορία, πω 1966-67 γεννημένος, δεν μπορεί να είναι 1966-67 να πηγαίνει σχολείο. Αλλά είναι αυτός, σίγουρα, η φωτογραφία είναι αυτή. Τώρα ναι, θα το κολλήσω στον Μαρατζίδη, Μάικ Μιχάλη, αφού από τη μια λοιπόν βρήκαμε το Μαρατζίδη στο τρίτο γυμνάσιο Αρένων και μάλιστα ανέφερε λέει τις απόψεις του και στην τάξη, και τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, στο στενό του συνεργάτη πλέον. Όταν τα έγραφε αυτά ο Μαρατζίδης, γιατί ο Μαρατζίδης είναι πίστης στις απόψεις του και ίσως να έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση του τίτλου του κόμματος, έτσι. Όταν τα έγραφε αυτά ο Μαρατζίδης σε μια προηγούμενη περίοδο, και τότε που έγραφε αυτά για τον Εμφύλιο που δεν ήταν βολικά στον τότε Βελουχιώτη Τσίπρα, και το λέω αυτό γιατί λοιπόν η φωτογραφία που στέλνει ο Μάικ Μιχάλης έχει έναν Τσίπρα έτσι γερασμένο με γενιάδα σαν αποκαμωμένος επαναστάτης ας πούμε, και γράφει ο Αλέξης Τσίπρας περιμένοντας να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αλλά τον Μαρατζίδη από εκείνη την περιοχή το γνώρισε και θυμάμαι πόσο είχαν αναστατωθεί οι κύκλοι του τότε Τσίπρα, γιατί Τσίπρα σε λίγο θα κυκλοφορεί στην ιστορία έτσι με διάφορα πρόσωπα και προσωπία. Στην εποχή λοιπόν του τότε Τσίπρα ο Μαρατζίδης ήταν

όταν έλεγε η Ελλάδα στους Έλληνες ο μεγάλος Παπανδρέου, όλοι τον αποθέωναν. Δεν ήταν τόσο απορριπταίο. Σε αυτό δηλαδή. Ανέστη, να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Καλά, ο δικός μας πήγε τώρα στο χωράφι. Έχει αραιώσει, έχει πυκνώσει. Ναι. Τέλος πάντων, ωραία η ιστορική πληροφορία του Σπυρίδωνα, άλλος ο Σπύρος, άλλος ο Σπυρίδων, ο οποίος γράφει αυτοκινητιστικά λοιπόν και λέω τεχνητής νοημοσύνης. Επιστρέφουμε στην εποχή του Κολαούζου, όπου ο Κολαούζος ήταν το μουλάρι που ήξερε το δρόμο και οδηγούσε τα καραβάνια από χωριό σε χωριό. Όντως, μπράβο, σε ευχαριστούμε για την ωραία αυτή ιστοριούλα. Χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Από τη Στουτγκάρδη βρήκαμε το Γιάννη, εντάξει, έτσι, τα άκουσες Γιάννη, σου στείλαν χαιρετίσματα. Αλλά ο Γιάννης έρχεται στην Καβάλα και στην πόλη του Θεού φυσικά. Θα δεις τίποτα, δεν έχει τίποτα, τι να δεις. Θα μείνεις, δεν πειράζει, μπορεί να δεις τη στιγμή της αναγόρευσης του Σπανούλη σε προπονητή του Άρη. Και άλλωστε αυτό θα είναι σαν να τα έχεις δει όλα. Να έχεις δει το μέλλον, τη γυάλινη σφαίρα.

0: Αρέστη να τις ανοίξουμε τις γραμμές, άντε να τις ανοίξουμε κανένα μισάωρο. Ο Θεό μας πληροφορεί για μια άλλη χρήση. Πάντως ο Κολαούζος καταγωγικά αυτό είναι το, όπως το είπε ο Σπυρίδων. Και ο Θεό μας λέει ότι ο Κολαούζος είναι και κάτι σαν εργαλείο οδηγός για τις εργασίες. Θα το δω, Κυριάκο, αυτό το ωραίο που έστειλες, αφού πρώτα σηκώσω το 328-828 όπου μπορεί να υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία, το 6936-512-099 στα Viber παραμένει ζωντανό, που λέει και ο Φλίαρος. Ξέρετε ποιος είναι ο Φλίαρος, έτσι, Βαγγέλης Ιωάννου. Παρών!
1: Καλησπέρα, κύριε Κεχαλιά.
0: Καλησπέρα!
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, Αβραάμ μου, καλά. Ο καλύτερος, έτσι, Ανέστη, πετύχαμε. Καλημέρα. Λότο, έλα.
1: Έχω ακούσει, Κεχαλιά, αν αληθεύει ο κερδίξω το, από έναν παλιό προσφυστή στο Γιαννητσόνο, ότι ο Καρυπίδης έγινε, ακούς, έγινε γενικός τέτοιος στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία της Ελλάδος, γενικός τέτοιος, λοιπόν, με πολλά εκατομμύρια.
0: Για ποιον μιλάμε, για τον Κάρι?
1: Τον Κάρι, ναι.
0: Ο Κάρι είχε μία συναλλαγή με ιατρικά προϊόντα στην περίοδο της πανδημίας που αφορούσε σε μάσκες, γάντια και λοιπό.
1: Άλλο κοινό, άλλο κοινό, τα φάρμακα.
0: Α.
1: Τον έβαλε ο Μητσοτάκης, τον έβαλε. Γενικός αντιπρόσωπος σε ασχολία και στα φαρμακεία της Ελλάδος.
0: Γενικός αντιπρόσωπος δεν υπάρχει κάτι ως όρο, αλλά να σου πω την αλήθεια, και αν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει ως θέση. Δεύτερον, διότι δεν νομίζω ότι οι σχέσεις πλέον του Καρυπίδη είναι με το περιβάλλον Μητσοτάκη όπως ήταν τότε. Γιατί πάντα, εσύ Αβράμι μου...
1: Ναι, αλλά μιλάμε για πολύ χρήμα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες, ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω τώρα.
0: Μα,
1: το άκουσα από άνθρωπο ο οποίος ξέρει τις καταστάσεις. Δεν είναι Αργιανός, Ηρακλειδέας είναι.
0: Ναι, δεν μου μοιάζει πολύ πιθανό, έτσι τουλάχιστον όπως διατυπώνεται, και δεν το βλέπουμε και στην πράξη, εσύ Αβράμι μου.
1: Γιάννη τον δασκάλο το είπα χθες.
0: Ορίστε.
1: Το είπα και στον Δημήτρη και στον Γιάννη τον δασκάλο το είπα.
0: Ο Δημήτρης χθες δεν μπορεί, δεν ήταν εδώ χθες. Ο Δημήτρης ο Χάτζη.
1: Ναι. Άμα είναι έτσι, είναι πολύ κρίμα.
0: Δεν θα το βλέπαμε. Δεν θα το βλέπαμε κάπου.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Λεφτά,
0: ας πούμε, στο να κρατήσουμε τον Αθανασιάδη.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Λεφτά παίρνει, λεφτά δεν βάζει.
0: Ναι. Στο παρελθόν γιατί έπαιρνε και έβαζε?
1: Άλλο το παρελθόν. Ναι. Αυτό κάνει, πουλάει παίκτες για να βγάλει λεφτά. Αυτό τον άδε τον αφήνει.
0: Αλλά γενικώς πουλάει για να βγάλει λεφτά. Αλλά...
1: Ακούς, τον άδε τον αφήνει αυτός. Αυτός... Και πού θα πάει, ρε Γαλιά? Άμα φτιάξει τώρα, πού θα πάει? Ποια άμα θα τον πάρει? Είμαι με 50 φιλάδους. Ο Άρης είναι γωνιακό μαγαζί και έχει γάλα πολύ.
0: Ναι, αγιά. Αλλά το γωνιακό μαγαζί δημιουργεί και μεγάλες αντιδράσεις όταν δεν το διαχειρίζεσαι καλά το μαγαζί. Ενώ ας πούμε στην Καλαμάτα ή στη Λάρισα, αν και στη Λάρισα δεν περνάει εύκολα,
1: ναι,
0: ξένος λόγος. Είδες μόλις λίγο σκάσει κάτι που...
1: Αύριο θα πας στην Κυριακή Συνέλεση.
0: Τι είπες, Αβράμι?
1: Αύριο θα πας στην Κυριακή Συνέλεση.
0: Λέω να πάω, ναι, φυσικά.
1: Να πας, ναι, αλλά κοίταξε. Στην δευτερολόγηση που θα κάνει με τον Σωτικό Σύλλογο στο Ραστέχνη, εσύ θα ξεχωρίζεις να πεις εντάξει. Καλά με τα είπες, κύριε Ευαγγέλη, κύριε, καλά με τα είπες, αλλά πρέπει να το χάρη. Και χαλιά να σου πω ένα πράγμα. Έτσι θα το πεις.
0: Ναι.
1: Εσύ ο ίδιος θα το πεις. Πες, ο Πάκου πώς θέλει να σας πήρε. Έτσι θα το πεις. Πώς θα πήρε. Και εσείς δεν μπορείτε να βάλετε. Πώς το πήρε. Εγώ ξέρω πώς το πήρε. Έκανα χαλιά τόσο. Γιατί ο χωριαλός μου έκανε τον deal μεταξύ Πάου και Σαμίρη. Πήγε πρώτα στην ΑΕΚ, ήταν σε ΑΕΚ, μετά στον Άρη, τον πάλι τον Άρη.
0: Είχε και τον Ανιψιό του εκεί, δεν είχε σε εσάς. Αυτός ο Ανιψιός με την Ξάνθη εκεί, στα Γιαντσά, δεν ήτανε.
1: Ποιος?
0: Ο ανιψιός του, με την Ξάνθη που είχε τον Ταραβέρη.
1: Ναι.
0: Ένας ανιψιός που έκανε εκεί το μεγαλομέτωχο της Ξάνθης. Κάπου στα Γιαντσά κατοικοέδρευε.
1: Ναι, άλλο τώρα, κοίτας, εγώ λέω πώς έγινε τον τίρο μεταξύ Σαββίου και Πάου. Έσος μης, πώς βρήκε εκείνος, δηλαδή έσος μης, πώς βρήκαν αυτοί οι παιδιδές και εμείς δεν μπορούμε. Άρα και δεν θέλουμε. Και χαλιά, δεν θέλουμε. Πες τον άλλο το θέλουν μικρό. Τι αγώνα κάνει, ποιος αγώνα κάνει. Έτσι είναι αγώνες. Έτσι είναι αγώνες. Έτσι αγωνίζονται. Να πάει, να αναφύσει και να πάει στον κύριο πρωθυπουργό από το Γιάννη του πιάσει και λέει εδώ και τώρα. Ο Τσαχιάου τι κάνει, οι άλλοι, η Αντωνίου τι κάνει, οι άλλοι, άλλο φεμβίτσο τι κάνει.
0: Ο Τσαχιάου θα σου απαντήσω, δεν κάνει
1: και
0: τίποτα.
1: Και πώς πήρε ο Βραγιό. Πήγε και ακούσε, ναι. Έπεσε Τσοχαντζόπουλος, έπεσε Βεριζέλος, έπεσαν τα πάντα, δημοσιεύουν τα πάντα και τον Κατσαρίδη για τον Γιακά, θα τον δώσει η ομάδα. Ο Κατσαρίδη ζητούσε 1 εκατομμύριο και με 500.000 με τις αμήνες. Τώρα τσέχνει.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις, αυτοί πώς πρέπει, πώς πρέπει να κάνουν. Έτσι πεις, πώς πρέπει να σκεφτεί. Δηλαδή, πιο μάγκης, αλλά δεν θέλουμε, πέσουμε, εμείς δεν θέλουμε πέσουμε. Εμείς έχουμε τον άλλον να το έχει μικρό. Αυτό είναι και χαλιά. Η περίπτωση. Αυτή είναι η περίπτωση. Τον άντρα θα είναι μικρό. Ποιο να μπορώ να κάνω. Θα πιάσω, θα αφήσω και με τελείωσε. Είναι η μάνα του συλλόγου. Να πιάσω και να βρουν επενδυτή. Μα δεν είχα για Γιάννης ο Μάκης. Πώς μας είχε επενδυτές. Πες ο Γιάννης μας, πώς μας είχε επενδυτές. Και εμείς μπορούμε να βρούμε. Αλλά και είμαστε ανίκανοι.
0: Αν δεν το θελήσει ο Κάρι, 500 επενδυτές να βρεθούν και να γυροφέρνουν, δεν.
1: Όχι, να κάνει, γιατί κοίταξε η μάνα του συλλόγου. Πες, σε έδωσε την υπογραφή.
0: Η μάνα του συλλόγου, αλλά ο πατέρας είναι ο Κάρι.
1: Ας πούμε και χάρη, λένε ότι την πήρε την υπογραφή από τον Κάρι.
0: Τα έχει με τη μάνα.
1: Λοιπόν, την υπογραφή που είναι, πες.
0: Έγινε, θα τα μεταφέρω όλα.
1: Με τα λόγια, κύριε Ιβαζίδη, με τα λόγια, τελείωσε. Θα τον πιάσεις από τον Γιακά και θα του πεις...
0: Καλά, από τον Γιακά θα τον πιάσω. Έτσι θα πας να πιάσεις το Μητσοτάκι, έτσι θα του κουνάω και τους ώμους.
1: Ιδαλλιώς με τον Άντο χάνεται. Χάνεται η ομάδα.
0: Ναι, όντως.
1: Στο λέω εγώ χάνεται η ομάδα. Με καλυπίνει πέμπτη έκτη θέση. Τελείωσε.
0: Να σε καλά, κάτσε να πάρουμε καμιά άλλη γραμμή. Να σε καλά. Παρόν.
2: Καλημέρα. Κιτρινό μαύρη καλαμαριά.
0: Οπ, καλημέρα κιτρινό μαύρη καλαμαριά.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, δύο κουβεντούλες λίγο να πω για τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
2: Βασικά, Βασίλη, με κλειστά μάτια θα πήγαινα να πέσω πάνω μόνο στο Γιάννη τον Ιωαννίδη και στο Ζέλικο τον Ομπράντο. Με κλειστά μάτια.
0: Εννοείς.
2: Με κλειστά μάτια δηλαδή, δεν θα είχα καμία αμφιβολία για το τι μέλη γένεστε. Και θέλω να πω το εξής, ρε φίλε. Διακρίνω μια πολύ μεγάλη υπερβολή. Είναι πολύ καλή επιλογή ο Σπανούλης. Δηλαδή, δεν θα πούμε τώρα χαζαχαμένα. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής να έρθει στον Άρη. Αλλά ρε φίλε, έτσι όπως παρουσιάζεται το θέμα για μένα, δεν είναι ο Σπανούλης. Γιατί από την πρώτη στιγμή, έτσι όπως παρουσιάστηκε το θέμα, καθόμουν και σκεφτόμουν και λέω, κάτσε ρε, δηλαδή αν αρνηθεί, χάθηκε ο Άρης. Το θέμα, το εχέγγυο για μένα είναι το ότι υπάρχει διάθεση της διοίκησης να ξαναγίνει ο Άρης τεράστιο.
0: Ναι.
2: Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διάθεση, ας μην είναι και αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Όχι όμως ότι είναι και καλά, ρε παιδί μου, άνθρωπος που άμα δεν έρθει καταστραφήκαμε. Δηλαδή,
0: σωστότατο είναι αυτό που λες.
2: Παρουσιάζεται με μια υπερβολή, ρε Βασίλη. Που αν ας πούμε μία στις χίλιες και εγώ λέμε τώρα χαλάσει δουλειά, θα πρέπει να πάμε να αυτοκτονήσουμε να πούμε όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και είναι η επιλογή που πρέπει να γίνει για να ξαναπάει ο Άρης εκεί που πρέπει να πάει. Όχι όμως δεν και καλά ότι στο Γιάννης Ιωαννίδης.
0: Έτσι όπως παρουσιάστηκε κυτρινό μαύρη καλαμαριά μου το θέμα, τελικά πήρε τέτοια διάσταση. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
2: Με αυτό λέω για.
0: Ναι. Αφού πήρε τώρα τέτοια διάσταση, ο δρόμος δεν έχει επιστροφή.
2: Κοίτα να δεις. Εγώ παρακολουθώ Μπασίλη Βασίλη, είμαι πολύ παλιός.
0: Ναι.
2: Δεν θα ξεχάσω τώρα το Σπανούλη στο Περιστέρι να πούμε. Βολούλη το λέγαμε.
0: Πώς το λέγαμε.
2: Ο Βολούλης. Αφού τι, το περιστέριο πότε έπαιζε, ρε φίλε, να πούμε 60 βολές τελειώνε το παιχνίδι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι, ρε. Και έχει κάνει και δηλώσεις το παλικάρι, ας πούμε, στην Εθνική, έτσι. Και του λένε, ξέρω εγώ, ρε Βασίλη, ανήλυσε μας λίγο, λέει, το πλάνο, ξέρω εγώ. Λέει, παιδιά, το πλάνο της Εθνικής, λέει, είναι απλός, δεν είναι κάτι δύσκολο, λέει, και μπορεί να το διακρίνει, λέει, ο καθένας. Δίνουμε την μπάλα στο Γιάννη, λέει, και περιμένουμε. Δηλαδή...
0: Αυτό που είπες πάντως και η σχέση που έχει με τον Γιάννη και η εκτίμηση που του έχει ο Γιάννης ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό πάντως και την ενδεχόμενη και πιθανότατη προτίμηση του Σπανούλη προς τον Άρη, έτσι.
2: Παιδί μου, για να το συνδέσουμε για την επιλογή.
0: Είναι όχι, όχι, για να συνδέσουμε και τον λόγο, έναν από τους λόγους που φέρνει το Σπανούλη πιο κοντά στον Άρη.
2: Απλά διαφωνώ με τη διάσταση που προσπαθούμε να δώσουμε. Γιατί έτσι όπως παρουσιάζεται, ρε Συμβασίλη, και επειδή άρεσες να πούμε αυτοκράτορας είσαι, λες κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή τι άμα χαθεί, ας πούμε χαθήκαμε.
0: Ξέρεις πολύ καλά όμως, κυτρινόμαυρη καλαμαριά, ότι η εικόνα, το πώς παρουσιάζεις ένα γεγονός, είναι σχεδόν το μισό, σχεδόν ολόκληρο το γεγονός. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι έχει προκαλέσει, παρακολουθώ την Ερασπορ, πρώτη φορά ο Άρης στην ειδησιογραφία, τουλάχιστον την καλαθοσφαιρική, μπαίνει ακόμη και σε πρώτη θέση λόγω επικείμενης πρόσληψης Σπανούλη. Αυτό βοηθάει την ομάδα και στο πώς θα την αντιμετωπίσουν οι γύρω και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης και η ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚΕ και όλοι αυτοί οι σχηματισμοί, οι οποίοι δεν τον είχαν και σε μεγάλη συμπάθεια τελευταία τον Άρη. Οπότε κτίζει και άλλα, δηλαδή κτίζει και σε άλλο επίπεδο η παρουσία Σπανούλη. Έχεις δίκιο, θα το ξαναπώ, ότι εάν τυχόν ματαιωθεί, τότε η απογοήτευση θα είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο της αναλογεί. Γιατί μια χαρά μπορείς να βρεις κι άλλον προπονητή εφάμιλο. Και ότι η πρόταση απέναντι στο Σπανούλη φανερώνει τις σοβαρότατες προθέσεις της διοίκησης, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Τώρα από εδώ και πέρα όμως, έτσι πως ήρθε το πράγμα, περιμένουμε Σπανούλη. In Bill we trust.
2: Μια κουβέντα τελευταία, Βασίλη. Δεν είναι Γιάννης Ιωαννίδη. Μην λέμε ότι...
0: Δεν είναι και χρόνια του Γιάννη Ιωαννίδη.
2: Όχι, δεν είναι ο Ξάθος. Αυτός ήταν ένας και ευχής έργο. Δηλαδή εγώ άμα θα με ρωτούσε τρε παιδί μου, θα ήθελα ας πούμε να πει ο Μπράντοβιτς. Και κάτι τελευταίο να πω για να κλείσω.
0: Εγώ ηλικιακά δεν... πάντως και σε θέση που έχει στο μπασκετικό στάτους αυτή τη στιγμή, ο Σπανούλης είναι πιο μπροστά από τον Ομπράντοβιτς, με την έννοια του ανήκει το μέλλον. Ενώ ο Ομπράντοβιτς έρχεται στη φάση της φθοράς του. Στην Παρτιζάνα πέτυχε παταγωδός φέτος.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά εγώ θα σου πω και κάτι τελευταίο. Διαφώνησα και με αρκετούς Αριάνους, φίλε. Όταν κάποιοι, ας πούμε, βρήσανε, βγάλανε χολή, ξέρω εγώ, και παραδειμηνεύσανε το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης δεν είναι σκουπίδι. Είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί. Είναι ένας τεράστιος αθλητής. Άκουγα Αριανούς που λέγανε ότι είναι στάσιμος. Τι στάσιμος, ρε εσύ. Στον πρωταθλητή Ευρώπης έπαιζε. Δηλαδή αν έφυγε ο Γκάλης από τον Άρη, πού να πήγαινε. Δηλαδή και ο Γκάλης στάσιμος ήτανε. Πού να πάει ο Διαμαντής, λέει, ήταν στάσιμος. Λέει. Και να σου πω κάτι, φίλε. Για μένα το σημαντικό είναι το εξής. Όταν σοβαροί άνθρωποι του μπάσκετ, όπως ο Διαμαντίδης, βγαίνουν και λένε κάτι, άσχετα αν είναι καλό για σένα ή κακό, αυτό σημαίνει κάτι. Ότι εσύ κινείς εκεί που πρέπει. Παρόλα αυτά όμως, το αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί, δεν θα τον αποδομήσουμε. Δεν θα πούμε τώρα ότι ο Διαμαντίδης είναι σκουπίδι, ας πούμε.
0: Όχι,
2: ότι
0: βέβαια. Στάση.
2: Μπράβο.
0: Ούτε
2: είναι
0: για πλάκα.
2: Είναι μια προσωπικότητα. Ήτανε παιχταράς. Παιχταράς. Δηλαδή, αν δεν είχα το Γιαννάκη στον Άρη, θα ήθελα τον Διαμαντίδη.
0: Έτσι όπως ακριβώς το λες, παικταράς και αξιοσέβαστος και ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα εντός κύριος, αγωνιστικού χώρου, κύριος σε όλα, έτσι να το λέμε και αυτό.
2: Και κάτι τελευταίο.
0: Ωστόσο θεώρησα, αυτό είπα χτες, ότι ήταν παρασυρμένος από το συναίσθημά του, κάτι που δεν το συνηθίζει ο Διαμαντίδης, βιάστηκε να εκφέρει μια άποψη που δεν είχε λόγο να την εκφέρει.
2: Όταν βγαίνει και το λέει δημόσια, δεν το λέει πίσω από την πλάτη κανένα. Κοιτάει στα μάτια των άλλων, κοιτάει την κάμερα και λέει την άποψή του. Για μένα αυτό είναι έντιμο. Το αν εμένα με μεγαλώνει, με μικραίνει, με μειώνει, με ζημιώνει, είναι αλλού Παπαυαγγέλιο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω την εντιμότητα κάποιου να βγει να πει την άποψή του. Και το είπε ξεκάθαρα. Αυτό όμως δεν πρέπει, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα τον αποδομήσω.
0: Όχι.
2: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ίσα ίσα σημαίνει για μένα. ότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι. Λοιπόν, και βγαίνουν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι τέτοιοι και λένε αυτό που πρέπει να πούνε, που ενδεχομένως να κρύβει κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω. Και κάνει τελευταίο ρεβάσι. Ένας Αργιανός δεν μιλάει για το ποδόσφαιρο. Τι στεναχώρια είναι αυτή, ρε φίλε. Ρε, μας έχει φάει τα σωθικά, ρε. Δηλαδή, ξυπνάμε το πρωί και ανοίγουμε να δούμε, ήρθε ο Βασίλης, Σπανούλης, πήραμε κάνα παιχνίδι. Για ποδόσφαιρο δεν μιλάει κανείς, ρε φίλε. Είναι τραγικό, και είσαι ο Άρης, ρε. Λοιπόν, την καλημέρα μου τα φίλε.
0: Καλημέρα, κύριε Γρηγόρη Καλαμαριά, καλημέρα, καλημέρα. Παρόν.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Άνθρωπο που τόλμησε να το χαρακτηρίσουν ίδιο με τον Νίκο Γκάλι και καλύτερο. Εντάξει, ένας πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, αλλά ποιος τον, δεν αυτοχαρακτηρίστηκε, τον χαρακτήρισαν κάποιοι άλλοι.
3: Ναι, αλλά
0: αυτό δεν είναι δική του ευθύνη.
3: Όπως ο Σπανούλης, ας πούμε, έχει κάνει δηλώσεις ότι περήφανες δηλώσεις για τον Γκάλι. Εγώ ναι, δεν τον άκουσα το Διαμναλίδη να δει, κόλλησα τώρα, να κάνει παρόμοιες δηλώσεις για τον Γκάλι. Ενώ τον Σπανούλη τον έχουμε ακούσει.
0: Δεν είναι και αυτό κριτήριο. Δηλαδή έχει το δικαίωμα κάθε παίκτης να έχει τα δικά του ιδάλματα. Ο Σπανούλης είναι γνωστό ότι είχε ίδαλμα τον Γκάλι, ότι έβαζε τον πατέρα του να τον φέρνει τις Πέμπτες από τη Λάρισα για να δει τον Άρη. Ότι ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, ενώ ήταν μακριά από τον Άρη, αγόραζε κάνα 2-3 διαρκείας και τα έδινε σε δικούς του ανθρώπους. Όλα αυτά είναι γνωστά. Αλλά τώρα
3: δεν τον καθιστούν. Δεν λέω να τον έχει
0: πιο αργιανό ή πιο αξιοσέβαστο από τον Διαμαντίδη.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν είπα αυτό ότι θεωρώ τον Σπανούλη αργιανό. Ούτε λέω ότι σ' όλοι και καλά πρέπει να έχεις εφόσον είσαι Έλληνα στον Γκάλι πρότυπο. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα γινόταν ποτέ μας και πολίτες εάν δεν ερχόταν ο Γκάλι στην Ελλάδα να γίνει όλο αυτό το... Ο Βεζούβιος, η έκρηξη του Βεζουβίου και της Έτρας μαζί. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
3: Θα ήμασταν ναι, ακόμα πίσω από τον ήλιο μας σχετικά.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Με το καλό να ανακοινωθεί και το, και το αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Αλλιώς θα ξέραμε και τα νούμερα του Τζόκερ, τέλος πάντων, και δεν θα δουλεύαμε. Ας έρθει με το καλό. Το κυριότερο είναι ότι εξαιτίας της έλευσης δημιουργούνται και άλλα πράγματα. Δηλαδή ανεβαίνει περισσότερο το budget, υπολογιζόμαστε περισσότερο και να μην τα απαριθμούμε, θα τα δούμε όλα μπροστά μας. Και το κυριότερο είπαμε, έρθει δεν έρθει, ο οργανισμός είναι σε εκτείναση. Δεν είναι σε στασιμότητα.
0: Ναι.
3: Ούτε σε αργά βήματα. Αυτά είναι τα κυριότερα.
0: Προφανώς. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου.
3: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τελευταίο τηλέφωνο, Ιωάννη, γιατί έχεις και εσύ τα δίκια σου. Παρόν.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Χριστός από Ρόδο.
0: Απ, καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
4: Λοιπόν, τώρα ζούμε στον αστερισμό Σπανούλη.
0: Ναι.
4: Περιμένουμε πώς και πώς θα ανακοινωθεί ο προπονητής μας, καινούριος, να τον αρθεί στη Θεσσαλονίκη να υπογράψει και πιστεύω και θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου. Θα τον παρουσιάσει η ΚΑΕ και να μου δει στόχους.
0: Ναι, στην περίπτωση που δεχθεί και είναι θετική η, ναι, η αποδοχή, ναι, ότι υπάρχει αποδοχή της πρότασης, τότε ναι.
4: Εγώ πάντως στο YouTube παρακολουθώ όλα τα αθηναϊκά που είναι υπεύθυνοι, που έχει εκπομπές για μπάσκετ, το δίνουν 99,9%.
0: Ναι, ναι, τον έχουν για σίγουρο.
4: Ναι, ότι για σίγουρο ότι έχει μπει.
0: Και ακόμη πιο πολύ και ο έγκυρος Βαγγέλης Ιωάννου, ο Φλίαρος.
4: Θα τον άκουσα και εγώ, τον άκουσα, ναι.
0: Ναι, και αυτός τον δίνει, δηλαδή ακούω ότι απευθύνει μια ερώτηση στους προσκεκλημένους του, είναι στην Αέρα Σπορ το μεσημέρι. Σπανούλη στον Άρη, πώς σου φαίνεται? Δηλαδή την κάνει αυτήν την ερώτηση, την απευθύνει.
4: Ναι, και επίσης και αυτό που είπε και ο Ζήσης στην πλατεία Αριστοτέλους, που έγινε και γινόταν κάτι αγώνες μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι. Που κάνει ο Ζήσης. Ναι. Αυτή ήταν ενηγματική. Ο Ζήσης δεν μπορούσε να μην την κάνει αν δεν ήταν σίγουρος 100% ότι ήταν αυτός ο Σπανούλης.
0: Γιατί η γιορτή αυτή τη σχέση έχει.
2: Ο ενώ τη δήλωση που είπε για το μπάσκετ.
0: Α, για τη δήλωση λες, ναι, για τη
2: ναι, γιορτή. Ναι, για τη δήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εννοείται ότι όχι, σχεδόν κάπου έχει δέσει το πράγμα, κάπου είναι δεμένο η Σπανούλη.
0: Ναι.
2: Πιστεύω να
0: δεμένο αυτή... δεν ξέρω αν είναι, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι κρέμονται από τα χείλη του, αλλά σίγουρα εκτιμούν ότι θα είναι θετική η
2: επίσης
0: απόκριση.
2: Κάτι άλλο τελευταίο που θα πας στη Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη είπατε, σας άκουσα ότι θα πας στο... για το ΑΣΥΓΜΑ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να μεταφέρεις ερωτήσεις που να καίνε τον κόσμο. Δηλαδή εμείς πάσε.
0: Εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω, να είμαι ειλικρινής.
2: Όχι ερωτήσεις.
0: Ναι.
2: Αυτά που πέρα θα ρωτήσεις.
0: Μπορείτε τώρα... όμως να το πείτε ραδιοφωνικά, να ακούσει κάποιος και να το μεταφέρει.
2: Ναι, ότι δηλαδή θέλουμε να ρωτήσεις, να απαντήσεις, δηλαδή τι έγινε με το ΔΕΠΑΕ. Τι έγινε με το γήπεδο, το παλέ. Γιατί αργεί ακόμα να δοθεί. Να απογράψουν για να μπορεί να αρχίσουν
0: ο
2: να
0: αλφα σίγμα δεν μπορεί εκεί εύκολα να εμπλακεί. Έχει δικαίωμα λόγου, αλλά σε αυτή τη φάση δεν έχει. Για το εννοώ για το παλέ.
2: Ναι, όμως στη συνάχη τους δώσανε γήπεδο. Δώσανε τζάπα γήπεδο. Στο Ολυμπιακό δώσανε το ίδιο. Παντάκο πότε. Άμα είναι για τον Άρη, έχουμε τότε μόνο δυσκολία. Μα και μου. Άλλους δεν έχουμε.
0: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στο Παλέντε Σπορ μία από τις δυσκολίες που υπάρχουν είναι η χρήση του υπογείου. Το υπόγειο είναι ένα γήπεδο όπως το επάνω, το οποίο είναι το μοναδικό ασκητήριο, προπονητήριο της κλειστής της εθνικής ομάδας.
2: Έχει στίβο, έχει στίβο.
0: Ο κλειστός στίβος. Αυτό ναι. Είναι ένα αγκάθι εκτός των άλλων.
2: Ναι.
0: Ναι. Να είσαι καλά, να πάρω και την τελευταία γραμμή γιατί φτάσαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ελπίζουμε σήμερα να αναμένουμε τα νέα.
0: Περιμένουμε. Τελευταίο παρόν.
5: Καλημέρα κύριε Κεχαγιά.
0: Καλημέρα Λάζαρε, είσαι έτσι.
5: Ναι, ναι.
0: Γιατί παίρνεις το Viber, δεν λειτουργεί το Viber.
5: Α, δεν λειτουργεί.
0: Όχι, όχι, όχι.
5: Εγώ νόμιζα ότι είπατε ανοιχτό το Viber.
0: Όχι, είπα ανοιχτές οι γραμμές 328, το διαρκώς ζωντανό το Viber, έχεις δίκιο.
5: Μεγάλος άνθρωπος είμαι, δεν καταλαβαίνω.
0: Έτσι που το δει.
5: Γιατί το, να ρωτήσω κάτι, γιατί το ΣΕΦ δεν έχει προπονητήριο.
0: Έχει και πολλά,
5: το
0: όχι ένα.
5: Δεν έχει προπονητήριο.
0: Όχι ένα, είναι θέμα όμως της ρύθμισης. Σαφώς είναι θέμα... όπως το λες. Το ΣΕΦ έχει περισσότερα προπονητήρια από το Παλέντε Σπορ. Ας πούμε και η Εθνική Πικ Πονγκ που ξέρω και κάνει η προπόνηση.
5: Φυσικά έχει και κλειστό, έχει και ειδικό χώρο για άλμα επικοντό το
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλούς χώρους. Πολύ περισσότερους από το Παλέ μάλιστα.
5: Τέλος πάντων τώρα αυτά.
0: Ναι.
5: Να ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο περίεργο. Επειδή για τον ΑΒΓΔ λόγο δεν γουστάρουμε το Σπανούλι, να τον εξισώνουμε με τον Ιωαννίδη και να φέρνουμε τον Ιωαννίδη σαν παράδειγμα ότι δεν είναι Ιωαννίδης. Δεν είπε κανείς ότι είναι Ιωαννίδης. Δεν θα μπορούσε να είναι Ιωαννίδης. Κανείς δεν θα είναι Ιωαννίδης. Κανείς.
0: Σωστό.
5: Τι σχέση έχει αυτό με το Σπανούλι όμως. Και αν όταν το Περιστέρι έπαιρνε πολλές βολές και τον λέγαμε βολεομπολάκι, όπως τον λέγαμε, Βολύς. Όταν πήρε τη Μονακό και την πήγε τελικούς Euroleague, πώς τον λέγανε.
0: Σωστό. Και την Εθνική Ελλάδος, έτσι. Της έδωσε κάτα, μετάλλιο
5: αυτό
0: μετά
5: από... Αυτό θα έλεγα τώρα. Θέλω να πω το θυμικό μας και τα αυτά που έχουμε μέσα μας. Μην βγαίνουν προς τα έξω έτσι ομά και αφιλτράριστα, γιατί δεν μας παίρνει κανείς και σοβαρά κιόλας όταν τα λέμε. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να πω για το Σπανούλι.
0: Τελευταίο όμως, γιατί είναι 10 ναι, και θα ναι, δικαιώσει τον Κώστα. Δικαιώ. Που είναι ωραίο αυτό που έγραψε. Έλα.
5: Ναι, ο Σπανούλης δεν είναι ένας προπονητής που θα έρθει να αντικαταστήσει κάποιον άλλον. Είναι ένα project για τον Άρη. Και το αποδεικνύει ο Άρης με το πώς κινείται.
0: Mm-hmm. Είναι ένα project, καλά το λες. Δηλαδή ανταποκρίνεται στη διάθεση της διοίκησης να θέσει μακροχρόνιο στόχο και όχι κοντοπρόθεσμο.
5: Έτσι ακριβώς. Και όπως βλέπουμε δεν είναι μόνο Σπανούλης αυτή τη στιγμή. Είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Μια πολύ καλή μεταγραφή, εάν γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
5: δεν ξέρω, είναι κάτι πολύ καλό, Ασχήμη. Και εδώ στην Αθήνα συζητάνε κάτι άλλο, απλώς δεν θα το βάλω στην κουβέντα τώρα, γιατί μου φαίνεται πολύ πολύ πολύ μεγάλο. Αλλά δεν ξέρω. Βέβαια έχει καλές σχέσεις με τον Σπανούλιο συγκεκριμένος Αμερικάνος. Μακάρι.
0: Για ποιον λες?
5: Για τον Μακίση.
0: Καλά, μωρέ, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι ο Κώστας από το Δήμο της Λακούβας. Ωραίο ήταν αυτό, όχι κάτι σχολιάζω εδώ. Εν τω μεταξύ, τώρα που λες για το Μακίση, καλό είναι. Τώρα, άντε, η προπονητολογία έχει ένα νόημα, γιατί πάνω στον προπονητή κτίζεται και η ομάδα. Αλλά μετά τώρα όλοι έχουμε παίκτες που αγαπούμε, που ξέρουμε 10 κυκλοφορούν χίλιοι που δεν τους ξέρουμε. Και που ενδεχομένως είναι καλύτεροι και από το Μακίση.
5: Αναφέρει ένας δημοσιογράφος που κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το έβλεπα στο ίντερνετ, ότι ήταν στην συνέντευξη με τον κύριο Μπαρτζόκα, που είπε και ο Μπαρτζόκα σε δύο φάλλοι, μάλλον θα πάρει το ελληνικό και θα λογίζεται σαν Έλληνας και η επέκτασή του μετά το 27 θα πάει μέχρι το 29 κτλ. Και τον ρωτήσανε για το Μακίση και είπε ο Μακίση θα μείνει στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα, και λέει ο Μπαρτζόκας, και έτσι είπε ο δημοσιογράφος, ότι θα πάει στον αέρα.
0: Εντάξει, αυτό ναι, θεωρώ ότι είναι έγκυρο.
5: Ο Μπαρτζόκας υποτίθεται ότι το είπε έτσι ο δημοσιογράφος.
0: Ναι.
5: Δεν μου κάνει εντύπωση, έτσι όπως κυνηγάει ο Άρης φέτος.
0: Όχι, δεν είναι, και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο ανάγκης σε θέση και σε πολλά και γνώσεις της ελληνικής...
5: Ο Μακίσης είπε, δεν έχουμε
0: εντύπωση. Ορίστε.
5: Βασικά δεν έχουμε πια κανέναν Αμερικάνο, δεν έχουμε ξένο, μόνο τον Νουά έχουμε ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
0: Θα βρεθούν, απλώς
5: σίγουρα, δεν το
0: θα βρεθούν με παρέμβαση και έκφραση άποψης από τον προπονητή.
5: Δεν το λέμε. Από τους περσινούς λέμε. Προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
5: Πολλοί και να έχουν κλείσει. Λοιπόν, σας αφήνω.
0: Να είσαι καλά, Λάζαρε. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

θα διαβάσω όλα τα μηνύματα γιατί όλα έχουν κάτι να πούν. Ανέστη, άκουσες το και χάγια, νομίζω ότι το χάρηκα όλοι. Τώρα αυτό διαβάζετε, διαβάζετε, είναι πολύ καλό. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή τον Κεχαγιά που μας πληροφόρησε ότι υπάρχει επικοινωνία με φαρμακευτικές βιομηχανίες του Προέδρου Κάρη, ο Ανέστη σχολιάζει και λέει «Γενικός αντιπρόσωπος φαρμακευτικής κάναβης, γι' αυτό και θα πάρει και τον Φούντα». Ο Τεό πάνω από τον κάθε παίκτη προπονητή είναι πάντα ο Άρης.

ξεκινήσω από το τέλος του μηνύματος που λέει κάτι το οποίο θα προσυπέγραφα, δηλαδή ο Άρης εννοείται δεν θα εξαφανιστεί, αλλά κακή και άσχημη προβολή δεν υπάρχει, λένε οι Αμερικανοί, και ο Άρης έχει ανάγκη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πολύ με ενδιαφέρει το μήνυμά σου, Άντζελο Αυγούστα. Με την καλημέρα σου αύριο θα το διαβάσω, γιατί είναι μεγάλο. Είναι πάνω στο θέμα της παρουσίας του Μαρατζίδη και του Καλύβα μέσω των βιβλίων τους, και μιλάω για τον Μαρατζίδη ιδιαιτέρως, γιατί είναι το δεξί χέρι του Τσίπρα, οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποιες είναι οι απόψεις του και πώς διαμορφώνονται και οι απόψεις του Τσίπρα. Αλλά αύριο δείξε κατανόηση, με την καλημέρα θα το διαβάσω. Το πρωί έχουμε περισσότερο χρόνο, λιγότερη πίεση. Χάρης GMTS, ρε τι κολλημένη είναι αυτή. Συγκρίνει ο Σπανούλης με τον Ομπράντοβιτς στο πλαίσιο του σύγχρονου μπάσκετ. Σπυρίδων που λέει, αποδομούμε τώρα το Σπανούλη επειδή τον είπανε Βολούλη. Αφήστε την ομάδα, ρε αδέρφια, να κάνει τις λιώτσες του Σπανούλη, δεν θα τους βρίσκουμε, θα τους φτιάχνουμε οι ίδιοι. Ωραίο είναι αυτό που λες, ότι τους Σπανούλιδες αν δεν τους βρίσκουμε θα τους φτιάχνουμε οι ίδιοι, αλλά σε αυτή τη φάση καλό είναι να τους βρίσκουμε έτοιμους, να τους παίρνουμε πακέτο δηλαδή. Ακριβώς για να υλοποιηθεί αυτό που έγραφε πριν και ο Κυριάκος, ότι η προβολή ποτέ δεν κάνει κακό, και αυτή τη στιγμή ειδικά ο Άρης του μπάσκετ και ειδικά με τις ραγδαίες και ταχύτερες εξελίξεις που υπάρχουν στο πεδίο της καλαθόσφαιρας στη χώρα μας, να έχει ένα καλό πλασάρισμα για το ντεμαράζ, για την τελική ευθεία. Αυτό κάνει ο Άρης τώρα και πολύ καλά το κάνει. Σωτήρης Παντγκάρετ, διαφωνεί με τον Στέφανο. Το παρελθόν υπάρχει για να το σεβόμαστε, να το τιμούμε και να το έχουμε ως βάση. Το παρόν σε συνδυασμό με το μέλλον είναι αυτό που αποτελεί την αλυσίδα συνεννόησης αυτών και την ελπίδα να το ξεπεράσεις. Φτάνει η παρελθοντολογία. Καλό. Καλημέρα Σέρχιο, και με αυτό συμφωνώ που γράφεις, ότι ο Διαμαντής δεν έχει καμιά δουλειά να προσπαθήσει να πεις το Σπανούλι. Και ποιο το Σπανούλι τώρα, έτσι, και φίλος του, για να πεις ότι φιλαράκο, για σκέψου το, κάνε μια δεύτερη σκέψη, δες το δεύτερη φορά. Δηλαδή, το να στο λέει ο Διαμαντίδης, να σου λέει πάνε εκεί. Δηλαδή, πώς είναι όταν ήμασταν έφηβοι, μας έλεγε μπαμπάς μας, μην κάνεις αυτό, αυτό θα κάναμε. Κάπως έτσι είναι και εδώ, όταν ήμασταν έφηβοι, έτσι. Το να προσπαθεί να πεις το Σπανούλι. Ναι. Επίσης, Κώστα Σίγμα. Αρχίζει και κάνει κάπου κοιλιά αυτό το θέμα. Το κουράζει. Δηλαδή, στο τέλος θα έρχεται και δεν θα μπορούμε να χαρούμε. Θα είμαστε εξαντλημένοι, έτσι. Έχει ένα μήνα περιμένει το Σπανούλι να πει, λες σαν την Ήφη, αν θες καλώς. Εμείς θα πάμε παρακάτω. Δεν είναι σφάλμα του Σπανούλι πάντως. Αυτό δεν το ρίχνουμε. Εμείς φταίμε, και ενδεχομένως ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα, σου λέω Κώστα Σίγμα, ότι μου θυμίζει λίγο την κερκίδα που περιμένει και είναι για να κάνει όλε και τρέχει η ομάδα προς τα εκεί. Ελπίζουμε να μην σκοντάψει η ομάδα όσο να φτάσει στα κάγκελα. Εννοώ ο Σπανούλης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και περιεκτικός ο Αρίσχο. Δεν θα γίνει Ιωαννίδης, αλλά μπορεί να πετύχει σαν τον Ιωαννίδη. Αυτά μου αρέσουν. Αυτό θα το κρατήσουμε σαν ιστορική ρίση. Αρίσχο, μετά από χρόνια λέγαμε, το είπε ο Αρίσχο. Δεν θα γίνει Ιωαννίδης, αλλά μπορεί να πετύχει σαν τον Ιωαννίδη. Ο Σιτζή, καλημέρα. Σιτζή λέει και τον Χάρελ. Τον Χάρελ, επειδή γνωρίζω ποια είναι η άποψη της ομάδας από μέσα για το πρόσωπό του, και είναι η καλύτερη, ιδίως για τη συνεργατικότητά του στις προπονήσεις, για την ευφυΐα που κουβαλάει, που την έχει ανάγκη η ομάδα στην προπόνηση. Μάλλον, αλλά δεν είναι ακόμη κατοχυρωμένος, Κώστα. Εννοείται ρε εσύ, γι' αυτό σε γουστάρω, γιατί κάνεις χαβαλέ.
Ο Κωστής λέει, αυτό θα πάρουμε και τους χορτατζίδες για βοηθητικό. Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Πάντως εδώ που τα λέμε σε σχέση με το βοηθητικό που ανακοινώθηκε από δίπλα, πρώτη φορά ακούω ομάδα. Δηλαδή μόνο την Τζεσεκά στη Μόσχα που είναι αυτοκρατορία ολόκληρη, που πραγματικά η έκταση των γηπέδων της, των γηπέδων της, έτσι, των κάπου 20-25 γηπέδων για τα διάφορα αθλήματα.

υποδεικνύει την έξοδο ο Νίκος. Θα βάλω το τραγουδάκι τώρα, Χάρη GMTS. Ο Δημήτρης λέει ο Χάρη θα μείνει, αλλά σε άλλο ρόλο, ενδεχομένως, τον εκτιμούν πάρα πολύ, αυτό είπα. Ταιριάζει αυτό που είπες με...

κάνω, θα το χρεώσω στον Νίκο το επόμενο. Μανώλη. Good morning, Αριανά. Για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα. Οι Βασίλειδες θα αλλάξουν τη μοίρα του Άρη, γι' αυτό πήρα δικαιώματα λόγω ονόματος.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο είναι Χριστίνα Στεφανίδου. Αναταράξεις από τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Intellexa, βασικού πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμείς πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες, αυτές το λειτουργούσαν, είπε. Να κληθεί στη δικαιοσύνη, ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα δεν έχει αγοράσει το παράνομο λογισμικό, επιμένει η κυβέρνηση. Νέα κοινοβουλευτικά δεδομένα μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητη, έφτασαν τους 40, μειώνονται στις 7 οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ γκρεμίζεται δημοσκοπικά, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του το Σάββατο. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, τριγμή από τις δηλώσεις Δούκα για το ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, απαντά η Ελλάς.

0: Η δημοσκόπηση αποτυπώνει την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,5%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 13,5%. Τρίτο το Πασόκ με 10%. Τέταρτη η Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 6%. Η Ελληνική Λύση με 5,5%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%. Κάτω από το 3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Αντίπεινα από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν, ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς και σε αεροπορική βάση. Σε κινούμενη άμμο, οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Fake news ότι διακόπηκαν, ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα. Τώρα ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη δίνη της ακρίβειας η χώρα μας κατέχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Τον Μάιο εκτινάχθηκε στο 5% όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Ενέργεια και υπηρεσίες οδηγούν στις ανατιμήσεις. Σε μαθήματα προσανατολισμού μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογα με την κατεύθυνση, εξετάζονται σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς την Ατάλια λόγω επιθετικής συμπεριφοράς μεθυσμένου επιβάτη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 39χρονος επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με τις αποδείξεις του πληρώματος και συνελήφθη. Γενικά αιθρίος καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλός καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
14: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
22: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
24: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
28: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, μπαίνουμε γρήγορα γιατί πάλι μας καθυστερήσανε. Yellow Radio 101 και 7. Το 10ο καλό είναι εδώ και θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 12. Σε μια μέρα αναμονής και αυτή, πιθανότατα, στην τελευταία μέρα αναμονής,
1: δεν το κλειδώνω κιόλας,

0: αλλά πιθανότατα σε πολύ μεγάλο ποσοστό τελευταία μέρα αναμονής σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα Βασίλης Σπανούλης. Έχουμε ξυπνήσει δηλαδή από νωρίς.
1: 6 και 20 στο μάτι, το ρημάδι μόνο το ανοίγει. Δηλαδή πλέον αυτό είναι πάρα πολύ. Θες να κοιμηθείς, ας πούμε, και να θες να κοιμηθείς, που δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν μπορείς.
0: Με τη λογική ότι μάλλον σήμερα, μάλλον δεν το δίνουμε 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, και από μέρα σε μέρα πάμε, ότι μάλλον σήμερα θα τελειώσει οριστικά το θέμα του Λαρισαίου τεχνικού και όλα δείχνουνε, όλα, ότι θα αποτελέσει το νέο προπονητή του Άρη. Αλλά μέχρι να ανακοινωθεί, αυτό είναι η δική μου λογική, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σπαστείτε, μέχρι να ανακοινωθεί δεν είναι τελειωμένο. Τι να κάνω ρε Βαλάντι, αφού με πολεμάνε.
1: Τον είπα τον Κεχέ για να ξέρετε τίμια. Να ρωτήσω τον και αύριο. Τον είπα ρε Βασίλη, του λέω κλείνει λίγο πιο νωρίς γάκα μου. Δηλαδή δεν σου πάει κλείνεις 10 η ώρα Νταν. Κλείνε 10 και 5, κλείνε 10 και 3.
0: Αλλά μου είπε ότι εσείς φταίτε, γιατί εσείς τον παρασέρνετε και ορμάτε με μηνύματα για γραμμές.
1: Τις οποίες μπορεί να ανοίξω σήμερα το μεταξύ, γιατί είμαστε και σε μέσα της εβδομάδας Νταν. Θα δω, δεν ξέρω, το επεξεργάζομαι.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή, τον δεύτερο τον βρίσκεται στα social media. Και που υπάρχει δηλαδή σε Facebook και Instagram, οι σελίδες του Yellow Radio. Εσείς θα μπείτε στο Facebook και θα βρείτε την ανάρτηση της εκπομπής. Θα δείτε την αφίσα της εκπομπής, η οποία είναι μια φωτογραφία τραβηγμένη πριν 2 χρόνια, πιθανό. Πρέπει να τις φρεσκάρουμε λίγο. Έχουμε πάρει με 2 κιλάκια παραπάνω. Από κάτω μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας, καλημέρα σας, ερωτήσεις σας.

με την υποστήριξη της Digital Markt. Κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο και πιο γρήγορο σέρβις που θα βρείτε στη Θεσσαλονίκη για τα κινητά σας. Για τα τάμπλετ, για τα λάπτοπ, για τις γενικά τις ηλεκτρονικές συσκευές, για παιχνιδοκονσόλες επίσης. Και πάρα πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτετε στο www.digitalmarkt.gr. Επίσης, το μεζεδοπολείο Μόστρα που σήμερα είναι ορθάνυχτο από τη 1:30 και μετά μέχρι και αργά το βράδυ. Σου γυρνάει το μάτι, αδελφέ. Βαριέσαι μέσα στο σπίτι, έχει ζέστη κιόλα, έχει γρασία μέσα στο σπίτι, βαράει. Βλέπεις, γυρνάς, βλέπεις το θερμόμετρο στο σπίτι. Πέρα το αερίου λέει 27 και 8. Λες πως θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Παίρνεις τα κλειδιά σου, μπαίνεις στο αμάξι σου. Πας με Σακίδου 22 στη Χαριλάου απέναντι το παρκάκι. Τρως ένα ωραίο φαγητό. Ωραία κρεατικά, ωραία θαλασσινά, ωραία πιάτα μέρα σου. Όλα με την υπογραφή της ΕΦ Αναστασίας Μπέκ. Έχουμε να πούμε ποδοσφαιρικά. Βασκετικά δεν έχουμε να πούμε κιόλας, γιατί το θέμα είναι ότι πάμε από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα σε μέρα σε μέρα και μέρα και άλλη μια μέρα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει η αναμονή. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια κούραση σε όλους σας. Μια κούραση η οποία προέρχεται κυρίως μέσα από την ανυπομονησία την οποία έχετε να ακούσετε εμένα να βγαίνω, τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Χρήστο, τον Ιάσονα και να λέμε τις μαγικές λέξεις. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει. Ξέρετε ότι και εμάς έχει κουράσει, αλλά προσέξτε το, εδώ μιλάμε για μια γλυκιά κούραση. Δηλαδή έχουμε, σκεφτείτε το άλλο, σκεφτείτε ότι στο άλλο μεγάλο τμήμα του συλλόγου έχουμε και εκεί μια αναμονή, έχουμε και εκεί μια ανυπομονησία, έχουμε και εκεί μια προσδοκία για κάτι το οποίο τρέχει και είναι σε εξέλιξη. Και τι είναι αυτό? Η έβρεση μια διάδοξη κατάσταση με τη διοίκηση. Σωστά, σωστά. Εκεί πέρα η κούραση είναι μεγαλύτερη. Τουλάχιστον εδώ η κούραση είναι γλυκιά. Αν είναι γλυκιά η κούραση, την παλεύεις. Δηλαδή, ας πούμε, αν είσαι κουρασμένος και παίζεις με το παιδί σου, ας πούμε, είναι μια γλυκιά κούραση. Εντάξει, οκ. Αν βέβαια κάνει βλακίες και πετάει τις μπατονέτες στο πάτωμα, θα σε πιάσει τα νεύρα σου. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, μια άλλη συζήτηση. Απλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτά τα πράγματα και αυτά τα και αυτές οι υπερβάσεις, να το πω έτσι, δεν γίνονται τη μια μέρα στην άλλη. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι η τελευταία εβδομάδα περάσει πολύ αργά, πολύ βασανιστικά, σας καταλαβαίνω, για όλους μας. Μία μέρα είναι σαν το, πώς λέγονταν η αργή ταινία του Νόλαν, με το τέτοιο να, με το μάθημα ακόμα, έχει το Interstellar, ήταν ένα πράγμα. Όπου μία ώρα στο, εκεί πέρα στο Miller's Planet, πώς λεγότανε, ήτανε ένας χρόνος στη γη, 7 χρόνια στη γη, 10 χρόνια στη γη, πόσο ήτανε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή έχουμε μπει σε μια άλλη τροχιά, σε έναν άλλο πλανήτη που η μία μέρα φαντάζει σαν μια εβδομάδα. Δηλαδή είναι λες και έχουν περάσει από πάνω μας 7 εβδομάδες την τελευταία εβδομάδα. Γιατί είναι η ανυπομονησία, αλλά η γλυκιά ανυπομονησία και η γλυκιά κούραση και το θέλω, το μεγάλο τεράστιο θέλω ολόκληρο του κλαμπ που υπάρχει για να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης. Και όχι μόνο για να έρθει ο Σπανούλης, ο Σπανούλης, το όνομα δηλαδή, αλλά γιατί μέσα από αυτή την κίνηση ο Άριστα έχει κάνει ένα βαρύγδουπο statement στην μπασκετική Ευρώπη και όχι μόνο στην μπασκετική Ελλάδα. Ότι έχει ανέβει επίπεδο και ότι τρέχει αυτή τη στιγμή για να επιστρέψει στην elite και αγωνιστικά, όχι μόνο ως μπραντ που είναι έτσι και αλλιώς χρόνια τώρα, στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γιατί ως μπραντ είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Όχι σαν κάποιος άλλος τώρα που έφτασε ψήρα στο γιακά επειδή πιάσανε λεφτά και νομίζω ξαφνικά ότι μπορεί να παίξουν Ευρωλίγκα. Θα ξανά τα λέμε όλα, τώρα δεν πικάρουμε, τώρα είναι πραγματικότητα. Την πιάνατε την μπάλα και την πηγαίνατε στο τμήμα. I can't get no sleep.
Έχετε λανσάρει βιβλίο «Η δύναμη της ήττας». Δηλαδή, εντάξει, okay, βέβαια, φυσικά και η δύναμη της ήττας, ρε φίλε. Τόσες ήτανε τότε. Δεν θα υπάρχει δύναμη της ήττας, θα υπάρχει.

Καθίστε τώρα με τους παροχημένους προπονητές που δεν βρίσκαν δουλειά στην Ευρωλίγκα τη φετινή σεζόν. Τη στιγμή που άλλοι είχαν 4-5 προτάσεις που απέρριψαν την Ευρωλίγκα τη φετινή σεζόν και είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη για να αναλάβουν την ομάδα.

Βλέπεις τον ένα δηλαδή και λες τώρα, βλέπεις τον ένα που λες ότι είναι ρε παιδί μου. Πάμε για τα συντάξιμα και είναι ίδιος με ένα καθηγητή μαθηματικών που είχαμε εμείς παλιά. Δηλαδή τώρα μιλάμε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε κιόλας. Ο κύριος Γιωργάκης, βεβαίως τον θυμάμαι, ωραίος είναι. Και βλέπεις τον άλλον αστεγνός, κορμοστασιά, δυνατός, βλέμμα που βγάζει φλόγες. Την τρέλα που κουβαλάει μέσα του. Τη δίψα για τον πρωταθλητισμό. Ένας ωραίος ψυχάκιας, γιατί υπάρχει ο καλός ψυχάκιας και ο κακός ψυχάκιας. Ο προσεχώς δικός μας, όλα να πάνε καλά, το σταυρό μας κάνουμε, εντάξει. Είναι ένας ωραίος ψυχάκιας.

0: Ρόκος.
1: Αντρέα, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου ολόκληρο στον αέρα, όπως καταλαβαίνεις, αλλά είναι καταπληκτικό να ξέρεις. Δηλαδή. Και ίσως αυτή τη στιγμή ο Αντρέας έχει στείλει ένα. Βασικά, όχι, σίγουρα έχει στείλει ένα μήνυμα, στο οποίο ίσως αποτυπώνεται ακριβώς η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορώ, ρε, μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, ξέρεις.

Λέγαμε σε όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε υπομονή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια λέξη την οποία δεν την μπορείτε να διαχειριστείτε πλέον γιατί έχετε κάνει αρκετή. Αλλά η υπομονή, παιδιά, είναι από τις λίγες σταθερές που πρέπει να έχουμε πάντα στη ζωή μας. Σε πάρα πολλά πράγματα. Υπομονή. Σε πολλά πράγματα πρέπει να κάνεις υπομονή. Δεν γίνεται να μην κάνεις. Είναι μονόδρομος. Πρέπει να κάνεις υπομονή και να έχεις κρύο μυαλό. Όταν λοιπόν λέγαμε και πέρυσι ότι να περιμένουμε γιατί η χρονιά είναι μεταβατική και από τον χρόνο θα αλλάξει το επίπεδο. Είναι μια χρονιά διδακτική, είναι μια χρονιά προσαρμογής και ότι από τον χρόνο θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν τα λέγαμε για να τα πούμε. Και βλέπετε τώρα μέσα σε έναν χρόνο πόσο πάνε να αλλάξουν, ήδη έχουν αλλάξει και πάνε να αλλάξουν τα δεδομένα στο μπασκετικό, άρα ακόμα παραπάνω. Γιατί τέτοια εποχή πριν ένα χρόνο ήμασταν ακόμα με διοίκηση πρωτοδικείου και περιμέναμε τελείως το θέμα του ΣΥΑΟ. Μετά από μια περίοδο δύσκολη για τον μπασκετικό τμήμα. Και τώρα ένα χρόνο μετά μιλάμε για μπάτζετ των 10 εκατομμυρίων, μιλάμε για παίχτες που μπορεί να πλησιάζουν και το εκατομμύριο, μιλάμε για Βασίλη Σπανούλη. Αυτά, παιδιά, δεν γίνονται τη μια στιγμή στην άλλη. Και να ξέρετε ότι θα γίνουν πάλι λάθη. Γιατί είναι στη φύση όλων μας να κάνουμε λάθη. Λάθη δεν κάνουν μόνο οι πεθαμένοι, θεούς χωρές τους, και λάθη δεν κάνουν εκείνοι οι οποίοι κάθονται στα σπίτια τους και κοιτάνε τους τοίχους πώς στεγνώνει το χρώμα που ενδεχομένως βάψανε προσφάτως. Απλά όσα λάθη και να γίνουν, το όραμα υπάρχει, η διάθεση υπάρχει και δεν θα είναι λάθη τα οποία θα πάνε πάρα πολύ πίσω ένα εγχείρημα που είναι καταδικασμένο αυτή τη στιγμή να κοιτάξει μόνο μπροστά και να βαδίσει μόνο μπροστά. Ένα εγχείρημα το οποίο έχει έρθει σαν μάνα εξ ουρανού για τον Αριανό για να του ανυψώσει το ηθικό και την περηφάνεια. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που έχει ανάγκη ο Αριανός και ο κάθε παντός. Αλλά ο Αριανός είναι μέσα στον κυκαιώνα προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Εκείνη τη στιγμή που θα περπατάει στην Εγνατία, στην Αβαρίνου, στην Τσιμισκή, στην Λεωφόρο Νίκης και θα γναντεύει την πόλη στην οποία μεγάλωσε. Θα είναι να σκέφτεται αυτά που έρχονται και να φτιάχνεται για να μην πω άλλο ρήμα αυτή τη στιγμή και είναι ακόμα νωρίς. Οι ομάδες ανέκαθεν, πέρα από δεύτερες οικογένειές μας, είναι και μια διέξοδος και μια διέξοδος που ιδανικά συνδυάζεται με ωραίες στιγμές. Προφανώς και δεν θα υπάρχουν μόνο ωραίες στιγμές, θα υπάρχουν και άσχημες στιγμές. Αλλά αν ένας λαός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αξίζει να ζήσει ωραίες στιγμές, και αν ένας λαός δικαιούται να τη ζήσει περισσότερο από κάθε άλλον, αυτός είναι ο λαός του Άρη.

Και είναι ένας λαός ο οποίος ποτέ δεν μίκρινε, ποτέ δεν μειώθηκε. Αντίθετα, μεγαλώνει συνέχεια, συντηρείται, παράγει κόσμο, παράγει οπαδούς, παράγει ανθρώπους που αγαπούν αυτή την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Το έχει δείξει στα δύσκολα και αν έρθουν τα ωραία, στο μπάσκετ έρχονται και μακάρι φιόλων είναι αυτό να γίνει και στο ποδόσφαιρο, τότε θα το καταλάβουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν υποτιμήσει αυτό το λαό και νομίζουν ότι έχει μικρύνει και ότι έχει αποδυναμωθεί. Και δεν θα το καταλάβουν μόνο αυτοί, θα το καταλάβουν και κάποιοι εκ των έσω, εντός των τυχών, που νομίζουν ότι ο λαός του Άρη και ότι η δυναμική του Άρη έχει μειωθεί. Ότι ο Άρης δεν έχει κόσμο και άλλες τις βλακίες, για να μην πω άλλη λέξη, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πρωί, είναι 10 και 45 πρώτα λεπτά.

0: all dead. She tried the last one on, couldn't speak, fell off and now.
1: Και εύχομαι πραγματικά. Αυτή η αναβάθμιση στο μπάσκετ έρθει, δεν έρθει ο Σπανούλης, παιδιά, έτσι που μάλλον όλα δείχνουν ότι έρχεται. Δεν το λέω τώρα για να αφήσω να επενοηθεί ότι δεν θα έρθει και τα λοιπά. Εγώ άμα δεν το δω να ανακοινώνεται, άμα δεν έχω την ενημέρωση από την ΚΑΕ ότι, παιδιά, να ξέρετε, σας ενημερώνουμε ότι ο Άρης ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και να μένετε να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, δεν μπορώ να το πιάσω τελειωμένο. Παρότι φαίνεται ότι όλα οδηγούν εκεί. Είτε έρθει είτε δεν έρθει, ο Άρης αυτό το μονοπάτι θα ακολουθήσει. Αυτό είναι δεδομένο. Εύχομαι πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται στο μπάσκετ να συνδυαστεί και με ένα αντίστοιχο level up και με ένα όραμα στο ποδόσφαιρο, το οποίο θα έρθει προφανώς με μια άλλη δίκηση, όχι με την τωρινή. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το ποδόσφαιρο είναι αυτό, είναι εκείνο βασικά, το οποίο χρειάζεται ίσως και περισσότερη στήριξη από τον μπάσκετ. Με ηρεμία, όχι να μην μιλάμε, όχι να μην κάνουμε κριτική, και θα μιλάμε και θα κάνουμε κριτική. Το ότι χρειάζεται αλλαγή το έχουμε παραδεχτεί, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, τα έχουμε πει, δεν θα έρθει πιο γρήγορα η αλλαγή. Τα έχουμε εξαντλήσει αυτά, μην επαναλαμβανόμαστε τώρα, κουράζεστε και εσείς, κουράζομαι κι εγώ. Εντάξει, το θέμα είναι πότε θα έρθει. Μια δικασία που παραμένει σε εξέλιξη, επειδή δεν τη συζητάμε, επειδή την αναλύουμε καθημερινά και επειδή δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, ότι δεν τρέχει, ότι δεν γίνονται επαφές, ότι δεν γίνονται συζητήσεις. Και εγώ παραμένω αισιόδοξος ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Γιατί το ψάχνεις. Και όσο ψάχνεις, θα έρθει. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Αν δεν το ψάχνεις και είσαι αδρανής, τότε είναι σαν να περιμένεις να πέσει ένα καρβέλι από τον ουρανό και να πεις «Ω, μα, και το ψωμί». Από το πουθενά. Είναι σαν να μην δουλεύεις και να περιμένεις να έρθουν χρήματα. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνεις για να έρθουν τα χρήματα. Τη στιγμή λοιπόν που ψάχνει ο Άρης 6 και μήνες τώρα, θα γίνει δουλειά. Δεν ξέρω πότε. Δεν μπορώ να το οριοθετήσω. Αλλά από τη στιγμή που το ψάχνει τόσο έντονα και σε τόσο μεγάλη διάρκεια, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του, θα γίνει κάποια στιγμή. Και δεν το ψάχνει μόνο με επαφές των ανθρώπων του ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε φτάσει στην Deloitte. Γενικά είναι γνωστό. Θα γίνει δουλειά. Θέμα είναι το πότε. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε αλλάξει επίπεδο σε μπάσκετ και ερασιτέχνη. Και προφανώς δεν μπορεί να γίνουν. Το αλλάξαμε επίπεδο σημαίνει ότι από τον πρώτο χρόνο θα τα σαρώσουμε όλα και θα περάσουμε από πάνω τους. Αυτά δεν γίνονται τη μια μέρα στην άλλη επειδή εμείς έχουμε να δούμε χαρά χρόνια ολόκληρα. Αυτά θέλουν χρόνο. Τουλάχιστον αυτή τη φορά παίρνουμε χρόνο με προοπτική και όραμα. Όχι με αγωνία για την επόμενη μέρα. Είναι διαφορετικό. Άλλος χρόνος ο ένας, άλλος χρόνος ο άλλος, άλλη υπομονή η μία, άλλη υπομονή η άλλη. Άλλο υπομονή και άλλο γλυκιά προσμονή. Έχουν απόσταση και έχουν διαφορά και το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το πράγμα. Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν έχουμε αλλάξει επίπεδο στα δύο από τα τρία μεγάλα τμήματα του συλλόγου. Στο μπάσκετ, στη μάνα, θα έρθει και η ώρα της ΠΑΕ. Θα έρθει και εκεί η αλλαγή. Και δεν το λέω για να το πω, ούτε για να σας δώσω στους πουλείς ελπίδα, οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε, όσοι με ακούτε τόσα χρόνια, ότι εγώ δεν μπάρεις να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εμπόρια ελπίδα κάνουν άλλοι, με clickbait άρθρα, και κάναν και το προηγούμενο διάστημα με αεροπλάνα και βαπόρια που περνούσαν πάνω από Θεσσαλονίκη και έπλεαν στα νερά του Θερμαϊκού. Και εκείνοι που τάζανε γήπεδα πλωτά μπροστά στο Μέγαρο και ούτω καθεξής. Και το μάτς με τον Πανιώνα θα το παίξουμε στο Μέγαρο και το μάτς με τον Ολυμπιακό θα γίνει στην παραλία της Μηχανιώνας. Και υπάρχει σκέψη το παιχνίδι με την Κηφισιά να μεταφερθεί στην Επανομή, στον ποταμό, στο Ναυάγιο, με τα πλωτά γήπεδα. Αυτά τα κάναν άλλοι, το εμπόριο ελπίδας. Λοιπόν, είναι πραγματικότητα. Και αργά, γρήγορα θα γίνει. Όταν είμαστε στη φάση που είμαστε και το θέμα είναι σε εξέλιξη.

Χρειάζεται όμως στήριξη, χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ομαλότητα, ούτε χρειάζεται κριτική βέβαια. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να φημωθούμε. Για αυτά που είναι και να τα πούμε, θα τα πούμε. Απλά μέσα από το θυμό, μέσα από την οργή και μέσα από τον μπάχαλο δεν βγήκε ποτέ τίποτα. Και επειδή δεν είχα την ευκαιρία να το σχολιάσω, δεν είχαμε και τον χρόνο χθες, γιατί είχαμε και τον Χρήστο, είχαμε και τον Μιχάλη και αναλωθήκαμε περισσότερο στο του μπάσκετ. Πιαστείτε από το μήνυμα ενότητας που στείλανε τα παιδιά του συνδέσμου προχθές.

εκείνοι οι οποίοι δεν αφήσαν την ομάδα ποτέ. Και δεν αναφέρομαι στα εύκολα, γιατί στα εύκολα πάνε όλοι. Στα δύσκολα, εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει σε Σουφλιά, εκείνοι οι οποίοι έχουν τρέξει σε Ορφέα Ελευθερούπολης, εκείνοι οι οποίοι τρέξαν και που δεν τρέξαν και ήταν πάντα εκεί. Και βγάλανε ένα πολύ ωραίο ενωτικό κλίμα. Και ένα κλίμα ότι χρειαζόμαστε μια ομαλή μετάβαση και ένα μήνυμα ωριμότητας στη φάση που βρισκόμαστε. Γιατί ξέρετε, εύκολα, σε όλη την Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, εύκολα και αυθαίρετα μπαίνει, και άψορες ίσως και λίγο δικαιολογημένα, στους οργανωμένους η ταμπέλα του μπαχαλάκι. Μπαχαλάκιδες και τα λοιπά. Βλέπετε όμως τα τελευταία χρόνια πόσο όριμη είναι η στάση των οργανωμένων του Άρη. Και στις τοποθετήσεις τους και στις ανακοινώσεις που βγάζουν και με αυτό το οποίο κάνανε χθες. Προχθές βασικά. Και το μήνυμα το οποίο στείλανε. Ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα. Δεν χρειάζεται μπάχαλο, δεν χρειάζεται τίποτα. Και αυτό είναι κάτι από το οποίο θα πρέπει να πραγματιστούμε όλοι. Και χρειάζεται στήριξη πάνω απ' όλα στην ομάδα. Στην ομάδα, προσέξτε, όχι στα πρόσωπα, στην ομάδα. Ακόμα και τώρα στο μπάσκετ αυτό το οποίο συντελείται. Η στήριξη πρώτα είναι στο κλαμπ και μετά είναι στο Σπανούλι, στο Σιάο, στο Ζήση, στον Μαλακάι Φλίν που γράφουν ότι μπορεί να έρθει, το Σπορτάντο, χλωμό το κόβω, αλλά οκ, πρέπει να το αναφέρω και αυτό γιατί γράφτηκε για το Φλίν και πάει λέγοντας και σε όποιον άλλον έρθει. Πρώτα η στήριξη είναι στο κλαμπ. Αρχίσαμε να στηρίζουμε αυτή την ομάδα στηρίζοντας το κλαμπ. Δεν αρχίσαμε να στηρίζουμε αυτή την ομάδα επειδή εγώ, ας πούμε, όταν θυμάμαι, όταν αρχίζω τις πρώτες μου εικόνες στους Αργιανούς, ας πούμε, εκεί πέρα 97-88 ήταν ο Μπόνι στην ομάδα. Με οποιοδήποτε άλλο. Είχαμε στον ποδόσφαιρο τον Άγγελο τον Χαριστέα. Αρχίσαμε να στηρίζουμε την ομάδα για την ομάδα. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται τώρα και το μπάσκετ και φυσικά το ποδόσφαιρο, θα πω πολύ παραπάνω στη φάση που βρίσκεται. Το παιδί που δυσκολεύεται σε μια οικογένεια είναι το παιδί που θέλει τη μεγαλύτερη στήριξη από τους γονείς. Και από όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Όχι το παιδί το οποίο διαπρέπει και εκ 19 στον έλεγχο. Καλά, δεν σου πω να αφήσει και εκείνο μόνο του. Εντάξει, οκ.

0: Και είναι και αυτό το οποίο λέει ο Χρήστος, πολύ εύστοχα, ότι το ευχάριστο είναι ότι ψάχνουμε επενδυτή χωρίς να είμαστε στον γκρεμό, όπως το παρελθόν λέει, αρκεί να μην το φέρουμε πάλι στον γκρεμό γιατί είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Δεν νομίζω. Γιατί έχεις τέτοια σταθερότητα, που, μια σταθερότητα που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί με έναν άλλο τρόπο από αυτό που ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε σε εξέλιξη και μετά η σταθερότητα εξελίχθηκε σε στασιμότητα. Να το πω, δηλαδή ούτε πάνω ούτε κάτω, είσαι εκεί. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λες, Χρήστο. Ότι ψάχνουμε χωρίς να είμαστε στον γκρεμό και να είμαστε με το άγχος και με τη θηλιά στο λαιμό. Και ότι αν δεν βρούμε σε τρεις μήνες καταστρεφόμαστε. Πάει τελείως. Όχι. Δεν καταστρέφεσαι. Πέμπτος είσαι. Δεν είσαι δωδέκατος. Και δεν θα φτάσεις δωδέκατος. Έχουν περάσει οι εποχές αυτές. Την έχουμε φάει. Ναι, δεν λέω την έχουμε φάει. Δεν νομίζω θα ξαναπάμε όμως εκεί. Εδώ λέμε ότι κάναμε τη χειρότερη μας χρονιά την τελευταία 8 ετία πέρυσι πλέον και βγήκαμε πάλι πέμπτη. Και ήταν όντως με τον τρόπο που ξεκίνησε, με την επένδυση που έγινε, με τα χρήματα που πέσανε, με τη φθορά που υπήρχε, ήταν η χειρότερη χρονιά μας την τελευταία 8 ετία. Ναι. Από πολλές απόψεις. Και πάλι πέμπτος βγήκες. Και πάλι πέμπτος ήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Χρήστος. Το ότι ψάχνεις αυτό το πράγμα με επιμονή μέσα σε μια σταθερότητα που ναι, έχει γίνει στασιμότητα, ναι, αλλά παραμένει σταθερότητα. Κάποιοι λέει ο Γιώργος χαίρονται για χόγκλα. Τι είναι ρε Γιώργο, κάποιοι χαίρονται για χόγκλα, γιατί να μην χαρούν δηλαδή. Μια χαρά παίξει είναι ο χόγκλα. Εάν, όπως έλεγε και χθες, γιατί το περάσαμε και αυτό λίγο επιφανειακά, θα το πιάσουμε μετά τις 11. Για να πάμε λίγο στο ποδοσφαίρο σήμερα, το σπάσουμε από τον μπάσκετ, αυτό που μου στείλει και ο φίλος μου ο Κώστας από την Περαία. Σε μια έκρηξη ηρεμίας. Ωραία, πρέπει, ωραίο. Την οποία είχε, γιατί συνήθως άλλα μηνύματα στέλνει ο Κώστας όταν. Λοιπόν. Το σπάσουμε λίγο, πάμε λίγο και στην μπάλα. Θα πάμε και στην μπάλα μετά τις 11, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια. Για το χόγκλα, εγώ ένα σχόλιο το οποίο θα κάνω πριν πάω στο διάλειμμα είναι ότι αυτό που είπα και χθες, βέβαια, ότι ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη η χθεσινή, δηλαδή η απόφαση του Άρη να τον διατηρήσει. Άλλωστε με το χόγκλα, σας είχα πει ότι υπάρχει όρος υποχρεωτικής αγοράς. Όχι οψιόν, δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Είναι άλλο οψιόν. Οψιόν είναι επιλογή. Υποχρεωτική αγορά δεν είναι επιλογή. Υποχρεωτική αγορά τι είναι? Συμφωνούν ο Άρης με τη Γρανάδα τον περασμένο Γενάρη ότι ο Χόγκλα, Μάρτιν Χόγκλα του Τζαφάρ και της Ιζαμπέλα, δεν ξέρω τώρα τι ονόματα έχουν εκεί πέρα στο Καμερούν. Λοιπόν, του τέλος πάντων, anyway, θα αγωνίζει στον Άρη δανεικός μέχρι τον Ιούνιο και μετά η ΠΑΕ Άρης με έδρα Θεσσαλονίκη, Αλκμίνης, κουλουπού, κουλουπού, 69, όπως όπως είναι. Λοιπόν, είναι υποχρεωμένο αγοράς το ποδοσφαιριστή. Βέβαια, εάν υπάρχει μια σωστή συνεννόηση ανάμεσα στα δύο κλαμπ και καλή σχέση κυρίως ανάμεσα στα δύο κλαμπ, αυτές οι υποχρεωτικές αγορές σπάνε. Δηλαδή παίρνει τεχνικός διευθυντής, ωραία, ας πούμε παίρνει τεχνικός διευθυντής Γρανάδα και του λέει, ρε, πώς το λένε, ρε Ροντρίγκο, έλα Ρούμπεν, του λέει τι έγινε, να σου πω, δεν ψινόμαστε να τον πάρουμε, ρε αδελφέ, τελικά. Σε πειράζει? Όχι μωρέ, εντάξει, έλα το κάνουμε, ρε, μην ανησυχείς, θα το φτιάξουμε. Κομπλέ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία, ωραία, το λύνεις. Ο Άρης όμως ήθελε να τον κρατήσει το χώρο, αλλά και ήθελε να τον κρατήσει και δικαιολογημένα. Γιατί μετά από το απότομο ξεκίνημα το οποίο έκανε και τραυματίστηκε, έλειψε ένα παιχνίδι βέβαια. Και εκεί φταίει ο Άρης που τον πέταξε απότομα μέσα γιατί έφυγε ο Μόντσου και έπρεπε να το βάλει απευθείας και ο Γαλανόπουλος ήταν τραυματίας. Ο Χόγκλα υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να μπει ομαλά, σταδιακά, τσούκου τσούκου. Εμείς το βάλαμε κατευθείαν μέσα. Και παίξε. Προερχόμενος από αγωνιστική απραξία, με ένα θέμα στο γόνατο, δεν ήταν εύκολο. Σταδιακά όμως το παιδί απέδωσε. Και εν μέρη δικαιολόγησε την επιμονή του Ρέγια στο περασμένο καλοκαίρι να το φέρει εδώ, αλλά και την επιμονή όχι μόνο του Ρέγια πάνω στον παίχτη και, και στο καλούπι του εξάρτητο το οποίο ήθελε. Γιατί ο Ρέγια, θυμάστε το λέγαμε και από, και από πριν το Γενάρη, ότι θέλει ένα σύγχρονο εξάρι. Δεν θέλει στυλ. Δεν λέω ότι είναι απόλυτο και λέω ότι δεν περνάει κανένα από το Βικελίδη έτσι. Δεν το αρέσει το στυλ του Σιώπη. Δεν τρελαίνεται. Θέλει δανεικά το εξάρι να έχει και επιθετικές αρετές και ο Χόγκλα τις έχει. Και σταδιακά σου περνούσε ο καιρό με το Ράτιτς δέσανε. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη το ότι στον κορμό της νέας σεζόν και ειδικά σε μια νέα σεζόν όπου θα ψάξεις και ψάχνεις ήδη 6 ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές τερματοφύλακα. Δύο στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ, δεκάρι. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι οι δύο του κέντρου, τα χαφ σου, το 6 και το 8, τα έχεις. Θα πει κάποιος. Αν έρθει μια πρόταση για το Ράτσιτς, τι θα κάνουμε. Να έρθει μια πρόταση για το Ράτσιτς, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή, ώστε ο Άρης να τον δώσει. Δεν μιλάμε τώρα για 2-2,5 χαρτιά. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει βάλει πολιτήριο στο Ράτσιτς. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και πρόταση για το Ράτσιτς. Ο Άρης έτσι αλλιώς, παιδιά, για όλους ακούει προτάσεις. Πάντα. Αυτή είναι η λογική του, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Για όλους ακούει. Δεν πάει να πει για κάποιον παίχτη. Όχι. Δεν μπορείτε. Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν έχει μια καλή βάση στο κέντρο. Πρέπει βέβαια να το ενισχύσεις. Θες σίγουρα ακόμα ένα παίχτη. Και έχουμε πει ότι ο Άρης έχει λοκάρει σε ένα συγκεκριμένο παίχτη από την αγορά του εξωτερικού. Αλλά είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι θα έρθει κιόλας. Γιατί τώρα πώς έχουμε. 3 του Ιούνιου. Να δούμε τι θα γίνει και με Γαλανόπουλους κτλ. Λοιπόν, θα τα πούμε και τα υπόλοιπα συνέχεια. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για ποδόσφαιρο σήμερα. Λίγο ρεπορταζάκι, λίγο αναλυσούλα και λίγο κουβέντα μαζί σας μέσω μηνυμάτων. Πάμε διάλειμμα γιατί έχουμε φτάσει 11. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ανάμεσά τους ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος σε κέντρο υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναταράξεις από τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, βασικού πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμείς πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες, αυτές το λειτουργούσαν, είπε. Να κλειφίζει στη δικαιοσύνη, ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα δεν έχει αγοράσει το παράνομο λογισμικό, επιμένει την ίδια ώρα η κυβέρνηση. Νέα κοινοβουλευτικά δεδομένα μετά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, η Ανεξάρτητη, έφτασαν τους 40, μειώνονται στις 7 οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ γκρεμίζεται δημοσκοπικά, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του το Σάββατο. Πιέζεται το ΠΑΣΟΚ, τριγμή από τις δηλώσεις Δούκα για το ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες, απαντάει Ελλάς. Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 25,5%. Ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα με 13,5%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10%. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ ακολουθεί με 6%. Η Ελληνική Λύση με 5,5%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%. Κάτω από το 3% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Αντίπεινα από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν, ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων, καθώς και σε αεροπορική βάση. Ανώδικα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Σε μαθήματα προσανατολισμού περνούν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ανάλογα με την κατεύθυνση, εξετάζονται σε αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο grtimes.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς Ατάλια λόγω επιθετικής συμπεριφοράς μεθυσμένου επιβάτη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε τις αρχές με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 39χρονος επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος και συνελήφθη. Γενικά εύθριος καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλός καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
17: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
17: Smart Finance.

0: Μίλτος.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
13: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 107, το 10 το καλό. Συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Ένα-δυο μηνυματάκια και θα πάω και στα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου στον Ηρακλή. Στον Τόλι που λέει Ανοσιώπης βάλει γκολ, που λέει ο λόγος, ανέβει στα κάγκελα για πανηγύρι γιατί καταλαβαίνει που είναι. Ενώ ο Χόγκλα ή ο κάθε Χόγκλα το πολύ μπορεί να κάνει κανένα δουλειά. Ισχύει αυτό. Και γι' αυτό θες και Έλληνες και γι' αυτό έχεις πάει στο Φούντα. Και γι' αυτό αν ο Μανώλης μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι το πρώτο βασικό που πρέπει να γίνει, τότε είναι πιθανό ο Άρης να ασχοληθεί μαζί του. Όπως έχω ξαναπεί αυτή τη στιγμή, στον Άρη δεν λένε πάμε να πάρουμε το Σιώπη. Γιατί το θέμα του Σιώπη με τον Παναθηναϊκό, αν ξεκαθαρίσει, στην καλύτερη βασικά, θα ξεκαθαρίσει τέλη Ιούνι με αρχές Ιούλη. Δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα. Προφανώς και έχει το περιθώριο να περιμένει. Για κάποια στιγμή ο Άρης και ο Σιώπης θα σμίξουν ξανά. Αυτό είναι δεδομένο, να ξέρετε. Το θέμα είναι το πότε. Ο δεδομένος, δεδομένο, είναι πιθανό. Το θέμα είναι αν γίνει, το θέμα είναι πότε. Νομίζω ότι τώρα θα ήταν ένα καλό timing.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος με το μαχαίρι λέει στο λαιμό είμαστε με υποχρεώσεις που θα μας πνίξουν και θα μας στερέψουν από χρηματορροές και δυστυχώς και δανεικοί λέει από άλλους ιδιοκτήτες, δανεικά από άλλους ιδιοκτήτες. Τι λες ρε Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, ή ήπιες κάτι δυνατό το πρωί. Είπες κάτι καλό, ρε παιδί μου, δηλαδή, ή σε πήραξε ο καφές, δεν ξέρω. Δηλαδή, δες το λίγο. Γιώργος, Νίκο, έλα, μας έχει πιάσει τρελά. Που εδώ είμαι, ρε, ο άλλος ποτέ θα έρθει. Εκεί το ζητώ. Ο Λευτέρης, άντε να έρθει να αλλάξει πολλά στον Άρη, από την διαιτησία πάνω απ' όλα, γιατί και με άσπρα χώματα που παίζαμε, λέει, μας αδικούσανε. Ο Ιωάννης, πόσο χαίρομαι για τον μπάσκετ. Αν λέει και εκεί προς Οκτώβριο, Νοέμβριο σκάσει, λέει και τίποτα στην μπάλα. Δεν μπορώ να διαβάσω το υπόλοιπο. Δεν ξέρω πότε θα σκάσει. Εγώ κάποιος πιστεύω θα σκάσει. Για να απαντήσω έτσι αμέσως και στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ πέρα που στέλνει μήνυμα. Καλημέρα Νίκολη, μπάσκετ τώρα ματράλα με μονησία ποδόσφαιρο, λέει θλίψη, κατάθλιψη και αδιαφορία, λέει. Δεν νομίζω ότι έχει, ότι είναι η πλειοψηφία του κόσμου διάφορα για το ποδόσφαιρο, να ξέρεις. Κύριε, το Αλβασίμα πρέπει να τρέξει την επόμενη μέρα στην μπάλα, τρέχουν ήδη. Να ξέρεις, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ρώτησε από κάτω, λέει ότι αν σε 6 μήνες, λέει από τώρα, λες ότι ψάχνουμε, λέει, και θα έρθει η στιγμή της αλλαγής, δεν θα το πιστέψει κανείς. Γιώργο μου, το αν θα το πιστέψεις εσύ ή οποιοδήποτε άλλο, αυτό είναι δικό σας θέμα. Εμείς εδώ πέρα σας μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Το ότι το θέλεις δεν σημαίνει ότι θα βρεθεί κατευθείαν. Και μην θεωρείτε ότι επειδή περάσαν 6 μήνες και δεν βρήκαμε ότι αποτύχαμε και ότι δεν θα βρεθεί ποτέ κανένας. Γιατί αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί το να πάρει κάποιος την απόφαση να μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι εύκολη. Το ότι δεν ξέρετε, το ότι δεν έχετε εικόνα πλήρη της κατάστασης δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κάτι. Είναι η δικαίωμά σας να αμφισβητείτε και να λέτε ό,τι θέλετε, εννοείται. Αλλά η πραγματικότητα που μεταφέρουμε είναι αυτή, δεν είναι άποψη, δεν είναι θέση. Μην αφήνετε την εμπονησία να επηρεάζει την κρίση σας αυτή τη στιγμή και να αμφισβητεί πραγματικά γεγονότα όπως είναι η αναζήτηση που συνεχίζεται και οι επαφές που υπάρχουν.

0: πάω και στα πρώτα μηνύματα και μετά θα συνεχίσουμε τα ποδοσφαιρικά, γιατί ήταν πάρα πολλά. Καλημέρα και στον Κώστα και στον Πέτρο και στον Νίκο που λέει ραδιοφωνικό σφινάκι, δεν τρέπεστε λίγο. Στον Χρήστο που μου στέλνει φανέλες ομάδας, ο οποίος μπήκε και πήρε επίσημη εντός έδρας 14-95. Όντως. Στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και πήγε, πήρε τη ριγέ και τη φουλ κίτρινη. Τίποτα, με 30 ευρώ. Έχει τόσο καλές προσφορές στο e-shop της ΠΑΕ. Μπράβο, ρε.
1: Πούμε, πάρουμε μια φανέλα.
0: Αυτή την έχω. Τη ριγέ δεν έχω και ψήνομαι πολύ να μπω να την πάρω. Για να την κάνω δώρο κάπου τώρα αυτές τις μέρες. Σε ένα κύριο που έρχεται, θα την κάνω δωράκι. Καλή, καλή, καλή, καλή, καλή. Παναγιώτης, πότε θα γίνουν συνεντεύξεις τύπου σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ? Κοίτα, στον μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο δεν βλέπω κάτι να γίνεται, Παναγιώτη, να σου αναλύσει. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να μιλήσει ο Καρυπίδης και ο Ρέγγες. Στο μπάσκετ νομίζω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το αργότερο που θα έχει τελειώσει το θέμα του προπονητή, θα γίνει και συνέντευξη τύπου. Καλημέρα μου και στο Σάκη. Σταμάτα ρε Σάκη, ηρέμησε. Καλημέρα μου και στο Στεφ, στο Ντέλι που λέει μπήκες με τις μπάντες μουσικάρες, βγάλε και την ανακοίνωση, τα κάνουμε όλα, λέει, να λέω εγώ. Ο Πάνος, υπάρχει κάποια σίγαση, λέει, επειδή έχει διαφορετική γνώμη, λέει, περί πόλης ΠΑΕ. Χωρίς να έχω βρει, λέει, εδώ και μια εβδομάδα, δεν διαβάζω τα μηνύματα μου σε συγκεκριμένη εκπομπή. Πάνω μου έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, οπότε ξέρεις, υπάρχουν πολλά από τα οποία δεν διαβάζω. Επίσης, αν κάποια μηνύματα, ακόμα και δεν έχουν ύβρις μέσα, έχουν συγκεκριμένο ύφος, αν τα δω, μπορεί να μην τα διαβάσω. Είναι, αλλά αυτά δεν τα είδα κιόλας. Βλέπω λίγο πιο πάνω τώρα. Βλέπω, όχι, αυτή είναι άλλη, άλλη. Τώρα πού να κάσω, τα δω όλα. Υπάρχει, νομίζω απάντησα και εσένα πριν για το θέμα της ΠΑΕ. Παιδιά, το θέμα της ΠΑΕ τρέχει. Τρέχει όπως το περιγράφουμε όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά αν δεν έχει και κάποια ουσιαστική εξέλιξη, δεν μπορούμε και κάτι παραπάνω. Τι, συζητάμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια? Δεν θα γίνει πιο γρήγορα, τα έχουμε πει. Καλημέρα μου και στον Αποστόλη από Κίτρινη Περαία. Έλα ρε Περαία, έλα ρε Περαία, έλα. Να κάνω κουμπί, λέει, για τα ζωηρά παιδιά μας, λέει. Εσύ τις μπατονέτες, εμείς χύνουμε το νερό στην μπλούζα και το πάτωμα και κάνουμε λίμνες. Α, μου το κάνει και εμένα τελευταία αυτό. Το παίρνει και το φτύνει κάτω στο πάτωμα. Πίνει το, δεν το καταπίνει, το φτύνει κάτω. Και παίρνει το παγόρι και έχει νερά κάτω. Άμα κάνουμε κουμπί με παιδιά, να ξέρεις, θα μιλάμε εδώ πέρα κανένα πεντάωρο. Εγώ κολλάω τα πρώτα ένσημα, αδελφέ, 3,5 χρόνια κολλάω τα πρώτα ένσημα. Είχα μια κουβέντα με τον αδελφό μου, τον Γιώργο, χθες για αυτό το θέμα. Νομίζω το έχω πει και στον αέρα. Τώρα δηλαδή, γιατί μου ξύνει πληγή αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Που στείλαμε τον Ραφαήλ σε παιδικό, δεν θα πω τώρα ποιος είναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα ξαναπάει εκεί ποτέ. Θα πάει σε άλλο. Λοιπόν, δεδομένο αυτό, στον οποίο παιδικό μαθαίνουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει, λέει, καλό και κακό, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, σωστό και λάθος. Και είχα πάει εγώ σε μια πρώτη ενημέρωση και μιλούσα με τη δασκάλα. Και μου το είπε ορμόμενο, από κάτι, λέει, ναι. Εμείς εδώ πέρα, λέει, τα παιδιά τα μαθαίνουμε, λέει, δεν υπάρχει καλό και κακό, λέει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και την κοιτάω και σκέφτομαι από μέσα μου, πόρμα. Το φέραμε, λέει, το παιδί. Τι γίνεται, δηλαδή, στα καλά μου τελείως. Σωστά, δεν υπάρχει καλό και κακό, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και γι' αυτό πολλά παιδιά πλέον καβαλάνε τους γονείς τους και κάνουν αυτά που κάνουν.

Ο Νενές λέει τα φιλιά μου Γερμανία. Τι να μας πεις, Παπαδόπουλε, με 3,5 χρόνο παιδί λέει μπες στην εφηβεία και να το ξαναζητήσουμε. Αδελφέ, την πρώτη εφηβεία τώρα την περνάει δικός μας το. Δεν υπάρχει. Και σκέφτομαι πώς θα είναι στη δεύτερη. Λοιπόν, ο Αντρέας λέει σε εκείνο τον παιδικό λέει ότι μαθαίνω ότι δεν υπάρχουν λέει και φύλλα. Αυτά τα, ξέρεις, αυτές οι μοντέρνες μέθοδοι. Τώρα πάντα με ανοίξει άλλη κουβέντα, αλλά και αυτά είναι κοινωνικά και ωραία ζητήματα καμιά φορά. Και πρέπει να τα συζητάμε πέρα από τα αθλητικά. Θα πάω τώρα και στα του ποδοσφαίρου. Αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει αυτός ο μοντερνισμός που υπάρχει στο θέμα της ανατροφής του παιδιού πλέον. Εμένα έχει αρχίσει και μου σπάει τα νεύρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Το παιδί, να μην το φωνάζεις και πρέπει να συζητάς μαζί. Τι να συζητήσω ρε, 3 χρονών είναι, δεν καταλαβαίνει. Να συζητάς μαζί του, να κάθεις με ηρεμία, να το εξηγείς. Το δοκίμασα, το έκανα. Μίλησαμε μια φορά έρμα, μίλησαμε δεύτερη φορά έρμα, μίλησαμε τρίτη φορά έρμα. Δεν τα παίρνει η έρμα, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή εμάς που μας φωνάζαν οι δικοί μας και το φάγαμε και το μπερντέ μας καμιά φορά, έτσι. Οκ, δεν σου λέω τώρα πάμε σε ακραία πράγματα. Το φάγαμε. Όλοι φάγαμε μπερντέ. Όλοι. Δεν υπάρχει νομίζω κανένας της δικιάς μου φουρνιάς, ειδικά 90'ρδες. Καλά, δεν συζητάω για πιο παλιά. Εντάξει. Που δεν φάγαμε και τον μπερντέ, το φάγαμε τον μπερντέ. Δηλαδή, τι πάθαμε εμείς. Τι γίναμε, ας πούμε. Εγκληματίες. Και γυρνάμε τις 45'ρια στους δρόμους. Ή παίρνουμε τα μάξια και κάνουμε κόντρες στο δρόμο της Χαλκιδικής το βράδυ, ας πούμε. Τι πάθαμε. Δεν λέω ότι ήταν η καλύτερη, αλλά καμιά φορά όταν περισσότερο μεγαλώνεις αντιλαμβάνεις ότι αυτό που σου κάναν τότε ήταν σε ένα πλαίσιο πειθαρχίας. Να σε φτάσουν σε μια πειθαρχία. Και τώρα μη φωνάστε τα παιδιά, πρέπει να μιλάτε με τα παιδιά, πρέπει να συζητάτε με τα παιδιά, δεν υπάρχει καλό και κακό, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και έτσι βγαίνουν μετά τα παιδιά, μην πω τώρα τι βγαίνουν ορισμένα και μας καβαλάνε.

Λέει ο Χρήστος, λέει, σε εκτιμάμε, σε αγαπάμε, Ρενίκο, λέει. Αλλά είσαι ένας 60, λέει, σώμα 30. Ώρες, ώρες, αδελφέ, να ξέρεις ότι νιώθω έτσι, το λέει ειλικρινά. Δεν είμαι κατά της εξέλιξης, αλλά υπάρχει εξέλιξη και εξέλιξη.

Πασχαλάκα, καλημέρα την αγάπη μου. Όντως με έχει τρελάνει, να ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο λέει τι γίνεται με τον Ινκ. Εγώ τον θεωρώ ότι έχει να δώσει. Κοίτα, ο Ινκ είναι ένα παιδί το οποίο και εγώ πιστεύω πραγματικά. Συμφωνώ με τον Πασχαλή. Απλά νομίζω ότι με τον Ινκ ήρθε η ώρα μετά από 1,5 χρόνο που βρίσκεται εδώ να πάει κάπου δανεικός. Δεν γίνεται. Δεν θα βρει χρόνο και χώρο ο Ινκ στον Άρη. Εύκολο. Στείλ το να παίξει κάπου δανεικός. Δεν είναι κακό. Και θα το πω τώρα, όχι περιπεκτικά, κανονικά. Έχει ανέβει η Καλαμάτα, έχει μια καλή σχέση με την Καλαμάτα. Δεν χωράει ο Ινκ στην Καλαμάτα. Στείλ το να παίξει εκεί. Σου περιλέγει να το βλέπεις κιόλας. Καλή σχέση έχεις με τον Πρασά. Στείλ το να παίξει την Καλαμάτα τον Ινκ. Ένα χρόνο. Δεν θα πάθει τίποτα. Και είναι αυτή η λογική και με βοηθάει Πασχάλης να κάνουμε μια ωραία γέφυρα για το θέμα που ήθελα να πιάσουμε λίγο με τους μικρούς. Το ότι παιδιά τα οποία τα πιστεύεις, γιατί και το ένα κομμάτι του σχεδιασμού της νέας χρονιάς είναι και οι μικροί. Είναι μεταγραφές οι ενδεκαδάτες, οι μεταγραφές οι πληρωματικές, είναι οι αποχωρήσεις. Είναι και οι μικροί. Χθες συνεδρίασε εκτελεστική της ΕΠΟ και αποφάσισε το αναμενόμενο και αυτό που περιμέναμε, ότι από τη νέα σεζόν στο κύπελο θα πρέπει να υπάρχουν 2 Έλληνες στην εντεκάδα. Όχι ένας, υποχρεωτικά. Γεννημένοι μετά το 2004. Αυτό το οποίο δεν άλλαξε είναι το ηλικιακό κριτήριο. Γιατί υπήρχαν πολλοί που λέγανε ότι πρέπει να πάει από τους πεντάριδες και μετά. Να ανέβει δηλαδή μια χρονιά. Πάμε μια χρονιά μετά που να ανέβει. Παραμένει στους τεσσάριδες. Το οποίο τι σημαίνει, ότι δικαίωμα στο κύπελο του χρόνου έχει και ο Βοριά. Ο Βοριαζίδης. Γιατί είναι γεννημένος το 4. Τι που είναι από το 4 και μετά, ο Βοριαζίδης έχει δικαίωμα συμμετοχής. Με τους 2 Έλληνες στην 11η του κυπέλου, σημαίνει ότι χρειάζεται και περισσότερους μικρούς στο ρόστερ. Δεν έχεις λίγους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έχει ο Άρης. Πιάνουμε τις θέσεις από πίσω. Καράι, στο τέρμα. Ένας. Εμιλιάνο. Έφυγε. Ποιος είναι. Ποιος μας στείλει μηνύματα.

Καράι, έχεις. Κάμτσις, 2. Παπασαραφιανός, 3. Χαρούπας, 4. Ποιο ξεχνάω? Αυτή. Με το Βορλιαζίδη γίνονται, με το Βορλιαζίδη γίνονται 5. Έχεις παίχτες. Γιατί αν τη χρονιά πέρασε ήθελες έναν μέσα και 2 έξω, μίνιμουμ ένα ακόμα έξω και ίσως και δεύτερο, τώρα θα θες σίγουρα 2 στην αποστολή πέρα τους 2 της εντεκάδας για να είσαι καλυμμένος. Διότι σας θυμίζω ότι στο κύπελο, εάν ένας από τους μικρούς π.χ. τραυματιστεί, πρέπει να μπει άλλος μικρός. Αν δεν έχεις να βάλεις άλλο μικρό, παίζει με 10. Αν αποβληθεί κάποιος και δεν έχεις να βάλεις μικρό, θα παίξει με 9. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να έχεις να βάλεις μικρό μέσα. Πας στη θυσία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Σε αυτή την περίπτωση. Ο Άρης έχει μια βάση 4 παικτών 5 του χρόνου για το κύπελο. Πιθανό όμως να ανέβουν και άλλοι από τη δεύτερη ομάδα. Και το προηγούμενο διάστημα είχαμε αναφέρει κάποια ονόματα. Και κάποιοι παίχτες θα κληθούν στην προετοιμασία σε ένα μήνα που ξεκινάει. Αρχικά Ρίσιο, Πτολεμαϊδα, μετά θα δούμε πού θα πάνε. Θα πάνε Ζλάτιμπορ, εντέλει, μάλλον για Ζλάτιμπορ πάμε πάλι. Περιμένουμε, πρέπει ο Άρης να ανακοινώσει προετοιμασία αυτήν την εβδομάδα. Δεν γίνεται να έχουμε φτάσει Ιούνιο και ακόμα να μην έχει κλείσει βασικό στάδιο προετοιμασίας η ομάδα. Θα πει κάποιος, ναι, θα κλείσουμε, οκ, και θα πάει κανονικά. Ναι, αλλά έπρεπε να το έχεις κλείσει ήδη. Έχουμε φτάσει Ιούνιο. Δεν έχει σημασία που ξεκινάει η προετοιμασία σε ένα μήνα. Έπρεπε να το έχεις κλείσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αυτά τα κλείνεις πριν τελειώσει η χρονιά. Δεν τα κλείνεις όταν τελειώσει η χρονιά. Θα τακτοποιείς. Ήξερες σε τι φάση θα είσαι. Ήξερες ότι δεν έχεις Ευρώπη. Ήξερες ότι θα ξεκινήσει προετοιμασία μετά τα μέσα, μετά τον Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Οπότε έχεις ημερομηνίες, κλείνεις για την προετοιμασία σου. Δεν είναι ότι περίμενες μέχρι τελευταία αγωνιστική να δεις αν θα παίξει Ευρώπη ή όχι, το ήξερες αυτό, δεν θα παίξει τελείως. Έπρεπε να κλείσει προετοιμασία ήδη. Και μακάρι αν πάει τελικά στο Ζλάτιμπορ να βρει και καλά φιλικά. Γιατί αν δεν βρει καλά φιλικά στο Ζλάτιμπορ, τότε πέρα από το κομμάτι της δουλειάς που θα γίνει δεδομένα, το καλή κακή αυτό θα φανεί μέσα σε σεζόν, δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν για το πρώτο δικάσεις, σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να δώσει και καλά φιλικά. Γιατί το βασικό στάδιο, το νόημα και η ουσία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας μιας ομάδας, πέρα τη δουλειά της προπονήσεις, είναι τα φιλικά. Γιατί εκεί δουλεύεις στην τακτική. Ξεκινάς με φυσική κατάσταση και μετά πας στην τακτική. Πρέπει λοιπόν να έχει και καλά φιλικά παιχνίδια. Αν έχεις ο Ζλάτιμπορ καλά φιλικά, ας πάει ο Ζλάτιμπορ να κάνει καλά φιλικά. Λοιπόν, θέλω να ελπίσω ότι θα έχει. Γιατί δεν είναι περιοχές που θα βρεις και τα γκράντε φιλικά. Λοιπόν. Θα πει τώρα στον Ιγόρο του Διαβόλου και πέρυσι που πήγα στην Ολλανδία και παίξαμε την Αλκμαρ και την Άντερλεχτ, τι έκανα. Δεν σημαίνει ότι η χρονιά αυτή επηρεάστηκε τα φιλικά ή ότι πήγε στην Ολλανδία. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Απλά το αναφέραμε. Θα κληθούν και κάποια ακόμα παιδιά την ΚΑΠΑ 19. Ένα παιδί για το οποίο υπάρχει πολύ θετική άποψη, το έχουμε ξαναπεί, και από τον Γρηγορίου και από το Ρέγες, είναι ο Αντωνιάδης. Ο αριστερός, ο μπακ. Για τον οποίο υπάρχει μια θετική διάθεση και θα είναι στην προετοιμασία ο Αντωνιάδης και ίσως να είναι και από αυτούς που θα υπογράψουν εφόσον ικανοποιήσει κιόλας και στην προετοιμασία και επαγγελματικό συμβόλαιο. Η πρόθεση του Άρη, βλέποντας τον Αντωνιάδη αυτή τη στιγμή, είναι να τον έχει ως τρίτη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας μαζί με ακόμα δύο παίχτες. Τώρα θα είναι ένας βασικός και ο Φρίντεκ, θα είναι ένας βασικός και ένας αναπληρωματικός που θα έρθει. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Εξαρτάται από το τι θα γίνει με το Φρίντεκ. Που είναι ανοιχτή. Από εκεί που ήταν 0% να φύγει, πήγαμε στο 50-50 να μείνει. Η πρόθεση λοιπόν του Άρη είναι τρίτη επιλογή να υπάρχει Αντωνιάδης και να είναι και για το κύπελλο, γιατί θεωρούνται ένα παιδί το οποίο έχει περιθώρια εξέλιξης. Έχει ένα potential και έχει όντως καλά στοιχεία ο Αντωνιάδης. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς που υπάρχουν ήδη και έχουν επαγγελματικά συμβόλαια, όπως Σαραφιανή, Κάμτσιδες, Χαρούπας, etc. Θα κληθούν και 2-3 ακόμα παιδιά πιστεύω στην προετοιμασία. Δηλαδή ο Αντωνιάδης πιστεύω ότι θα είναι ο ένας. Πιθανό ο δεύτερος να είναι ο Σιταράς. Πιθανό να φωνάξουν και τον Ατρίδη. Μπορεί να πάρουν και κανένα παίκτα τους μπροστινούς. Να πάρουν δηλαδή τον Χοχλάκη, μπορεί να πάρουν τον Ιντρίζη. Μπορεί να κληθεί και κάποια από τα παιδιά από τη γραμμή κορυφής της ομάδας. Για να τα δούνε, όχι για να υπογράψουν απαραίτητα όλα επαγγελματικά συμβόλαια, για να τα δούνε και να αποφασίσουν αναλόγως. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, και το λέγαμε και μετά, ακόμα και τον τελικό του κυπέλου,
που ο Άρης έχασε, αλλά μπορεί να μην πήρε το κύπελλο, αλλά αναδείχθηκε με αυτόν τον τρόπο μια φουρνιά που έχει κάποια παιδιά με potential να παίξουν τα επόμενα χρόνια. Όχι να μπουν να παίξουν βασικοί αύριο, γιατί εμάς η ανυπομονησία μας θέλουμε παιδί του ποδόσφαιρο να έρθει τώρα. Θέλουμε να δούμε έναν δικό μας παιδί να παίξει αύριο. Δεν πάει έτσι. Δεν έχει αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία, στη 19, κανένα παιδί που μπορεί να μπει αύριο για να πάρει φανέλα βασικού. Γιατί αν το είχε, θα την είχε πάρει ήδη. Να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε κάποιο κρυμμένο ταλέντο που τον θέλουν, ας πούμε, 3-4 ομάδες στο εξωτερικό, αλλά εμείς δεν τον βάζουμε στην πρώτη ομάδα. Δεν έχει αυτή την παίχνη να μπει να παίξει βασικό. Και να σταθεί. Αν τα πάρει όμως αυτά τα παιδιά και τα δουλέψει και ασχοληθεί μαζί του και δουλέψει το κομμάτι ενδυνάμωση, τότε μπορεί να πάρει πράγματα. Δηλαδή, θα σα θέσω εγώ ένα παράδειγμα. Στο κομμάτι του φόκου σε έναν παίχτη και τη δουλειά που πρέπει να κάνει ο Άρης εξτρά με αυτά τα παιδιά. Ο Κάμτσης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη τον περασμένο Γενάρη. Ο Κάμτσης συμμετέχει στις προπονήσεις πρώτης ομάδας από Οκτώβριο-Νοέμβριο που τον είχαν δει και είχε αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις και γι' αυτό και ο Ρέγκης ο Χιμένης είπαν το παιδί αυτό πρέπει να ανέβει. Ο Κάμτσης αυτή τη στιγμή δεν έχει το κορμί που πρέπει για τη θέση. Ο Κάμτσης έχει ικανότητα με την μπάλα, έχει ταχύτητα. Έχει καλά στοιχεία ο στόπερ, δεν έχει κορμί. Αυτό πρέπει να το δουλέψεις. Δεν πρέπει να το δουλέψει. Και ο κάθε ποδοσφαιριστής μόνος του πρέπει να κάνει το δικό του κομμάτι και τη δικιά του δουλειά σε ατομικό επίπεδο. Αλλά πρέπει να το δουλέψεις και εσύ όταν είναι ένα παιδί το οποίο αποφάσισες να τον κάνεις ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, να επενδύσεις αυτόν. Πρέπει να τον πιάσεις. Και αν το δουλέψεις, φυσικά τον πιάσεις όγκο. Να τον κάνεις κτίνος μέχρι να έρθει η ώρα που θα μπει. Γιατί ο Κάμτσης αυτή τη στιγμή, ναι, έχει τα στοιχεία, ναι, είναι στη δεύτερη ομάδα, θέλει να δούμε ένα παιδί. Δεν έχει όμως τη σωματοδομή. Σε το μικρό δαχτυλάκι του χεριού μου είναι. Έχει potential, αλλά πρέπει να φτιάξει το σώμα του. Και μόλις τον ανεβάσει στην πρώτη ομάδα, ξέρετε τι έπρεπε να του πούνε. Έλα εδώ, Χρήστο, νομίζω τον λέει στο μικρό. Χρήστο, νομίζω Χρήστο λένε, ναι. Έλα εδώ, Χρήστο, έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ, φτιάξουμε το κορμί σου τώρα. Συγχαρητήρια, επαγγελματικό συμβόλαιο. Έχει στοιχεία, εδώ είσαι τέλειος. Πάμε να το φτιάξουμε. Και αντίστοιχα και τον Αντωνιάδη και τον Σιτάρα και τον όποιον άλλον ανέβει, το Μαυρόπουλο. Δεν ξέρω τώρα ποιοι θα ανέβουν στο τέλος, αλλά κάποια υποψήφια ονόματα είναι αυτά. Να τους πάρεις και να τους φτιάξεις. Και αυτό είναι ένα δείγμα ανεβαίνω επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Σε πρώτη φάση για να το κλείσω. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και από τον προπονητή και από τον τεχνικό διευθυντή να ασχοληθεί ο Άρης παραπάνω με κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 και με κάποια παιδιά που αγωνίζονται στην ΚΑΠΑ 19 αλλά έχουν συμβόλαιο και με την πρώτη ομάδα. Στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Εμείς καταγράφουμε το τώρα. Την κατάσταση τώρα, την πραγματικότητα τώρα πώς είναι. Δεν μπορώ να αργήσω να ανοίξω αυτό που μου στείλες γιατί θα παίξει ζωντανά.

Καλημέρα μου, Βαγγελάρα, Βαγγελάρα. Έμαθα τα καλύτερα. Ξέρεις για πότε? Κρακ, λοιπόν. Φέρε το παιδί 3-4-5 Ιουλίου εδώ πέρα πάνω, λέει, στο κάμπινγκ, λέει. Θα του μάθουμε κανένα δύο πράγματα, λέει, τα βγάζει πέρα μαζί σου, λέει. Εσύ δηλαδή τώρα θέλεις να μου δημιουργήσεις μεγαλύτερο πονοκέφαλο από αυτό που έχω ήδη.

0: Marie. Λατρεία μόνο για αυτό που στέλνεις, να ξέρεις. Τώρα, ναι, τις επόμενες μέρες αυτό που λέγαμε.
1: Νομίζω.
0: Μέχρι το Σάββατο.

Ο Αμάρντο λέει: ο Σιταρά είναι πιο εγκεφαλικό από τον Κάμτσι και με την μπάλα στα πόδια λέει πιο καλό. Λέει: ο Κάμτσι είναι καλύτερο μόνο στο ψηλό παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι το αντίθετο, να ξέρει. Από την εικόνα που έχω εγώ. Δηλαδή, ο Σιταρά είναι πιο δυνατό παιδί από τον Κάμτσι. Ο Σιταρά μου βγάζει εμένα μια θεωρώ ότι είναι μια σύγχρονη εκδοχή του Δελιζήση και το λέω με καλό τρόπο. Δηλαδή έχει το πάθος, έχει τη δύναμη, την αυταπάρνηση με την οποία πηγαίνει. Ο Κάμτσι είναι πιο τελικά το στόπερ. Και οι δύο είναι πολύ καλοί. Ο Κάμτσι είναι πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να σου το πω έτσι. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν μόνο στόπερ τα οποία ξέρουν μπάλα, υπάρχουν και στόπερ τα οποία. Δεν σου λέω ότι Σιταρά δεν ξέρει μπάλα. Δεν είναι τόσο καλό με την μπάλα στα πόδια. Αλλά είναι πιο δυνατό παιδί αυτή τη στιγμή. Και αυτό θέλει να εξελιχθεί σε κάποια πράγματα. Για Ολλανδία, Πέτρο μου, δεν το βλέπω. Λέει, γιατί για εμάς που είμαστε Ολλανδία, μακάρι αδελφέ να. Μακάρι να ερχόμαστε στην Ολλανδία. Να σου πω την αλήθεια, γιατί και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και οι εγκαταστάσεις είναι καλές. Θεωρώ ότι η Ολλανδία θα ήταν μια καλή επιλογή. Αλλά ο Άρης το βλέπει διαφορετικά φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι κοιτάει περισσότερο Πράβετς, Ζλάτι μπορεί τέλει ξανά και στο λιμέρι του Εμίρ Κουστουρίτσα. Δεν αποκλείω να προκύψει κάποια τρίτη επιλογή, δηλαδή εξετάζεται για κάτι ακόμα που τη ξέρω, αλλά θα δούμε πώς και να έχει πρέπει να τελειώνει αυτό το θέμα. Δηλαδή μπήκαμε Ιούνιο, το θέμα αυτό πρέπει να τελειώσει. Και όπως λέει και ο Σάκης, οι Μαροκινοί ρωτάνε και ανησυχούν για σένα, λέει, από Ολλανδία μεριά. Δεν ξαναγίνεται το ίδιο λάθος, να ξέρεις. Δεύτερη φορά δεν ξαναγίνεται. Πέρυσι πήγαμε και ήμασταν μια χαρά. Δεν αφήναμε μέσα σε αυτοκίνητο ούτε οδοντογλυφίδα, να ξέρεις. Ούτε το κουτί με την Coca-Cola, τα McDonald's που τρώγαμε, γιατί στην Ολλανδία όταν πας και προετοιμασία και όλες μην περιμένετε τώρα ότι πηγαίνουμε και τρώμε σε εστιατόρια και τα λοιπά. 10 μέρες, 8 φορές 9 McDonald's.

Κώστα μου, το δεν παίζει φράγκο που λες για την προετοιμασία. Μα δεν έπαιζε φράγκο, το Χόγκλαν δεν θα τον έκλεινε αυτή τη στιγμή. Μια προετοιμασία δεν κοστίζει 600.000 ευρώ. Μια προετοιμασία έχει κόστος, να ξέρεις. Έχει κόστος. Έχει κόστος, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Όσο είναι, ας πούμε, όσο μπορεί να το φαντάζεσαι. Δεν παίζει φράγκο, είναι η λογική αυτή τη στιγμή. Που εγώ να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, δεν ψήνομαι με Ζλάτι πολύ και πράγματα. Βέβαια η δουλειά είναι παντού ίδια, να ξέρεις. Δηλαδή η προπόνηση είναι ίδια στο Ζλάτιμπορ, ίδια στο Πράβετς, ίδια στην Ολλανδία, ίδια στον Γκουαντάναμο και ίδια στην Κουάλα Λουμπούρ. Η προπόνηση δεν αλλάζει. Το θέμα είναι καιρικές συνθήκες, εγκαταστάσεις, φιλικά παιχνίδια. Αν τα έχεις αυτά, είσαι καλά. Η δουλειά είναι παντού ίδια. Όπου και αν πάει να έχει καλό καιρό, δηλαδή ας πούμε στην Ολλανδία πέρυσι, ήταν ρε παιδί μου, ήμασταν με τις ζακέτες και με τα παντελόνια. Δεν μπορούσα να βάλει βερμούδα, είχε ψύχρα. Μόνο ο Ζαλής φορούσε. Ερχόταν στην προπονή πέρυσι ο Ζαλής και μου φορούσε βερμούδα και κοντομάνικο. Και το κοιτούσαμε εμείς και ήμασταν με παντελόνια και με τις ζακέτες. Εντάξει, ο Σάμα τώρα είναι hardcore. Δεν μπορεί να τον κοντράρει.

Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο περιμένουμε στο ποδόσφαιρο πέρα της προετοιμασίας είναι να κλείσει επιτέλους και η πρώτη μεταγραφή. Που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο ταξιάρχης Φούντας. Κατά πάσα πιθανότητα, πολλές πιθανότητες έχει ο Φούντας. Για να αρχίσει λίγο να κινείται το πράγμα για εκεί. Εντάξει, έχεις ακόμα ένα μήνα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αλλά πρέπει σιγά σιγά τσουκουτσούκου να αρχίσει να το χτίζει. Δεν θέλω να κάνει 5 μεταγραφές μέχρι τα μέσα Ιουνίου, αλλά τσουκουτσούκου σιγά σιγά. Ιδίως ήδη υπάρχουν επαφές με παίκτες. Το θέμα είναι με κάποιους να πάνε και στην ουσία, έτσι όπως με το Φούντα π.χ. Από εκεί και πέρα, στο θέμα των αποδεσμεύσεων, γιατί το έχουμε δει το έργο κι άλλα καλοκαίρια. Μην περιμένετε να πάμε προετοιμασία Πτολεμαϊδα ή Πράβετ ή Ζλάτι Μπορή. Στο Ζέφι, Ζέφελτ. Δύσκολο. Και να έχουν φύγει όλοι όσοι δεν υπολογίζονται. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε χρόνο πας προετοιμασία με κάποιους παίκτες που δεν είναι στο πλάνο, αλλά ακόμα δεν έχεις λύσει τα συμβόλαια μαζί τους. Είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα δεν είναι αν θα έχουν φύγει όλοι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Το θέμα είναι πόσοι θα έχουν φύγει. Γιατί κάποιοι θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία. Από αυτούς που τώρα τουλάχιστον δεν είναι στο πλάνο της ομάδας. Γιατί τέτοια εποχή πέρυσι και ο Ρόουζ δεν ήταν στο πλάνο της ομάδας, αλλά ο Ρόουζ έβγαλε όλη τη χρονιά. Και την έβγαλε γιατί ήταν καλός κιόλας. Δεν ήταν άσχημος. Αν ξεκινήσει το μάτσο με τον Παναθηναϊκό στο Άκα που τα έκανε μαντάρι. Λοιπόν. Δεν ήταν κι άσχημος. Οπότε θα δούμε κάποιους και στην προετοιμασία που δεν. Και αυτό γίνεται και σε πολλές ομάδες. Δεν είναι μόνο εμείς, ας πούμε. Και σε άλλες ομάδες πάνε στην προετοιμασία που δεν υπολογίζονται. Δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Το θέμα των αποδεσμεύσεων είναι κάτι το οποίο, παιδιά, είναι σαν τις μεταγραφές. Θα τελειώσει το Σεπτέμβριο, δεν θα τελειώσει τώρα τον Ιούνιο. Και επειδή δεν θέλεις κάποιο παίκτη, δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα φύγει σίγουρα μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Το ιδανικό βέβαια για τον προπονητή είναι, όχι να έχουν φύγει όλοι, αλλά το είναι το τοπικό, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους για να κάνει και την καλύτερη δυνατή δουλειά. Δηλαδή αυτό το συνδυασμό όσο το δυνατόν λιγότερο από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται και όσο το δυνατόν περισσότερο από τους παίκτες που θέλεις να έρθουν. Δηλαδή να έχει κάνει μέχρι το βασικό στάδιο ένα 60-70% των μεταγραφών. Να το έχει φτάσει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα σε ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το βασικό στάδιο τότε θα είναι, μετά τα μέσα του Ιούλη. Ένα μήνα πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι σου. Θα έχεις ένα μήνα να μοντάρεις την ομάδα. Οπότε μέχρι να πάει η ομάδα στο βασικό στάδιο πρέπει το 70% των μεταγραφών να έχει γίνει. Ελπίζω, δεν λέω ότι θα γίνει σίγουρα, λέω ότι πρέπει να γίνει, λέω ότι θέλει και ο προπονητής αυτή τη στιγμή, ελπίζω να έχει γίνει. Πάντως, μιας που πιάσαμε πρώτες μεταγραφές. Έτσι λίγο στο σβήσιμο. Και να πάρουμε τη μηχανή του χρόνου, πολύ ωραία εκπομπή. Στην ΕΡΤ τώρα τα τελευταία χρόνια μπαίνουν στις Κοσμοτέ. 2018. Ο Άρης επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία και η πρώτη του χρονικά μεταγραφή είναι του Νικολά Ντιγκινή. 62 συμμετοχές, 18 γκολ, 7 assist, τιμιότατος με τα λεφτά τα οποία έχει έρθει τότε. Η κοινή έπαιρνε κάτω από 300 χιλιάρικα. Πώς είχε πάρει, νομίζω 200-250 κάπου εκεί. 2019. Στο αεροδρόμιο με κάμποσο κόσμο είναι η αλήθεια. Ντάνιελ Σούντγκρεν. 86 συμμετοχές, 1 γκολ. Κουίζ απέναντι σε ποιον το είχε βάλει. Τώρα αμέσως να πατήσω όμως. Και 6 ασίστ από το Σουηδό που ξύπνησε στη δεύτερη χρονιά του βέβαια, γιατί στην πρώτη το ψάχναμε. Και είναι η απόδειξη και πάντα τον κουβαλάω του Σούντγκρεν ως παράδειγμα ότι κάποιοι παίκτες, παιδιά, θέλουν προσαρμογή. Ο Σούντγκρεν την πρώτη χρονιά δεν αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν. Δεύτερη και τρίτη ήταν σούπερ και είναι ακόμα για μένα ο καλύτερος δεξιός μπακ που έχει φέρει όλα αυτά τα χρόνια. 2020. Εμμάνουελ Σάκιτς. Τιμιότατος από τον Ατρόμητο, λίγα λεφτά. 55 συμμετοχές, 1 γκολ, 3 ασίστ. Ποιο ήταν το ένα γκολ του Σάκετς με τον Άρη, δεύτερο quiz.
Τώρα ξεκινάει λίγο η κατηφόρα. Τρεις σεζόν, τρεις πρώτες μεταγραφές, πάρα πολύ καλές. Τώρα πάμε λίγο, ρε παιδί μου. Τώρα πάμε λίγο κατηφόρα. 2021, η Z Χαϊροβιτς. Το θυμάμαι, υπέγραψε μία μέρα πριν φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν ακούμπησε ποτέ. 11 συμμετοχές, 0 goal assist. 2022, Marvin Pearsman. 36 goal, όχι δύσκολο. 36 συμμετοχές και 3 assist. Ένα χρόνο κάθισε στη Θεσσαλονίκη, έφυγε. Δεν ήταν κακός. Η μία από αυτές τις assist βέβαια ήταν στον γκολ του Καμάτσου μέσα στο Καρασκάκης, το 2-2. Και highlight που τον είχε βάλει ο Άλαν Πάρντιου, τι μορφή και αυτός, αριστερό εξτρέμ μέσα στο κλουβί της νίκης με τον Ιωνικό που χάσαμε 1-0 και μετά φύγει ο Πάρντιου βέβαια. Και φτάνουμε στη χρονιά ορόσημο. Φτάνουμε στο 2023. Τέτοιες μέρες του Ιούνιου, ο Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Ντομαγκόη Πάβισιτς, του Μόντριτ των φτωχών. Κλειστό τριετές συμβόλαιο, 300 χιλιαρικάρες κάθε χρόνο το Μαγκόη. 6 παιχνίδια, 2 δανεισμοί και αποχώρησε πέρυσι το καλοκαίρι, θυμίζω, που είχαμε πάει στην προετοιμασία. Παίζαμε στα χαφ με Πάβιτς και Ζουλ. Επιλογή του Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.

φτιάχνει λίγο η κατάσταση τα τελευταία δύο χρόνια με 2024. Ο Άρης φέρνει στη Θεσσαλονίκη και πέφτει Μπινελίκη τότε, το θυμάμαι, τον 17χρονο, δεν είχε κλείσει ακόμα τα 18, Κλέιτον Διαντί. Οι βιαστικές κρίσεις βέβαια μετά ξαφανίστηκαν, γιατί ο Διαντί και μια χαράντα στην πρώτη του χρονιά. Και βλέπαμε ένα παιδί το οποίο έτρεχε, πίεζε, πατούσε περιοχή, είχε αυτή την άγνοια κινδύνου. Δεν είχε τακτική πειθαρχία και αυτό ήταν ένα θέμα για το μικρό πάντα. 26 συμμετοχές, μία assist. Έχει βάλει και ένα γκολ που είχε κυρωθεί ως offside μέσα στην ΑΕΚ, νομίζω, στη Νέα Φιλαδέλφια. Και με την πορεία του να είναι γνωστή και να περιμένουμε πλέον να ολοκληρωθεί η πώλησή του στην άλλη ντερίγια. Και 2025, πέρυσι δηλαδή, τέτοια εποχή πάλι, ο Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Νοά Φατιγκά. Δεν μας έψησε καθόλου ούτε στην προετοιμασία, ούτε στο πρώτο μισό της σεζόν περίπου. Και γι' αυτό ο Τεχέρο ήρθε, ήταν στους λόγους που ήρθε ο Τεχέρο. Ο Άρης πήγε σε βασική επιλογή για το δεξιάκρο και πήρε και αμέσως την φανέλα του βασικού Τεχέρο. Και ήταν καλός ο Τεχέρο τους πρώτους μήνες στον Άρη. Μετά έπεσε. Μετά όμως ανέβηκε ο Φατιγκά, αγωνιζόμενος μάλιστα και ως αριστερό μπακ. Μπράβο Μανώλο Χιμένεθ. Είχαμε αριστερό μπακ το Φρίντε και εμείς βάζαμε το Φατιγκά, δηλαδή. Και ο Φατιγκά δίκαια πήρε τη φανέλα του βασικού στα δεξιά. Έκανε πολύ καλό δεύτερο μισό και αυτή τη στιγμή λογίζεται ως βασικός στο πλάνο της ομάδας για τη νέα σεζόν. Είναι αυτό που λέγαμε για το Σούντγκρεν πριν. Άλλοι θέλουν ένα μήνα προσαρμογής. Άλλοι θέλουν 4 μήνες προσαρμογής. Άλλοι δεν θέλουν και καθόλου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η πρώτη μεταγραφή για το 2026. Ο μεγάλος Ντουάρτε Κώστα είχε έρθει το 2019. 19 ήταν. Ναι, το 19. Το 19 ήταν, ναι, το 19. 5 μάνατζερ στο αεροδρόμιο, το θυμάμαι, ήμουν εκεί. 4 δικοί του και ένας Έλληνας, ο Ριάνο Καπαγιανίδης νομίζω ήταν. 24% λίπος, παρόλα αυτά εμείς τον υπογράψαμε τον Ντουάρτε. Δεν το χάρισαμε, παιδί μου, γιατί ένας παίζει πρώτα περνάει εργομετρικά. Βλέπεις τι γίνεται. Εμείς παρόλα αυτά τον υπογράψαμε γιατί πιστέψαμε ότι θα τον στρώσουμε. Αν δεν έστρωνε. Τα έχουμε πει, παιδιά, τον Ντουάρτε, σας έχω πει την ιστορία. Μια φορά μου έχει δώσει θέση να παρκάρω στο κέντρο. Είναι το πιο χρήσιμο πράγμα το οποίο έκανε στα χρόνια που ήταν στον Άρη μαζί με τις 650 χιλιαρικάρες περίπου που έβαλε τσέπη. Λοιπόν, κάτσα τα τελευταία μηνυματάκια. Γιατί βάλαμε και τα κουιζάκια. Σάκιτς με ΑΕΚ στο 90 φεύγα. Μπράβο ρε νιου Ντέμιν. Λοιπόν, σωστός. Και ο Δημήτρης το θυμάται, του Σάκιτς με ασίστ Λόπεζ, μια μέρα μετά τον Άλκη όντως. Ο Στέλιος το βρήκε επίσης. Ο Πέτρος επίσης. Ο Ηρακλής επίσης. Ο Αμάραντος βρήκε πότε έβαλε, θυμάται. Και μπράβο το πότε έβαλε τον γκολ ο Σούντγκρεν με τον Πανετολικό στο Βικελίδης ήταν. Το γκολ αυτό. Ο Νίκ ρωτάει Φούντας πότε έρχεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και να σου πω γιατί να έρθει τώρα. γιατί να έρθει τώρα. Ο Κοσμάς λέει σαν την Τολεμαϊδα δεν έχει και θα πας για πρώτο στάδιο. Θα πας για βασικό. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ο Υπεροκιάνη, ο Χρήστος Γκάλης έφαγε μήπως απογορευτικό απόπλου, λέει, από τον καπετάνιο, λέει, Δημήτρη Σανλή. Γιατί ερχόταν, λέει, σε σένα και τα μαρτυρούσε όλα. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, το Χρήστο δεν το βγάλω, δεν έχει κάτι να πούμε. Το θέμα πλέον είναι να ανακοινωθεί. Φτάσαμε στο σημείο πλέον που λέμε, άντε, ανακοινώστε το. Ναι, ου, να ξέρουμε να προχωρήσουμε. Ο άνθρωπος που ακολουθεί και τον ακούω αυτή τη στιγμή. Dance with me. Let's go. Με το βαρύ πεσαλίδικο παρπάτημά του έξω στην αίθουσα σύνταξη του ραδιοφώνου θα έχει σίγουρα να σου πει κάτι παραπάνω για τα μπασκετικά. Stop. Just breathe. Be with me. Και ο Νίκος Σούντγκρεν με Πανετολικό, Σάγκης με ΑΕΚ, γκολάρες και τα δύο όντως. Και ο Κυριάκος το βρήκε. Καλημέρα και στο Χαμπίτο.

Και στις Σέρες, σωστό. Μπράβο, Αλέξανδρε, έχει ακυρωθεί γκολ του Ντιαντή. Και ο Χρήστος το βρήκε με Σάκητς και κορονοϊό τότε, σωστά. Dance with me. Talk to me. Ο Νίκος, θυμάμαι ένα κροατικό παλτό στόπερ, έφυγε και πήγε Αμερική νομίζω, όχι Αμερική, οι Φιλιππίνες είχε πάει, και αυτό το παλτό το οποίο αναφέρει ήταν ο Τόνι Ντάτκοβιτς. Δεν μας βγήκε. Εντάξει, παιδιά, από όλες τις ομάδες περνάνε καλοί και κακοί. Εμείς τώρα αναφέραμε από αυτές τις πρώτες μεταγραφές που σας ανέφερα, πολλές ήταν καλές. Ο Ντιγκινή ήταν καλή, ο Ντιαντή ήταν καλή, ο Φατιγκά ήταν καλή. Ο Σάκητς ήταν καλή, ο Σούντγκρεν ήταν καλή, άσχετα που δεν βγήκε τον πρώτο χρόνο. Θα υπάρχουν και καλές, θα υπάρχουν και κακές. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια που λέμε ότι ο Άρης έχει λίγο ξεφύγει από την λογική του σωστή που είχε τα προηγούμενα χρόνια, έχει κάνει καλές κινήσεις. Ο Ράτσιτς, ο Μωρόν, ο Πάλμα που έχει έρθει κι αυτός. Ο Φαμπάνιο και ο Μπράβετς είχαν έρθει πιο πριν. Και τερματοφύλακες που έχει φέρει, ας πούμε. Και ο Θανασιάδης που ήρθε, άσχετα που έφυγε. Okay, και αυτός μια καλή επιλογή. Και ο Μεντίλ πέρυσι πήγε καλά, άσχετα που δεν πήγε φέτος. Έχουν γίνει και καλές και κακές μεταγραφές. Υπάρχουν και τα δύο. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Βέλεθ ήταν πιο παλιά, Κυριακό. Και ναι, να μου πεις δεύτερη θητή. Ναι, και ο Βέλεθ. Και ο Ματίγια και ο Λάρσον είναι πιο παλιά. Εγώ σου λέω ακόμα και την τελευταία τριετία. Η ομάδα έχει μπει σε μια άλλη φάση, ας πούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Market. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεζοδοπολείο Μόστρα. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ελπίζω να συζητάμε Κιλπίλ. Εντάξει, Ζερβίνιο δεν του βγήκε, Ρεσπίρο, εννοείται. Ζερβίνιο, Μίτρογλου. Μα γι' αυτό σου λέω, όταν αναφέρεις τις βαλούτες, αναφέρομαι και τους καλούς. Όταν αναφέρομαι τους καλούς, αναφέρομαι και τις βαλούτες. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τις δύο πλευρές του νομίσματος, όχι μόνο τη μία. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να βλέπουμε πάντα και τις δύο πλευρές. Αν βλέπεις μόνο τη μία, δεν είσαι αντικειμενικός. Όχι εσύ, Σπύρο, συγκεκριμένα, γενικά. Λοιπόν, Γιάννης Δασκάλου έρχεται μέχρι και τις 2, αφού ακούσαμε πρώτα τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην Τετάρτη, σας τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Λέρνεα ίδρατα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI στο κάδρο 39 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χθες προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Αναταράξεις από τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, βασικού πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. «Εμείς πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες, αυτές το λειτουργούσαν», είπε. «Να κληθεί στη δικαιοσύνη», ζητάει η αντιπολίτευση. «Η Ελλάδα δεν έχει αγοράσει το παράνομο λογισμικό», επιμένει η κυβέρνηση. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τάνκερ στα στενά του Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Σύγχυση με τις διαπραγματεύσεις. Ιρανικά μέσα τις χαρακτηρίζουν παγωμένες. Ο Τραμπ λέει πως εξελίσσονται κανονικά και ζητά από το Ιράν γραπτές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent αυτή την ώρα πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη δίνη της ακρίβειας η χώρα μας κατέχει έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη. Το Μάιο εκτινάχθηκε στο 5% όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Ενέργεια και υπηρεσίες οδηγούν στις αναδημήσεις. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα αρχαία, πιο δύσκολη από πέρυσι η βιολογία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο grtimes.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς την Ατάλια λόγω επιθετικής συμπεριφοράς μεθυσμένου επιβάτη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε τις αρχές, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 39χρονος επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος και συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες για τα άγρια επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια του αγώνα Αστραπή Δεντροποτάμου Κανονιέριδες. Ο 31χρονος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ο 38χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο συγγενή παίκτη που μπήκε στο γήπεδο για να σωθεί από τους προφυλακισμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
8: www.ergopavlatel.gr.
10: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
9: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
9: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr
9: Ergo τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα.

0: 231-61-62.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος, εγώ?
9: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Lease Access.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι και αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λόγιο έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει, είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Την εκπομπή προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. 40 χρόνια συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα μέτρα σε 3 χώρες, σε Ελλάδα, σε Βουλγαρία και σε Κύπρο. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Δέκα ζαχαροπλαστεία είναι κοντά σας. Ένα σίγουρα είναι δίπλα σας για να απολαύσετε τις γλυκές και όχι μόνο λιχουδιές που εδώ και 50 χρόνια με πολύ μεγάλη αγάπη τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος σας προσφέρουν. Είναι κοντά στις μικρές και τις μεγάλες σας στιγμές. Γι' αυτό και λέμε ραντεβού στο Μίλτο, έτσι δεν λέμε. Κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Στη Δημοκρήτου 12 στην Καλαμαριά, η παλιά Ιφένα είναι πλέον ένας υπέροχος πολυχώρος, ένα showroom των προϊόντων της Άλλοπλαστ. Εκεί η οικογένεια Δερβίση και οι άνθρωποι τους σας παρουσιάζουν ό,τι ακριβώς θέλετε να ξέρετε για τα πιο ποιοτικά κουφώματα που υπάρχουν, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας. Μαζί μας και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών. Τα γραφεία της εταιρείας είναι Σόλωνος 88, αλλά αυτή είναι όπου είστε εσείς και όπου υπάρχουν λογιστικές και φοροτεχνικές παγίδες για να τις ξεπεράσετε. Σήμερα θα είμαστε παρέα μέχρι 1:30, εγώ θα σας αφήσω εκείνη την ώρα γιατί έχω μια σοβαρή, δυσάρεστη μένα, αλλά υποχρέωση που πρέπει να εκπληρώσω για ένα πρόσωπο αγαπημένο που έφυγε από τη ζωή. Μέχρι τις 1:30 όμως, μετά θα αναλάβει σκυτάλη, θα πάρει τη σκυτάλη ο Δημήτρης Αλής. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά πραγματάκια που αφορούν την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και όχι μόνο. Το μπάσκετ στο κυρίως πιάτο στο μενού μας και σήμερα. Επικοινωνία μέσω Viber για την εκπομπή στο 6936-512-099 τα μηνύματά σας. Παρακολουθείτε και στέλνετε και μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και φυσικά στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, κάντε και γραφή για να παρακολουθείτε όλο το πρωτογενές υλικό της δημοσιογραφικής ομάδας του Yellow. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλες και σε όλους. The threshold. One love, one life. I am at the threshold. One step. The threshold. Something on the other side has been calling me. I have been standing here.

One Step λέγεται αυτή η υπερκομματάρα που ακούτε. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν την επικαιρότητα. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή μας καλεσμένος για μια ωραία μπασκετοκουβέντα ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος. Καλός φίλος, παλιός εκπληκτικός σουτέρ της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Έχει συνδέσει το όνομά του με εκείνη την πολύ όμορφη κατάκτηση του κυπέλου των Απλήρωτων στο Παλέ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολύ ευχάριστα όλη την οικογένεια του Άρη. Και φυσικά είναι το θέμα προπονητή. Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Δεν χαλάει η συμφωνία, δεν χαλάει η συνεργασία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη για να ανοίξει την καινούργια εποχή του μπασκετικού Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Για την ΚΑΕ Άρης βέβαια, αν όλα δεν είναι τυπικά και όπως πρέπει, δεν μπορεί να υπάρξει και υπογραφή. Αντιλαμβάνεστε ότι η ανακοίνωση θα υπάρξει μόλις έρθει υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Νομίζω ότι κάτι που δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να συμβεί για να χαλάσει η δεδομένη συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα πρέπει να κάνετε ίσως μερικές ώρες ακόμη υπομονή. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο πριν την έναρξη των σημερινών τελικών του πρωταθλήματος να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει μια ανακοίνωση. Ούτως ή άλλως το θέμα του Βασίλη Σπανούλη και του Άρη είναι τρομακτικά ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλη φορά σε σχέση με πάρα πολλά άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Υπάρχουν εκπομπές, podcast, vidcast που δεν ασχολούνταν με τον Άρη ούτε καν σαν αναφορά και πλέον αφιερώνουν μεγάλα κομμάτια, ίσως και τα μεγαλύτερα των εκπομπών τους στον Άρη και στη νέα εποχή που φαίνεται να ανατέλει στο Αλεξάνδριο. Ασχολούνται με τον Βασίλη Σπανούλη και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όπως και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να ακούγονται και διάφορες υπερβολές, διάφορες, ας μου επιτραπεί να πω, τερατολογίες για κάποια πράγματα που αφορούν τη συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη. Ακούω για ιδιωτικά τζέτ, ακούω για πακτολό εκατομμυρίων και πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια πολύ σωστή διάσταση, παιδιά. Μιλημένα, ξηγημένα, για να μην νομίζουμε ότι υπάρχει, να μην υπάρχουν σκιές, να μην υπάρχουν δυσανάγνωστα πράγματα και γκριζάρισμα σε ό,τι αφορά όλο το κεφάλαιο Βασίλης Πανούλης. Είναι αλήθεια ότι ο Άρης αποκτά και φέρνει στο Αλεξάνδριο τον πιο ενδεδειγμένο προπονητή που θα μπορούσε να φέρει για την ονοκοδόμησή του και για τη νέα εποχή που θέλει να ξεκινήσει. Είναι απολύτως δεδομένο ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποζητούσε ο οργανισμός της ΚΑΕ Άρης για να μπορέσει η ομάδα να πάει στο επόμενο βήμα, να πάει στο επόμενο σκαλοπάτι, να πάει πολύ πιο γρήγορα στην διεκδίκηση κάποιων σημαντικών πραγμάτων που αφορούν φυσικά αγωνιστικών επιτυχιών και τίτλους. Αυτό θέλει ο Άρης, τίτλους. Δεν θέλει ούτε χτυπήματα στην πλάτη, ούτε μπράβο, ούτε να του λένε τι καλά που ξοδεύεις πλέον τα χρήματά σου και μπορείς να κάνεις καλύτερες μεταγραφές. Τίτλους θέλει ο Άρης, αποτελέσματα θέλει ο Άρης, συνέπεια θέλει ο Άρης, διάρκεια θέλει ο Άρης, αλλαγή νοοτροπίας θέλει ο Άρης. Και όλα αυτά θα επιτευχθούν ασφαλώς πολύ πιο γρήγορα και με το Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο,
αλλά δεν θέλω να πιστέψει κανείς ότι η συνεργασία Άρη Σπανούλη αυτομάτως αποτελεί συνώνυμο της επιτυχίας. Εάν κάνουμε όλοι αυτό το λάθος και θελήσουμε ότι με τον Όγκο Σπανούλη λύσαμε τα πάντα και τελειώσαμε, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Ο Σπανούλης θα είναι εδώ, είναι εδώ, αλλά πιο καλά να το πω έτσι για να περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, θα είναι εδώ για να βοηθήσει, για να γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο γρανάζι μιας καλοκουρδισμένης μηχανής που πλέον έχει όλα όσα είχε παλιότερα, την ιστορία, το βάρος της φανέλας. Δεν είχε καύσιμο, το οποίο το έχει και του το δίνει το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν είχε συνέπεια, δεν είχε αξιοπιστία. Όλα αυτά έχουν έρθει μαζί με την εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο, μαζί με την υποστήριξη της οικογένειας Αντετοκούμπο. Ο Άρης αλλάζει επίπεδο, ο Άρης αλλάζει σελίδα στην ιστορία του. Θα ξεκινήσει να γράφει πολύ σημαντικότερες ιστορίες. Μην πιστέψει όμως κανείς και μην πέσει κανένα στην παγίδα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα συμβεί αυτό λόγω του ενθουσιασμού και της μεγάλης επιθυμίας όλων μας για επιτυχίες. Μην πιστέψει κανένας ότι ο ερχομός Σπανούλη αποτελεί πανάκια ή συνώνυμο της επιτυχίας ή τελειώσαμε. Όχι. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη βοήθεια ο Βασίλης Σπανούλης. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη βοήθεια η ΚΑΕ Άρης, υποστήριξη, υπομονή. Θα έρθουν άσχημα αποτελέσματα, θα έρθουν ήττες, θα έρθουν πολλές νίκες, καλές νίκες. Πρέπει να διαχειριστούμε συναισθήματα, να μην βιαστούμε, να μην μας πάρει ο ενθουσιασμός από κάτω, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί πολύ πιο εύκολα, ακόμα και από ήττες. Πρέπει να φιλτράρουμε τα πράγματα, να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι η αρχή από έναν μαραθώνιο που θα τρέξει ο Άρης, έναν μαραθώνιο μιας καινούργιας εποχής που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι γεμάτη επιτυχίες, θα έχει τίτλους, θα έχει υψηλές προσδοκίες και έναν Άρη να παλεύει για ψηλά πράγματα. Αλλά μην ανεβάζουμε τον πήχη σε βαθμό που δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Αν με ρωτάτε, ναι, με το Σπανούλι ο Άρης θα πανηγυρίσει επιτυχίες. Αν με ρωτάτε, ναι, θεωρώ την κορυφαία κίνηση στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου του μπασκετικού Άρη, την συνεργασία Άρη Σπανούλη. Είναι τρομακτικό το ότι ο Άρης κατάφερε να πείσει για το πλάνο του, το σχέδιό του, τις προθέσεις του, έναν άνθρωπο ο οποίος αποτελούσε κορυφαία επιλογή των περισσότερων ομάδων της Ευρωλίγκα. Και ο Άρης μπήκε, έδωσε τη μάχη του, έδωσε τη μάχη του με τον Νίκο Ζήση να είναι ο άνθρωπος κλειδί και ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να ξεκλειδώσει το κουτάκι της κουβέντας για τον Σπανούλη που λεγόταν Άρης. Και από εκεί και πέρα υπήρξε μια απόλυτη συστράτευση και συντονισμός και μια εγγύηση του Ρίτσαρντ Σιάο και όλων των ανθρώπων που ενεπλάκησαν και της οικογένειας Αντετοκούμπο, για να μπορέσει ο Βασίλης ο Σπανούλης να καταλάβει ότι στον Άρη διψάνε, θέλουν και είναι έτοιμοι να βάλουν το ελληνικό μπάσκετ σε διαφορετικές ράγες. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο, καμία διαδρομή δεν θα είναι απλή. Ακούω πάρα πολλά πράγματα, τρομερές, έτσι, για μεταγραφές, για παίκτες τρομερούς και φοβερούς που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, που δεν περνούσε καν από το μυαλό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα συνεργαστούν με την ομάδα. Υπάρχουν παιδιά που λέει ότι, ας πούμε, και μια κουβέντα παραπάνω σήμερα δεν πειράζει, ονειρεύεται ο κόσμος, δεν είναι κακό, σήμερα πρέπει να μπει στη θέση του, να μπει στη θέση του ο κόσμος. Μα δεν το λέω αυτό, φίλε, για τον κόσμο. Δεν βάζω κανέναν στη θέση του. Σας παρουσιάζω με ρεαλισμό τι φέρνει η εποχή Σπανούλη. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εσείς θέλετε να πετάμε όλοι μαζί στα σύννεφα χωρίς να ξέρουμε αν από κάτω υπάρχει ένα προστατευτικό σχοινί για να μας πιάσει, ένα δίχτυ ασφαλείας. Θέλετε να πέσουμε και να σκάσουμε σαν τα καρπούζια στο κενό. Δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι αλλάζει η εποχή ο Άρης. Θα ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές, πολύ όμορφα πράγματα. Πέρσι, όταν τελείωσε και αποκλείστηκε ο Άρης από το Eurocup, σας είπα ότι είναι η τελευταία χρονιά που ο Άρης πηγαίνει Οκτώβριο, αρχές Μαρτίου, διακοπές ευρωπαϊκές. Τελειώσαν αυτά. Θα μας απασχολεί ο Άρης πλέον και θα πηγαίνει πολύ βαθιά σε όλες τις οργανώσεις που θα συμμετέχει.
Αλλά τι πιστεύετε, ότι ήρθε ο Σπανούλης, λύθηκαν όλα, πήρε το budget, ήρθαν οι επιτυχίες? Δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Διακρίνω μία τρέλα, την οποία την δικαιολογώ, την οποία την γουστάρω, την οποία την αγαπώ. Είναι πρωτοφανής, είναι λογική, είναι φυσιολογική, αλλά δεν μπορώ να ακούω ότι ο Σπανούλης και λοιπά θα κυκλοφορεί με ιδιωτικά τζετ. Δεν μπορώ να ακούω ότι ο Σπανούλης θα παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν μπορώ να ακούω ότι θα έρθει στον Άρη και ο Τζέιμς και ο Φλίν και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Όλοι αυτοί μπορεί να αποτελέσουν κάποια στιγμή μεταγραφικούς στόχους του Άρη. Και δεν είναι μακριά αυτή η στιγμή. Δεν μου αρέσει η υπερβολή και δεν μου αρέσει να φουσκώσουμε από προσδοκία και υπερηφάνεια για κινήσεις που γίνονται που ήμασταν έξω από το χάρτη τον ευρωπαϊκό, τον μπασκετικό γενικότερα, και έχουμε μπει πλέον δυνατά. Εγώ δεν θέλω να διάσω κανέναν. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα ανακοινωθεί ο Βασίλης ο Σπανούλης. Θα είναι προπονητής του Άρη ο Βασίλης ο Σπανούλης. Θα αλλάξει ο Άρης εποχή. Δεν θα λυθούν όλα τώρα όμως. Ούτε θα αποκτηθούν όλοι οι παίκτες που ακούγονται και γράφονται, ούτε ο Άρης θα ξεκινήσει να παίρνει τίτλους από την πρώτη σεζόν του Σπανούλη. Μπορεί και να το κάνει. Και μακάρι. Και το εύχομαι και βαθιά μέσα μου το πιστεύω κιόλας. Αλλά μην προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα. Ο ενθουσιασμός είναι πολύ καλός. Θα εκφραστεί σίγουρα με τα εστία διαρκείας που θα εξαφανιστούν. Θα έρθουν και τα έργα στο παλέ, τα οποία θα κουμπώσουν πολύ ωραία για να φτιάξει όλη η εικόνα. Θέλω να σας παρακαλέσω όμως να καταλάβετε ότι επειδή μας ξέρω πάρα πολύ καλά, είμαι ένας από εσάς και νιώθω όπως εσείς και προσπαθώ να ρίχνω και ένα χαστούκι στον εαυτό μου. Χθες έβλεπα την Μπεσίκτας να παίζει με την Μπαχτσεσεχήρ. Τον έβλεπα τον Φλίν. Μου φαίνεται απίθανο ο Φλίν αυτή τη στιγμή να είναι συζητήσει με τον Άρη, ο μάνατζερ του, και αυτό το πράγμα να διαρρέει κιόλας. Τη στιγμή που ο παίκτης έχει παίξει χθες τον πρώτο ημιτελικό με την Μπεσίκτας και χάσανε και στο καλάθι. Μου φαίνεται απίθανο αυτό το πράγμα να έχει διαρρεύσει και να έχει βάση. Λέω τώρα, γιατί αν δεν είναι ο Φλίν και είναι ο Δασκαλίν, μπορεί να στραβώσει ο οργανός και να πει άλλα γράφαμε. Δεν λέω ότι ποιος το γράφει, παιδιά. Δεν εξετάζω την πηγή. Ούτε δείχνω με το δάχτυλο. Και ο γέλο μπορεί να μεταφέρει η δισογραφία τέτοιου επίπεδου. Τα ξένα site, αναπαράγουμε τα ξένα site που γράφονται πάρα πολλά μέσα. Για μένα είναι καλό να γράφονται ονόματα. Και εγώ άκουσα να σας πω κάτι. Αναφέρω και εγώ ένα όνομα. Επειδή το άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Τον Justin Robinson της Παρή, τον αριστερόχειρα που έβαλε 40 στον Ολυμπιακό μέσω σεφ. Τον άκουσα και αυτόν. Άκουσα ότι ο Άρης είναι σε επαφές μαζί του. Τον κοιτάζει. Τι θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή ένα πράγμα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Να υπογράψει ο Βασίλης ο Σπανούλης και μετά να υπάρξει μια πανστρατιά, μια συστράτευση γύρω από την ΚΑΕ. Και γιατί το λέω αυτό? Ακούστε τώρα και το επόμενο που θέλω να σας πω. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί, ο τεράστιος ενθουσιασμός, το ότι ο Άρης θα ανέβει πάρα πολύ επικοινωνιακά σε όλα τα επίπεδα λόγω του μπάσκετ, για μένα προσωπικά είναι ευλογία και για όλες τις εξελίξεις που θα θέλαμε να συμβούν σε ένα άλλο τμήμα επαγγελματικό, άλλη ανώνυμη εταιρεία του Άρη, το ποδόσφαιρο. Για μένα όλο αυτό κάνει πάρα πολύ καλό. Το ότι ακούγεται ο Άρης πλέον δυνατά, το ότι επενδύει ο Άρης δυνατά, το ότι το μπάσκετ θα αλλάξει επίπεδο, αυτά όλα θα είναι και όπλα αύριο μεθαύριο, είτε στον ΑΣ, είτε και στην ΠΑΕ Άρης και στην ιδιοκτησία εκεί, να μπορέσουν να πατήσουν στο όνομα Άρης σε πολύ πιο σταθερές βάσεις. Εγώ προσωπικά πάντα πίστευα και πιστεύω ότι η ναυαρχίδα του συλλόγου που είναι ο μπασκετικός Άρης μπορούν να συμπαρασύρουν θετικά και άλλα πράγματα. Εγώ δεν είμαι της αίσθησης και της άποψης που υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι ψηλά το μπάσκετ, αδιαφορία και καταστροφή στο ποδόσφαιρο. Κάνετε λάθος. Για μένα πρέπει το ποδόσφαιρο να είναι υπερχαρούμενο που συμβαίνουν αυτές οι συνταρακτικές αλλαγές στο μπάσκετ. Γιατί κατά την ταπεινή μου

εξελίξεις και σε άλλα κομμάτια του συλλόγου. Ένα κομμάτι από αυτά είναι και το ποδόσφαιρο. Αλλά επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλές υπερβολές, θα ήθελα πραγματικά να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε λίγο χαμηλούς και κατεβασμένους τόνους και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί μας λένε για το ΝΟΑ, για πιθανή αποχώρηση ΝΟΑ. Μου το έστειλε και ένας φίλος, ότι τον θέλει το ΝΟΑ ο Τάδε ή ο Δίνα κλπ. Ο ΝΟΑ έχει ένα πάρα πολύ υψηλό EuroLeague buyout. Έρχεται μια ομάδα Ευρωλίγκας, πληρώνει στον Άρη ένα σκασμό λεφτά και παίρνει το ΝΟΑ. Αν ο ΝΟΑ το επιθυμεί. Επιθυμεί ο ΝΟΑ να φύγει από τον Άρη? Ο ΝΟΑ που υπέγραψε ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές άνω των 2 εκατομμυρίων συνολικά σε αυτά τα 3 χρόνια, δηλαδή μέσω όρο πάνω από 700, πιστεύετε εσείς δηλαδή ότι αυτός ο παίκτης που μέσα από τον Άρη έχει βρει την χαρά του παιχνιδιού, που μέσα από τον Άρη έχει επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και πλέον αποτελεί βασικό κομμάτι των κλήσεων, που η οικογένειά του δηλώνει ευτυχισμένη, όπως και ο ίδιος ο μάνατζερ του δήλωσε εδώ στην εκπομπή που τον φιλοξενήσαμε. Θεωρείτε ότι ο ΝΟΑ θα φύγει από αυτή την κατάσταση που πλέον πάει να γίνει απολύτως ιδανική, με ένα μπάτζετ τεράστιο και θα έχει δίπλα του παίκτες που θα πρωταγωνιστήσει ο Άρης στο EuroCup και πολύ σύντομα θα περπατήσει το μονοπάτι που θα τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα? Θέλετε να μου πείτε ότι ο ΝΟΑ θα φύγει από εδώ για να πάει στην Μπασκόνια, όπως γράφτηκε, που τον θέλει και τον ενδιαφέρει? Ναι, μπορεί να το κάνει. Ναι, αν θέλει ο ΝΟΑ να φύγει από τον Άρη και θέλει να δεχθεί κάποια άλλη πρόταση για να παίξει φέτος Ευρωλίγκα, δεν θα ρωτήσει τον Άρη. Υπάρχει EuroLeague buyout. Υπάρχει όρος που υπέγραψε ο Άρης στο συμβόλαιο με τον ΝΟΑ για να μπορέσει να τον υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Όταν εμένα όμως έρχεται ο Dragan Sakota και μου λέει ότι εγώ προσπάθησα τρεις φορές να πάρω τον ΝΟΑ και στην διάρκεια που ήταν διαδικασία συζητήσεων με τον Άρη και η γυναίκα του ήταν τρελαμένη και κάθεται για Θεσσαλονίκη, εγώ δεν μπορώ να δω έναν παίχτη που είναι ευτυχισμένο μέσα και έξω από το γήπεδο και ξαφνικά στα 28 του ξαναβρίσκει τη χαρά του μπάσκετ, τη χαρά του παιχνιδιού και ανταμείβεται με ένα μεγάλο συμβόλαιο και παίζει σε ψηλότερο επίπεδο και θα έχει τη δυνατότητα να παίξει με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος ως προπονητή και με έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ όπως ήλιο Σπανούλης. Εντάξει, μπορεί να αποφασίσει ο ΝΟΑ να φύγει και να πάει να είναι κομπάρσο σε μια άλλη ισπανική ομάδα. Δεν το αποκλείω, μπορεί και να συμβεί. Στα δικά μου μάτια δεν θα συμβεί. Όσο μπορώ να γνωρίζω τις καταστάσεις στην ομάδα και το πώς νιώθει ο ΝΟΑ. Αν θα συμβεί, μπορεί να συμβεί. Γιατί όταν υπάρχει buyout, υπάρχει η επιθυμία του παίκτη που λέει ναι, παιδιά, μπορεί να έρθει η Βαλένθια, μπορεί να έρθει η Βιλερμπάν, μπορεί να έρθει οποιαδήποτε ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Και να πει στον ΝΟΑ, στον Άρη, θέλω να κάνω χρήση του buyout. Αν ο ΝΟΑ πει δεν θέλω να πάω, δεν υπάρχει δουλειά. Αν ο ΝΟΑ θέλει να γυρίσει στη Βιλερμπάν, των 30 εκατομμυρίων που θα κάνει η ομάδα ο Τόνι Πάρκερ, και θέλει να επιλέξει τον ΝΟΑ να τον έχει στην ομάδα του, 10ο παίκτη, ναι, μπορεί να τον πάρει. Μπορεί να τον πάρει. Και μπορεί να πάει, όντως. Ο Άρης όμως σήμερα έχει πει ότι θέλει να πάρει άλλους 5 ΝΟΑ. Σήμερα λοιπόν λέω εγώ ότι έρχεται ένα buyout και φωνάζει ο Άρης τον ΝΟΑ και του λέει έλα εδώ, σου κάνω ένα προσαρμογή συμβόλαιο, σου ανεβάζω τα ποσά, πάμε παρακάτω. Και λέει ΝΟΑ, οκ, μένω. Μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Έχει ο Άρης την οικονομική δυνατότητα να το κάνει ή όχι? Έχει ο Άρης την οικονομική δυνατότητα πλέον να αντικαταστήσει παίκτες που μπορεί να χάσει και να τον πληγώσουν? Μπορεί ο Άρης να ψωνίσει δηλαδή έναν παίκτη από το πάνω ράφι επιπέδου ΝΟΑ? Ευτυχώς για μας η απάντηση είναι, παιδιά, ναι. Εγώ λοιπόν λέω, επειδή πάρα πολλοί έχετε στείλει το μήνυμα για τον ΝΟΑ, σας λέω ότι ο παίκτης δεν θέλει να το κουνήσει ρούπα από τη Θεσσαλονίκη. Και σας λέω επίσης ότι ο Άρης έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία, εφόσον το επιθυμήσει, να του κάνει ένα προσαρμογή ακόμα και στο υπάρχον καινούριο συμβόλαιο που υπέγραψε και να τον κρατήσει.
Δεν θα φύγει ο Άρης από τον Ονουά, για μένα από τον πενταδάτο Άρη που θα πρωταγωνιστεί στο Eurocup και έχει πορεία Ευρωλίγκας, για να πάει να παίξει 8ος ή 10ος παίκτης ή 11ος σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκα σήμερα. Έτσι λέω εγώ. Αλλά στο επαγγελματικό μπάσκετ, παιδιά, να ξέρετε κάτι, ειδικά στο επαγγελματικό μπάσκετ, αυτή τη στιγμή ο Άρης μιλάει με παίκτη που ανήκει σε άλλη ομάδα, τον κορυφαίο παίκτη μιας άλλης ομάδας. Του δίνει τα υπερδιπλάσια από αυτά που παίρνει σήμερα από την ομάδα του. Έχει συμβόλαιο και θέλει να το σπάσει για να το φέρει στο Αλεξάνδριο. Ο παίκτης έχει δεχτεί την άρνηση της ομάδας. Πιέζει ασφιχτικά για να φύγει. Θέλει να φύγει. Εσείς τι πιστεύετε? Μπορεί να πάρει ο Άρης αυτόν τον παίκτη ή όχι? Μπορεί να βγάλει ο Άρης παίκτες από συμβόλαια που τους έχει κάνει ήδη πρόταση ή όχι? Μπορεί. Και άλλες ομάδες λοιπόν μπορεί να βγάλουν παίκτες από το ρόστερ του Άρη και να τους πάρουν. Έτσι παίζει το μπάσκετ. Το επαγγελματικό μπάσκετ, παιδιά, έτσι παίζεται. Οι δουλειές, οι μεταγραφές, όπως είπε και ένας καλός φίλος, είναι business. Ο Άρης λοιπόν πλέον δεν είναι ο καρπαζωής πράκτορας σε αυτές τις business. Έχει ένα αρκετά καλό πορτοφόλι. Έχει πορτοφόλι που μπορεί πλέον να συγκριθεί και με ομάδες Ευρωλίγκας, όχι τις κορυφαίες, αλλά μικρομεσαίες, και μπορεί να παίξει την μπαλίτσα του. Και αυτό που προσφέρει ο Άρης πέρα, μην αρχίσετε και με ρωτάτε τώρα ελληνική ξένη ομάδα ποιος είναι και τι κάνει, δεν πρόκειται να σας πω και το ξέρετε. Αυτό όμως που προσφέρει ο Άρης πέρα από τα χρήματα και την αξιοπιστία είναι το project, η προοπτική, υπό τις οδηγίες πλέον ενός προπονητή που τον βάζει σε άλλο επίπεδο. Αν λοιπόν κάποιοι θέλετε να ασχοληθούμε με τον ΟΑ, μπορούμε να ασχοληθούμε. Με τον οποιονδήποτε μπορούμε να ασχοληθούμε. Εγώ όμως σας λέω ότι έχω εμπιστοσύνη πλέον στις δυνατότητες και τη δυναμική της ομάδας και αυτό που εκπέμπει. Ο ΝΟΑ είναι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος και ευτυχισμένος παίκτης και η οικογένειά του το ίδιο στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε όμως ότι υπάρχει EuroLeague buyout και ότι αν συμφωνήσει ο ΝΟΑ μπορεί να φύγει. Βέβαια, ο Άρης πλέον έχει τα όπλα να κάνει πράγματα. Και αυτό μην το βγάζετε από το μυαλό σας. Αλλά επειδή μου τέθηκε το θέμα ΝΟΑ σήμερα και μου το θέσανε και χθες κάποιοι φίλοι, ήθελα να το απαντήσω. I stand on hollow ground. Τώρα, για να προχωρήσουμε λίγο στα θέματά μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε και άλλα πραγματάκια.

0: Γιώργος Χρυσανθόπουλος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο, πέρα από την πολύ καλή σχέση που έχω δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Άρη και είναι πλέον πάρα πολλά, είχα την χαρά με τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο κάτι τέτοια τραγούδια κάποτε να τα ακούμε και στο νησί των Ανέμων. Στη Μύκονο ήμασταν, θυμάσαι Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Μου άρεσε ο πρόλογος.
0: Θυμάσαι, έτσι, θυμάσαι. Ήταν το ξεκίνημα της εποχής Κοντομινά και είχαμε πάει και είχαμε κάνει μαζί Αγίου Πνεύματος διακοπές στη Μύκονο, θυμάσαι?
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Ήταν η χρονιά που δυστυχώς για εμάς εκείνο το καλοκαίρι, ενώ ξεκίνησε ωραία με διακοπές στη Μύκονο, όπως αναφέρεις και εσύ.
0: Μετά κάναμε διακοπές στην παραλία Θεσσαλονίκης περπατώντας.
1: Ναι, μετά κάπου ο Κοντομινάς αποχώρησε από τον μπάσκετ στην αρχή και μετά σιγά σιγά και από το πρόσωπο.
0: Πάντως Γιώργο, εσύ είχες την ευτυχία να κάνεις και πλούσιος εντός εισαγωγικών και φτωχός τον Άρη, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται πλέον ότι ο Άρης έχει μπει σε μια εποχή πάρα πολύ σημαντική για αυτόν, με πολλές αλλαγές να είναι μπροστά και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη να έχει προκαλέσει τελείριο ενθουσιασμού. Θέλω το σχόλιο σου, πολύ δύσκολα να χαλάσει συμφωνία Άρη Σπανούλη, θέλω το σχόλιο σου για τον Βασίλη Σπανούλη και για τις προοπτικές που γεννά η διαφαινόμενη παρουσία του στον Πάγκο του Άρη.
1: Πριν σχολιάσω την επερχόμενη έλευση του Βασίλη του Σπανούλη στην ομάδα, θέλω να πω ότι ήταν μετά από πολλά χρόνια κόπος πολλών ανθρώπων το να μπορέσει ο Άρης να μπει σε αυτή τη διαδικασία πλέον, να έχει καθαρίσει από χρέη, να μπορεί να γίνεται ανταγωνιστικός στο πρωτάθλημα και πλέον να διεκδικεί ίσως και με ίσες πιθανότητες από προπονητές μέχρι και παίκτες. Και αυτό είναι που με χαροποιεί. Ήθελα κάποια στιγμή να γίνει αυτό για την ομάδα. Και νομίζω ότι από πέρυσι ξεκίνησε τα βήματα και φέτος σιγά σιγά συμπληρώνεται το puzzle και νομίζω ότι θα γίνουν και άλλα πολύ μεγάλα πράγματα για την ομάδα.
0: Εσύ γενικά ήσουν κοντά και καλά κάνεις και το αναφέρεις όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια της επιβίωσης, τα χρόνια που ο Άρης δεν ήταν το βαρύ πορτοφόλι, που είχε τα χρέη στο δημόσιο και υπήρχαν άνθρωποι που τα παλεύανε. Πολύ καλά κάλες και το αναφέρεις, γιατί νομίζω ότι είναι και μια δικαίωση όλων των προσπαθειών αλλά και της στήριξης που είχαν αυτοί οι άνθρωποι από τον κόσμο, έτσι.
1: Δεν το συζητάω. Μόνο το μπράβο και συγχαρητήρια σε αυτούς που στήριξαν την ομάδα διοικητικά, αγωνιστικά και πάνω απ' όλα ο κόσμος που στήριξε την ομάδα. Μην ξεχνάμε τις χρονιές τις δύσκολες που η ομάδα ίσως και χαροπάλευε για τη σωτηρία της, με νίκες που ερχόντουσαν με αίμα. Νομίζω πλέον αυτά ανήκουν στο παρελθόν και πλέον ανοίγουμε καινούργια σελίδα. Ανοίξαμε από πέρυσι και για το καλό της ομάδας και το καλό όλων μας θα δούμε πλέον τον Άρη πάρα πολύ ψηλά.
0: Είναι και για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, Γιώργο, γιατί εσύ και ως παίκτης του Παναθηναϊκού ακόμη γνώριζες έναν Άρη δυνατό πρωταγωνιστή, έναν εισάξιο αντίπαλο, έναν Άρη που διζητούσε και διεκδικούσε πράγματα.
1: Εγώ πέρασα χρονιές, Γιάννη, στο ελληνικό μπάσκετ που πηγαίναμε στην έδρα χωρίς να υποτιμήσω καμία ομάδα, βέβαια. Του Μίλωνα, του Sporting, του Παπάγου, που για να περάσεις από εκεί έπρεπε να παίξεις. Αν δεν την Ιαρής, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια, πολύ καλές ομάδες με ξένους, με έδρα, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν μπορούσες να επιβιώσεις, δεν μπορούσες να περάσεις. Ήταν χρόνια που πλέον υπήρχε μεγάλη απόσταση των πρώτων ομάδων με τον τελευταίο και των μεσαίων. Τώρα νομίζω πλέον με την έλευση μεγαλοεπενδυτών και στην ομάδα μας, στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, θα αναφέρω, γίνονται και άλλες οι ομάδες πιο δυνατές. Η ΑΕΚ ίσως εκεί που θεωρούταν η τρίτη στο πρωτάθλημα, τώρα πλέον μένει πίσω στην κούρσα, θεωρώ, με τα τωρινά δεδομένα. Νομίζω ότι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το θέλουμε όλοι. Και πάνω απ' όλα θέλουμε και ανταγωνιστικό τον Άρη. Και ο Άρης έχει τη στόχα, έχει τον κόσμο, έχει την ιστορία, έχει τη φιλοσοφία. Έχει τα πάντα για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει πλέον έμπρακτα και να διεκδικεί τίτλους που κάποια στιγμή μέχρι και ίσως και φέτος φάνταζε απίθανο.
0: Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν από λίγο καιρό, είχες μιλήσει και μάλιστα ο Άρης δεν ήταν ακόμα στα πολύ καλά του. Ήταν σε μια κατάσταση, προσπαθούσε να συνέλθει από το άσχημο ξεκίνημα. Είχες εξάρει την παρουσία του Νίκου Ζήση, ο οποίος Νίκος Ζήσης αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να μπορεί σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης να είναι στον προθάλαμο του Αλεξανδρίου, αν όχι να έχει περάσει και στο θάλαμο. Τι πιστεύεις ότι θα φέρει στον Άρη μια τέτοια προσωπικότητα που το γνωρίζεις καλά, τον Βασίλη τον Σπανούλη.
1: Εγώ είχα αναφέρει για τώρα να πιάσω λίγο τη συζήτηση με τον Νίκο το Ζήση, όταν με είδες ρωτήσει και παλιότερα, πριν 5-6 μήνες, ότι μόνο θετικά πράγματα μπορεί να φέρει η έλευση του Νίκου του Ζήση. Κάποιος δεν το πέτυχε και στην Κατερίνη, γιατί είχε γίνει ένας εντέλεσμα που το είχα παρακολουθήσει το παιδί του και το λέω και μου λέει, ξέρω ότι είναι δύσκολο σε εισαγωγικό καράβι, άρεσε, αλλά θέλει υπομονή από όλους και από μένα και θα τα καταφέρω. Να επιβιώσω εισαγωγικά, το είπε. Νομίζω ότι έτσι είναι η αλήθεια. Η έλευση του Νίκου του Ζήση βοήθησε πολύ ώστε ο Βασίλης Σπανούλης να είναι πρώτο πυλόν. Θεωρώ τελειωμένη την υπόθεση για μένα, αν θες την άποψή μου. Απλώς για λόγους ίσως επικοινωνιακούς, για λόγους τακτικής δεν έχει γίνει ακόμη ανακοίνωση. Εγώ θεωρώ ότι έχει κλείσει στην ομάδα. Μακάρι να μην διαψευτώ, αρνητικά δηλαδή. Θεωρώ ότι ο Βασίλης Σπανούλης ερχόμενος στον Άρη όλα πλέον. Ανεβαίνουν όχι ένα επίπεδο, 10 επίπεδα. Δίπλα στο Βασίλη το Σπανούλη σίγουρα θα στελεχώσει άτομα που θα εμπιστεύεται στο staff και δίπλα στο staff. Παίκτες θα σωματωθούν στην ομάδα που πριν από 2 χρόνια θα λέγαμε αποκλείεται να έρθουν. Θα φέρει τη στόχα του νικητή, του πρωταθλητή και ότι άλλο ξέρουμε ότι μπορεί να κουβαλάει μαζί του ο Βασίλης Σπανούλης. Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα, το νερό μπήκε στο αυλάκι, να το πούμε λίγο πιο απλά. Και σίγουρα ο κόσμος είναι αυτός που θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι αυτός που θα ξεκινήσει πλέον την καινούργια αυτοκρατορία της ομάδας.
0: Μιλάς με πάρα πολύ θερμά λόγια για τον Βασίλη τον Σπανούλη. Προπονητικά δεν είναι πολλά χρόνια στο χώρο στους Πάγκους. Έχει καταθέσει σημαντικά διαπιστευτήρια και στο Περιστέρι που το έκανε τρίτο στην Ελλάδα και το πήγε στο Final Four του Basketball Champions League. Έχει πάρει χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική, πήγε τη Μονακό σε έναν τελικό Final Four Ευρωλίγκας. Είναι ένας προπονητής που δείχνει πράγματα, αλλά αυτό που σε κάνει να μιλάς με τόση μεγάλη θέρμη για το Σπανούλη είναι η προσωπικότητά του, αυτό το πνεύμα νικητή που δεν συμβιβάζεται με την ήττα, που η αλήθεια είναι, χωρίς με όλο το σεβασμό σε όλους που υπήρχαν, κανείς δεν είχε αυτή την στόφα που έχει η προσωπικότητα του Σπανούλη.
1: Κοίταξε, τα ανέφερες τα αποτελέσματα, τα είπες μόνος σου. Δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ Περιστέρι, Μονακό, Εθνική Ομάδα. Δεν χρειάζεται να μπω εγώ σε περισσότερες λεπτομέρειες το τι μπορεί να φέρει. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα φέρει τη στόφα του νικητή, θα φέρει την προσωπικότητα, θα φέρει το σεβασμό. Όταν ένας Γιάννης Αντετοκούνμπο που θα έχει δηλώσει ότι σε συνέντευξή του ότι όσο είναι ο Βασίλης του Σπανούλης στην εθνική ομάδα, θα είμαι και εγώ. Αυτά τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω για αυτό το πράγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θεωρώ ότι ξέρει να χτίζει σχέσεις, ξέρει να χτίζει ομάδες, ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί για τα αποτελέσματα και βασικά πρώτα το χτίσιμο και μετά τα αποτελέσματα. Σίγουρα θα βάλει τους δικούς του κανόνες και όποιος δεν μπορεί να ακολουθήσει δεν θα βρίσκεται στην ομάδα. Όποιος μπορεί να ακολουθήσει θα βρίσκεται σε οποιοδήποτε πόσο και αν είναι αυτό.
0: Ο Βαγγέλης Αγγέλου, ένας άνθρωπος που είχε το Σπανούλη παίκτη και στο Μαρούσι και στον Ολυμπιακό και έχει εξαιρετική σχέση μαζί του, είπε εδώ στην εκπομπή ότι ο Σπανούλης έχει την πίεση και τον πρωταθλητισμό οικογένειά του, θέλοντας να καταδείξει ότι αυτός ο άνθρωπος στοχεύει σε ψηλά πράγματα. Και το έχει δείξει και η πορεία του, έτσι. Οι αποφάσεις που πήρε ήταν πάντα δύσκολες. Δηλαδή, έφυγε από τον Παναθηναϊκό που ήταν πρωταγωνιστής και πήγε στον Ολυμπιακό για να χτίσει εκεί μια καινούρια σπουδαία κατάσταση.
1: Νομίζω οι προκλήσεις του αρέσουν. Νομίζω ότι θέλει να είναι να προσωστατεί σε οτιδήποτε γίνεται. Δηλαδή όταν πήγε στον Ολυμπιακό ήθελε να είναι ο αρχηγός εκεί πλέον και το απέδειξε και έγινε ο αρχηγός. Νομίζω ότι διάλεξε το ρόλο του προπονητή στην εθνική ομάδα που είναι μια δύσκολη θέση για την εθνική ομάδα. Μιλάμε για μια ομάδα που δεν είχε πάρει μετάλλιο χρόνια και ήταν, ή καίγεσαι ή προχωράς με την εθνική ομάδα.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Νομίζω τα κατάφερε. Κατάφερε να πείσει και τον πιο δύσκολο παίκτη να παίξει την εθνική ομάδα, που και αυτό είναι ακόμα εξίσου δύσκολο. Άρα σημαίνει ότι όλο το πακέτο το έχει. Και αυτό που ίσως δεν είχε στη Μονακό, θα αναφέρω και το Περιστέρι ίσως, σε συλλογικό επίπεδο, χωρίς να πω ότι το Περιστέρι δεν είναι μεγάλη ομάδα από θέμα κόσμου, αλλά σίγουρα δεν έχει τον κόσμο που θα έχει ο Άρης στο γήπεδο.
0: Καλά, ασφαλώς, δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το πράγμα, εντάξει.
1: Ναι, ένα παλέ καμίνι. Ένα πελέ που αναμένουμε όλοι να γίνουν και κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να αυξηθεί η χωρητικότητά του. Νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα γράψει τη δικιά του ιστορία πλέον στις δικές του σελίδες στην πορεία της ομάδας τα επόμενα, από ό,τι διάβασα και από ό,τι γνωρίζω, τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Κοίταξε, ο Άρης με τον Σπανούλη μίλησαν για 5 ετές συμβόλαιο, για 3 συν 2 χρόνια, 3 κλειστό και 2 με οψίων ανανέωσης. Νομίζω ότι αν όλα τα πράγματα πάνε καλά για τον Άρη και τον Σπανούλη σε αυτή την τριετία της συνεργασίας τους, που είναι 3 συν 2, νομίζω ότι θα μιλάμε για μια σχέση ζωής. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μπορέσει να κυνηγήσει πολλά πράγματα και ο Σπανούλης μέσω του Άρη και ο Άρης μέσω του Σπανούλη.
1: Νομίζω για να φτάσει μια ομάδα στην επιτυχία θέλει διοίκηση, σωστή, σταθερή, την έχουμε, θέλει κόσμο, δεν βάζουμε τη σειρά, τα βάζω λίγο...
0: Ναι.
1: Θέλει κόσμο, τον έχουμε, θέλει προπονητικό στάδιο, θα το έχουμε τον Βασίλη Σπανούλη, θέλουμε υλικό αγωνιστικό παίκτες, εννοώ, πιθανόν θα τους αποκτήσουμε με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι, γιατί... ο Άρης πάει με budget Γιώργο ομάδας Ευρωλίγας, έτσι, δηλαδή με 10 εκατομμύρια μίνιμουμ.
1: Τι να πω.
0: Αγωνιστικό, πρόσεξε λίγο, αγωνιστικό. Αυτά τα χρήματα, το ότι τα συζητάμε στον Άρη είναι αδιανόητο, δεν έχουν πέσει ποτέ αυτά τα λεφτά στην ομάδα, στη σύγχρονη ιστορία του, έτσι.
1: Φοβερό, δεν μπορώ, είναι πολύ, ξέρεις.
0: Too good to be true, too good to be true.
1: Οι φίλοι της ομάδας είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστούμε αυτό. Γιατί έχουμε μάθει σε πιο δύσκολα πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Βέβαια, οι απαιτήσεις ανεβαίνουν για να είμαστε λίγο πιο.
0: Εννοείται.
1: Σοβαρά, οι απαιτήσεις ανέβουν. Δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν χτίζεις μια ομάδα από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ καλά κάνει η διοίκηση και κάνει πλάνο 5 ετίας. Γιατί σε ένα χρόνο δεν μπορεί να πεις πάρε το πρωτάθλημα, πάρε την Ευρωλίγα, παίξει την Ευρωλίγα, πάρε την EuroCup. Λέω εγώ σε ποια διοργάνωση θα παίζουμε. Θέλει υπομονή, θέλει να κρατήσουμε, να χτίσουμε ένα κορμό και να το κρατάμε χρόνο με το χρόνο. Το καλό είναι ότι θα μπορούμε να το κρατάμε πλέον, δεν θα μπορούμε να μας το χαλάνε οι άλλες ομάδες τις προσφορές τους. Και αυτό που είναι πολύ καλό για το μπάσκετ, γενικώς για το μπάσκετ και παραλληλικά αλλά και προπονητικά, γιατί βλέπω πιέται ένα πανηγύρι, θα το πω με την καλή έννοια. Δηλαδή τώρα η Βιλεμπάν ξαφνικά εκεί που ήταν αποχωρήσει μπαίνει στην Ευρωλίγα. Η Μονακό διάβασα σήμερα πάλι ότι η μία τουρκική ομάδα, η Μπαχτσέσεχίρ. Πάει και αυτή, δηλαδή.
0: Εντάξει, είναι γενικά, υπάρχουν πολλά project. Το καλό είναι, Γιώργο, και διαπιστώθηκε και στην τελευταία συνάντηση που έκανε η Καϊάρης με τον ιδιοκτήτη της, τον Νίκο, τον Ζήση, τους ανθρώπους της υπόλοιπης διοίκησης, με τον κύριο Μπουένο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, επειδή ανέλησε όλο το πλάνο και στο πλάνο αυτό υπήρχε μέσα και ο Βασίλης Σπανούλης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι θέλει να κάνει ο Άρης και γι' αυτό θα δοθεί ένα κλειστό συμβόλαιο για το EuroCup αρχικά, που αυτό αποτελεί τον προθάλαμο για την Ευρωλίγα στον Άρη. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια.
1: Μακάρι, μακάρι. Εμείς θα είμαστε διαφανείς θεατές από πίσω, από τις κάμερες που λέμε, θα παρακολουθούμε την ομάδα μας να αναπτύσσεται. Θα είμαστε εκεί να την υποστηρίξουμε όταν θα μπορούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, όταν θα μπορώ, θα παραβρίσκομαι στο γήπεδο σαν θεατής. Και εννοείται ότι θέλουμε να βλέπουμε τον Άρη να μεγαλώνει.
0: Θα πω και κάτι άλλο όμως που θα σε αγγίξει εσένα, το γεγονός ότι αυτή η ίδια διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ και του κυρίου Σιάο έκανε μια συμφωνία, υπέγραψε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και μια συμφωνία με τον ΑΣΥΓΜΑ για να πάρει και τις ακαδημίες του μπασκετικού Άρη, του ΑΣΥΓΜΑ, από τα 12 και πάνω μέχρι τα 18. Αυτό δηλώνει ότι θέλει να κάνει και δουλειά σε βάθος. Θέλει να δουλέψει όχι μόνο στο κομμάτι έχω χρήματα, θα κάνω μεταγραφές. Θέλει να βγάλει από την παραγωγική διαδικασία κόσμο. Και επειδή εσύ στην Κατερίνη έχεις μία από τις σπουδαιότερες ακαδημίες παιδιών και παικτών στη Βόρεια Ελλάδα και σε τιμά πολύ αυτό, φαντάζομαι ότι είσαι διπλά χαρούμενος για αυτή την πρόθεση του Άρη, έτσι.
1: Εννοείται, γιατί θα μπορούμε και εμείς να λέμε πλέον, γιατί μην κρυβόμαστε τώρα, όταν ένα παιδί αναπτύσσεται και θέλει μελλοντικά να παίξει επαγγελματικά μπάσκετ, όταν δεν υπάρχουν βάσεις σταθερές, γιατί δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, μην γελιόμαστε.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν θα μπορούσε η ομάδα να προσφέρει αυτά που θα προσφέρουν οι κάποιες άλλες ομάδες σε ένα μελλοντικό παιδί που έχει τα φόντα να παίξει. Τώρα πλέον θα μπορούμε να λέμε, όπα, εδώ είναι δίπλα, είναι η ομάδα μας, είναι ο Άρης, βοηθιέται η κατάσταση, η Κατερίνη, η Θεσσαλονίκη, χιλιόμετρα λίγα, ώστε να μην φύγει και μακριά από την οικογένειά του ένα παιδί, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρώτη λυκείου, δεύτερη λυκείου είναι δύσκολο τα παιδιά να αφήνουν το σπίτι τους. Όλα είναι.
0: Νομίζω ότι και εσύ κάποια στιγμή πρέπει να μπει στην εξίσωση και να συζητηθεί και αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα διαμαντάκι εκεί, να μπορεί να έχει κάποια επικοινωνία και επαφή για να αναπτυχθεί στον Άρη, που είναι και μια ομάδα που την αγαπά κιόλα. Εγώ το σκέφτομαι τώρα λίγο φωναχτά. Αλλά...
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά για τα παιδιά που προπονούνται στην ομάδα θέλω πάντα το καλύτερό τη. Και ότι άμα πιστεύω ότι ένα παιδί πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει να φύγει για να αναπτυχθεί.
0: Και σε τιμά αυτό. Μπράβο.
1: Και δεν είμαστε στενόμυαλοι, ούτε
0: φυλακοί, ούτε φυλακοί ταλαντούχων παικτών είστε. Εννοείται.
1: Όχι, εννοείται. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, τουλάχιστον για την το 2011 που κάναμε την ομάδα, εδώ στην Κατερία την Αγία Πιερίας, είχαμε υποσχεθεί και είχαμε βάλει στο μυαλό μας ότι είμαστε εδώ να βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύσσονται και όχι να τα κρατάμε όμοιρους για τις δικές μας μικροφιλοδοξίες, και γιατί οι μικροφιλοδοξίες είναι το να πάρεις έναν τίτλο σε τοπικό επίπεδο και βλακείς. Τα παιδιά είναι.
0: Σωστό, Γιώργο, σωστό.
1: Πρέπει να παίξουν, πρέπει να αναπτυχθούν και να δοθούν φτερά να πετάξουν και να κάνουν αυτό που αγαπάνε πραγματικότητα. Αρκεί να έχουν τις δυνατότητες.
0: Σαφώς.
1: Γιατί καμιά φορά βιάζονται.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που έπιασα το σφιγμό σου σήμερα, επειδή σε εκτιμώ πάρα πολύ και επειδή βλέπεις γενικώς πράγματα μπροστά και έχουν επιβεβαιωθεί πράγματα που έχεις σκεφτεί και για τον Άρη τα προηγούμενα χρόνια.
1: Χαίρομαι. Τουλάχιστον για τον Νίκο το Ζήση το είχα πει.
0: Καλά, μόνο για τον Ζήση μεταξύ μας έχουμε πει πολλά πράγματα. Σαφώς, αμφισβήτηση μεγάλη. Σαφώς. Γι' αυτό και είσαι ο Χρυσανθόπουλος και είσαι εκεί που είσαι και εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου και ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να τα πούμε και από κοντά και να έρχεσαι και στο Αλεξάνδρου να ζούμε μεγάλες στιγμές που και εσύ έζησες και σαν παίκτη της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό που θα μου υποσχεθείς πριν κλείσουμε είναι ότι τώρα που θα λέμε ότι θα ανήκει, δεν ξέρω, θα σε πάρουν.
0: Έλα τώρα, σταμάτα. Τι είμαι να σου υποσχεθώ, αφού σέρνω για την παρέα σου, το ξέρεις. Okay. Τα φιλιά μου, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αυτά από τον Γιώργο τον Χρυσανθόπουλο. Εξαιρετικός. Καλός φίλος, αγαπάει και την ομάδα, την έχει προσφέρει σε αυτήν. Πριν πάω, ακούστε πώς θα γίνουν τα πράγματα σήμερα. Επειδή μια μισή ώρα θα βάλω ένα μικρό διαφημιστικό και θα φύγω, δεν θα μπούμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα. Το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να ακούσουμε σύντομους τίτλους ειδήσεων από το GR Times, δηλαδή 3 λεπτάκια και επιστρέφουμε. Πριν πάω στο grtimes.gr, επειδή δεν είμαι μίζερος και δεν μου αρέσει η μιζέρια, μου στέλνει ο φίλος μου ο Δημήτρης ένα μήνυμα και λέει: κύριε δασκάλου, με όλο το σεβασμό, μπήκαμε σε μια νέα εποχή για το σύγχρονο μπασκετικό Άρη. Χτίζουμε κάτι τεράστιο, μυθικά τεράστιο. Δεν αποκλείεται κιόλας να δούμε τρομερά πράγματα. Γιατί να μην ονειρευόμαστε τα πάντα, να μην θέλουμε να τελειώσει ο LeBron James την καριέρα του στον Άρη. Γιατί να μην ονειρευόμαστε ακόμα και το Steph Curry. Γιατί να γιωθούμε πάλι. Μπήκαμε σε νέα εποχή. Όλα είναι δυνατά και πιθανά. Ήμασταν κάτω και τώρα σηκωνόμαστε. Δημήτρη μου αγαπημένε. Αν έχω δώσει την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας ρίξω πίσω σε μια κατάσταση μίζερη ή εσωστρεφή, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Επίτρεψέ μου να σου πω το εξής. Αν κάτσουμε οι δυο μας και συζητήσουμε σε ένα τραπέζι και πιούμε καφέ και μιλήσουμε για τον μπασκετικό Άρη, ή σε συναντήσω έξω όπως συναντώ απαρά παιδιά, το πιο πιθανό είναι να βγάλω το βρακί μου από τη χαρά μου με αυτά που συμβαίνουν στον Άρη, να το βάλω στο κεφάλι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μαζί γύρω-γύρω. Θα είναι πολύ άσχημο σαν θέαμα, αλλά δείχνει τη χαρά που έχω για όλο αυτό που σημαίνει στον Άρη. Επειδή γνωρίζω όμως πάρα πολύ καλά, λόγω εμπειρίας, επικοινωνιακά και δημοσιογραφικά, την ψυχολογία μας σαν λαό, του Άρη, σαν οικογένεια, λέω ότι δεν είναι καθόλου κακό να ονειρευόμαστε, δεν είναι καθόλου κακό να προσδοκούμε τα καλύτερα. Θέλω όμως να πω ότι επειδή πολλές φορές, αν δεν φάμε αστακομακαρονάδα και φάμε γαριδομακαρονάδα και χαλιόμαστε, θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και λίγο συγκεντρωμένοι στο τι βλέπουμε, τι ακούμε και τι ζητάμε. Γιατί για παράδειγμα, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί με τα γραφικά, δηλαδή να αποκτήσει ο Άρης έναν παίκτη που μπορεί να πείτε, okay, εντάξει, δεν είναι και ο Mike James, δεν είναι και ο Μαλάσι Φλίν, αλλά να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος είναι ο παίκτης που θέλει ο Άρης, που θέλει ο Σπανούλης και που θα έρθει εδώ και θα είναι ανθρωποφάγος κανονικός. Τι θέλω να πω. Εγώ δεν προσπαθώ να βάλω κανέναν ξανά, ούτε να μην ονειρεύεται, ούτε να μην χαίρεται. Σου λέω ειλικρινά, τρελαίνομαι με όλα αυτά που συμβαίνουν στον Άρη. Οφείλω όμως το συναίσθημά μου να το έχω σε έλεγχο. Και αυτό ζητάω και από εσάς. Άκουσα πάρα πολλά παιδιά να λέμε θα πάμε αεροδρόμιο να το τιγκάρουμε που θα έρθει ο Σπανούλης. Για μένα, αν νιώθει έτσι ο κόσμος του Άρη να το κάνει, ας το κάνει. Δεν θα πω σε κανένα να μην το κάνει. Ξέρετε τι θα ήθελα? Αντί να πάει ο κόσμος του Άρη στο αεροδρόμιο, επειδή θα γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο Σπανούλης και πότε θα πάει στα γραφεία του Άρη στο Αλεξάνδριο για να υπογράψει και να ανακοινωθεί, εγώ θα ήθελα αντί να πάει όλος αυτός ο κόσμος στο αεροδρόμιο, να πάει και να γεμίσει το Αλεξάνδριο και να βγει ο Σπανούλης που θα πάει να υπογράψει τα γραφεία της ΚΑΕΡΣ και να παρουσιαστεί και να χαιρετήσει έναν κόσμο 5.000 στο Αλεξάνδριο. Δεν θα ήταν πιο ωραίο αυτό? Αν θέλει τώρα βέβαια κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο να παιδευτεί το Σπανούλη, με όλη μου τη χαρά να το δω. Αλλά για μένα, δηλαδή, είναι μεγάλο πράγμα. Είμαστε στερημένοι. Έχει πέσει ξηρασία από επιτυχίες. Το αντιλαμβάνομαι. Έχουμε παιδιά που μεγαλώνουμε και θέλουμε να δουν τον Άρη μας μεγαλύτερο, να δώσουμε έναυσμα, κίνητρο, να μπολιάσουμε μέσα την κυτρινόμαυρη ιδέα. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που έρχεται ο Σπανούλης για αυτό το λόγο. Γιατί θα μας δώσει την δυνατότητα ο Άρης ο μπασκετικός να βάλουμε μπόλικο, να κάνουμε σπουδές κυτρινόμαυρες ενέσεις πίστης στα παιδιά μας για τον Άρη. Γιατί θα έρθουν νίκες, επιτυχίες, θα πρωταγωνιστήσουμε. Δεν θα είμαστε φτωχοί συγγενείς, τα δικά μας τα παιδάκια δεν θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια να περιμένουν έξω του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού να πάρουν αυτόγραφα, που δεν είναι κακό αυτό, κάποτε συνέβαινε στον Άρη, αλλά θα περιμένουν έξω από τα αποδυτήρια του Άρη να πάρουν αυτόγραφα τους παικταράδες μας. Καταλαβαίνετε πώς, για ποιο λόγο μερικές φορές λέω ότι όλη αυτή η τερατολογία που επικρατεί έξω δεν απαραίτητα καλή. Γιατί είμαστε πάρα πολύ συναισθηματικός κόσμος και γιατί μας ξέρω, Δημήτρη. Μας ξέρω. Και γιατί μας ξέρω? Γιατί και εγώ πιάνω τον εαυτό μου τις τελευταίες μέρες, κοιμάμαι και ονειρεύομαι Άρη. Μπασκετικά πράγματα. Τέλος πάντων, προσέξτε λίγο. Θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το grtime.gr. Το δελτίο είναι 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Τόσο θα λείψω. Δεν θα πάμε σε διαφημίσεις. Χορηγή της εκπομπής είναι η Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη για Ελλάδα και Κύπρο, κουφώματα PVC, κορυφαία σε ποιότητα, οικονομία και design, και βέβαια Smart Finance, επιτελείο εξαιρετικών λογιστών που με αμεσότητα και απευθυνότητα σας λύνουν τα προβληματάκια. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και στο χορηγό ώρας που θα είναι το σήμα του 30 δευτερολέπτων, προσθέστε 7 λεπτά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Λέρνεα ίδρα τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕ και ΠΕ σε εξέλιξη από το πρωί αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI στο κάδρο 39 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι 3 συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Αλλάζουν τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία με φόντο τη Μέση Ανατολή. Ο ΟΣΑ αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη και περισσότερο πληθωρισμό παγκοσμίως φέτος λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων. Σε σενάριο χωρίς ειρηνευτική συμφωνία η ανάπτυξη θα μειωθεί στο 2,1% φέτος και στο 1,8% το 2027. Προειδοποιεί με ύφεση και αύξηση ανεργίας. Για την Ελλάδα προβλέπει οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9% για φέτος, ωστόσο ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα στο 4,2%. Ράλι ανόδου και σήμερα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Το Brent σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 3%. Την ίδια στιγμή παραμένει στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τάνκερ στα στενά του Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Σύγχυση με τις διαπραγματεύσεις ιρανικά μέσα τις χαρακτηρίζουν παγωμένες. Ο Τραμπ λέει πως εξελίσσονται κανονικά. Αναταράξεις από τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της Ιντελέξα, βασικού πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εμείς πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες, αυτές το λειτουργούσαν, είπε. Να κληθεί στη δικαιοσύνη, ζητάει η αντιπολίτευση. Η Ελλάδα δεν έχει αγοράσει το παράνομο λογισμικό, επιμένει η κυβέρνηση. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύσκολα τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Δείτε αναλυτικά τα θέματα στο grtimes.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ προς την Ατάλεια λόγω επιθετικής συμπεριφοράς μεθυσμένου επιβάτη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε τις αρχές, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο 39χρονος επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος και συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες για τα άγρια επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια του αγώνα Αστραπίδεντρο Ποτάμου Κανονιέριδες. Ο 31χρονος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ο 38χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο συγγενή παίκτη που μπήκε στο γήπεδο για να σωθεί από τους προπυλακισμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.

Μέχρι και τη μια μισή μαζί σας θα πρέπει να αποχωρήσω για να πάω σήμερα εκτάκτως σε μια έτσι δυσάρεστη υποχρέωση, αλλά μια υποχρέωση που δεν μπορώ να παραβλέψω, ένα δυσάρεστο καθήκον στην κηδεία του επί πάρα πολλά χρόνια καλού μου προπονητή όταν ήμουν αθλητής του τένις, του Γιώργου Τριανταφυλλίδη, Αριανάκη δικός μας, ο εθερός του Χρήστου του Νάιντου, του αριστερού μπακ του Άρη. Λοιπόν, μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Γιώργο, κάθεται σαν να με ένα κάρβουνα και περιμένει τον Βισπάν. Την αγάπη μου στον Γιώργο, την αγάπη μου στον Κώστα, για Φλίν, για Ταερή κλπ. Παιδιά, τα μέσα του Άρη δεν φταίνε που αναπαράγουν ειδήσιο. Βγήκε μία είδηση για τον Μαλάση Φλίν από ιταλικό site. Έγραψε ένα ιταλικό site ότι ο Άρης έχει σαν πρώτο στόχο τον Φλίν. Και το ανυπαρήγαγαν, ανέφεραν την πηγή και αναπαρήγαγαν την είδηση στα μέσα του Άρη. Τα μέσα του Άρη δεν κάνουν λάθος. Το γιατί αναπαράγεται σε ένα site ιταλικό είναι ένα αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Θέλω να ξέρετε ότι είμαστε σε μια μεταγραφική περίοδο, για να έχετε λίγο και το νου σας. Στη μεταγραφική περίοδο οι ατζέντιδες των παικτών, αυτοί που, με τους οποίους τους περισσότερους δεν έχω τρομερή σχέση, αλήθεια είναι, αλλά τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν και αυτοί, πουλάνε την πραγμάτια τους. Πετάει λοιπόν ο Άρης, ο Άρης θέλει το Φλίν, ο άλλος ο Άρης θέλει το Φλίν. Πλέον όλοι ξέρουν ότι ο Άρης μπορεί να πληρώσει. Σου λέει, OK, εγώ που θέλω το Φλίν, η ομάδα της Ευρωλίγκας θα τσιμπήσει. Να ανεβάσουμε λίγο την προσφορά. Αυτά θέλω να τα προσέχετε πλέον. Γιατί τον Άρη θα τον εντός αγωγικών χρησιμοποιούν. Δεν λέω ότι ο Άρης μπορεί. Ο Άρης να θέλει τον Φλίν, μπορεί να θέλει τον Τζέιμς, μπορεί να θέλει τον Ρόμπινσον, μπορεί να θέλει οποιονδήποτε θέλει. Μπορεί και να ισχύει. Αλλά τα περισσότερα να ξέρετε ότι δεν ευσταθούν. Και είναι μια κατάσταση που ευνοεί με τα γραφικά τους ατζέντιδες και τα κασέ των παικτών που ανεβαίνουν. Παρεπιπτόντως, οι μπαχτσές έχει του Φλίν, όπως και η Μπεσίκτας, του Αλιμπίγεβιτς, πιέζουν ασφιχτικά την Ευρωλίγκα για να αγωνιστούν από την καινούργια χρονιά εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά αυτοί και μπάτζετ έχουν και χρόνια είναι στις διοργανώσεις και ψηλά έχουν φτάσει στο EuroCup και πολλά λεφτά έχουν να δώσουν. Επομένως, γενικώς, το να πάρεις παίκτη από τουρκική ομάδα τη στιγμή που καραδοκούν και ακόμα μεγαλύτερες και πλουσιότερες τουρκικές ομάδες δεν είναι πάντα εύκολο. Να έχετε στο νου σας. Πολύ και αγάπη στο φίλο μου τον Θανάση, ο οποίος με καλεί για ένα τσιπουράκι που δεν θα μπορέσω να έρθω, αλλά φίλε, τι ωραία που θα ήταν εκεί στην Ολυμπιάδα να πιούμε το τσιπουράκι μας. Έχω κάνει κάτι ψαρέματα τρομερά εκεί στην περιοχή σας. Την αγάπη μου στο Δημήτρη και στον Αστέριο, που είναι τρομερά ενθουσιασμένοι. Κορνάρο στο κέντρο μόνος μου, λέει ο φίλος ο εδώ. Που είπα ότι δεν θα χαλάσει, παιδιά. Του Σπανούλη δεν πιστεύω ότι θα χαλάσει. Δεν βλέπω το λόγο και τον τρόπο να χαλάσει συμφωνία Άρη Σπανούλη. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είπαμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Αυτοί θα κρίνουν πότε θα ανακοινωθεί. Πιέστε, λέει, για την επίσημη ανακοίνωση. Δεν είμαστε καλά. Είδα εφιάλτη ότι πήγε ο Σπανούλης στους δίπλα και εμείς μείναμε με τον Τρινκέρι. Δεν έχουμε λεφτά για ψυχολόγους. Κάνε ό,τι μπορείς. Έλα ρε Δημήτρη. Έλα ρε Δημητράκη. Θα πω μια προσωπική μου άποψη, λέει ο φίλος ο Άκης. Σε ένα-δύο χρόνια Παναθηναϊκή Ολυμπιακή θα λένε: αν δεν το πάρω εγώ, ας το πάρει ο Άρης. Ο απέναντι μόνο να μην το πάρει. Τον τρίτο χρόνο θα ξεκινήσει να τους κακοφαίνεται και τον τέταρτο χρόνο θα είναι αργά. Θα έχουμε ήδη επιστρέψει. Γεια σου, ρε Άκη μου. Το παίρνω το σενάριο σου, να ξέρεις. Ακούστηκαν ονόματα σε αθηναϊκά μέσα όπως Πάντερ, ο Κόμπο, James. Ισχύει κάποιο από αυτά? Για το πεντάρι μας, για τον σέντερ και για τον άσο, τον point guard το βασικό, ο Άρης θα δώσει πολύ μεγάλα συμβόλαια. Τα μεγαλύτερα συμβόλαια που θα δώσει ο Άρης θα είναι για τον point guard, τον άσο του, τον βασικό, και για το βασικό του το πεντάρι. Αυτό μπορώ να σας το πω. Δεν ξέρω ονόματα, σας υπόσχομαι. Αν ισχύει ή δεν ισχύει, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Άρης προσπαθεί και θέλει να λειτουργεί μακριά από τα ραντάρ. Ξέρω ότι ο Άρης έχει κάνει 3 προτάσεις, για να μην πω 4. Τη μία την

0: αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την ομάδα και προσπαθεί να το σπάσει. Γι' αυτό και ο Άρης δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Γιάννη, δεν είναι ότι δεν έχει υπογράψει ο Σπανούλης. Είναι ότι όλοι έχουμε λάθος ημερομηνία στα κινητά μας. Είναι 15 Νοεμβρίου του 26, έχουμε Σπανούλη προπονητή και έχουμε πάρει ήδη τα πρώτα ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και τώρα εσένα τι να σου πω, μια αγκαλίτσα την αξίζεις. Αν το project Karadžić πετύχαινε, θα ερχόταν ο Σπανούλης σήμερα? Ναι, ο Σπανούλης θα ερχόταν ακόμα και αν πετύχαινε το project Karadžić. Ή το project Milicic. Ή το οποιοδήποτε project. Ο Σπανούλης είναι μια άλλη κατάσταση. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Είναι για τον Άρη, ήτανε για τον Άρη μέχρι πριν από 4 μήνες. Ένα άπιαστο όνειρο. Ήταν ο ίδιος ο Νίκος ο Ζήσης που μου είχε πει: Γιάννη, ξέχνα το Σπανούλη. Δεν είμαστε ακόμα να συζητάμε για τέτοια ονόματα. Και να, που με δουλειά, που βλέποντας και με αντανακλαστικά από την αγορά και τον ανταγωνισμό, που με πίεση, με πειθό, με οργάνωση, με πλάνο, έχουμε φτάσει σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι ο Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη Θεσσαλονίκης για τα επόμενα χρόνια. Εγώ θέλω διοίκηση πρωτοδικείου, λέει ο Αλκιβιάδης και γελάει. Μπόλικη αγάπη στον Παναγιώτη. Έτσι όπως τα λες και από το ρητό, η αναμονή της απόλαυσης είναι και αυτή η απόλαυση. Μέχρι πριν 2 χρόνια ψάχναμε ψηλό με 40 χιλιάρικα. Παναγιώτη, οι Γερμανοί δεν συμφωνώ με πολλά πράγματα από αυτά που λένε. Έχουν όμως μία παροιμία την οποία την υιοθετώ και είναι και στάση ζωής μου. Η υπομονή είναι πικρόφυτο με πολύ γλυκό καρπό. Αυτό να το έχετε στο μυαλό σας κι εσείς. 4 in the morning. Ο Σπανούλης είναι η πιο ενδεδειγμένη κίνηση για την αναγέννηση του αυτοκράτορα και δικαιολογημένα έχουμε τρελαθεί όλοι. Θα έρθουν και άσχημες μέρες, αλλά σίγουρα και πολύ ωραία πράγματα, λέει ο φίλος. Πολύ και αγάπη στο Χαμπίτο. Αδιανόητα απίθανος ο ερχομός Σπαν, αλλά ο Σπαν θα χρειαστεί τη βοήθεια και τη στήριξη όλων μας. Ακόμα λέει και όταν είχε έρθει ο μέγιστος Νίκος Γκάλης, τον σηκώσαμε μετά από 3 χρόνια. Ναι, δεν ακούγαμε τον Πεταλίδη που έλεγε εκεί που φτύνεται θα γλύφεται. Φίλε Γιώργο, επειδή λες μην γίνει κανένα δώρο του Νουά σου δίπλα, άκουσε κάτι. Μην νομίζω ότι δίπλα δεν πλησίασαν τον Νουά. Έφαγαν πόρτα τεράστια. Ο Νουά έχει κλειστό συμβόλαιο και μόνο EuroLeague buyout έχει. Μόνο ομάδα της Ευρωλίγκας που έχει εξασφαλισμένο συμβόλαιο και συμμετοχή την επόμενη χρονιά μπορεί να ενοχλήσει τον Νουά, χωρίς να λέω ότι μπορεί να τον πάρει και εύκολα. Αυτό που έλειπε από τον Άρη ήταν τα λεφτά. Εφόσον πλέον υπάρχουν, δεν υπάρχει πιο όμορφη ατμόσφαιρα για να παίξει Ευρωλίγκας να έρθει να αγωνιστεί στον Άρη. Σε αυτό, φίλε Σέργιο, ειδικά εμείς που είμαστε Αριανοί, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Άποψή μου είναι ότι από εδώ και πέρα από τον Άρη θα φεύγουν μόνο παίκτες που δεν θα θέλει η ίδια η ομάδα. Μην πέφτε σε παγίδες και πιστεύετε πράγματα. Εντάξει, όλοι θέλουν να πουλήσουν, παιδιά, και αυτή τη στιγμή κακά τα ψέματα. Ο Άρης ανέκαθεν ήταν, αλλά τώρα απαλλαγμένος από προβλήματα οικονομικά και με προοπτική και με Σπανούλη προπονητή, ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι, ρε παιδιά, νούμερο ένα προϊόν εμπορικό. Πώς να με το πουλήσουν τα βίντεο και τα podcast που έχουν εξεπηδήσει καμιά 400.000 τέτοια και όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ολίγων τι από ΑΕΚ. Μπήκε ο Μιστακίδης στον ΠΑΟ και πολύ δικαιολογημένα πήγανε και από εκεί να πάρουν μερίδιο εμπορικό και τώρα με το Σπανούλι γίνεται πανηγύρι. Γεια σου Θάνο μου γλυκέ, χαίρομαι που είσαι ενημερωμένος για πολλά πράγματα. Γερό μπάσιμο για το NBA Europe δεν βλέπω όμως να έχει ομάδες, αναμένονται εξελίξεις. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ άγουρη η ιδέα του NBA Europe, φίλε. Γι' αυτό μετά από μία τριετία, τετραετία και αν. Μου στέλνεστε ο Στέργιος μηνυματάκια και συνθηματάκια για το Σπανούλι. Μέσα σε αυτά που ακούγονται διάβασα ότι φεύγει ο Χάρελ. Είναι αλήθεια, λέει ο Γιώργος. ενημέρωση είναι ότι ο Χάρελ, φίλε, θα παραμείνει στην ομάδα ως 8ος. Μπορεί και ένατος. Ξένος. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κώστα. Και είναι πολύ καλό για την ομάδα να κάνει συνεργασίες με ομάδες από όμορους νομούς. Αυτό που έλεγε ο Χρυσανθόπουλος, ο Γιώργος. Πέρα από τη σοβαρή εικόνα του νέου coach, λέει, νομίζω ότι είναι ένας κανονικός τρελός με τον μπάσκετ όπως εμείς. Είναι εκρηκτικός ο συνδυασμός. Φίλε μου Κωστή, ή αλλιώς Βιζαραζού όπως κυκλοφορείς. Απολύτως έτσι είναι όπως το λες. Ο συνδυασμός Άρης Πανούλη, και αυτό το ξέρει προσωπικά από εμένα και ο ίδιος και ο Ζήσης, το είχα πει πριν από 4 χρόνια. Στο Ζήση το είχα πει και λίγο πιο παλιά. Για μένα ήταν γεννημένοι για να έρθουν στον Άρη. Άρα ένα παιδί με κοχώνες ο Χρυσανθόπουλος. Μπράβο αδερφέ για τους καλεσμένους σου. Ένας και ένας, είδες. Δικά μας παιδιά. Και ακόμα και δικά μας να μην είναι, είναι παιδιά με ήθος. Την αγάπη μου στο Γιάννη, ο οποίος λέει ότι υπάρχει χρήμα, τεχνογνωσία, λαός. Θα έρθουν και ήττες και σκληρές, αλλά δεν θα αφήσουμε πλέον κανέναν χωρίς περιποίηση, θα πω εγώ. Σεμνά και ταπεινά, Γιάννη. Καλά το είπα. Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου το Δημήτρη, που λέει, σωστά τα λες, μας φάγανε, λέει, τα πανηγύρια, γενικά όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Μπόλη και αγάπη στο στο Super 3 και στο Halligan House. Χαίρομαι, φίλε, καλέ, νομίζω είναι πολύ καλή ιδέα. Ρε, στο αεροδρόμιο τι θα κάνει, λέει, αφού θα έχει ιδιωτικό τζετ. Α, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, παιδιά. Για το, το Γιώργο το Χρυσανθόπουλο είχα, Σπύρο, για το θέμα του ιδιωτικού τζετ. Ποια είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα? Επειδή το ρώτησα και λίγο και λέω στην ΚΑΕ, παιδιά, θα μας φέρετε που θα μας φέρετε το Σπανούλι, θα του έχετε και ιδιωτικό τζετ? Ή γελάσαν οι άνθρωποι? Η αλήθεια ποια είναι? Ένα από τα πράγματα που έπρεπε και πρέπει να κάνει οποιαδήποτε ομάδα έχει καλό μπάτζετ, οικονομική δυνατότητα και σέβεται τον προπονητή της και τους παίκτες της και θέλει πραγματικά να διευκολύνει το έργο, πρέπει να πετά με πτήσεις τσάρτερ. Δηλαδή, πρέπει ο Άρης να αναβλώνει για την ομάδα του ιδιωτικό αεροσκάφος και να πετάει στα ταξίδια της. Να πετάει, να πηγαίνει, να παίζει, να τελειώνει το μάτς, να παίρνει το αεροπλάνο και να γυρίζει. Ούτε αεροδρόμιο, ούτε αναμονή, ούτε τίποτα. Ο Άρης της εποχής ΙΑΟ, ο Άρης με τον Νίκο Ζήση GM, ο Άρης με αυτή την καινούργια πραγματικότητα και με τον Σπανούλη προπονητή, είναι δεδομένο ότι θα πηγαίνει με τσάρτερ, θα ταξιδεύει με τσάρτερ Ελλάδα, Ευρώπη κλπ. Δεν θα πηγαίνει με συμβατικές πτήσεις. Γι' αυτό και εσείς οι οποίοι κάνετε ήδη οικονομίες και μαζεύετε χρήματα στον κουμπαρά, να ξέρετε ότι θα πετάτε με τσάρτερ για χωρισμένη ομάδα μπροστά και πίσω εσείς που θα μπορείτε να την ακολουθείτε. Ακούω τα λόγια των αντιπάλων, λέει, και νιώθω τον τρόμο στη φωνή τους. Το έλεγα πάντα, Άρης με λεφτά, μη σου τύχει. Γεια σου ρε Παναγιώτη, ωραίο. Ο Μάνθος τρελαμένος για τα μεθοδικά και όμορφα πράγματα που γίνονται χωρίς την Πανοκρουσίες. Πανούλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα, καταλήγει. Για Μπάτλερ υπάρχει ενδιαφέρον? Γιώργο, ποιος είναι ο Μπάτλερ? Εννοείς Μπάρτλεϊ μήπως? Μπάτλερ για μπάρ, δεν ξέρω αν, αν η ανακαίνιση του Παλέφερη και κάνα μπάρ εστιατόριο, δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε για Μπάτλερ εκεί. Αλλά μήπως εννοείς τον Μπάρτλεϊ? Εντάξει ρε παιδιά, από τα συμβραζόμενα έχετε καταλάβει νομίζω. Σας τα έχω πει. Την αγάπη μου στον φίλο τον Εμίλιο από Αθήνα. Όλοι εμείς οι Αργενοί ανά την Ελλάδα, πόσο θέλουμε να ξανακουστεί στο Παλέ μετά από τόσα χρόνια και να ισχύει το Άρη Γερά πρωτάθλημα ξανά. Εσείς ειδικά οι Αργενοί εκτός Θεσσαλονίκης έχετε την αγάπη και το σεβασμό μου λίγο παραπάνω. Αν πιστεύω ότι ο Ηλιόπουλος είναι για την ομάδα του Άρη, 200% φίλε Μάρια. Πιστεύω ότι είναι, έχει θέση στο ρόστερ του Άρη του Σπανούλη. 500%. Και είμαι σίγουρος ότι αν ο Παναθηναϊκός, που δεν το πιστεύω, δεν τον κρατήσει και σπάσει το συμβόλαιό του, που επαναλαμβάνω δεν το πιστεύω, θα το δεις. Τα διαρκές πότε ανοίγουν? Θέλουμε ανανέωση. Μόλις γίνει η συνέντευξη τύπου, φίλε, της διοίκησης της ΚΑΕ, στα μέσα του μήνα προς το τέλος, θα πάει λίγο παρακάτω, θα ανακοινωθούν και τα διαρκείας. Πριν πόσο καιρό είχε ομάδα ο Τρινκέρι, η τελευταία του ομάδα ήταν η Ζαλγκίρις Κάουνας, φίλε Κυριάκο. Του κύριου Τρινκέρι. Η ταινία που θα βλέπουμε είναι ο Πόλεμος των Άστρων, επεισόδιο Αυτοκρατορία αντιπιτίθεται, λέει ο Αδάμ. Καλή κίνηση η Μέλβιν, ναι, ο Μέλβιν είναι πολύ καλή κίνηση. Ο Ηρακλής κάνει ωραίες συμμαζεμένες κινήσεις και θα έχει πολύ ανταγωνιστική ομάδα φέτος. Είναι καλή η υπογραφή Μέλβιν. Θα δούμε, παιδιά, για τον Ρόνι Χάρελ. Δεν είναι μόνο να τον θέλει ο Άρης. Ο Χάρελ γενικώς θέλει να παίζει. Μπορεί να μην θέλει ο ίδιος να μείνει ως 8ος παίκτης. Θα το δούμε. Ο Μάγκλερ, ρε Γιάννη, παίζω να τελειώνουν. Σε αμόκ είναι όλη η πόλη, λέει. Τα παιδιά δεν διαβάζουν. Η γυναίκα μου παίρνει τηλέφωνο, με ρωτάει, άντε ακόμη. Μάικλ, ψυχραιμία. Μέχρι πριν δύο μήνες μιλούσαμε για το Σλοβαίνο της Εντεβίτα σαν όνειρο και τώρα τον ξεχάσαμε. Για δεύτερο πάντως θα τον ήθελα. Πού πήγες στην Γαλατασαράι, ρε Γιώργο? Ο Νικολίτς. Εσύ δεν είπες φέτος ότι θα δώσουμε για κάποια buyout? Άρα γιατί δεν μπορούμε να κινηθούμε για τον παίκτη που γνωρίζεις? Μα κινούμαστε. Δεν έχει buyout ο παίκτης όμως. Δεν έχει buyout ο παίκτης για τον οποίο κινείται ο Άρης. Έχει buyout Euroleague. Δεν έχει buyout ομάδων εκτός Euroleague. Άρα έχει κλειστό συμβόλαιο. Και ο Άρης προσπαθεί να τον πείσει. Όχι ο Άρης. Ο Άρης έχει πει ότι σε θέλω. Με αυτά. Και ο παίκτης έχει πάθει κοκό. Θέλει να έρθει τρέχοντας στη Θεσσαλονίκη. Τρέχοντας. Αλλά θα δούμε γιατί έχει συμβόλαιο. Να είναι καλά ο κύριος Αριστοτέλης, λέει. Αυτός άλλαξε τα σχέδια και το πλάνο. Έχεις ένα κομμάτι, ένα μέρος αυτού που λες, φίλε Βασίλη, εγώ το πιστεύω. Έκανε πάρα πολύ καλό, σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή, ο ερχομός Μιστακίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί πραγματικά όθησε τα πράγματα. Θα είσαι χαζός να μην βλέπεις τον ανταγωνισμό και να μην προσπαθείς να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση. Και τελικά όλοι το λέγατε από την αρχή, να αλλάξουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, αλλά σας έλεγα ότι υπάρχει ένα πλάνο, να δούμε πώς θα περπατήσει, να δούμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι και τελικά κάνουν αυτό που όλοι περιμένατε. Θα φύγεις, λέει, 1,5 για να πας να υποδεχθείς τον coach? Όχι, φίλε, θα πάω στην κηδεία του δικού μου του coach, που τον είχα ως αθλητής τένις. Αν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Θανάσης Αντετοκούμπο, παιδιά, αν ο Θανάσης Αντετοκούμπο δεν παίξει στο NBA, που πιστεύω ότι θα παίξει στο NBA και του χρόνου, βλέπω να έρχεται προς τα εδώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα μηνύματα. Πρόβλεψη για σήμερα. Πολύ κλειστό μάτς. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο νικητής θα είναι οριακός. Οριακός. Και αν δεν κάνει σήμερα τον break ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να έχει άλλη ευκαιρία. Το πρωτάθλημα πάντως, ανεξάρτητα από το θα γίνει σήμερα, το βλέπω 80-20 Ολυμπιακός. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ελπίζω και εύχομαι να έχει έρθει και ο Δημήτρης ο Σανλής, γιατί εγώ πάω να αποχαιρετήσω, αλλά δεν ξέρω αν έχει έρθει. Φαντάζομαι ότι θα είναι εδώ. Θα δώσουμε λίγο τη δυνατότητα νωρίτερα στην εκπομπή γέλο. Α, να το βλέπω. Σε είδα, Δημήτρη μου. Εντάξει, σε είδα. Ο Δημήτρης είναι εδώ. Ευχαριστώ. Το γέλο News θα μπει λίγο νωρίτερα σήμερα και τον ευχαριστώ δημόσια τον Δημήτρη για τη διευκόλυνση που μου κάνει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, πάντα κοντά μας και κοντά σας. 10 καταστήματα να είναι σίγουρα εκεί και σας περιμένει. Άλλου πλάστα, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων σε ποιότητα, αισθητική και οικονομία κουφωμάτων. Δημοκρίτου 12 στην παλιά Τυφαίνα στον Φίνικα είναι το showroom. Να πάτε να πάρετε μια δυνατή γεύση. Για ποιο λόγο η επιλογή σας πρέπει να είναι η Άλλουπλαστ. Smart Finance, η ομάδα των λογιστών που όπου και να είστε μπορεί και σας δίνει λύσεις με αμεσότητα και επιθυνότητα σε φορολογικές, φοροτεχνικές και άλλες λογιστικές δυσκολίες. Αύριο κανονικά στο ραντεβού μας λίγο μετά τις 12. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Θα τα ξαναπούμε φυσικά, πρώτα Θεός, αύριο. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε καλά. Μένετε συντονισμένοι μετά το πολύ κομψό και σύντομο break. Είναι πολύ μικρότερο από τα κανονικά break. Θα μπει ο Δημήτρης Ουσανλής και θα ακούσετε την εκπομπή Yellow News. Μόνο το ρεπορτάζ και όλη την επικαιρότητα. Ό,τι και να συμβεί, ανακοίνωση, οτιδήποτε, θα το έχετε φυσικά πρώτοι στο πιάτο σας από τον Yellow Radio. Να είστε καλά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Απαράμιλος σχεδιασμός. Απόλυτη κομψότητα. Quality North Hellas. Η νέα αντίληψη στα προϊόντα δόμησης και τη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Καλύπτουμε με υψηλής ποιότητας προϊόντα όλες τις ανάγκες ενός ιδιωτικού ή δημόσιου έργου, δίνοντας λύσεις στα χέρια των μελετητών και κατασκευαστών με πιστοποιημένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Προσφέρει ολοκληρωμένες διακοσμητικές και κατασκευαστικές λύσεις στην αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με επενδύσεις, οροφές, δάπεδα, διαχωριστικά, πόρτες. Quality North Hellas. Πατριάρχου Γρηγορίου Ε42, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-3221-95. Quality North Hellas. Ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων για άρτια και ολοκληρωμένα αποτελέσματα.
4: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
5: JVC ακουστικά, ακόμη και για vegan. 205 διαφορετικά μοντέλα ακουστικών από 39 έως 399 ευρώ. Ο τέλειος ήχος ομιλίας και η τέλεια ακουστική απόλαυση έχει τρία γράμματα. JVC. The Perfect Experience.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: και έπρεπε να φύγει λίγο νωρίτερα από το, από το ραδιόφωνο. Εντάξει, θα, θα καρτίσεις, κάτι στην τροφιά λοιπόν λίγο παραπάνω. Είμαστε σε μέρες έτσι που, μέρες αναμονής, μέρες που όλοι περιμένουμε κάτι να γίνει, όλοι περιμένουμε να έχουμε εξέλιξη όσον αφορά τον Βασίλη τον Σπανούλη στον μπασκετικό Άρη. Αυτό είναι το θέμα έτσι που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και οι πάντες νομίζω περιστρέφονται, τα πάντα μάλλον περιστρέφονται γύρω από αυτό. Εμείς ξεκινάμε λοιπόν νωρίτερα, λέμε τα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, μας βοηθούν όλα αυτά να ανεβαίνει ο αλγόριθμος και στο κανάλι μας στο YouTube, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με όλους τους τρόπους, και μέσα από το YouTube να μπορέσετε να βοηθήσετε, να μπορέσετε και εσείς να συνεισφέρετε. Δεν είναι κάτι, παιδιά, ένα like δεν κοστίζει τίποτα. Το κάνεις, πώς το λέει, πες το, πάτα το και ας πέσει χάμω. Δεν χάνεις κάτι σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στο είδος του. Ποιοτική μετάφραση σε πάνω από 100 γλώσσες, με επίσημο τρόπο, με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, χορηγός εκπομπής μας. Επίσης, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, με έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας, σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και ό,τι χρειάζεστε. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Secure 247 λοιπόν, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με τα θέματα της επικαιρότητας. Καταλαβαίνετε ότι θα το πάμε λίγο στο ξεκίνημα. Θα μιλήσουμε λίγο για Aris Alliance. Έβγαλε σήμερα την ανακοίνωση, ενημέρωση επί της ουσίας για τις δράσεις της φετινής σεζόν. Θα μιλήσουμε για ΑΣ. Θα έχουμε τον Δημήτρη Χριστοδούλου στο εμπορικό κομμάτι του ΑΣ να μας μιλήσει για το θέμα της χθεσινής ανακοίνωσης του ΑΣ όσον αφορά το e-shop, μέσα από το οποίο μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικές εγγραφές, να πληρώνεις τη δρομή σου μέσα με αυτόν τον τρόπο τον ηλεκτρονικό. Το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το περιμέναμε, το αναμέναμε να έρθει η ώρα να γίνει. Έγινε πλέον και αυτό. Και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία σε κάθε περίπτωση και μπορεί να βοηθήσει να ανέβουν πάρα πολύ και οι εγγεγραμμένοι στον ΑΣ. Ήδη είναι πολλοί, ήδη έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό 8.000, αλλά μπορούν να ανέβουν και ακόμη περισσότερο οι εγγεγραμμένοι στον ΑΣ. Θυμίζω ότι αύριο υπάρχει και η Γενική Συνέλευση του Ερασιτεχνιάρη. Σήμερα ουσιαστικά είναι η Γενική Συνέλευση, αλλά θα δοθεί η γνωστή έτσι αναβολή και θα πάμε στην αυριανή ημέρα. Σήμερα για να γινόταν η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να ήταν παρόντες πάνω από το 50% των μέλων. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αύριο λοιπόν, των εγγεγραμμένων μέλων. Αύριο λοιπόν θα γίνει η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη με θέμα το βόλεϊ, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και ερωτήματα και απαντήσεις όσον αφορά και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, φυσικά θα πούμε για ποδοσφαιρικό Άρη ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, θα μιλήσουμε και για μπασκετικό Άρη, που είναι το θέμα της επικαιρότητας, της ημέρας, των ημερών. Όλοι περιμένουν. Τώρα είμαστε και σε μια φάση που έρχεται, πώς να το πω, έρχεται λίγο η στιγμή όσον αφορά τον Βασίλη Σπανούλη και όλοι είμαστε σε μια αναμονή. Σε μια αναμονή και ξέρεις, καμιά φορά στον Άρη σε τρομάζει λίγο και η αναμονή. Σε τρομάζει λίγο η αναμονή, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως κάτι δεν προχωρήσει. Από καμία πλευρά και με κανέναν τρόπο, άκουγα πριν και τον Γιάννη το δασκάλου που το έλεγε, δεν διαφαίνεται πώς μπορεί να χαλάσει η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι μπορεί να χαλάσει. Αλλά όσο υπάρχει αναμονή, πάντα υπάρχει και το άγχος και έχει λες μήπως και τα λοιπά. Δεν φαίνεται πάντως από πουθενά ότι μπορεί κάτι να χαλάσει. Αυτό, όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Εντάξει. Εντάξει, τώρα ας ξεκινήσω λίγο με το Alice Alliance. Θέλω λίγο να πω δύο λόγια για ανθρώπους, για μια κίνηση. Κι άλλες φορές την έχουμε αναδείξει αυτή την κίνηση. Θυμίζω ότι υπάρχει και μια συνέντευξη την οποία έχει κάνει ο Χρήστος Σογκάλης με το Θέμη τον Τσούφη, εκπρόσωπο του Alice Alliance, στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχει μέσα, μπορείτε να τη δείτε. Όπου αναφέρεται το τι έχουν κάνει, το γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κίνηση, το πόσα πράγματα έχουν κάνει μέχρι στιγμής και τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν και μελλοντικά. Γιατί χρειάζονται κινήσεις και άνθρωποι οι οποίοι ανιδιωτελώς είναι δίπλα στο σύλλογο, θέλουν να βοηθούν, να στηρίζουν τον ερασιτέχνη Άρη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και να προσφέρουν, χωρίς να διεκδικούν ούτε την δημοσιότητα, ούτε να διεκδικούν το κάποιος να τους να βαντάρει, να λέει τα ονόματά τους, ο Τάδε, ο Δίνα. Δεν διεκδικούν κάτι τέτοιο. Διεκδικούν το δικαίωμα και την υποχρέωση που νιώθουν και οι ίδιοι να είναι δίπλα στον σύλλογο, να είναι δίπλα στον Άρη και να τον βοηθούν με όποιον τρόπο. Με όποιον τρόπο. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Χάνεστε, κάποιοι χάνεστε τελείως. Να βλέπω το φίλο μου τον Γιώργο εδώ τώρα λέει. Το Πόλο λέει παίκτες που έφυγε. Αύριο υπάρχει Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, Γιώργο μου. Αύριο είναι η Γενική Συνέλευση. Μην το ξαναγράψει, το έχει γράψει 10 φορές μέχρι τώρα. Τι είναι σήμερα η συνέλευση. Δεν μπορεί να είναι σήμερα η συνέλευση. Σήμερα είναι η πρώτη συνέλευση που ανακοινώνεται. Δεν είναι παρόντες το πάνω από 50% των μελών. Ποτέ. Δεν μπορεί με 8.000 μέλη να έχει πάνω από 4.000 μέλη σήμερα. Δεν γίνεται. Η συνέλευση λοιπόν θα γίνει αύριο. Αυτό είναι νομίζω εδώ και 100 χρόνια συμβαίνει στις Γενικές Συνέλευσεις του Ερασιτέχνη. Και δεύτερον, αυτό που λες, έλα αύριο εκεί και ρώτα το. Και μπορείς να μάθεις. Πρέπει κάποια πράγματα να τα αντιλαμβανόμαστε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι άνθρωποι στον Ερασιτέχνη Άρη μπήκαν στη μέση τη σεζόν. Ο σχεδιασμός και όλα τα υπόλοιπα είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση του Ερασιτέχνη. Έτσι, βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Γιατί εμείς είμαστε ικανοί όλο το βάρος. Έτσι, όπως και όλα τα θετικά δεν πάνε εκεί, φυσικά δεν πάνε και όλα τα αρνητικά, γιατί αυτός είναι και ο στόχος κάποιων, να πάνε όλα τα αρνητικά σε μια διοίκηση η οποία ανέλαβε μόλις πριν από αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έλεγα λοιπόν για τους ανθρώπους του Alice Alliance, να διαβάσω και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν, λέγοντας κάποια πράγματα που αφορούν και τους ίδιους και το τι έγινε την φετινή σεζόν όσον αφορά τις δράσεις τους, και λένε και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και όσον αφορά τον Αλφα Σιγμάρη. Η Alice Alliance, μια κίνηση Αριανών με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, έκανε απολογισμό δράσεων σεζόν 25-26. Αναφέρει, με την ολοκλήρωση αγωνιστικής χρονιάς 2025-2026, η Alice Alliance θα θέλει να ενημερώσει τον κόσμο του Άρη ότι και για αυτή την αγωνιστική περίοδο συνέβαλε οικονομικά μεταξύ άλλων στις Ακαδημίες Μπάσκετ του Συλλόγου, στο τμήμα Πόλο Ανδρών, στον εξυγχρονισμό του Μουσείου Μπάσκετ, καθώς και στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Αλφα Σίγμα. Ο Αλφα Σίγμα διαπιστώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι με μπροστάρι τον Άκη το Σουνίδη, μετά από πολλά χρόνια, εξυγιαίνεται οικονομικά και εξελίσσεται. Σε μια πόλη που στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν οι όποιοι επενδυτές εμφανίζονται με άνωθεν υποδείξεις, το μπραντ του Άρη έχει κατορθώσει να προσελκύσει στο μπάσκετ στην Ελλάδα τον πρώτο και μοναδικό επενδυτή από το εξωτερικό στον χώρο του αθλητισμού. Στην Alice Alliance καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι με τη συσπήρωση και κινητοποίηση όλου του κόσμου του Άρη και τα υπόλοιπα τμήματα του Συλλόγου σύντομα θα βρουν τον δρόμο προς την επιτυχία. Αυτή είναι η ανακοίνωση από το Alice Alliance που μας δίνει έτσι την εικόνα για το τι έκανε, πώς λειτουργήσε, ποιες δράσεις έκανε την φετινή σεζόν και φυσικά προτίθεται να κάνει και την επόμενη σεζόν και γενικότερα τα επόμενα χρόνια να είναι δίπλα στον σύλλογο και να στηρίζει με τον όποιον τρόπο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να υπάρχουν άνθρωποι που ανιδιωτελώς στηρίζουν. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές και στο παρελθόν ήμασταν έτοιμοι, ο καθένας ήταν έτοιμος να εκμεταλλευτεί και να πάρει οτιδήποτε συμβαίνει και να το πιστωθεί. Να μην χρεώνεται το τι λάθος γίνεται, να χρεώνεται μόνο το τι σωστό γίνεται, το τι καλό γίνεται. Την είχαμε αυτή την τάση. Οπότε πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι, έτσι, τι υπόσχεται ο καθένας, τι δίνει ο καθένας, τι προσφέρει ο καθένας και πώς το προσφέρει. Αυτό για μένα είναι. Αυτή για μένα είναι πραγματικότητα, αυτό είναι που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται δίπλα στο σύλλογο και τον στηρίζουν με τον τρόπο που το κάνουν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι του Alice Alliance. Αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και έναν εκπρόσωπό τους να μας πει κάποια πράγματα και εκείνος όσον αφορά το τι έχουν κάνει και τη φετινή σεζόν και τη σεζόν που τελείωσε δηλαδή και τι προτίθεται να κάνουν και την σεζόν την επόμενη, όντας πάντα δίπλα στον Αλφα Σίγμα Άρη. Είπαμε θα πάμε και σε λίγο και στον Αλφα Σίγμα και στον Δημήτρη τον Χριστοδούλου να μας δώσει και αυτός έτσι την εικόνα αρχικά για το ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικά μέσα από το νέο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ να γίνεται και η, να εγγράφεται κάποιο νέο μέλος, αλλά και κάποιος ο οποίος είναι ήδη εγγεγραμμένος να πληρώνει τη συνδρομή του. Επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που προκαλούν έτσι κάποιες απορίες, κάποιοι ρωτάνε τι θα γίνει με αυτά τα μέλη, πρέπει κάποια φυστάμενα μέλη να προτείνουν το υποψήφιο μέλος για να μπορεί να εγγραφεί στον ΑΣΥΓΜΑ, είναι μια διαδικασία που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή κάποιου στον ΑΣΥΓΜΑ. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Τώρα μου λέει ένας φίλος, μιλάς λέει Δημήτρη και είναι σαν να μην σ' ακούμε, όλοι περιμένουμε το Σπανούλη. Παιδιά, ξέρω ότι περιμένετε το Σπανούλη, ξέρω ότι περιμένετε να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Να ξέρετε ότι πέραν από εσάς που το περιμένετε, το περιμένουμε και εμείς, και όσο περισσότερο γίνεται το περιμένουμε. Τώρα εδώ μου λέει ο άλλος, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, λέει, το είπε χθες ο Τσαλτήρης. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά έχουν υποθεί πράγματα, έχουν υποθεί πράγματα εμείς, έχουμε πει πράγματα εμείς, έχουν πει πράγματα οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Τα έχει πει και ο Χρήστος, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το θέμα του Σπανούλη, για το τι ισχύει, για το τι. Ξέρετε κάτι, μην κάνουμε σαν παιδάκια. Μην κάνουμε σαν παιδάκια. Είμαστε σαν τα παιδάκια τα οποία περιμένουν να πάρουν το παγωτό για να το φάνε. Ξέρουμε και τι γίνεται, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει. Επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται τρόπος να χαλάσει η συμφωνία με τον Σπανούλη. Για κάποιον λόγο δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμα. Έχουμε κάνει τόσο υπομονή, έχουμε περάσει τόσα στο Σύλλογο. Ας κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, δεν θα χαθεί κάτι. Δηλαδή λίγο να μπορούμε να το καταλάβουμε. Ας κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή, τόσο καιρό, τόσα χρόνια έχουμε υπομένει. Μου θυμίζει και τα περσινά με το Σιάο, μέχρι να γίνει συμφωνία, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί. Κάποιοι έβγαζαν και σενάρια ότι δεν θα γίνει το ένα, δεν θα γίνει το άλλο. Είδαμε και τι έγινε και πώς προχώρησαν. Δεν αλλάζει αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Το πώς θα ανακοινωθεί είναι θέμα και της ΚΑΕΑΡΙΣ, αλλά και του Σπανούλη και του Ζήση, ο οποίος το έχει αναλάβει, για να το τρέξει. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, πόσο λέει ο ένας, πόσο δίνει ποσοστό ο ένας, πόσο δίνει ποσοστό ο άλλος, αυτός είπε έτσι, αυτός είπε αλλιώς. Εμείς λέμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα εδώ στην εκπομπή μας, κάποια πράγματα γενικότερα στο ραδιόφωνο, ο καθένας από το ρεπορτάζ, ο Γιάννης από το δικό του ρεπορτάζ, ο Χρήστος από το δικό του ρεπορτάζ, σας τα μεταφέρουν. Νομίζω ότι τουλάχιστον σε τέτοια θέματα δεν έχουμε πέσει έξω όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε έγκαιρα, έγκυρα. Το πιο βασικό για μένα είναι το έγκυρα. Πέραν δηλαδή από το κομμάτι το έγκυρα για μένα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ότι αυτό που λέμε να είναι αυτό το οποίο ισχύει. Δεν έχουμε πει ούτε ότι θα ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα ούτε τίποτα. Αυτά είναι δικά σας σενάρια. Αυτό που είπαμε την πρώτη μέρα εμείς είναι ότι ο προπονητής ο καινούριος της ομάδας θα ανακοινωθεί μέχρι 5 Ιουνίου. Και το είχαμε πει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα. Ότι αυτό που μας είπαν οι άνθρωποι τώρα είναι ότι μέχρι 5 Ιουνίου θα έχει ανακοινωθεί ο νέος προπονητής. Τώρα περιμένουν το 5 για να το ανακοινώσουν. Θα το ανακοινώσουν σήμερα και την 5η θα κάνουν κάποια παρουσίαση οτιδήποτε. Την Παρασκευή, συγγνώμη, δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρουν οι άνθρωποι του Άρη. Ποια θα είναι η μέρα κατά την οποία θα ανακοινωθεί. Απλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έτσι όπως έχουν προχωρήσει τα πράγματα, έχει γίνει όλη η προεργασία που έπρεπε να γίνει. Βλέπουμε τι γίνεται και με τις υπόλοιπες ομάδες που θεωρητικά ενδιαφέρονταν για τον Σπανούλη, ότι έχουν αποσυρθεί επί της ουσίας. Ακόμα και η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, που φαινόταν ως μια υποψήφια, έχει κλείσει, φαίνεται, προπονητή τον Νίμπο Ναβάρο, τον Ισπανό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι απλά. Και ξέρετε κάτι, η έλευση του Σπανούλη δεν είναι η έλευση ότι έρχεται κάποιος προπονητής ο οποίος αυτομάτως με το που θα δει θα αλλάξει η ιστορία του Άρη. Είναι και όλα αυτά τα οποία τη συνοδεύουν. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές. Το ότι ασχολείται όλη η Ελλάδα, όλοι κάνουν εκπομπές, μέχρι πρώην ποδοσφαιριστές που βγαίνουν σε εκπομπές καναλιών, σε εκπομπές site που κάνουν στο YouTube, που πρώην ποδοσφαιριστές οι οποίοι άμα τους δώσει μια μπάλα μπάσκετ θα νομίσουν ότι τους έδωσες βόμβα και θα την αναχτεί στα χέρια τους, έχουν ρεπορτάζ για τον μπασκετικό Άρη. Το βλέπετε νομίζω. Αν μπεις μέσα στο YouTube και πατήσεις Σπανούλης, θα σου βγάλει 200 βίντεο. Ο κάθε πικραμένος έχει άποψη, ο κάθε πικραμένος ξέρει τι γίνεται στην περίπτωση Σπανούλη. Γιατί πουλάει. Ό,τι πουλάει είναι αυτό το οποίο ο καθένας το χρησιμοποιεί και το βγάζει προς τα έξω. Ό,τι πουλάει. Αυτό κάνουν. Ο ένας ανακαλύπτει ότι ιδιωτικά αεροπλάνα θα έρθουν και τα λοιπά, ενώ θα μπορούσε πολύ απλά να πει ότι ο Άρης χρησιμοποιούσε τσάρτερ πέρσι 2 φορές. Θα χρησιμοποιήσει 10 φορές φέτος τσάρτερ, όπου χρειάζεται και όπου είναι ανάγκη για να πηγαίνει η ομάδα και πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη έτσι, ξεκούραση για τους παίκτες και να μειώσει τους χρόνους γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια για να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική. Λέγονται διάφορα. Δεν είναι, ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι. Απλά επειδή και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι φαίνεται ότι θα πάνε σε μια δυναμική ιδιαίτερη. Έτσι, σε μια ιδιαίτερη, επαναλαμβάνω, δυναμική έχουν πάει οι δύο συγκεκριμένοι. Αυτό κάνουν τώρα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αυτό κάνουν τώρα στην Αθήνα, το εκμεταλλεύονται και το παρουσιάζουν ο καθένας όπως θέλει. Ο καθένας όπως το έχει στο μυαλό το παρουσιάζει το θέμα. Ξέρουμε τι είναι. Ξέρουμε. Ξαναλέω τι συμβαίνει. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε κάθε περίπτωση και τι περιμένουμε. Βγήκε σήμερα και ένα όνομα. Τα λέω έτσι λίγο πιο γενικά σε αυτό το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά με τον Χρήστο. Το όνομα του Μαλάκη, Μαλακάη. Τώρα είναι και λίγο περίεργο το όνομά του. Μην το λέω κι εγώ διαφορετικά. Φλίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπαχτσίσεχήρ. Μάλιστα, χθες τον είδα στο παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Έπαιζε χθες Μπεσίκτας, Μπαχτσίσεχήρ. Ημιτελικός, νομίζω, του τουρκικού πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο παιχνίδι κέρδισε η Μπεσίκτας πολύ δύσκολα, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Με το Φλίν να είναι ο κορυφαίος για την ομάδα του Άρη. Συγγνώμη, της Μπαχτσίσεχήρ, του Άρη, καλό. Πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πλέον που θα βγαίνουν ονόματα, είναι και στο εξωτερικό σημαίνει το ίδιο πράγμα. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά και οι μάνατζερ, οι οποίοι αυτή είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά του μάνατζερ? Να δώσω το όνομα, να παίξει το όνομα του παίκτη μου, να προσπαθήσω να κερδίσω ό,τι το δυνατόν παραπάνω. Είναι πολύ απλό. Πολύ εύκολα μπορείς να κερδίσεις κάτι βγαίνοντας ότι ενδιαφέρεται η τάδε ομάδα για αυτόν τον παίκτη, η δίνα ομάδα για αυτόν τον παίκτη και να παίζει το όνομα του πελάτη σου παντού, σε όλα τα μέσα. Αυτό κάνουν. Έτσι έγινε και στην Ιταλία. Γράφτηκε το όνομα του Φλίν. Δεν είναι το μοναδικό. Έχουν πολλά ακόμη ονόματα να γραφτούν. Έτσι, πάρα πολλά. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Άρης πουλάει. Ο μπασκετικός Άρης πουλάει πολύ. Οπότε, αυτό που σας είπα. Μέχρι Παρασκευή, μέχρι 5 Ιουνίου, μας είχαν πει από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του Άρη, πριν προκύψει και το θέμα του Σπανούλη τόσο έντονα έτσι αυτές τις μέρες, ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου θα έχει ανακοινωθεί ο προπονητής της νέας χρονιάς για την ομάδα του Άρη. Σήμερα είναι Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Δύο μέρες ακόμη υπομονή. Μπορεί να μην χρειαστεί και δύο μέρες ακόμη υπομονή να κάνουμε. Αλλά μπορεί να χρειαστεί και δύο μέρες ακόμη υπομονή να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι κάτι θα χάσουμε πέρα να έχουμε κάνει τόσο υπομονή σε τόσα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα χάσουμε κάτι να κάνουμε λίγο ακόμη υπομονή. Εγώ αυτό λέω και σε αυτήν την περίπτωση. Τουλάχιστον είναι για αναμονή για καλό. Αναμονή για να γίνει κάτι θετικό για το σύλλογο. Αυτό παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Κάτι θετικό για την ομάδα μας, κάτι θετικό για τον Άρη. Δεν περιμένουμε κάτι στραβό, κάτι που μπορεί να στραβώσει. Ναι, παιδιά, θα πούμε και για ό,τι έχουμε και για ποδοσφαιρικό Άρη, δύο πράγματα θα πούμε, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή σήμερα είναι και λίγο μεγαλύτερη. Ξεκινήσαμε νωρίτερα, τώρα βλέπω ότι μπαίνουν και οι φίλοι και στο YouTube γενικότερα έτσι για να μας ακούσουν, γιατί ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα σήμερα την εκπομπή μας λόγω της υποχρέωσης της κοινωνικής, της θλιβερής υποχρέωσης, αλλά να χαιρετήσει τον παλιό τον προπονητή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Γιάννης έφυγε λίγο νωρίτερα, οπότε αναλάβαμε και εμείς νωρίτερα. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου από τον από τον Αλφα Σιγμάρη, για να συζητήσουμε λίγο για τη χθεσινή ανακοίνωση του ερασιτέχνη που αναφέρεται στο e-shop του ερασιτέχνη, μέσα από το οποίο μπορεί να γίνεται εγγραφή αλλά και πληρωμή της συνδρομής κάθε μέλους του Αλφα Σίγμα.
1: Όπως είχαμε προαναγγείλει.
0: Ένα λεπτάκι λίγο να το τακτοποιήσω εδώ και με τον ήχο, για να τον έχουμε τον Δημήτρη. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πολύ ωραία, σε ακούμε και πάρα πολύ ωραία και καθαρά, και αυτό είναι θετικό. Λοιπόν, είχαμε χθες την ανακοίνωση του Αλφα Σιγμάρη όσον αφορά το e-shop, όσον αφορά τον... Βασικά, πέστε μας εσύ λίγο, e-shop, τι είναι αυτό το e-shop και τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί ο κόσμος από εκεί να εγγράφεται ή να πληρώνει τη συνδρομή του. Δώσε μας λίγο έτσι τα φώτα σου.
2: Ναι, χθες ανακοινώσαμε το καινούργιο e-shop του Αλφα Σιγμάρη. Είναι μια ανάγκη που έρχεται να καλύψει, που χρόνια τώρα το ζητούσε ο κόσμος του Άρη, τη δυνατότητα ουσιαστικά να μπορεί το κάθε μέλος του συλλόγου να μπορεί να ανανεώσει ή να εγγραφεί ή να κάνει μια οικονομική ενίσχυση στο σύλλογο διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται να έρθει από τα γραφεία του συλλόγου. Βάλαμε οπότε αυτό το έργο σε εφαρμογή. Χθες είχε η ενακτήρια η μέρα μας, πήγε πολύ καλά και από άποψη επισκεψιμότητας και από άποψη αριθμών ανανεώσεων και εγγραφών, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί το e-shop.aris.gr και να προβεί είτε σε ανανέωση, είτε σε εγγραφή της συνδρομής του, είτε σε οικονομική ενίσχυση, πολύ εύκολα, με μια πολύ γρήγορη διαδικασία, και να ενισχύσει έτσι το σύλλογο με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα, όποιος έχει απορίες ή θέλει να ακολουθήσει την παλιά μέθοδος, μπορεί να απευθύνεται και στο Τμήμα Μελών και να έρθει στη γραφεία του συλλόγου και να κάνει τις ίδιες κινήσεις. Αλλά δίνουμε και τώρα σε όλο τον κόσμο του Άρη, ανεξαρτήτως που βρίσκεται, αν είναι στη Θεσσαλονίκη ή όχι και εκτός Ελλάδος, να προβλήσεις, προαναφερθείς στις ενέργειες. Και με χαρά είδαμε και εμείς χθες ότι πολλοί κόσμος από διάφορα μέρη του κόσμου μπήκε, ανανέωσε και έκανε αίτηση για εγγραφή στον Αλφα Σιγμάρη.
0: Εδώ κάποια ερωτήματα που προκύπτουν σε κάποιους φίλους, έχουν έρθει email. Ας πούμε και σε μένα, το λέω και προσωπικά. Ήρθε email που μου λέει μπορείς ο προσωπικός σου αριθμός και τα λοιπά για να μπεις να πληρώσεις τη συνδρομή σου. Σε κάποιον που δεν έχει έρθει email, τι πρέπει να κάνει? Μπορεί να το κάνει κατευθείαν μπαίνοντας ο ίδιος μέσα στην πλατφόρμα αυτή?
2: Ναι, εάν είναι ήδη μέλος των Αλφα Σιγμάρη, θα μπορεί να κάνει επαναφορά κωδικού μέσα από το e-shop, να ορίσει ένα καινούριο κωδικό. Και με αυτό τον καινούριο κωδικό που θα λάβει στο email του να συνδεθεί, και αφού συνδεθεί θα δει όλες τις δυνατότητες να ανοίγονται μπροστά του, και αυτή της ανανέωσης και αυτή της οικονομικής ενίσχυσης. Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος, η δυνατότητα να εγγραφεί δεν θα μπορεί να προχωρήσει, καθώς είναι ήδη υφισταμένο μέλος.
0: Στην ανανέωση συνδρομής θα πρέπει να πηγαίνει.
2: Αλλά θα μπορεί να κάνει την ανανέωση και την οικονομική του ενίσχυση μέσα από το e-shop.
0: Μέσα στο κομμάτι του γίνε μέλος, ένας καινούργιος δηλαδή που θέλει να εγγραφεί, υπάρχει κάτω ότι πρέπει να προταθεί από δύο υφιστάμενα μέλη. Αυτό υπήρχε και πριν, βέβαια, όταν το έκανες διαζώσεις. Τώρα, ηλεκτρονικά, πώς ακριβώς είναι? Λέει ο αριθμός μέλους είναι. Αυτό τώρα, εγώ ας πούμε είμαι μέλος. Ποιος είναι ο αριθμός του αριθμός μέλους? Αυτό τώρα πώς το βρίσκω?
2: Ωραία, καλή ερώτηση. Και έχουμε λάβει σχετικές επικοινωνίες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι αυτός ο τρόπος υπήρχε και πριν, υπάρχει όλα στα αεραστηνικά σωματεία και είναι για τρόπους διασφάλισης νέων μελών όταν προσπαθούν να εγγραφούν σε αεραστεχνικούς συλλόγους. Εάν τώρα κάποιος που θέλει να εγγραφεί δεν έχει κάποιον να βάλει εκεί πέρα σαν προτείνοντα μέλη που τον προτείνουν να γίνει μέλος του Αλφα Σιγμάρη, μπορεί να καλείται στο τμήμα μελών και από εκεί τα παιδιά θα τον εξυπηρετήσουν για να προχωρήσει η εγγραφή του. Αυτό γίνεται και βάσει καταστατικού, ορίζεται ρητά στο καταστατικό του Αλφα Σιγμάρη ότι για οποιοδήποτε νέα εγγραφή πρέπει οποιοδήποτε να προταθεί από δύο υφιστάμενα μέλη του Αλφα Σιγμάρη. Οπότε γι' αυτό είναι και αυτό σαν δικλείδα ασφαλείας, για ευνόητους λόγους να είναι εκεί πέρα. Ξαναλέω και τονίζω ότι εάν οποιοδήποτε θέλει να εγγραφεί και δεν γνωρίζει κάποια μέλη να τον προτείνουν, μπορεί να τηλεφωνήσει στο τμήμα μελών του συλλόγου και από εκεί τα παιδιά θα τον καθοδηγήσουν για τα περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση, τα υφιστάμενα μέλη του ΑΣ μπορούν, μπαίνοντας μέσα στο διαχειριστικό τους προφίλ, εκεί που λέει πληροφορίες για το προφίλ τους, θα δουν πάνω-πάνω την επιλογή που λέει αριθμός μέλους. Εκεί πέρα βλέπουν και τον αριθμό του μέλους, ο καθένας τον προσωπικό του, οπότε για την ενημέρωσή του να ξέρει και ποιον αριθμό αντιστοιχεί στο προφίλ του.
0: Ωραία. Γιατί εδώ τώρα κάποιοι φίλοι ρωτούν. Τώρα εδώ ρωτούν βασικά για το θέμα της... για το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Νομίζω κάρτα φιλάθλου δεν έχει σχέση με αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, κάρτα φιλάθλου ακόμα δεν είναι στο e-shop το δικό μας. Εξετάζουμε τη δυνατότητα να τη φέρουμε και αυτή, όπως και την αγορά των διαρκείας στις επόμενες σεζόν, να μπουν και αυτά σαν δυνατότητα να τα αγοράζει ο κόσμος μέσα στο e-shop.
0: Μέχρι πέρσι ήταν φάση... σε πλατφόρμα εκεί που ήταν σχετικά, εισιτήρια του ποδοσφαίρου,
2: σωστά,
0: του μπάσκετ, ξέρω εγώ. Ναι, ήταν εκεί. Να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή έτσι λες. Μπορεί να γίνει. Mm-hmm.
2: Είναι κάτι που το εξετάζουμε, να δούμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί μέσω από το δικό μας e-shop και να παρέχεται και αυτή η δυνατότητα.
0: Εδώ ένας φίλος λέει, όσοι ήμασταν εγγεγραμμένοι από πριν 5 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά για κάποιο λόγο δεν πληρώσαμε τις συνδρομές, θα πάμε εκ νέου εγγραφή ή θα πρέπει να αποπληρώσουμε τα 5 χρόνια και μετά να συνεχίσουμε?
2: Αυτό και πάλι βάσει καταστατικού του συλλόγου δεν μπορεί να γίνει κάποιος να ξαναενεργοποιηθεί σαν μέλος εάν δεν ολοκληρώσει τις οφειλές των προηγούμενων ετών. Αυτό που κάναμε εμείς για να διευκολύνουμε αυτά τα μέλη που είναι σε αυτή την κατηγορία, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να εξοφλήσουν μερικώς το συνολικό οφειλόμενο ποσό. Οπότε εάν κάποιος χρωστάει 5 χρόνια, μπορεί μέσω της πλατφόρμας να δώσει τα 2 χρόνια που χρωστάει, τα 40 ευρώ. Θα συνεχίσει να υπάρχει οφειλή των υπόλοιπων 3 ετών στην καρτέλα του, οπότε δεν θα είναι ενεργό μέλος, δεν θα θεωρείται βάσει καταστατικού ενεργό μέλος του ΑΣ, αλλά σε μελλοντική ημερομηνία που θα μπορέσει μετά να εξοφλήσει και τις υπόλοιπες 3 συνδρομές του, όταν το κάνει αυτό, πάλι θα ενεργοποιηθεί σαν ενεργό μέλος του ΑΣ. Δεν υπάρχει δυνατότητα βάσει καταστατικού να μην ολοκληρώσει τις οφειλές που έχει στο σύλλογο.
0: Ωραία. Βασικά, όταν ακούμε e-shop, τώρα πάω κάπου αλλού, mm-hmm. το μυαλό μας πάει στο κομμάτι ότι κάτι να μπορείς να αγοράσεις μέσα από αυτό. Κάτι... Εδώ τώρα ονομάζεται έτσι, αλλά είναι για αυτό το θέμα, έτσι, για τα μέλη, ανέωση συνδρομής, οικονομική ενίσχυση, βλέπω, mm-hmm. αυτά που γράφει. Αυτά δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποια δυνατότητα μέσα από το e-shop.
2: Αυτή τη στιγμή, αυτά που πουλάει το e-shop σαν προϊόντα είναι άειλα προϊόντα, όπως σωστά αναφέρατε, είναι η οικονομική ενίσχυση, η ανανέωση και η αίτηση εγγραφής. Στο μέλλον, γι' αυτό ονομάστηκε και e-shop, υπάρχει στο πλάνο να υπάρχει δυνατότητα ο κόσμος να αγοράζει και το merchandise του συλλόγου, γι' αυτό στήθηκε έτσι. Είναι κάτι που σίγουρα και εμείς θέλουμε να βάλουμε σε εφαρμογή. Απλά ξεκινήσαμε με τη μεγαλύτερη ανάγκη που είχε αυτή τη στιγμή ο οργανισμός, που ήταν η ηλεκτρονική ανανέωση και έτσι συγγραφής.
0: Κάποιος που μπορεί να μπει μέσα, μπορεί να δει, ας πούμε, ένα μέλος που υφιστάμενο, που έχει να πληρώσει κάποια χρόνια, μπορεί μπαίνοντας μέσα να δει πόσα χρωστάει?
2: Ναι, υπάρχει στο διαχειριστικό, του βγάζει τα αφιλόμενα έτη που έχει σαν τη συνδρομή.
0: Μάλιστα. Τώρα, να σου πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Mm-hmm. Στο κομμάτι του εμπορικού. Είστε τώρα.
2: Συγγνώμη. Πριν περάσουμε στο εμπορικό, απλά για τη διευκόλυνση του κόσμου, να σημειώσω ότι υπάρχει σελίδα με συχνές ερωτήσεις στο e-shop. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 33 στον αριθμό. Όπου εκεί υπάρχει έξτρα πληροφορία. Έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε τις συχνότερες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν και να έχουν τα μέλη του ΑΣΜΑΡΙΣ. Οπότε, καλό θα ήταν και ο κόσμος να τις διαβάσει σε κάθε περίπτωση. Το τμήμα μελών είναι πάντα ανοιχτό για τη διευκόλυνση των μελών. Μπορεί ο κόσμος να στέλνει email στο supporters@papakiaris.gr και στο e-shop@papakiaris.gr με όποιες επιπρόσθετες απορίες ή διευκρινήσεις χρειάζεται, είτε αυτά αφορούν για πρόσβαση στο e-shop, είτε άλλες απορίες που μπορεί να έχει για την όλη διαδικασία.
0: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος τώρα ρωτάει. Παιδιά, όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας, θα το δείτε. Υπάρχει αυτοεγγραφές, αυτό που είπε, supporters@papakiaris.gr. Εκεί μπορείτε.
2: Σωστά.
0: Ή ερωτήσεις στο e-shop, papakiaris.gr, το βλέπω εδώ.
2: Και υπάρχει το e-shop.ar.gr κάθετος FAQ με τις συχνές ερωτήσεις, είναι αυτό που προανέφερα. Ναι. Έχει 33 εκεί πέρα έτοιμες συχνές ερωτήσεις που πιστεύουμε δίνουν μια καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα στο πώς μπορεί ο χρήστης να κινηθεί μέσα στο e-shop και να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες.
0: Κοίτα, ήταν κάτι το Δημήτρη το οποίο το ζητούσε ο κόσμος πάρα πολλά χρόνια. Ηλεκτρονικά, να μπορεί ηλεκτρονικά δηλαδή και να εγγράφεται αλλά και να πληρώνει τη συνδρομή του. Να μην χρειάζεται δηλαδή να ψάχνει ο Χρήστος ο Βλάχος εκεί, ο υπεύθυνος του τμήματος μελών, έναν-έναν να βρίσκει ποιος είναι εδώ, ποιος είναι εκεί, πότε θα βρεθούμε για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό για όλο τον οργανισμό, για όλο το σύλλογο. Ήταν, όπως είπατε, μια ξεκάθαρη ανάγκη. Το ζητήσε πολλοί κόσμος πολλά χρόνια. Είναι χαρά μας που βοηθήσαμε και υλοποιήσαμε μια τέτοια λύση. Και το είδαμε και χθες αυτό ξεκάθαρα από τα νούμερα που έκανε και σε αριθμό συνδρομών, ανανεώσεων, αλλά και σαν νέες αιτήσεις και εγγραφές. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι με τα νούμερα που είδαμε την πρώτη μισή μέρα που έτρεξε. Ευελπιστούμε σε πολύ καλύτερο μέλλον.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι το εμπορικό. Είστε περίπου 6 μήνες είναι αυτή η διοίκηση. Τώρα πήρε την ανανέωση από το πρωτοδικείο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κομμάτι το εμπορικό, πόσα πράγματα, τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, τι ευελπιστείτε να κάνετε και στο μέλλον, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να φέρει έσοδα στο σύλλογο για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, σωστά. Το εμπορικό κομμάτι του ΑΣΥΜΑΡΕ είναι ένα μεγάλο αναξιοποίητο κομμάτι, το οποίο σίγουρα και εμείς θέλουμε να εξυγχρονίσουμε και να δούμε όλους τους βέλτιστους τρόπους που μπορούμε να βάλουμε σε υλοποίηση για να έχει τα ανάλογα ωφέλη και ο οργανισμός. Ο ΑΣΥΜΑΡΕ είναι ένα πολυεπίπεδος οργανισμός, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αθλούμενους, έχει 17 τμήματα, έχει 3.500 αθλητές, είναι ένα πολύ δυνατό asset. Οπότε και εμείς θέλουμε να ανάλογα να εκμεταλλευτούμε αυτή την εμπορικότητα και τη δύναμη που έχει ο ΑΣΥΜΑΡΕ. Είναι κάτι που

0: παρευρεθεί στην αυριανή Γενική Συνέλευση, να μπει μέσα στο site ή να περάσει από τα γραφεία, να τακτοποιήσει τις όποιες οφείλες έχει για να μπορεί και αύριο να είναι παρόν ή παρούσα στη Γενική Συνέλευση.
1: Περιμένει λίγο. Παρόν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να συμμετέχει. Έτσι ξέρω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι παρόν, δεν μπορεί να συμμετέχει στις διαδικασίες. Αν γίνει μια ψηφοφορία, κάτι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Για να το διευκρινίσουμε. Ναι. Αν θέλει κάποιο να συμμετέχει, πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο. Σωστό, έτσι, για να το...
0: Σωστά.
1: Μπορεί να την παρακολουθήσει όμως και κάποιο που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο, για να μην μπερδεύεται ο κόσμο ότι δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Έτσι θυμάμαι, τουλάχιστον στο παρελθόν έτσι θυμάμαι.
0: Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και εγώ έτσι θυμάμαι.
1: Ωραία. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Χριστοδούλου από τον Εραστεχνιάδη, είναι στο τμήμα το εμπορικό. Είναι και στο κομμάτι αυτό των ηλεκτρονικών συνδρομών και της προσπάθειας για να γίνει και να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τον κόσμο ο οποίος θέλει με αυτόν τον τρόπο να κάνει την. Είτε να εγγραφεί είτε όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, παίρνετε τηλέφωνο είτε στέλνετε mail στο τμήμα μελών. Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ τις απαντήσεις από εδώ. Το καταλαβαίνετε και εσείς. Μπείτε στο site του aris.gr, είναι το site. aris.gr και μέσα μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε. Αυτά δηλαδή που μας ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αλλά και αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να τα βρείτε μέσα από εκεί. Πάντως, πραγματικά μιλάμε για κάτι που πολλά χρόνια το συζητούσαμε να μπορεί να υπάρχει. Τώρα, κάποιοι λένε να γίνεται αυτόματα, πολύ σημαντικό και αυτό, να μπορεί να γίνεται αυτόματα, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να υπενθυμίζει. Πιστεύω θα βρεθεί ένας τρόπος. Θα βρεθεί ένας τρόπος για να γίνει και αυτό. Να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να υπενθυμίζει ότι τελείωσε η συνδρομή σου, να χρειάζεται να παίρνει ο βλάχος τηλέφωνο. Είπαμε, αν δεν ξέρετε κάποιο μέλος, αν δεν έχετε κάποια δύο μέλη για να σας προτείνουν, πάρτε τηλέφωνο στο τμήμα μελών και θα σας οδηγήσουν. Θα σας καθοδηγήσουν για το τι πρέπει να κάνετε. Είναι, παιδιά, απαραίτητο. Αυτό υπάρχει σαν κανονισμός παντού. Παντού. Ναι, ρε παιδιά, το θέμα συνέλευσης είναι το βόλιο, αλλά μπορούν να ρωτηθούν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν το σκέλος των ερωτήσεων και ρωτήσει κάποιος κάτι άλλο, δεν θα το απαντήσουν να πούνε όχι σήμερα για το βόλιο, μόνο είμαστε. Δηλαδή. Και μια άλλη ερώτηση έτσι που έχω. Δηλαδή, ακούω κάποιον, δεν έχουμε κάποιο μέλος, δεν ξέρουμε κάποιον. Δεν είναι λίγο. Εντάξει. Μπορείτε να τώρα και εδώ, ας πούμε, που είσαι στο chat. Εσύ, φίλε, που το γράφεις. Άμα στείλεις μήνυμα, 10 θα σου απαντήσουν που είναι ήδη μέλη. Δεν είναι. Εντάξει. Παιδιά, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα. Μην χανόμαστε σε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα. Το σημαντικό ήταν να γίνει. Να γίνει το πρώτο βήμα. Το περιμέναμε αρκετό διάστημα. Έτσι. Παίρνετε το τηλέφωνο, θα σας δώσουν τους αριθμούς που χρειάζονται για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να κάνετε την εγγραφή σας στο σύλλογο. Εντάξει, τώρα, παιδιά, αν κάποιος χρωστάει παραπάνω, δεν θέλει να ασχοληθεί, ο καθένας, παιδιά, το κρίνει και κινείται όπως νομίζει. Δεν. Ακούστε να δείτε. Ο Αλφα Σιγμάρης και η συμμετοχή μας εκεί είναι στον καθένα όπως το έχει στο μυαλό του. Έτσι. Όπως το έχει στο μυαλό του. Θέλει, δεν θέλει. Θέλει να είναι, να στηρίζει, δεν θέλει να στηρίζει. Για κάποιο λόγο δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ λέω ότι όσο μεγαλύτερο νούμερο παρουσιάζουμε, που ήδη παρουσιάζουμε μεγάλο νούμερο, το 8.000 είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο που το έχουν ελάχιστες ομάδες. Ελάχιστες ομάδες έχουν 8.000 εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη όπως έχουμε εμείς. Δεν το ξέρετε, αλλά μπορούμε να το μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ακόμα περισσότερο μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Ακούστε να δείτε. Σε αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη ήταν υποχρεωμένοι βασικά να την κάνουν για τη δημιουργία του TAP. Το βόλεϊ, συμμετέχοντας στην Α1 των ανδρών. Υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι ερασιτεχνικό σωματείο, αλλά είναι TAP, είναι άλλη διοίκηση από τη διοίκηση του ερασιτέχνη. Οπότε η Γενική Συνέλευση ήταν απαραίτητη να έχει αυτό ως θέμα. Από εκεί πέρα, παιδιά, όποιος άλλος θέλει να ρωτήσει, δεν νομίζω ότι δεν θα πάρει απάντηση. Δεν ξέρω αν θα πάρει την απάντηση την οποία θέλει, γιατί έχουμε και αυτή την τάση να κάνουμε μια ερώτηση, αλλά όταν παίρνουμε μια απάντηση, αν δεν είναι η απάντηση που θέλουμε, που ευελπιστούμε, που θέλουμε να ακούσουμε, που ονειρευόμαστε, να θεωρούσουμε ότι δεν πήραμε απάντηση. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να πάρεις μια απάντηση η οποία απλά δεν σε ικανοποιεί σε αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου. Αυτό, για να μην μπερδευόμαστε. Θα απαντήσει, μια χαρά θα απαντήσει.

0: Μια χαρά. Δεν έχει μέσα, δεν λέει ερωτήσεις κτλ. Μια χαρά θα απαντήσει. Σε λίγο το καταλαβαίνω. Μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει, απλά δεν θα είσαι ενεργό μέλο. Μπορεί να δώσει ένα εικοσάρικο από τα 160 που λες ότι χρωστάς, να δώσει ένα εικοσάρικο και να συνεχίσει να συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δηλαδή, παιδιά, τώρα. Ο καθένα έχει τον τρόπο του. Έχει πολλούς. Εγώ πιστεύω ότι άνετα μπορούμε να φτάσουμε 10.000 και πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα μπορούμε να φτάσουμε 10.000. 8.000 το ανακοίνωσε ο ίδιος ο ΣΥΓΜΑ, παιδιά, πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι έχουμε φτάσει τα 8.000 μέλη. Λοιπόν, λίγο καθυστερήσαμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε. Ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς σήμερα, γύρω στις 2:20 λόγω του θέματος που είχε ο Γιάννης ο δασκάλος και έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες, μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, τονίζει σε αυστηρό τόνο η Αθήνα. Καλεί το Κίεβο να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Λέρνεα Ύδρα, τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα επιχείρηση σήμερα του ελληνικού FBI. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Αλλάζουν τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία με φόντο τη Μέση Ανατολή. Χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλό πληθωρισμό βλέπει ο ΩΣΑ με οδηγό το κόστος ενέργειας και λιπασμάτων. Η κατάσταση ήδη αποτυπώθηκε από την Eurostat που ανακοίνωσε πληθωρισμό 5% τον Μάιο στη χώρα μας. Ράλι ανόδου και σήμερα στις τιμές πετρελαίου πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, το Brent σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 3%. Την ίδια στιγμή παραμένει στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τάνκερ στα στενά του Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απάντησε η Τεχεράνη. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την κηδεία του να τελείται στην Κάριστο κάτω από άκρα μυστικότητα. Οι οικογενειακοί φίλοι του είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα Τετάρτη, καθώς επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη ήταν να μην δημοσιοποιηθεί η είδηση του θανάτου του πριν από την ταφή. Πρόστιμο άνω των 950.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρεία εισαγωγής και κατασκευής σχολικών ειδών. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, η εταιρεία περιόριζε τις επιλογές αναζήτησης στο διαδίκτυο των καταναλωτών, απαγορεύοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαιτητικά τα θέματα σε βιολογία και μαθηματικά για καλά διαβασμένους στα αρχαία. Ταυτοποιήθηκαν 2 άντρες για τα άγρια επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια του αγώνα αστραπίδεν δροποτάμου κανονιέριδες. Ο 31χρονος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ο 38χρονος έριξε μπουνιά σε πρόσωπο συγγενή παίκτη που μπήκε στο γήπεδο για να σωθεί από τους προπυλακισμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
4: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και injectionservice.gr.
4: Lease Access.
3: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής. Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο έχεις?
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
6: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
7: Με ημάρεις.
1: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ειδών μαζικής εστίασης στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlahoreca.gr. Το πιο πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα για εξοπλισμό ξενοδοχείων και ρεστοράν καφέ μπαρ.
3: Με πάνω από 30.000 προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Όλα τα απαραίτητα είδη για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις catering, εστιατόρια, καφέ μπαρ.
3: Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlahoreca.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
8: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
9: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτρη Σανλή και σε λίγο Χριστογκάλη, τον οποίο θα τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε τα μπασκετικά, αυτά που περιμένετε. Πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα. Είπαμε για την Aris Alliance και την σημερινή της ανακοίνωση όσον αφορά τις δράσεις της και το τι προτίθεται να κάνει και από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα στο σύλλογο, τον βοηθούν χωρίς να διεκδικούν λεζάντα, διαφήμιση, οτιδήποτε άλλο, και νομίζω ότι πρέπει να τους αναδεικνύουμε όσο γίνεται, να αναδεικνύουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν πραγματικά στο σύλλογο. Τώρα, πάμε λίγο. Δύο πράγματα να πούμε μέχρι να έρθει και ο Χρήστος, για να πάμε στο μπάσκετ που όλοι περιμένετε, όλοι θέλετε να ακούσετε. Δεν έχουμε, παιδιά, κάτι νεότερο. Έκανα και εγώ το ρεπορτάζ μου, έκανα τα τηλέφωνά μου. Να δούμε αν ο Χρήστος έχει να μας πει κάτι παραπάνω, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε αυτές τις ώρες της αναμονής, στις ώρες που όλοι περιμένουμε να ακούσουμε, όλοι περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία θα λέει ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι προπονητής του Άρη για τα επόμενα χρόνια. Πόσα θα δούμε? Έχουμε ακούσει παπάδες από προχθές. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται, σας τα είπα και χθες, ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία όλοι να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Διότι ο Σπανούλης δεν είναι ένας απλός προπονητής. Ο Σπανούλης είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από το ελληνικό μπάσκετ. Και ίσως μέσα στους 2-3 κορυφαίους των τελευταίων 20 χρόνων. Με επιτυχίες, με τίτλους, με προσωπικότητα, πολλά πράγματα τα οποία τον συνοδεύουν. Σίγουρα σαν προπονητής δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο, παρότι έχει επιτυχίες αυτά τα χρόνια στο ξεκίνημα. Έχει επιτυχίες έχοντας με το Περιστέρι 2/3 θέσεις και πηγαίνοντας και στο Final Four του BCL με το Περιστέρι. Στη συνέχεια πήγε στη μέση της σεζόν της προηγούμενης στη Μονακό, την οδήγησε στο Final Four, στον τελικό μάλιστα της Ευρωλίγκα, χωρίς να καταφέρει να την πάρει την Ευρωλίγκα, ενώ έφυγε φέτος με την ομάδα του να είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτη. Εκεί έπαιζε η Μονακό, από πρώτη ως τρίτη. Δεν πήγαινε πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Και αν δεν υπήρχαν τα προβλήματα οικονομικά και συνέχιζε και έφτανε μέχρι το τέλος, νομίζω ότι είχε πολλές πιθανότητες να βρεθεί με πλεονέκτημα έδρα στα play-off και να διεκδικήσει την παρουσία της στο Final Four για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οπότε και σαν προπονητής, σε αυτό το μικρό διάστημα με τις ομάδες έδειξε αυτά, και με την εθνική πήρε μετάλλιο μετά από πάρα πολλά χρόνια η εθνική ομάδα, κατακτώντας την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Νομίζω ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε, δείχνουν πραγματικά ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο που όλοι ασχολούνται με το θέμα του Σπανούλη. Όποιον άλλον προπονητή και να παίρναμε, εγώ θα πω ότι δεν μπορούσε να ήταν ένας προπονητής που θα είχε κάνει περισσότερα πράγματα μέχρι τώρα σε σχέση με τον Σπανούλη. Δεν θα υπήρχε όλο αυτό που υπάρχει όταν μιλάμε για Σπανούλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά συνδέει πολλά πράγματα. Συνδέει πολλά πράγματα. Και όλοι εμείς ελπίζουμε ότι θα συνδέσει και το μέλλον του Άρη με πολύ ωραία πράγματα ο Βασίλης Σπανούλης. Τον έχουμε στο μυαλό μας κάπως. Κάποιοι λένε το παρομοιάζουν και με πράγματα του και με θέματα του παρελθόντος και με καταστάσεις του παρελθόντος. Πώς άνθρωποι ήρθαν σε αυτό το σύλλογο, πάτησαν, πέτυχαν πράγματα. Είναι, παιδιά, ένας συνδυασμός. Είναι ένας συνδυασμός. Ποιος είναι ο συνδυασμός? Ο συνδυασμός είναι Σιάο, ένας πολύ δυνατός επιχειρηματίας, ένα φαντ αμερικάνικο, το οποίο έχει έρθει στο σύλλογο με πάρα πολλά χρήματα και με προσδοκίες. Κρατάω κάτι που είπαν στην ανακοίνωσή τους, έγραψαν μάλλον στην ανακοίνωσή τους οι άνθρωποι του Aris Alliance, ότι μιλάμε για έναν επιχειρηματία από το εξωτερικό, ο οποίος ήρθε στον ελληνικό αθλητισμό μόνος του. Όχι να τον φέρει κάποιος άλλος, να τον σπρώξει κάποιος άλλος να έρθει. Ήρθε μόνος του, μέσα από γνωριμίες, από σπρώξιμο ανθρώπων του αθλητισμού. Όχι, ενώ δεν τον έσπρωξαν κυβερνήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν. Είναι, νομίζω, η εξαίρεση στον κανόνα. Και εγώ λέω ότι και στο ποδόσφαιρο και εκεί μπορεί να υπάρξει η εξαίρεση στον κανόνα, πάλι στον Άρη, όπως έγινε στον μπάσκετ. Σίγουρα το brand του μπάσκετ, το legacy του μπάσκετ, αυτό το οποίο είναι το μπάσκετ του Άρη, είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά, που το ποδόσφαιρο δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα έχει το ποδόσφαιρο αυτά που έχει το μπάσκετ, που πέτυχε σε εκείνα τα χρυσά χρόνια και έγινε ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και στο ποδόσφαιρο πάλι μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί δεν μπορεί να, βγουν, γιατί μπορεί να βγει σήμερα ανακοίνωση ή να βγει ανακοίνωση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι δικό του θέμα. Το ξέρει ο Καϊάρης, ο Ζήσος, ο Σπανούλης. Αυτοί συζητάνε. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτοί ξέρουν γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, γιατί δεν ανακοινώνεται τώρα, σε μία ώρα, σε δύο ώρες, σε πέντε ώρες, ή θα ανακοινωθεί αύριο, ξέρω εγώ, ή μεθαύριο. Εγώ από την αρχή, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι του Άρη, ο Ζήσης συγκεκριμένα, μας είχε πει ότι μέχρι 5 Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσει τον προπονητή. Και το είπε πριν βγει τόσο δυνατά στην επικαιρότητα το θέμα του Σπανούλη. Πριν βγει το θέμα του Σπανούλη. Εγώ θα πω κάτι. Επειδή ο Σπανούλης πέρα από όλα τα υπόλοιπα είναι και κουμπάρος και κολλητός του Νίκου του Ζήση, μέσα εισαγωγικά δεν θα τον εξέθετε αν ήταν να απαντήσει. Θα απαντούσε αρνητικά και θα έλεγε όχι, ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας, όχι. Δηλαδή και από εκεί να το πάρεις, καταλαβαίνεις ότι αν ήταν να απαντήσει αρνητικά θα είχε απαντήσει ήδη αρνητικά. Απλά το γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ξαναλέω, είναι ένα θέμα που αφορά τους ίδιους. Τι ακριβώς περιμένουν για την ανακοίνωση και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, μπορεί να θέλω να κάνουν παιδιά και βίντεο και πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα μπορεί να θέλουν να κάνουν. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Ο Σπανούλης το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Το έχουν πει και άνθρωποι οι οποίοι τον γνώριζαν από το παρελθόν, από πιτσιρικά, ότι εντάξει, και σε αυτή την ηλικία το ξέρετε κι εσείς ότι είναι σημαντικό αυτές οι προσλαμβάνωσες που έχεις. Και οι προσλαμβάνωσες που είχε από τον. Επειδή τον μπάσκετ το υπεραγαπούσε. Οι προσλαμβάνωσες που είχε από τον μπασκετικό Άρη, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ μεγάλες. Ήταν πολύ μεγάλες. Τώρα, στο ερώτημα που θα κάνει κάποιος και θα μου πει: Δημήτρη, πιστεύεις ότι όλοι χαίρονται που ο μπασκετικός Άρης δυναμώνει και πάλι και μπορεί να πετύχει πράγματα και όλα τα υπόλοιπα? Εγώ θα πω ότι δεν χαίρονται όλοι, όχι. Όπως και τότε δεν χαιρόταν όλοι. Χαιρόταν οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου, αλλά όχι όλοι. Τώρα, δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά θα το σχολιάσω. Είμαι αυτά τα ωραία που κάνω καμιά φορά, που λέω δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω. Είδα ένα βίντεο στους μπεταράδες, στους φίλους μου που κάνανε μια συνέντευξη τον Μπρέλεβιτς. Δεν ξέρω, το ήταν σε αυτό, κάτι για τον ΠΑΟΚ, ένα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, σε αυτό ή μια συνέντευξη, δεν το θυμάμαι τώρα που ακριβώς ήταν. Που κάτι έλεγε ο Πρέλεβιτς και αναφερόταν κάποια στιγμή και λέει ότι όλοι στην Αθήνα τότε, ό,τι ομάδα και να υποστήριζαν λέει ή τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ. Να του πω κάτι του φίλου μου του Μπάνε, που είναι και από αυτούς που συμπαθώ από την αντίπερα όχθη, από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Σε σχέση με άλλους, δηλαδή, νομίζω ότι έχει δείξει περισσότερο σεβασμό. Δεν πιστεύω ότι το είπε για να κερδίσει κάτι άλλο. Απλά είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους και το περνάνε με κάποιο τρόπο. Ότι ναι, υπήρχαν τότε οι δύο μεγάλες ομάδες, λέει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο Άρης, μια τεράστια ομάδα ο Άρης. Και μια ομάδα ο ΠΑΟΚ, η οποία πάλευε να πλησιάσει, να ακουμπήσει. Πάλευε. Δεν έφτασε. Όταν πήγε να φτάσει, τρόμαξε στην ιδέα ότι θα έμπαινε σε κόντρα ευθεία μαζί μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πάλεψε, έφτασε και κοντά κάποιες στιγμές, απλά κάτι γινόταν την τελευταία στιγμή και έφευγε μπάλα από τα χέρια τους ή την πετούσαν μόνοι τους έξω ή την έδιναν σε εμάς από μόνοι τους. Έχουν συμβεί αυτά, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μπείτε μέσα οι μικρότεροι και δείτε τα. Εγώ τότε παιδάκι ήμουνα, μικρό παιδάκι ήμουνα και τα βλέπα στην τηλεόραση και το ένα το είδα και στο γήπεδο, το άλλο στην τηλεόραση. Εντάξει, πράγματα που έχουν μείνει ανεξίτηλα μέσα σου. Δεν μπορούσαν να πάνε σε ευθεία κόντρα μαζί μας. Αλλά. Και λένε όλοι να αναβιώσουμε τα μεγάλα παιχνίδια Άρης ΠΑΟΚ. Παιδιά, να αναβιώσουμε το μεγάλο Άρη. Ο ΠΑΟΚ τότε πάλευε. Πάλευε να μας πιάσει. Δεν υπήρχαν άλλες ομάδες. Ο Πανιόνιος ήταν λίγο που πάλευε. Πανιόνιος Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο κάτω τότε. Σε δυναμική, σε σχέση με τον Άρη. Αυτό υπήρχε. Και καμιά φορά που λένε ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον, ισχύει αυτό το ο ένας τραβούσε τον άλλον. Απλά ο Άρης τραβούσε τον ΠΑΟΚ. Δεν τραβούσε ο ΠΑΟΚ τον Άρη, ο Άρης τραβούσε τον ΠΑΟΚ. Και προσπαθούσε και πάλευε να πετύχει πράγματα. Έτσι, δηλαδή, καμιά φορά να κάνουμε και. Ξαναλέω, ο Μπάνε δεν πιστεύω ότι πήγε να το κάνει από άποψη προπαγάνδας. Τουλάχιστον ξαναλέω, σαν άνθρωπος μου βγάζει μια πιο θετική άβρα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, με όλους τους υπόλοιπους από την αντίπαλη ομάδα. Αλλά κάποια πράγματα να τα ξέρουμε. Κάποια πράγματα να τα καταλαβαίνουμε. Όλη η Ελλάδα στο 90% τότε ήταν Άρης. Δεν είπα εγώ ότι βγήκα κάτι άλλο ή ένα κάτι άλλο. Εγώ λέω για το τότε. Μην μπερδεύεσαι. Εσύ, φίλε μου, Γιάννη, πάρει. Πώς σε λένε, Παοξής πρέπει να είσαι. Μην μπερδεύεσαι. Εγώ για το τότε μιλάω. Ο Μπάνε το τότε με περιέγραφε. Δεν περιέγραφε το τώρα. Το τότε περιέγραφε. Ούτε λέω ότι τώρα θα γίνει το ίδιο. Εγώ δεν είμαι. Δεν βαφκαλίζομαι. Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει το ίδιο και τώρα. Αλλά να συγκρίνουμε το τότε του Άρη με το τότε του Πάοξ, συγγνώμη, παιδιά, αλλά δεν ήταν το ίδιο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πάλευε ο Πάοξ. Εγώ δεν λέω ότι δεν πάλευε. Πάλευε. Προσπαθούσε να φτάσει τον πρώτο. Τον έφτασε. Δεν πήγε σε ευθεία κόντρα μαζί μου να δει αν με έφτασε. Αυτό εγώ στυλιτεύω μέσα εισαγωγικά. Τι στυλιτεύω, λέω ότι έφτασε να πει ότι είμαι καλύτερο. Σε έφτασα να σε περάσω. Τι έκανε στην πάπια. Πήγε από δίπλα. Για να παίξει με τον Ολυμπιακό και όχι μαζί μου. Στο ένα πρωτάθλημα που πήρε εκεί πέρα το 92, γιατί ένα πήρε. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύαμε, ένα πήρε. Αν δεν υπήρχε Άρης, αυτό, ο Άρης ήταν το 95% και υπήρχε και ένα 5% που μπορεί όντως από αντίδραση. Καταλαβαίνω την αντίδραση, και εγώ καμιά φορά βγάζω αντίδραση σε κάποιες περιπτώσεις. Τι εννοώ αντίδραση, όταν παίζουν δύο ομάδες και είναι μία η πολύ δυνατή και η άλλη αδύναμη, ασυναίσθητα, αν δεν υποστηρίζω ή συμπαθώ τη δυνατή ομάδα, συμπαθώ την αδύναμη. Έτσι, σαν ανθρώπινα μου βγαίνει. Να πω ρε παιδί μου, αυτό να το συμπαθώ το δυνατό, οπότε κάνω την πάπια, πάμε το δυνατό. Αλλά είναι, και τότε υπήρχαν κάποιοι που σου λέει να πάμε με τον αδύναμο, να πάμε με τον Πάοκ. Δεν είναι παράλογο. Αλλά μιλάω για το τότε. Μην το μπερδεύετε. Ούτε είπα ότι από τότε και μετά που κάναμε πράγματα στο μπάσκετ, έτσι. Δεν κάναμε μόνο τότε στο μπάσκετ. Και κύπελο που ούτε στο όνειρό σας δεν μπορείτε να πάρετε κύπελο τέτοιο που πήραμε εμείς το 98. Το Κόρατς, μην το σχολιάσουμε. Εντάξει, το κυπελούχον, αλλά ήταν πιο κοντά στα άλλα. Το Κόρατς. Έτσι, εγώ για τα τότε μιλάω. Γι' αυτό λέω μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε. Και δεν ζούμε καθόλου με τις αναμνήσεις, Γιάννη μου. Σ' αφήνω, δεν σε σβήνω. Δεν ζούμε καθόλου με τις αναμνήσεις. Είναι πράγματα που έγιναν. Σχολιάζω αυτά που είπε για το τότε. Αν έλεγε κάτι για το τώρα και το σχολίαζα και έλεγα αυτά που λέω, να μου το έλεγες. Για το τότε μιλάω. Και να σου πω και κάτι. Αυτές οι αναμνήσεις, παρότι μπορεί να είναι τόσων χρόνων, παρότι μπορεί να έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, να ξέρεις ότι και δεν σβήνονται. Και δεν σβήνονται όχι μόνο από το δικό μας το μυαλό, αλλά και από το δικό σου το μυαλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σκέψου το λίγο, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, αν έχουμε ίδια ηλικία, είσαι μεγαλύτερος και τα έζησες όλα αυτά. Αλλά το καταλαβαίνεις και εσύ ότι και από το δικό μας το μυαλό δεν σβήνονται, αλλά και από το δικό σου το μυαλό δεν σβήνονται. Όπως σβήνονται και το μυαλό όλης της Ελλάδας, εκείνης της ηλικίας που τα έχουν ζήσει. Δεν είναι πράγματα εύκολα. Δεν είναι πράγματα εύκολα. Έτσι. Για να τα λέμε όλα. Τώρα, το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι άλλη κουβέντα. Τι εννοώ άλλη κουβέντα? Από εδώ και πέρα ο Άρης έχει μπροστά του ένα πεδίο δόξης λαμπρών και ο Πάοκ από τη δική του πλευρά έχει το δικό του πεδίο δόξης. Οπότε ο καθένας προχωράει και να δούμε τι θα πετύχει από εδώ και πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι. Εγώ σε αυτό συμφωνώ 100%. Δεν είναι κάτι παράλογο νομίζω για κανέναν. Ένας φίλος λέει μιλάς πες μας για τον Σπανούλη. Να πω για τον Σπανούλη. Και λέει να μας πει ο Χρήστος, λέει για τον Σπανούλη που έλεγε τότε ότι δεν θα γίνει καλός προπονητής. Ποτέ δεν είπε ο Χρήστος τέτοιο πράγμα. Και να σας πω και κάτι για τον Σπανούλη. Εγώ στο ξεκίνημά του εκεί στο Περιστέρι και ιδίως σε κάποια παιχνίδια που παίξαμε μαζί και έβλεπα τη διαιτησία την οποία είχε ο Σπανούλης και το Περιστέρι δηλαδή με τον Σπανούλη προπονητή, και εμένα με εκνεύριζε. Εγώ το παραδέχομαι και δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου. Το παραδέχομαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να το ο Γιάννης εδώ λέει 35 είμαι, άρα μικρότερος από μένα. Δεν τα έζησα, λέει, ούτε οι φίλοι μου οι Αριανοί τα έζησαν. Μακάρι να τα ζήσετε, φίλε, τι να σου πω, λέει, γενικά στην Ελλάδα με χαλά υπερβολική παρελθοντολογία, να είσαι καλά. Σωστός είσαι. Να σου πω κάτι. Άκου. Το παρελθόν. Δεν πρέπει να σε χαλάει η παρελθοντολογία. Η υπερβολική, συμφωνώ. Αλλά τα παλιά είναι μάθημα για τα επόμενα. Έτσι δεν γίνεται. Αυτά που γίνονται πριν είναι μάθημα για αυτά που θα γίνουν μετά. Αυτά που ζήσαμε. Σε καταλαβαίνω. Okay. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Μια χαρά. Είμαστε, λέει, απάνω από τον υπολογιστή. Πατάμε F5. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Το νιώθω. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα για το μπάσκετ. Τα αφήνω, παιδιά, να τα πούμε μετά τις 3. Να έρθει και ο Χρήστος. Στην ώρα του, όπως πάντα. Τυπικός και αυτός. Τον Ασλαμά κράζει μετά. Ας πω εγώ λοιπόν δύο πράγματα για τα υπόλοιπα. Δεν έχω ποδοσφαιρικά κάτι να πούμε καινούριο. Είπαμε χθες για την ενημέρωση που είχαμε για το Χόγκλα. Τώρα κάποιες άλλες κινήσεις που γίνονται όσον αφορά παίκτες πέραν του Φούντα, τα ξέρουμε. Μου στέλνετε κάποιοι μία ανάρτηση που έγινε, μάλλον μία κάτι που είπε μάλιστα. Ωραίο αυτό που μου στείλατε. Τώρα κάνω μια παρένθεση γιατί τώρα το μου το έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης. Είπε τέτοιο πράγμα ο φίλος μου ο Κώστας. Μόλις ανακοινωθεί, λέει ο Κίλι Μπίλα από τον Άρη, που θα έχει στόχο τον πρωταθλητισμό στη GBL, ποιος θα ζητήσει πρώτος την παρέτησή του από την Εθνική. Μάλιστα. Ακούστε να δείτε. Όντως μπορεί και να συμβεί αυτό το πράγμα. Όντως μπορεί και να συμβεί. Και να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα ζητήσει την παρέτηση του Σπανούλη από την Εθνική. Να ξέρετε ότι εγώ το έχω στο μυαλό μου. Γιατί άλλο να είσαι προπονητής. Και ο Γκάλης λέει καμιά φορά ότι ναι, στον Άρη θα μείνει και στην Εθνική. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί ο Σπανούλης και για τον Λιόλιο ήταν μια επιλογή διαφορετική. Ήταν μια επιλογή που την πήρε πάνω του. Να τον κάνει, να τον βάλει σαν προπονητή στην εθνική ομάδα. Τότε που τον πήρε προπονητή στην εθνική ομάδα του Σπανούλη, νομίζω περισσότεροι έλεγαν. Ποιο Σπανούλη τώρα, πότε έγινε προπονητή ο Σπανούλη για να τον πάρει στην εθνική. Και επειδή αυτή η επιλογή πέτυχε κιόλα. Και με την κατάσταση του μεταλλείου και γενικότερα με το κλίμα που δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα, με κάποιες εξαιρέσεις, αλλά δημιουργήθηκε ένα κλίμα και οι δηλώσεις του Γιάννη όσον αφορά τον Σπανούλη και όταν είναι εκεί ότι θα βρίσκεται στην ομάδα. Αλλά τώρα, φίλε μου Κώστα, τώρα σε λέω και φίλο μου γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, δουλεύαμε μαζί στα Σπορ του Βορρά πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια δουλεύαμε εκεί. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνει ο καθένας. Κάποια πράγματα δεν χρειάζεται πολύ να τα σκεφτείς για να τα καταλάβεις. Ξέρουμε και ποιοι έχουν το κόμπλεξ και ποιοι έχουν την τρέλα και ποιοι μπορεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα δεν με χαλάει, να ξέρετε. Δεν με χαλάει να το ζητήσει κάποιος. Ξέρετε γιατί δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει γιατί θα δείξει πόσο φοβούνται τον Άρη. Πόσο φοβούνται ότι ο Άρης πραγματικά μπορεί να κάνει αυτή τη διαφορά. Αυτό. Λοιπόν, πάω λίγο στο ποδόσφαιρο. Μου είπατε κάτι που στην ΕΡΤ3 που υπόθηκε, που το είπε ένας συνάδελφος, ότι έχει μια αίσθηση ότι κάτι θα γίνει, μπορεί να έρθει μια πρόταση ή οτιδήποτε άλλο. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, μιλάω για την Παϊάρης. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι. Τι εννοώ προσεκτικοί? Να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, να μην ο καθένας πιάνεται από αυτό που ακούγεται και θέλει να του μεταφερθεί κάπως διαφορετικά, να το πιστέψει κάπως διαφορετικά. Εγώ δεν ξέρω τι εννοούσε ο Τάσος. Μπείτε, παιδιά, και μέσα στο air.gr, να πάτε στα αθλητικά, θα το δείτε. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Δεν ξέρω τι μπορεί να είπε. Το ότι μπορεί ή δεν μπορεί να υπάρχει πρόταση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, την άποψή μου την ξέρετε. Ότι εγώ πιστεύω ότι όντως μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορώ να δώσω χρόνο. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα γίνει σήμερα, αύριο, σε ένα μήνα και τα έχω πει 10 φορές. Έχω τώρα καιρό να τα πω. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Και επιμένω να λέω για τον ότι ο μπασκετικός Άρης και γενικότερα η κατάσταση που υπάρχει στο σύλλογο και με τον ερασιτέχνη, με όλα τις αδυναμίες του, αλλά πράγματα που μπορεί να βελτιώσει, ότι μπορεί να φέρει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε σχέση με οτιδήποτε από τα υπόλοιπα που ακουγόταν. Το διευκρίνησα. Συνέχισα να το διευκρινίζω, 15 φορές το έχω πει. Δεν έχει σχέση με αυτά που έχουν ακουστεί από διαφόρους μέχρι τώρα, τους τελευταίους 6 μήνες. Αυτό είναι μια δική μου προσωπική αίσθηση, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κάτι μπορεί να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Ναι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Είναι μια πιο δύσκολη εξίσωση σε σχέση με το μπάσκετ. Αλλά και στο δικό μου το μυαλό, το έχω έτσι, ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στην ομάδα, έτσι όπως είναι το κλίμα, είναι η καλύτερη μέσα αγωγικά στιγμή για κάποιον ο οποίος μπορεί να ενδιαφέρεται. Γιατί θα βρει μια κατάσταση η οποία μόνο να δώσει έχει. Δεν έχει κάτι να χάσει, μόνο να πάρει έχει. Αυτό. Τίποτε άλλο. Αυτό έχω πει και αυτό το επαναλαμβάνω και τώρα. Όποιος με ρωτήσει, το ίδιο πράγμα λέω. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου. Απλά την αίσθηση τη δική μου ή οποιοδήποτε άλλου, την πήραμε και την κάναμε. Τι την κάναμε, είπε αυτός εκείνο, άλλος είπε το άλλο, άλλος είπε το άλλο. Γράφανε ονόματα κτλ. Ποτέ δεν έγινε αυτό από εμάς. Ποτέ. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να κατηγορούν εμάς, από εμάς δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα. Τέλος. Η κουβέντα σε αυτό το θέμα. Τέλος. Λοιπόν, το αφήνω. Για τα διαρκεία, που με ρωτάτε στο μπάσκετ, πότε θα βγουν τα διαρκεία στο μπάσκετ. Νομίζω, παιδιά, ότι μέχρι να ανακοινωθεί ο προπονητής, να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου την οποία έχουν προαναγγείλει οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ, και νομίζω ότι εκεί θα παρουσιαστούν και τα διαρκεία. Κάπως έτσι το βλέπω σαν. Πέρσι τα διαρκεία είχαν ανακοινωθεί στην συνέντευξη τύπου που είχε γίνει παρουσίαση της νέας διοίκησης. Έτσι δεν είχε γίνει. Το θυμάμαι γιατί εγώ ήμουν στο. Πού ήμασταν, στο Αζερβαϊτζάν, στον Μπακού. Βρισκόμουν εκείνη την ημέρα που έγινε η συνέντευξη τύπου. Είχε τύχει να είμαστε για το παιχνίδι με την Αράζ εκεί. Και θυμάμαι ότι είχαν παρουσιαστεί και τα διαρκεία. Τότε θα βγουν. Απλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ τώρα έχω και το ερωτηματικό τι θα γίνει αν θα υπάρχει η καινούρια κερκίδα, διαρκεία στην καινούρια κερκίδα. Είναι τώρα, ξέρεις, αυτά στο δικό μου το μυαλό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι. Να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου, να υπάρχει αυτή η κερκίδα που, όπως έχουμε πει, δεν θα είναι σταθερή, τουλάχιστον με αυτά που μας έχουν πει εμάς, θα είναι. Πώς λέγεται, κυλιόμενη θα έλεγα. Θα είναι λιόμενη, ρε παιδί μου, θα φεύγει, θα μαζεύει, θα πηγαίνει στην άκρη και θα υπάρχει το γήπεδο από κάτω το προπονητικό. Αυτό μας έχουν μεταφέρει οι άνθρωποι του ΑΕΔ. Ότι θα είναι μια κερκίδα η οποία θα φεύγει. Θα μαζεύεται στην άκρη και θα μπορεί από κάτω να υπάρχει το προπονητικό. Όταν θα υπάρχει μάτς, θα ανοίγει. Έτσι, με ασφάλεια φυσικά, με όλα αυτά τα οποία απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Αυτό. Είναι. Αυτό έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη. Ξαναλέω και μέσα στα διαρκείας. Έχω το ερωτηματικό μες στο μυαλό μου αν θα υπάρχει αυτή η κερκίδα. Οι θύρες 11-12, όπως μας είχαν περιγράψει. Ναι, περίπου 800 κάτι θέσεις σε αυτή την κερκίδα. Και μαζί με τις υπόλοιπες που μπορούν να κερδιθούν μέσα στο γήπεδο όπως τα έχουν υπολογίσει, θα πάμε σε ένα νούμερο 6-6 και κάπου εκεί. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει. Αυτό είναι το πλάνο το οποίο υπάρχει από τους ανθρώπους του Άρη. Πτυσσόμενοι. Μπράβο, άντε ρε Κοσμά. Με βοήθησε ο Κοσμάς εδώ πέρα. Τι την είπα, λιόμενη, την είπα, κυλιόμενη, την είπα, όλα τα είπα. Πτυσσόμενοι. Ευχαριστώ, Κοσμά. Αυτό. Το είπα, μόλο μου, δεν ξέρω αν ακούς. Το είπα για το τι ακούστηκε. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή. Είναι μια τόσο περίεργη διαδικασία. Δεν μπορώ να μπω ξανά σε αυτή τη διαδικασία. Την άποψή μου συνεχίζω να τη λέω, ότι έχω την πεποίθηση ότι κάτι θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτή τη στιγμή με την τρέλα που υπάρχει για το μπάσκετ, τα διαρκείας θα βγουν και θα υπάρχει κόσμος ο οποίος θα περιμένει για να πάρει, είτε να ανανεώσει την θέση του, είτε να πάρει καινούριο διαρκείας. Τώρα, χωρίς να ξέρω, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις. Δεδομένο το θεωρώ. Παιδιά, πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Ότι θα υπάρχουν και κάποιες αυξήσεις στις τιμές των διαρκείας. Λέω αναλόγως, παιδιά, το αν θα ανοίξει καινούργια κερκίδα, αν θα είναι έτοιμη και διαθέσιμη μέσα στα διαρκείας. Πέρσι είχε μπει ένας κόφτης στα 3.000. Αν η θέση είναι περίπου 1.000 παραπάνω, όπως το υπολογίζουν οι άνθρωποι του Άρη, μπορεί να μπει ένας κόφτης στις 4.000, χωρίς όμως να ξέρω τώρα. Έτσι το λέω από το μυαλό μου. Αναλογικά το λέω. Εφόσον πέρσι με 5.000 διαθέσιμο γήπεδο ο κόφτης μπήκε στις 3.000, να μπει τώρα, αν είναι 1.000 παραπάνω οι θέσεις, στις 4.000 ο κόφτης. Αλλά ξαναλέω, από το μυαλό μου το λέω. Δεν μπορώ να το πω κάπως διαφορετικά. Απλά είμαστε σε μια σε μια φάση, τη φάση που ακούγονται τα πάντα. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν, πώς το λένε, παίκτες, θα ακούσουμε τα πάντα. Αυτός ο Μαλάκι, πώς λέγεται, Φλίν, είναι το πρώτο που ακούσαμε. Δεν προκύπτει από την πλευρά του Άρη ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν τον παίκτη. Να το διευκρινίσω. Πολύ καλός παίκτης, εμένα μου αρέσει πολύ. Τον είδαμε και στα παιχνίδια τα μεταξύ μας με την Μπαρτσέσεχιρ. Είναι ο παίκτης ο οποίος μας έβαλε και το καλάθι στην Τουρκία και χάσαμε ένα μάτς που το είχαμε φέρει πολύ κοντά στο να το πάρουμε. Έβαλε το καλάθι στο τέλος της αναμέτρησης και κέρδισε η Μπαρτσέσεχιρ και δεν κάναμε το διπλό στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Και χθες, ξαναλέω, τον είδα στο παιχνίδι με την. Όχι, δεν έχει κλείσει. Νίκο μου, αυτά είναι. Έχει κλείσει όπως έχουν κλείσει και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα Φλίν. Αυτό βγαίνει από την ΚΑΕΑΡΣ. Άσε τώρα. Άμα σου πω ποιοι έχουν κλείσει, ποιοι έχουν συμφωνήσει κατά τους γνωστούς λεγόμενους που τα ξέρουν όλα. Εγώ ξέρω, φίλε, έγινε αυτό. Άμα βγάλω καμιά μέρα τα μηνύματά μου από το Messenger με κάποιο τρόπο, μπει κάποιος και τα υποκλέψει και τα βγάλει. Το πόσοι σίγουροι μου έχουν στείλει μηνύματα για 10 διαφορετικά θέματα τους τελευταίους 3 μήνες. Για προπονητές στο μπάσκετ, για παίκτες στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, για παίκτες, για διοικητικά. Εκεί να δείτε. Πόσο σίγουροι ήταν αυτοί που μου στείλαν μηνύματα. Είμαι σίγουρος, μίλησα με αυτόν. Οπότε αυτό έκλεισε. Ο Τάδε έκλεισε. Ο Δίνα έκλεισε, εκείνος έκλεισε, ο άλλος έκλεισε. Όλα είναι κλεισμένα, όλα έτοιμα. Και να σας πω και κάτι. Σε κάποια θέματα πρέπει να ξέρουμε και άλλα πράγματα. Ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην βγαίνουν και. Ή να βγαίνουν με άλλο τρόπο. Ή να βγαίνουν με άλλο τρόπο. Αυτό να καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η φάση που όπως θα γράφονται ονόματα κατά δεκάδες για τον Άρη. Περιμένετε τώρα να ανακοινωθεί και ο Σπανούλης. Εκεί να δείτε μετά πόσα ονόματα θα βγαίνουν συνέχεια. Πόσο θα υπάρχει μπαράζ ονοματολογίας παικτών οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη. Και από τους μάνατζερ. Έτσι, και από τους μάνατζερ. Είναι. Αλλά να σας πω κάτι. Στον Άρη έχουμε πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Εμείς με την ομάδα μας πρέπει να ασχολούμαστε. Τι βλέπουμε εμείς στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή? Μια κατάσταση πάρα πολύ όμορφη. Τον Άρη να κινείται και με πιο γοργούς ρυθμούς από αυτό που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ομάδας. Από τον τρόπο με τον οποίο είχαν σκοπό να κινηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το πραγματικό γεγονός. Και ευελπιστούμε ότι θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι. Διάβαζα χθες το φίλο μου τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο στον Καζέτα. Ένα καλοκαίρι μπασκετικής ονείρωξης. Να το πω έτσι. Θα έλεγα άλλη λέξη τώρα μεσημέρι. Γιατί δεν είναι κακή λέξη. Καύλας. Μπασκετικής. Αυτό θα ζήσουμε αυτό το φετινό καλοκαίρι. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι, και εσείς, όχι μόνο δημοσιογράφοι φυσικά, και φίλοι αυτής της ομάδας και όλοι οι υπόλοιποι. Θα το ζήσετε μάλλον σαν οπαδί της ομάδας, σαν φίλη της ομάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή, κάθεσαι και σκέφτεσαι, ο Τάδε, ο Δίνα, αυτός ο παίκτης εκεί, ο άλλος παίκτης εδώ, είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Και ξέρετε κάτι, επειδή και το μπάσκετ αργεί κιόλας να ξεκινήσει, μην ξεχνάτε παιδιά, το μπάσκετ ξεκινάει Οκτώβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου αρχίζουν οι επίσημοι αγώνες. Έχουμε μπροστά μας ένα τετράμινο. Ιούνιος, 3 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες. Πολύ μεγάλο διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Πέρσι δεν είχαμε τόσο μεγάλο, γιατί επειδή ήρθε στα μέσα Ιουλίου, προς τα τέλη Ιουλίου, η ανακοίνωση για τον Σιάο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έγιναν. Φέτος λοιπόν θα ζήσουμε όλο αυτό. Θα ζήσουμε αυτό. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη. Πάρα πολύ δυνατό. Θα έχουμε έναν προπονητή, αυτόν που είναι, με το μπασκετικό όνομα και την μπασκετική κληρονομιά την οποία κουβαλάει. Έναν GM που επίσης έχει όλα αυτά. Έβλεπα προχθές τώρα που λέω για τον Ζήση. Μπήκα προχθές και είδα τυχαία τις επιτυχίες του. Τι έχει κάνει, τους τίτλους που έχει πάρει ο Ζήσης. Χάζεψα γιατί. Μιλάμε και για τίτλους που τους πήρε παιδιά με ομάδες που δεν ήταν οι πρωτοκλασσάτες. Δεν δηλαδή πήρε τίτλους στην Ισπανία με τη Ρεάλ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για την δική του καριέρα, τα τελευταία 20-25 χρόνια, πόσα είναι ο Νίκος, 25, το 2000 εκεί κάπου ξεκίνησε. Δεν τους πήρε στην Ιταλία με την Αρμάνη. Τη χάζεψα πραγματικά. Δεν κάνω πλάκα. Τυχαία τώρα, πώς την ηλικία του πάτησα να δω και μου βγάλε και όλα τα υπόλοιπα δίπλα τις επιτυχίες. Τους τίτλους που έχει πάρει. Τους ομαδικούς. Να, τώρα που το πατάω. Εξαιρώ τη Ρωσία που τους πήρε με την ΤΣΣΚΑ. Γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι. ΤΣΣΚΑ. Είναι η πιο δυνατή ομάδα της χώρας της. Έβλεπα δηλαδή στην Ελλάδα με την ΑΕΚ ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελα. Με την Μπενετών Τρεβίζο. Ένα πρωτάθλημα, ένα Super Cup, ένα κύπελο. Με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Μία Ευρωλίγκα, δύο πρωταθλήματα Ρωσίας και μία ΒΤΜΠ. Με τη Σιένα, τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, τρία Super Cup Ιταλίας, τρία κύπελα Ιταλίας. Τριετία πολύ δυνατή τότε για την Σιένα, έτσι. Ήταν από το 9 στο 12 ο Ζήσης. Ουνίξ Καζάν, κύπελο Ρωσίας. Έμεινε πολύ μικρό διάστημα στην Ουνίξ Καζάν. Μπάμπερκ, δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, δύο κύπελα Γερμανίας, Super Cup Γερμανίας. Χάζεψα. Με έξι ομάδες διαφορετικές έχει πάρει τίτλους. Έρχονται πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες μέρες. Πολύ ωραίες μέρες. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Το κανονικό μας. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε και μέχρι στον Γκάλι εδώ για να συνεχίσουμε μπασκετικά, παιδιά, και ό,τι άλλο υπάρχει να το σχολιάσουμε και αυτό. Πάμε στο διάλειμμα, ακόμα αρχικά το δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες, μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων, τονίζει σε αυστηρό τόνο η Αθήνα. Καλεί το Κίεβο να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Λερναία Ύδρα, τα κυκλώματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα επιχείρηση σήμερα του ελληνικού FBI. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες για το κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Αλλάζουν τα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία με φόντο τη Μέση Ανατολή, χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Βλέπει ο ΩΣΑ με οδηγό το κόστος ενέργειας και λιπασμάτων. Η κατάσταση ήδη αποτυπώθηκε από την Eurostat που ανακοίνωσε πληθωρισμό 5% τον Μάιο στη χώρα μας. Ράλι ανόδου και σήμερα στις τιμές πετρελαίου πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, το Brent σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 3%. Την ίδια στιγμή παραμένει στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τάνκερ στα στενά του Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν απάντησε η Τεχεράνη. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, με την κηδεία του να τελείται στην Κάριστο κάτω από άκρα μυστικότητα. Η οικογένεια και οι φίλοι του είπαν το τελευταίο αντίο σήμερα Τετάρτη, καθώς επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη ήταν να μην δημοσιοποιηθεί η είδηση του θανάτου του πριν από την ταφή. Πρόστιμο άνω των 950.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρεία εισαγωγής, κατασκευής και εμπορίας σχολικών ειδών. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, η εταιρεία περιόριζε τις επιλογές αναζήτησης στο διαδίκτυο των καταναλωτών, απαγορεύοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Απαιτητικά τα θέματα σε βιολογία και μαθηματικά για καλά διαβασμένους στα αρχαία. Ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες για άγρια επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια του αγώνα αστραπή δεντροποτάμου κανονιέριδες. Ο 31χρονος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ο 38χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο συγγενή παίκτη που μπήκε στο γήπεδο για να σωθεί από τους προπυλακισμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
17: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Παρακαλώ.
9: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
8: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
9: Ποιος?
8: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
9: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
8: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
10: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS λόγο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη, όχι στην τρίτη ουσιαστικά ώρα της εκπομπής. Γιατί ξεκινήσαμε, είπαμε νωρίτερα σήμερα λόγω της. Ότι ο Γιάννης έπρεπε να φύγει νωρίτερα, ο Γιάννης ο Βασκάλου. Έχουμε και Χρήστο Γκάλι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χρήστο. Έχω πει πολλά. Είναι η αλήθεια, γιατί ξεκινήσαμε από τις 2 παρα 20. Έχουμε φτάσει 3 και 4.
1: Λογικό είναι να έχεις και την πίεση του κόσμου που θέλει να μάθει τα νέα όσον αφορά για την επικείμενη συμφωνία του Άρη με τον.
0: Βασίλη Σπανούλη. Με ορμούσαν, φέρε τον Γκάλι, βάλ τον μέσα γιατί τον έχεις έξω.
1: Καλά, δίκιο έχει ο κόσμος, γιατί χθες που ήρθα νωρίς μου λες τη δεύτερη ώρα.
0: Τον παράτησες έξω.
1: Σήμερα που μου λες τη δεύτερη ώρα, μετά μου γκρινιάζει και μου λες άλλα την πρώτη. Και εσύ
0: τη δεύτερη ώρα ξεκίνησαμε
1: ή θα βγάλεις.
0: Λίγο νωρίτερα.
1: Εντάξει, ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Είχες και το, έχουμε και το θέμα του ερασιτέχνη αύριο, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, και τώρα έχουν ανοίξει όλα και οι πληρωμές, οι ηλεκτρονικές, να στηρίξουμε όλοι. Την προσπάθεια που γίνεται πρώτα απ' όλα για να σταθεί στα πόδια του ερασιτέχνης και στη συνέχεια να προοδεύσει όπως οι υπόλοιποι ερασιτέχνες όλων των μεγάλων ομάδων. Και θα το καταλάβετε στο εγγύς μέλλον, όσο πιο μεγάλες γίνονται οι ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου, τόσο πιο ισχυρό χρειάζονται ερασιτέχνη για backup. Και θα το καταλάβετε γιατί στο απότερο μέλλον. Τώρα είναι φιλολογικά, τώρα όλοι ασχολείστε με τον ερασιτέχνη μόνο και μόνο για να βρει επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όμως αυτό. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι στην κυρολεξία, είναι το θησαυροφυλάκιο του Άρη.
0: Λοιπόν, περίμενε. Μπείτε μέσα, κάντε κανένα like ακόμα στο βίντεο, γιατί βλέπω μέσα 450 άτομα και έχουμε 150 like.
1: Ντροπή.
0: Κάντε κανένα like, γιατί ντροπή. Τον έχω εδώ πέρα, δεν θα ανοίξω στόμα του.
1: Όχι, δεν θα πω τίποτα.
0: Θα τον βάλω τσιρότο και θα κάτσει και θα λέει τίποτα.
1: Από τα 500 like και μετά, μόλις θα.
0: Πάλι βάζεις μεγάλο.
1: Μεγάλο. Την προηγούμενη φορά είχα βάλει 1000 τόσα και μέσα σε 10 λεπτά γίνανε. Λοιπόν, 500 like για να ξεκινήσετε να μάθετε την είδηση για Σπανούλη. Αλλιώς θα βγάλουμε κανέναν, θα σας λέει 50-50, 35-45.
0: 22-14.
1: Ναι. Το ποσοστό άλλαξε. Χθες τι είπα, 95 είπα, άλλαξε το ποσοστό.
0: 96 είπες θες.
1: 96, 96 μεταβάλλεται το ποσοστό. Άλλαξε, παιδιά, το ποσοστό. Άλλαξε. Τώρα προς τα πάνω, προς τα κάτω θα φανεί από τα likes σας.
0: Ή μην κάνετε και μπορείτε να μπείτε σε άλλες εκπομπές. Στην Αθήνα έχει εκπομπές διάφορες. Ναι. Είπαμε χθες βγήκε ο πρώην παίκτης, ο ποδοσφαιριστής που πέρασε και από εμάς τα τελευταία του. Ξέρεις ποιον λέω.
1: Όχι, ποιος.
0: Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.
1: Ναι.
0: Και μας είπε ρεπορτάζ μπασκετικού Άρη. Έκανε ανάλυση μπασκετικού Άρη. Τι θα γίνει με το Σπανούλη, αν θα βρει ο Σπανούλης, του δώσε αυτό του Σπανούλη, τι του δίνει ο Άρης. Τώρα περιμένω η επόμενη
1: είπε, αυτό για το τσάρτερ το είπε.
0: Όχι, για το τσάρτερ το είπε ο Παπαβασιλείου. Κατά τον λέω γρηγόρη Παπαβασιλείου. Ναι. Νομίζω το είπε ο γρηγόρη Παπαβασιλείου. Και εκείνο είπε, μα και φέτος λέει με τσάρτερ πήγαινε ο Άρης. Λέει σε όλα τα παιχνίδια πήγε με τσάρτερ. Δηλαδή, αφού δεν ξέρετε, ή ρωτήστε ή μη μιλάτε, κάντε τις πάπιες. Μην λέτε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Θοδωρή, αυτή που είναι μέσα, άσε τώρα, 483 άτομα είναι. Και τα like είναι 291. Σπρώξτε. Αλλιώς θα λέμε άλλα. Πες κάτι άλλο. Πώς πέρασε σήμερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πρωί, να μιλήσουμε για τον τελικό του Champions League που είναι και επίκαιρο.
0: Τελικός.
1: Ή όχι, όχι.
0: Πέρασε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να πούμε για τελικό πρωταθλήματος. Σήμερα ξεκινάει
1: για τον τελικό πρωταθλήματος, ναι. Θα παίξει τελικά ο Σλούκας αυτό.
0: Αφού μιλάνε οι άλλοι για Σπανούλη, θα λέμε εμείς για αυτά. Λοιπόν, ο Σλούκας. Ναι. Κοίτα, πιστεύω ότι είπε ο Αταμάν ότι θα δει σήμερα, αν είναι έτοιμος για να
1: σε
0: παίξει.
1: Σε καλό δρόμο είστε, 300 φτάσαμε.
0: Ναι, φτάσαμε 307. Έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος είπε ότι θα παίξει σίγουρα. Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα πόσο ο Παναθηναϊκός θα το διαχειριστεί και θα μπορέσει να. Πώς το λένε, να παλέψει το παιχνίδι. Είναι σίγουρα φαβορί. Ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά ξέρεις τώρα η πίεση που θα βγάλει ο Παναθηναϊκός έχοντας πάρει ο αντίπαλός του μέσα στην έδρα του το Final Four, την Ευρωλίγκα.
1: Σε διακόπτω. Στέλνει ο μήνυμα ο φίλος.
0: Δεν του αρέσουν αυτά που λέμε. Γιατί?
1: Όχι. Στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Άρης, λέει: μπαίνουμε, κάνουμε like από αμάξια.

0: Πλοία διαστημόπλοια.
1: Κάντε, έχετε ακόμα, δεν φτάσατε ακόμα. 3,72 βλέπω.
0: Ναι,
1: δώστε,
0: ναι.
1: Δώστε λίγο.
0: Άλλα 28.
1: 565 είναι μέσα.
0: Άλλα 28.
1: Όχι 28, 128. Στα μαθηματικά. 3,72 είμαστε εδώ.
0: Α, εγώ 4,72 άκουσα. Εντάξει.
1: 3,72 είμαστε. Θέλει δρόμο ακόμα, παιδιά. Δεν. Πίσω είστε. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό έχει αποσύρει ο Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ νομίζω δεν θα παίξει. Σημαντική απώλεια. Ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι έχει παίχτες ο Μπαρτζόκας. Θα καλύψει το κενό του Ντόρσεϊ. Και είναι φαβορή μεγάλο Ολυμπιακό για να κερδίσει σήμερα και να κάνει. Αν ο Παναθηναϊκός έχει ελπίδες, σήμερα πρέπει να κερδίσει για μένα.
0: Για να κάνει την έκπληξη.
1: Για να κάνει την έκπληξη.
0: Ναι, σήμερα, αλλά δηλαδή, βέβαια να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συσπηρωθεί, να τους ανεβάσει λίγο το ηθικό, γιατί οι περισσότεροι παίκτες στον Παναθηναϊκό είναι αν τελειώνει η σεζόν, να φύγουμε, και ιδιαίτερα οι ξένοι που δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν ή όχι.
1: Ναι, λογικό.
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτό αν μπορέσει να τους βρει, να τους ενώσει, να τους πει πάμε για μια τελευταία προσπάθεια, να ρίξουμε μια τελευταία ζαριά. Αν το καταφέρει αυτό ο Αταμάν, έχει τύχη. Αλλά άμα σήμερα, επειδή ο Ολυμπιακός είναι και σε δαιμονιώδη φόρμα, εντάξει, μην κοίτας τώρα ποιοι λείπουν. Πρέπει να λείπουν πάρα πολλοί παίχτες από τον Ολυμπιακό για να χάσει τη φόρμα του. Λοιπόν, άμα ο Παναθηναϊκός σήμερα διασυρθεί, πάμε για 3-0 και εύκολο, να ξέρεις.
1: Λες ένα, αν
0: ο Παναθηναϊκός φανεί ανταγωνιστικός, τότε και ακόμα και στις λεπτομέρειες να χάσει, έχει ελπίδες κάτι να διεκδικήσει. Αλλά το θέμα είναι να μην διασυρθεί σήμερα ο Παναθηναϊκός, γιατί άμα διασυρθεί, οι περισσότεροι παίχτες, οι ξένοι, θα πούνε τελείωσε η σεμνή τελετή. Έτσι. Άντε πάμε για διακοπές.
1: Ενώ πλησιάζουμε, πριν τα πω, έχει δύο μηνύματα.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Ρένος. Ναι. Ρε, δεν το λέω τώρα. Τάδε, πώς γίνεται, λέει, μόνο εσάς τους δύο να μπορώ να ακούσω, λέει, με όσους άλλους, λέει, με πιάνει πονοκέφαλος. Δεν σε πιάνει πονοκέφαλος μαζί μας, δηλαδή. Μας αντέχεις.
0: Είμαστε σαν την ασπιρίνη.
1: Και ο Μίκαελ, λέει εδώ το πιο ωραίο, στις 7 η ανακοίνωση σήμερα, μου το είπε, λέει, ο Χρυστοδουλόπουλος. Ορίστε. Ενημέρωσε ο Χρυστοδουλόπουλος, 7 η ώρα σήμερα η ανακοίνωση. Να την πήρατε την είδηση. Ξέρει ο Χρυστοδουλόπουλος, έχει μπασκετικό ρεπορτάζ. Τι ψάχνετε να βρείτε.
0: Ωραίος είναι ο Χρυστοδουλόπουλος, έπρεπε να το βγάλουμε καμιά φορά.
1: Εδώ έχουμε Σταριόγλου. Ρωτάνε και ανησυχούν, λέει, έχω να οδηγήσω πρώτα μήνες, κάνω like, παράλληλα θα τρακάρω, λέει. Μιλήστε.
0: Γύρισε,
1: εδώ είσαι.
0: Εδώ είσαι, Ελλάδα είσαι.
1: Εδώ είσαι να κάνεις μια παρέα στον. Γκαλί.
0: Τι.
1: 595.
0: Πάμε.
1: Πρέπει να ανοίξει το στόμα σου.
0: Λοιπόν,
1: ολοκληρώσαμε για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε τι
0: λοιπόν,
1: έχουμε για τον Άρη.
0: Επειδή έχει τραβήξει σε χρόνο, θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Οι πιθανότητες του Σπανούλη να είναι προπονητής του Άρη είναι 99,99.
1: 99,99.
0: Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Το 1%, το 0,01% τι είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι. Τώρα μιλάνε οι δικηγόροι με τον μάνατζερ. Λες ρε παιδί μου τώρα, άμα είναι κανένας τριφλός μάνατζερ, είσαι κανένας τριφλός δικηγόρος. Εντάξει, ο Ρασνάτοβιτς είναι. Αλλά τώρα λέμε τώρα, βάλει και αυτόν τον όρο, βάλει και τον άλλον, βάλει και τον άλλον. Κοίταξε, δεν νομίζω τώρα ο Σπανούλης να κάθεται να ασχολείται τώρα με το συμβόλαιο του Άρη. Τα είπανε με το ΖΙΣ, συμφωνήσανε, είπανε τους δικηγόρους, ετοιμάστε τα συμβόλαια, όταν είστε έτοιμοι, φωνάξτε μας να τα υπογράψουμε, να τελειώνουμε. Ο Ζήσης με το Σπανούλη, ξέρω σίγουρα αυτή τη στιγμή ότι ασχολούνται με παίκτες. Αυτό τους καίει. Θέλουν ένα εκπληκτικό για τους στόχους, επειδή ξέρουν ότι ανεβαίνει ο πύχης των στόχων. Έχουν πάρει το OK από τον ιδιοκτήτη, το ΣΙΑΟ. Προχωράτε. Σας είπα, μην μου βάζετε ταμπέλες, γιατί πολύ, το budget θα είναι 8 εκατομμύρια, θα είναι 6 εκατομμύρια, από 4 στα 5 θα πάει 15. Παιδιά, το budget με Σπανούλη πάει όσο χρειάζεται για να πετύχει ο Άρης τους στόχους του. Και ποιοι είναι οι στόχοι του? Κατάκτηση EuroCup, νούμερο 1. Και όσο το δυνατόν, ψηλότερη θέση στην τετράδα. Το ότι να είσαι εκτός τετράδας δεν παίζει ούτε καν σαν πιθανότητα. Ο Σπανούλης έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Το ψιλολένε και οι άνθρωποι της ΚΑΕ πλέον. Απομένει αυτή η λεπτομέρεια. Να βάλει ο δικηγόρος έναν όρο, Δεν θέλει σπίτι ο Σπανούλης να του δίνεις τα λεφτά. Όχι, εμείς έχουμε σπίτια, δεν μπορούμε να δίνουμε λεφτά. Και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Αυτό το συμβόλαιο θα πάει στον Εσάκη.
1: Κάτσε, τι σπίτι θέλει ο Σπανούλης? Παιδιά, δεν έχει κανένα πρικό εδώ η Ολυμπία, τίποτα για να,
0: λες,
1: για
0: να, πηγαίνει, να μείνει. Να πηγαίνει να μένει στο,
1: δεν έχει πρικό, η Ολυμπία,
0: στο Κορδελιό.
1: Δεν, όπου ήταν, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δεν έχει κανένα, καμιά πρίκα δεν πήρε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω
1: αν πήρε.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρικοθύρα ο Σπανούλη.
1: Όχι, όχι, κανένα πρικό ρε παιδί μου. Δεν είναι, καμιά φορά δεν δίνουν πρικό. Ναι. Δεν πα τίποτα, δεν έδωσε πεθερό τίποτα. Κάτι. Όπου έχει ο άνθρωπο. Τι να κάνει, δεν θέλει και σπίτι.
0: Εντάξει, πήρε γυναικάρα τώρα, εντάξει. Και σε θέλει και πρίκα κιόλα.
1: Όχι, αυτό αλήθεια είναι.
0: Γυναικάρα πήρε. Εντάξει, και με τίτλο κιόλα. Παιδιά.
1: Και δηλαδή, γυναικάρα πήρε και με τίτλο. Αλήθεια.
0: Τώρα, άφησε, ο Σπανούλη μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει μια από τι ωραιότερε γυναίκε εκείνη τη δεκαετία στην Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, και το έχει και με τίτλο κιόλας και χαρτί.
1: Ο Σπανούλης είναι όμως. Τέτοιο γαμπρό δώσαμε. Να μην πάρουμε κάτι.
0: Τέτοιο γαμπρό, μάλλον μου. Λοιπόν,
1: ορίστε,
0: παιδιά.
1: Μενεμένη έχει πρίκα, λέει η Ολυμπία. Ορίστε, βλέπεις, εδώ έχουμε πληροφορίες.
0: Θα πάει να μείνει στη Μενεμένη.
1: Έχουμε πληροφορίες. Κοντά είναι η Μενεμένη.
0: Και θα πρέπει, πολύ κοντά. Και θα πρέπει τα λεφτά που ήταν για το σπίτι που θα έδινε ο Άρης να του τα δώσει η ΚΑΕ μετρητά. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει το δικό του το αυτοκίνητο ή θα έχει από την ΚΑΕ ενοικιαζόμενο ή αν θα οδηγεί μόνος του ή θα χρειαστεί οδηγό. Όλα αυτά, παιδιά, είναι λεπτομέρειες τις οποίες συζητάνε σοβαρά, δεν είναι για γελιά. Είναι αυτές τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή συζητάνε.
1: Όχι, ξέρεις τι, οι δικηγόροι. Να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ξέρεις, στο μυαλό του κόσμου τι μπαίνει. Μας κάνει τώρα τον δύσκολο και.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά. Το είπα και νωρίτερα, χθες, δεν ξέρω αν άκουγες, ότι αν ήταν να πει όχι ο Σπανούλης, θα το είχε ήδη πει.
0: Από εδώ και δύο εβδομάδες, παιδιά.
1: Δεν θα άφηνε τον κουμπάρο του να εκτίθεται μέσα εισαγωγικά και να σέρνεται όλο αυτό το πράγμα τόσες μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το πότε είναι δικό τους θέμα, κάτι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους, κάτι μπορεί να θέλουν, κάπως να θέλουν να το παρουσιάσουν.
0: Καταρχήν, αν είχε πει όχι ο Σπανούλης και δεν ήταν σήμερα προπονητής του Άρη, είχε απορρίψει την πρόταση του κουμπάρου του, στη φωτογραφία που κάθονται δίπλα-δίπλα στο Final Four θα υπήρχε, θα ακολουθούσε και διέψευση της Καϊάρης. Και οτιδήποτε γράφονταν από τότε μέχρι σήμερα θα το διέψευδε επίσημη Καϊάρης. Δεν θα άφηναν όχι το Χριστοδουλόπουλο ούτε στα νέα της πολυκατοικίας να αναφέρεις.
1: Ωραία τα λέει ο Λάζαρος.
0: Τι?
1: Ωραία τα λέει ο Λάζαρος. Λέει.
0: Ναι ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, και ο Λάζαρος δανείζεται το ρεπορτάζ που κάνουμε εμείς και γράφονται στα site και βγαίνει. Εντάξει, καλό παιδί ο Λάζαρος και σου λέω και πολύ καλός, εγώ την παρακολουθώ καμιά φορά, πολύ καλός στην δουλειά.
1: Ορίστε,
0: του.
1: Ορίστε, εδώ έχουμε ένα παιδί, λέει, φιλαράκι μας εδώ, ένας λέει, πείτε στο Σπανούλι ότι δεν μπορώ να διαβάσω και εξεταστική. Άντε να τελειώνει, λέει, μπας και γράψω τίποτα.
0: Ναι, φίλε.
1: Δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Α, δεν μπορεί να διαβάσει.
1: Δεν μπορεί να διαβάσει, από το άγχος.
0: Πόσο λένε.
1: Ο Ρένος.
0: Ρένο, έλα να σου πω ότι άμα δεν περάσει τα μαθήματα. Λοιπόν, αν δεν περάσει τα μαθήματα, Σπανούλης δεν υπογράφει τον Άρη. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Είπε ότι πρέπει ο Ρένος να περάσει τα μαθήματα. Ναι, αλλά πιο προς τα φάρα.
0: Ή άμα δίνει για το πανεπιστήμιο, αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο, Σπανούλης δεν έρχεται στον Άρη. Το έχει βάλει όρο ο Ρασνάντοβιτς, να ξέρει. Έψαχνε έναν όρο να βάλει ο οποίο. Να είναι δύσκολος για να χαλάσει τη συμφωνία, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Ρασνάντοβιτς είχε πολύ καλές και φιλικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη. Δεν ξέρω από πώς και από τού.
1: Φέρε τον Τρικέρι.
0: Μόνο τον Τρικέρι.
1: Ναι, τον Τρικέρι.
0: Ναι, ό,τι φίλοι μάνατζερ έχουν.
1: Άλλοι, άσε τώρα τις.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά.
1: Πες μας για Λαλακάη. Πώς είναι αυτό, Λαλακάη Φλίν. Πες μας.
0: Τον Μαλαχία Φλίν.
1: Μαλακάη
0: είναι στα αγγλικά, ρε. Μαλαχίας είναι. Μαλαχίας είναι.
1: Μην το λες τώρα έτσι, στον αέρα. Εντάξει.
0: Ο τέτοιος, ρε, το όνομα στη βίβλο, πώς είναι, στην Αγία Γραφή.
1: Πες το τώρα.
0: Μαλαχίας δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει και Άγιος Μαλαχίας.
1: Πες για τον Φλίν τώρα, τι γίνεται.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό θέλει ο κόσμος.
0: Το γράψαν οι Ιταλοί. Να είστε λίγο προσεκτικοί σε ό,τι διαβάζετε. Ένας παίχτης, σας τα λέγαμε όταν είχε βρεθεί ο Άρης αντίπαλος της Μπακτσέσεχίρ. Λοιπόν, ένας παίχτης ο οποίος παίρνει το τουρκικό διαβατήριο. Τον υπογράφουν οι Τούρκοι αμέσως συμβόλαιο δεσμευτικό με 1 εκατομμύριο και αποδοχές. και χωρίς ιδιαίτερες ρήτρες, γιατί του δώσαν διαβατήριο να παίζει σαν Τούρκος. Αν θα τον πουλήσουν κάπου και θα τον πουλήσουν πολλά λεφτά, είναι σε κάποια τουρκική ομάδα.
1: Από τις πλούσιες.
0: Από τις πλούσιες. Γιατί εκείνες θα πληρώσουν το διαβατήριο που του δώσανε στην Μπαχτσεσεχήρ.
1: Το τουρκικό διαβατήριο, ότι μπορεί να παίξει σαν Τούρκος. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν πιάνει θέση ξένου. Να σας πω κάτι, η Μπαρτσελόνη ενδιαφέρθηκε και έφαγε πόρτα. Και έφαγε πόρτα γιατί πόσα θα δώσει η Μπαρτσελόνη, 1, 2, 3 εκατομμύρια να τον πάρει. Λέμε τώρα. Επειδή έχει τουρκικό διαβατήριο, οι Τούρκοι θα δώσουν παραπάνω, αναγκαστικά. Ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος δεν πιάνει θέση ξένου. Ξέρετε πόσα κερδίζει η ομάδα που θα τον πάρει. Φανταστείτε ο Λάρκιν πόσα έχει προσφέρει, πόσα λεφτά έχει πάρει και πόσα έχει προσφέρει στην ΕΦΕΣ. Αυτά που προσέφερε είναι επί 10 και δεν πιάνει θέση ξένου. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορεί να φύγει ο Φλίν από την Τουρκία. Και αν φύγει από την Μπαχτσεσεχήρ με την οποία έχει συμβόλαιο και του δώσε διαβατήριο, θα χρυσοπληρωθεί, αλλά θα χρυσοπληρωθεί από ομάδα τουρκική η οποία θέλει το διαβατήριο. Έχει αξία για αυτήν. Σε εμάς δεν έχει αξία. Είτε με διαβατήριο έρθει τουρκικό, είτε αμερικάνικο, είτε Ζιμπάμπουε. Ο κανονισμός λέει ξένος είναι. Μέχρι 6. 8 στο ρόστερ, 6 δηλώνει στο παιχνίδι. Και τώρα θα πάει 8 στο ρόστερ και 7 θα δηλώνει στο παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει όμως. Περιμένουμε στην επικείμενη γενική συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αμέσως μετά τους τελικούς. Αλλά όλοι λένε ότι θα περάσει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση τους έχουν φύγει τα μάτια βλέποντας παίκτες στο 1-2. Βλέποντας παίκτες στο 1-2, σας το λέω.
1: Είπες πριν ότι πάει κάτι. Πώς το είπες?
0: Τι?
1: Το γράφουν εδώ πέρα. Αυτοί που σε ακούνε τόσο προσεκτικά και σε παρατηρούν.
0: Ναι.
1: Είπες, ναι, έχουν βρει έναν καταπληκτικό και σταμάτησες. Τι καταπληκτικό έχουν βρει?
0: Έχω βρει έναν καταπληκτικό, τώρα βοηθήστε με λίγο.
1: Ναι, οι άνθρωποι του Άρη έχουν βρει έναν καταπληκτικό, τι? Άσο, διάρη, τριάρη, πεντάρη.
0: Ο Σπανούλης με το Ζήση. Παιδιά, αυτοί οι δύο, άσο και δύο, θα τους πάρουν πακέτο, να ξέρετε. Και θα είναι ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Είναι όλες οι ομάδες του Σπανούλη. Στο Περιστέρι τι είχε? Το Φραντζίσκο και τον άλλο, τον Αμερικάνο, όπως λέγανε τον καλό. Είχε ένα εκπληκτικό δίδυμο.
1: Το ίδιο θα έχει. Αυτό που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πώς το λέγανε? Με την Κορδέλα.
0: Μπράβο.
1: Πώς τον λέγανε τον κόλλησα τώρα, όχι Χάρπερ.
0: Ναι, και εγώ.
1: Που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πέστε τον, θυμηθείτε τον.
0: Έλα, βοηθήστε λίγο, άντε. 500 άτομα είστε μέσα.
1: Θα τον βρουν, για πέστε.
0: Λοιπόν, απλούστατα, το μόνο που ξέρω, δεν ξέρω όνομα, παιδιά, σοβαρά σας μιλάω, δεν ξέρω ονόματα. Το μόνο που ξέρω είναι.
1: Τον Ράγκλαντ.
0: Όχι, δεν ήταν ο.
1: Ο Ράγκλαντ την προηγούμενη χρονιά. Την επόμενη, εκείνος με τον.
0: Με τον Φραντζίσκο, ποιος ήταν?
1: Με την Κορδέλα, μωρέ, πώς τον λέγανε εκείνον?
0: Και ερχόταν από πίσω, σαν δεύτερος playmaker, ο Πουλιανίτης. Τώρα θα έχει Πουλιανίτη και Πουλιανίτη backup στον Άσο. Μπορεί να αποκτηθεί ακόμα ένας Έλληνας στον Άσο. Παιδιά, είναι μεγάλη σεζόν και για τις ομάδες που έχουν στόχο υψηλό την κατάκτηση, δεν τους παίρνει να χάσουν έναν παίκτη παραμονές αγώνα εξαιτίας τραυματισμού, που θα υπάρχουν τραυματισμοί. Γιατί θα υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και πολλά ταξίδια. Γι' αυτό σας λέω ότι θα γεμίσει φέτος πολύ το ρόστερ του Άρη. Χώρια που θέλουν να το γεμίσουν για να μπορείς του χρόνου να λες ότι έχω έναν κορμό. Λοιπόν, απλούστατα να ξέρεις.
1: Ντένμον, το βρήκα.
0: Ναι.
1: Ο Ντένμον.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ και τους φίλους εδώ που το στείλαν πάρα πολύ.
0: Το.
1: Ντένμον.
0: Ο Άσος δεν θα είναι κοντός. Θα είναι 1,90 κοντά. Αυτό ξέρω. Ψάχνουνε σώμα. Και ας μην έχει το σκοράρισμα. Θα το έχει το σκοράρισμα το Διάρη. Και σαν backup διάρη θα έρχεται από πίσω ο Έλληνας, ο Μήτρου Λόγκ. Και σαν backup άσο θα έρχεται ο Έλληνας Πουλιανίτης, συν μπορεί ένας ακόμα. Και γιατί λέω μπορεί, παιδιά, σας το έχω εξηγήσει, ότι όλες οι ομάδες ανάμεσα τους και ο Άρης περιμένουν να δουν τι θα αφήσουν ελεύθερο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σας έχω εξηγήσει ότι θα πάει ο Τολιόπουλος μαζί με τον μάνατζέρ του και τον Μωραΐτη παρέα στα γραφεία του Παναθηναϊκού όταν όλα τελειώσουν και θα πούνε θέλουμε την ελευθέρα. Και θα πει ο Παναθηναϊκός όχι και οι δύο, ένας από τους δύο. Και ο ένας από τους δύο σημαίνει ευχαριστούμε πάρα πολύ Μωραΐτη, να είσαι καλά, πάρ' την ελευθέρα σου και βγαίνει ελεύθερος ο Μωραΐτης στην αγορά. Μακάρι να κάνει το λάθος ο Παναθηναϊκός να βγάλει τον Τολιόπουλο. Αλλά δεν θα το κάνει αυτό το λάθος. Και δεν θα το κάνει αυτό το λάθος γιατί όπως και ο Ολυμπιακός και ο Άρης και γενικότερα οι ομάδες που έχουν βάλει ψηλά τον πήχη θέλουν όσο δυνατόν μεγαλύτερο ελληνικό ρόστερ για να προστατεύουν τους ξένους. Είδατε ο Παναθηναϊκός φέτος τα προβλήματά του πότε ξεκίνησαν, όταν έφυγε ο βασικός σκόρερ, όταν τραυματίστηκε ο Νάν. Μέχρι να γυρίσει πίσω υπήρχε κάποιος να τον αναπληρώσει? Όχι. Γιατί έπαιζε μόνο με τον Νάν. Αυτό βέβαια θα μου πείτε είναι λάθος ο προπονητής. Εντάξει, ναι, πλήρωσε ένα λάθος ο προπονητή. Περίμενε τον Νάν να γυρίσει ο Νάν, να ξαναβρει τη φόρμα του ο Νάν που δεν τη βρήκε ποτέ και άρχισαν τα προβλήματα. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, μην ανησυχείτε για το θέμα Σπανούλη. Έχει σχεδόν κλείσει τον Άρη. Τα τυπικά απομένουν. Οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή συντάσσουν συμβόλαια. Μπορεί και σήμερα να ανακοινωθεί, όπως μου λέγανε χθες, ότι ή χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί. Το πρωί πέρασε, δεν ανακοινώθηκε. Πάμε για τις επόμενες ώρες. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ανησυχία όσον αφορά για το Σπανούλη. Ίδιος ο Σπανούλης με το Ζήση έχουν λιώσει τα μάτια τους για να βλέπουν παίκτες στους υπολογιστές, στις οθόνες, παίκτες που πρέπει να πάρουν. Και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει με το 1-2. Έχει ο Σπανούλης αυτή την, πώς θα το πούμε, την ιδιοτροπία, στην προπονητική ιδιοτροπία, ότι θέλει το 1-2 να κουμπώνει, να μπορεί να συνεργαστεί σε πολλούς τρόπους. Γιατί πιστεύει ότι αυτό εξελίσσει το παιχνίδι. Κανένα πρόβλημα. Απλούστατα έχει και το ok από το Σιάο. Κάποια πράγματα αν χρειαστεί θα τα πληρώσουν. Οπότε δεν έχει το άγχος αυτό εκείνο. Και παιδιά, κάποιους παίκτες θα τους χρυσοπληρώσεις, όχι γιατί το αξίζουν αγωνιστικά, αλλά γιατί θα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Προκειμένου να στον πάρει κάποια ομάδα Ευρωλίγκα που του τάζει Ευρωλίγκα κάποια μικρομεσαία, θα του δώσει λίγο παραπάνω, του πεις μην πας στην Ευρωλίγκα τώρα, θα πας μαζί μου σε ένα χρόνο. Έλα τώρα, πάρ' τα λεφτά παραπάνω από την Ευρωλίγκα για να παίξουμε στο EuroCup και να το κατακτήσουμε. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες τις οποίες οι θυσίες που θα πρέπει να κάνει ο Σιάο, να πληρώσει δηλαδή κάποια πράγματα λίγο παραπάνω, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει το Σιάο δεν είναι πόσα περισσότερα θα πληρώσει σε κάποιους παίχτες, αλλά με την υπόσχεση του Ζήση, μάλλον με το πλάνο του Ζήση και την υπόσχεση ότι του χρόνου κατακτάμε το EuroCup, για να μπορέσει αυτός μετά να κάνει τα δικά του κουμάντα ως ιδιοκτήτης της ομάδας. Και ποια είναι αυτά? Να κάνει ένα πλάνο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όταν είσαι στην κορυφή. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στα μάτια μας. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που κάναν high score φέτος όσον αφορά τα budget, γιατί έπαιρνε ο ένας και αναγκαστικά έπρεπε να παίρνει και ο άλλος και είχαν και τραυματισμούς γιατί είναι επίπονη χρονιά, μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα λεφτά τα βάζουν από την τσέπη τους. Τα βγάζουν τα λεφτά. το μεγαλύτερο μέρος τα βγάζουν. Οι ιδιοκτήτες πληρώνουν τη διαφορά που προκύπτει. Δηλαδή άμα κάνεις 30 εκατομμύρια budget και τα έσοδά σου φτάσουν στα 22-23, τα 7-8 θα τα βάλει ο ιδιοκτήτης.
1: Λοιπόν, λίγο.
0: Και θα τα περάσει σαν αύξηση με το
1: χειρό. Λίγο κεφάλαιο. Να πάω σε ένα θέμα. Επειδή έγινε χθες μια εκπομπή από δημοσιογράφο της ΑΕΚ και ανέφερε διάφορα νούμερα. Τώρα πόσο ισχύουν αυτά τα νούμερα, μπήκε σε μια διαδικασία να πει για τον Χαραλαμπόπουλο, είπε για τον Γκρέι, ο οποίος πηγαίνει από ό,τι λέγεται στον ΠΑΟΚ, για τον Χαραλαμπόπουλο, αναφέρθηκε στον Μπάρκλεϊ. Και έλεγε κάποια νούμερα τα οποία πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ανέφερε για τον Χαραλαμπόπουλο ότι ο Άρης λέει του έκανε πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Δηλαδή, που έπαιρνε 250 χιλιάρικα στην ΑΕΚ. 300, παραπάνω, 250 δεν έπαιρνε. Τόσο έπαιρνε νομίζω. 250.
0: 250 με 300
1: εκεί. Από τα 250 να του δώσαμε 666.
0: Όχι, δεν.
1: Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά τα νούμερα. Τα είπε γιατί του χάνει η ΑΕΚ του παίχτε. Ναι. Και τα είπε για να δείξει γιατί τους χάνει.
0: Αλλά για τον Γκρέι.
1: Ένα εκατομμύριο.
0: Φημολογείται ότι ισχύει αυτό το νούμερο.
1: Κατά συγγνώμη, 400.000
0: δεν ξέρω σίγουρα.
1: Περίμενα από τα 400.000 είναι καλά. Δεν έκανε... Ο Γκρέι δεν με καλένει κιόλας ο Γκρέι. Ένας δυνατός παίχτης είναι. Παίζει και στο 4. Μπορεί να παίξει και στο 5 σε χαμηλά σχήματα γιατί είναι πολύ δυνατός. Αλλά σιγά ένα εκατομμύριο για τον Γκρέι. Τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Πάρα πολλά λεφτά είναι.
0: Εμένα είναι πιο πάρα πολλά λεφτά.
1: Πιο πολύ μου έκανε την αίσθηση αυτό το πράγμα. Ότι τα έλεγε περισσότερο γιατί τους χάνει τους παίκτες η ΑΕΚ για να χρυσώσει λίγο το χάπι γιατί τους χάνει τους παίκτες η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, όχι. Είναι υπερβολικά τα νούμερα. Όντως. Δεν υπάρχει.
1: Δεν είπε ένα για δύο χρόνια για τον Γκρέι. Είπε ένα το χρόνο.
0: Ένα το χρόνο.
1: 2 εκατομμύρια. Επειδή τον άκουσα. Τσίμπος, πώς λέγεται. Τώρα λέω και το όνομά του. Εντάξει. Τον άκουσα. Είπε 1 εκατομμύριο το χρόνο. 2 εκατομμύρια για 2 χρόνια είπε. Και ότι η ΑΕΚ το έκανε πρόταση 700.000 και πόσα είπε. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα.
0: Εντάξει, πάρα πολύ μεγάλα. Παιδιά, η ΑΕΚ, και αν θέλει την άποψή μου για κάποιους παίκτες, δηλαδή για τον Γκρέι, έχει δίκιο ο Δημήτρης, ότι καλά κάνει και δεν πληρώνει αυτή την υπεραξία, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα. Θα πάει να δώσει στην Μπακτσέση Χίρι 1 εκατομμύριο για να πάρει τον Φλίν. Δεν θα δώσει 1 εκατομμύριο στο Φλίν. 1 και 1, 2. Δηλαδή θα σου φύγουν 2 εκατομμύρια. Με 2 εκατομμύρια, άμα βγει στην αγορά για γκάρτ, πάρει τηλέφωνο τον Γιάννη, να τον πει: ρε Γιάννη, έχει κανένα συμπαίχτη, πρώην συμπαίχτη που να θέλει να βγάλει πολλά λεφτά στην Ευρώπη?
1: Όχι!
0: Τι?
1: Για ποιο Γιάννη λες?
0: Τον το κούμπο.
1: Γιάννη, άσε. Τους είδαμε τους πρώην συμπαίκτες σου. Δεν θέλουμε να δούμε άλλους. Να είσαι καλά. Καλή ψυχή. Έχει παίκτες να πάρουμε στην Ευρώπη πολλούς. Δεν θέλουμε πρώην συμπαίκτες του Γιάννη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γιάννη, σας αγαπάμε.
0: Με αυτά τα λεφτά παίρνεις.
1: Σας αγαπάμε. Άσε τους πρώην συμπαίκτες σου αλλού.
0: Εντάξει, επειδή δεν σε θέλει, δεν τον θέλει ο.
1: Εγώ δεν τον θέλω.
0: Ο Σαλής δεν θα τον πάρουμε.
1: Έχει στην Ευρώπη πολλούς παίκτες. Δεν θέλω, Γιάννη.
0: Απλούστατα να ξέρετε ότι με 2 εκατομμύρια βρίσκεσαι παιχταρά από το NBA.
1: Δεν θέλω NBA.
0: Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω NBA. Να Ευρώπη, παίχτη που να έχει παίξει στην Ευρώπη. Σ' αγαπάμε, Γιάννη μου, σε εκτιμάμε. Έλα εδώ, Γιάννη, να φωνάζουμε άσου NBA και γύρνα στην Ελλάδα, γύρνα στην Αριανάδα να πάρουμε πρωτάθλημα. Αυτό. Άσου συμπαίκτε σου. Εκτό να μα φέρει εκείνον το οποίο έναν καλό που είχε, ρε. Πώ τον λένε. Είχε κανένα καλό εκεί στην ομάδα, είχε ένα καλό.
0: Και τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ.
1: Α φέρει κανένα από αυτού. Άντε, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Άσε τώρα. Δεν θέλω
0: παιδιά,
1: Ευρώπη να έχει παίξει.
0: Ο ιδιοκτήτης ΣΑΕΚ έχει λεφτά. Έχει καλές, δηλαδή η δουλειά του είναι πάρα πολύ καλή. Έχει το software σε πολλές στοιχηματικές εταιρείες. Στον ΟΠΑΠ, στις στιγματικές του ΟΠΑΠ. Έχει συνεργασία. Δεν ξέρω αν είναι αποκλειστικός προμηθευτής software, όπως είναι στον ΟΠΑΠ, στη ΣΝΑΙ, την Ιταλική κρατική εταιρεία. Λοιπόν, έχει λεφτά. Δεν είναι αυτό. Απλούστατα, για να φανεί η ΑΕΚ ανταγωνιστική, πρέπει να ξοδεύει 20 και 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Τα έκανε τα πρώτα χρόνια. Και διοργάνωσε και φάνε. Και στο τέλος τι καταφέρει, έμπαινε μέσα. Γιατί δεν έχει εμπορική αξία η μπασκετική ΑΕΚ. Δεν πάει ο κόσμος της. Δεν αγοράζει τις φανέλες της. Δεν. Έπαιζε με τον Άρη και ήταν μισοάδιο το γήπεδο και ήταν πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Και ποιοι ήταν οι οργανωμένοι.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε, ναι, ναι, αφήσουμε την άκρη. Πρέπει μια κουβέντα και το απλώσαμε. Ας την άκρη. Είπε για τον Μπάρκλεϊ. Και το μυαλό όλων, σε ποιον πάει η ελληνική ομάδα ότι μπορεί να δώσει λεφτά και να πάρει τον Μπάρκλεϊ, στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι. Αυτές είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τώρα λεφτά και μπορεί να κινηθούν για διάφορα. Ανέφερε λοιπόν και την περίπτωση του Μπάρκλεϊ ότι υπάρχει, δεν είπε όνομα ομάδας, ότι υπάρχει μια ομάδα και πήγε ο μάνατζερ στον Αγγελόπουλο και του είπε ότι θέλει να φύγει ο παίκτης, γιατί έχει συμβόλαιο κλειστό με την ΑΕΚ ο Μπάρκλεϊ. Ναι. Ότι θέλει να φύγει κτλ. Και το μυαλό πήγε όλο στον Άρη. Μπορεί να διαβευθούμε για τον Μπάρκλεϊ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δύο χρόνια είναι στην Ελλάδα. Ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, ένα χρόνο στην ΑΕΚ. Καλός παίκτης.
0: Καλός αμυντικός. Λίγα παραπανήσια κιλά, αλλά αυτό διορθώνεται. Ή μπορεί να μην είναι παραπανήσια κιλά.
1: Όχι, να είναι αυτά που.
0: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να είναι πολύ γυμνασμένος. Ο ένας από τους δύο θα είναι καλός αμυντικός και θα έχει και μεγάλο σώμα.
1: Ναι.
0: Σας το είπα. Αλλά τώρα, άμα είναι ο Μπάρτλεϊ ή κάποιος άλλος, δεν το ξέρω. Και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ, και τι θα κάνει, δηλαδή, θα πληρώσει τα σφασμένα της ΑΕΚ. Θα βρεις παίκτες, παιδιά. Υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν πολλοί παίκτες.
1: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει ότι θα έρθει παίκτης από το NBA. Ένας Κούσμα λέει. Ποιος είναι αυτός ο Κούσμα, αυτός που έπαιζε στον τέτοιο.
0: Ο φίλος του Σιάου, ρε. Που...
1: Δεν έπαιζε στον Παναθηναϊκό ένας Κούσμα, πώς το λέγανε εκείνος.
0: Όχι, εκείνος ήταν σέντερ ο Κούσμα.
1: Εκείνος. Όχι, δεν σέντερ.
0: Ποιος Κούσμα.
1: Ένας χοντρός που ήταν, όχι, πώς το λέγανε, ρε. Ένας εστονός. Τότε μαζί με τον όνομα που τον πήραμε και εμείς στο σοκ. Όχι, λάθος το λέω τώρα. Δεν ξέρω, όταν ακούω αυτό το όνομα, αυτό μου έρχεται στο μυαλό μου. Ένα χοντρούλη που
0: ήταν. Είναι, τέλος, αυτός είναι
1: φίλος, λέγα, το θυμάσαι, το όνομα.
0: Φίλος του Σιάου, αυτός έρχεται να παίξει τζάμπα στον Άρη.
1: Κάτι θα σου έλεγα τώρα ποιος έρχεται.
0: Ναι.
1: Και τώρα η ερώτηση η κρίσιμη. Λέμε. Θα ναι. Έχουμε ανακοίνωση σήμερα.
0: Το πιθανότερο είναι να έχουμε.
1: Σήμερα.
0: Να σου πω κάτι, δεν ασχολούμαι πλέον.
1: Ναι, εγώ είμαι μέχρι την Παρασκευή, αφού έχει κλείσει το θέμα, αφού μας λένε όλοι να ηρεμήσουμε και να.
0: Το πιθανότερο απ' όλα είναι ότι έχουν συμφωνήσει, το καθυστερήνουν οι δικηγόροι. Τώρα, άμα υπογράψει σήμερα ή αύριο μεθαύριο, δεν με νοιάζει. Μένα με νοιάζει να καθίσει κάτω μαζί με το Ζήση, να φέρουν παιχταράδες, γιατί μας περιμένει μια δύσκολη σεζόν.
1: Μάλιστα. Κούσμα ήταν το Παναθηναϊκό. Μπράβο, ο Κούσμα, εκείνος ο εστονός μαζί με το σοκ.
0: Και αυτό που είπες, ότι ο Σπανούλης δεν φεύγει από την Εθνική, όπως και ο Ζήσης δεν φεύγει από την Εθνική. Παιδιά.
1: Όχι, δεν το είπα εγώ. Ναι. Το έγραψε ένας συνάδελφος ότι θα υπάρξει ομάδα που θα ζητήσει να φύγει.
0: Α, ζητήσουν ό,τι θέλουν. Ναι. Ο Άρης αυτό που ήταν να κάνει πριν πάρει την συζήτηση με τον Σπανούλη, το έκανε. Δεν είναι χάζος ο Ζήσης. Ήξερε ότι πρέπει να πάρει την άδεια της Ομοσπονδίας, την πήρε πριν μιλήσει καν με τον κουμπάρο του.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, καλό κάνει ο Σπανούλης. Γιατί τώρα με τον Άρη θα έχει ένα χρόνο που θα είναι στην Ελλάδα, που θα βλέπει τους Έλληνες παίκτες τους περισσότερους και θα μπορεί να βλέπει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα του χρειαστούν όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος.
1: Μπράβο, το έχουν βρει περισσότεροι φίλοι. Άιβαρ Κούσμα, ένας ξανθός γεμάτος του Παναθηναϊκού. Τριποντάζερ, βάζω τρίποντα. Συνέχεια. Χοντρούλης. Λοιπόν, εδώ λίγο.
0: Έλα, ανακοίνωση της ΚΑΕ έρχεται.
1: Καλή.
0: Όχι, σοβαρά τώρα μου ήρθε. Περιμένω τώρα να ανοίξει.
1: Μίλησε για πράγματα και.
0: Όχι, βρε, στο κινητό σου αυτό, στο δικό μας το κανάλι έρχονται.
1: Ε, ναι, δεν είναι ανακοίνωση που δεν μπαίνει στο τέτοιο. Δεν άνοιξε καλή.
0: Λοιπόν. Ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την επίσημη ολοκλήρωση της συμφωνίας.
1: Πού είναι αυτό, να το.
0: Έλα. Από διαρροή από
1: την ΚΑΕ. Λοιπόν, διαρροή της ΚΑΕ Άρης.
0: Εντάξει.
1: Τι εντάξει, δεν καλή.
0: Τελειώσαμε.
1: Τι εντάξει.
0: Κλείσει την εκπομπή, πάμε διακοπές.
1: Εντάξει, τι εντάξει.
0: Έφερα το Σπανούλη, τελείωσε.
1: Λοιπόν.
0: Διάβασε το μήνυμα του φίλου από τη Μανρέσα.
1: Δεν διαβάζω τίποτα. Θα το διαβάσω μετά. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η συμφωνία. Με τον Ιγκόρ Μίλτς, με τον Βασίλη Σπανούλη, βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία. Καθώς απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της. Αντέγια.
0: Στα είπα πριν από 2 ώρες. Τελείωσε.
1: Αντέγια. Βγάλαμε κάτι. Βγάλαμε το ψωμί. Καθόμαστε εδώ πέρα 2 ώρες και μας έσχωσε ο άτιμος ο δασκάλου. Δεν φταίει ο Γιάννης, εντάξει, πλάκα κάνω. Είχε υποχρέωση. Κάτι βγάλαμε. Προσπαθώ να το αντιγράψω, να το στείλω, να το βάλουμε και στο.
0: Λοιπόν, Καλά, καλά.
1: Μίλα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Μίλες.
0: Παιδιά, αυτό που σας είπα δεν αλλάζει τίποτα και επίσημα τώρα το επιβεβαιώνει αυτά που σας είπα η Κάλλη Άρης, ότι διαδικαστικές λεπτομέρειες είναι τώρα στους δικηγόρους. Βάλε αυτόν τον όρο, βγάλε αυτόν τον όρο. Όχι το σπίτι, όχι το αυτοκίνητο, όχι το φαγητό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Εντάξει, τώρα μην ακούτε λίγο αυτά τα τρελά ότι θα του δώσει ο Σιάο το δικό του Learjet να ταξιδεύει από εδώ, από εκεί, να πηγαίνει στην Αθήνα να βλέπει την οικογένειά του. Α, σημειωτέων να ξέρετε. Το πιθανότερο είναι τον πρώτο χρόνο να μην έρθει η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Έχουν σχολείο τα παιδιά, σχεδόν όλα τα παιδιά, γιατί νομίζω ο μεγαλύτερος πόσο είναι, 15, είναι ο μεγαλύτερος 16.
1: Τώρα ξέρεις, αυτός είναι...
0: Ποιος είναι?
1: 16. Αυτός είναι ο Αβραάμ, ο οποίος, ναι, θα πει, είπατε κάτι για Σπανούλη, λες και δεν ακούει.
0: Ναι.
1: Λες και δεν ακούει.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ενημέρωση της Κάλλη Άρης, την επαναλαμβάνω, διαδικαστικές λεπτομέρειες. Βασίλης Σπανούλης θα είναι προπονητής του Άρη. Ο κύριος 95% να πω και τι είπε ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ που έστειλε το μήνυμα και τι είπε ο Βαγγέλης ο φίλος μας. Ο Λιβαδίτης λέω και το επίθετο. Γκάλι λέει στη Μανρέσα. Πόσους μήνες έχει παίξαμε στη Μανρέσα?
0: Από το...
1: Ιανουάριο. 6 Ιανουαρίου. Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά γιατί χώθηκα μόνος μου το φώτο. Την άνε χώθηκα μόνος μου και έκανε εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχαμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ μετά. Από τον Ιανουάριο λοιπόν, του είπε του φίλου του Βαγγέλη ο Γκάλης. Ένας κουμπάρος έμεινε για να φέρει ο Ζήσης στην ομάδα. Ποιος κουμπάρος έμεινε?
0: Ο Ζήσης. Το ολοκλήρωσε το έργο. Ζήσει τώρα, παρετήσου. Τελείωσες. Τελείωσες, εξαντλήθηκε.
1: Τη δουλειά σου, μπράβο. Ζήσει.
0: Παρετήσου.
1: Σήμερα, να σου πω, αυτή τη φορά χαρήκαμε με την ενημέρωση ότι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που βγήκε η ενημέρωση 4 παρά 10 και δεν βγήκε 4.
0: Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτό. Όλες αυτές τις μέρες που σου λέω 90% με αμφισβητούσες.
1: Απόλυτα σε πιστεύω. Γιατί εγώ το ξαναλέω, δεν το έλεγε στον αέρα, αλλά το έλεγε σε μένα εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Πάρα πολλούς μήνες μου τα έλεγε ο
0: Γκάλης. Είδες, το είπε και στο φίλο του, μόνο κουμπάρος.
1: Τα έλεγε. Τέλος.
0: Ρε παιδιά, έλεγε. Αυτό το πλάνο
1: εγώ,
0: τώρα.
1: Εγώ τον κορόιδευα. Άσε μας ρε Γκάλη, του έλεγα. Παράταμε με το Σπανούλη.
0: Αυτό το πλάνο τώρα με τον Ζήση, με τον Σπανούλη κτλ. Το ξέρω εγώ από πέρσι με το Σιάο. Πριν να υπογράψει ο Σιάο. Το όνομα του Σιάο δεν το ήξερα. Αλλά ήξερα από φίλο του Αντετοκούμπο το πλάνο που έχουν. Το λέω ένα χρόνο. Παιδιά, ο Σπανούλης όταν τελειώσει από τη Μονακό θα έρθει στον Άρη. Τον έχουν έτοιμο.
1: Πάντως εδώ.
0: Απλούστατα τώρα έγινε στραβή, παιδιά. Η Μονακό διαλύθηκε.
1: Δόθηκε ευκαιρία.
0: Έχετε τι να τον πουν τώρα το Σπανούλη.
1: Αυτό που λέγαμε και το
0: πάνε ένα χρόνο να κάνουμε μια ομάδα για να έχεις εσύ μια βάση.
1: Δόθηκε ευκαιρία. Να σου πω κάτι, έχεις ένα
0: παιδιά,
1: πλάνο.
0: Αυτό ήταν η δυσκολία του Σπανούλη στην αρχή που έκανε μια εβδομάδα να το σκεφτεί και μιλούσε κάθε μέρα με το Ζήση 7 και 8 ώρες. Η δυσκολία ποια ήταν? Ότι πρέπει να χτίσει ομάδα από την αρχή. Καταλάβατε? Ενώ με τις δικές του συμβουλές θα έχτιζε ο Ζήσης μια ομάδα την οποία θα ήταν η βάση για του χρόνου που θα
1: έρχονταν. Πάμε λίγο γιατί ο κόσμος ρωτάει. Πρώτα θέλω 1000 like, παιδιά. Είμαστε 860. Θέλω 1000 like τώρα. Μπείτε στο YouTube
0: ναι,
1: να κάνετε
0: ρε,
1: like
0: για το Σπανούλη.
1: Σήμερα. Θέλω 1000 like. Μην μας αφήνετε έτσι. Μην μας παρατάτε έτσι. Θέλω 1000 like. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Δεν βγήκε ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.
0: Διαρροή.
1: Διαρροή. Γιατί έπεσε, λέει, σελίδα της ΚΑΕ. Μπήκαν όλοι μέσα σελίδα της ΚΑΕ. Όχι. Για να δουν την ανακοίνωση. Είναι διαρροή της ΚΑΕ.
0: Διαρροή μόνο στους δημοσιογράφους έρχεται.
1: Και ενημέρωση. Τι λέει αυτή η ενημέρωση που βγήκε διαρροή? Εδώ, στο μπάνιο. Ή στην κουζίνα. Πού είναι, στο μπάνιο πρέπει να ήταν διαρροή.
0: Ναι.
1: Δεν θα με τρελάνετε στους δημοσιογράφους αυτή η διαρροή. Και εμείς τη μεταφέρουμε σε εσάς. Τι λέει διαρροή? Η διαρροή λέει ότι διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν. Μήπως είναι ποιος να είναι στην ανακοίνωση? Λες να πήρε αυτός τηλέφωνο. Μπορεί. Λοιπόν, για Τσανάδρα, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της. Αυτό λέει η διαρροή. Τι να πει άλλο δηλαδή? Τι να πει άλλο? Τέλειωσε.
0: Σας εξήγησα ότι είναι στο
1: δικηγόρο. Την επίσημη ανακοίνωση περιμένουμε τώρα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Τελείωσε. Και από εκεί και πέρα τι περιμένουμε? Όλα τα ωραία. Αυτό το ωραίο καλοκαίρι. Τι ωραίο καλοκαίρι. Παλιά τι κάναμε? Ξυπνούσαμε το πρωί και πηγαίναμε να δούμε την εφημερίδα κρεμασμένη. Ποιον παίκτη πήραμε? Πήραμε αυτόν, πήραμε εκείνον. Ενδιαφερόμαστε για τον άλλον. Τότε δεν είχε ούτε έντερνετ ούτε τίποτα. Τώρα θα είμαστε κρεμασμένοι και θα περιμένουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ. Συμφωνήσαμε με αυτόν, συμφωνήσαμε με εκείνον την ομάδα που θα φτιαχτεί και θα ονειρευόμαστε πώς θα τη δούμε αυτή την ομάδα. Πώς θα τη δούμε μέσα στο γήπεδο.
0: Όχι, μέχρι τώρα είχαμε, πήραμε αυτόν, όχι πώς θα τον πληρώσουμε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα πάρουμε καλούς παίκτες, έχουμε να τους πληρώσουμε και θα πάρουμε παίκτες τους οποίους δεν περιμέναμε ότι μπορούμε να τους δούμε με τη φανέλα του Άρη, να το ξέρετε αυτό, γιατί τώρα είναι και Βασίλης Σπανούλης στον πάγκο.
1: Δεν θέλω αεροδρόμιο. Μην ακούω να πάμε σε αυτό. Δεν πάμε σε κανένα αεροδρόμιο. Όχι, μην το ξανακούσω αυτό. Στην... Όταν θα αφήσω παλέ, ελάτε στο παλέ.
0: Όταν θα έρθει.
1: Άσε τα αεροδρόμια τώρα.
0: Όχι, όχι. Παιδιά, στο παλέ, μια μεγαλειώδη υποδοχή στο Βασίλη Σπανούλη να ξέρει ποια ομάδα έχει αναλάβει. Τίποτα. Μέχρι τώρα μας ήξερε σαν αντίπαλος. Τώρα θα μας γνωρίσει ως δικός μας
1: προπονητής. Γελάω, γελάω, γελάω. Χαβαλέ έτσι με τους φίλους εδώ που λένε τώρα, γιατί πάω λίγο στα μηνύματα, γιατί ξεφύγαμε κιόλας. Άλλοι λένε καθίστε μια ώρα ακόμα. Από τις 1.30 με εδώ, παιδιά, αφήστε τα
0: μηνύματα. Όχι, όχι, όχι.
1: Ο Σαλής είναι... μετά θα έχει ανάλυση για το Σπανούλη. Θα σας κάνει ανάλυση για το Σπανούλη ο Ασλαμάς μετά. Τα ξέρετε, αφού βγήκε η είδηση σε εμάς, ναι, μια χαρά είμαστε. Λένε εδώ οι φίλοι, δικαίωση του Μπουγάτσα Σπανούλη και 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Λοιπόν, παιδιά, λίγο να είμαστε λίγο σοβαροί. Έτσι.
0: Παιδιά, ο τέτοιος.
1: Ο Νίκος είναι ένας οπαδός, τα λέει τα δικά του. Ρωτήστε τον Νίκο.
0: Εμάς ακούει τώρα.
1: Πώς τα. Ο Νίκος είναι αδερφός. Έτσι, μια χαρά είναι ο Νίκος. Εμένα δεν με πειράζει. Με ενοχλεί όταν κάνει άλλα πράγματα. Έτσι, άλλα πράγματα όταν κάνει. Αυτό είναι οπαδός, αισθάνεται, νιώθει και τα λέει. Είναι πιο γνήσιος από κάποιους άλλους. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από κάποιες άλλες ποντικομαμές είναι πιο γνήσιος ο Νίκος. Έτσι, ξεκάθαρα. Αλλά τώρα μου λέτε ότι έγινε γιατί. Εντάξει, ο Νίκος είπε αυτό που είπε. Μαζί λογοφέραμε, μέσα εισαγωγικά λογοφέραμε. Κάναμε, βλέπαμε το μάτς με το Περιστέρι, εκείνο που χάσαμε, που είχε γίνει μεσοβδόμαδα. Και κάτι έλεγε και με έλεγε: Α, δεν έχει 10 εκατομμύρια μπάτζετ, δεν πάω στο. Τα λέγε πίτες για να τα ακούω εγώ, γιατί καθόμουν από πίσω του. Δεν πάω στο γήπεδο. Και τον άρπαξα μετά. Έρχονταν μαγκάλια, έλα, χαβαλέ, κάνω και τέτοια. Ναι. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Μας δίνει όραμα. Ο μπασκετικός Άρης μας δίνει όραμα. Μακάρι αυτά τώρα που λέμε, που ονειρευόμαστε, που πιστεύουμε, να τα ζήσουμε και για το ποδόσφαιρο. Ποιος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή τη στιγμή ας ζήσουμε αυτό το όνομα που είναι για τον μπάσκετ. Αυτό νιώθω εγώ. Εγώ αυτό νιώθω.
0: Να το. Το ιταλικό Basket Insight το έχει τέτοιο. Άρης, Ζήσης και Σπανούλης όλοι μαζί. Λοιπόν.
1: Τι λέει?
0: Ότι ο Ζήσης έφερε το καλό του φίλο και Κουμπάρου στην ομάδα.
1: 970 like λέω. Θα κλείσουμε τώρα. Πόσο είναι και 50.
0: Δεν έπρεπε να το
1: υπολογίσω. Θα βάλω μουσική τώρα. Με στεναχώρησαν.
0: Όχι.
1: Θα βάλω μουσική. Με απογοητεύσατε. Είστε μια απογοήτευση. Σας δώσαμε είδηση. Έχει πιαστεί και το πόδι μου εδώ πέρα. Γιατί...
0: Εντάξει.
1: Κανονικά, και... το... Δεν έχω
0: κανονικά το παιδί που είναι να δώσει εξετάσει δεν μας έγραψε τελικά τι είναι. Για να περάσει την τάξη ή για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον 50 like τώρα.
1: Λοιπόν, μπαίνετε yellowradio.gr και μπορείτε να διαβάσετε τη διαρροή, παιδιά. Γιατί όταν είναι κάποιοι που θα δουν τη διαρροή, μπαίνετε yellowradio.gr.
0: Ναι.
1: Θα δείτε πρώτη εικόνα εδώ. Να αλλάξει αυτή η γραβάτα, σε παρακαλώ, καλή.
0: Στείλ το βασίλειο. Κόκκινη.
1: Ναι, θέλω να γίνει κίτρινη αυτή η γραβάτα.
0: Από τη Μονακό είναι.
1: Μαύρο σακάκι θέλω με κίτρινη γραβάτα.
0: Λοιπόν.
1: Ενημέρωσε. 1000 like λέει θα δώσει μεταγραφή Γκάλη.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Τη μεταγραφή του Playmaker θέλω τουλάχιστον 10 χιλιάρικα.
1: Α, του Playmaker, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφού θα είναι όνομα.
1: 1000 like.
0: Με 1000 θα σας πω.
1: Φτάσαμε. Δώσε κάτι. Δώσε κάτι στο λαό.
0: Τι έδωσε το Σπανούλη.
1: Θα πέσω.
0: 99,99. Μπήκα και σας είπα 99,99 είναι παίκτης του Άρη. Και σας το είπα. Και δεν μίλησε και με την ΚΑΕΠ.
1: Είπε τόσο πολύ.
0: Αφού σας είπα ότι μεταβλήθηκε το ποσοστό, μίλησα και σήμερα και δεν μίλησε κιόλας και με την ΚΑΕΠ.
1: Αφήστε τον κόσμο να εκφραστεί, θέλει να πάει αεροδρόμιο. Ας πάει, έχουμε σαλτάρι. Παιδιά.
0: Όχι αεροδρόμιο, παιδιά.
1: Ξέρετε γιατί το λέω.
0: Στο παλέ.
1: Ακούστε γιατί το λέω.
0: Να μην μπορεί να μπει μέσα. Από τον κόσμο.
1: Όλο αυτό το οποίο περικλεί το να πει το νέο Σπανούλη και να έρθει στον Άρη, εμένα αυτό με τρελαίνει. Δεν θα το έλεγε έτσι εύκολα. Δεν θα το έλεγε επειδή είναι κουμπάρος του ο Ζήσης, ούτε επειδή του υποσχιάω γεια σου, Βασίλη, θα σου δώσω αυτά. Ούτε... Για να πει το ναι, σημαίνει ότι έχει εχέγγυα. Έχει εχέγγυα. Αυτό με τρελαίνει λοιπόν. Αυτό που θα ζήσουμε. Αυτό που θα δούμε. Τώρα γήπεδο. Πότε θα κάνουν τώρα την ενημέρωση να μας δώσουν τι γίνεται με το γήπεδο και με τα υπόλοιπα. Και να αρχίσουν μεταγραφές. Αυτό... Μας τρελαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό να αισιοδοξούμε, να έχουμε κάτι να πιστεύουμε, κάτι να ονειρευόμαστε. Το επαναλαμβάνω ξανά, εδώ για όσους δεν το άκουσαν. Μπαίνετε και γελοίδιο.gr και το διαβάζετε. Συμφωνία Άρη Σπανούλη. Το μόνο που μένει διαδικαστικά ζητήματα πριν την επίσημη ολοκλήρωση και ανακοίνωση συμφωνίας. Θα βγει αύριο, μόλις συντονίστηκα. Ο Δημήτρης, εδώ εμείς είμαστε. Είμαι 2 ώρες και 20 λεπτά και λέει μόλις συντονίστηκα. Ξεσυντονίσου τώρα. Είπατε κάτι, λέει. Α, για το... τα είπα για την Viber πιο μπροστά. Γύρνα πίσω το μπες στο Viber, γύρνα πιο πίσω.
0: Δεν είναι Viber, στο YouTube.
1: Το YouTube Viber.
0: Λοιπόν, δεν είναι καλά ο Δημήτρης, δεν είναι καλά. Για να πάμε σε τέτοιο. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη.
1: Για να παραδώσει σκυτάλη, πρέπει η σκυταλοδρομία να έχει έρθει ο πίσω δρομέας για να την πάρει. Ναι, ήρθε.
0: Θα ακούσουν και καμιά διαφήμιση, άντε.
1: Τι να παραδώσω. Τι να παραδώσω. Όχι, θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Να διαβάσω μερικά μηνύματα.
0: Διάβασε.
1: Μερικά μηνύματα. Εδώ, ο κόσμος. Θέλει να ακούσει. Καλώς ήρθες, λέει Σπανούλη. Ο φίλος ο Γιώργος. Ο Κώστας λέει και αύριο μεθαύριο, λέει τρίωρη εκπομπή και θα έρθει, λέει, και η διαρροή για νέο ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ. Κοίτα, αν μου πούν ότι θα έρθει η ενημέρωση για διαρροή για νέο ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ Άρης, ξεκινάω εκπομπή τώρα και την τελειώνω σε τρεις μέρες. Το υπόσχομαι. Τους διώχνω όλους. Τον Κάλι μόνο θα έχω εδώ παρά, δεν φεύγει ο Κάλι, μαζί μου θα κάτσει. Τρεις ημέρες ολόκληρες κάνω εκπομπή. Αν μου πείτε ότι θα γίνει αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ έχω ένα κακό. Άμα ξέρω τι θα γίνει την επόμενη μέρα, κοιμάμαι.
1: Πάλι καλά που ήρθε μεσημέρι διαρροή, γιατί ο Γκάλης ήταν ικανός να τον πάρουμε τώρα τηλέφωνο και να πει: Έλα, τι έγινε, όπως την άλλη φορά.
0: Αφού σας είπα, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Σας λέω από την Παρασκευή, ανέβηκα.
1: Τα λέω
0: την Παρασκευή είπα 90%. Τι άλλο να σας πω.
1: Τα λέει ο καημένος ο Γκάλης. Τα λέει.
0: Τι να σας πω, ότι είναι στον τάδε δικηγόρο.
1: 95. Την Παρασκευή ο Γκάλης είπε 95. Χθες είπε 96 και σήμερα είπε 99, πόσο? 99.
0: 99,99.
1: 99,99.
0: Και με πρόλαβε ο Γκάλης.
1: Κάποιοι άλλοι λέγαν άλλα.
0: Και με πρόλαβε ο Γκάντζιος.
1: Άλλα. Βάλτε κανένα σύνθημα, λέει. Δεν είμαστε ωραίοι εμείς. Τι σύνθηματα να βάλουμε. Ωραίοι είμαστε. Μακάρι να ζήσουμε μια μεγάλη αλλαγή και στην μπάλα. Λέει. Γκάλι, λέει, με 10.000 θα μας πεις για Φλίν. Εντάξει, 10.000.
0: Αφού είπαμε, ρε παιδιά, δεν υπάρχει Φλίν.
1: Τα είπε, τα είπε.
0: Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει τουρκικό διαβατήριο. Τον βγάλαν τουρκικό διαβατήριο. Δεν έχει καμιά ουσία να δώσει λεφτά να τον πάρει.
1: Αφού πάλι
0: οι τουρκικές το χρειάζονται.
1: Ο Ρένος εδώ απαντάει για εσένα. Ναι. Έφυγα για διάβασμα, λέει, τρελό. Τώρα περιμένω τιμές διαρκείας. Ο Ρένος ξεκίνησε το διάβασμα. Διάβασμα γερό και να γράψεις καλά. Τελείωσε.
0: Να γράψεις καλά, Ρένος, να περάσεις.
1: Περίμενε ο Ρένος, άκουσες, Ρένο μου, και εσύ και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Όλα καλά. Που πάτε, λέει, οριστικοποιήθηκε η εποχή που άρεσε γιγαντώθηκε. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Εδώ είμαστε. Ο λαός απαιτεί μεταγραφή.
0: Ωραία. Θα πάρω αύριο τηλέφωνο το Διαμαντίδη. Να μας κάνει δηλώσεις για τη συμφωνία με τον Σπανούλη.
1: Είπες Διαμαντίδη, ξέρεις τι άκουσα εγώ.
0: Ποιον?
1: Τον Δαμιανίδη.
0: Όχι, όχι.
1: Και λέω, τι θα μας πει ο Δαμιανίδης για τη συμφωνία με Σπανούλη. Εμένα, λέει ο Γκάλης, μου το είχε πει πριν τρεις μήνες, λέει, στο λόγο μου. Λέει εδώ ο Γιώργος. Το έλεγε ο Γκάλης. Ο Γκάλης το έλεγε. Εγώ θέλω να είμαι.
0: Παιδιά, από πέρσι είναι το πλάνο.
1: Ο Γκάλης το έλεγε. Και έτσι δεν θέλω να τον. Τα γένια που δεν είναι και γένια, δεν κάνω τα γένια. Δεν θέλω να του κάνω τα γένια να του τα ευλογήσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης λέει: Ο Σανλή έφερε Σπανούλη και Σιάο. Ναι, εγώ δεν έφερα ούτε Σπανούλη ούτε Σιάο. Έτσι. Ήμασταν εδώ, ξέρεις, αυτή την διαρροή. Αν την έδινε 4 και 5 ο Γκάτζιος, να ξέρεις, τον κυνηγούσα μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Δεν θα γλίτωνε, να ξέρεις. Πρόλαβε το τέταρτο. Αλλά και να την έδινε και πιο αργά θα μπορούσε.
0: Εγώ τον πήρα και δεν με απάντησε. Και, αλλά εντάξει, μίλησε μαζί του, εσύ τα ήξερε. Σου λέω εντάξει. Δεν μου απάντησε. Λοιπόν.
1: Τι μπουλντόζε λέει εδώ, κάτι μπουλντόζε και σπιγκάλι που θα μπουν, λέει, μόλι στο πρωτάθλημα.
0: Παιδιά, κάποιε εργασίε έχουν ξεκινήσει. Επειδή το ρώτησα. Εντάξει, αυτά που είναι που επήγουν, πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξει το παρχί και οι μπασκέτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμεί θέλουμε κερκίδε και κιούμπ και όλα αυτά, αλλά ξεκινάμε από τα άμεσα. Έχουμε παρκέ. Το παλιό του ΣΕΦ.
1: Ναι.
0: Άλεξε πριν από 3-4 χρόνια Ολυμπιακός. Μας έστειλαν το ΣΕΦ, κρατικό γήπεδο. Μας έστειλαν το παλιό του ΣΕΦ και αγόρασε καινούριο αυτός. Τώρα θα έρθει καινούριο παρκετό. Αγοράζουν και το πληρώνουν ο ΣΙΑΟ. Πρέπει να δουν μπασκέτες. Τα χρονόμετρα πέρσι, θυμάστε, σε έναν αγώνα λειτουργούσαν, σε άλλον δεν λειτουργούσαν. Πρέπει να τα ξαναδούν τα χρονόμετρα. ωραίους πίνακες περάσανε.
1: Δεν... Τους μεγαλώσανε μετά, όλα καλά.
0: Δηλαδή, οι εργασίες που είναι να γίνουν και επήγουνε έχουν ξεκινήσει. Είναι χώροι. Λέγαμε για το φυσιοθεραπευτήριο, για τους προπονητές, για το γυμναστήριο. Τι άλλο να κάνουν, κανέναν εμπορικό χώρο. Εμείς που φανταζόμαστε μόνο την κερκίδα, να κάνουν την κερκίδα. Παιδιά, σας είπα ότι έστω και 100 θέσεων και 50 θέσεων μια κερκίδα θα βάλουν. Γιατί το τάξανε.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος
0: δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν.
1: Ναι, θα τα πούμε, θα πούμε,
0: αλλά είναι αυτό που προλαβαίνουν να κάνουν.
1: Κουφάλες λέει, πρώτος το είπε ο Ελάιζα πριν 20 ημέρες. Δεν είπε,
0: όχι.
1: Δεν είπε ο Ελάιζα αυτό το πράγμα.
0: Ο Ελάιζα, εγώ σας εξήγησα τι είπα.
1: Τι μπορεί να εννοούσε ο Ελάιζα.
0: Τι μπορεί να εννοούσε ο Ελάιζα.
1: Ας μην τον μπερδεύετε. Μην τον μπερδεύετε.
0: Και πριν από 20 μέρες, εγώ το είπα τα Χριστούγεννα.
1: Θα βγάλουμε το διαμαντίδι αύριο, λέει να μας.
0: Το είπα εγώ, θα βγάλουμε το διαμαντίδι.
1: Τόσο πολύ σε ενόχλησε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται να είσαι άνθρωπος του μπάσκετ και να βγάζεις τόσο Παναθηναϊκό από μέσα σου.
1: Έτσι, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου βγάζει μια. Δηλαδή και οι άλλοι, ας πούμε και ο Παπαλουκάς, το ίδιο σχεδόν είπε. Αλλά το είπε με άλλο τρόπο. Θέλει και τρόπο όταν λες κάτι. Να το σου αργύρι, λέει στην Αθήνα, λέει το ανακοίνωσαν κιόλας. Αργύρι, σουρωμένος μπήκες μέσα να στείλεις το μήνυμα.
0: Όχι, μην το λες. Εντάξει, δεν μας παρακολουθούσε. Όταν τους φωνάζω εγώ, εσύ μου λες άλλα.
1: Φεύγω.
0: Έλα, κλείσε.
1: Λοιπόν, γεια σας, δεν είμαι καλά.
0: Δεν είστε καλά τους.
1: Περίμενε. Πού να πάω.
0: Ήπιε πολλούς καφέδες σήμερα.
1: Λοιπόν, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά, την είδηση τη δώσαμε. Διαδικαστικές λεπτομέρειες, ενημέρωση από την ΕΚΑΕ Άρης, διαρροή. Υπάρχει συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη και περιμένουμε πλέον οι διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί και επίσημα ότι θα είναι ο προπονητής του Άρη. Αυτά, σας αγαπάμε πολύ και εσάς που μας εκνευρίζετε και τους υπόλοιπους. Γεια σας, ακούτε δελτίο ειδήσεων την ημέρα του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος ο Σλαμάς, σας κρατάει στροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 κίτρινη κάρτα Στάθος Μουζίνας Κωνσταντίνος Στόικος. 8 με 10 Μάριον Συριώτου, κιτρινό μαύρο ντυλ. 10 με 12 οι οδηγοί μας, Φώτης Αναστασιάδης, Νίκος Λαδόπουλος και Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης. Θέλω να δώσει μπασκετικά σήμερα, να βγάλει ο Κωνσταντίνος οπωσδήποτε. Να δώσει
0: ναι,
1: μπασκετικά,
0: είναι.
1: Γιατί είναι πολύ δυνατός μπασκετικός ο Κωνσταντίνος. Να δώσει έτσι για τι βλέπει με Σπανούλη στον Άρη την επόμενη σεζόν. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέζ, με την Τεχεράνη να απαντά εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόνς σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η πολεμική αυτή σύραξη προκαλεί νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κάνει άλμα 3% και να ξεπερνά τα $98 το βαρέλι. Την ίδια ώρα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό ένα παράθυρο διπλωματίας, καθώς η συνέντευξή του αποκάλυψε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθούν στο μέλλον. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες, μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθών, τονίζει σε αυστηρό τόνο η Αθήνα. Καλεί το Κίεβο να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Ως χώρα που πλέον δεν αντιμετωπίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, αξιολογεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ισχύρη πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και σημειώνει ότι οι ευπάθειες που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος έχουν υποχωρήσει χάρη στη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Δεν έχει τέλος το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI συνελήφθησαν σήμερα ακόμη 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το παράνομο κέρδος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι χθες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα νέο κολυμβητήριο αποκτά η 5η Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Γαλαξία. Την κατασκευή της νέας πισίνας 25 μέτρων ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά την συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Το έργο αναμένεται να είναι έτοιμο σε έναν χρόνο, ενώ παράλληλα ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε επίσημες ανακοινώσεις εντός του Ιουνίου για το μέλλον του Εθνικού Κολυμβητηρίου, το οποίο παραμένει κλειστό. Ταυτοποιήθηκαν δύο άντρες για τα άγρια επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στον Εύωσμο. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν 31χρονο, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια του αγώνα Αστραπίδεντρο Ποτάμου Κανονιέριδες. Ο 31χρονος κατηγόρηται ότι γροθοκόπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ ο 38χρονος έριξε γροθιά στο πρόσωπο συγγενή παίκτη που μπήκε στο γήπεδο για να σωθεί από τους προπυλακισμούς. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων.

0: μας έκλεψε τη φωτιά.
1: Μήπως να τους δώσουμε το ejection service βία μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
8: meimaris.com.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Λοιπόν, ασλαμολογίες στο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Ασλαμολογίες με Φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, χαμίνη του δρόμου και της χερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτον σταργού της επίπλαστης ευμάριας. Επικοινωνία με την εκπομπή, προς το παρόν τουλάχιστον μόνο βιμπερική, δηλαδή μόνο στο Viber, κουτραντάν, 6936-512-099. 6936-512-099. Ασλαμολογίες από Δευτέρως και Παρασκευή εδώ στο Yellow Radio 4 με 6 το απόγευμα. Καμιά φορά πάμε 6 και 3, 6 και 5. Και φυσικά μια εκπομπή, οι ασλαμολογίες, καθαρά AI, δηλαδή μια εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Και τι νοημοσύνη είναι αυτή?

Πάει ο καιρός να μας τη σπάσει λιγάκι, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρει. Εντάξει, θέλει λίγο να μας τη σπάσει, τον ψιλοκρύβει λίγο τον ήλιο, αλλά μιλάω τώρα εδώ για Ανατολική Σαλόνικα, έτσι, από την καρδιά της οποίας εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη, στον πλανήτη Ολάκερο, ο Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Bruce 83 που λένε μου καλησπέρα, να είσαι καλά. Καλοβδόμαδο, καλόμηνο, καλοκαίρι σκέτο. Είπαμε, καλοκαίρι, δεν χρειάζεται μπροστά ο προσδιορισμός καλό, γιατί πολύ απλά καλοκαίρι μιλάει από μόνο του. Bruce, πήρες απουσία νομίζω, εψέε. Νομίζω, ή κάνω λάθος, αν δεν λαθεύω. Ή και εψέ έστειλες και απλά δεν το είδα εγώ, δεν θυμάμαι.

Συγγνώμη, αλλά εξαφανίστηκε κάπου το... Έστειλες μήνυμα σμπέθερο και το διέγραψε. Τι έκανες? Γιατί ήθελα με το δικό σου μήνυμα να μπω μετά του το Bruce 83. Παρακαλώ πάρα πολύ ο σμπέθερος, αν μπορεί να στείλει πάλι το μήνυμά του, γιατί σαφέστατα ήθελα να μπω με αυτό.

Λοιπόν, επιβάλλεται νομίζω να ξεκινήσω σήμερα όπως και εψέ, δηλαδή με απώλειες και με ένα μήνυμα πραγματικό Παρθενώνα, παρένθεση, έναν ακόμη από τους πολλούς που μου έχει στείλει τα τελευταία 18-20 περίπου χρόνια, κλείνει παρένθεση, του Σμπέθερου. Σμπέθερος, ο παδός του Άρεος, με μηνύματα ρέτρο, άκρος συγκινητικά, ίσως και κάτι παραπάνω από ανατριχιαστικά, πάρα πολλές φορές, και νομίζω ότι έτσι επιβάλλεται να μπω και σήμερα στην εκπομπή. Πεθαίνει ποτέ ένας συνταγματάρχης διαγόρας Βαρτάνης? Ένας κατακουζινός, ένας από τους πρωταγωνιστές των Πανθέων, ακόμα και αν άγγιξε έναν αιώνα ζωής? Η απάντηση είναι όχι. Ας πούμε ότι πετάγεται για λίγο στον ουρανό, έτσι για να ξαναπαίξει στον άγνωστο πόλεμο τον Φόσκολου Κουτσομίτη. Καλό παράδεισο, τεράστιε Άγγελε Αντωνόπουλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους υπέροχους συμπροταγωνιστές σου που αγαπήσαμε εκείνα τα απ' έξω ασπρόμαυρα αλλά από μέσα έγχρωμα υπέροχα χρόνια από ΕΙΡΤ, ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Η μόνιμη εποδός του ευτυχείται. Το μήνυμά του αυτομάτως μου έφερε την εικόνα εκείνη την αδιανόητη και μοναδική, όταν λίγον πριν ξεκινήσει ο άγνωστος πόλεμος, έξω από τις πόρτες των διαμερισμάτων που είχαν τηλεόραση ήταν συγκεντρωμένες καμιά δεκαπενταριά ζευγάρια παντόφλες και παπούτσια από αυτούς που πήγαιναν στο διαμέρισμα από όλη τη γειτονιά για να δουν το νέο επεισόδιο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο τεράστιος Άγγελος Αντωνόπουλος, μέγας θεατράνθρωπος και δάσκαλος του θεάτρου και της υποκριτικής. Τιμή και καμάρι σε όσους τον είχαν δάσκαλο και σε όσες. Έγραψε ακόμη και μετά τον θάνατό του, σε μία εποχή που όλες και όλοι κυνηγάνε την πρωτιά, να δώσω δηλαδή εγώ έστω και 2 δευτερόλεπτα πριν από τους άλλους την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη, για παράδειγμα, ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός, ο Άγγελος Αντωνόπουλος ζήτησε ο θάνατός του να γίνει γνωστός μετά την κηδεία του. Και ευτυχώς οι άνθρωποι που νοιάζονταν για αυτόν, οι πιο κοντινοί του, κράτησαν, τήρησαν αυτό το οποίο ζήτησε. Μάθαμε τον θάνατό του μετά την κηδεία του, η οποία έγινε στο ησυχαστήριό του στην Κάριστο της Ευβοίας. Και φυσικά μου θύμισε τον ρόλο του σε μία ταινία, πολύ αγαπημένη ταινία, η οποία λίγο τελευταία έχει αραιώσει η προβολή της. Της οποίας ταινίας έχει αραιώσει η προβολή της. Το ποια είναι η ταινία, ας μου το στείλει κάποιος. Έχει να κάνει με γενναιότητα. 6936-512-099 στο Βιμπεράκι, έτσι. 6936-512-099.
0-99 η επικοινωνία μαζί μου στο Viber του σταθμού Κουτραντάν.

Τα μηνυματάκια εννοείται θα διαβαστούν όλα, αρκεί να διαβάζονται. Καμιά φορά μου ξεφεύγει και διαβάζω και κάποια τα οποία δεν πρέπει να διαβαστούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ζητάω ένα συγγνώμη τεράστιο πρώτα από τον εαυτό μου και μετά από τους ακροατές.

Λοιπόν, πάω στο μήνυμα του Γιάννη Σκάπα να δω και να ετοιμάσω κάτι για να μπω, ρε παιδί μου, σήμερα. Χρωστάω κανένα δύο κομμάτια από τα ΕΨΕ που ζητήσατε κάποιοι. Στο τέλος είχε καμιά πενταριά μηνύματα ΕΨΕ, τα οποία τα διάβασα τα πιο πολλά σκοτωμένα, τέτοια φάση και πετσοκομμένα. Μπορεί και κανένα δυο να μην τα διάβασα, δύο-τρία μηνύματα. Ζητώ χίλια συγγνώμη. Γιάννη Σκάπα, φίλε μου Μάριε. Δεν έχω φίλους, Γιάννη Σκάπα. Τι φίλε μου Μάριε, δεν έχω φίλους. Σε παρακαλώ, λέει ο Γιάννης Κάπα, τραγούδα τον στίχο για τον Σπανούλη, είναι όπως του Αντετοκούμπο που τραγουδούσαν οι οπαδοί του Άρη. Είμαι ο Γιάννης που σου στέλνω στίχους. Υπόχρεος. Μάλλον θες να πεις υπόχρεος, έτσι. Κάτι σου σκότωσε εδώ πέρα η τεχνολογία. Και πώς τραγουδιέται αυτό του Γιάννη, δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Τι μου ζητάς εμένα, λες και Γιάννης Κάπα, με βοήθησες τώρα. Είναι όπως λέει του Αντετοκούμπο. Εντάξει, τώρα δεν το ξέρω αυτό, αλλά μαντεύω. Μαντεύω. Θα ξεκινήσω να το τραγουδήσω και θα μου πεις αν το πήγα καλά. Κάτσε να κλείσω λίγο αυτό το χαλάκι. Να κάνω και μια τζούρα νεράκι. Φίλε μου Γιάννη Σκάπα. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Καλά μέχρι εδώ. Ήρθε στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώ. Για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Τραγουδίστε το τώρα, φωνάξτε το, τρέμει το σύμπαν. Γιάννη Σκάπα, καλά το πήγα. Στείλε αγόρι μου, με επιβραβεύεις ή με αποβραβεύεις. Περιμένω εγώ. Να μου πεις, τα πήγα καλά, τα πήγα άσχημα, τα πήγα τραγικά, μέτρια, πώς. Το βρήκα, καλά το πήγα. Αυτό. Τι λέει εδώ. Ναι, τα διαδικαστικά μόνο μένουνε για την συμφωνία Άρη Σπανούλη. Εννοείται, σήμερα έχω θεματάκι. Βέβαια, λίγο τώρα το γεγονός αλλάζει. Αλλάζει με τα σημερά, λίγο αλλάζει, αλλά το θέμα ισχύει. Το θέμα ισχύει. Θα το βάλω ΕΨΕ. Μου το πρότεινε ΕΨΕ και φίλος του Άρη, τον οποίο τον καλησπερίζω, τον οποίο τον είδα λίγο πριν την εκπομπή, ας πούμε. Μιλήσαμε και ήμουν μαζί του ντόμπρος, ειλικρινής. Λέω, αδερφέ, σήμερα δεν καίω το θέμα αυτό και δεν με συμφέρει. Όταν λέω σήμερα, εννοούσα ΕΨΕ. Μου λέει, βάλε ένα θέμα σήμερα και σαν ερώτηση. Λέει, νομίζω ότι είναι στο ύφος σου. Λέω, καταρχάς, σου μιλώ ειλικρινά, το έχω σκεφτεί. Και θα το βάζα. Απλά λέω, όχι σήμερα, δηλαδή ΕΨΕ. Από Τετάρτη και μετά, μάλλον λέω Τετάρτη θα το βάλω. Γιατί τώρα πρέπει να εκμεταλλευθώ το ότι είχαμε τελικό Champions League. Από εδώ και πέρα, σε θέματα λίγο θα είμαστε λίγο γυμνοί. Δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Εντάξει, θα βρούμε, θα άξουμε, θα δεν τίθε θέμα, αλλά εντάξει, οκ. Δεν, ναι, αυτό. Εντάξει. Γιάννη Σκάπα μου στέλνει μήνυμα, κάτι είδα παλίκαρος. Είσαι Θεός. Παλίκαρος. Άσχετα αν δεν συμφωνώ πάντα με ό,τι λες. Δεν με αγνόησες ποτέ, σε ευχαριστώ. Δεν μου αρέσει να αφήνω αγνοούμενους. Δεν μου αρέσει. Γιάννης Κάπα. Από τα πράγματα που μισώ στη ζωή μου είναι το να δημιουργώ αγνοούμενους. Εντάξει. Δέχομαι το Θεός, δέχομαι το Παλίκαρος, όντως είμαι και επί τρία, επί πέντε μη σου πω και συχαίνομαι το να δημιουργώ αγνοούμενους. Τόσο μα τόσο απλά. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Γιάννη Σκάπα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Παναγιώτης Πατέρας. Καλησπέρα Μάριε. Να δεις που η ανακοίνωση Σπανούλη θα γίνει σε εσένα. Χα, χα, χα. Ενέρε φίλε. Επιλέγουνε, λογικό είναι η ΚΑΕ. Σου λέει, εντάξει. Να είμαστε μέσα σε λειτουργία Yellow Radio. Οπωσδήποτε. Ποια είναι η πιο δημοφιλής εκπομπή στο Yellow Radio? Της Γριάς. Βέβαια. Εντάξει. Απαράδεκτη η ΚΑΕ Ηρακλής
που ανακοίνωσε τον, τον Μέλβιν, όχι μέσα στη δική μου εκπομπή. Απαράδεκτο. Θα κάνω παράπονα. Πώς. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Καέ Ηρακλής, θα φας κράξιμο. Αν ήταν να φάει η Καέ Άρης, και η Καέ Άρης άτοχε κράξιμο. Τέλος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Αυτά έτσι είναι. Λοιπόν, Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε, μέγιστε και γίγαντα. Δηλαδή μέχρι στιγμής σήμερα είμαι θεός, παλίκαρος, μέγιστος και γίγαντας. Όχι φασόλη, γίγαντας. Γη κανονικά, γίγαντα, giant. Όπως η giant του Χρήστου του Πολίτη στο... στο Καλημέρα Ζωή. Λάμψη, στη Λάμψη, sorry, τι λέω, στη Λάμψη. Σήμερα έχουμε χαρές λόγω μπάσκετ. Βάλε κλαρίνα, μπουζούκια, ζουρνάδες για να σκάσουν όλα τα αρπακτικά. Κλαρίνα, ναι, ζουρνάδες, ναι, μπουζούκια λίγο δύσκολο, φίλε, σε μένα, αγαπητέ Μάκης Φάντομ, ναι, δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Ο Γεώργιος σκάει μύτη και λέει το εξής, διατυπώνει μια ερώτηση. Μάριε, τι κοινό έχεις με τον Σπανούλη? Εγώ με τον Σπανούλη? Είναι καλή ερώτηση. Παιδιά, αν μπορεί κάποιος, το ρωτάει ο Γεώργιος. Στα καπάκια στέλνει και ο Γεώργιος Ελσίνκη. Αυτή την ερώτηση διατυπώνει ο Γεώργιος. Τι κοινό έχω εγώ με τον Βασίλη Σπανούλη? Εντάξει, οκ. Okay. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου, Γεώργιος. Σε τεχνική όταν έπαιζα και σε τσαχπινιά ήμουν καλύτερος. Και έμενα πιο πολύ ώρα στον αέρα. Ως παίκτησε... Ως παίκτης, όχι ως προπονητής. Προπονητής δεν διετέλεσα ποτέ. Μην λέμε ότι να είναι. Εντάξει.

Ποιος το ζήτησε αυτό, έψε, ρε παιδιά. Πάρ' το, αδερφέ, και εμφανίσου. Ποιος το ζήτησε αυτό, έψε. Delinquent Habits, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Τρε ντελικουέντες. 6-9-36-5-12-0-99 επικοινωνία, επαναλαμβανάνω στο Κουτραντάν. Παιδιά, τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξω αργότερα. Πες το, βρε, στο, πώς το λένε, στο Viber. Βιμπεράκι επικοινωνία, έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον. 6-9-36-5-12-0-99. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλησπέρα, Μάρια από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Κάτσε να βάλω πρώτα θεματάκι, Γιώργης Ελσίνκι, γιατί μου στέλνεις εδώ πέρα κάτι πρωτοσέλιδο και σήμερα η μέρα και εγώ είμαστε είναι αλλού τελείως. Λοιπόν, Δημήτρης Διαμαντίδης. Και εδώ πέρα κουμπώνει και το θεματάκι, το ερώτημα, παύλα ερώτημα, το οποίο μου έθεσε ψέ για να το βάλω φίλος ακροατής, κοντογείτονας, αριανός, ναι, κοντογείτονας, εντάξει, δεν το λες και αμάν αμάν γείτονα, κοντογείτονας, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ, λέει, μίλησα χθες με τον Βασίλη, το είπε αυτό ο Δημήτρης, το είπε εψέ, δηλαδή ότι μίλησε προψέ, και με όλο το σεβασμό στον κόσμο του Άρη, στα δικά μου μάτια είναι προπονητής καθαρά Ευρωλίγκα. Αυτό είπε ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Θέλω τη γνώμη σου πάνω σε αυτό και κωδικοποιώ το θεματάκι, το οποίο και εγώ στην ουσία θα το ρωτούσα, αλλά μπράβο σε αυτόν τον αριανό το φίλο, γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι τουλάχιστον μέχρι κάποιο βαθμό έχουμε τον ίδιο κωδικό σκέψης και αντίληψης. Αν ήσουν εσύ που με ακούς αδερφός, παύλα αδερφή του Βασίλη του Σπανούλη. Το λέω αυτό γιατί με ακούνε και κυρίες, έτσι. Μην πούνε ότι αμάν το κρατάω εγώ, κρατάω τις κυρίες απ' έξω. Προς Θεού. Ξέρω ότι με στηρίζουν πάρα πολλές γυναίκες, είναι τιμή μου και καμάρι μου. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτής της εκπομπής, έτσι. Λοιπόν, αν ήσουν αδερφή, παύλα αδερφός του Βασίλη του Σπανούλη. Εξαίματος. Όχι που λέμε εξές, ο αδερφός μου, ο Μπάμπης, δηλαδή είμαστε αδερφικοί φίλοι, είμαστε αδέρφια. Η αδερφή μου, η Τζένι, ας πούμε, είμαστε φίλοι κολλητοί, την έχω σαν αδερφή μου, ας πούμε, βλέπει σαν αδερφό της και είχατε καλές σχέσεις, έτσι. Εκεί τι έκανες, τι θα συμβούλευες τον Βασίλη, τον Σπανούλη να κάνει, γιατί ήταν θέμα οικονομικό, ήταν θέμα ζωής, ήταν θέμα, ήταν θέμα. Εδώ μιλάμε για χρήμα, έτσι. Έχετε απογόνους, έχετε παιδιά, έχεις ανήψια, έχεις το ένα το άλλο. Τι θα έκανες, τι θα συμβούλευες τον Βασίλη τον Σπανούλη να έρθει στον Άρη, ναι ή όχι? Περιμένω μηνύματα στο Viber και αργότερα θα ανοίξω τηλεφωνική γραμμή. 6-9-36-5-12-0-99. Τωρορορο, τι ωραίο κομματάκι, ρε εσύ. Τι ωραίο κομματάκι. Ποιος το ζήτησε αυτό, εψέ, ρε εσύ. Στείλτε μηνυματάκι. Να θυμηθώ. Θωμά, εσύ, ποιος το ζήτησε? Ο Chris I-17. Ποιος το καλό το ζήτησε?

Αλλά αυτή η ερώτηση, ρε Γεώργη, τι κοινό έχω εγώ με τον Σπανούλη? Να πω, ρε φίλε, στον Ολυμπιακό δεν έπαιξα, στο Παναθηναϊκό δεν έπαιξα, στη Λάρισα δεν έπαιξα, στη Λάρισα δεν γεννήθηκα, στους Ρόκετς δεν έπαιξα. Αγγλικά μιλάω πολύ καλύτερα. Παιδιά, έχω σίγουρα λιγότερα από του Βασίλη, να τα χαίρεται ο άνθρωπος και η Ολυμπία, να τα χαίρονται.

Τι λέει, γεια στα κούτσα, τι λέει, δεν κατάλαβα, τι λέει, δεν πιάνω και τι λέει ρε παιδιά. Ναι ρε φίλε, τι θες. Έκλεισε. Καλησπέρα Μάριε από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χέρια μου σου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι. Καλώς τον άνθρωπό μου Σκανδιναβία, Γεώργιος Ελσίνκι με τα πρωτοσέλιδά του, τα θρηλυκά, ξεκινάει μακελιό. Δημοσκόποι πληρωμένοι απατεώνες. Κανένας εισαγγελέας υπάρχει να τους χώσει μέσα. Αναρωτιέται το μακελιό. Πώς ρεμάλια του κοινού ποινικού δικαίου λαδώνονται από τους Μητσοτάκηδες για να βγάζουν πρώτους αυτούς και τα άθλια δεκανίκια τους. Μεταφέρω το πρωτοσέλιδο του Μακελιό. Πάνω δεξιά καλούν Δημητριάδη και Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

0: Μ' αρέσουν πολύ τα τρομπόνια στο κομμάτι αυτό. Πάρα πάρα πολύ ωραία τρομπόνια. Αλλά να βάλω και, να βάλω και κάτι άλλο από τη Linkway Habits, μια που τους πιάσαμε. Εδώ συνήθως εμείς κάνουμε να παίξουμε κάτι, κανένα συγκρότημα 2-3 χρόνια και μετά παίζουμε στα καπάκια. Μέσα σε μισή ώρα παίζουμε 3-4 κομμάτια σερί, έτσι γίνεται. Από το Ναδίρ πάμε στο Zenith. Το έχει αυτό η εκπομπή.
1: We were gonna make art about what we were living at the time.

Συνεχίζω πρωτοσέλιδα, ελεύθερη ώρα. Έξω από το μοναστήρι, όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Μέσα σε εισαγωγικά αυτή η φράση, το έξω από το μοναστήρι, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης, την Έδεσα, καλησπερίζω Έδεσα, πολύ, πολύ αριανή εκεί, γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές, 50, ούτε μία ούτε δύο, και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Αυτό είναι. Μετά σου λέει υπάρχει διαχωρισμός θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας. Κυριάκο.

Βλέπω εδώ η Εριέτα λέει, γεια σου Μάριε, γεια σου Εριέτα. Εγώ βλέπω ότι εσύ και ο Σπανούλης έχετε το ίδιο κούρεμα. Ναι, αυτό ναι, Εριέτα, σου δίνω, στο δίνω αυτό. Here come the horns και συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα του Γεωργίου Ελσίνκη. Πάω στο yes, στο έγκυρο και έγκριτο yes. Πραγματικά το yes κεντάει, δεν υπάρχει, το βασικό του θέμα. Έρχεται ο γιος για την καινούριου. Τρισευτυχισμένος πατέρας ο Κουτσουμπής. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις αυτές που σπάνια συναντάμε. Κάποιος περιμένει να γίνει πατέρας και είναι τρισευτυχισμένος. Δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότερες ήταν λίγο σε κατάθλιψη. Έγκυος στο δεύτερο, λέει το yes. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας. Αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Αυτό σημαίνει δημοσιογραφική έρευνα. Εξηγεί το καλό περιοδικό που έχει μόνο 1,90, γιατί είναι έγκυος στο δεύτερο. Η Κατερίνα έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας.

Άλλη εγκυμοσύνη και αυτή σε δεύτερο. Έρχεται δεύτερο μωρό για την Τούνη. Σκάει εγκυμοσύνη μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό ντάλα καλοκαίρι, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, με το καλό, με το καλό, αυτά είναι ωραία. Άλλο αυτό, πραγματικά τώρα αυτό το χαρακτηρίζει χωρισμός σοκ μετά τον γάμο. Τώρα μιλάμε πραγματικά, αυτό είναι σοκ, έτσι. Δηλαδή δεν το λέω για πλάκα, δεν είναι αστείο. Αυτό είναι πραγματικά χωρισμός σοκ. Αντί για ταξίδι του μέλητος, σε ξεχωριστά κρεβάτια οικονομάκου τσερέλα. Μιλάμε για τρελή έρευνα από το Yes. Στην Πορτογαλία αυτή, στην Ισπανία αυτός. Εντάξει, δεν το λες και... Εντάξει, όμορες χώρες είναι. Τι ξεχωριστά κρεβάτια, ένας σε άλλες χώρες. Έτσι που το λέει, σαν να έμειναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, αλλά σε χωριστά κρεβάτια. Αυτό εντάξει, οκ. Okay. Στην Πορτογαλία αυτή, στην Ισπανία αυτός. Χωρισμός σοκ μετά τον γάμο. Μακάβρια, μακάβριο σχόλιο, όχι είδηση, μακάβριο σχόλιο από το Yes, τα τελευταία γενέθλια της Ζωζός. Έσβησε τούρτα στο καροτσάκι. Συγγνώμη ρε Yes, τώρα εδώ όλα τα δέχομαι, όλα τα άλλα πολύ καλά, εντάξει. Πού το ξέρεις ότι είναι τα τελευταία γενέθλια της Ζωζός Σαπουτζάκη? Δεν το κατάλαβα αυτό. Χτυπάω ξύλο. Να είναι γερή η γυναίκα να τα χιλιάσει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί να είναι τα τελευταία γενέθλια? Που φαντάζομαι για τη Ζωζό κατά καιρούς έχουν πει και χαρακτήρισαν έτσι και άλλα γενέθλιά της κάποιοι. Α, τα τελευταία της γενέθλια, ξέρεις. Να είναι γερή η κοπέλα. Να είναι γερή να τα χιλιάσει και με υγεία.

Και μου στέλνει και μία μεταγραφική βόμβα για το Πασόκ. Ο Στέφανος Κασελάκης μετακίνησε στη Χαρλάου του Ρικού. Αλλά τώρα ακούνται διάφορα. Είναι περίοδος μεταγραφών και στην πολιτική. Πολύ πιο έντονες από τον χώρο του αθλητισμού. Οπότε θα παίξει και αυτό. Ακούστηκε ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Το λες και κάτσε καλά μεταγραφή αυτό. Αυτό το λες και κάτσε καλά μεταγραφή.

Παντελής, θεϊκό μήνυμα. Μας έχεις μαραζώσει την ψυχή, ρε Αλίτη, με αυτά τα νέα. Τέσσερις φάτσες που χτυπιούνται στα γέλια. Παντελής, πια αυτά από το γέστα πρωτοσέλιδο δεν είναι δικά μου, ρε εσύ. Είναι, εγώ μου τα έστειλε τα πρωτοσέλιδα ο Γεώργιος Ελσίνκη, που επιλέγει πάντα την πιο σοβαρή, την πιο έγκυρη και έγκριτη ενημέρωση και εγώ απλά τη μεταφέρω. Ξέρω, είναι σκληρά νέα αυτά. Ακούς τώρα Οικονομάκου στην Πορτογαλία και ο Τσερέλα στην Ισπανία. Ή ανάποδα τα είπα. Ναι, σωστά τα είπα. Δηλαδή, πονάει η καρδιά σου, όντως. Λες τι γίνεται, ρε εσύ. Ακόμη δεν παντρεύτηκαν, αλλά έτσι είναι. Δημήτρης, καλησπέρα. Πρέπει να πεις τη γνώμη σου για την Εθνική Αγγλία στο Μουντιάλ. Δημήτρης, κατεστραμμένος. Φυσικά και εγώ Αγγλία υποστηρίζω. Δημήτρη που λένε μου, άνθρωπε δικέ μου, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Δεν καίω τέτοιο θέμα τώρα. Αλλά γνώμη μη, το παγκόσμιο είναι δικό μας. Μην ξεχνάς ότι γίνεται και θα παίξω εγώ στο εξωτερικό μου, έτσι. Γίνεται στο εξωτερικό μου.

Εγώ περιμένω μηνυματάκια. Αυτό είναι που με καίει. Τι θα συμβούλευες εσύ στον Βασίλη Σπανούλη? Άκουσε διάφορα και δεν κατάλαβα γιατί. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, που είναι φίλος του, είναι πολύ καλός του φίλος, για το ότι του είπε: για μένα στα μάτια μου είσαι προπονητής της Ευρωλίγκας, δεν πρέπει να πας στον Άρη. Εσύ που με ακούς τώρα, αν ήσουν αδερφός του Βασίλη Σπανούλη, αν ήσουν αδερφή του, τι θα τον συμβούλευες? Αυτό, έτσι. Περιμένω μηνυματάκι στο Viber 6936-512-099. Ανοίγω και τηλεφωνική γραμμή 2310, κωδικό Σαλόνικα, 328-828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα, έτσι. 2310-328-828, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα.

0: Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Α. Ναι, παρακαλώ.
1: Μάριε.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Μάριε?
0: Λάζαρος, καλησπέρα αγόρι μου, καλό μήνα. Καλησπέρα. Πάμε. Λάζαρος, οπαδός του Άρεως, φωνή της λογικής, θα τολμήσω να πω.
1: Καλά, σίγουρα. Με τη γυναίκα μου, παιδί.
0: Ναι. Α, τι είπε η γυναίκα, εγώ το λέω σε σένα, τι γυναίκα σου με νοιάζει.
1: Ναι. Όχι, ότι είναι φωνή τη λογική.
0: Ότι είσαι, είσαι, για μένα είσαι, ναι. Οπότε περιμένω τι θα συμβούλευες στον Βασίλη Σπανούλη, αν ήσουν αδερφός του.
1: Η ερώτησή σου έχει λάθος εφετηρία.
0: Καθόλου λάθος εφετηρία δεν έχει.
1: Και το διαμαντίδι φίλου.
0: Ορίστε.
1: Θεωρείς το Σπανούλη και το Διαμαντίδη φίλους?
0: Βρεάστο, είναι εχθροί. Εγώ ρωτάω, εσύ, ο Λάζαρος, είσαι αδερφός του Σπανούλη. Ας το Διαμαντίδη.
1: Ο κόσμος, ναι. Θα σου πω, ναι. Ο κόσμος γιατί σχολίασε το Διαμαντίδη? Γιατί μίλησε σαν φίλος?
0: Εντάξει, δεν είναι και εχθροί, ας πούμε, από το ξέρω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Όταν έφυγε, γιατί αυτή είναι η ιστορία στο πρόβλημα. Όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό ο Σπανούλης,
0: ναι,
1: ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο Νίν δηλαδή,
0: ναι,
1: του έστελνε του Σπανούλη μπράβο στο σπίτι. Του καταριόταν τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα που κολλάει.
1: Η γυναίκα του, ο Διαμαντίδης δεν έβγαλε κιχ, κιχ δεν έβγαλε.
0: Γιατί, εσύ, γιατί εσύ θα έβγαζες?
1: Αν ήμουν άνθρωπος και αν είχα παπά, δεν θα έβγαζε.
0: Δεν θα έβγαζες, λέω εγώ.
1: Εντάξει, εσύ το λες αυτό.
0: Δεν θα, εγώ λέω ότι ούτε εγώ θα έβγαζα, ούτε εσύ, ούτε ο φίλος μου Παναγιώτης ο Παπαδόπουλας.
1: Κάνεις λάθος. Για σένα δεν μπορείς να μιλήσεις. Για οποιονδήποτε άλλο, όχι.
0: Γιατί παίρνεις κάτι εκατομμύρια από αυτό, ζεις, εγώ λέω ότι δεν θα μιλούσες.
1: Όλοι έχουν αρχές.
0: Εντάξει.
1: Αυτός λοιπόν ο Διαμαντίδης που θυμάται ο κόσμος πώς λειτουργήσε,
0: ναι,
1: κάθισε να νουθετήσει και να πει τη γνώμη του για κάτι που ουσιαστικά και κανένας δεν του ζήτησε. Ναι. Ενώ ήταν εκεί ο συμπαίχτης του για πιο πολλά χρόνια πριν της ζεις, που δεν πήρε καθόλου θέση, ναι, και ο Παπαλουκάς πήρε τελείως διαφορετική από αυτό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα του Διαμαντίδη δεν είναι αν θα είναι προπονητής και πού θα είναι προπονητής ο Σπανούλης. Το πρόβλημα του Διαμαντίδη ήταν ο Άρης και φάνηκε το πώς μίλησε.
0: Όπα, όπα, όπα. Εδώ μήνυμα Σταύρος. Μήνυμα Σταύρος. Άλλη φωνή λογικής, τέρας λογικής και ψυχραιμίας και μεγάλου πνεύματος. Σχεδόν στο δικό σου ύφος. Ναι, ναι, πείτε τη γνώμη σας για τον Διαμαντίδη όσοι λέγατε κακό τον Αταμάν. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας.
1: Δεν ξέρω τι λέει, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, δεν καταλαβαίνω τι λέει, έτσι αλλιώς από κρύφους δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αυτός αυτό που σου λέω είναι ότι το πρόβλημά του ήταν ο Άρης και το πώς μίλησε απαξιωτικά. Εκεί ο Αριανός τα πήρε στο κρανίο.
0: Ωραία, Λάζαρε, πες μου εσύ, ήσουν αδερφός του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Τι θα του συμβούλευες? Αδερφός εξαίματος, όχι κολλητός και χαζά.
1: Εγώ θα τον ρώταγα πρώτα για να το συμβουλέψω εάν υπάρχει πλάνο σε αυτό το πράγμα που πάει να κάνει.
0: Καλά, τώρα με κοροϊδεύεις ρε εσύ, Λάζαρε. Φυσικά και υπάρχει, ένα πλάνο θα υπάρχει.
1: Τότε η ερώτησή σου και τον κάλο από αυτό που κάνεις, τι σχέση έχει? Αφού ξέρεις ότι υπάρχει.
0: Κάτσε ρε φίλε, με ζητάει εμένα, είμαστε εμείς οι δύο αδέρφια ρε εσύ, Λάζαρε. Εγώ, ο Μάριος είμαι αδερφός σου. Και με ζητάει ο Ηρακλής με ένα πολύ ωραίο πλάνο φέτος. Πολύ ωραίο πλάνο, στο ποδόσφαιρο, έτσι. Με ζητάει και η Μπόρμουθ και με ζητάει και η Μπράιτον. Πού θα με συμβούλευες να πάω? Και οι τρεις έχουν ένα πλάνο. Και ο Ηρακλής και η Μπράιτον και η Μπόρμουθ.
1: Εκεί που πιστεύεις πιο πολύ αυτό που σου λένε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτό που σου λένε. Ότι έστειλε ακυρωθήν στους Άραβες κάτω εκεί δεν είναι τυχαίο. Ότι δεν ασχολήθηκε με τον Ερυθρό Αστέρα δεν είναι τυχαίο. Ότι έκοψε τις επαφές με την Μπαρσελόνα, ούτε αυτό είναι τυχαίο. Κάτι συμβαίνει με αυτές τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, κάτι, προφανώς κάτι κακό έχει η Μπαρσελόνα.
1: Και να ενημερώσω και Και θέλω να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
0: Φυσικά.
1: Όποιος θέλει να απαντήσει. Δηλαδή η Μπασκόνια είναι καλύτερη, πόσο καλύτερη είναι από όλες τις ομάδες που ήταν στην Ευρωλίγκα? Δηλαδή η Μπασκόνια μετριέται αν έχουμε στο ένα ζύγι Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Βαλένθια, Ρεάλ, και απ' την άλλη έχουμε Μπασκόνια, είναι οι ίδιες ομάδες? Είναι για την ίδια διοργάνωση?
0: Τίποτα, δεν ξέρω, εσύ λέγε, δεν, εντάξει.
1: Είναι για την ίδια διοργάνωση. Και όμως, δηλαδή, άμα πήγαινε ο Σπανούλης στην Μπασκόνια, θα ήταν ικανοποιημένος ο Μίτσος? Το θέμα του είναι ο Άρης, ρε φίλε.
0: Επανέρχεται ο Σταύρος. Επανέρχεται ο Σταύρος.
1: Εντάξει.
0: Πλάνο πενταετίας είσαι και ο Πεδουλάκης στο Παναθηναϊκό το 2015. Τα πλάνα υπάρχουν, από υπομονή και τήρηση λόγου πάσχουμε.
1: Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αν μου πει, αν ξέρει τι θα γίνει, να μου πει και τον Τζόκερ να σταματήσω να δουλεύω, γιατί έχω κουραστεί τόσα χρόνια.
0: Καλό, ναι, μ' άρεσε αυτό.
1: Τι θα γίνει. Ναι. Εγώ ξέρω ότι μία διοίκηση που είναι η δεύτερη, ούτε η δεύτερη χρονιά, τι δεν έχει, κλείνει ένα χρόνο τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Αυτή η διοίκηση έκανε και έφερε την ομάδα σε ένα σημείο να μπορεί να πάρει έναν προπονητή Euroleague και από ό,τι φαίνεται και 2-3 παίχτες που παίζανε πέρυσι του Euroleague. Που θα σου δώσω ένα στατιστικό, φίλε μου καλέ, ότι το 88% των παιχτών που παίζανε πέρυσι του Euroleague παίζανε για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή δεν φεύγουν εύκολα από τη λίγκα αυτή. Για να τους φέρεις σε μια άλλη λίγκα και σε ένα άλλο πρωτάθλημα, πάει να πει ότι κάτι κάνεις καλά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι κάνει καλά ο Ζήσης, που τα κάνει όλα καλά, παίζει και το προφίλ του Σπανούλη. Ο Σπανούλης είναι κάτι διαφορετικό, που θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα αν αρχίσουμε αυτά που άκουγα το πρωί να βάζουμε στην κουβέντα και το συγχωρεμένο τον Ιωαννίδη και μαμού, παιδιά, άλλο ο Ιωαννίδης, άλλο ο Σπανίδης. Άλλο ο Γκάλης, άλλο δεν ξέρω ποιος.
0: Να διαβάσω και ένα μήνυμα Δημήτρη Λίτζ, του Δημήτρη του Λίτζ. Παιδιά, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Σπανούλης προπονητής ήρθε, όχι παίχτης.
1: Φυσικά.
0: Ναι, αυτό.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Προπονητής ήρθε, το ξέρουμε.
0: Ωραία. Έγινε, Λαζαρέ μου, έγινε, ψυχούλα μου, έγινε. Καλή δύναμη στη δουλειά σου, γιατί τα νούμερα του Τζόκερ, τι είπε στο Λότο, δεν τα ξέρω.
1: Ναι, όποιος ξέρει.
0: Και βασικά δεν θα στα έλεγα, ούτε κι αν ήμουν αδερφό σου.
1: Όποιος ξέρει τα μελούμενα να μου τα πει, ρε παιδί μου, γιατί δεν
0: μπορώ. Οι Εβραίοι ξέρεις τι λένε. Κάνε με μάντι να σε κάνω πλούσιο. Κάνε με προφήτη να σε κάνω πλούσιο.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Ωραίος, Λάζαρε, είσαι υπέροχος. Σε λατρεύω, γεια. Να είσαι καλά. Αυτά, παιδιά. Παιδιά, θέλω να απαντάτε όταν. Εγώ κωδικοποιώ όταν θέματα τα βάζω σε κουτάκια. Ήσουν αδερφός του. Ήσουν αδερφή του. Το τονίζω για να μην είναι παρεξήγηση, γιατί ακούν και κυρίες, έτσι. Τι θα τον συμβούλευες? Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Επίσης, αγαπητέ Θωμάς, απάντησε στο ερώτημα το οποίο θέτω. Ξεκάθαρα, τι λέει εδώ πέρα, ο Θωμάς ξεκινάει πιο πάνω. Καλησπέρα Μάριε, να βάλουν τον Τρικέρι εκεί που ξέρουν τώρα κάποιοι. Τέλος πάντων, το διαβάζω αυτό, δεν είναι του ύφους μου. Εντάξει, ζητώ και λίγο συγγνώμη. Έχετε την ίδια κόμωση, αναρωτιέται ο Θωμάς, στο ίδιο μήκος κύματος και αυτός με την Εριέτα. Συμβουλή στον Σπανούλη, από τον Θωμά, να μην ακούει αθλητικά ραδιόφωνα. Το λέει αυτό ο Θωμάς. Αν ακούει τώρα ο Βασίλης Πανούλης, είναι μια συμβουλή από τον Θωμά, να μην ακούει αθλητικά ραδιόφωνα. Ο Ηρακλής, κάτσε αυτό τι έγινε, εντάξει, οκ. Ο Ηρακλής δεν έχει δισεκατομμυριούχο για backup, έξυπνε. Βρε, εγώ είμαι μπούφος, Θωμά, ερώτηση θέτω, με καλεί εμένα ο Ηρακλής. Με καλεί και η Μπόρμουθ, με καλεί και η Μπράιτον. Και οι τρεις αναφέρθηκε σε πλάνο. Ο Λάζαρος. Άστα τα backup και τα δισεκατομμύρια. ήταν Θωμά ο Βασίλης αδερφός σου.

0: Λοιπόν, πού είσαι, Απόστολε, γατόνι μου, το στάμπαρεσε, σε παραδέχομαι ρε φίλε, σε παραδέχομαι. Λογικά, αύριο, κατά 99% θα δώσω προσκλήσεις για Διογέννη Δασκάλου στο Θέατρο Κήπου, για την Παρασκευή. Αύριο για Διογέννη Δασκάλου την Παρασκευή. Και μεθαύριο, μωρά στη φωτιά, Πανκς Ρωμάνα, το Σάββατο. Όχι, τι λέω, όχι, λάθος εγώ. Συγγνώμη, τι είπα ρε, ζαλισμένος. Για Δημήτρη Σταρόβα και φίλους. Την Παρασκευή θα δώσω για Δημήτρη Σταρόβα και φίλους το Σάββατο στο Θέατρο Κήπου, έτσι. Μπράβο ρε Αποστόλη, είσαι γατώνη. Το θυμάσαι, το είπα την προηγούμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, είσαι γατώνη. Να είσαι καλά, να είσαι ετοιμότητα. Αύριο για Διογέννη Δασκάλου. Χρήστος, η Αγγλία θα περάσει φέτο τον όμιλο. Ημότζι χαμογελαστό, που μάλλον ξεσκάει στα γέλια. Η κατεστραμμένη. Πρέπει να ντρέπεσαι, αδερφέ, ειλικρινά. Ναι, καλησπέρα, Χρήστο, πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Καλησπέρα, ρε φίλε Μάριε.
0: Καλησπέρα, Κώστα Πεκταρά, με τον θυμισμένο τον παστουρμά σου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, παλικαρέ μου, καλά.
1: Εγώ δεν θα κάνω σχόλιο στο σύριαλ, τα περιμένω.
0: Στο σύριαλ?
1: Ναι, το σπάνουλι.
0: Α, συγγνώμη. Ναι,
1: εντάξει, γιατί εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Είσαι Ηρακλής.
0: Εγώ, ναι, άρρωστος, ναι.
1: Πήρατε τον Διαμαντίδη από την Καστοριά.
0: Το Διαμαντίδη από την Καστοριά με πολλά λεφτά και δίνοντας και τέσσερις παίκτες, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Τίμησε τη φανέλα, έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Για μένα έχει ένα πολύ μεγάλο μελανό σημείο. Το έχω αναφέρει και από εδώ ο Διαμαντίδης ο Δημήτρης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν με συμφωνούμε.
0: Σε ένα μάτς το οποίο ανέβηκε να παίξει. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Για τον Παναθηναϊκό,
1: όχι,
0: αδιάφορο.
1: Όχι για μάτς. Έφυγε, πήγε στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό, έκανε την καριέρα που έκανε.
0: Ναι. Και καλά έκανε, ναι.
1: Έπεσε ο Ηρακλής, δεν έβγαλε μιλιά για τον Ηρακλή. Είναι έτσι.
0: Είμαι μαζί σου, έλα να σ' αγκαλιάσω, αλλά αυτό το κάνουνε 9 στους 10 παίκτες.
1: Ναι, γιατί ασχολείται τώρα με τους Σπανούλη.
0: Σωστό. Γιατί είναι φίλοι.
1: Για τον Άρη, τι δουλειά έχει στον Άρη?
0: Του δίνει συμβουλή, του λέει μην πας στον Άρη. Αυτό του είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Για τον Ηρακλή, γιατί δεν είπε κουβέντα που ήταν η ζωή του?
0: Τι να μην πει, μην πας στον Ηρακλή.
1: Όχι. Έπεσε, το ρίξατε, τον κάλατε.
0: Μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Καταρχάς, βάζεις τεράστιο θέμα.
1: Άμπραβο.
0: Θέτεις τεράστιο θέμα, σε παραδέχομαι. Είναι θέμα για ένα μήνα αυτό.
1: Άμπραβο.
0: Έχω κράξει και πρώην μπασκετμπολίστα, εδώ και χρόνια σταμάτησε, μπασκετμπολίστα, που ανέφερε τις ομάδες που έπαιξε και δεν ανέφερε τον Ηρακλή καν.
1: Άμπραβο. Δηλαδή λες και ο Ηρακλής είναι... τσουτσούκι της...
0: Καταρχάς, πρέπει να αναφέρεις όλες τις ομάδες που έχεις παίξει. Όταν μιλάς για την καριέρα σου, τέλος.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν μου πει ένας δημοσιογράφος εμένα, με ρωτήσει, ποιοι ακροατές σου έχουν φέρει να φας, θα είμαι αλήτης αν δεν αναφέρω εσένα. Συγγνώμη και εσένα. Δεν κατάλαβες, θέλω να πω.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να πω ο Νίκος, ο Μπάμπης, ο Τάκης, ο Γιάννης, ο Γιακουμής, ο Χάρης και να μην αναφέρω τον Κώστα που μου έφερε να φάω παστουρμά.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα πώς διαχειρίζεται ο καθένας.
0: Εκτός κι αν, αλλά αυτό μπορώ να το ξεχάσει, είναι ανθρώπινο. Αμάν μου διέφυγε. Ναι. Αλλά ρε φίλε, έχω φορέσει 4 φανέλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο, σε παραδέχομαι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Καλή συνέχεια, φίλε, είσαι καλά.
0: Καλά, κανένα παστούρμα να μας φέρεις, τίποτα. Κλείσε, πλάκα σου κανένα, αγόρι μου. Το χειμώνα τώρα. Το χειμώνα, το έχει ρε τώρα. Παστούρμα τώρα θα σε διώξω.
1: Χριστούγεννα τώρα.
0: Θα σε διώξω, τρελός τώρα, ναι. Αγόρι μου, να είσαι καλά, Κώστα μου, τα λέμε. Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αχ, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Δεν σου λέω καλησπέρα, γιατί είσαι δωτός.
0: Δωτός.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ σ' αγαπάω όμως, κι ας είμαι δωτός.
2: Αυτός που δεν θέλω να πω ούτε το όνομά του.
0: Ποιον εννοείς?
2: Πρώτα δεν είναι φίλος με το Σπανούλι. Κάθε άλλο.
0: Πού το ξέρετε ρε παιδιά, είστε ξέρετε τα προσωπικά του. Τι είστε? Αυτό που... αυτό που πού προκύπτει ότι δεν είναι φίλοι.
2: Εσύ που το ξέρεις και το λες.
0: Εγώ λέω ότι δεν ξέρω, άσε που ξέρω ότι είναι.
2: Ξέρω, αφήσεις, άντε, σταμάτα.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι δεν είναι.

0: Εγώ σου λέω δεν είναι.
1: Τι μου την έχεις δώσει πάλι, είχα καιρό να βγω, ε.
2: Το ξέρω, πάρα πολύ καιρό, όντως.
1: Σταμάτα.
2: Ανησύχησα κιόλας, ανησύχησα.
1: Αντίς, να ευχαριστάει τον Άρη.
2: Ποιος?
1: Και του ανάβει μέρα νύχτα ένα καντήλι.
0: Ποιος είναι ο Διαμαντίδης?
1: Αν δεν ήταν ο Άρης, αν δεν ήταν ο Άρης, θα έμεινε στην Καστοριά και θα έραβε γούνες.
0: Συγγνώμη, έπαιξε στον Άριο Διαμαντίδη και δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Έπαιξε.
1: Τι πράγμα?
0: Έπαιξε στον Άριο Διαμαντίδη και το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
1: Όλοι αυτοί, αν δεν ήταν ο Άρης, θα παίζανε μπάσκετ και θα γινόντουσαν γνωστοί. Κανένας από αυτούς.
0: Όπου είπε, ναι.
1: Αυτούς έκανε. Και γεμίσανε όλες οι αλάνες μπασχέτες και παίζαν τα παιδιά και βγήκαν αυτοί που βγήκανε.
0: Εγώ θα πω η ΑΕΚ του 68.
1: Θα ήταν κανένας από αυτούς γνωστός. Αυτό να
0: σκεφτεί. Είσαι σε παραλήρημα.
1: Αλλά πιο πολύ εσύ.
0: Σε παραλήρημα είσαι, δεν
1: είναι. Είσαι χειρότερος από τον Διαμαντίδη.
0: Εγώ.
1: Και πρόσεχε γιατί πετάς πόντες συνέχεια, όχι μόνο σήμερα, πάντα.
0: Σαν παίκτης ήμουν πολύ πιο θεαματικός, ξεκάθαρα.
1: Και έχω ψωμί από εκεί πέρα. Το έχω ξαναπεί.
0: Μάλιστα.
1: Διώξιμο θέλει.
0: Εντάξει, ωραία. Έγινε, ωραία, τι χαμός για να το πω, παραλήρημα. Μάριο, βάλε την Ζαρατούστρα να παίξει. Ο Αυτοκράτορας επιστρέφει. Ποια είναι η Ζαρατούστρα, παιδιά? Συγγνώμη, Χαράλαμπος. Και μου στέλνει με κεφαλαία γράμματα. Είναι μικρό το παλέ. Σε αυτό συμφωνώ και επαυξάνω, δεν το σχολιάζω καν. Παιδιά, κάτι λίγο ψιλοκολλάει το τέτοιο, το ίντερνετ, πώς το λένε, αυτό το διαόλου το μηχάνημα. Μου κάνει κάτι νούμερα από το ξεκίνημα. Εδώ δες τώρα.

μήνυμα πραγματικά. Πραγματικά το εννοώ. Empire State Building από Αντώνιο Ψηλό. Απίστευτη πρόκληση από ο Σανλή. Πήγε για γύρους με γκάλι και άφησε τον αντιαριανό Ηρακλειδέα να κάνει εκπομπή τη στιγμή που γίνεται χαμός με σπανούλι σε όλα τα μέσα. Ντροπή, τίποτα άλλο. Μόνο που το διάβασα, Αντώνιο, ξανακόλλησε το ίντερνετ, ρε φίλε. Πω, τι κατάρα είναι αυτή. Ξανακόλλησε το ίντερνετ. Α, Ανδρέας, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο με το Διαμαντίδη. Ο Άρης ξεκινάει κάτι δυνατό και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.

0: Ω, κλαίω, Μάικ, τι μου θύμισες ρε εσύ. Με συγκινάς. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Μάικ. Βάλε και το οργανικό κομμάτι από την εισαγωγή της ταινίας Αναζήτησης με την Έλενα Αρθαναήλ. Για Άγγελο Αντωνόπουλο, Ναι, και υπέροχη ταινία και το κομμάτι είναι κάτσε καλά. Δεν ξέρω να πλάβω να το βρω. Εγώ, Μάικ, το εγώ που πάει, κάτι ρώτησα προφανώς εκείνη την ώρα. Sorry αδερφέ, το εγώ που πάει. Καλησπέρα Μάριε, σε ακούω λύνοντας ασκήσεις, λέει ο Σταμάτης, ο φοιτητής. Και πολύ καλά κάνεις Σταμάτη, και πολύ καλά κάνεις, μόνο μη συγχύζεσαι με αυτά που ακούς, τα παραλυρηματικά από κάποιους. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα, καλή βραδιά αδερφέ, το ένα όνομα αν θες.
1: Σερίφης.
0: Α, ο!
1: Με ξέχασες.
0: Σερίφη, έχω ρωτήσει στον αέρα για σένα.
1: Ναι.
0: Ντόμπρα ορκίζομαι στη μνήμη του αδερφού μου πάνω από 30 φορές.
1: Ναι.
0: Στον αέρα δεν με έχεις ακούσει. Και ο κόσμος ρώτησε. Και ο Μάριος χωρίς ομάδα. Με ρώτησε άτομο στο YouTube.
1: Τώρα θα αποκτήσει και ο Μάριος ομάδα, να ξέρεις.
0: Ναι, περίμενε. Λέει, με ρώτησε άτομο στο YouTube στους Fighters. Ναι. Λέει Ασλαμά, ο ακροατής σου ο Σερίφης είναι καλά στο YouTube.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Ναι, μια χαρά.
0: Εσύ πέρασες κάποια περιπέτεια υγείας.
1: Όχι ρε εσύ.
0: Α, ο αγόρι μου γιατί... Ωραία φίλε, χαίρομαι που σ' ακούω, μα την Παναγία μην ξαναπάρεις ποτέ άμα θες. Ποτέ.
1: Δεν είμαι καν Θεσσαλονίκη.
0: Α.
1: Αλλάξαν πολλά από τότε και παντρέθηκα και έκανα και παιδί.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Και είμαι μένω μόνιμα στη Χαλκιδική πλέον.
0: Ω, άρχοντας, φτού φτού φτού. Φτού φτού φτού Σερίφη, η χαρά μου είναι απέριτη πραγματικά και απερίγραπτη, ειλικρινά σου μιλώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Στεναχωρέθηκα, στεναχωρέθηκε κόσμος.
1: Όχι βρε, αφού μίλησα, άμα ναι. Ρωτούσες την τι θα σε έλεγε.
0: Στον τελικό Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, στο μπάσκετ, με ρώτησε Αριανός, εκεί που το βλέπαμε, μου λέει ρε εσύ, ο ακροατής ο Σερίφης, έχει πάθει λέει κάτι. Λέω ρε δεν τον άνθρωπο, έχω να τον ακούσω μήνες, δεν ξέρω λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε λέω επαφή τον άνθρωπο, δεν είναι προσωπικός μου φίλος γνωστός να τον έχω. Μπράβο ρε σκύλε. Αγοράκι κοριτσάκι.
1: Κοριτσάκι.
0: Κοριτσάκι.
1: Πλέον,
0: ναι. Να σου ζήσει να την καμαρώνεις ρε φίλε, να την καμαρώνετε. Με, τη... με την κοπέλα μαζί ρε Σερίφη, μπράβο. Σε ακούω παλικάρι μου, πάμε.
1: Λοιπόν, μην το κατακρίνει το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης το τελευταίο πρωτάθλημα το έχασε από τρίπο του Σπανούλη στα μούτρα του.
0: Ναι. Άρα, θέλει Διαμαντίδης... Άρα θέλει το κακό του, λες τι, δεν κατάλαβα.
1: Ότι ο Διαμαντίδης έλεγε το Σπανούλη μη μπας. Είναι σαν να του λέγε πήγαινε.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα τώρα, στον μπερδεύτηκα.
1: Δεν το κατάλαβες. Γιατί όταν ο Διαμαντίδης του λέγε μην πας, σου λέει γιατί να μην πάω, εγώ έφυγα από τον Παναθηναϊκό. Μαζί ήμασταν και έφυγα.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε που έφυγα, ήτανε βήμα πίσω, πήρα δύο Ευρωλίγκες, κάτι πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Σας άφησα όλους αρχηγούς στον Παναθηναϊκό, που το παίζατε όλοι οι αρχηγοί και παιχταράδες. Και εγώ έφυγα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τι έχασα. Προφανώς και τότε, να του έλεγε μη φύγεις.
0: Ναι.
1: Από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκα χαμένος, κερδισμένος βγήκα. Έγινε ηγέτης του Ολυμπιακού. Μόνος μου.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δηλαδή, το ότι ο Διαμαντίδης του έλεγε μη μπας, δεν είναι απαραίτητο κακό. Εγώ μόνο που το είπε... Γιατί ο Σπανούλης στην καριέρα δεν έχει κανένα ντροπές έτσι. Έχει πάει σε Μαρούσι, έχει πάει από εδώ, έχει πάει από εκεί. Έχει δοκιμάσει πράγματα, ρισκάρει.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Διαμαντίδης πήγαινε του ασφαλούς μια ζωή. Με καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, εντάξει. Ήταν σε πολύ πολύ καλό Ηρακλή και μετά σε θεϊκό Παναθηναϊκό. Δεν το λες και χάλια, εντάξει.
1: Ναι, αν θέλει... Αν θέλει κάτι να κάνει ο Διαμαντίδης, μπορεί να έχει το μυαλό του να τον σπρώξει αλλού.
0: Ναι.
1: Να τον κατευθύνει προς
0: εσύ,
1: άλλη ομάδα.
0: Εσύ, ναι. Σερίφη μου, εσύ, ναι. Σήμερα τώρα που μιλάμε, τώρα, ναι. Σήμερα το πρωί, ήσουν αδερφός του Σπανούλη.
1: Ναι.
0: Όχι κολλητός, αδερφός εξαίματος, αδερφός που λέμε, αδέρφια κανονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα του έλεγες, Βασίλη, ναι, πάνε στον Άρη.
1: Ναι.
0: Πάνε στον Άρη.
1: Γιατί. Ναι. Τι έχεις να χάσεις, γιατί μίλησε και ο Διαμαντίδης για το step back, ότι είναι step back για τον Σπανούλη, τον αρθί στον Άρη. αν δεν έκανε, αν κάποιοι θεωρούσαν ή ο Γκάλης θεωρούσε τότε ότι κάνει step back από το NBA στην Ελλάδα που δεν ξέρει τι είναι μπάσκετ, σήμερα δεν θα υπήρχε Διαμαντίδη.
0: Καλά, ο Γκάλης από το κολέγιο δεν ήρθε στον Άρη. Από το κολέγιο ήρθε στον Άρη.
1: Στο ποιο κολέγιο?
0: Στο Seton Hall δεν ήτανε?
1: Τι λες ρε.
0: Είχε πάει και δεν κάτω για δέκατσε στους Celtics.
1: Πώς δεν έκατσε και με τον Bird δεν έπαιζε? Μας τρελάνεις.
0: Τέλος πάντων, εκεί,
1: κολέγιο,
0: εκεί τα ζήγησε ο Γκάλης τώρα. Είναι τελείως άλλη περίπτωση.
1: Ναι, έκανε, όχι, δεν είναι τελείως άλλη περίπτωση.
0: Είναι τελείως άλλη περίπτωση.
1: Όχι, γιατί πλέον ο Άρης έχει μια ιστορία και κόσμο.
0: Εντάξει,
1: τότε δεν είχε ιστορία.
0: Είπε, ο Γκάλης είπε πάω να γίνω βασιλιάς. Εδώ θα είμαι...
1: Ούτε και αυτός ήξερε για τα λεφτά ήρθε.
0: Εντάξει.
1: Ούτε και αυτός ήξερε θα γίνει.
0: Μου λες τον Γκάλη τώρα παραδόπιστο, ε. Ναι.
1: Επαγγελματίας ήταν, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Το απέδειξε όλη την καριέρα. Είναι ένας επαγγελματίας. Είτε εναντίον σου είτε υπέρ σου.
0: Ναι.
1: Ο Γκάλης ήταν ένας επαγγελματίας. Και όταν έπαιζε σε εμάς, απέδειξε ένας επαγγελματίας. Θα βάλω 40 πόντους. Στη μάνα μου απέναντι θα βάλω 40 πόντους να παίζω.
0: Καλά, φυσικά επαγγελματίας. Δεν σχολιάζω καν ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν...
0: Ο ορισμός του επαγγελματία. Ναι, τώρα σαν επιλογή βέβαια. Τον
1: δεν ήταν από καμιά πλούσια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και το παραδόπουσε που λες δεν ισχύει τόσο. Γιατί τα λεφτά που του δίνανε. Πρόσεξε, όχι, δεν είναι παραδόπουσε με τον τρόπο που το λες. Γιατί τα λεφτά που του δίνανε οι άλλες ομάδες.
0: Εσύ το είπες.
1: Εσύ είπες ότι είναι παραδόπιστος.
0: Έτσι που το λες, λέω, σαν το λες παραδόπιστο.
1: Ναι, από την Αμερική αυτά που θέλουν δεν είναι παραδόπιστο.
0: Έμεσα.
1: Αλλά τι τον
0: καταρχάς,
1: έκανε.
0: Πρώτος τον πλησίασε ο Ολυμπιακός, το ξέρεις. Ο Καστρινάκης, ναι. Ο Γιώργος πήγε και του μίλησε.
1: Ναι.
0: Και έδωσε την πιο αμερικάνικη απάντηση που έχει δοθεί στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα τη χρονιά που πέρασε?
1: Ένα του, ήταν αυτό.
0: Του λέει ο Καστρινάκης ο Άρης. Σε αυτούς θα πάω.
1: Όχι.
0: Τι έτσι.
1: Την τελική απόφαση την πήρε γιατί ο παράγοντας του Άρη.
0: Και ο Τσιλιγκυρίδης. Πρώτα τη Τσιλιγκυρίδης τον άνθρωπο. Σχορεμένος. Έχω φέρει και την κόρη σου εκπομπή.
1: Έδωσε μια εικόνα της Παναγίας στη μάνα του. Που τα λεφτά ήταν λιγότερα του Άρη. Και του είπε η μάνα του αυτοί είναι καλοί άνθρωποι και θα πας αυτούς.
0: Καλά, τώρα αυτό λίγο, εντάξει.
1: Δεν είναι λίγο, αυτό... να μαθαίνεις.
0: Με την εικόνα, έχω μιλήσει με την κόρη του, την έχω φέρει σε εκπομπές του, πες το σκορεμένο.
1: Μίλα με όποιον θες, άμα την... μιλάς, ρώταταν.
0: Την κόρη του έφερα δύο φορές, να όχι εδώ ρωτήσεις. Στο γέλο, σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Να τη ρωτήσεις τότε.
0: Έχουμε χαθεί τώρα η κοπέλα, να είναι καλά. Παντρεμένη και αυτή, έχει παιδιά.
1: Την τελική απόφαση, την παρότρινση δηλαδή για να αφήσει τον Άρη, την έδωσε η μάνα του.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό.
1: Το ότι ο Διαμαντίδης μπορεί να είναι φίλος του οτιδήποτε, αυτό μπορεί να τον τριγκάρισε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Σου λέει δεν θα μου πεις τι θα κάνω.
0: Ωραία. Δεν μου λες.
1: Και στο κάτω-κάτω, αν θα πάω στον Άρη, τι έχω να χάσω.
0: Ναι.
1: 2 εκατομμύρια το χρόνο είναι.
0: Αν θέλεις μου λες, αν θες απαντάς. Αν θες απαντάς.
1: Ναι.
0: Πρώτο πόδι ή δεύτερο πόδι μένεις?
1: Πρώτο.
0: Πρώτο, εντάξει. Άρε φίλε, περίμενα να πεις στο τρίτο, θα σε πυροβολούσα ειλικρινά.
1: Τι να κάνω κύριε.
0: Στο κύριο, θα έλεγα ρε φίλε, μεγάλος παπατζής ο Σερίφης. Με παιδί και με γυναίκα τρίτο πόδι θα σε κυνηγούσα. Ωραία, φίλε, μου έδωσες, μας έδωσες σε πολλούς, ατελείωτη χαρά που σε ακούσαμε, ναι. Ειλικρινά.
1: Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι.
0: Ειλικρινά. Μα έχει γίνει αναφορά στον αέρα 100 φορές και μηνύματα εδώ.
1: Τώρα ξέρεις όταν έχεις και παιδί και το ένα και το άλλο, αλλάζει λίγο...
0: Όχι λίγο, πολύ. Λίγο.
1: Ναι. Δηλαδή ακόμη και τώρα στο ράδιο που σου μιλάω έχει 5% μπαταρία,
0: ναι.
1: Και σε πήρα γιατί ήθελα να δω τι έχει γίνει τελικά με Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Και πέφτω, ναι. Πάνω σε σένα και λέω ασλαμάς πάλι τα ίδια, λέω 10 ώρες θα βάλει τώρα I get knocked down, πώς το λένε.
0: I get knocked down, όχι ρε, εντάξει. Σερυφάκο μου, χάρηκα πάρα πολύ αδερφέ.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πάνω, υγεία πάνω απ' όλα. Και στους τρεις σας, να είστε καλά. Σέρτζιο, μα ο Άρης σε ένα χρόνο θα παίζει Ευρωλίγκα. Μάλιστα, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Ασλαμά.
0: Καλησπέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Ποιο, Αρβανό εσύ είσαι?
2: Ασλαμά, στα τουρκικά ξέρεις να πει.
0: Αρωματικό φυτό.
2: Όχι.
0: Τι.
2: Ασλάν, λουντάρι.
0: Λουντάρι, τι είναι το λουντάρι?
2: Τι είναι το λουντάρι?
0: Το λουντάρι τι είναι?
2: Ζώο, άγριο.
0: Άγριο. Εγώ καμιά σχέση. Εγώ είμαι ήρεμο, ρε Αλβανό. Έρεση. Αλβανό Αριανό, μεγάλο που λένε, σε λατρεύω.
2: Ρε, ναι. Εγώ σε έκανα λουντάρι, Ασλάν σε έκανα.
0: Α, λιοντάρι, είπε.
2: Ναι.
0: Ξέρεις τι άκουσα εγώ, λουντάρι. Λέω τι είναι το λουντάρι, ρε εσύ, πλάκα μας κάνεις. Ναι. Αετός σκύπερι, έτσι.
2: Αετός κούκεσι.
0: Κούκεσι. Και το σκύπερι που λένε για την Αλβανία, το σήμα, τον αετό, το έμβλημα.
2: Είναι το πουλί, ρε. Αυτό που λέγεται.
0: Αετός, το πουλί.
2: Αετός, στα ελληνικά και σιπόνια είναι στα αλβανικά.
0: Α, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Ωραία, ωραία.
2: Φιλί.
0: Καλά, ωραία. Να έρχεται ο Σπανούλης τώρα και γίνεται χαμός εδώ.
2: Που να είχε και μαλλιά, ρε φίλε.
0: Τώρα αυτό που λες, τι σχέση έχει, ρε εσύ.
2: Για πιο όμορφο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, μην το. Ναι, ναι.
2: Ρε εσύ, χαμός γίνεται.
0: Ναι.
2: Τα μέτια, στα όλα, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ σε πήρα μόνο για να μην μιλήσω για σένα, γιατί δεν είμαι πασχετικός.
0: Ναι. Καλά, και εγώ με τον μπάσκετ τώρα μην νομίζεις, έχω πάρει διαζύγιο εδώ και χρόνια. Ναι.
2: Ακού λίγο. Ναι. Εγώ το μπάσκετ του Κουστάρου, γιατί είναι το μπάσκετ που παίζει η ομάδα μου, η λατρεία μου.
0: Mm.
2: Αλλά εγώ είμαι με την μπάλα, ρε φίλε. Τι
0: α, ερώτηση. Εθνική Αλβανίας στο μπάσκετ υπάρχει.
2: Εννοείται.
0: Ρε φίλε, μα την Παναγία, δεν θυμάμαι να έχω δει Αλβανία στο μπάσκετ. Ειλικρινά.
2: Επιόντα, πάμε πολύ πίσω. Επιόντα ήταν πολύ δυνατή. Αλλά μετά με το.
0: Επί Χόντζα πολύ δυνατή, δηλαδή τι έπαιζε, ρε φίλε, με την Dream Team έπαιζε, τους Αμερικάνους, τι έπαιζε.
2: Ρε φίλε, ναι. Και έρθει η ομάδα της Αλβανίας και έπαιζε με Άρη, δεν θυμάσαι.
0: Ομάδα της Αλβανίας με Άρη, στο μπάσκετ.
2: Ναι, δες το λίγο Παρτιζάν, Παρτιζάν Άρης και Άρης Παρτιζάν.
0: Παρτιζάν Τυράννων, Άρη, δεκαετία ναι. του 80, δεκαετία του 80.
2: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι ειλικρινά, δεν το θυμάμαι. Σε πιστεύω,
2: είμαι,
0: σε πιστεύω.
2: Είμαι πιο μικρός από σένα, 50 και τα θυμάμαι.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Παιδιά, αν υπάρχει Αριανός που ήταν μέσα σε αγώνα Άρης, Παρτιζάν Τυράννων, να επικοινωνήσει τώρα με την εκπομπή. Τώρα. Εντάξει, ωραίος, ωραίος.
2: Ήτανε φιλικό μάλλον, δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Ας πούμε.
0: Φιλικό κιόλας.
2: Για μια τροφέο, ξέρω εγώ, αλλά φιλικό, αλλά πρέπει να ήταν επίσημο, γιατί ήταν δύο παιχνίδια. Μία ναι. στην Αλβανία και μία εδώ. Επίσημο πρέπει να ήταν.
0: Ναι.
2: Και τα δύο τα χάσαμε.
0: Ναι.
2: Έχασε η αλβανική ομάδα, όχι ο Άρης.
0: Το κατάλαβα, λες, τα χάσαμε.
2: Όχι η ομάδα της καρδιάς.
0: Ναι, όχι ναι, το είπε στο μου, το κτητικό μου, όχι ο Άρης σου, η Παρτιζάν Τυράννο. Το κατάλαβα, εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι, ναι. Ναι.
2: Γιατί ο Άρης είναι της καρδιάς μου.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Παρτιζάν είναι αντιπάλος μου.
0: Ναι, ναι.
2: Όπου υπάρχει Παρτιζάν δεν είναι, δεν. Ας πάνε με τους γέτονους.
0: Ναι, σωστός.
2: Με τους πολίτες από Κυπριά. Δεν είναι με μένα.
0: Ναι. Εσύ εκεί τι είπαμε είσαι?
2: Ούγκαση.
0: Ούγκαση. Ναι.
2: Είναι δεύτερη κατηγορία τώρα.
0: Ναι.
2: Πάει τα ανεβεί.
0: Δεύτερη στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
2: Έπεσε λέγα για λόγω κρεμαπτούν. Και τώρα ξανά ήρθανε οι μεγάλοι.
0: Όπα, στέλνει εδώ ο Θωμάς. Στέλνει ο Θωμάς και λέει: ήταν και κλεισμένον το θυρών. Και οι Αλβανοί εδώ μέσα μας κόντραραν καλά.
2: Είδες, δεν σου λέω ψέματα.
0: Ναι, βρε, δεν είπα ότι λες ψέματα.
2: Όχι, δεν το είπα για πλάκα και.
0: Ναι, ναι, εγώ είπα αν κάποιος ήταν μέσα να δω. Αυτό. Εδώ μου στέλνει ο Χρήστος, ένα παλικάρι από Αθήνα, Άρης, Παρτιζάνι, Τύρανα, 80-81, ανοίξε η Παρτιζάν, ρε.
2: Ναι.
0: Βλέπω Γκάλι, Γιαννάκη, Γουίλτζερ. Τι λες, ρε.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, ειλικρινά σου λέω, δεν
0: θυμάμαι. 85-86 σεζόν. Άρης, Παρτιζάνι, Τύρανα, 80-81.
2: Μα είχαμε παίξει και η Μπαρσελόνα τότε, θυμάμαι, και το είχαμε νικήσει.
0: Ναι. Ρε φίλε, κάντε αίτηση να πάτε Ευρωλίγκα. Ναι, μη γελάς ρε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Όχι, κοίτα να δεις. Η δική μου πόλη εκεί πέρα, στα βόρεια Αλβανίας,
0: ναι.
2: βγάζει παλαιστές.
0: Οχ.
2: Είμαστε όλοι κάθε σπίτι, αν δεν είχε πει Χόντζα τότε έναν παλαιστή στο σπίτι, δεν λεγόταν καλή οικογένεια, δυνατή.
0: Ναι. Θεωρούνταν φλόροι, ναι.
2: Γι' αυτό και η Κούξη έχει τα καλύτερα προσαρτήματα στην πυγμαχία. Τα πιο πολλά στην Αλβανία.
0: Έτσι, ωραίος, ωραίος. Έγινε Αλβανό, πρέπει να σε κλείσω. Πρέπει, γιατί περνάει η ώρα, έχω πολλά μηνυματάκια. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Αν δεν ήσουν εσύ, ειλικρινά δεν το ήξερα αυτό.
2: Είναι, θα το μάθω, δεν σε
0: απο... καλά, μπορεί από... ναι, πρέπει να το φέρει συζήτηση. Τι, να κάτσω τώρα ξαφνικά να μου έρθει άμα αν έχει παίξει ο Άρης με αλβανική ομάδα δεκαετία του 80. Εντάξει. Ωραίος. Έγινε. Να σε καλά, ρε παλίκα, ρε. Να σε καλά, παικταρά μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Ναι, καλησπέρα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Μάριος χωρίς ομάδα. Πάμε.
3: Πω, ρε παιδί μου. Πώς είναι δυνατόν αυτό με το πράγμα με τους οπαδούς, ας πούμε.
0: Ναι,
3: να
0: τι.
3: Να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με το χρώμα του, ρε φίλε. Είναι απίστευτο.
0: Ναι.
3: Από πού και σπού διαμαντής έβγαλε κόμπλεξ για τον Άρη, επειδή είπε την άποψή του ότι ο Σπανούλης είναι,
0: ξέρεις...
3: είναι για Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αν έλεγε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ότι ο Μπράντοβιτς είναι για NBA, τα έχει, ξέρω εγώ, με κάποιον.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τόση ώρα. Ναι. Έχω ακούσει κουκουέ,
3: ναι,
0: να συμφωνεί με Πασοκτσή, ακόμη και με Χρυσαυγίτη, σε συγκεκριμένο θέμα. Έχω ακούσει Ανταρσία σε κάποιο θέμα να συμφωνεί με Νέα Δημοκρατία. Ρε φίλε, όταν έχει να κάνει με οπαδικά...
3: Δεν έχει, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, ναι, μπορεί να... Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι.
3: Καταρχάς, να πούμε για το Σερίφι, χαίρομαι που ξαναγύρισε.
0: Αυτό το άκουσα, σε ανέφερα.
3: Αλλά το να πει, το ξέρω, το να πει ότι ο Γκάλης έπαιξε στο NBA, ρε γάμο, το φάρα μου, γιατί ρε Σερίφι. Δεν έκανε, δεν πήγε σαν, draft και γύρισε πίσω, ήταν τραυματίας, ρε γάμο, το.
0: Ναι.
3: Δεν δέχτηκε να μπει, να μπει στη Celtics.
0: Ναι, γιατί, δηλαδή, αν τον άκουγε κάποιος, τώρα ήθελα να μιλήσω,
3: ναι,
0: εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα νόμιζε ότι ο Γκάλης έχει δώσει καμιά εικοσαριά ασίστ στο Λάρι Μπέρντ, ας πούμε, και στον,
3: ναι,
0: και στον Ρόμπερτ Πάρις και στον Νέιτ Άρτσιμπαλντ, ας πούμε. Ναι.
3: Μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδί μου, το Ρόμπερτ Ντενίρο έχει 4 Όσκαρ. Γιατί τον αγαπάει πάρα πολύ. Δεν είναι κακό να το πει. Γιατί είναι θεός ο Ρόμπερτ Ντενίρο.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή και χωρίς να παίξει NBA ο Γκάλης, πάλι είναι θεός, ας πούμε. Ξέρεις, δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Καταρχάς ο Σπανούλης, ο Διαμαντίδης, ρε φίλε, είπε την άποψή του, λέει ότι είσαι, δηλαδή είναι σαν να πούμε για το Μωρόν. Να σου πω κάτι, ρε εσύ, Μωρόν είσαι για ομάδα Champions League, ρε παιδί μου. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θέλω να μείνει στον Άρη.
0: Ναι.
3: Είναι την άποψή του, και να μην τον ανανεώσει, ξέρω, είσαι παίχτης στο Champions League. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι έχω κόμπλεξ και καταρχάς δεν είπε ότι είναι φίλος, έτσι. Μίλησα με, είπε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είπε ότι είναι φίλος σου. Και είπε την άποψή του, ρε παιδί μου. Ναι. Και λέει ο Λάζαρος τώρα, λέει, συζητήσαμε, λέει, μα γίνει εσύ την πάτη τους. Ναι. Στο γύρο κόπου το κανάλι του είναι. Είναι στο, πώς το λένε, στο... Πώς το λένε, για αυτό που κάνει.
0: Ναι.
3: Αν θέλεις να ακούς, αν θέλεις, το κλείνεις. Αλλά όχι να βγάλουμε κόμπιτρο για το Διαμαντίδη. Γιατί ξέρεις τώρα, θα βγουν την άλλη εβδομάδα ποιος Διαμαντίδης τώρα. Καλύτερος παίκτης, ο Σπανούλης. Θα το ακούσουν αυτό. Χαράζει, ήταν ο Σπανούλης.
0: Μην το πεις στον αέρα. Μην το πεις στον αέρα. Αν έχεις σκεφτεί ποιο? Κάτι, το αφήνω τώρα για το Viber μόνο.
3: Ποιο πράγμα.
0: Τι εκτιμώ, τι εκτιμώ ιδιαίτερα που κατέδειξε το πόσο έξυπνος είναι όσον αφορά την καριέρα του, μην το πεις στον αέρα, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Για τον κόσμο το αφήνω. Και για σένα, αν θες να απαντήσεις, στο Viber.
3: Εντάξει, ναι, γιατί φαντάζομαι θα εκπέει...
0: Ας το μη, τίποτα, τίποτα μη φαντάζεσαι.
3: Λόγω του βιογραφικού του, ας πούμε, έχει να κάνει.
0: Τίποτα μη φαντάζεσαι, τίποτα, δεν μπορώ να πω, το διατύπωσα. Αυτό.
3: Ναι, ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Ένας παίχτης, γιατί λέγανε για το NBA που δεν πήγε ο Διαμαντίδης. Δηλαδή ο Γκάλης δεν πήγε στο NBA. Ο Γκάλης αγαπάει τον Άρη. Ο Διαμαντίδης δεν τον αγάπησε τον Παναθηναϊκό που ήταν στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης με τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς δεν πήγε στο NBA. Γιατί λένε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ότι ο Διαμαντίδης, ο Σπανούλης λέει, πώς το λένε, τόλμησε. Τι τόλμησε. Πήγαινε ένα χρόνο και δεν τα κατάφερε και γύρισε.
0: Ο Διαμαντίδης, άντε, γιατί το απάντησες στην ουσία. Εκτιμώ αφάνταστα το ότι δεν δοκίμασε καν να πάει στον ΙΒΑ.
3: Μα ρε φίλε, να σου πω.
0: Γιατί θα έτρωγε 200 τάπες σε κάθε ημίχρονο και γιατί θα έμοιαζε να είναι σταματημένος.
3: Μα να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο παίχτης έχει βγει 6 ή 7 φορές καλύτερος παίχτης, καλύτερος αμυντικός στην Ευρώπη.
0: Για τα ευρωπαϊκά χωριά. Γιατί ετοιμάζω και θέμα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί εκεί παίζουν μπάσκετ. Εδώ παίζουν τράσκετ. Γιατί ακούω διάφορες παπαριές, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Για ένα μπάσκετ που το κάνουν μάγκικο οι Αμερικάνοι.
3: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό ότι είναι τράσκετ.
0: Καρά συμφωνώ. Τα έλεγε ο Μάκης ο Πυρητίδης, Θεός χωρέστον, ο τεράστιος αυτός μπασκετάνθρωπος, απλησίαστος, και ακούω και κάτι παπαριές. Τι δουλειά κάνει ο προπονητής στο NBA.
3: Όχι ρε, εντάξει.
0: Ναι, και το είπα σε παίκτη και μου λέει, σε αυτούς που το λένε, αν έχεις μαζί σου πιστόλι, τράβα τους και έναν πυροβολισμό. Εξ επαφής.
3: Μα το βλέπουμε τι κάνει ο ρεφερ, τι κάνουν στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Θα βγάλουμε τον Καστρίτη και τον... πώς το λένε τον άλλον? Και τον...
3: τον Άργιο Καστρίτη, που μιας και που έχουμε και Αλβανό.
0: Θα τους βγάλουμε ότι είναι καλύτεροι στους Αμερικάνους. Δηλαδή τον Μπρίφτη και τον... άντε τώρα μην τρελαθούμε. Γιατί ακούω κάτι παπαριές τέτοιες. Και άμα φύγουν οι Αμερικάνοι από την Ευρώπη, θα είναι τα γήπεδα όλα άδεια. Γιατί να πάω να δω Ηρακλής Άρης χωρίς Αμερικάνους? Να δω τι? Να δω κανένα Γιουγκοσλάβο και κανένα Λιθουανό να κάνουν συνέχεια να παίζουν ρολόι? Πάω στο Ποσειδόνιο και βλέπω τους πιτσιρικάδες, παίζουν ρολόι τα παιδιά, κάνουν σουτ.
3: Να πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι.
3: Το ξέρεις το Γουαμπενιάμα, έτσι, 2-24.
0: Ναι, τον Γάλλο, ναι. Σαν Αντώνιο Σπέρς, ναι. Τι έκανε πάλι προχθές το παιδί, ρε.
3: Άμα κάτσει άλλα 5 χρόνια με αυτόν τον τρόπο που παίζει, ναι, σίγουρα θα γίνει ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών.
0: Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Για πλάκα σουτ με κρεμασμένο άτομο από τα 7,5 μέτρα.
3: Άπες χωρίς να πηδάει,
0: τρίποντο. Τον άλλον το γύρισε και τον έσβησε, του ρίξε τάπα κατά λάθος. Απλά γύρισε. Ο άλλος γελούσε. Γελούσε αυτός, απίστευτο.
3: Και ξέρεις το φοβερό του προσόν, αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρός, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Είναι σοβαρός.
0: Ναι. Και βάλε τα κλάματα προχθές. Τον είδα που μιλούσε και βάλε τα κλάματα. Ναι.
3: Ποια είχε πάει, ξέρω εγώ, πέρυσι, δεν υπογράψει ακόμα NBA. Πήγε μια, η Kylie Minogue, η Σακύρα, πήγε να του μιλήσει και τη σνόμπαρε. Μια υπερ-superstar, ξέρω εγώ, J-Lo, ποια ήτανε. Και πήγε, ξέρω εγώ, προς εκεί που ήταν σε κάτι.
0: Ελπίζω και... όχι την Kylie Minogue, τη λατρεύω. Τις άλλες δύο να τις έκανε.
3: Ήτανε. Και τη σνόμπαρε, ξέρω, τη έβησε άκυρο.
0: Ωραία, έγινε Μάριο χωρίς ομάδα. Πολύ ωραία παρουσία και σήμερα.
3: Τα φιλιά μου και στο Σερίφι, ρε.
0: Ακούει, να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Λοιπόν. Μήνυμα Βασίλη. Καλησπέρα Μάριο. Έρχεται. Αν γίνεται θα ήθελα να τον υποδεχτούμε με μία όχι απλά τραγουδάρα, αλλά με ένα έπος. Εμένα όπως το πήγα να το διαβάσω μου έκανε για πέος, αλλά... Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Είτε το παίξεις είτε όχι, καλή συνέχεια. Όλα καλά ρε Μάριο, μου λέει ο Βασίλης. Ναι μεν να τα χιλιάσει, αλλά όχι και κοπέλα η Ζωζό. Δεν κατάλαβα. Κοπέλα ετών 90 βάλε. Καλά να είναι να τα χιλιάσει η γυναίκα, μιλάμε για Ζωζό Σαπουτζάκη. Το κομμάτι που έχεις μου στέλνεις, το έχω βάλει εδώ στο γέλο 2 φορές, στα 5,5 χρόνια που είμαι στο γέλο, και το βάζω και σήμερα πολύ ευχαρίστως, γιατί πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από έπος. Συναντιούνται οι θεοί Sonic Youth με τον ημίθεο και τον ημίθεο ράπερ, ξεχνάω τώρα, κόλλησα. Και το κομμάτι βέβαια, το έπος αυτό έχει τίτλο Cool Thing. All we care. Βέβαια αρκεί να το παίξει, θα το παίξει τώρα Βασίλη. Παιδιά μην καλάτε, γιατί ήρθε ο Στράτος με τον Κωνσταντίνο, πρέπει να ανοίξω τα παιδιά για την εκπομπή τους. Θα καλέσετε σε λίγο.

0: Μάκης Φάντομ, βέβαια, Αγγλοσάξονες του κόσμου ενωθείτε. Τσουνάμι στο νησί άμεσα. Ρε Βασίλης, κόλλησα ρε φίλε. Πώς θέλει την τύψα ρε εσύ, από του Sonic Youth. Έλεος τώρα, σαν να ρωτάς πώς λέγανε τη συγχωρεμένη τη μάνα μου. Thurston Moore και... Πώς λέγεται ρε εσύ, στείλ το Βασίλης. Chris Var, καλησπέρα παλικάρι μου. Παύλος Παυλίδης σε λίγο. Καλή εβδομάδα, μη σταματάς Παύλο. Πανσέλινος τώρα σε λίγο. Φίλε στον αέρα, έχεις ένα λεπτό ακριβώς και πολύ βάζω.
1: Φάλα τα μάζε μου χάρη στους Celtics, αλλά δύο παίκτες των Celtics ανέφερες. Α, Larry Bird και Robert Parrish.
0: Robert Parrish, Nate Archibald.
1: Τρεις!
0: Και θα σα... Τρεις είπα! Περίμενε! McHale!
1: Όχι, δεν είπες McHale.
0: Δεν είπα, το λέω τώρα!
1: Α, ναι, ναι.
0: Αλλά απαιτώ να βρεις! Απαιτώ από σένα, γιατί είσαι ο Κυριάκος και είσαι μοναδικός. Είσαι ο Κυριάκος και είσαι μοναδικός. Ποιος ήταν το πουλέν μου, λευκός playmaker?
1: Δεν μου έρχεται τώρα, δεν μου
0: έρχεται. Ο οποίος έχει και ένα... Απ' τα... Αν όχι μοναδικό... Αυτός μόνο, νομίζω, και ο Μάικλ Τζόρνταν το έχουν κάνει αυτό.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
0: Ήταν επαγγελματία σε δύο αθλήματα.
1: Έλα ρε.
0: Μπράβο ρε Σωτήρης Κιλκής. Μπράβο ρε Σωτήρης Κιλκής. Βάζεις τα γυαλιά σε Κυριάκο Λίτς. Ντάνι Έιντς. Μπράβο ρε Σωτήρης.
1: Σε ποιο άθλημα ήταν ο Ντάνι Έιντς?
0: Έπαιζε και baseball.
1: Τρελαθώ,
0: έχει παίξει και baseball. Μπράβο ρε Σωτήρη. Κυριάκο, από σένα φίλε περίμενα να το βρεις, να το απαντήσεις στο φτερό. Ναι. Τον θυμάσαι? Ένας τελείως φλωράκος λευκός. Τελείως κολεγι...
1: Τον Ντάνι Έιντς δεν ξέρω, απλά δεν ήξερα ότι έχει ασχοληθεί και με άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και... Οπότε την ψηλιάστηκε ο Γκάλης και σου λέει κάτσε να φύγουμε, πάμε στο χωριό να είμαστε πρώτοι.
1: Δεν είμαι και Celtics. Δεν είμαι και Celtics. Δηλαδή.
0: Εγώ τους συχαίνομαι ρε φίλε.
1: Το να λες ότι δεν ξέρω τον Ντάνι Έιντς παρόλο που δεν είμαι Celtics είναι προσβολή. Εντάξει, αλλά απλά δεν ήξερα ότι είχε έπεσε και γκολ. Ναι.
0: Και όμως πόσοι τον γνωρίζουνε, πόσοι τον θυμούνται.
1: Ήταν ένα μικρό Tiger Woods, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άλλο πήρα.
0: Ναι, πάμε γιατί δεν έχω χρόνο για να ξεκινήσω τα παιδιά.
1: Ετοιμαστείτε να δείτε ό,τι πιο όμορφο έχει κυκλοφορήσει σε φανέλα ποδοσφαίρου τα τελευταία 135 χρόνια που υπάρχει το αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Καινούρια Leeds.
1: Η καινούρια φανέλα της Leeds.
0: Άντε ρε. Φτιάξε με, πες μου εταιρεία.
1: Είναι οι τρεις γνωστές τρεις γραμμές, απλά είναι με, δεν είναι με τις γραμμές, είναι με το τριφύλι. Με το... Καλά τρεις γραμμές, όχι Adidas δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά όχι με τις
0: όχι, το, όχι με τις γραμμές, με το σαν λουλουδάκι που είναι.
1: Σαν ναι. Άνθος που είναι, εκείνο το, με τα τρία πέταλα.
0: Σαν λουλουδάκι, ναι, το τριπέταλο, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
0: Ναι. Ο Σωτήρης που απάντησε για Danny Ainge λέει, εμείς οι 50+, κάτι ξέρουμε περί λευκών playmaker στο NBA. Μπράβο, ρε.
1: Ο Jeff Hornacek και ο John Stockton, ναι, ναι.
0: Τζον Στόκτον, φίλε, τα έχει πει όλα εδώ. Ο Τάσος, ο... Πες τον, που έκανε εκπομπές εδώ στο Yellow κάθε Δευτέρα βράδυ, ο Θεός. Τεράστια μορφή. Ρε παιδιά, κόλλησα, στείλτε λίγο, ντρέπαμε και μπορεί να ακούει τώρα να σε γορθεί ο άνθρωπος. Τον είχα και μου έστελνε μηνύματα πριν 15 χρόνια. Ο Τάσος που έκανε κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ στο Yellow εκπομπάρες.
1: Ο Κουρκού.
0: Όχι ρε, όχι. Oh. Έλεος ρε εσύ. Έλεος. Κυρίως ποδόσφαιρο έκανε. Ποδόσφαιρο κατά 95%.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τον χαρακτήρισε τον Σωτήρη Σακελαρίου ένας Τζον Στόκτον της εποχής του. Ο Ντόντος. Μπράβο ρε Σουζάνα. Μπράβο ρε Σουζάνα. Μπράβο ρε Στάθη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Στάθη και Σουζάνα. Σουζάνα και Στάθη. Να είστε καλά. Ο Ντόντος. Ο Ντόντος, ναι. Με απίστευτες μεταφορές και παρομοιώσεις. Για τον Σωτήρη Σακελαρίου του Ηρακλή, ένας Τζον Στόκτον της εποχής του. Καταπληκτικό. Όντως, πάρα πολύ εύστοχο.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε λοιπόν να δείτε ό,τι πιο όμορφο έχει κυκλοφορήσει σε φανέλα. Καταρχάς το σήμα της Λίτζ είναι το λευκό ρόδο, εννοείται, δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Ούτε κουκουβάγες,
0: ούτε παγόνια. Ναι.
1: Ούτε παγόνια, είναι το λευκό ρόδο, αλλά δείτε τη φανέλα. Δεν έχει κυκλοφορήσει τέτοια φανέλα ούτε στα πιο τρελά όνειρα των καλύτερων designer,
0: ναι,
1: των καλύτερων σχεδιαστών.
0: Με πορώνεις πολύ άσχημα. Έγινε, Κυριάκο, κλείσε γιατί έχω πολλά μηνύματα, αγόρι μου.
1: Λέω και ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Ναι.
1: Ο τελικός θα είναι Ισπανία-Αγγλία.
0: Σ' αγαπώ, φιλιά. Ευχαριστώ, Chris Varg, Πανσέλινος, Παύλος Παυλίδης.

Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε εμβολιογράφο, με ενημερώνει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Τώρα αυτή η γυναίκα θέλει να ζητήσει τέλη χρήσης του ήλιου από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μπράβο στη γυναίκα αυτήν.

Κυριάκος Κύρος, Kill Bill, Welcome Coach. Ντένις Πολ, κοινό στοιχείο, σπανούλι με ασλαμά, ίσως στη φαλάκρα, άλλο στοιχείο, δεν έχουμε. Είναι quiz ή τζάμπα στέλνω. Αν ο Βασίλης ήταν αδερφός μου, λέει ο Ντένις, θα ήταν στον Άρη από παίχτης ακόμα. Θα τον συμβούλευα να μην κάνει παρέα με τον Διαμαντίδη. Άρα θα ήσασταν αδέρφια σε μίσος. Εγώ μίλησα για αδέρφια που αγαπιούνται πραγματικά. Και που νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και οι δυο μαζί για την οικογένεια. Ο Σάκης στέλνει μήνυμα και λέει: «Εγώ θα του έλεγα του αδερφού μου Βασίλη αυτολεξί», ανοίγει εισαγωγικά. «Λεφτά έχουν, τρομερό λαό έχουν, project είναι, πλάνο έχουν, αλλά έχουν απέναντι τους πάντες, τράβα πίδα τους όλους». Γεια σου Μάριο, γεια σου Σάκη.

Καλησπέρα Μάριο, μέσος αριανός συνοπαδός. Αντρέα, ονειρικό, ονειρικό, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι λερωμένος παντού, από πάνω μέχρι κάτω. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Ένα κοινό που έχεις με τον Μπιλ Κιλέλερ είναι και τους δυο σας, σας λάμισε η Ισπανία, όπου σας βρουν. Και εγώ άπειρες φορές έχω ρωτήσει, ναι, για τον Σερίφη, και εμένα και το Σπανούλη, μας ασλάμισε η Ισπανία όπου μας βρήκε. Τι ομορφιά, τι ομορφιά. Το από πίσω εντάξει, το μπροστά, ο ρυθμός του στίχους είναι σαν επανάληψη, Chris Varg, ή κάνω λάθος. Λοιπόν, Παναγιώτης Πατέρας. Εγώ σου τα έχω πει Μάριε για Σερίφη. Δεν θυμάσαι. Θείο, λυπάμαι που είσαι αριανός. Μην ακούς αν δεν θέλεις, εμείς γουστάρουμε ασλαμά. Α, για τον που λένε, εντάξει ρε εσύ. Λυπάμαι λέει που είσαι αριανός. Μην ακούς αν δεν θέλεις, εμείς γουστάρουμε ασλαμά. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει ρε εσύ. Περίμενε, δεν μπορώ να. Πάμε να κλείσουμε λίγο τσαχπίνικα. Ποιος μου ζήτησε ψε που έπαιζα τα γαλλόφωνα? Le Negre Vert. Υπέροχη μπάντα. Υπέροχη μπάντα, η Le Negre Vert. Και ας μου στείλει κάποιος τα γρήγορα, τι σημαίνει face la mer.

Α, Μάικ, είχε ζητήσει εσύ τηλίγο εχάμπιτσε, ναι. Αλλά μέρες πριν όταν έπαρες λέει Μολότοφ, να είσαι καλά. Χρήστος, βόμβα μεγατόνων. Μαζί με Σπανούλη έρχεται και ο Διαμαντίδης για βοηθός προπονητή. Κλαίω.

Σταύρος, καταρχάς, όποιος... Α, συγγνώμη. Αν ο φίλος που μιλάει απαξιώνει Βάο και Χάνθ, να πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις όντως. Καταρχάς, όποιος ήταν αδερφός σου Σπανούλη, για αρχή θα του έλεγε να κόψει τα πάρε δώσε με το Διαμαντίδη. Και κλείνει ο Σταύρος λέγοντας. Επίσης, κράτα την εκπομπή, μη γίνει καμιά κέντα και διαδεχτεί ο Σπανούλης ο Τριγκέρι. Θέλω να δω κάτι. Αντώνιο Ψηλό διατυπώνει μία απορία. Σχόλιο από τον μπασκετικό Μίσχο δεν θα έχουμε για τον Σπανούλη. Σωτήρης κάτοικος Κιλικής που με πραγματικά με εντυπωσίασε με την απάντηση για Danny Age, Τζον Χάβλιτσεκ, γνωστότερος ως Χόντο.

Ο Βασίλης, με αφορμή το σχόλιο του Κυριάκου για την καινούργια εμφάνιση της Leeds, η οποία πραγματικά λέει θα σαγηνεύσει, λέει: «Sorry ρε αδερφέ, αλλά ούτε καν», παρένθεση για τη φανέλα της Leeds, κλείνει παρένθεση, «δες την καινούργια της Ατλέτικο την μαύρη». Βασίλης, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου της Ατλέτικο και καμιάς ισπανικής. Περιμένω με αγωνία της Leeds United. Αλλά ναι, να τη δω, να τη δω. Δεν ξέρω αν ο Στράτος... Στράτο, έχεις δει καινούρια της... Α, και ο Νίκος είναι εδώ, ο Σαπουρίδης. Ωραία, όλοι οι μπασχετικοί λέμε τώρα. Είδες καινούρια της Leeds. Ετοιμάσου, λέει, για σοκ ο Κυριάκος ο Leeds. Ετοιμαστείτε, λέει, για σοκ, απίστευτη, η κορυφαία στον πλανήτη. Μαύρη της Ατλέτικο, έχετε δει? Όχι, εντάξει, ωραία. Ο Μανώλης από Μεγάλη Βρετανία, μόνιμος κάτοικος Γυριάς Αλβιώνας, απίστευτη κομματάρα του Παυλίδη. Καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Μανώλη, να είσαι καλά, φιλιά στην πατρίδα. Α, νάτι, Ιωάννης Εγίνιο, πρώην κάτοικος Γιόρκσιρ και Λίτς. Είσαι καντίνα εκεί. Καλησπέρα Μάριος, καλό απόγευμα Αλάνη μου. Παίζει να λέει αυτήν. Φανελάρα. Φανελάρα. Ω, νάτι, Σαπούρ. Νάτι ρε. Καινούρια Λίτς, νάτι. Απλή, απλή κατακίτρινη, πάναπλη. Ο ορισμός του μίνιμαλ. Έτσι, το παλιό το λόγκο. Με το λουλούδι. Οκ. Okay. Και αυτή εδώ είναι η μαύρη της Ατλέτικο. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το λεμονί. Καθόλου. Πολύ μοντερνιά. Πολύ μοντερνιά. Βασίλη, sorry, δεν μου αρέσει καθόλου το λεμονί. Βάλε κλασικό κίτρινο ρε φίλε. Αυτό το φωσφοριζέ το λεμονί δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Ποια λευκή Leeds, αν είναι αυτή που είδα λέει πιο πολύ σε λευκή Πάρμα παραπέμπει ο Σταύρος και τελειώσαμε αυτά. Λοιπόν, αδέρφια, 7 η ώρα τώρα στο κανάλι των Fighters στο YouTube, 7 με 8 και μισή ασλαμολογίες, έτσι, 7 με 8 μισή άσλα goes solo, σας περιμένω εκεί στο κανάλι των Fighters, εδώ ακολουθούν Στράτος Μουζίνας, Νίκος Σαπουρίδης. Και με το καλό εδώ εμείς αύριο 4 η ώρα, 4 με 6, Yellow Radio 101,7, θα δίνω και προσκλήσεις για το show του Διογέννη Δασκάλου την Παρασκευή το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Και μεθαύριο θα δίνω για Δημήτρη Σταρόβα και φίλους στον ίδιο χώρο.

0: Αυτά, αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service θεία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS Πλοϊκό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
14: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Με ημάρεις.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ειδικών συνθηκών εκπομπή πάλι, έτσι.
1: Αυτή σήμερα είναι όμως όντως ειδικών συνθηκών. Mm. Έτσι. Δεν είναι πολλές οι φορές, νομίζω. Δεν ξέρω, γενικά δεν είναι πολλές φορές που μπαίνουμε χωρίς το Ελλάς. Ωστόσο, όταν είναι για κάποιον λόγο, είναι, πρέπει να είναι κάτι για να αξίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι κάτι καλό. Ρε,
1: οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Εντάξει, για τους δύο ακροατές που δεν ξέρουν τι ακούμε, ισχύει. Να το πούμε.
1: Ισχύει. Είναι ένα θύμα από το Kill Bill, έτσι.
0: Ναι, είναι από το soundtrack του Kill Bill.
1: Το soundtrack του Kill Bill. Καθόλου τυχαίο, βέβαια. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές ότι Uma Thurman φορούσε κίτρινο μαύρο. Γενικά είναι όλο το concept της ταινίας, έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά. Ο Βασίλης Πανούλης έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Τον καλωσορίζουμε, νομίζω.
0: Ναι, επίσημα.
1: Και με τη σειρά μας. Έτσι, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση κάποτε. Θα έρθει και αυτή.
0: Θα έρθει και αυτή. Εντός των επόμενων ημερών, φαντάζομαι.
1: Ναι, πιστεύω σύντομα κάτι. Θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, αλλά όλοι ξέρουμε πια και μετά τη σημερινή διαρροή της ΚΑΕ που έσκασε μεσημέρι στο τέλος της εκπομπής του Δημήτρη Σανλή και του Χρήστου Γκάλη, τα τελευταία 10 λεπτά περίπου, τη διαρροή της ΚΑΕ που έλεγε ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει συμφωνήσει και πλέον μένουν τα διαδικαστικά για την ανακοίνωση του από την ΚΑΕ Άρης. Νομίζω ότι όλοι κινούμαστε σε ένα άλλο mood. Ξέρεις, το λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, ότι λογικά θα γίνει, αλλά όταν συμβαίνει πάντα να γίνει.
0: Ναι, ρε, εσύ είναι. Εντάξει, προφανώς όχι τόσο μεγάλη χαρά όσο με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού.
1: Ναι, ναι. Όμως...
0: αλλά ήταν παρόμοιο συνέστημα.
1: Ήταν κάτι παρόμοιο.
0: Όχι τόσο έντονο αυτή τη φορά. αλλά ήταν παρόμοιο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι πάει να γίνει. Έρχεται το καλύτερο. Έρχονται οι καλύτερες μέρες. Έρχονται οι χαρές. Και το βλέπεις να έρχεται βήμα-βήμα. Στην αρχή η αλλαγή του ιδιοκτησιακού. Φέτος. Ας πούμε μεταγραφές οι καλές, τώρα ο Βασίλης Πανούλης.
1: Και περιμένουμε και άλλα πράγματα, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, ακόμη οριακά δεν έχουμε καλοκαίρι νομίζω ακόμη καν.
0: Ναι, 3 Ιουνίου.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Ποιο είναι καλοκαίρι 3 Ιουνίου. Για κανέναν δεν είναι καλοκαίρι.
0: Για αυτούς που πηγαίνουν σεζόν, φίλε, και δουλεύουν.
1: Συμφωνώ, μόνο για αυτούς που πηγαίνουν, αλλά εκεί και από Πρωτομαγιά μπορεί να είναι καλοκαίρι. Ναι, συμφωνώ. Αν και δεν ξέρω πόσο καλοκαίρι είναι για αυτούς που πηγαίνουν σεζόν, αλλά. Αλλά ναι, καλό κουράγιο σε όλα τα παιδιά που πηγαίνουν και δουλεύουν σεζόν πάντως, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ. Νομίζω το έχεις κάνει,
0: Το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ιούνιο-Αύγουστο.
0: Ιούλιο-Αύγουστο είναι διμηνάκι χαλαρά, τελείως εξεταστική και μετά...
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί νομίζω και λίγο Σεπτέμβρη είχε πιάσει, αλλά...
1: Υπέφερες.
0: Όχι, γιατί το μαγαζί ήταν χαλαρό, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Okay.
0: Άρα ήμουνα λίγο στα χαλαρά, βαρούσα λίγο μύγες.
1: Εντάξει.
0: Ωστόσο, κάποια ντου, ας πούμε, κάποιες μέρες, γιατί ήμουνα και λίγο one man show.
1: Ναι, τι έκανε όλα.
0: Ήμουνα λίγο, ναι ρε παιδί μου, πώς λειτουργούν ορισμένοι πρόεδροι ορισμένων ΠΑΕ. Έτσι με είχαν και εμένα βάλει στο μαγαζί να τα κάνω όλα.
1: Ναι.
0: Ναργιλέδες, σέρβις, να υποδέχομαι τον κόσμο, να βάζω τα ποτά, να καθαρίζω, να κάνω και τη λάντζα. Και μάντεψε. Ήμουν δηλωμένος κουζίνα, φίλε.
1: Ναι, okay,
0: έκανα όλα αυτά. Μπορούσε να με δηλώσει με 6 διαφορετικούς ρόλους στο μαγαζί.
1: Δεν πατούσες.
0: Δεν είχε κουζίνα το μαγαζί. Το μαγαζί δεν είχε κουζίνα.
1: Okay,
0: είχε
1: είχε
0: έναν χώρο της κουζίνας, αλλά μιλάμε για μπάρ, ρε φίλε. Δεν είχε.
1: Ναι, κάποιος θα έλεγε ότι κάποιον καλό λόγο θα είχε προσωπική άποψη τουλάχιστον. Από δική του μεριά, για να σε έχει δηλώσει κουζίνα.
0: Ναι, άρα αυτή τη στιγμή έχω δουλέψει θεωρητικά κουζίνα στα χαρτιά.
1: Το βάζει στο βιογραφικό σου χωρίς να ντρέπεσαι.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Είπα και εγώ. Όπως και να έχει, ο Βασίλης Πανούλης είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη. Δεν χρειάζεται να σου το πω. Πίστευα, δεν χρειάζεται να σου το πω. Τέλος πάντων, 6936-512-099. Στέλνετε τα μηνύματά σου στο Viber τώρα για Σπανούλη. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αν σταματήσετε, αρχίζουμε να λέμε για NBA. Πάρα πολύ απλά.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αν σταματήσετε, αρχίζουμε να λέμε για NBA.
0: Το ίδιο που έκαναν ο Σανλής με τον Γκάλη σήμερα.
1: Με τα like. Φίλε, έβαλα το μικρό μου αδερφό να μπει να κάνει like.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω και Σπανούλη. Ναι.
0: Έχεις μικρό αδερφό.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Ναι. Έβαλα τον αδερφό μου να μπει να κάνει like. Εκτοξεύτηκαν τα likes, έτσι. Να πιστεύω το πόσο γρήγορα εκτοξεύτηκαν τα like. Δηλαδή, για πότε ζήτησαν 500, για πότε τελείωσαν με κανένα χιλιάρικο κοντά. Ήταν πάρα πολύ. Νομίζω πάρα πολύ εύκολο κιόλας.
0: Καλά, ρε. Εγώ θυμάμαι τον παντζουρλισμό τώρα με το κούρεμα.
1: Ναι,
0: είχα βάλει το στοίχημα εκείνο, πάλι καλά τελείωσε η σεζόν.
1: Ναι, σωστά.
0: Τώρα
1: εντάξει, τώρα κοίτα και με τέτοιο καιρό.
0: Φτούξε ελευθερία, ρε παιδί μου.
1: Το κράτησες μέχρι τέλος σεζόν.
0: Τα πήρα λίγο, ρε φίλε. Τα πήρα λίγο, αλλά το βλέπεις το μαλλί μου. Δεν κουρεύτηκα αισθητά λίγο, απλά δεν μπορούσα το αστιγιλίκι.

0: φίλε.
1: Εντάξει, τώρα μπορεί, έχει και ζέστε, έχει τελειώσει η σεζόν.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα έχει τελειώσει η σεζόν. Το κάνω λίγο, το κρατάω γιατί ξεχνιέμαι, αλλά. Είναι η δύναμη τη συνήθεια, φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά πάνω στο τριβδόμαδο, στο μήνα, άρχιζα να ξυνόμουν. Πότε θα κουρευτώ, πότε θα κουρευτώ, έβρισκα να πάω. Τώρα που έχω περάσει. Πέρασα ένα καλό τετράμινο, πεντάμινο. Τετράμινο μάλλον.
1: Ναι.
0: Χωρίς να κουρευτώ. Κουρεύτηκα τέλη Απριλίου.
1: Μια χαρά ή και όχι.
0: Ναι, από αρχές Γενάρη που το είχαμε βάλει το στοίχημα εκείνο με τον Ιάσονα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, άστο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ αυτό που θυμάμαι, φίλοι, είναι ότι ήταν ζωλισμός. Όντως έμπαιναν φίλοι, κάνανε like από εδώ, από εκεί. Έβαζαν. Ένας φίλος μου έκανε από 7 account.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Και το έστειλε και σε δύο ομαδικές να μπορούν να κάνουν.
1: Αυτό είναι αρκετά κομπλεξικό, αλλά εντάξει, ρε φίλε, καλά να πάθεις τελική.
0: Εντάξει, ναι, καλά να πάθεις.
1: Καλά να πάθεις τελική, αφού το είπες έτσι στον αέρα. 2-31-03-28-828, ποιος θέλει καλή για Βασίλης Πανούλη προφανώς να σχολιάσει. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι αρκετά ανώμαλος να σχολιάσει ποδοσφαιρικό Άρη σήμερα. Ο Πιλ λέει καλησπέρα. Ποιον πρόεδρο ΠΑΕΝ εννοεί με το One Man Show? Δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο ένας πάντως, είμαι σίγουρος. Τώρα ποιον μπορεί να εννοεί ο καθένας. Είναι ρε φίλε και
0: ρε. Ναι, δεν ξέρω. Δεν εννοώ κάποιον συγκεκριμένο, παιδιά.
1: Ναι,
0: σίγουρα
1: υπάρχουν,
0: όχι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Εντάξει, πέρα από τα τριμμένα, ότι είναι ένας άνθρωπος, ο Βασίλης Πανούλης, ένας τρίλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ κτλ. Είναι μια κίνηση η οποία προφανώς όταν φέρνεις ένα τέτοιο προπονητή, ξέρεις ότι μετά θα πας να κάνεις ακόμα μεγαλύτερα πράγματα ή εξίσου μεγάλα πράγματα στη μεταγραφική αγορά, έτσι. Δηλαδή είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο Άρης θα πάει σε ένα πολύ δυνατό, σε ένα πολύ μεγάλο budget, θα κινηθεί δυνατά για παίκτες που απασχολούν πάρα πολλές ομάδες στην ευρωπαϊκή αγορά και πιστεύω θα κάνει τον κόσμο να πηγαίνει στο παλέκι στο αεροδρόμιο, έτσι.
0: Ναι, ρε.
1: Το πιστεύω πολύ άνετα ότι μπορεί να
0: συμβεί. Σίγουρα δηλαδή. Να μην γίνει ένα καλό, ας πούμε, και στην αύξηση Σπανούλη ακόμα.
1: Δεν ξέρω τι θα οργανωθεί, δεν έχω ιδέα τι θα οργανωθεί στην αύξηση Σπανούλη. Νομίζω θα το μάθουμε αρκετά σύντομα, εκτός αν έρθει incognito, δεν ξέρω. Αν και δεν νομίζω, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Και σίγουρα στην πρώτη μεγάλη μεταγραφή κάτι θα γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να δούμε και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η μεταγραφή. Να δούμε και πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η μεταγραφή. Αλλά
0: εντάξει,
1: πιστεύω...
0: τελειώνει το συμβόλαιο του Λεμπρόν.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Σωστό. Το συμβόλαιο του Λεμπρόν τελειώνει και πιστεύω θα μπορούσε να έρθει μια βόλτα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχει εκφράσει το θαυμασμό του και τη συμπάθειά του προς τον Γιάννη Αντετοκούμπο έτσι κι αλλιώς.
0: Σίγουρα.
1: Άρα νομίζω είναι πάρα πολύ εύκολο για τον Λεμπρόν Τζέιμς να έρθει. Τέλος λεφτά έχει, τι να τα κάνει.
0: Ναι, μα.
1: Θα κάνει, εντάξει. Και με τον Μπρόνι, ρε παιδιά.
0: Κοίτα, θέλεις Μπρόνι.
1: Ναι.
0: Θα με έψηνε. Χαρά, ναι, και εγώ.
1: Θα με έψηνε να ερχόταν ο Μπρόνι έτσι. Να... Εντάξει, τώρα αν ήταν απατεώνα θα τον αλλάζαμε, αλλά θα με έψηνε, φίλε, να έρθει ο Λεμπρόν στον Άρη. Πάντως, για τον Βασίλη Σπανούλη, νομίζω ότι είναι και αυτόν μια μεγάλη πρόκληση. Είναι μια πρόκληση από αυτές που πάντα λάμβανε στην καριέρα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε τον Παναθηναϊκό, τον καλύτερο Παναθηναϊκό όλων των εποχών. Για να πάει σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν σε ένα διέξοδο, δεν ήξερε τι να κάνει και έκανε ό,τι έκανε. Μετά κατέξει Ευρωλίγκες, τώρα έκανε πρώτη δύναμη στην Ελλάδα για κάποια χρόνια και διάφορα τέτοια. Νομίζω όμως ότι υπάρχει προοπτική αυτή του απόφαση να είναι η καλύτερη της προπονητικής του καριέρας και όχι μόνο. Η απόφαση δηλαδή το να έρθει στον Άρη, να έρθει στον αναπτυσσόμενο, στον Άρη που αναπτύσσεται, μάλλον. Στον Άρη που αναπτύσσεται, σε ένα timing το οποίο πραγματικά. Ξέρει και ο ίδιος ότι μόλις πετύχει και πριν πετύχει λατρεύεται, αλλά μόλις πετύχει θα λατρευτεί σαν Θεός, έτσι.
0: Ναι ρε, δεν υπάρχει. Σίγουρα, εντάξει τώρα μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ την τελευταία 20ετία σίγουρα.
1: Όλων των εποχών είναι τις μεγαλύτερες.
0: Ναι, ναι, αν όχι μεγαλύτερη την τελευταία 20ετία.
1: Αν τελευταία 20ετία, ναι, μεγαλύτερη. Να ξαβάλουμε το Γιάννη έξω και δεν το θεωρήσουμε ως προϊόν.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν μιλάμε. Ο Γιάννης μόνη του σύνδεση με το ελληνικό μπάσκετ είναι η εθνική
1: Άρης,
0: αυτή
1: ναι.
0: τη στιγμή και ο Άρης
1: ναι, ναι.
0: βλέπουμε. Μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο όνομα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε πέρυσι Final Four Ευρωλίγκας. Mm-hmm. Να μην το ξεχάσουμε κι αυτό.
1: Τελικό.
0: Τελικό.
1: Τελικό. Ο Μονακό ναι. πήγε στο τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: παίξε στον Ολυμπιακό και πήγε στον
0: σωστό,
1: τελικό.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και φέτος ήταν δεύτερη μέχρι να αρχίσουν τα οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάνει έργο στην Ευρωλίγκα σε μικρό πέρασμα ναι μεν λόγω των δυσκολιών της Μονακό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωστόσο έχει αποδείξει πέρσι τουλάχιστον ότι είναι ικανός να καταφέρει μεγάλα πράγματα. και να χάσει, ας πούμε, στο χιλιοστό, που είναι ο τελικός που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά γενικότερα το τι περιμένουμε να δούμε, εντάξει. Ξέρουμε πάνω κάτω τι περιμένουμε και μπασκετικά, γιατί το έχουμε δει μπάσκετ Σπανούλη.
1: Ναι, ναι. Αν και ακόμη είναι στις αρχές της καριέρας του, το έχουμε δει στο Περιστέρι, το έχουμε δει στη Μονακό.
0: Στην Εθνική ακόμα.
1: Ναι, και έστω και
0: πιο πολύ προσαρμοσμένο στα δεδομένα του Γιάννη. Εκεί,
1: ναι, αν και δεν με ενθουσίασε το μπάσκετ που έπαιξε Εθνική, ωστόσο πήρε ένα μετάλλιο, κάτι που δεν κάνανε άλλοι. Στου Ολυμπιακού Αγώνε έπαιξε καλό μπάσκετ του 24. Το ευρωμπάσκετ δεν το βάζω ως μεγάλο κριτήριο. Αλλά οκ, okay, είναι και η Εθνική του Γιάννη που απαιτεί ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να το κάνουν όλοι. Είναι η αλήθεια. Έχει δείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με μεγάλη άνεση προσωπικότητες. Προσωπικότητες όπως ο Mike James, ας πούμε. Προσωπικότητες όπως ο Γιάννης, που δεν είναι δύσκολες, αλλά πάντα είναι μια πρόκληση να υπερασπιστείς, να διαχειριστείς μια προσωπικότητα. Γενικά στη Μονακό ένα ρόστερ.
0: Είχε ένα ρόστερ φωτιά.
1: Είχε ένα ρόστερ φωτιά. Ένα ρόστερ που ελπίζουμε να κάνει και φέτος.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Και είχε ένα ρόστερ με πολλούς εγωισμούς μέσα.
1: Ναι,
0: πολλά,
1: ναι.
0: Πολλά και μεγάλα εγώ. Δηλαδή και ο Κόμπο και.
1: Και ο Κόμπο και ο Τάις.
0: Και ο Τάις.
1: Και,
0: ναι.
1: Και ο Τζέιμς. Και ο Λόιντ έπαιζε σε εκείνη την ομάδα. Mm. Και ο. Εντάξει, ο Στράζελ είναι πιο νέο, δεν το βάζω στην ίδια κουβέντα. Είχε όμως ένα αρκετά καλό ρόστερ. Φέτος είχε και το Μίροτιτς, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή πήγε ένα ακόμη μεγαλύτερο εγώ στην ομάδα.
0: Αλφα Διαλό, Blossom Game.
1: Εντάξει, αυτοί νομίζω είναι πιο πολύ εργάτες. Θα θυσιαστούν για την ομάδα.
0: Είναι πιο πολύ εργάτες, αλλά είναι και λίγο. Ρε παιδί μου, αυτό το κλασικό του Αμερικάνου, ότι θέλει να, είναι, να φαίνεται παρόν.
1: Ναι, εντάξει, ήταν από
0: ως επιτοπλίστων.
1: Ναι, ναι, ήταν από τις καλές του δουλειές. Δεν έχει και πάρα πολλές δουλειές. Δεν έχουμε δει τόσο μεγάλα προπονητικά δείγματα και νομίζω ότι. Είναι ικανοποιητικά, δεν είναι τόσο μεγάλα, αλλά νομίζω ότι αυτό που αρέσει στον κόσμο είναι πιο πολύ προσωπικότητα και είδηση. Και ότι ο Άρης πήρε ένα προπονητή που τον ήθελαν πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι μια κίνηση δήλωση για το τι έρχεται. Δηλαδή περισσότερο από το τακτικό κομμάτι και από αυτό που θέλουμε. Θα μπορούσε ο Άρης να πάρει τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ο οποίος προπονητικά έχει αποδείξει περισσότερα πράγματα τον Σπανούλη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δεν θα χτυπούσε το ίδιο σε καμία περίπτωση.
0: Καλά, λόγω του.
1: Είναι όλα. Τα αγοράζει όλα.
0: Του νεαρού, ας πούμε, της καριέρας του Σπανούλη προπονητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν πολλοί που έχουν κάνει καλύτερα πράγματα.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Λόγω του νεαρού της καριέρας, αλλά είναι μια τεράστια προσωπικότητα και σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει ανεξέλεγκτο το αποτύπωμά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και σε αυτά τα λίγα χρόνια έχει καταφέρει να διακριθεί και σε προπονητικό επίπεδο και προπονητής εθνικής ανδρών πέρα από
0: ναι,
1: όλα τα άλλα.
0: Και να τραβήξει έτσι τα μάτια πάνω του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι.
1: Και τώρα τον Αρθιάν στις προπονητής ομάδα EuroCup δεν είναι πολύ συχνό. Δηλαδή το έκανε η Χάπολ με τον Ιτούδη.
0: Ναι.
1: Ένας προπονητής που θα μπορούσε κάλλιστα, ας πούμε, να είναι στην Ευρωλίγκα και να.
0: Εντάξει, πλάνο το οποίο δεν πέτυχε κιόλα στο 100%.
1: Δεν πήρε το EuroCup η Χάπολ.
0: Ναι.
1: Όχι, το πήρε. Το πήρε η Χάπολ το EuroCup.
0: Το πήρε πέρσι.
1: Βαλένθια. Ναι, να παίξει Βαλένθια και έρθει στην Γκραν Κανάρια στους τελικούς.
0: Mm.
1: Πήρε το EuroCup η Χάπολ, ναι.
0: Ναι, αλλά φέτος στην Ευρωλίγκα δεν έχει κάνει.
1: Όχι, ρε φίλε Χάπολ, γιατί δεν έκανε καλύτερο. Πέμπτη βγήκε και έπαιξε. Πέμπτη βγήκε και έπαιξε με τη Ρεάλ 3-1, αποκλείστηκε από τη Ρεάλ.
0: Γιατί έχασα τώρα.
1: Μήπως την μπέρδεψες με Ντουμπάι, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να.
1: Κάτι τέτοιο μπορεί. Πάντως αποκλείστηκε από την. Και για ένα διάστημα ήταν και δεύτερη, κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή. Αρκετά ψηλά η Ντουμπάι, και εγώ την πέρδεψα. Η Χάπολ Τελαβίβ.
0: Να, είδες.
1: Με τον Ιτούδη τα κατάφερε. Μακάρι και ο Άρης του χρόνου να έχει μια από φέτος μια παρόμοια πορεία. Μια παρόμοια πορεία. Ας κατακτήσουμε το EuroCup και βλέπουμε. Πάντως, πια δεν χρειάζεται αυτό που συζητούσαμε πέρσι, να ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας, γιατί δεν βγαίνουν να μας λένε τους στόχους. Δεν θα μου κάνει καμία διαφορά να βγουν να μας πούν τους στόχους. Όλοι ξέρουμε ότι αφού παίρνει τον προπονητή και αφού κάνει τις μεταγραφές που φαίνεται ότι θα κάνει.
0: Στόχος είναι η κατάκτηση.
1: Στόχος είναι μόνο ο τίτλος του EuroCup, βέβαια. Στόχος είναι μόνο ο τίτλος του EuroCup. Θα φτιάξει η ομάδα ένα μεγάλο ρόστερ, ένα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, λογικά. Γιατί πολλές φορές είχαμε το θέμα ότι δεν είχαμε πολλούς παίκτες. Τώρα θα έχουμε και μια υπεραριθμία, νομίζω.
0: Κοίτα, φέτος βγάλαμε τη σεζόν με ένα rotation 9 ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι, στο τέλος, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή μετά τις 3 αλλαγές.
1: Ναι.
0: Και δεδομένου ότι λίγο δεν έβγαινε ο Άντζουσιτς, λίγο δεν έβγαινε ο Κουλμπόκα.
1: Εντάξει, παίζαν όμως.
0: Είχες και κανέναν τραυματισμό.
1: Ήταν παίκτης rotation, εντάξει. Δεν ήταν 9, ήταν 10, 11 είχες, ρε φίλε.
0: Κάτσε ρε εσύ. Long, Jones, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Χάρελ, Φόρεστερ, Κώστας.
1: Νουά. Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.
0: Άντζουσιτς, Κουλμπόκα. 10.
1: Μια δεκάδα, ναι.
0: Ναι, μια δεκάδα με τον Κώστα να χάνει αρκετά παιχνίδια.
1: Εντάξει, το έχεις όμως μέσα στη χρονιά, ρε εσύ.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι είχες ένα rotation 10 ανθρώπων. Παίξουν ναι. καλά, δεν παίξουν καλά, τραυματιστούν, δεν τραυματιστούν, αυτοί είναι.
1: Ναι.
0: Άρα προφανώς του χρόνου θα πας για ένα μεγαλύτερο rotation.
1: Ναι, ναι, θα πας για ένα μεγαλύτερο. Εγώ όταν άκουσα ότι ο Άρης μπορεί να πάει για 16 παίκτες rotation για 8 Έλληνες, 8 ξένους, τρόμαξα λίγο. Λέω ότι χρειάζεται ένα προπονητή εξαιρετικό, ένα προπονητή που να μπορεί να διαχειριστεί τα αυτά. Γιατί σε ένα ρόστο 16 παίκτων δεν το έχει καμία ομάδα καταρχάς. Mm. Μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει τόσους παίκτες, αλλά και πάλι θυσιάζεις κάποιους.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός νομίζω.
1: Και ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπεις και αυτός έχει θυσιάσει κάποιους.
0: Mm.
1: Δηλαδή κάποιοι δεν παίζουν καθόλου. Θα υπάρχουν μουρμούρες στα ποδητήρια. Αν έχεις το Σπανούλι, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Ειδικά ξέροντας και Έλληνες παίκτες ότι ο Κιέν είναι προπονητής εθνικής και μπορούν πολύ πιο εύκολα να δεχτούν μια αγωνιστική απραξία για ένα παιχνίδι, ας πούμε, να μείνουν εκτός αποστολής. Γιατί έχουμε και το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο μάλλον από το χρόνο θα παίζουν 7 ξένοι αντί για 6.
0: Ναι.
1: Έτσι λέγεται. Ωστόσο, πάλι κάποιο θα πρέπει να μένει εκτός. Και okay, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Άρης να δίνει όλο στον Γιούργο, κάποιο στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίρνουν και παραπάνω χρόνο οι Έλληνες του. Δεν με χαλάει καθόλου.
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχει τον περιορισμό των 6, δεν ξέρω αν θα γίνουν 7.
1: Ναι, πες τώρα έχουμε 6, σωστό. Ναι.
0: Δεν σε παίρνει βδομάδα τη βδομάδα να παίζει 2 μάτς και να πρωταγωνιστούν μόνο οι ξένοι.
1: Δεν γίνεται. Ναι.
0: Γιατί δεν θα πάρει και 6 ξένου σκόρερ, 7 πόσου θα πάρει ξένου. Δεν θα είναι όλοι σκόρερ.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Πρέπει να μπορείς να βρεις λύσεις από τον ελληνικό κορμό. 100%. Άρα, εγώ μόνο θετικό το βλέπω ένα μεγαλύτερο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μπορέσει ο Άρης να διαχειριστεί τα προβλήματα που είχε φέτος.
1: Ναι.
0: Να τα λύσει, μάλλον.
1: Ειδικά από τη στιγμή που θα μπορέσει ο προπονητής να τα διαχειριστεί. Νομίζω μετά τα πράγματα θα έχουν πάρει μια φυσιολογική ροή και όλα. Θα είναι αρκετά καλύτερα και ξέρεις, δεν σου βγαίνουν πάντα όλες οι επιλογές του παικτών,
0: ναι,
1: σε θέματα, κινήσεις, τέλος πάντων.
0: Αυτό ας πούμε το είδαμε και λίγο φέτος με το ότι η ομάδα κουράζεται αν πρωταγωνιστούν οι ίδιοι 2 φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει,
0: με το που αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη, από
1: ναι.
0: το EuroCup, η ομάδα έκανε πώς 8 νίκες σερί, 9.
1: 8-9, μπορεί και 9, ναι.
0: Εκεί.
1: Κάνα πολύ
0: καλό κάπου τέλος πάντων. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μεγάλο σερί το οποίο για μένα και για πολλοί κόσμο δεν θα γινόταν αν συνεχίζαμε να παίζουμε Ευρώπη.
1: Ναι, ρε, συμφωνώ 100%.
0: Δηλαδή, θα κουραζόταν η ομάδα, θα πρωταγωνιστούσαν οι ίδιοι.
1: Και αυτό ήταν
0: ίδιοι...
1: ένα από τα αρνητικά του Μίλιτσης, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι και αρνητικά του Μίλιτσης. Όχι ότι είχε το τέλειο ρόστερ για να τα καταφέρει, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν μπορείς να το πιστώσεις εν τέλει. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και πάλι θα περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Λοιπόν, έχω ανακοίνωση ΚΑΕ Άρης.
1: Για πες.
0: Η ΚΑΕ Άρης ευχαριστεί τον Ίγκορ Μίλιτσης για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του. Εντάξει. Mm-hmm. Αναμενόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Δεδομένων των σημερινών ειδήσεων.
1: Έτσι, πάνω στον αναφορά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας, εντάξει, με τα λαθάκια του, με τα σωστά του, αλλά ήταν μαχητής, δηλαδή το ζούσε, το βλέπες, πάλευε, έδειξε κάτι στην ομάδα. Είναι ένας καλός προπονητής, εγώ πιστεύω, Μίλιτσιτς, και μπορεί να βρει συμβόλαιο στην ομάδα του EuroCup. Για μένα μια συμπαθητική φυσιογνωμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε και έναν εγωισμό που μου άρεσε, μπορώ να πω. Είχε έναν εγωισμό που μου άρεσε.
0: Κοίτα, εγώ.
1: Πάλευε μέχρι το τέλος.
0: Αν τύχει το Μίλιτσιτς να τον δούμε κάπως αντίπαλο, εγώ θα το χειροκροτήσω προσωπικά.
1: Όλοι νομίζω πρέπει. Νομίζω όλοι πρέπει.
0: Εντάξει, τον λέγανε πολλοί
1: Κροάτοι
0: απαταιώνα.
1: Έκανε και αυτό σερβιτόρο και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, έκανε που λέγαμε για σεζόν στην αρχή. Έκανε και αυτό τα λάθη του και επικοινωνιακά πολλές φορές. Εντάξει, αυτό ας πούμε με την περσινή ομάδα. Αλλά οκ, όλοι εν όλοι ήταν νομίζω ένας άνθρωπος ο οποίος πάλευε. Την ίδρωσε τη φανέλα, το ίδρωσε το σακάκι. Νομίζω
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν αρκετά δουλευταράς. Κατάφερε να δώσει στην ομάδα μια ταυτότητα, μια ομάδα που ανέλαβε και με τις προσθήκες, αλλά μια ομάδα που την ανέλαβε και δεν είχε πολλά περιθώρια για ήττες. Mm-hmm. Okay, στην Ευρώπη δεν τα κατάφερε, στην Ελλάδα έκανε κάτι αρκετά καλό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να τον υποδεχτούμε ως αντίπαλο, τον Ίγκορ Μίλιτσιτς.
0: Σίγουρα και μακάρι να κερδίσουμε κιόλας.
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται
0: αυτό που.
1: Δηλαδή θα βλέπουμε Εθνική Πολωνία πιο ευχάριστα τώρα, πιστεύω.
0: Mm. Αυτό που έχω να πω εγώ για τον Μίλιτσιτς, για να το κλείσουμε, νομίζω δεν ναι. υπάρχει αριανός αυτή τη στιγμή που θέλει να μιλήσει για θέμα προπονητή και αυτό είναι η αποχώρηση του Ίγκορ Μίλιτσιτς, αλλά όχι ο ερχόμενος του Βασίλη Σπανούλη.
1: Mm-hmm.
0: Ειλικρινά πιστεύω ότι μπορεί να είχε μεγαλύτερο ταβάνι με τον Άρη. Δεν θεωρώ ότι έφτασε ούτε κοντά στο ταβάνι του με τον Άρη. Ωστόσο.
1: Ναι, δεν ξέρω μπορεί να έχει μεγαλύτερο.
0: Ωστόσο, θεωρώ ότι το ταβάνι που προσφέρει ο Σπανούλης είναι 100% μεγαλύτερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη σύγκριση. Άρα, για να κλείσουμε, ευχαριστούμε τον Ίγκορ και εμείς.
1: Έτσι.
0: Για την αγαπητοί προσφορά του. Να είναι καλά ο άνθρωπος όπου και αν συνεχίσει την καριέρα του. Mm-hmm. Και προχωράμε εμείς με Kill Bill.
1: Και προχωράμε. Ωραία, να προχωρήσουμε κάποια μηνυματάκια όμως καλύτερα. Γιατί για Kill Bill εμείς είπαμε άποψή μας, νομίζω και ο κόσμος θέλει. Όποιος θέλει, φυσικά καλή έτσι να πηγαίνει Kill Bill. Ξανά το δικό μας πρόεδρο, κανείς, ναι, συμφωνώ. Επιτέλους βγάλανε διαρροή και ρεμίσαμε. Ο Γιώργος ήρθε. Εδώ τι. Τι είναι ο παπάς. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Από όλους τους τρόπους που μπορούσαμε να απεικονίσουμε, ενδιαφέρουσα προοπτική κι αυτή. Δίνει κάτι άλλο. Μάλιστα, στα κίτρινα πάντως. Ο Απόστολος άρχισε να χαμογελάω από τη δεκαετία του 80 για Γάνδη, Μόναχο, Σαραγώσα. Πάμε, Αριανάρα μου, γείτονες ο Φιάλτης σας γύρισε. Γύρισε και ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Ακόμη μπάλα δεν έχει μπει στο παρκέ. Ο Μάκης, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε χαρές λόγω μπάσκετ. Βάλε κλαρίνα, μπουζούκια, ζουνάδες να σκάσουν όλα τα πρακτικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος εδώ μας έχει στείλει κάτι από Facebook, πώς ήταν ανακοίνωση για το Μίλιτς και να προλαβες. Ναι, αυτό ήταν. Πρόλαβες, ήσουν γρήγορος, είναι η αλήθεια, δεν μπορώ να πω. Ντένις, καλησπέρα παιδιά. Κοντέψα να αρρωστήσω μέχρι να ανακοινωθεί ο Σπανούλης από την αγωνία. Εάν γίνεται εκεί στην ΚΑΕ, στην περίπτωση του Mike James, μπορείτε να ανακοινώσετε λίγο πιο γρήγορα. Μακάρι. Μακάρι να βιαστούν.
0: Τι να πούμε, μακάρι.
1: Μακάρι. Ο Αριστοτέλης, βάλτε το δίμηνο να παίξει την τζίτα. Νομίζω πριν πάμε σε break πρέπει.
0: Πριν πάμε σε break το βάλουμε, mail να θα κλείσουμε.
1: Πρέπει να παίξει την τζίτα, εννοείται. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Αν το project Καράιτς είχε πετύχει, θα ερχόταν ο Σπανούλης σήμερα. Και αν επόκριση του Σπανούλη ήταν στα μελλοντικά σχέδια του Άρη, ή απλά τώρα έκατσε λόγω της τάσης πλωμών στη Μονακό. Δεν έχω ιδέα. Πιστεύω. Όχι, θα σου πω. Πιστεύω ότι ήταν στα μελλοντικά σχέδια του Άρη, αλλά δεν θα ήταν καθόλου εύκολο αν ήταν στη Μονακό.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι απλά ήταν μια προοπτική που. Που προέκυψε στο δρόμο. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι που λέγανε, ας πούμε, στην αρχή της σεζόν με Καράιτσιτς, ότι να, οκ, okay, πάμε κάποια στιγμή στο project, θέλουμε και το Σπανούλη 100%.
1: Νομίζω όμως ήταν μια περίπτωση.
0: Εννοώ στο σύντομο μέλλον. Δεδομένη της αποτυχίας του πλάνου Καράιτσιτς. Και όλο αυτό που έγινε με τη Μονακό προφανώς... Συνέβη όλο αυτό. Όλοι... Το ένα έφερε το άλλο, θα πω εγώ.
1: Ναι. Μπορεί να έχει πετύχει ένα παράλληλο σώμα το πρώτο Καράιτσι και τώρα να είναι θεαματικά προπονητή. Έτσι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Μπορεί, ρε φίλε. Είχε τα φόντα για να πετύχει μαζί με τη νέα τάξη πραγμάτων στον Άρη. Αλλά οκ. Okay. Δεν βγαίνουν όλα όπως τα θέσει, όπως τα σκέφτεσαι, για μια από τις δύο πλευρές. Έχουμε τώρα τον Σπανούλη και περιμένουμε να πετύχει και αυτός, έτσι.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να πετύχει και αυτός. Α, εδώ, ευχαριστώ την ΚΑΕ που με άκουσε, εδώ τον ανακοίνωσε ήδη. Με το 7 που είσαι πριν, Forbes, ρε φίλε, ήμαρτον.
0: Νομίζω είναι και το. Τα τατουάζ νομίζω μπορεί να είναι του πριν, Forbes.
1: Όχι, τατουάζ είναι του James. Τατουάζ είναι του James. Ο Forbes νομίζω δεν έχει καν τατουάζ.
0: Ναι,
1: τατουάζ είναι το σώμα του James. Μια χαρά. Μακάρι. Δεν με τρελαίνει ο Mike James, αν είχε ομάδα της Ευρωλίγκας δεν θα τον έπαιρνα, αλλά...
0: Έλα μωρέ.
1: Δεν θα τον έπαιρνε ρε φίλε πάνω από... Τι να σου πω, ρε φίλε, αν ήμουν Ολυμπιακός, συγγνώμη, προτιμώ να... Αν είμαι Ολυμπιακός με τώρα, προτιμώ να πάρε που πήρε τον Κόντι Μίλερ Μακεντάιρ του από τον Mike James. Προτιμώ κάτι τέτοιο, σοβαρά.
0: Περισσία...
1: Και σκέψου ότι αυτά είναι τα χρόνια της οριμότητάς του. Σκέψου δηλαδή ότι ήταν πιο τρελός παλιά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μου φαίνεται ότι παίζει. Αν ήμουνα.
0: Ρε φίλε, απ' την άλλη είναι τέτοιο ταλέντο που δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
1: Δεν μπορείς να το γνωρίσεις, είναι ταλεντάρα. Αν ήμουνα. Τι να σου πω, ποια ομάδα θέλει να χτυπήσει. Αν ήμουν Ντουμπάι, θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια να χτυπήσω να μπω play-in, play-off. Okay. Αλλά ναι, έχει ταλέντο. Είναι κρίμα που δεν έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, αλλά και τον μπάσκετ παίζει δεν με εκφράζει ιδιαίτερα.
0: Είναι νομίζω από τους καλύτερους παίχτες στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Της Ευρωλίγκας, έτσι δεν βάζουμε και.
1: Ναι, εντάξει, τι να σου πω.
0: Που δεν το έχουν κατακτήσει.
1: Α, ναι, που δεν το έχω κατακτήσει, μπορεί να είναι και ο νούμερο ένα. Που να μην το έχει πάρει ποτέ, ας πούμε. Ναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο άλλο μπορεί.
0: Από να... όταν έγινε Ευρωλίγκα. Πότε έγινε Ευρωλίγκα.
1: Σουπρολίγκα ήταν ακόμα. Τι να σου πω, Σουπρολίγκα ήταν το 3 έγινε Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα, αλλά.
0: Το 3 πήραμε εμείς το Eurocup. Eurocup Challenge.
1: Το Challenge, ναι.
0: Euro Challenge. Άρα εκεί πέρα κοντά φαντάζομαι, δηλαδή ήταν στο rebrand.
1: Ναι, το αντίστοιχο BCL της εποχής, την τρίτη διοργάνωση. Με το follow του Raicevic, έτσι. Μια χαρά, μακάρι να γίνονται παντού και ο Mike James, έτσι. Δεν θα το πω αυτά που πιστεύω. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Απόψε να δω λίγο τους δύο τελικούς. Μήπως μου αρέσει κανένας παίκτης για του χρόνου. Καλώς ήρθες, Kill Bill, Διαμαντίδη λίγο πιο χαμηλά. Ναι, για το Διαμαντίδη. Έβγαλε μια ξύνη, λέω, Διαμαντίδη, είναι αλήθεια. Με την προηγούμενη σπάνια του
0: Σπανούλη. Εντάξει, λίγο έβγαλε, αλλά λίγο τον παρεξηγήσαμε και εμείς.
1: Πολύ τον παρεξηγήσαμε.
0: Έως πολύ.
1: Πάρα πολύ τον παρεξηγήσαμε και λέγαμε και ακρότητες, αλλά τέλος πάντων εμείς δεν τις λέγαμε, οπότε δεν θα απολογηθούμε εμείς.
0: Εγώ σου λέω σαν, σαν ευρύτερη στάση των Αριανών.
1: Σεβασμός στον Δημήτρη Διαμαντίδη, εννοείται ένα από τους καλύτερους παίκτες επίσης όλων των εποχών. Και από τους κορυφαίους που έχει βγάλει πίσω το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, ο Κέι θεωρώ τον Σπανούλη καλύτερο παίκτη.
0: Εντάξει, το έβαλε και ο Kill Bill στα μούτρα του.
1: Το έβαλε και στο.
0: Το 13.
1: 16. Στο τελευταίο. Στο τελευταίο τελικό, λες.
0: Ναι.
1: Το 16 το 17. Το 16,
0: 17. 16, όχι, 17 δεν έπαιξε.
1: 16, 16 γιατί ήταν με το. Ήταν χρονιά που ο Παναθηναϊκός πέρασε εμάς με 3-2.
0: Mm.
1: 16. Από τους πιο καλούς τελικούς. Έτσι έχει βάλει δύο μπάζερ Πίτρος Πανούλη σε εκείνη τη σειρά. Αυτός ο Ουρμπανιάμα λέει καλώς φαίνεται. Ναι, γι' αυτό δεις και τους δύο τελικούς. Για να δεις και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για να γεμίσουμε τον πάγκο. Mm. Και μετά νομίζω το Spurs Knicks. 3,5 ώρα τα ξημερώματα. Υπάρχει ένα πεδίο. Υπάρχει μια γκάμα παικτών να διαλέξουμε εκεί πέρα. Καλώ φαίνεται ο Γουρμπανιάμα, εντάξει, ο Νίκο έτσι λίγο τον έχει κλείσει για του χρόνου.
0: Ναι, ρε, εγώ σου είπα. Εγώ σου είπα, θα φάει μια φάπα Γουρμπανιάμα φέτο στου τελικού.
1: Ναι.
0: Από του Νίξ, θα σηκώσω εγώ την κούπα, ωραίο, ωραίο. Και μετά, ρε φίλε, δεν θα μπορεί να πάρει τα πάνω του. Το παιδί θα πέσει ψυχολογικά.
1: Δεν και
0: εντό. Αν όχι χειμερινών μεταγραφών, τότε την επόμενη χρονιά θα είναι μέρο του Άρη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Και μετά εκεί πέρα θα πάρει τα πάνω του και θα πάρουμε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, καλά τα λες. Πάρα πολύ καλά τα λες. Τουλάχιστον στο. Μέχρι το ότι θα χάσει τους τελικούς, αλλά τέλος πάντων.
0: Τους τελικούς, φίλε, θα τους πάρω.
1: Είναι πολύ ντέρμπι. Δεν ήθελα κι εγώ τους Νίξ αντιπάλους, είναι η αλήθεια. Δεν ήθελα κι εγώ τους Νίξ.
0: Εντάξει, προφανώς. Τι θα ήθελες.
1: Θα ήθελα οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι, το αποδιοργανωμένο Cleveland θα ήθελες.
1: Και τους Celtics θα ήθελα, φίλε, δεν με νοιάζει. Ο Κωνσταντίνος, σταματήσουμε δημόσια τουλάχιστον να δίνουμε σημασία σε άτομα που δεν μιλούν καλά για τον Άρη. Φτάνει, κρατήστε τη γνώμη σας για εσάς, παιδιά. Δημόσια, όποιος μιλάει, δεν μιλάει μάλλον καλά για τον Άρη, είναι εχθρός. Εντάξει, δεν είπε κάτι τόσο τραγικό. Τέλος πάντων, εχθρός, οκ.
0: Εντάξει, απλά είπε τη γνώμη του άνθρωπος.
1: Δίνουμε σπέκια σε άτομα που δεν μιλούν καλά για τον Άρη. Οκ. Okay. Εντάξει, απλά επειδή είναι μια προσωπικότητα γενικότερα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ελληνικού. Προφανώς του ελληνικού και του ευρωπαϊκού. Είπε να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Όπως και να έχει. Τι άλλο προσθέσουμε για το Σπανούλη? Δεν έχουμε και πάρα πολλά χρόνια δείγμα γραφής. Έχουμε μια τετραετία ουσιαστικά.
0: Όχι, έχουμε μια τετραετία.
1: Δύο στο Περιστέρι, εκ των οποίων κατέκτησε δύο τρίτες θέσεις.
0: Mm.
1: Και πήγε ένα Final Four BCL.
0: Να.
1: Που και αυτό δεν είναι εύκολο για το Περιστέρι, ειδικά. Δεν είναι εύκολο. Είχε ένα πολύ καλό ρόστερ, ένα ακριβό ρόστερ. Είχε παίκτες πολύ ποιοτικούς, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γιατί ήταν και πρώτος του χρονιού ως προπονητής.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και άλλα δύο στη Μονακό. Δύο, μια μισή.
0: Ένα μισή περίπου χρόνο στη Μονακό, που και εκεί πήγε ένα τελικό.
1: Ναι.
0: Και μέχρι να γίνει όλο αυτό με τις τάσεις πληρωμών, ήταν δεύτερος.
1: Ήταν δεύτερος, ήταν πολύ ψηλά και ήταν μία από τις ομάδες που ήταν φαβορή για Final Four σίγουρα. Τώρα άλλον θα πηγαίνει όχι.
0: Άρα μιλάμε 3,5 χρονιές προπονητικά και.
1: Και στην Εθνική έχει να επιδείξει και μία παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες πολύ καλή που έβγαλε την Εθνική στην Οκτάδα. Μετά από διασταύρωση σε όμιλο με Αυστραλία που την κέρδισε, Καναδά και Ισπανία. Όχι, okay, έχασα την Ισπανία, αλλά πόσο μπορούμε να κράξουμε έναν Έλληνα προπονητή που έχασε την Ισπανία. Ναι. Και από την. Και αποκλεισμό από τη Γερμανία στου 8 που ήταν καλή ομάδα από εμάς αρκετά. Και φυσικά μια τρίτη θέση σε ένα ευρωμπάσκετ αυτό του 2025.
0: Εντάξει, κοίτα. 3,5 σεζόν επιτυχημένες. Ένα τουρνουά επιτυχημένο με την εθνική. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν.
1: Πόσο καλύτερα δείγματα γράφει στην εγγραφή.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Δηλαδή θα βρωμούσε και λίγο να πήγαινε καλά και στους Ολυμπιακούς, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ή να παίρνει τον BCL.
1: Ναι.
0: Θα ήταν μετά πολύ καλό για να είναι.
1: Για να είναι αληθινό. Και ο Άρης είναι το μεγαλύτερο μαγαζί του ελληνικού μπάσκετ και δεν το σέβονται όπως θα έβρε πολύ και διάφοροι. Ο Γιώργος μόνο τους παίκτες που θα σου φέρει με τις γνωριμίες του κάνει απόσβεση τα λεφτά που θα του δώσεις. Άντε να δούμε. Ρασνάτοβιτς έχει, ελπίζω να φέρει κανέναν παίκτη, να τις αξιοποιήσει τις γνωριμίες, να φέρει κανέναν καλό παίκτη.
0: Ποιους παίκτες έχει ο Ρασνάτοβιτς?
1: Πάρα πολλούς. Δεν ξέρω ποιους έχει.
0: Ναι, έναν.
1: Δεν το έχω ακριβώς. Κάτσε, φίλε, να ψάξω τους παίκτες που έχει ο Ρασνάτοβιτς, θα βρούμε πάρα πολλούς. Το έχεις μπροστά σου.
0: Τι θέλω να το ψάχνω.
1: Ναι, δηλαδή έχει πάρα πολλούς. Καταρχάς έχει ολόκληρη την Μέγκα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Κύπρος, Ντουμπάι, δεν ξέρω επίσης τι έχει.
0: Τη βρήκα τη λίστα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Να είναι αλφαβητικά. Τέλεια.
1: Κάτι αξιόλογο θα έχει, φαντάζομαι.
0: Ντανίλο Άντζουσιτς.
1: Ναι, ξεκινάμε καλά. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπαλτζερόφσκι.
1: Δεν είναι του Γιώκητς. Καταρχάς.
0: Μπαλτζερόφσκι.
1: Καταρχάς δεν έχει το Γιώκητς ο Ρασνάτοβιτς ή το γραφείο τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, θα το δω τώρα. Νομίζω πως ναι.
1: Είναι δηλαδή ένας μάνατζερ ο οποίος.
0: Blossom Game βλέπω εδώ.
1: Και είναι οι ομάδες ολόκληρες. Ναι. Δηλαδή αν δεις Ευρωλυγκά τους παίκτες έχει.
0: Mm.
1: Ναι, πες κι άλλους αν βρεις.
0: Ναι, αυτό κοιτάω, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
1: Ναι, καλά κάνεις. Έτσι κι ο Μίσκο είναι ένας άνθρωπος. Και ο Τρινκέρι έχει.
0: Νίκος Χουγκάζ.
1: Και τον Χουγκάζ και τον Κέρι, βέβαια. Εντάξει, και στον πάγκο έκανε δουλειά ο Ρεζνάτοβιτς. Δεν ξέρω αν θα κάνει σε εμάς, αλλά εμείς νομίζω αυτό που θέλαμε, τον Ρεζνάτοβιτς τον πήραμε.
0: David DeJulius, παλιός γνώριμος. Αλφα Ντιαλό. Έχει πράγμα, έχει πράγμα.
1: Το Γιώκητς εγώ θέλω να μας φέρει. Μπορεί να μας φέρει το Γιώκητς.
0: Λες.
1: Πιστεύω, όχι. Αλλά, αλλά ρε φίλε, αν έρθει και ο Γιάννης μπορεί να ζηλέψει και ο Νίκολα και να θέλει.
0: Brian Dunston.
1: Παίζει ακόμη ο Dunston, ναι. Πρώην κυτρινόμαυρος Brian Dunston. Έτσι έχει νομίζω κάνει 6 εμφανίσεις με την κυτρινόμαυρη φανέλα. Πριν αποχωρήσει επειδή δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Εντάξει, τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά στο μπάσκετ. Ελπίζουμε ότι με τα χρόνια θα είναι λιγότερα τα λάθη μας.
0: Μαρί Χιζόνια.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης να πούμε ότι το πιο λογικό είναι, φαντάζομαι θα συμβεί κιόλας, να φέρει μαζί του και τους βοηθούς του Σπανούλη, τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα το Χαραλαμπίδη.
0: Είδα άρθρο, ήθελα να το σχολιάσω τώρα, αλλά αναλωθήκαμε με φυγή μίλης της έσκασε εκείνη την ώρα.
1: Πολύ λογικό να τους φέρει.
0: Ναι, θα έρθουν βάσει άρθρου που διάβασα.
1: Μένουν τα δικαστικά. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που θα έρθουν και βοηθεί του. Προφανώς έχει ένα τίμο άνθρωπος. Και ο Ηλίας ο Κατζούρης έχει δουλέψει στον Άρη και έχει παρουσιάσει έργο και ως βοηθός του Σπανούλη. Τα έχει πάει και αυτός εξαιρετικά. Και ο Χαραλαμπίδης ήταν και στον Παναθηναϊκό βοηθός. Αν και πολλά χρόνια της καριέρας του έπαιξε στον ΠΑΟΚ, νομίζω ήταν ένας από τους ανθρώπους που δεν προκάλεσε ποτέ, από τους συμπαθητικούς γενικά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Στο ελληνικό μπάσκετ και μεγάλος γνώστης του αθλήματος, με βίντεο τέτοια κτλ. Δηλαδή αυτές τις δουλειές τις άχαρες που κάνουν βοηθοί και δεν φαίνονται πολλές φορές, αλλά είναι τόσο μα τόσο σημαντικές, ειδικά σε ομάδες που έχουν 2 αγώνες την εβδομάδα, έτσι. Ίδιο και δεν μπορεί να κάθεται ο Σπανούλης να φτιάχνει βίντεο, να κόβει, να ράβει, να.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει να γίνεται και δουλειά και από άλλους ανθρώπους.
1: Εννοείται. Ο Μίλτος λέει να βρούμε το μάνατζερ του Σρέντερ.
0: Να βρούμε το μάνατζερ του Σρέντερ.
1: Πριν τον προλάβει ο Γιανακόπουλος. Ποιος είναι ο μάνατζερ του Σρέντερ.
0: Αυτό πάω να δω ευθύς αμέσως. Για να τον πάρουμε τον Ντένις.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε κανένα θέμα, νομίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει Αριανός που διαφωνεί με Σρέντερ. Μ' αρέσει πάντως που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή έχει έρθει ο Σπανούλης και μ' αρέσει πάρα πολύ που.
0: Από τον αδερφό του.
1: Α, ναι. Τον αδερφό του,
0: Και από τον Μαρκ Μπάρτελστάιν.
1: Του ξέρω τον Μπάρτελστάιν. Ναι. Τι να πω. Όπως και να έχει, τον καλωσορίζουμε τον Βασίλη Σπανούλη για ακόμη μια φορά στον Άρη. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε για το συγκεκριμένο. Είναι, ξέρεις, ακόμη πάρα πολύ νοπό. Θα περιμένουμε τώρα την επίσημη ανακοίνωση.
0: Περιμένουμε νεότερα ουσιαστικά.
1: Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ. Περιμένουμε φυσικά το. Το πότε θα έρθει στο αεροδρόμιο, αν θα τον ο κόσμος τον αποδεχθεί. Το post του Μήτρου Λόγκ στο Instagram, όλα τα λεφτά. Ναι, ορίστε εδώ. Το post του Μήτρου Λόγκ στο Instagram. Το είδες.
0: Να το. Τώρα το βλέπω.
1: Το story του Eliza Μήτρου Λόγκ. Ορίστε. Νομίζω μια χαρά, έχουν συνεργαστεί και στην Εθνική, στα παράθυρα και στο Περιστέρι. Και στο Περιστέρι φυσικά. Όλα καλά. Όλα καλά. Οι φωτογραφίες δίνουν και παίρνουν. Εντάξει, τουλάχιστον με το AI γίνονται και κάποια καλά πράγματα τελικά. Μπορεί να γίνουν κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Με το Σπανούλη σε ρόλο Ούμα Θέρμαν.
0: Εντάξει, θα γίνουν αυτά τώρα.
1: Θα γίνουν και πραγματικότητα, σωστό. Πιστεύω, ρε φίλε, αν πάρουμε το EuroCup, αξίζει να είναι στην κορυφή ντυμένος Kill Bill κανονικά. Με τη ζακέτα, πιστεύω, αν το πάρουμε. Δηλαδή, πιστεύω θα είναι έξες όπως οι Rockstar που πηδάνε από την σκηνή και τους πιάνει ο κόσμος στα χέρια. Δηλαδή, αν πηδήξει από το λευκό πλήθος, σίγουρα ο κόσμος του Άρη τώρα. Βέβαια, και το
0: θα βάλει πλάτες, ρε ο κόσμος.
1: Θα βάλει πλάτες. Πιστεύω το σενάριο ότι ο. Ότι ο Λευκός Πύργος τον βλέπουμε σιγά σιγά.
0: Τίποτα ρε, μέσα στην παραλία το βουτήξουμε.
1: Ότι βλέπουμε το Λευκό Πύργο να μπορεί να γεμίσει κυτρινόμαυρα χρώματα είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Μα δεν θα γεμίσει ο Λευκός κυτρινόμαυρα, ρε. Σου λέω, θα το βουλιάξουμε.
1: Ισχύει. Είναι εντυπωσιακό και θα είναι εικόνες που το λέμε πολλές φορές όταν μας δίνει διαφορμή. Είναι εικόνες που δεν θα τις έχει ξαναδεί η Ελλάδα, νομίζω. Μετά την τόση αναμονή, νομίζω είναι κάτι το οποίο περιμένει ο κόσμος του Άρη όσο τίποτα άλλο. Να δούμε πώς θα είναι και το EuroCup, γιατί είναι σίγουρα. Το νέο φορμάτ. Σήμερα είδα ότι οι Fraport Skyliners πήραν άδεια για να παίξουν τριετίας. Το οποίο μπορεί να ακούγεται αδιάφορο, αλλά νομίζω για τους πάρα πολλούς Αριανούς που βρίσκονται στη Γερμανία είναι μια καλή είδηση. Γιατί έχουμε δει ότι όποτε η ομάδα παίζει στη Γερμανία, είτε στην Ούλμ, είτε στην
0: Ούλμ. Ναι, έχει πράγμα.
1: Έχει πράγμα.
0: Ούλμ και είναι... Αμβούργο θα παραμείνουν.
1: Θα δούμε, είναι υποψήφιες. Είναι υποψήφιες για να μείνουν.
0: Για να ξέρουμε τα ταξιδάκια, να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε για το χρόνο.
1: Κάτι πρέπει. 32 ομάδες θα είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι.
1: Τέσσερις όμιλοι των 6. Έτσι. Δεν το χάνω, 6, 12, 24. Όχι. 6, 12. Όχι, θα σε όμιλο στον 6, ήταν 24. Τον 8, συγγνώμη, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε,
0: ένα μυαλό όχι μόνο καλοκαίρι.
1: Ένα μυαλό όχι μόνο καλοκαίρι, πραγματικά. 4 όμιλοι των 8, θα περνάνε οι πρώτοι 4 στην επόμενη φάση. Θα γίνονται νέοι όμιλοι των 4. Θα περνάνε οι πρώτοι 2 και μετά παίζουμε προημιτελικά, ημιτελικούς και τελικούς στις 3 νίκες. Best of 5.
0: Τι περίεργο φορμάτι
1: είναι. Δεν είναι τόσο περίεργο να το σκεφτείς. Είναι,
0: γιατί είναι όμιλο ήταν, στον όμιλο, δηλαδή.
1: Είναι όπως ήταν το 15-16. Γιατί μετά θα τις κάνεις οι ομάδες που περνάνε. Α, λες εσύ από τους 16 να παίζουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, παίξε από τους 16. Κατάλαβες. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Κάνουμε πάλι 4 ομίλους των 4 ομάδων όμως.
0: Ή ακόμα να σου πω και το άλλο. Κάνε 4 ομίλους,
1: ναι.
0: Τον 8.
1: Mm-hmm.
0: Ας περνάνε, ξέρω εγώ.
1: Οι 4, πώς θα περάσουν.
0: Οι 4 ή ακόμη και 3, άμα θες να το κάνεις πιο γρήγορα.
1: Και πώς θα πάει μετά, αν περνάνε 3, ρε.
0: Play-in, ρε.
1: Εντάξει. Και πώς θα παίζουν, ξέρω εγώ. Θα παίζουν οι τρίτοι μεταξύ τους.
0: Οι τρίτοι μεταξύ τους και μετά.
1: Και οι δύο απευθείας. Ναι. Αυτό δεν είναι πιο λογικό όμως να παίρνουν πρώτοι 4. Κοίτα, θα το άκουγα να γίνει μια λογική όπως γινόταν παλιά στην Ευρωλίγκα ένα top 16.
0: Mm.
1: Να έχουμε δύο ομίλους μετά των 8 ομάδων και να παίρνουν 4 έτσι. Αλλά και αυτό, οκ, okay, θα έχουμε 4 των 4 και θα παίρνουν 2. Okay. Θα υπάρχει μεγάλη πίεση όμως, εκεί θα μετράει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή στην Ευρωλίγκα πάβει να υφίσταται πια το λόγο με το οποίο έγινε γνωστή η διοργάνωση, το Every Game Matters. Νομίζω όμως εκεί θα υπάρχει.
0: Όχι, όχι,
1: εκεί Every Game Matters, όντως πιστεύω.
0: Μιλάμε για μια τεράστια πίεση.
1: Τεράστια πίεση.
0: Και για πίεση την οποία δεν μας παίρνει να κάνουμε τα λάθη της περασμένης σεζόν, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και να χάσουμε νωρίς.
1: Όχι, όχι, δεν μας παίρνει καθόλου. Δεν μας παίρνει καθόλου. Δεν μας παίρνει καθόλου.
0: Πάμε ξανά, φίλο.
1: Πάμε να πάρουμε ένα φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνετε, ρε παλικάριά?
1: Αρκετά καλά, νομίζω σήμερα.
0: Αρκετά καλά, με σπανούλη, αρκετά καλά.
2: Αρκετά καλά, έτσι. Ήρθε ο γίγαντας,
1: Ήρθε και περιμένουμε και τη συνέχεια.
2: Εξιντάρης είμαι.
0: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
2: Ναι. Mm-hmm. Πώς είναι τα ονόματά σας?
0: Νίκος και Στράτος.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου Στράτο.
1: Γεια σου φίλε, γεια σου φίλε. Χαρούμενος και εσύ, φαντάζομαι.
2: Κοίταξε να σας πω κάτι, παιδιά.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, αυτή η μεταγραφή που κάναμε στο μπάσκετ, αυτός ο προπονητής που ήρθε στον Άρη, είναι ο μεγαλύτερος προπονητός στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης, να ξέρετε.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι.
2: Όλη η Ευρώπη έχει μείνει άγαλμα.
1: Ήταν μια κίνηση που δεν νομίζω ότι περίμεναν πολύ, ναι.
2: Πολύ μεγάλη μεταγραφή είναι αυτή που έκαναμε, παιδιά.
1: Mm-hmm. Είναι τεράστια κίνηση, δεν το συζητάμε.
2: Πολύ τεράστιος προπονητής και τεράστια κίνηση από την ΚΑΕ, ένα μεγάλο μπράβο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω ζήσει τον Άρη, μιλάμε στιγμές ανεπανάληπτες, μεγάλη Γιαννάκη, Φιλίππου και τα άλλα τα παιδιά.
0: Και Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο.
2: Έχω γυρίσει το μισό πλανήτη με τον Άρη. Την Ευρώπη όλη, λοιπόν, ήμουν πάντα δίπλα και εγώ και τα φιλαράκια μου, τα κολλητά σε ταξίδια, σε κόλπα, όταν ήμουν νέος φυσικά, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές, παιδιά.
1: Μακάρι να ξαναζήσουμε.
2: Εγώ εύχομαι τα νέα τα παιδιά τώρα που ήρθε αυτός ο μεγάλος ο προπονητής στην ομάδα μας, λοιπόν, να ζήσουν παρόμοιες στιγμές.
1: Έτσι.
2: Αυτό εύχομαι.
1: Έτσι. Μακάρι,
2: οι
1: μακάρι.
2: Οι γενιές να ξαναζήσουν τον αυτοκράτορα και αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ότι τον αυτοκράτορα θα τον ξαναβάλει στο θρόνο του.
1: Νομίζω έχει αυτό ακριβώς σκοπό.
2: Λοιπόν, θα ξαναμπεί ο αυτοκράτορα στη θέση του. Mm-hmm. Να ξέρετε, στο θρόνο του.
1: Έτσι, μας περιμένει.
2: Το πιστεύω ακράδαντα με αυτόν τον άνθρωπο που είδε στον Άρη.
1: Mm-hmm.
2: Ήτανε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό, να ξέρετε.
1: Ήτανε,
2: λοιπόν,
0: προφανώς και ήταν.
2: Θέλω να πω εγώ, ένα μήνυμα να δώσω. Παιδιά όλοι δίπλα στην Αριανάρα μας. Τώρα χρειάζεται ο Άρης. Τώρα όλοι δίπλα. Λοιπόν, το νου σας ρε μάλια, ο Άρης θα δούμε πολύ μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ.
1: Έτσι.
2: Έτσι. Έτσι, λοιπόν, θα δυναμώνει πάρα πολύ, πάρα πολύ, παιδιά. Ο Άρης είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μιλάμε όπου πηγαίναμε και λέγαμε ότι είμαστε Άρης, μας αγκαλιάζαν και μας φιλούσαν.
1: Απίθανη απήχηση, εννοείται.
2: Δεν υπάρχει χώρα που να πηγαίναμε και να... Ξέρεις πώς κάνανε, σαν τρελή κάνανε για μας. Γκάρις για ανάγκες λέγανε και τρελαινότανε.
1: Ήταν κάτι
2: λοιπόν,
1: μοναδικό.
2: Πιστεύω ότι να ξαναζήσουν για τα πιτσιρίκια πιο πολύ. Για τα πιτσιρίκια. Εγώ τα έχω ζήσει, τα έχουμε ζήσει εμείς οι παλιοί αυτά. Λοιπόν, για τα πιτσιρίκια εύχομαι να ξαναρθούν τέτοιες στιγμές που πιστεύω ακράδαντα ότι αυτές οι στιγμές είναι, έρχονται δηλαδή, είναι μπροστά μας.
1: Μακάρι, μακάρι, το πιστεύουμε νομίζω όλοι πια.
2: Λοιπόν, δίπλα τώρα θέλει πολύ μεγάλη συμπαράσταση. Λοιπόν, πολύ δίπλα στην ομάδα, από κοντά να είστε όλοι παιδιά. Όλοι
1: έτσι,
2: από κοντά,
0: όσο μπορούμε.
2: Ευκίας, με εισιτήρια, με κόλπα, με φανέλες, στήριξη όλοι.
1: Έτσι.
2: Και θα δείτε μεγάλα πράγματα. Σας υπόσχομαι ότι αυτά που είδαμε εμείς, κύπελα, πρωταθλήματα, κόλπα, αυτά όλα που πανηγυρίζαμε στο Λευκό Πύργο, τον κάναμε κίτρινο. Χιλιάδες λαός, λοιπόν, θα ξαναέρθουν τέτοιες στιγμές. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Τέλεια.
2: Απλώς θέλει προσπάθεια και από εμάς.
1: Εννοείται, ό,τι μπορούμε αυτό κάνουμε. Ό,τι νομίζω δεν θα μας χωράει το πάλι.
2: Ένα λιθαράκι, ο καθένας να βάλει. Μια εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ, παιδιά. Εκείνη η μάνα του συλλόγου, είναι όλα τα αθλήματα και εκεί πρέπει να υποστηρίξουμε. 20 ευρώ το χρόνο είναι. Τώρα άκουσα ότι έγινε και ηλεκτρονικά.
1: Ναι, θα είναι πιο εύκολο.
0: Και ολοκληρώστε με αυτό αν μπορείτε.
2: Κόλπο, μπαπ, γίνεσαι μέλος, δίνεις 20 ευρώ το χρόνο είναι, παιδιά, δεν είναι τίποτα.
1: Έτσι.
2: Για ένα 20 το χρόνο γίνεσαι μέλος να δυναμώσει ο ΑΣΥΓΜΑ.
1: Ωραία.
2: Μάνα του συλλόγου, γιατί έχουμε και εκεί πολλά αθλήματα. Βόλεϊ, πόλο.
1: Έχει, εννοείται. Πρέπει να ανέβουμε και εκεί. Εννοείται.
2: Μπάσκετ γυναικών, ανέβηκε στην Α1, βόλεϊ άντρων γυναικών.
1: Θα έχουμε γεμάτη χρονιά του χρόνου, αυτό είναι το σίγουρο. Έτσι.
2: Για το μήνυμα που θέλω να δώσω εγώ. Το νου σας ρε μάλια, δίπλα στην ομάδα παντού.
0: Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ μεγάλα πράγματα έρχονται.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε.
2: Έτσι, άντε, παιδιά, καλή συνέχεια. Και πιστεύω ότι θα δείτε κι εσείς πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Μακάρι.
2: Θα δείτε, παιδιά, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Έτσι.
2: Απλώς θέλει να είμαστε κοντά στο σύλλογο. Αυτό όλο το ρεζουμέ είναι αυτό. Να είμαστε δίπλα στο σύλλογο. Είδες πώς ήρθε στο μπάσκετ.
1: Έτσι. Ο κόσμος θα είναι εκεί, αυτό να είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
2: Αν είμαστε εμείς δίπλα.
1: Έτσι.
2: Όλα θα γίνουν. Θα πάρουν τον δρόμο του.
1: Έγινε.
2: Άντε καλή συνέχεια.
1: Όποιος θέλει καλή, 2-3-0-3-28-8-28 φυσικά.
0: Καλά, τώρα νομίζω παρατρία έχει πάει, να μην βγάλουμε άλλη για αυτή την ώρα.
1: Ναι, okay.
0: Να πούμε 2-3 λεπτά, 5 πράγματα και να πάμε σε ένα break μετά.
1: Αυτό μας στέλνει ο Γιώργος στη ΣΕΡΤ, ότι υπάρχει πίεση ότι σύντομα θα έρθει πρόταση για την που είπε ο τέλος πάντων ο Τάσος Πακλατζής στην Era Sport το μεσημέρι, ότι στο διοικητικό κομμάτι υπάρχει αίσθηση πως θα υπάρξει πρόταση για την εξαγορά της ΠΑΕ.
0: Μακάρι.
1: Το team μάλιστα δεν είναι απαγορευτικό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω εμείς.
0: Εντάξει, το θέμα είναι.
1: Αλλά είναι φόβο.
0: Να σου πω εγώ το άλλο. Μέρα χαρά είναι σήμερα, μην μιζεριάζουμε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω
1: θα γίνει και εκεί κάτι. Θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται να μείνει και εκεί. Δεν γίνεται. Για το μέγεθος του Άρη
0: πραγματικά.
1: Να μείνουμε τον Καρυπίδη τώρα για μια ζωή. Δεν γίνεται.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Θα γίνει κάτι εκεί και θα γίνει χαμός. Εντάξει, θα γίνει χαμός και εκεί. Είναι η ομάδα του Λονδίνου ο Θωμάς στο EuroCup, είναι στις υποψήφιες. Δεν έχουν μπει ακόμη αυτές, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη ποιες θα είναι, αλλά είναι στις υποψήφιες. Ο Μίλτος λέει: ο Γιάννης Ιωαννίδης πριν τον Άρη, ποιες ομάδες είχε προπονήσει, βλέπω πως υπάρχει μια σύγκριση με Σπανούλη. Δεν ξέρω, είναι. Και ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι νέος.
0: Δεν έκρινε κανείς.
1: Ναι, όχι, σύγκριση δεν υπάρχει. Πατά νέο προπονήσει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Κατευθείαν μπήκε και προπόνησε. Δεν είχε προπονήσει άλλη ομάδα πριν τον Άρη. Ο Αριστοτέλης λέει: έναν ύμνο ζήτησε ο άνθρωπος. Θα βάλουμε τον ύμνο, έτοιμο τον έχω, φίλε Αριστοτέλη. Είπαμε να το βάλουμε στο διάλειμμα. Θα βάλουμε, αν είναι τώρα τον ύμνο, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ολόκληρο τον ύμνο, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7. Πάντα με τα μηνύματά σας, τηλεφωνικές γραμμές. Και μπορεί να πούμε και κάτι για NBA, νομίζω τη δεύτερη.
0: Ναι, μωρέ, κάτι λίγο, πέντε λεπτάκια μπορεί να πούμε.
1: Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά, 5 λεπτά. Λοιπόν, ύμνος, να ακουστεί δυνατά, δυναμώστε όλα τα ραδιόφωνα και επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
10: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Ergo. Τέλεια νέα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλου Ρέντο 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Νίκος Απουρίδης και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα ειδικών συνθήκων. Και σήμερα και αν είναι ειδικών συνθήκων.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι μια κανονική μέρα.
1: Σήμερα νομίζω είναι η ειδικότερη συνθήκη.
0: Ναι.
1: Που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε σαν έκτακτη εκπομπή.
0: Με την καλή έννοια, βέβαια.
1: Ναι, με την καλή, προφανώς.
0: Ο ύμνος έπαιξε. Φαντάζομαι τον άκουσες, φίλε, που στείλες το μήνυμα. Όποιος θέλει, στέλνει τα μηνύματά του 6936-512-099. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Επιτέλους, δεύτερη χρονιά σε ρίχα αρμόσυνα νέα. Είχαμε χρόνια να ζήσουμε κάτι εφάμιλο. Να πω κάτι. Και αν θέλετε προθέσεις, το είναι εύκολο. Τα διαρκείας φέτος. Δεν ξέρω τι είναι. Κλάρνα, ξέρεις τι είναι κλάρνα.

0: Τον κόσμο αρκετά καλή, δηλαδή τη δέχονται, φαίνεται κιόλας. Φαίνεται κιόλας. Είναι μια κατάσταση που. Η καινούργια κατάσταση, μάλλον στην Γκάι Άρης. Νομίζω χαρακτηρίζεται από την εναρμόνιση της διοίκησης με τον κόσμο σε κάποια θέματα τουλάχιστον. Mm. Σε κάποια θέματα. Γιατί και οι τιμές των εισιτηρίων είναι ακριβές. Το είπαμε, πιστεύω θα είναι και πιο ακριβές του χρόνου, χωρίς να έχω πληροφορίες. Το πιστεύω όμως. Το πιστεύουν όλοι νομίζω.
1: Εντάξει, και εν μέρη δικαίως, ωστόσο. Εντάξει, αν έχουμε να πούμε και από να κρίνουμε και από τις φετινές τιμές. Τι ακούγεται,
0: τι ακούγεται έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω τι ακούγεται έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν έχω βγάλει άκρη.
1: Κλείστο χαλί, αν είναι.
0: Κλείστο το έχω. Πάμε να πάρουμε ένα φίλο. Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι, φίλε.
2: Είμαι ο Μιχάλης από Καλαμαριά.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Λοιπόν, δημοκρατικό ραδιόφωνο δεν είναι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ωραία, οπότε μπορώ να πω και εγώ τη γνώμη μου.
0: 100%.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε κάποιες απουσίες σήμερα.
0: Απουσίες.
2: Ναι, ναι, απουσίες έχετε. Τους γνωστούς. Τον Αβραάμ, που έλεγε ποιος δεν σε
0: κατάλαβε.
2: Ναι. Τον Δημήτρη τον Εύωσμο, που θέλανε από την πρώτη στιγμή να γίνουμε Βαρσελόνα, ας πούμε. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Επειδή και εμείς έχουμε νεύρα και δεν είμαστε καλά, ένα χρόνο ανοίγαμε το ραδιόφωνο και το κλείναμε γιατί ακούγαμε τα ίδια και τα ίδια και τις γρήνες. Τώρα γιατί δεν πηγαίνουν να
0: Σε καταλαβαίνω, φίλε. Σε καταλαβαίνω.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Υπάρχει και ένα όριο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα όριο.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, ας δούμε τώρα να μιλήσουμε. Την ηρωνία του Αβραάμ, ειδικά ποιος δεν είσαι κατομεριούχος, μωρέ, ο Μιστακίδης.
0: Αχ, αυτό το με το Μιστακίδη ειδικά νομίζω ήταν από τις πιο κουραστικές περιόδους.
2: Λοιπόν, να πληροφορήσω ότι ο Αβραάμ δεν είναι πιο αριανός από μένα ή από εσάς.
0: Όχι, εννοείται, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, αριανόμετρα.
0: Δεν βγάζουμε, εννοείται.
2: Ακριβώς. Οπότε, τον παρακαλώ να μην ξαναβγεί ποτέ στη ζωή του. Έλεω.
0: Οκ, φίλε.
2: Εντάξει, αυτό παιδιά είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Έτσι, είμαστε.
2: Αριανάρα πάνω από όλα.
1: Εντάξει, μην αναλωνόμαστε τώρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σε αυτά.
2: Να είστε καλά,
1: γεια.
0: Εντάξει, ναι, προσωπικά ο καθένας έχει δικαίωμα να βγει. Okay, καταλαβαίνω την κούραση. Okay, ο καθένας λέει την άποψή του.
1: Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Ιδανικά όχι επί του προσωπικού, ρε παιδί.
0: Όχι, ιδανικά αλλά του προσωπικού και ιδανικά επίσης και για να προλάβω και κάτι που μπορεί να έρχεται. Με ηρεμία.
1: Ναι, με ηρεμία.
0: Πάντως ο φίλος εκεί που άρχισε να λέγει απουσίες, κάτι με ψάρωσε. Για να δούμε τώρα. Καλησπέρα.
3: Πολύ πολύ καλησπέρα.
0: Δεν είσαι ο Αβραάμ. Καλησπέρα, φίλε.
3: Ποιος ο Αβραάμ, ο Κορνήλιος.
0: Ναι, ο Κορνήλιος. Περιμέναμε Αβραάμ άμεση απάντηση. Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
3: Τι λέει.
1: Σπανούλης
0: πολύ
1: λέει.
0: Καλά.
3: Όλα καλά. Τελείωσε τελικά με τον κύριο Σπανούλη.
0: Τελείωσε. Μόνο τα δικαστικά μένουν πια. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη.
3: Δεν κατάλαβα τι ήθελε να υπονοήσω.
0: Εντάξει, τώρα δεν.
3: Όχι.
0: Αναφορικά με την κρίνια που υπήρχε όλη τη χρονιά, ότι έκανα τα ίδια και τα ίδια και ότι. Τέλος πάντων, κάτι θετικό ήθελε να πει.
3: Ότι οι άλλοι τι και καλά έχουν κάποιον πιο δυνατό.
0: Όχι, ότι αυτό ακουγόταν από άλλους. Αυτό ακουγόταν από άλλους. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
3: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Ο φίλος δεν θέλει. Ναι, πες.
3: Δεν θα με κόψετε, δεν θα βρείτε.
0: Αναλόγως θα πεις, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ κόσμια και ήρεμα,
0: κόσμια
1: ό,τι
0: και
1: αν είναι.
0: Και όχι προσωπικά.
1: Ναι, και όχι επειδή προσωπικό.
3: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
3: Δεν θα βρήσω πριν ακούσετε τι θα πω.
0: Ναι.
3: Ένα συνθηματάκι. Αυτό είναι για όλους τους Αριανούς προς τους αλότρες.
0: Ναι, κοίταξε, όμως τώρα υπάρχει κινητοκοπήση στη μέση του συνθήματος.
3: Ναι, δεν θα πω, δεν θα βρήσω. Δεν θα με κόψω όμως, έτσι.
0: Εντάξει, αν δεν βρήσεις, ναι, πάμε.
1: Άντε, πάμε.
3: Μη με κόψετε.
1: Πάμε, βρε, δεν σε κόψουμε.
3: Μ' ακούς?
0: Σε ακούμε.
1: Όλοι,
0: για πόσο δεν ξέρουμε.
3: Λοιπόν, για όσους φοβούνται τους από δίπλα, να πω. Μιστακίδη, Μιστακίδη, έλα κλάσε μας.
0: Εντάξει. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα αυτό, εντάξει, είχαμε γρήγορα ανακλαστικά. εκπομπή έχει μια καρδιά σήμερα.
1: Εντάξει, όχι.
0: Ωραίος φίλε, ωραίος φίλε.
1: Ωραίος φίλε.
0: Φαντάζομαι το ήξερες κι εσύ, αλλά...
1: νομίζω στο πόσο επέμεινε...

0: φίλος να μην τον κόψουμε, δηλαδή.
1: Ήταν στο σημείο του να...
0: Νομίζω έπρεπε και εμείς να είμαστε... Εντάξει, εσύ ήσουν έτοιμος.
1: Ναι, όχι, κοίτα.
0: Εννοώ ότι έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι θα τον κόψουμε.
1: Ήταν στο σημείο που φτάνει... Ήταν στο όριο της καλτήλας. Εγώ πιστεύω ότι περνάει το πάσο, δηλαδή στα πιάτα που λένε περνάει το πάσο. Εγώ πιστεύω περνάει το πάσο, ρε φίλε.
0: Εσύ είναι σαν να σου λέω αυτή τη στιγμή. Έχω αυτό το μπουκάλι. Αν στο πετάξω θα θυμώσεις. Και να μου λες, ρε φίλε, μπορεί να θυμώσω. Αν είναι ανοιχτό, ξέρω εγώ, θα θυμώσω. Να σου λέω, σίγουρα θα θυμώσεις. Δεν θα θυμώσεις κιόλας. Ένα, μην θυμώνεις, ρε φίλε. Δεν θα πετάξω το μπουκάλι, μην θυμώνεις.
1: Ήταν πάντως από τις στιγμές που έλεγε είναι. Δεν ξεχνάμε. Μικρό μουσικό διαλυματάκι να γελάσουμε την ψυχή μας και επιστρέφουμε.

0: Ουφ, ωραία πράγματα. Πάντως, είδατε, ο κόσμος του Άρη είναι έτοιμος για όλα. Πάντως, υπάρχει ένα κλίμα, νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι, υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, ένα κλίμα εφορίας γενικότερα, έτσι. Mm. Ένα κλίμα εφορίας. Ο Μάχης λέει κάποιος κοιμάται, ξυπνήσει τον. Ναι, δεν ξέρω που ακούγονταν πριν, ωστόσο τώρα δεν ακούγεται αυτό το χασμουριτό. Το ροχαλιτό.
1: Δεν ξέρω κι εγώ από πού ήταν.
0: Ναι.
1: Φαντάσματα, στέλνουν.
0: Στέλνουν και φαντάσματα.
1: Ναι, στέλνουν φαντάσματα οι δίπλα, φίλε.
0: Ναι, είναι σαμποτάζ.
1: Ναι, σαμποτάζ.
0: Μήπως είναι που έλεγε ο Μπουγάτσας ψυχές των Αριανών που βγαίνουν στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσουν σιγά-σιγά. Μήπως είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί. Ο Κρίς, αν θα ανεβάσουν τις τιμές του Ερικές για του χρόνου, εγώ δεν ανανεώνω και το εννοώ. Αυτό είναι στο άλλο άκρο. Δεν γίνεται να γίνονται όλα αυτά με μεταγραφές προπονητές και τα λοιπά και να μην υπάρχει αντίκτυπο στη τιμή των εισιτηρίων. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Εντάξει, ιδανικά ήταν και πάνθυνα και. Αλλά εντάξει, ήταν, και φέτος ήταν ακριβούτσικα.
1: Ρε φίλε, όχι, φέτος δεν ήταν ακριβούτσικα, ήταν υπεράκριβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Θα δικαιολογούνταν πολύ περισσότερο.
1: Εγώ γι' αυτό δεν πήρα, ρε φίλε.
0: Ναι, ήταν πολύ ακριβά, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό δεν πήρα, ρε φίλε.
0: Έπρεπε να δουλέψει σεζόν και να αφήσει χρήματα στην άκρη που λέμε.
1: Εντάξει, έπρεπε, ρε φίλε, να δώσω ένα μηνιάτικο.
0: Ήταν άσε, ήταν
1: ένα μηνιάτικο μερική απασχόληση, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό μηνιάτικο να δουλεύει κανονικά. Εντάξει, τώρα ειδικά εμείς που είμαστε 21 χρονών, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν την παλεύω, είναι.
0: Όχι, είναι εύκολο, εννοείται.
1: Είναι εντάξει, οκ. Okay.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αν ανέβουν και παραπάνω, δεν θα μπορούμε ακόμα παραπάνω να το στηρίξουμε όλο αυτό έμπρακτα με το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Βαθμό που είναι το διαρκείας ο μεγαλύτερος βαθμός.
0: Ο Δημήτρης λέει κάποιος ρουφάει το φραπέ του ή τρίζει καρέκλα σας. Ναι, ακούγονταν και σαν ρουφξιά από φραπέ. Ο Γιάννης λέει ωραίος ο Κορνήλιος. Ναι, μας έφτιαξε αλήθεια λίγο παραπάνω τη μέρα.
1: Ναι,
0: ο Κωνσταντίνος. Ναι. Από τα highlights, νομίζω αυτό είναι που θυμάσαι στη ραδιοφωνική σου καριέρα, ό,τι και να κάνεις.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Σου μένει. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα παιδιά. Περίμενα κάποια στιγμή στο μέλλον η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο που θα προσελκύσει και θα συμφωνήσει με τον Σπανούλη. Αλλά ότι αυτό είναι σήμερα είναι ανίκουστο. Είναι τεράστια δήλωση ιδιοκτησίας του αλλάζουν επίπεδα στην ομάδα. Όντως. Και εγώ περίμενα ότι κάποτε τώρα θα φτάσει να παίξει Ευρωλίγκα κλπ. Όχι τόσο άμεσα. Ότι θα φτάσει να πάρει τον Σπανούλη προπονητή.
1: Κοίτα. Γι' αυτό έλεγα και στην πρώτη ώρα ότι δεν θεωρώ ότι έτυχε, ότι πέτυχε μάλλον το να έρθει ο Σπανούλης. Ενώ ότι δεν ήταν στα πλάνα του Άρη τα άμεσα.
0: Ναι.
1: Και ότι επισπεύθηκε όλο αυτό μαζί με το πλάνο, λόγω, λόγω όλων αυτών των θεμάτων στη Μονακό. Έτσι. Που οδήγησαν τον Βασίλη Σπανούλη στην πόρτα της εξόδου. Και αν όχι και λόγω της ανάπτυξης των υπολείπων ομάδων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και συγχαρητήρια και στον Νίκο Ζήση να πούμε, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος και τι δεν άκουσε μέχρι τον Γενάρη, Φλεβάρη, άκουσε απίστευτα πολλά πράγματα που δεν τα άγγιζε κιόλας τα περισσότερα, έτσι. Συγχαρητήρια και στον Νίκο Ζήση που είναι ο άνθρωπος που έφερε σε μεγάλο βαθμό εις πέρας αυτή την αποστολή, την πολύ δύσκολη αποστολή. Έτσι, γιατί δεν ήρθε ο Σπανούλης στον Άρη, επειδή απλά ήταν κουμπάρος του Ζήση, μην κορυδευόμαστε.
1: Εντάξει, προφανώς όλο αυτό παίζει έναν δεδομένο ρόλο, αλλά.
0: Ναι, ναι, αλλά.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, τώρα αν είμαστε κουμπάροι εμείς οι δύο,
0: ναι.
1: Λέμε τώρα, και έχω εγώ μια δουλειά και σου προσφέρω 8 κατοστάρικα και εσύ σε ζητάνε σε άλλη μία με 2.000, δεν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Σε μένα.
0: Α, ο Μάικς λέει μπορεί να βγαίνει η ψυχή του γείτονα μετά την έλευση Σπανούλη για τον ήχο. Ναι, μπορεί. Story Richard Siao, let the show begin και tag τον Άρη και τρώμε καρδούλες.
1: Ναι. Ορίστε.
0: Story Richard Siao, let the show begin.
1: Αμαν. Χωρίς φωτογραφία, χωρίς τίποτα,
0: χωρίς
1: έτσι.
0: Φωτογραφία, εκεί τρώμε βρες καρδούλες από τον Richard Siao. Let the show begin, πραγματικά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Ήθελα για το Χαραλαμπόπουλο, μάθαινε τίποτα.
0: Είναι. Έχει συμφωνήσει με τον Άρη και θα είναι παίκτης του χρόνου εκτός απρόπτου.
2: Είπες.
0: Ήθανε παίκτης του Άρη εκτός απρόπτου του χρόνου, Χαραλαμπόπουλος.
2: Γιατί δεν άκουσες σήμερα τίποτα, δεν είπα και
0: όχι, αλλά εντάξει, ήταν, σήμερα. Έχει συμφωνία.
1: Σήμερα είναι η μέρα του Σπανούλη.
0: Έχει συμφωνήσει με τον Άρη, Χαραλαμπόπουλος.
2: Έχει συμφωνήσει, έτσι.
0: Ναι.
2: Καλά, το ήξερα ότι έχει συμφωνήσει.
0: Ναι, απλά.
2: Αυτό ήταν να το πάρω από πέρυσι και δεν ολοκληρώνω τι έγινε.
0: Ναι. Δεν πειράζει, καλύτερα φέτος, πιο έτοιμος.
2: Άρα. Είναι ωραίος, είναι 2-8 αυτός, είναι 5.
0: Νομίζω λίγο πιο κοντό, αλλά θα παίξει εκεί στο 3-4, θα βοηθήσει.
2: Αλλά δεν άκουσα να πούν τίποτε.
0: Θα ανακοινωθεί και αυτό σιγά σιγά, πιστεύω.
1: Μπορεί να είναι και η πρώτη μεταγραφή.
2: Τι ώρα το βγάλανε αυτό ότι έγραψε.
0: Ο Σπανούλης. Το μεσημεράκι βγήκε, κατά τις 3 παρά ότι συμφώνησε. Ναι, στον Σαλίκη στον Γκάλι βγήκε.
2: Και περιμένανε.
0: Ναι.
1: 4 παρά, άρεσε.
0: Ναι, 4 παρά, ναι, όχι 2 παρά. 4 παρά, ναι.
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ωραία, έγινε, ευχαριστούμε. Κάτι τέσσερι παρανέστε. Ναι, στην εκπομπή του Δημήτρη Σνόγκη του Χρήστου Γκάλι. Οι ώρε στο ραδιόφωνο. Πηγαίνουν βάσει ποιο έχει εκπομπή. Δε, γι' αυτό χάνουν τι ώρε. Δηλαδή είναι στην ώρα αυτού νου. Δεν υπάρχει τι ώρα βγήκε. Είναι στην ώρα αυτού νου. Τι να κάνουμε. Όποιο έχει εκπομπή. Λοιπόν, όλοι οι EuroLeague λέει ο Δημήτρη ζητούσε διακάσου του Σπανούλη και τελικά υπερίσχυσε ο Άρης. Είναι μία νίκη, αν μη τι άλλο. Είναι μία νίκη.
1: Ναι, ρε, σίγουρα.
0: Ο Παναγιώτη, αφήστε την κλάψη. Όποιο μπορεί να πάρει, πάρει διαρκέ. Λογικό είναι να ανέβει. Βλέπετε, πάμε να χτίσουμε στο παλέ. Δεν θα πέφτει καρφίτσα, άντερ για νάρα μου. Χαιρετίζουμε από κοινό ρολαγκαδά.
1: Εντάξει, παιδιά, καμία κλάψα.
0: Ναι, δεν είναι κλάψα τώρα.
1: Καμία κλάψα. Έτσι. Εγώ απλά λέω δεν αυτή κλάψα, τη στιγμή ναι. Ότι για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου είναι.
0: Για το μεγαλύτερο.
1: Ναι, είναι δυσπρόσιτες τιμές, αν όχι απρόσιτες.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, τα χαιρετίσματά μας στον κατακίτρον Λαγκαδά.
1: Ναι, τα χαιρετίσματά μας στον Λαγκαδά. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα διαρκείας, εγώ σου έχω πει. Ναι, μεν, οκ, okay, δεν μπορώ να είμαι εκεί για ξεκάθαρα οικονομικούς λόγους, αλλά.
0: Κάτι θα βγαίνουν και εισιτήρια πόρτας.
1: Ναι, με εισιτήρια πόρτας προφανώς έτσι θα λειτουργήσω κι εγώ του χρόνου. Το θέμα είναι, ρε φίλο, ότι. Εντάξει, η ομάδα βγάζει ανάπτυξη. Βγάζει υγεία προς τα έξω και προφανώς το μέχρι έναν βαθμό οι τιμές δικαιολογούνται.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι η γενική ιδέα νομίζω. Έτσι. Συνεχίζουμε τα μηνύματα. Ο Μπιλ στο Insta και στο Facebook της ΚΡΑ αποχαιρέτησαν επίσημα τον Μίλισιτς. Your face sounds familiar. Θα γίνουμε, αποχαιρετούμε τον Ιγκόρ Μίλισιτς και υποδεχόμαστε τον Βασίλη Σπανούλη. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι. Μια χαρά. Ευχαριστούμε τον Νικόλ. Άσχημο, θα λέγει κανείς όχι. Λέει κανείς όχι.
1: Σίγουρα κανείς. Όχι.
0: Ο Γιώργος, παιδιά, καλησπέρα από Αθήνα. Νομίζω ότι διαρκείας όντως θα ανέβουν, αλλά θα εξαντληθούν όσο και να βγουν. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που πήρα διαρκείας γιατί έβλεπα τι έρχεται και ανέωσε. Ήταν πιο φθηνές. Δηλαδή, θα πέρσι. Ακόμα και για όλο το γήπεδο, αν και φέτος αυτό το 86% πληρότητα στο γήπεδο μας με χάλασε λίγο. Θα θέλεις παραπάνω, εντάξει, πιστεύω του χρόνου θα είναι παραπάνω.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι κακό το 86.
0: Όχι, καθόλου κακό δεν είναι. Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Δεν είναι κακό το 86, μην κοιτάμε. Νομίζω είναι στις μπορεί και 10 καλύτερες πληρότητες.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν απίθανο.
1: Γιατί είχα δει κάποια στιγμή ανέβασε στο Pinterest. Στο Pinterest, λέω. Στο...
0: Η ΚΑΕ, ανέβαζε.
1: Στο LinkedIn. Ανέβασε η ΚΑΕ τα στοιχεία, ναι. Θα το δώσει λίγο να το πούμε. Και ήταν πολύ ενθαρρυντικό νούμερο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται. Να συνεχίσω το μήνυμα του φίλου. Το θέμα είναι ότι όσο μπορούμε να βοηθάμε την ομάδα οικονομικά, ακόμα και με αγορά από την μπουτίκ που σίγουρα εκεί θέλει και τη δουλίτσα, για χαμηλά την μπάλα, όλα θα έρθουν υπομονή. Καμία αυτοκρατορία δεν φτιάχτηκε σε μία μέρα. Τρέλα από βόρεια προάστη. Την καλησπέρα μας. Όντως, καμία αυτοκρατορία σε μία μέρα, αλλά κάνουμε νομίζω. Καλά βήματα και σταθερά και όντως και στην μπουτίκ, αν και είναι καλούτσικη, ακόμη περισσότερα πράγματα. Ακόμη περισσότερα. Κυρίως online βέβαια είναι καλύτερο από κοντά είναι μικρότερο μέρος.
1: Κοίτα, η μπουτίκ είναι από τα παράπονά μου.
0: Ναι, online έχει πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα. Online έχει πολύ πράγμα.
0: Αλλά και κοντά πρέπει.
1: Το θέμα είναι, ρε φίλε.
0: Άλλο και το διαζώσεις.
1: Πηγαίνω ματσάκι, κερδίζει η ομάδα, ξέρω εγώ. Έχω όρεξη, πάω να πάρω μια φανέλα. Θέλω να πάρω μια φανέλα, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Ας πούμε, για πολλά χρόνια δεν θυμάμαι φέτος αν έτυχε να πάω στην μπουτίκ. Για πολλά χρόνια δεν είχαν τις αγωνιστικές φανέλες.
0: Ναι.
1: Και έπρεπε μόνο να μπεις από το site της Crossover, ξέρω εγώ.
0: Ισχύει. Και αργούσε κιόλας.
1: Ναι, και αργούσε και άστα να πάνε.
0: Να πούμε ότι και ο Ελλάδα Μήτρου Λόγκ και ο Νικοζής έχουν κάνει repost το thank you, το ευχαριστώ του Άρη, την ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Να δούμε και αυτό. Αποχαιρετάνε τον προπονητή. Ο Βασίλης λέει θα έχει παραπάνω παιχνίδια του χρόνου, οπότε λογικό είναι λίγο πιο ακριβά από πέρσι. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Πρέπει να συγκρίνουμε και με βάση πόσο βγαίνει το μάτς, γιατί θα έχει παραπάνω. Πιο ακριβά θα είναι έτσι κι αλλιώς. Τώρα να δούμε και με τα παιχνίδια του EuroCup που θα είναι περισσότερα, πώς θα πάει του χρόνου η διαδικασία. Είναι και αυτό νομίζω αρκετά. Σημαντικό, έτσι. Είναι αρκετά σημαντικό. Ποιος μας δίνει το νέο έτος, έχεις ιδέα? Δεν έχω ιδέα. Στην μπάλα, μάλλον για Nike πάει, αλλά δεν είναι σίγουρο. Στο μπάσκετ δεν έχω ιδέα.
1: Στο μπάσκετ δεν ξέρω.
0: Crossover δεν είχαμε και φέτος.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε crossover.
0: Τα τελευταία χρόνια είμαστε την crossover. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι για το χρόνο αυτό.
1: Τι θα ήθελες?
0: Με χαλάει crossover, ωραία δουλειά κάνει. Τι θα ήθελα τρόμος από τα άλλα, λες. Τι να σου πω, δεν τα έχω μελετήσει τόσο. Εσύ είσαι τη φανέλα λάτρης γενικά.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Σε μπάσκετ, ε?
1: Ναι, σε μπάσκετ.
0: Πιο ιδιαίτερα.
1: Η Adidas κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αρέσει.
0: NBA και έτσι, ε?
1: Όχι, NBA είναι Nike. Είναι Nike. Τα τελευταία 9 χρόνια είναι Nike.
0: Πότε ήταν Adidas στο NBA?
1: Μέχρι το 17.
0: Μέχρι το 17, ε. Α, Nike, ρε, ορίστε.
1: Εγώ σου λέω, θα ήθελα Νάικ τώρα που είδα και κάποιες, νομίζω η Νεπτούνας είχε ή η Νεπτούνας στο Αμβούργο.
0: Λοιπόν, παύση σε ό,τι και να λες, γιατί νομίζω αυτό που έχουμε είναι πιο σημαντικό, αρκεί να ανοίξει, γιατί πρέπει να έχει πέσει και το site της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή. Ο Βασίλης Πανούλης, προφανώς, αλλά να ανοίξει και όλα το site για να το δούμε, ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Άρη. Έλα καλό μου, γιατί πρέπει και από το κινητό δεν μου μπαίνει. Κάνει και σε μια προσπάθεια γρήγορα.
1: Αυτό κάνω.
0: Να μας ανοίξει, είναι νομίζω.
1: Αυτό κάνω, το site προσπαθώ να ανοίξω.
0: Έχει πέσει στο σελίδα.
1: Νομίζω είναι δεύτερη φορά που πέφτει.
0: Σήμερα,
1: στο
0: ναι, έπεσε όταν βγήκε η διαρροή, φαντάσου. Έπεσε όταν βγήκε η διαρροή, φαντάσου. Εδώ θα μπούμε. Αλλά ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Βασίλη Πανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Μάλιστα, τριετές, τώρα άντε να μας φορτώσει, νομίζω τώρα έχουμε καλύτερη τύχη. Και επίσημα λοιπόν, για όποιον είχε κάποια πολύ πολύ μικρή αμφιβολία, ο Βασίλης Πανούλης είναι ο προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία. Περιμένουμε τώρα μέσω Facebook, πήρα το link για να πω, αλλά είχε ήδη ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Το Instagram της ΚΑΕ αυτή τη στιγμή δεν ανανεώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να πω.
0: Μάλιστα, γίνεται ένας χαμός. Παιδιά, οριστικά και μετάγλυτα, ο Βασίλης Πανούλης είναι ο προπονητής του Άρη, είναι ο νέος προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία. Ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Άρης. Περιμένουμε, μπας και ανέβει, μπας και ξαναζωντανέψει στο site της ΚΑΕ, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε την επίσημη ανακοίνωση. Έτσι.
1: Φίλε, έχει ανέβει βιντεάρα στο Instagram.
0: Στο Instagram,
1: βιντεάρα.
0: Θα μπω να δω άμεσα. Τι έχει γίνει με... Γιατί... Α, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
1: Κάτσε και πούς ακόμα.
0: Και πού είμαστε ακόμα.
1: Μιλάμε επικό βίντεο. Δεν έχω ήχο τώρα για να μην ακουστεί και στον αέρα.
0: Κάτσε, βάλω εγώ. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Εντάξει.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, μιλάμε, okay, εντάξει.
0: Είναι
1: υπερπαραγωγάρα.
0: Ναι, okay. Can you feel it από κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς ο Αυτοκράτορας επιστρέφει. Εμείς το μόνο που μένει να διαβάσουμε απλά την επίσημη ανακοίνωση. Όμως ο Βασίλης Πανούλης, δεν ξέρω ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή, νομίζω έχετε σκάσει ένα πλατή χαμόγελο. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία. Είναι ο νέος προπονητής του Άρη για την επόμενη τριετία. Δουλεύει και στο μπάσκετ, έχει Nike. Okay. Θα δούμε μετά, παιδιά. Προσπαθούμε λίγο να ανανεώσουμε το site της ΚΑΕ για να δούμε την ανακοίνωση του Βασίλη Πανούλη με κάθε επισημότητα και να τη διαβάσουμε καθαρά και εξάστερα στον αέρα της πόλης. Έτσι.
1: Και εμένα δεν τρελαίνεται το κινητό να συνεργαστεί.
0: Ούτε κινητό, ούτε υπολογιστές. Έχει πέσει το.
1: Τίποτα,
0: το
1: πέσαν όλα, παιδιά.
0: Πέσαν όλα. Το μόνο που δεν πέφτει με τίποτα είναι η καλή μας διάθεση. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Νομίζω είμαστε καλά. Επίσημα Πανούλης. Δεν νομίζω ότι έχεις να. Επίσημα προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης για την επόμενη τριετία.
3: Το ξέρω.
0: Πρόλαβες.
3: Το ξέρω.
0: Ωραία. Μια χαρά.
3: Για την ΑΕ και απέναντι έχουν σκάσει.
0: Τρελάθηκαν. Πού να το περιμένουν.
3: Δεν πειράζει.
0: Έτσι. Δεν πειράζει.
3: Τώρα
0: είναι η σειρά μας.
3: Είμαστε κοιτάξτε τη δουλειά μας.
0: Έτσι.
3: Αύριο το βράδυ θα πάει συνέλευση.
0: Θα είμαι στο ράδιο. Θα είμαι στο ράδιο. Ναι. Αλλά θα μάθουμε ότι είναι από τη συνέλευση αύριο.
1: Ναι, θα φανεί.
3: Θα μάθουμε. Δεν θέλω να σου πω.
0: Για πες.
3: Πότης είσαι.
0: Ο Στράτος με τον Νίκο είμαστε.
3: Στράτος. Ακούς, να σου πω.
0: Ναι.
3: Εάν αυτοί, εντάξει, θα πούνε, είπαμε. Τι είπαμε. Θα πει εντάξει, προχωράμε, κάνουμε, τι προχωράς.
0: Εντάξει, θα γίνουν αλφα σίγμα, λες τώρα.
3: Ναι,
0: εντάξει, ρε Αβραάμ, τώρα είμαστε σε μια φάση που
1: να κοιτάξει. Εντάξει, ρε Αβραάμ, δεν γίνεται
3: όχι,
1: τώρα
3: όχι,
1: πάλι
3: όχι,
1: κάτι.
3: Όχι, ναι. Ο συμπέτειο θα μπει τίποτα για.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Έκανε συνέλευση χθες. Θα δούμε. Τώρα είμαστε.
3: Ρε, σύνταξη, ρε,
0: για το Σπανούλη έχεις κάτι να πεις τώρα, γιατί ο κόσμος θέλει να πει για το Σπανούλη.
3: Είναι ο ρόλος προπονητής, θα μας κάνει ομάδα.
0: Μας φτάνει. Αυτό, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι σήμερα. Έτσι, θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για τον ΑΣΥ. Εννοείται. Τώρα έχουμε πει για το Σπανούλη.
3: Και αυτό που είπε και ο Χρήστος Γκάλης και οτιδήποτε. Δεν θα κάνουμε κατευθείαν ψυχάλης κουμπίτλες, θα δουλέψει και θα
0: κάνει
3: το έργο του.
0: Έτσι, ωραία.
3: Δεν θα μια στραβή που τον πούλο, γιατί εμείς...
0: Όχι, δεν πρέπει, εννοείται, θα το στηρίξουμε τον άνθρωπο.
3: Όχι, Στράτο, μου σημαίνει στα χάριση. Τον Μούρο, όμως για τον Μούρο.
0: Πρέπει να το στηρίξουμε. Είμαστε με Βασίλη Σπανούλη, τελείωσε.
3: Άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Θα το στηρίξουμε μόνοι μαζί.
0: Έτσι, έτσι, αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή.
3: Το Μούρο δεν θα το κάνουμε το άλλο.
0: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε στο άλλο. Έγινε πράγμα.
3: Αυτό δεν ισχύει και για του Σιάο.
1: Έτσι, όσο έτσι, όσο η στήριξη λειτουργεί για καλό του Άρη, τότε το στηρίζουμε.
0: Όλοι μια γροθιά είμαστε.
3: Τα δάχτυλα δεν είναι όλα τα ίδια. Υπάρχουν και ρουφιάρια, το ξέρεις αυτό εδώ.
0: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε. Ωραία. Έγινε Αβραάμ.
3: Καταλάβεις, ναι.
0: Κατάλαβα τι λες.
3: Για τον άλλο, για περιπτή, δεν πιστεύω.
0: Θα δούμε γιατί έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας. Δεν ξέρω κάτι. Πες και με αυτό ολοκλήρωσε όμως.
3: Έμαθα εγώ, αυτό είπε κάποιος.
0: Ναι.
3: Από τα Γερτσά είναι παλιός προσφυστής. Λοιπόν, λέω ότι ένας αγιανός νοκαμής δεν φεύγει κάποιος. Ο Μητσοτάκης ο νέος, μεγαλύτερη δουλειά του, τη μεγαλύτερη επιχείρηση του Μητσοτάκης.
0: Άντε να δούμε.
3: Του έδωσε.
0: Τι του έδωσε, άντε, πες και τι του έδωσε.
3: Όλα τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία της Ελλάδος θα είναι αυτός ο τέλειος.
0: Μάλιστα. Έγινε Αβραάμ, ευχαριστούμε πολύ.
3: Με για πολύ χρήμα.
0: Ναι, μακάρι, όλοι καλοδεχούμενοι είναι.
3: Για πολύ χρήμα, ναι, σοβαρά.
0: Έγινε Αβραάμ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πολύ ήρεμη τέτοια με
1: βράδυ. Να μην ζεριάσω λίγο.
0: Πάρα πολύ ήρεμη. Έπεσε το site, δεν το είχατε έτοιμο, πες.
1: Να μην ζεριάσω.
0: Πες,
1: ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε Σιάο.
0: Καλά, ο Σιάο, είναι ο developer.
1: Ναι, όχι, ο Σιάο δεν είναι ο developer.
0: Πρέπει να ξέρει οι υπολογιστές και να κάνει. Τι είναι αυτό δηλαδή, ναι.
1: Ο Σιάο δεν είναι ο developer, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχεις ένα τόσο τεράστιο μεγάλο σύλλογο, ωραία.
0: Ναι.
1: Είσαι σε μια φάση που θέλεις να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω αυτός ο σύλλογος και να γυρίσεις τα περασμένα μεγαλεία του. Ωραία. Ρε φίλε, κάνε ένα σερβερ της προκοπής, ρε φίλε. Μπαίνουμε τώρα, θέλουμε να δούμε την ανακοίνωση του Σπανούλη.
0: Σιάο, φέρε σερβερ.
1: Φέρε σερβερ. Είναι φθηνή, ρε φίλε, σερβερ.
0: Και πάμε αεροδρόμιο. Λοιπόν, ο Στέφανος Σάπου δεν μας πέφτει με τίποτα η καλή διάθεση. Προφανώς τα χαιρετίσματά μου. Δεν ξέρω γιατί λέει μόνο εσένα, βέβαια.
1: Είναι συμπαίκτης μου, ρε. Παλιός ο Στέφανος.
0: Ναι, το ξέρω. Και δικός μου.
1: Το βλέπω. Α, ναι, έχεις παίξει και εσύ με το Στέφ, ρε. Ναι.
0: Το βλέπω συχνά στο γήπεδο. Την καλησπέρα μας πάντως. Δεν πέφτει με τίποτα η καλή διάθεση.
1: Γεια σου, ρε Στέφ.
0: Όχι, θέλω απίστευτα πράγματα. Αομάρα.
1: Εντάξει, ρε, με τον Στέφ έχουμε παίξει χρόνια, ρε. Χρόνια. Με ξέρει από. Από 12 χρονών με ξέρει.
0: Πιστεύεις στη δύο μασκό του Αμπιλέας.
1: Ναι, σίγουρα. Πιο πολλές συμμετοχές μπορεί να έχει ο Στέφ, αλλά. Όχι, μπορεί, σίγουρα.
0: Είναι πιο μεγάλος ηλικία μου, φίλε.
1: Ναι. Είναι και πόσα χρόνια πιο μεγάλος.
0: Πιο πολλές τον καλτσίδι έχετε.
1: Ναι, ρε, σίγουρα.
0: Ο Κοσμάς, καλησπέρα, παιδιά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά από πολύ καιρό να γεμίσουμε το αεροδρόμιο ξανά. Και πιστεύω θα έχουμε και πάρα πολλές αφορμές. Εσύ στο site, κάντο refresh εδώ.
1: Αυτό κάνω, ρε. Αυτό εδώ κάνω. Άλλη δουλειά δεν έχω.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Έχω χάσει 5% μπαταρία μόνο να κάνω refresh στο site.
0: Μας έχουν τρελάνει. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, όσοι είστε. Θα να κάνουμε μια δημόσια παράκληση.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε στο site αυτή τη στιγμή, κλείστε το. Να ανοίξουμε εμείς να μπούμε, να δούμε, να σας πούμε κιόλας τι λέει. Να μειώσουμε λίγο το φόρτο.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ειλικρινά ειδικών συνθήκων, κάτσαμε και πάνω στην ανακοίνωση.
0: Ορίστε, ο πρόεδρος, το story του Σιά μας, είναι ο Χρήστος, την καλησπέρα μας. Σημείωσε, λέει ο Κρίς, τη μέρα και την ώρα που στο λέω Πούμα θα φοράμε του χρόνου. Αν παρατηρήσει, κάθε ομάδα προσπαθεί να κάνει καινούργια αρχή μπασκετικά η Πούμα, επιδιώκει να την έχει. Δεν έχω ιδέα. Οκ, το σημειώνω. Το site της ΚΑΕ έπεσε, λέει ο Μπιλ. Έπεσε. Πάρε και την πάνε να τρελαθούμε, λέει ο Γιάννης από Πολύχνη. Ρίτσαρντ.
1: Μάλιστα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα.
1: Ειλικρινά, με αυτό το κλίμα κάνω 85 ώρες εκπομπή.
0: Ναι, πιστεύω κάλλιστα. Πιστεύω κάλλιστα.
1: Ξέρει, να έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο να φέρει νερά και τίποτα να τρώμε.
0: Ναι, συμφωνώ, πρέπει να γίνει και αυτό.

0: θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βασίλης Πανούλης είναι με κάθε επισημότητα ο προπονητής του Άρη. Ο Αυτοκράτορας έχει επιστρέψει. Είχε επιστρέψει και πριν από 2-3 χρόνια, πιστεύω, και που επέστρεψε στο EuroCup. Αλλά πρόκειται να ζήσουμε εντυπωσιακές στιγμές. Δηλαδή, μόνο εικόνα ότι θα μπει ο Σπανούλης στο παλέ με Νίκο Γκάλη στην κερκίδα και Γιάννη σε κάνα παιχνίδι όπως φέτος. Δηλαδή, φέτος είχαμε Γιάννη και Γκάλη που ήταν δηλαδή μπαίνει στο παλέ και νιώθει στην άβρα.
1: Να μην μπει και ο Γιάννη στο χρόνο playoff μια χρονιά.
0: Α, να μην παίξει μια χρονιά playoff. Ρε φίλε, αν ισχύουν αυτές οι βλακίες που λέει ότι θέλει να μείνει στους Bucks, να μην μπει. Εντάξει.
1: Κουραστικός
0: να μείνει στους Bucks. Εντάξει. Ρε Γιάννη.
1: Νομίζω.
0: Πιο πιθανό να μείνει στα playoff με τον Άρη.
1: Η σχέση Γιάννη Bucks είναι ορισμός.
0: Τοξική.
1: Τοξική σχέση.
0: Ναι, πιστεύω.
1: Είμαστε πόσα χρόνια μαζί. Θέλω να φύγω, δεν περνάω καλά.
0: Αλλά δεν
1: από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά, ναι, φύγε.
0: Ναι.
1: Γεια σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά, τελικά τον θέλω. Να και εγώ θέλω να μείνω. Την αγαπάω. Ναι, περνάω καλά.
0: Έτσι είναι στο εξωτικό Milwaukee. Να δει καμία εντύπωση. Πρέπει να μείνει και καθόλου ωραία πόλη εντωμεταξύ, έτσι.
1: Το Milwaukee, όχι, ρε.
0: Πρέπει να είναι και κακάσχημο κιόλας. Αλλά εντάξει. Είναι η πόλη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όμως, όπως και να το κάνουν. Από όποια πλευρά και να το δεις. Εδώ Βασίλη λέει Αριστοτέλη Τρινκέρι και έχει το Αριστοτέλη με το Άρη κεφαλαία προφανώς. Αριστοτέλη. Τρινκέρι. Ο Τρινκέρι θα κονταριστεί με τον Σπανούλη. Θα δει κι αυτός την κλίκα. Θα έχουμε μεγάλες μάχες.
1: Όπως είπε και ο Κορνίλιος πριν, μιστακίνη.
0: τώρα αυτό ναι, ισχύει. Δεν. Τώρα αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα. Ισχύει. Πρέπει να το ξεχάσω για λίγο. Δεν ξεχνιέται. Η αλήθεια είναι πάντως ότι του χρόνου θα έχουμε τεράστιες μάχες. Τεράστιες μάχες. Στο καυτό Νίγκαλης Χολ και στην Πηλαία μπορεί να πάει και ο κόσμος του χρόνου. Άντε, μην τους αδικήσουν. Μπορεί του χρόνου να πάνε και εκεί. Ειδικά όταν πέσουν με τον Άρη, πιστεύω.
1: Μόνο με τον Άρη.
0: Θα το γεμίσουν.
1: Εγώ δεν έχω δει λαό σε άλλο μάτσο.
0: Ναι, το γεμίζουν και σε κάτι ευρωπαϊκά το γέμισαν φέτος. Πήγε ο κόσμος φέτος, αλλά τώρα που άρχισαν και αυτοί να ασχολούνται. Να κάνουμε. Άλλοι ξεκινάνε να ασχολούνται το 1980, άλλοι ξεκινάνε από το 2026, ρε φίλε. Δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ενδιαφετηρία στη ζωή τους. Okay, θα δούμε ωραίο μπάσκετ πάντως του χρόνου. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ του χρόνου. Ελπίζουμε και πάρα πολύ καλές διαιτησίες, έτσι. Ελπίζουμε και πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Ας μας αφήσει να κερδίζουμε και τους άλλους δύο. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, ρε, όχι.
0: Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό πρέπει να κάνουμε εμφανισάρες για να κερδίσουμε. Αφήστε μας και μια φορά που θα είμαστε πιο μέτροι να τους κερδίσουμε αφού μπορούμε. Το βλέπετε. Ωραία, τα είπαμε για αυτόν. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Έχουμε όμως ένα ταρτάκι το οποίο.
1: Έχουμε ένα.
0: Μέχρι να κάνει. Δεν φταίει εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση. Μέχρι η ιστοσελίδα της ΚΑΕ να καταφέρει να κάνει ένα refresh. Για να μπορέσουν. Όχι τίποτα. Α, και το γέλο. Και το γέλο. Βλέπω στο Facebook είχε ανεβάσει και το δικό του graph για τον Βασίλη Πανούλη.
1: Αμάν, αυτά είναι.
0: Μια χαρά. Επίσημα τον ΠΑΜ, ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής του Άρη. Λοιπόν, να διαβάσουν ανακοίνωση.
1: Τη βρήκες.
0: Θα την μέσα του yellowradio.gr.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω ποιος έχει ροή και πώς καταφέρει να μπει μέσα για να την κάνει, για να την γράψει.
1: Μήπως δεν ξέρω κι εγώ.
0: Αλλά μπράβο, τέλος πάντων.
1: Να δώθηκε Άρης... κανένα δίλεπτο πιο πριν.
0: Μπορεί. Η Καιάρης Μπέτσον ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο γεννηθής της 7 Αυγούστου του 1982, ο Βασίλης Σπανούλης, είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη. Ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσιο που έμεινε ως το 2005. Τη σεζόν 2005-06 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό πριν κάνει το βήμα για το NBA και τους Houston Rockets. Το καλοκαίρι του 2007 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό στην οποία έμεινε ως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό στον οποίο παρέμεινε ως το τέλος της καριέρας του το 2021. Προπονητική καριέρα τώρα. Ο νέος προπονητής του Άρη Μπέτσον ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στο 2022 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για 2 σεζόν οδηγώντας την ομάδα στο Final Four του Basketball Champions League. Το 2024, οδηγώντας την ομάδα στο Final Four του Basketball Champions League το 2024, κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν και κορυφαίος coach σεζόν στο BCL. Μια χαρά, ο Kill Bill. Ελπίζουμε και στο EuroCup. Το Νοέμβριο του 24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μονακό, την οποία οδήγησε στο Final Four και τον τελικό της EuroLeague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε το Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο προπονητής Εθνικής Ανδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009 στο Ευρωμπάσκετ 2025, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Γεια σου, Βασίλης Πανούλη, καλώς ήρθες στον Άρη. Λοιπόν, είναι νομίζω κάτι εντυπωσιακό αυτό που θα ζήσουμε. Είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό που θα ζήσουμε. με τον τεράστιο αυτό, με την τεράστια αυτή μορφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ να έρχεται στο Νάρι. Εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης έχει κλωβαρεθεί να παίζει, γι' αυτό είναι συνέχεια παντού, κάνει ρυθμιστικά κτλ. Όχι, τραυματία ήταν.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω ότι βαριέται να παίζει ο Γιάννης. Εσύ θα το αγαπάει το παιχνίδι και όποτε παίζει, παίζει στο 100%. Έτσι, που το κάνουν πολύ αυτό. Κατά ψέματα. Κακά τα ψέματα. Για τον Γιάννη, τώρα διαφημιστικά είναι μέρος ζωής του. Εννοείται.
1: Εντάξει, τα διαφημιστικά και όλος όταν είσαι τραυματία, όταν είσαι λίγο τραυματίας, λίγο δεν παίζεις, έχεις όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι και πιο εύκολο να αποδεχτείς παραπάνω προτάσεις. Γιατί έχεις περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Mm-hmm. Γιατί αν ήταν, λέμε τώρα, όπως είναι η Knicks και οι Spurs.
0: Ναι.
1: Στους τελικούς δεν θα προλάβαινε ένα TikTok να ανεβάσει χορηγούμενο, ας πούμε. Όχι να μπει στη διαδικασία να κάνει πόσες διαφημίσεις που έχει κάνει.
0: Έτσι.
1: Άρα προφανώς δεν είναι λόγω αδιαφορίας ή οτιδήποτε, είναι...
0: Ναι, είναι μια...
1: Από αυτό.
0: Πραγματικότητα και αυτή για τον Γιάννη, για τον ιδιοκτήτη της Καϊάρης πια. Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως μας αρέσει να λέμε πολλές φορές. Για τον πρόεδρο, ρε φίλε, εντάξει, μαζί με τον Ρίζαρντ Σιάο. Δικός μας είναι, δικό μας παιδί είναι. Πάμε να πάρουμε έναν ακόμα φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Θα πω γρήγορα.
1: Ένα όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Λοιπόν, είμαι και στον δρόμο, οδηγώ, μου κάνετε παρέα. Λοιπόν. Είναι σημαντικό ότι έχουμε έναν άνθρωπο σαν το Ξιάο που έχει χρήμα, που ήρθε στον Άρη να ρίξει, να ανεβάσει την ομάδα κλπ. Είναι σημαντικό ότι έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος εντάξει, φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από ενδιαφερόμενος για την
0: Έτσι.
2: Ομάδα.
0: Εννοείται.
2: Και ενδιαφέρεται για την ομάδα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι σημαντικό ότι έχουμε ανθρώπους σαν τον Γιάννη, τον Θανάση κλπ. Οι οποίοι ήρθαν στον Άρη όχι για τα ντύλια με κυβερνήσια, λιμάνια κλπ. Παιδιά μεταναστών ήταν, έτσι.
0: Έτσι. Mm. Καθαρά για μπασκετικούς λόγους.
2: Έτσι. Είναι σημαντικό ότι έχουμε έναν άνθρωπο σαν τον Σπανούλη που γουστάρει μπάσκετ, γουστάρει και την ομάδα, εγώ πιστεύω, και γουστάρει όλο το project γιατί ξέρει ότι έχει αύρα αυτή η ομάδα. Αλλά το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι, παιδιά, ότι φέραμε έναν άνθρωπο, φέρανε έναν άνθρωπο, οι άνθρωποι που τον φέραν τέλος πάντων, ο οποίος δεν ξέρει, δεν μπορεί, δεν θέλει να χάνει. Ξέρετε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε έναν τέτοιον άνθρωπο στην ομάδα?
0: Στον Ξανθό θα πας.
2: Στον Ξανθό. Τον Ξανθό αυτόν τον άνθρωπο, να είναι καλά η ψυχή του εκεί που είναι. Τον Ξανθό που ήρθε στον Άρη και τον βόλιασε, φίλε, με το αίτητο DNA που το είχαμε ξεχάσει. Ο οποίος είχε αυτή την άρνηση, ρε φίλε, δεν θα χάνει ο Άρης, τελεία, δεν γίνεται να χάνει ο Άρης. Αυτό το χάσαμε πολλά χρόνια. Και είναι σημαντικό ότι περνάει ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει την ίδια νοοτροπία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα την περάσει και στο σύλλογο. Να ευχαριστήσουμε τώρα κάποιους ανθρώπους, έτσι, να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση, τα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο, τον Πατριάρχη, τον Πεταλίδη, αυτόν τον άνθρωπο που, εντάξει, έχτισε αυτό το σύμβολο που λέγεται Άρης. Mm-hmm. Τον Τζιλγαρίδη που είχε φέρει τον Γκάλι, φίλε.
0: Έτσι.
2: Το μεγάλο, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, που έφερε τον Παναγιώτη Γιαννάκη και όχι μόνο.
0: Και πάρα πολλές βοήθειες γενικά, ναι.
2: Ακριβώς, που στήριξε την αυτοκρατορία. Και πάνω και σε άλλους σημαντικούς, φίλε μου, στο Στίβ τον Γιατζόγλου, ό,τι και αν είναι κλπ, που έσωσε την ομάδα στην πιο δύσκολη στιγμή. Τα αλάνια του Super 3 που είχαν πάει τότε σε εκείνη την προπόνηση, για όσους θυμούνται την αρχαία, και δώσανε το σχέδιο της επιστροφής στον Ποντγκοβίρο που είχε φέρει ο Καρακίτσος με τους δύο Ουκρανούς τότε, για όσους θυμούνται εκείνη την ιστορία. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα, όλους αυτούς τους διοικούντες που δεν κάναν κάτι τρομερό τα τελευταία 10-20 χρόνια, αλλά τουλάχιστον δεν τόλμησαν να μολύνουν την ιστορία αυτής της ομάδας με β' εθνικές και α2, εκαθαρίσεις.
0: Έτσι. Και πολλοί έδωσαν και πράγματα σημαντικά σε κρίσιμες ώρες.
2: Ακριβώς, και κρατήσαν την ομάδα αμόλυντη. Να θυμόμαστε κάτι, μόνο ο Άρης και ο Παναθηναϊκός έχουν
0: συμμετάσχει όλες. Ναι.
2: Στην Α1. Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε καλά, να γουστάρουμε και κυρίως να γουστάρουν τα αριανάκια μας.
0: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό.
2: Να χαμογελάσουν και να ζήσουν ωραίες στιγμές. Mm-hmm. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, και να μην πηγαίνω παλέ, γιατί εντάξει, τιμές δεν ξέρω που θα φτάσουν, δεν με απασχολεί και πολύ τα αριανάκια να γουστάρουν. Να υπάρχει μια πολιτική για τα παιδάκια να πηγαίνουν και
0: έτσι,
2: να.
0: Πρέπει να το προσέξουν. Έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστούμε και προσχέσει στον δρόμο, έτσι πάντα. Βιντεάρα ανέβασε καλά, λέει ο Μαργαρίτη. Σίγουρα ο Απόστολος λέει: Μουζίνα, ζούμε στο ιδιοκτήτη στο γυναικείο βόλεϊ, να σε δούμε. Γιατί? Εννοείται, ναι. Ναι, εντάξει, κάλλιστα πιστεύω. Ξέρει αν είχα λεφτά. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τώρα... Θα πήγαινε, θα το έκανε.
0: Αναλόγως πόσα χρήματα θα είχα, ρε φίλε. Αν ήμουν σαν το Σιάου, δεν θα μου ήταν τίποτα. Ναι, θα το έκανα αν ήμουν σαν το Σιάου. Mm. Δεν θα με ένοιαζε. Θα έπαιρνα και πρωτάθλημα και θα ήταν σαν να μην ξοδεύω τίποτα. Οκ. Okay.
1: Για να δούμε, ανέβηκε το site πάλι.
0: Πέφτουν χρήματα στο γυναικείο βόλεϊ πάντως. Πέφτουν χρήματα. Ο Γιώργος, βγάλει τα διαρκές να κάνουμε sold out σήμερα. Πραγματικά θα γίνουν σήμερα. Πραγματικά θα γίνουν σήμερα. Sold out διαρκείας. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα απίθανο από τον κόσμο του Άρη.
1: Καλά, κοίτα, ειδικά σήμερα ανέβγαιναν.
0: Αριανάρα Κατερίνη, την καλησπέρα μας στην Κατερίνη, ναι.
1: Ειδικά σήμερα ανέβγαιναν, εγώ θεωρώ σίγουρα δεν θα υπήρχαν χίλιοι τρελοί που θα τα παίρνουν.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Με το που ανέβαιναν τα διαρκεία.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Θα πέσει και αυτό το site.
1: Ναι. Εγώ σου λέω, στα πρώτα. Στις πρώτες δύο ώρες θα σου πω εγώ. Mm-hmm. Που θα ανέβαινε, δεν θα έβγαιναν χίλιοι τρελοί να πάρουν.
0: Ναι, πιστεύω κάλλιστα. Πιστεύω κάλλιστα. Πω, είναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει πια. Περιμένουμε, μακάρι να άρχισε τώρα η νέα σεζόν. Αντες, κάνουμε λίγο διακοπές και μετά.
1: Ναι,
0: και μετά, και μετά.
1: Και έβαλες και Βασίλεια.
0: Ρε φίλε, Βασίλη, δεν υποδεχόμαστε.
1: Ναι, ρε.
0: Πρέπει κανονικά.

0: πιστεύω έχει την προοπτική να παίξει πάρα πολλές φορές αυτό φέτος.
1: Ναι, ναι.
0: Αν ο Βασίλης μας κάνει τη χάρη, και νομίζω ότι και αυτός έχει, το θέλει και όσο θέλουμε εμείς, μπορεί και παραπάνω.
1: Θα μπορούσε να γίνει και συνθηματάκι ωραίο αυτό.
0: Γλυκανάλατο μετά που νίκες.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Δίνει ιδέες.
1: Ακόμα πες με το site.
0: Δίνει ιδέες. Τώρα δεν θα βγει κανείς από το site. Θα κοιμηθούν και θα έχω ανοιχτό το site, να ξέρεις. Θα κοιμηθούν και θα είναι ανοιχτό το site αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θυμάμαι έτσι για ποιο ήταν. Α, στο live του Lex είχε γίνει τέτοιο χαμό.
0: Με ειστήρια και έτσι.
1: Ναι, με ειστήρια.
0: Δεν θα πρέπει να το προβλέψουν αυτό όμως.
1: Στο πρώτο live στο Καφτατζόγλιο το 22 δεν το προέβλεψαν.
0: Ναι.
1: Και το κάνανε αβέρτα, κλασικά, μπείτε όλοι.
0: Α, και γινόταν, ναι.
1: Και έπεσε το. Πρόλαβα εγώ να πάρω, σκέψου να κλείσω, γιατί το είδα στα 2 λεπτά. Ναι. Και μετά έπεσε το site.
0: Okay.
1: Στο δεύτερο live τώρα το 25. Είχαν βάλει σειρά προτεραιότητα.
0: Okay. Και πώς το κατάφερες, πρόλαβες?
1: Ναι, είχα και ήμουνα τύπου 40.000 ουρά, κάπου εκεί 30.
0: Και στην υπολογιστή, αλλά πόση ώρα?
1: Πολλές. Αλλά πρόλαβε, έκλεισε ένας φίλος μου, γιατί τηλεφωνηθήκαμε, ας πούμε, και λέμε: ωραία,
0: δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Τι νούμερο είσαι εσύ στην ουρά, τι νούμερο είμαι εγώ.
0: Και φυσική πώληση εισιτηρίων με κάποιο τρόπο.
1: Θα γινόταν τη τρελή ρε.
0: Δεν πειράζει, πιο σίγουρο είναι. Καμιά φορά. Εντάξει, θα πάρεις και κάποια βγάλτα και από κοντά. Τέλος.
1: Ναι, για φαντάσου τώρα να περιμένεις.
0: Με στη ζέστη,
1: να περιμένεις. Όχι, με στη ζέστη, γιατί ήταν φθινόπωρο. Να περιμένεις, ξέρω εγώ, 10 ώρες εκεί πέρα, να πάρεις ένα χαρτάκι.
0: Ναι.
1: Και να είσαι, ξέρω εγώ, να έχεις 10 άτομα μπροστά σου. Mm-hmm. Και να βγουν να σου πούνε: μάγκες, τελειώσαμε, είναι sold out.
0: Ναι, οκ, okay, ισχύει.
1: Ενώ εκεί απλά ανοίγεις τον υπολογιστή, τον μπαρκάρεις.
0: Σωστό.
1: Σου πετάει μια ειδοποίηση ότι ήρθε η σειρά σου, φίλε, και μπαίνεις και το παραγγέλνεις. Δηλαδή, εντάξει.
2: Είναι από μένα το Βασίλη.
0: Καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά, λοιπόν, Βασίλης Πανούλη, στον αυτοκράτορα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ίσως ελπίζουμε στην καλύτερη απόφαση που έχεις πάρει ποτέ στην καριέρα σου. Έτσι, και είναι δύσκολο αυτό, γιατί η απόφαση.
1: Έχει πάρει πολλές καλές αποφάσεις.
0: Εντάξει, ας είναι αυτή καλύτερη από τις άλλες. Ας παλεύουν για δεύτερη θέση οι άλλες. Υπερπαραγωγή ανακοίνωση της Sky Άρης, γι' αυτό αργούσε τόσες μέρες. Ναι, μπορεί. Ο Αστέρης, τι ζούμε, τσακάλια, βάλτε για γούρου τραγούδι που έπαιζε όταν ήρθε ο Σιάου, τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή, πάμε λίγο. Το έβαζε ο Χατζηαθανασίου, δηλαδή ζητάμε πνευματικά δικαιώματα. Ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου έχει ξεκινήσει από μέσα Αυγούστου, μετά 15 Αυγούστου έχει ξαναξεκινήσει εκπομπές.
1: Mm.
0: Οπότε ελπίζουμε να μας δίνει τα πνευματικά δικαιώματα για να παίξουμε τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος έκανε και τη Λίτσα Διαμάντη ξανά μόδα, νομίζω, έτσι.
1: Mm, σίγουρα στον κόσμο του Yellow.
0: Πιστεύω δηλαδή αν έκανε ένα live στο
1: Yellowverse.
0: Πιστεύω στο Yellowverse. Πιστεύω αν έκανε live η Λίτσα Διαμάντη στο Λατράπ, πιστεύω θα γινόταν.
1: Λες.
0: Γινόταν χαμούλης. Έγινε τραγούδι ρε φίλε της περσινής περίοδου, οπότε για γούρι πρέπει να παίξει.
1: Το τραγούδι της φετινής περίοδου ποιο θα είναι?
0: Θα δούμε ποιο θα είναι. Θα δούμε. I rest my case. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι να κάνουμε. Κάτι με Βασίλη μέσα δεν πρέπει να είναι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι το οποίο λέει πολλά. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα σε αυτή τη συνθήκη. Τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, γιατί ασχολήθηκε με τον Παοκάκη και με τον Αριστοτέλη και δεν ασχολήθηκε με τον Αγγελόπουλο και τον Γιαννακόπουλο.
1: Δεν ασχολήθηκε κανένας με κανέναν.
0: Όλοι είναι αντίπαλοι του Άρη, ναι. Όλοι είναι αντίπαλοι του Άρη αυτή τη στιγμή. Ας έρθουν όποιος θέλει, ας έρθει τώρα όποιος θέλει. Νομίζω πάντως το τραγούδι μέσω της εκπομπής του Δημήτρου Χατζηθανασίου, κατά ψέματα, μέσω του Καλημέρα στην Πόλη του Θεού, έχει καθιερωθεί ως το τραγούδι της νέας εποχής του μπασκετικού Άρη. Ταιριάζει πολύ.

0: Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει και θέλω να κάνεις ρεπορτάζ άμεσα. Μπες στο Facebook, λέει ότι ο Σαριόγλου στο Facebook έχει τρελαθεί. Θέλω να μπει στο λογαριασμό του Σαριόγλου και να δεις τι ανεβάζει αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, Αντώνη Σαριόγλου, εδώ είμαστε. Story, έχει ανεβάσει, πώς το βλέπω.
0: Εάν το πατήσεις, φαντάζομαι το βλέπεις. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Σαριόγλου.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Στο λογαριασμό του.
1: Έχει ανεβάσει δύο κλιπάκια.
0: Τα χαιρετίσματά μας, αν μας ακούει, δεν ξέρω αν είναι στο Ουσβεκιστάν.
1: Και μετά έχει ανεβάσει. Κάτσε λίγο. Κάνει αυτόν.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν είναι στο Ουσβεκιστάν, μας ακούει πάντως τα χαιρετίσματά μας. Ο Νίκος, το παλέ να παίξει τραγούδι και να τραγουδάμε όλοι. Όλοι όμως, όλοι. Θα γίνει χαμός.

0: Για...
1: Θεέ μου, με τους Μπένι.
2: Ναι, ναι, ναι, με τους Μπένι. Λοιπόν, να δώσω ό,τι μπορώ να δώσω.
1: Τι, έχεις τους στίχους?
2: Όχι, τι έγραψε ο Αντώνης.
1: Ό,τι μπορείς να δώσεις.
2: Ο Αντώνης τι έγραψε.
1: Ό,τι μπορείς να δώσεις.
2: Λοιπόν, κάνει tag τον Τους καταρχάς. Για όσους δεν ξέρουν, ο Τους είναι κωμικός ράπερ, ας πούμε. Λέει, σας τα έλεγε γατάκια, με ένα βίντεο του Τους παλιό που έχει μια αναφορά στον Άρη, ας πούμε. Ραπάρουμε τώρα. Και το άλλο που έχει πει: τώρα ρωτάς πώς περνάω. Τώρα που πάω από το καλό στο καλύτερο, τώρα θα πάρετε.
1: Ναι, φαντάζομαι. Ναι.
2: Ποιο?
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Το κοντύτερο σίγουρα όχι.
1: Σίγουρα, εντάξει, ναι. Νομίζω το καταλάβαμε. Τελευταία μηνυματάκια, έχουμε τρελαθεί από χαρά. Άντερ Γιαννάρη, οι πενιντάριδες θα κλαίνουν μάλλον από χαρά, λέει ο Νίκος. Θα είναι εντυπωσιακό. Ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι. Ένα σενάριο έκπληξη που λέει ότι ο Γόκαπ βρίσκεται στο κάδρο της Νέας Δημοκρατίας. Απίστευτο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Pick and Talk, προβλέπει ένα νέο Thomas Hookup φέρεται να εξετάζεται για πιθανή συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιώς στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Κοίτα, βγήκε. Βγήκε τις προάλλες ο Θωμάς ο Γουοκαπόπουλος, Γουοκαπίδης, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
1: Ναι.
2: Και είπε ότι καθαρός άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, του δώσε το διαβατήριο. Τίμιος, φίλε, ναι. Δεν έχει ιδέα, του δώσε το διαβατήριο. Αλλά ναι, βγήκε μετά με το Λιάγκα, βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα κάτσε λίγο να κράξουμε τα μεγάλα μίντια της Αθήνας.
1: Ναι, έχουμε ένα. Λίγο πριν κλείσουμε. Ναι,
2: ναι, δύο λεπτά και, δύο μετά, και μετά να χαιρετήσουμε. Βλέπω εδώ πέρα από αθηναϊκό site έκτακτο live για τη βόμβα του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Αχ, έχει το νούμερο του Kobe Bryant το site.
2: Έχει το νούμερο του Kobe Bryant.
1: Το Kobe Bryant, πάρα πολύ ωραία. Αυτοί είχαν φαγωθεί, αυτοί γελούσαν.
2: Και όχι το 8 του Kobe Bryant. Ούτε το 10 που έβαλε στην εθνική.
1: Ούτε το 10 τη εθνική. Σωστό. Α, φανέλα Σπανούλη με 10 Houston Rockets έχω σπίτι.
2: Ναι, έχει φανέλα Σπανούλη.
1: Υπογεγραμμένη. Μου την έχει υπογράψει έξω το παλέ.
2: Σκληρό.
1: Άρα νομίζω πρέπει να την κάνω ένα κάδρο.
2: Σκληρό, κάδρο πλέον.
1: Να την κάνω κάδρο.
2: Όχι κάδρο τώρα, κάδρο όταν πάρει τίτλο.
1: Όταν πάρει τίτλο κάδρο. Έτσι, Βασίλη είναι πρόκληση αυτό να ξέρει.
2: Ναι, ναι.
1: Για τότε.
2: Και ρε φίλε. Γιατί δεν ασχολιόσασταν με τον Άρη και τώρα που πουλάει ο Άρης κάνετε λαϊβάκια έκτακτα.
1: Για τα κλικ. Για τα κλικ. Πού είναι το άλλο το site, το Eurohoops που το έχει κάνει για πρωταπριλιά.
2: Ναι, ναι. Ότι ο
1: Σπανούλης
2: το Eurohoops σήμερα ανέβασε post. Για το post που το πρωταπριλιάτικο με Σπανούλη και για το post του 19 που είχε κάνει για το Χεζόνια.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Το κάνουμε για αστιάκια, αλλά πρέπει.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Από όλα τα αστεία που μπορεί να κάνει πρωταπριλιά, πρέπει να είσαι σοκαριστικά μη έξυπνο για να πέσει και στα δύο εκτό από όλα τα αστεία που μπορεί να κάνει για πρωταπριλιά. Για να τα χάσει και τα δύο τόσο γρήγορα. Στην υγεία του. Βλέπω εδώ πίνει το Gatorade στην υγεία του. Νερό έχει μέσα, βέβαια.
2: Κοίτα, πάντω έχω δουλέψει για Eurohoops.
1: Ναι.
2: Σε ένα 3-on-3.
1: Οκ. Πώς ήταν η εμπειρία?
2: Όχι από τις καλύτερες.
1: Δεν βλέπω. Ναι.
2: Ίσως μπορεί να είναι και η χειρότερη εργασιακή μου εμπειρία.
1: Μάλιστα.
2: Από όσους εργοδότες έχω αλλάξει.
1: Ότι ο Σπανούλης δεν θα έρθει. Στο είπανε.
2: Αυτό ήταν προσιάω.
1: Εντάξει. Θα ήταν μεγαλύτερη μάγκε αν το λέγανε τότε ότι θα έρθει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ναι, παλικάρια μου, κλαίω γιατί έχουμε να ξαναζήσουμε όλοι μαζί την αυτοκρατορία. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ήταν κάτι. Η NBA ξεκίνησε. Πιστεύω όμως ότι. Ότι κάποτε θα μπορέσουμε καλοκαίρι, είναι κάπου εκεί στη μέση των τελικών θα κάνουμε.
2: Θα τα δούμε, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε από εβδομάδα που θα έχουν παιχτεί και τελική.
2: Σίγουρα. Καλή να δούμε και στις... με εξεταστική πώς θα πάει. Καλή επιτυχία στους New York Knicks, σε πρόλαβα.
1: Να πάρουν το πρωτάθλημα απέναντι στους New York Knicks.
2: Όχι, ανάποδα, τα μπέρδεψα. Καλή επιτυχία στους New York Knicks να πάρουν πρωτάθλημα.
1: Θα δεις κανένα μάτς.
2: Σήμερα λέω να ξενυχτήσω.
1: Και εγώ λέω σήμερα.
2: Κοίτα, ρε φίλε, είναι πρώτη φορά που βλέπω την ομάδα μου να πηγαίνει τελικούς.
1: Εγώ το 14 δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, αλλά ναι, νομίζω θέλω.
2: Εγώ σου λέω, είναι
1: πρώτη φορά.
2: Την προηγούμενη φορά δεν είχα γεννηθεί, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι τίποτα, ήμουνα και 6 χρόνια πριν γεννηθώ.
1: Ναι, σωστό. Πάλι με τους Spurs. Ναι.
2: Πάλι με τους Spurs. Άρα,
1: ρε φίλε, θα απαντήσεις.
2: Θεωρώ, ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα ξενυχτήσω, ναι. Αλλά ανάλογα το πώς θα πάει το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε, τώρα ναι, πρώτη φορά το ζω αυτό, θέλω λίγο να το.
1: Ωραία, αν η σειρά δεν είναι 2-0 υπέρ των Knicks μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, μπορεί να κάνουμε και μια εκπομπή, γιατί τρεις φορές την εβδομάδα θα με δω.
2: Αν, αν είναι 2-0, θα έρθει, φίλε. Όπως αν είναι 2-0 υπέρ, θα έρθω κι εγώ. Ναι, δώσε χέρι.
1: Δίνω χέρι, θα έρθω, εννοείται. Εννοείται θα κάνουμε. Εννοείται. εννοείται θα κάνουμε εκπομπή, άρα την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε. Ο Χάρης λέει, αδερφέ, αν και σπέρες θυμάμαι που είχα στο Στάρξ 10 τρίποντα. Δεν έχω, αν και, α, όχι, αν και σπόρος. Όχι, αν και σπέρες.
2: Αν και σπόρος, ναι, πολύ κακό Στάρξ.
1: Για λουζερή και ολικής. Ναι,
2: εντάξει, κατέρευσαν οι νίκες στους τελικούς. Στα 5 νομίζω χάσανε.
1: Και να ξέρετε, και με, με αγώνες δεν έχουν παιχτεί, θα έχουμε πούμε πολλά πράγματα. Θα έχουμε πούμε πολλά πράγματα. Αυτά από εμάς, Στράτος Μουζίνας, Νίκος Απουρίδης, Νίκος Απουρίδης, Στράτος Μουζίνας. Ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Ήταν μια εκπομπή που αυτές που θα θυμόμαστε, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πολλούς λόγους και διάφορους.
2: Ιστορική εκπομπή. Για εμάς τουλάχιστον.
1: Ακολουθεί Μάνιον Σιριώτου, φαντάζομαι το ίδιο κέφι να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι. Χαμογελαστή τη βλέπω, άρα εντάξει. Με το ίδιο κέφι να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι. Δεν το κουνάτε φυσικά τώρα από το Hellu Radio και το 101 ακόμα 7. Καλή συνέχεια.
2: Τα λέμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα.
17: Στο Χαριλάου όλοι,
16: Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
9: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Και τους έχω πει, βρε. 100.000 φορές, βρε, τους έχω πει, βρε. Βρε, 8 η ώρα ξεκινάω, βρε. Με τις διαφημίσεις πάμε 8 και 10 και 4. Τι 7.30 8 παρά ανακοινώνεις το σπανούλι. Πόσες φορές πρέπει να τα πω, δηλαδή. Α, τι να πεις, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε συνεννόηση, δεν. Α, δεν πειράζει. Χαλάλη τα παιδιά. Ιστορική εκπομπή, θα τη θυμούνται. Πάει και το 14. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, Αριανά μου. Από πού να ξεκινήσω, λέει. Καλή εβδομάδα, εντάξει, Τετάρτη είναι. Καλό μήνα 3 του μηνού, 3 έκτου 2026. Θα τα πω όλα όμως, γιατί όχι. Όλα καλά είναι σήμερα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κιτρινό μαυροντήλι, η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέιτσα. Και ακούτε Yellow Radio 101,πουτουά. Επουτουά. Στα 18 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Σήμερα δεν είχα ιδέα τι θα βάλω, τι θα παίξω. Όλα έγιναν έξω, ήμουν έξω. Γιατί πήγα στη συνέλευση του ΑΣ. Ναι, πήγα. Δεν έγινε φυσικά σήμερα, θα γίνει αύριο. Ουδείς εκεί πέρα, τίποτα, ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Προπάντων. Μάριο Συριώτου εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Θα ανοίξουν οι γραμμές μετά τη σφυριχτρούλια. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε όμως με την εκπομπή και με τους γνωστούς πλέον τρόπους. Δηλαδή στο Yellow Viper Kutra, στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας και στο post το οποίο έχει ανέβει με ωραίες φωτογραφίες. Στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας. Κάτω από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Ήδη είδα μαζευτήκα το κακός χαμός. Και εδώ στο Viber γεμίζει. Έλα λίγο να μαζευόμαστε, λέμε παρουσίες. Ξένα ελληνικά, όλα τα είχαμε στο κεφάλι μου σήμερα, καθώς έσκασε η ανακοίνωση έξω. Πριν λίγη ώρα, έτσι πάει το πρωτόκολλο, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή συνέχεια στον κύριο Μίλιτσιτς. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για ό,τι προσέφερε. Κάπου διάβασε εντωμεταξύ καλή συνέχεια στην επαγγελματική του καριέρα. Έτσι πάει, ήθιστε, έτσι πρώτα ανακοινώνεται ότι ευχαριστούμε πολύ τον προηγούμενο προπονητή και μετά ανακοινώνεται ο νέος. Ναι, όντως θεωρώ και εγώ ότι ήταν λίγο ψηλό αδικημένος, γιατί κάπου διάβασε τώρα ένα σχόλιο, λέει, δώστε του, λέει, 10 εκατομμύρια budget, λέει, να δεις. Κοίταξε να σας πω, κοιτάξτε λίγο. Ένας προπονητής, για να έχει 10 εκατομμύρια budget, πρέπει να αξίζει και ο ίδιος κανένα 2-3 μύρια. Αυτά πάνε αλυσίδα, αυτά είναι αλληλένθετα, έτσι πάει. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ήτανε σε μια κομβική χρονιά, μεταβατική χρονιά. Εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον κύριο Μίλισιτς. Να είναι καλά όπου και αν πάει. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και φυσικά να καλωσορίσουμε τον κύριο Βασίλη Σπανούλη. Ναι, πριν έρθει την Αργενάρα, εγώ το λέω, δεν γυρίζω μπιφτέκι. Έκραζα. Ξέρετε, όσοι με ακούτε, το ξέρετε. Μπήκε ο Θεός του πολέμου στο στήθος. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Καλώς ήρθες, Βασίλης Σπανούλη. Σιδεροκέφαλος. Η υγεία, όπως γράφω και στο post, η υγεία πάνω απ' όλα, επιτυχίες και τίτλους. Από ό,τι βλέπετε, λοιπόν, το πλάνο και το αεροπλάνο συντρίβεται. Πάπαλα, έπεσε το αεροπλάνο, θα έχουμε μόνο αεροπλάνο για τις μετακινήσεις της ομαδάρας μας και τη δική μας, φυσικά. Έχουμε και charter πλέον, έχουμε ωραία πράγματα. Θα, λέμε τώρα, έτσι. Οπότε, λοιπόν, το πλάνο και το αεροπλάνο κατεδαφίστηκε, έπεσε. Όπως όλα δείχνουν, τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ, μα πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό, πάρα πολύ, γιατί με αυτό το πλάνο είχα ένα θέμα. Άντε, Λαριανάρα, επιτέλους. Μας αξίζει εμάς τον πονεμένο λαό, μας αξίζει να χαιρόμαστε, μας αξίζει να καρδιοχτυπούμε. Κάνω και το δάχτυλο, λες και με κοιτάτε τώρα. Αλλά το

Νιώθω, το νιώθω, γιατί έτσι είμαστε. Μας αξίζει, το θέλουμε, το ζητάμε. Μα, δεν έχω λόγια, πώς να το πω, πώς να το εκφράσω. Να δώσει ο καλός ο Θεούλης και στο ποδοσφαιρικό μας, κάνω και το σταυρό μου. Και σε όλο το σύλλογο, ξανακάνω το σταυρό μου. Σε όλα τα τμήματα του Άρη μας, ξανακάνω το σταυρό μου. Θεός να δώσει.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος μου, στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Τώρα είναι που είναι να πάρουμε τα βουνά, να πάμε στον Μπίλη, να φάμε το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος. Που είναι ανοιχτός ο Μπιλάκος κάθε μέρα και όλη μέρα. Με δικό του πάρκινγκ. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τρώτε τα καλύτερότερα. Και τσεπώνετε και δωράκι, αφού και εφόσον πείτε ότι είστε από τη Μάριον, βεβαίως, βεβαίως. Έχω βάλει κάτι εδώ τώρα να παίζουμε, τι ξένα και ελληνικά σήμερα, ό,τι να είναι. Εννοείται μετά το εναρκτήριο, το μπλα μπλα μπλα, το we don't even care. Θα μπει εννοείται ο ύμνος της Αριανάρας μας, έτσι, γιατί το θέλω πολύ. Θα δούμε και τις επίσημες πλέον ανακοινώσεις. Με το που ακούω τώρα την ανακοίνωση, έβρε, έστειλα και ένα μήνυμα. Ψέμα καλά, έτσι σας πειράζω. Γιατί καλά λέω το ανακοινώσατε μισή ώρα πριν, ε? Εγώ τι σας είπα? Τι σας είπα ότι θα είναι Τετάρτη μετά τις 8. Λοιπόν, αύριο λόγω της συνέλευσης, διότι θέλω να παρευρεθώ, έχουμε αλλάξει την ώρα της αυριανής εκπομπής. Αύριο δεν θα είμαστε 8 με 10, το κιτρινό μαυροντή. Θα είμαστε 6 με 8 για να προλάβω να φύγω σφαίρα στην συνέλευση.

όπως μου γράφουν εδώ τα παιδιά, ναι, και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα. Οι γάμοι θα σκάσουν. Γιατί μας τα έκαναν τσουρέκια.

που να σκάστε μπλα μπλα μπλα. Τώρα πάπαλα τον μπλα μπλα μπλα. Δείτε τα δικτυακά σας που είναι και πολλά και αφήστε τώρα εμάς. Εμείς είμαστε αλλούνταλλού. Έχουμε ανωδική πορεία τώρα πλέον. Παιδιά, όταν λέμε κάτι καλό, έτσι, πάντα μα πάντα, το ξέρετε στην εκπομπή μου, μετά τι κάνουμε, φτύνουμε. Φτύνουμε.

Έχει ο Θεός, θα λέμε. Πρώτο Θεός, πρώτο Πανάγαθος. Να είναι στο πλάι μας, κοντά μας. Κυραρχοντούλα, πού σε μαριχάθηκες, Μάρι. Τέλειος το λάδι και δεν ξεματιάζεις. Αλλά από ό,τι βλέπω, πιάνει τόπο.

27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού. Εστήκαμε, πες Μάριον, με τον καιρό. Υγρασία στο 62%. Να χαλάσουμε και τις συνήθειες. Την υγρασία δεν θα πω σήμερα, όπως λέει και ο φίλος μου ο Τάσος ο Βάτραχος, που πιάσαν υγρασία μερικοί. Σήμερα δεν θα πω την υγρασία. 62 είναι, 62. Έκανε και τα στόρια του και τα παντζούρια του ο Σιάο. Τι βιντεάρα ήταν αυτή ρε στην ΚΑΕΡ. Ευτυχώς ήρθα λίγο νωρίτερα στο σταθμό, γιατί πήγα πρώτα σε συνέλευση. Που δεν ήταν κανείς φυσικά εκεί. Εγώ ήμουνα μαζί με τον κύριο Πάνο Αλεξιάδη και τον άλλο και τον Καμπανό, τον ξάδερφο. Ναι, τι τρεις μας, τι θέλετε. Οπότε έσκασα μύτη νωρίτερα εδώ και ευτυχώς δηλαδή, γιατί είχα την ευκαιρία να δω εδώ ανακοινώσεις, βίντεο από την ΚΑΕ. Όχι, εδώ έπεσε ο σερβερ, χαμός έγινε. Εδώ, στόρια, ο Σιάο. Επικών διαστάσεων το βίντεο της ΚΑΕ Άρης για την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Και το είδα έξω. Παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, σπεύσετε, μπείτε μέσα να το δείτε στην επίσημη. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μάλιστα γράφει «Can you feel it?» «Feel the flame?» «Νιώσε τη φωτιά, λοιπόν, μπορείς να το νιώσεις?» Μια επική πραγματικά βιντεάρα στην επίσημη σελίδα της ΚΑΕ. Για το Instagram μιλάω, αλλά έχει κυκλοφορήσει πανδού.

Σιάο, ο οποίος έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, περίμενε με το τηλέφωνο αναχείρας. Ας αρχίσει η παράσταση, ήταν το μήνυμα που έστειλε κάνοντας tag φυσικά τον επίσημο λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης. Let the show begin. Με κιτρινόμαυρες καρδούλες, είσαι δικός μας. Let the party begin, Σιάο, let the party begin.

Να πούμε και κάνα χρόνια πολλά, ρε αδέρφια, λίγο να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα η Ιερία και η Ιέρια, η Πατία και η Πατή και η Πατούλα και η Πατούλα. Παγκόσμια ημέρα, λέει, του ποδηλάτου. Ρε κάποιοι, έχετε να κάνετε ένα πιδάλι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Και πάμε να διαβάσουμε λίγο έτσι παρεΐτσα την επίσημη ανακοίνωση μετά το αντίο ή να πούμε πρώτα το αντίο στον κύριο Μίλισιτς. Ναι, τον κύριο Μίλισιτς θέλω.

Ανέβασε έτσι ένα ωραιότατο, μια ωραίατη φωτογραφία, την οποία την έχω ανεβάσει και εγώ στο post της εκπομπής, με την φωτογραφία του κυρίου Μίλισιτς. Thank you. Έτσι ευχαρίστησε η Καέα Άρη τον πρώην προπονητή μας πλέον, τον κύριο Ίγκορ Μίλισιτς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, πραγματικά, να είναι καλά, για ό,τι έχει προσφέρει. Άλλωστε ήταν, η θέση του ήταν και κάπως έτσι δύσκολη σε εισαγωγικά, διότι ανέλαβε την ομάδα μας έτσι πάνω στα όπα της, πάνω στις μεταβατικές, αυτό, ανακοινώσεις, χάνας, κακός χαμούλης λίγο. Η χρονιά ήταν έτσι όπως ήταν, όμορφη. Και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και αφού τον αποχαιρέτησε λοιπόν η ΚΑΕ Άρης, ήρθε και η ανακοίνωση αυτή που περιμέναμε. Ο Βασίλης Πανούλης, νέος προπονητής του Άρη μας. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση, την επίσημη, αυτό που λέμε περιμένουμε τις τζίφρες, ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Βασίλη Πανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ο γεννηθής 7 Αυγούστου γεννημένος ο Βασίλης Πανούλης το 1982. Είναι προπονητής της Εθνικής Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών στην Ευρώπη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου μα καθόλου, εγώ προσωπικά σταματάω λίγο την ανακοίνωση, στους πρώην συμπαίκτες του, οι οποίοι βγήκαν, είπαν κάτι εκεί πέρα, τι είπαν, τι δεν είπαν. Τώρα ό,τι και να λέμε. Έχετε γεια, καημένε κόσμε, θα πω εγώ. Ξίδ, ξίδ. Το καλό, το top. Μην πάτε να πάρετε τίποτα φθηνάντζες. Από καλό στα φίλοι, το top. Κάνω και διαφήμιση. Ξεκίνησε λοιπόν, συνεχίζω την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, ξεκίνησε την αγωνιστική σταδιοδρομία του στη Λάρισα. Και το 2003 μεταγράφηκε στο Μαρούσι, όπου έμεινε έως το 2005. Τη σεζόν 5 με 6 αγωνίστηκε, βλέπω εδώ την ανακοίνωση, στον Παναθηναϊκό, πριν κάνει το βήμα για το NBA και τους Rockets, Houston Rockets. Το καλοκαίρι του 7 επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε έως το 2010. Εκείνη τη χρονιά έκανε τη μετάβαση στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του το 2021. Η προπονητική καριέρα του μπορεί να μην είναι έμπειρη, μπορεί να μην είναι μεγάλη. Ο νέος προπονητής του Άρη μας ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 22 στο Περιστέρι, όπου έμεινε για 2 σεζόν, οδηγώντας την ομάδα στο Final Four του Basketball Champions League το 2024 και κερδίζοντας φυσικά τον τίτλο του κορυφαίου coach της σεζόν. Το Νοέμβριο του 24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μονακό, την οποία οδήγησε επίσης στο Final Four και στον τελικό της EuroLeague. Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε τον Μάρτιο του 2026. Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο προπονητής της Εθνικής Αδρών της Ελλάδας από τον Οκτώβριο του 2023. Υπό την καθοδήγησή του, τι ανταπροσωπεύει. Μέρα χωρίς Αρδάμ, χαμένη μέρα, γνωστά. Χαρά μου, λέει, και τη βιασύνη μου να τα πω όλα, σαρδαμίζουμε. Ξανά, μάνα, από την αρχή, πού. Από τον Οκτώβριο, λοιπόν, του 2023, υπό την καθοδήγησή του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009, στο Ευρωμπάσκετ του 2025, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Έπεσε το site της ΚΑΕ, αυτό που σας έλεγα πριν, το βλέπω και σε άρθρο εδώ στο site μας, στο yellowradio.gr. Έπεσε, κυρίες και κύριοι, το site της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωση του Σπανούλη. Ως γνωστό, δεν μπαίναμε μόνο τα Αριανά, μπαίναν όλοι. Ονόματα δεν λέμε. Το ρίξανε, λέει. Το ρίξαν το site. Για να δω λίγο τι λέει το άρθρο. Η επισημοποίηση λοιπόν της συμφωνίας του Άρη μας με τον Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε τρέλα στους φίλους της ομάδας μας. Και όχι μόνο, θα πω εγώ, της ομάδας μας. Οι οποίοι έριξαν πραγματικά την επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ. Άκουγα και τα παιδιά πριν που το λέγανε. Η επισκεψιμότητα ανέβηκε κατακόρυφα μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Με αποτέλεσμα το site να αντιμετωπίσει προβλήματα, φυσικά και να βγει προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τώρα από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλα κομπλεντάν.

και καινούριο βίντεο βλέπω εδώ από το TikTok της Καεάρης. Τι είναι αυτό? Έλα ρε φίλε και δεν το είδα. Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε η ΚΑΕ Άρης για την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη, στο οποίο ο χαρακτήρας της γνωστής ταινίας, από την οποία πήρε το ψευδώνυμό του, μπαίνει στο γραφείο του coach της ομάδας, στο παλέ. Κάτσε λίγο καλή να το δω. Μια κυουρία έτσι με μακρύ μαλλί από πίσω μπαίνει. Για να πάμε λίγο να το δούμε, να βάλω λίγο ένα pause εδώ. Θα παίξει άρα, θα ακούσουμε τίποτα? Μπα. Α, για να δω. Μπα, όχι. Τι κρίμα με αυτό το TikTok, έλα. Καλέ, στείλτε το λίγο στο Viber. Γιατί από εδώ, από τον δεξιό υπολογιστή, δεν. Επειδή είναι μέσω μάλλον TikTok.

καλέ! Πόσοι καλέ μαζευτήκατε στο Viber! Την καλησπέρα μου στον γραμματέα της εκπομπής μου, ο Σταθούλης, ο 640. Γεια σου, Λένιο! Που μου στέλνει φυσικά φωτογραφία άρα το σπανούλι από AI μέσα στο φλέγον παλέ. Γεια σου, Σταθούλη.

Καλό στο κεντρινό μαύρο Όσλο, καλό στο να τον φαντομάω Φάντομ. Ο 296, καλησπέρα λέει Μάριο. Πριγκίπισσα, βασίλισσα, αρχόντισσα. Καλή βραδιά, μπορούμε λέει και σήμερα να πούμε λέει την εκπομπή. Παρασκευή, ναι, αλλά δεν βαριέσαι. Βάλε λέει κλαρίνα, ζουρνάδες και μπουζούκια. Χαρές έχουμε σήμερα. Θα τα πούμε λέει και με βόρειους και με νότιους λέει στο παρκέ και όχι στα μικρόφωνα και στα sites. Έτσι. Με πολλές κεντρινόμαυρες καρδούλες. Εμείς λέει των 50 και κάτι ψηλά θα ξαναγίνουμε στην ίδια υπερπαραγωγή λέει θεατές και οι νέοι θα δουν το υπέροχο έργο του Άρχοντα για το οποίο μόνο ακουστά είχανε. Πολύ σωστά μιλάς Μάκη μου, την καλησπέρα φίλε, καλή ακρόαση. Έτσι ακριβώς. Θα έχουν τη δυνατότητα τα νέα τα παιδιά να ζήσουν αυτό που είχαμε την τύχη να ζήσουμε εμείς εκείνη την εποχή της αυτοκρατορίας που φυσικά έρχεται. Ο Βασίλης, ο 105. Καλησπέρα, λέει Μάριον, Αρχοντοπούλα και Χωριατοπούλα, Καρυπηδιπούλα, 1914 ζωές, μόνο Άρης. Το Άρης λίγο χαλάει την ομοιοκαταληξία, Μπιλ. Να το σου κύλιντε, Μπιλ. Ορίστε, λέει τώρα εδώ ο Βασίλης, έτσι, καθώς είναι και συγκινημένος, όπως όλοι μας φυσικά. Κύριε Καρυπίδη, λέει, πάρε παράδειγμα τον μπάσκετ, που εμείς οι άνω των 40 είμαστε βουρκωμένοι, λέει, από χαρά και περηφάνεια. Άντε, κάνε την, λέει, να χαρούμε, λέει, και εκεί πέρα, να κάνει την χαρά, εννοεί, μάλλον. Γεια σου, Βασίλη. Και άμα την φέρει αυτό στη χαρά, τι θα λες μετά. Λέω εγώ τώρα, η ρομαντική. Καλησπέρα, Βασίλη. Αλλά να διαβάσω κανένα μήνυμα, γιατί δεν θα προλάβω μάλλον. Η Ζένια, η κοριτσάρα μου, η 438. Οπότε όσοι έχετε στείλει μήνυμα ήδη και το έχω διαβάσει, μην ξαναστέλνετε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα διαβάσω, σας το λέω εν τίμος. Στείλτε 1, 2, τέλος. Καλησπέρα, ομορφιά, καλή εκπομπή, λέει η Ζένια μου, η κοριτσάρα μου. Το περσινό, λέει, καλοκαίρι, ο Σιάο μας έκανε να ελπίζουμε και να περιμένουμε με αισιοδοξία, λέει η Ζένια. Το φετινό καλοκαίρι έβαλε φτερά στα όνειρά μας και τραγουδάμε «Δεν μπορώ να περιμένω». Γεια σου, ρε Ζένια, γεια σου, κοριτσάρα μου, την καλησπέρα μου, αγάπη μου. Καλή ακρόαση. Δεν σφύριξα ακόμα, σε λίγο μάλλον. Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο όνομα, ο 056. Ρεμπίλι, λέει. Άντε και άναψες τις βόμβα στο φυτίλι. Και τώρα, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στον θρόνο του τον Άρη. Έλα, μεγάλη μου λεβέντη, να ξανακλίνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Τέλειο, φίλε. Λίγο θα σφυρίξω, δεν έχω ανοίξει γραμμές ακόμα, σε λίγο. Να ακούσουμε λίγο γι' αυτό, να μην τα ακούσουμε εσύ, να μην τα ακούσουμε. Αφού είναι το απόλυτο σύνθημα όπως γράφει και στο YouTube. Το απόλυτο, Άρη θυμίσου πριν λίγα χρόνια. Αυτοκρατορικές καλησπέρες με κιτρινόμαυρες καρδούλες μου στέλνει ο Πορτογιάννης. Όλη χέρια. Από τον κιτρινόμαυρο Βόλο, γεια σου, Πορτογιάννη μου. Αυτοκρατορικές καλησπέρες, έτσι, φίλε μου.

0: Ιάκωβ, σα βέλη πανανανά. Εντάξει, δεν ακούγεται και τόσο πολύ, αλήθεια είναι, γι' αυτό δεν το έκοψε. Εντάξει, κομπλέ. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος επίσης με το ωραίο το όνομα, ο 301. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Ξέρεις, λέει, τι περιμένω τώρα, λέει, τις πρώτες δηλώσεις του Βασίλη, ε. Πω, πω, πω. Ναι, άβλα. Συγγνώμη, λέει, για την έκφραση. Την καλησπέρα μου, φίλε Κωνσταντίνε. Και εγώ αυτά περιμένω. Τώρα κάτσε, θα κάνω καμιά ανανέωση στο διαφημιστικό μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετ, τουλάχιστον δώσανε και κάτι σε μένα, βρε παιδί μου, κανένα κόκαλο. Έτσι, να το πούμε πρώτη στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στον Απόστολο. Βλέπω εδώ τώρα και τα... Γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν έχω ανοίξει γραμμές. Σε λίγο είπα. Εδώ βρε Αποστόλη από τα 37 και τρινό μαύρη Κατερίνη. Ποιος πανούλη. Φέρτε λέει τον Νεανία Σούλη Μαρκόπουλο. Αριανάρα Κατερίνη. Εντάξει τώρα. Κοίταξε Απόστολε. Είμαι, δεν είμαι και καλά. Τι εννοείς τώρα εσύ εδώ αδερφέ μου, με έχεις κάψει. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στην κιτρινό μαύρη. Δεν έχω ανοίξει λέω γραμμές ακόμα. Έτσι, οκ. Okay. Τα φιλιά μου σε όλα τα αδέρφια εκεί στην κιτρινόμαυρη μάχημη Κατερίνη και στην Ήβη. Γεια σου, Ιβάρα μου, γλυκιά. Κύριε Πάνο, ο Πάνος εδώ, ποιος Πάνος είναι, ο 650. Δεν έχω ανοίξει ακόμα τηλεφωνικές γραμμές, εντός λίγων λεπτών. Ευχαριστώ. Έλα ρε Πάνο, εσύ είσαι 650, τώρα το μήνυμα επάνω. Τη μεγάλη μου καλησπέρα, λέει Μάριον. Ένας φίλος από την Κολονία, με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Τι λες ρε φίλος. Κυρίες και κύριοι, ο ένας από τους απολεσθέντες. Ο Πάνος από την κιτρινόμαυρη Κέλν, που έλεγε «Τη μεγάλη μου καλησπέρα, Μάρι». Πού είσαι ρε Πάνο ρε. Καλησπέρα. Καλά ρε φίλος, έτσι κάνει ο κόσμος. Πού χάθηκες εσύ ρε κιτρινόμαυρη Κολονία. Τι μαύρη πέτρα ήταν αυτή σαν τα Μάρι. Έλα λοιπόν, πάμε, άντε πάμε να ανοίξουμε καμία τηλεφωνική γραμμή, γιατί έπαιρνε και ο Πάνος, θέλω πολύ να τον ακούσω. Πάνο, ξανακάλεσε, πάμε λίγο. 23-10-3-28-8-28, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λέμε. Άλλο ήταν να ανοίξω, άλλο ανοίγω. Ω, κυρίες και κύριοι, περιμένω να ακούσω τη μεγάλη μου καλησπέρα, Μάριο.
1: Τη μεγάλη μου καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Πού είσαι ρε τρελοκομείο.
1: Μάριον, τι κάνεις Μάριον.
0: Ρε εσύ Πάνο, γιατί δηλαδή το κάνετε αυτό ρε αδέρφια, γιατί χάνεστε
1: εσύ,
0: έτσι.
1: Λείπαμε, ήμουνα εγώ με τη μικρή, με την οικογένεια, δηλαδή Αμερική λόγω δουλειάς. Ήμουνα 2,5 χρόνια πάνω στη δουλειά μου για μετακπαίδευση.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω πολύ καιρό που γυρίσαμε. Ναι.
0: Και τι έγινε δηλαδή στην Αμερική, δεν είχες εκεί πέρα ίντερνετ? Να στείλεις κανένα μήνυμα, ζόρε παιδιά, καλά είμαι.
1: Ρε, τρέχαμε σχολείο, το ένα το άλλο. Δεν. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα ήρθαμε κανονικά, ναι.
0: Αφού είσαι καλά και εσύ και η φαμίλια, αυτό μετράει φίλε μου. Πολύ
1: όλα
0: χάρηκα.
1: Όλα καλά. Λέω τώρα θα ανοίξω και θα δω και πλάκα πια πετυχαίνω εσένα, ναι.
0: Είδες, κάρμα ρε αδερφέ, κάρμα.
1: Λέω γνωστή αυτή η φωνή.
0: Ναι. Κάπου την ξέρω λέει. Εμείς
1: κάπου,
0: εδώ.
1: Κάπου, ναι.
0: Εμείς εδώ όπως βλέπεις.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είχαμε κάτι και εμείς στεναχώριες, αλλά δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα. Δόξα τω Θεώ.
1: Από εσύ... υγεία όλα καλά. Ο σύζυγος όλα καλά.
0: Ναι, όλα καλά, ναι. Δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Πάνω, χάρηκα λοιπόν, τέρμα που σ' άκουσα.
1: Λοιπόν, δεν τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, δεν θα χαθούμε τώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ, Πάνο.
1: Έγινε.
0: Να σε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης, κιτρινό μαύρη Κόλλιν. Γεια σου, ρε Πάνο. Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο, ρε αδέρφια. Έλεος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Λίγο γρήγορα μόνο τις γραμμές, ξέχασα να το πω, για να μπορέσουν να μιλήσουν, για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Θα είμαστε λίγο σύντομοι. Παρακαλώ.
2: Ερχομόνη στο Βασιλάκι.
0: Ναι.
2: Θα ακούς.
0: Ναι, ακούω.
2: Ο Αντένα είπε, λέει, βόμβα, λέει, στο ρογκό μπάσκετ. Του είπε κιόλας.
0: Τι είπε, τι είπε, βόμβα.
2: Βόμβα στο ρογκό μπάσκετ.
0: Και δεν ήταν τίποτα ακόμα, δεν είπε κάποιος.
2: Περίμενε, λέει, 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
0: Έτσι. 4 ή 3, 3 νομίζω είναι.
2: 3 χρόνια για 4 εκατομμύρια.
0: Εγώ το αντίθετο θυμάμαι. 3 χρόνια και το ίδιο, 3 μίρια. Αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
0: Είμαστε άπλες πλέον, έτσι. Μετράμε τα εκατομμύρια σαν φλούδες.
2: Μάριο, έχω μάθει ο πρόεδρος ο Θοδωράκης.
0: Ναι. Τι έκανε.
2: Το είπε, τον έκανε Μητσοτάκης.
0: Τι.
2: Στην Ελλάδα, σε όλα τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία. Θα είναι ο γενικός αντιπρόσωπος.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Όχι, δεν είναι πλάκα κανένα.
0: Σοβαρά. Εσύ πού το άκουσες αυτό.
2: Παλιός ποδοσφαιριστής το γενιτσά.
0: Σου το είπε.
2: Ναι, το είπε χτες που κουρευόμουν με ένα φίλο μου Αριανό.
0: Ναι.
2: Και λέει ότι ο Αριανός τον άλλον λέει έπαιζε και μπάλα αυτός το γενιτσά. Κυρακιδάκιας είναι.
0: Κυρίες και κύριοι, ναι. Και άλλη δήλωση έχουμε. Και άλλη ανακάλυψη βέβαια, αν ισχύει. Δεν ξέρουμε, με επιφύλαξη.
2: Το Δημήτρη και το Γιάννη το σκαλό. Το είπα εγώ. Είναι σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος στα φαρμακεία. Είναι γενικό αντιπρόσωπο τώρα κάνει Μητσοτάκης.
0: Ορίστε μας ο κύριος Μητσοτάκης, κοιτάξτε, έδωσε δουλειά. Όπα! Όπα, μας έδωσε δουλειά, λέμε.
2: Πολύ χρήμα.
0: Να! Λες να μ' άκουσε ο καλός ο Θεούλης πριν που σταυροκοπιόμανε εδώ η γυναίκα και έλεγα σε όλα τα τμήματα και στο ποδόσφαιρο. Ποιος να ξέρει.
2: Ο φίλος μου λέει, τον ήξεσαι, τον γνώρισε και τον ξέρα. Λοιπόν, και λέει, πού είσαι ο πόντιος, λέει.
0: Μη βρίζεις καλέ.
2: Ναι, ο πόντιος λέει, αλλά πολύ τέτοιο. Δηλαδή, κόνα την παντού, λέει.
0: Άντε να Παναγίτσα μου, άντε να δούμε και εκείνη λίγο, έτσι, να κάνουμε λίγο. Άντε, Αβραάμ, λίγο σύντομα είπαμε όμως, έχω γραμμές.
2: Αν πας.
0: Εννοείται, και σήμερα πήγα, αλλά δεν ήταν κανένας.
2: Ναι, να κάνει να ποιος είπε τι, να μιλήσετε, να κάνετε.
0: Αυτοί που πρέπει να μιλήσουν θα μιλήσουν. Μη στεναχωριές, εδώ είμαστε. Άντε, Αβραμάκο, φιλάκια πολλά. Τσάω, τσάω, τσάω, τσάω. Ορίστε. Ό,τι θα σας έβγαζε. Ό,τι θα μας έβγαζε. Νέο και είδηση. Αβραάμ. Ας γίνει και εδώ, Παναγία μου, ξανακάνω το σταυρό μου. Α, το φτύσιμο, κυρίες και κύριοι. Σας λέω εγώ. Πού, πού, του. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Γεια, καλό στον κυραστέρι μου, τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μου.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο στα παιδάκια στην εκπομπή, πήρε ο εξιντάρης.
0: Τον άκουγα.
3: Τον άκουγες, λέγω να το πω στην Μάριο.
0: Καλέ, άκουγα, τους άκουγα. Αφού ήμασταν εν αναμονή των εξελίξεων, ήμουνα καλωδιωμένη, άκουγα. Τι κάνεις, κύριε Αστέρη μου, πώς είδες τα πράγματα με τις ανακοινώσεις μας, ο Σπανούλης ήρθε.
3: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία πράγματα.
0: Είδες.
3: Έτσι, να συνεχίσουμε έτσι, έτσι.
0: Αμήν, σε όλα τα τμήματα.
3: Να συνεχίσουμε έτσι, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, μακάρι, μακάρι να μπορέσουμε να πάμε καλά.
0: Αυτό, κύριε Αστέρη μου, αυτό. Να είσαι καλά, γλυκούλη μου.
3: Να χαιρετήσω γενικά.
0: Βεβαίως και να χαιρετήσεις.
3: Όλα τα συναργενά να είναι καλά. Πρόοδο, πρόοδο στον Άρη μας, πρόοδο.
0: Έτσι, έτσι.
3: Καλή συνέχεια, πολλά κοιμούν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αστέρη μου. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στο κεντρινό μαύρο χορτιάτη.
3: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Αστέρη μου, γεια. Εδώ ο φίλος ο Λάρας ο 169 μου στέλνει έτσι ένα απόκομα για κάποιους που συνήθιζαν, λέει, το τάδε, τώρα δεν θα κάνω διαφήμιση. Κάθε ώρα, λέει, Πρωταπριλιά να δημοσιεύουν, λέει, ένα εφάνταστο, λέει, αθλητικό άρθρο, παύλα φάρσα. Και η πιο πρόσφατη, λέει, αντίστοιχη είδηση ήταν, λέει, η χειρή συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, ξιδάκι, ξιδάκι, αγαπητέ Λάρας. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου σε όλους που το γράφανε αυτό, αγαπητέ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
4: Καλά είμαστε. Πολύ καλά θα έλεγα.
0: Μπράβο, Χρυσό Παππού.
4: Τώρα, με αυτό που έγινε, φυσικά εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ, αλλά θα φρεσκάρουμε τη μνήμη μας τώρα.
0: Ως προς τι?
4: Ως προς τους τίτλους και τους άθλους.
0: Τους τίτλους και τους άθλους είπες?
4: Ναι.
0: Γιατί δεν σ' άκουσα, ναι.
4: Αλλά το καλό, το πιο καλό είναι ότι θα μάθουν και οι νέοι τι θα πει Άρης.
0: Αυτό που διάβαζα πριν. Αυτοί που δεν ζήσανε την τότε αυτοκρατορία να τη ζήσουν τώρα, γιατί
4: ξέρω,
0: αξίζει στα παιδιά.
4: Δεν ξέρω αν έχουμε το δικαίωμα. Δεν ξέρω αν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Ανέλησε το λίγο μετά που θα κλείσουμε.
0: Ποιο δικαίωμα?
4: Να στεναχωρούμε τόσο πολύ τους συμπολίτες μας. Γιατί το κάνουμε αυτό?
0: Εδώ ολόκληρα site. Να τώρα διάβασα από τον φίλο μου τον Λάρα. Ότι τάχα μου συνήθιζαν, λέει, κάποια sites κάθε Πρωταπριλιά να δημοσιεύουν, λέει, ένα φάνταστο έτσι άρθρο φάρσα, και τότε είχαν ανεβάσει τη συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη. Και τώρα τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι φάρσα. Γι' αυτό λέω, ξυδάκι, ξυδάκι. Το καλούτσικο, κρίμα, το ακριβό.
4: Κρίμα είναι οι άνθρωποι, κρίμα είναι.
0: Άστο.
4: Εγώ ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
0: Ξέρω, έχεις μια στεναχώρια εσύ στην καρδιά. Τι δεν ξέρω. Τι λες τώρα, λίμωνο.
4: Μέχρι εγχειρήσεις έκανα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
0: Τα φιλιά μου, Χρυσό Παππού.
4: Πάνονται να βλέπουν για να σκάνουν.
0: Έτσι,
4: να τζερίγουν τα λέμε ποντιακά.
0: Ναι, γιατί τους φαινόταν κάτι το αστείο. Τώρα, εντάξει, αυτό.
4: Θα τους συνηθίσουν.
0: Τέλειο γέλιο, τέλειο!
4: Καλά γέλια από εδώ και πέρα.
0: Αμήν, Παναγιά μου, σε όλο το σύλλογο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή ακρόαση. Γεια σου, Χρυσό Παππού. Γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
5: Από το κράτο.
0: Από το? Όπα, δεν ακούγεσαι. Τι έγινε, παιδιά, το σήμα μας λίγο. Το σήμα λίγο, λέμε, πάρε το μηδέν.
5: Μάριον.
0: Πού είσαι, ρε Πορτογιάννης είσαι?
5: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις και σήμα και στο Βόλο, αμάν αυτός ο πόγιο ο δήμαρχός σας. Ούτε μια κεραία της προκοπής δεν βάζει. Ωχ, ωχ, ναι, αλλά Πρωτογιάννη δεν σ' ακούω, ρε φίλε.
5: Λοιπόν.
0: Πάνε λίγο έξω, πάνε λίγο έξω.
5: Θα ακούγαμε, μωρέ, άσε να πούμε. Εντάξει, εντάξει.
0: Έλα, τώρα σ' ακούω, έλα, πες το.
5: Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει σήμερα... δεν περιγράφεται.
0: Όχι.
5: Γίνεται χαμός.
0: Έτσι.
5: Γίνεται χαμός. Όχι μονάχα εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, από ό,τι ακούω και τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στην
5: Ελλάδα. Έχει ακουστεί σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε ευρωπαϊκά sites. Που... γράφτηκε, ναι, παντού. Βέβαια.
5: Ο χαμός, ο χαμός. Mm. Θα γίνει η τρέλα που λέμε κάθε Πέμπτη που ήταν κάποτε, ναι, όλη η Ελλάδα. Θα βλέπουν τώρα τον Άρη μας έτσι πάλι.
0: Έτσι.
5: Ξαναγυρνάνε τα χρόνια εκείνα που ήταν παλιά.
0: Αχ,
5: δεν περιγράφεται αυτό σε όλο τον κόσμο, σε όλο το στόμα εδώ, σε όλη την Ελλάδα.
0: Πρώτο
5: από
0: Θεός,
5: δημοσιογράφους,
0: Ιωάννη.
5: Από
0: πρώτο
5: δημοσιογράφους
0: Θεός.
5: Μέχρι και... δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χαμός γίνεται. Τι να... δεν ξέρω. Τα έχουμε χάσει και με... πώς να το περιγράψουμε τώρα αυτό με τα λόγια μας.
0: Έτσι,
5: δεν
0: καλώς.
5: Έχουμε τίποτα να πούμε. Έτσι ένα ξαφνικό τώρα που ήρθε με το Σπανούλη θα γίνει ο χαμός, η τρέλα, η τρέλα.
0: Πρώτο
5: τρέλα,
0: Θεός.
5: Τρέλα.
0: Πρώτο
5: Αλλά
0: Θεός.
5: Να βγει και ο Κορνήλιος, είχε δώσει ένα σύνθημα στα παιδιά που ήταν προηγουμένως, να πούμε.
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Δεν τρέπεσαι λίγο, Πορτογιάννη? Να πάω σπίτι μου, ρε φίλε.
5: Είναι για τους απέραντες.
0: Ήτανε τέλειο, το άκουγα από τα παιδιά έξω ήμουνα. Δεν τρέπεται, λέω, βρε λίγο. Τι τα πάτα, Παναγίτσα.
5: Τι μας περιμένει, δεν ξέρω. Άντε και να μας ξημερώσει και για την ΠΑΕ, έτσι.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
5: Κάτι ακούγεται, θα δούμε.
0: Ναι,
5: θα δούμε.
0: Ναι, τώρα είδες που μου έδωσε και είδηση ο Αβραάμ, δεν το περίμενα δηλαδή. Άκου να δεις.
5: Και εκείνο, πάντα μπροστά είναι ο Αβραάμ.
0: Είναι
5: έτσι μπροστά.
0: Two front. Έγινε, Πορτογιάννη μου, φιλιά
5: έγινε,
0: πολλά.
5: Έγινε. Τι να πω, τα έχουμε χαμένα, δεν ξέρουμε.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
5: Τα λόγια μας, τα έχουμε μπερδέψει τελείως. Τελείως. Πω. Ξέρεις τι θα γίνει στο Παλέντε Σπόρο τώρα?
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες.
5: Δεν θα φτάνει, εκεί θα γεμίζει όλη η έκθεση, να πούμε απ' έξω.
0: Δεν μας έφτανε που δεν μας χωρούσε τώρα, άστα να πάνε θα γίνει.
5: Τώρα χειρότερα.
0: Άστα, Πορτογιάννη.
5: Τρέλα.
0: Σε βλέπω να κατασκηνώνεις έξω από το Παλέσι, μια σχέση από τον Βόλο.
5: Αν θα προλάβω, θα δω.
0: Άντε, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου, Πορτογιάννη μου. Τσάου. Σ' όλο το κεντρικό μαύρο Βόλο, εκτός από ένα. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
6: Έλα, Πεκτούρα, Μάριον.
0: Βρε, καλό στο να, ποιος είσαι?
6: Ο Φράγκο είμαι.
0: Γεια σου ρε Φράγκο.
6: Αλλά εσύ μιλάς στις γραμμές και οπότε θα καθυστερείς.
0: Ξέρεις πόσα...
6: να πάρουν να τα πω.
0: Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται στο Viber. Διαβάζω και δεν σταματώ. Ναι, άστο.
6: Ήμουνα όταν ανακοινώθηκε η πρώτη, ας πούμε, σαν είδηση.
0: Ναι.
6: Που ήταν ο Σαλής με τον Χρήστο.
0: Τρελάθηκε ο Σαλής, ε! Τον άκουγες.
6: Έτσι να πανηγυρίσει. Δεν μπορούσε να κρύψει τη δέκα τη χαρά τη.
0: Εσύ λες το μεσημέρι που βγήκε η διαρροή.
6: Η διαρροή, ναι.
0: Ότι συμφώνησε, ναι.
6: Απομένουν οι λεπτομέρειες. Τώρα στα παιδιά τώρα που άκουσα, τέτοιο άκουσα που βγήκε επίσημα. Εντάξει, ας πούμε, περιμέναμε ότι θα τελειώσει.
0: Φυσικά περιμέναμε.
6: Απλά, ας πούμε, καθυστέρησε λίγο το δράμα και μας άγχωσε κάπως το τέλος.
0: Όχι, όχι, εντάξει, επειδή, όλα καλά.
6: Ναι, τώρα δεν κοιμόμασταν εμείς, ας πούμε, να υπογράψει. Τώρα, ας μην κοιμούνται αυτοί που είναι από πίσω μας. Η δεύτερη πάντα.
0: Και βορρά και νότο. Μένια σου.
6: Ναι, η δεύτερη. Mm. Η δεύτερη. Πάντα, η αιώνιοι δεύτερη. Και πάνω και κάτω.
0: Έτσι.
6: Αυτοί νομίζουν, σιγά σιγά λέει, σιγά σιγά. Εγώ δεν το βλέπω σιγά σιγά το σιγά.
0: Όχι, το τελικά βλέπω, το παίρνει πολύ προσωπικά το πήρε.
6: Ναι, για να
0: μπράβο, τώρα, αυτό θέλαμε κι εμείς.
6: Δεν λέμε τώρα τα χαζά, εμείς τα ζήσαμε τα παλιά. Οπότε...
0: καλά, δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε.
6: Ναι, θέλουμε φυσικά να απογνωρίζουμε τι γινόταν.
0: Έτσι.
6: Να καταλάβει ο κόσμος πόσο λαό έχει ο Άρης και αν κάνει αυτό που πιστεύω εγώ ως ΙΑΟ θα φανεί ο κόσμος δηλαδή ποιος είναι ο Άρης, ποιος είναι ο λαός του Άρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνω να κάνεις εκπομπή.
0: Να σε καλά Μάριο. Φράγκο μου. Χάρηκα που σ' άκουσα φίλε μου. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου ρε Φράγκο. Τσάω, γεια, γεια. Λοιπόν, ξαναγυρνάω παιδιά λίγο στο Viper, στο post θα έρθω την δεύτερη ώρα, γιατί εδώ γίνεται ο χαμός από ο Παναγιώτης, ο 516. Παναγιώτης λέει από την Κιτρινόμαυρη Πάτρα. Όλοι οι 50 πλάς λέει σε ηλικία, κλαίμε σήμερα. Τώρα στα ύστερά μας λέει χρόνια να πάρουμε τις χαρές που είχαμε γευτεί στα νιάτα μας. Πάμε λέει ρε Αριανάρα. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Πρώτη φορά σε θαρώ στην εκπομπή μου, σε καλωσορίζω. Κιτρινόμαυρη Πάτρα. Γεια σου Παναγιώτη μου, όπως τα λες φίλε. Ακριβώς όμως. Ακριβώς γιατί ξέρουμε τι ζήσαμε και ξέρουμε τι θα επακολουθήσει φίλε μου. Ο Καλλικράτης, ο 206. Ω, πού τα μάντρε, πού είσαι λέει μωριτρέλα. Καλή εκπομπάρα και σήμερα, λέει ο φίλος μου ο Καλλικράτης. Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Με πολλές κιτρινόμαυρες καρδούλες, τα φιλιά μου Καλλικράτη. Είσαι θεός. Ο φίλος ο Τζόρτζ μου στέλνει εδώ σε φωτογραφία ο 362 ένα σχόλιο από κάπου τώρα, από μια σελίδα, δεν ξέρω πού είναι. Για το τι είχαν κάποιοι λέει στην πλάτη, τώρα θα κάνετε λέει κεφαλάκρα. Καλό. Εντάξει, Τζόρτζ, τέλειο, έγραψες. Έγραψε και ο φίλος φυσικά που το έγραψε, δεν υπάρχει. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, αδερφέ Τζόρτζ. Δεν παίζεστε, βρε. Καλώς τον και τον αγαπημένο μου τον Χριστάρα, ο 641. Μαρί Μάριον, λέει. Βάλε λέει τις τουρκάλες, λέει. Πάει παντού. Γεια σου, Χριστάρα μου, την καλησπέρα. Πάει με όλα, ξέρεις, σαν την Coca-Cola. Τα φιλιά μου, Χριστάρα. Ο Στέλιος, ο DJ της καρδιάς μας, ο 440, από τα κιτρινόμαυρα μάχημα βασιλικά, ο φίλος μου. Καλησπέρα, λέει, τι κάνεις. Τώρα, τι να σου πω. Έλα, πες το, λέει, επίτηδες το έκανες, λέει, να ανακοινωθεί αυτή την ώρα, λέει, ο Kill Bill. Μα δε αυτό, λέω, από την αρχή. Δεν ανακοινώθηκε, ρε φίλε, μισή ώρα πριν. Ενώ είχα κάνει τα ντύλια μου σαν κίτρινο μαύρο ντύλι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν μ' ακούσανε, μισή ώρα νωρίτερα, έχεις το κάνει. Τα φιλιά μου, γεια σου, κίτρινο μαύρο βασιλικά, γεια σου, ρε Στέλιο. Δεν φτάνει που έδωσα λεφτά. Με πουλήσανε, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται έτσι. Τι ώρα είναι, ρε παιδιά. 9 ντάγκα δείχνει το ρολογάκι. Θα πάω στην γραμμή που μόλις ήρθε, αλλά 2 λεπτά γιατί πρέπει να πάω στο διαφημιστικό αυστηρά. Παρακαλώ.
7: Γεια σου, Μάριον.
0: Γεια σου, Γιάννη.
7: Τι κάνεις.
0: Είμαι καλά, ρε νοσηλευτή μας. Τι κάνεις, φίλε μου.
7: Καλύτερα είμαστε.
0: Είσαι καλύτερα. Θέλω να σου πω πραγματικά ότι η σκέψη μου είναι μαζί σου, ξέρεις εσύ το λόγο.
7: Ξέρω, ξέρω, ναι.
0: Να είσαι καλά, εύχομαι. Έτσι.
7: Προσέχω τώρα τη μάνα μου, τι να κάνω.
0: Έτσι, να την προσέχεις τη γλυκούλα, να είναι γερή.
7: Ναι.
0: Πες μου, Ιωάννη μου, πες μου.
7: Ιστορία αντεπιτίθεται.
0: Έτσι. Έτσι, ρεπόρτερ του Βόλεϊ.
7: Να σου πω κάτι, αυτό τώρα έχει τελικό Ολυμπιακός Παθναϊκός.
0: Ναι.
7: Βλέπω να αργήσει πολύ να ξαναγίνει. Ετοιμαστείτε, παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού, αυτή τη ώρα ξεκινάει.
7: 9 η ώρα.
0: Α, τώρα 9 τώρα. Η ώρα ξεκινάει. Σιγά, τι να δούμε, δεν μα νοιάζει.
7: Ναι, θέλω να σου πω τώρα, ετοιμαστείτε.
0: Ναι, ρε. Σιγά, όριξε.
7: Δεν ξέρετε τι σας ξημερώνει.
0: Έτσι, έτσι.
7: Αύριο όλη στη συνέλευση Μάιον.
0: Ναι, και σήμερα πήγα, δεν ήταν κανείς, αύριο.
7: Ναι, αφού είχαν πει Πέμπτη θα γίνει.
0: Ναι.
7: Θα γίνει, ουσιαστικά θα μιλήσουν για το ανδρικό βόλεϊ για να γίνει επιτροπή για το ΤΑΠ.
0: Θα γίνει και αυτό και υπάρχει και, πώς το λένε, το 2 το νούμερο που μπορούμε να κάνουμε και ερωτήσεις.
7: Ναι,
0: δεν είναι μόνο για το βόλεϊ αύριο συνέλευση.
7: Όχι, και
0: μην
7: για
0: ακούω
7: το
0: χαζομάρες. Όχι από σένα, από όλους το ακούω. Είναι και για το βόλεϊ. Το ότι πρέπει να γίνει και αυτό.
7: Και επίσης, δεν ξέρω αν το είπες, αυτό που είπε ο Τάσος ο Μπακλατζής στην Νέα Εταιρεία.
0: Πες μου όμως λίγο, Ιωάννη μου, γιατί πρέπει να πάω σε διευθυνσίες.
7: Ναι, ναι,
0: μου,
7: ότι μπορεί να υπάρξει στο επόμενο διάστημα πρόταση για την παράρτηση. Μακάρι, λέω εγώ.
0: Το είπε ο Μπακλατζής ο Τάσος, αλήθεια.
7: Ναι, στην Νέα Εταιρεία.
0: Μακάρι, τι να πω. Μακάρι,
7: μακάρι. Μάριο,
0: να έρθουν όλα τα ευχάριστα μαζεμένα, τι
7: έτσι,
0: να πω.
7: Εννοείται, άιστη είσαι.
0: Έτσι, έτσι.
7: Καλή συνέχεια,
0: να σε καλά, Ιωάννη μου. Φιλιά πολλά και την αγάπη μου. Γεια σου, γεια σου, Γιάννη μου. Τσάου, γεια. Λοιπόν, παιδιά, είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Κιτρινό μαυροντήλι εκπομπή και ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα. Θα επανέλθω με τα μηνύματά σας και στο post αλλά και στο Viber. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα και σας περιμένει να φάτε τα καλύτερα και το παραδοσιακό σουβλάκι φυσικά του Αγίου Προδρόμου, μόνο στον Μπίλη. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε το δωράκι σας. Πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι, θα είμαστε εδώ παρέιτσα μέχρι τις 10. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μια προσφορά από το βραδυφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
12: GPS λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

θα βάλω σήμερα τη ροκιά, δεν γίνεται. 14 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου, επιστρέψαμε. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κιτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Μάριον Συριώ του πίσω από το μικρόφωνο. Μόνο αύριο θα κάνουμε μια γυρισιά. Αύριο το deal θα είναι 6 με 8 και όχι 8 με 10. Να πάμε στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ.

0: Igor. Πάρει ο αυτοκράτορας. Με το ωραίο κανάλι του Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρείτε αυτή την τραγουδάρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το logo. Μετά το καλωσόρισμα στον κύριο Σπανούλη. Και φυσικά στο Yellow Viper που γίνεται της Κακομήρογλου. Στο 6936-512-099 θα την παλέψω άσχημα να προλάβω να τα διαβάσω όλα, σας το υπόσχομαι.
1: Μόνο ο Άρης, για πάντα μαζί.
0: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-328-828. Αποκλειστικά και μόνο Αριανάρα σήμερα. Σας το λέω, μην έχω κανένα μυστήριο τηλέφωνο. Έφυγε με συνοπτικές διαδικασίες.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στο κεντρικό Μαυρόγειο πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο ελληνικότατο παραδοσιακό σουβλάκι. Μόνο στον Μπιλάκο. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία με δικό του πάρκινγκ. Λέγοντάς του ότι είστε από την Μάριον και από το γέλο, τσεπώνετε και το δωράκι σας από τον Μπίλι. Για να πάω λίγο γρήγορα στις γραμμές πριν ξεκινήσω και τα δικά σας τα μηνύματα. Περίπου μέχρι και μισή παρά 20 αυστηρά θα τις έχω.

0: Πάνε, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μα τους έλεγα εγώ και με έλεγες φτουφτού, μην το ματιάξουν και φτουφτού.
0: Και ακόμα κάνω φτουφτού, εγώ πάντα θα κάνω φτουφτού.
1: Έρχεται, σε λέω, ήρθε, μη μασάς τίποτα.
0: Εγώ θα κάνω φτουφτού γιατί η γλωσσοφαγιά, φίλε μου, με σουρανή.
1: Καλά, έτσι.
0: Άσε να κάνω εγώ και να φτύνω.
1: Κάνε, κάνε.
0: Άσε εγώ να φτύνω.
1: Κάνε δουλειές.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ήρθε ο γίγαντας και έπεται και συνέχεια, έτσι.
0: Αμήν.
1: Θα δούμε μεγάλα έργα, Μάριον.
0: Πρώτο Θεός.
1: Ναι. Πήγε το νερό στα βλάγκη, τώρα τελείωσε. Ο Σιάου ξεκίνησε το έργο του. Σε λέει τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Ορμάτι Μακεδονομάχη.
0: Έτσι.
1: Θα γίνει χαμός, θα γίνει. Του χρόνου θα δούμε μεγάλα πράγματα.
0: Άντε τώρα να δούμε.
1: Θα δούμε μεγάλα πράγματα.
0: Τώρα περιμένουμε και τις μεταγραφές σιγά σιγά, αφού ήρθε ο προπονητής. Ναι, να στρώσει, να χτίσει την ομάδα. Αυτό.
1: Θα έρθουν κανόνια τώρα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ για τους ψηρικάδες.
0: Ναι, όντως.
1: Θα δουν, γι' αυτό χαίρομαι. Εμείς τα έχουμε περάσει, τα έχουμε δει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κακό να τα ξαναδούμε, έτσι. Να τα ξαναβλέπουμε. Λοιπόν, και πιστεύω ότι λίγο ασυντόμως ο αυτοκράτορας θα κάτσει στο θρόνο του, πιστεύω πάλι.
0: Άντε να δούμε.
1: Έχετε αυτοκρατορία πάλι, μου φαίνεται.
0: Άντε να δούμε πάλι.
1: Ναι.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Καλά πράγματα έρχονται. Άντε, Μάριος, αφήνω
0: να σε καλά, εξιντάρι μου.
1: Φιλιά σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ονόματα σε όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Στον Αταριανά. Λοιπόν,
0: να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Και παντού και πάντα, νίκες παντού, είπαμε, έτσι, σε όλα τα τμήματα.
0: Σε όλο το σύλλογό μας. Σωστός.
1: Ακόμα και στο κουτσό.
0: Στο κυνηγητό. Άντε, γεια. Τσάω, εξιδάρι. Γεια. Τσάω. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα, Μαρία.
0: Καλό στον Αδωμίτσο.
2: Λοιπόν, θα είμαι αυτοαναφορικό σήμερα.
0: Οπα.
2: Γιατί αξίζω για την πάρτι μου. Ένα μήνα τώρα θα βγαίνω μόνο για την πάρτι μου. Λοιπόν, έβγαινα 3-4 μήνες.
0: Ναι.
2: Κάθε εκπομπή της είχα πάρει αμπάριζα από
0: ναι.
2: Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
0: Όντως, ναι.
2: Και έλεγα, Μάριον, πρέπει να εκτοξευθεί ο πύραυλος.
0: Έτσι.
2: Σπανούλη, βγαίνανε. Εγώ δεν κατακρίνω κανέναν. Βγαίναν, όχι με αυτό το πιτσιρικά πάλι με τη στραβή τη φωνή, ξανά τα ίδια, ξανά. Άσε μας ρε παλικάρι, δεν γίνονται αυτά που ζητάς. Να που γίνονται ρε παιδιά.
0: Να που γίνονται. Έγιναν τελικά.
2: Λοιπόν, είμαι πολύ... καλά, εντάξει, αυτή είναι κίνηση τρομερή τώρα, ό,τι και να πεις δεν υπάρχουν λόγια, έτσι. Αλλά τουλάχιστον ανεβάζουμε τον πύχη λίγο μόνοι μας, ρε παιδιά. Μην έχουμε πια τον Άρη πια, τον είχαμε συνηθίσει τόσο κομπάρσο πια.
0: Έτσι.
2: Κομπάρσο. Μάριον, μαζί τα λέγαμε, θυμάμαι τις εκπομπές μία προς μία.
0: Για πες.
2: Και συμφωνούσε και σου έλεγα το πλάνο πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα.
0: Ναι.
2: Και μου λέγανε ως αντίλογο, όχι, αργά το πάνε σταθερά βήμα-βήμα.
0: Ναι, αλλά εγώ συμφωνούσα.
2: Και σου λέω
0: θυμάσαι.
2: Γρήγορα και συμφωνούσες.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έτσι. Θα ζητήσω πνευματικά δικαιώματα από τον Οσαλή, είναι και προσωπική δικαίωση, ξέρεις, για τους Σπανούλη. Σε καμία 50 ώρες είχα αφιερώσει μόνο. Τώρα, αν βλέπεις, μια-δυο φορές τη εβδομάδα παίρνω τηλέφωνο.
0: Έτσι.
2: Τι να πω τώρα. Ότι ζητούσαμε Σπανούλη και λέγανε, όχι, μα γιατί δεν γίνεται. Να και γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, φτάνει, εντάξει, η ενότητα ωραία. Τώρα τι γίνεται.
0: Τώρα τι έγινε.
2: Στον Πέτρο. Μαζέψτε λεφτά για διαρκεία. Τι να πω τώρα.
0: Αυτό και αν δεν θα είναι φέτος. Τι νομίζεις.
2: Θυμάσαι, Μαρία, πριν
0: τι
2: κλείσω. Πριν κλείσω. Θυμάσαι που σου είχα φέρει Σπανούλη και ας έχει 1000 ευρώ το διαρκεία.
0: Ναι, θυμάμαι.
2: Να το είχα πει.
0: Θυμάμαι.
2: Και μου λες, όχι ρε Μίτσο τόσο.
0: 1000 δεν θα είναι, αλλά 500.
2: Μαρία, το προτιμώ. Να μείνω απ' έξω παρά, ας πούμε, να είχα την προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, άντε, καλή
0: ναι,
2: που πει, θα σε ακούσω.
0: Να σε καλά, ρε Μίτσο μου. Φιλιά πολλά, φίλε μου. Τσάω. Μην ακούσω, τα βγούνε σε λίγες μέρες τα διαρκείας. Μύρλα και γκρίνια, επειδή θα είναι ακριβά. Α, λίμονό σας. Σας το λέω εγώ, γιατί όταν ανεβαίνει κάτι, ανεβαίνουν όλα. Έτσι πάει. Πώς. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Μάριον.
0: Γεια σας.
3: Γίνε Άρης να γουστάρεις.
0: Βρε καλό στο να τον γίνει Άρης να γουστάρεις. Τι μου κάνεις.
3: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μόνο ένα πράγμα θα πω και κλείνω.
0: Ό,τι θέλεις, πες.
3: Από 72 χρονών σήμερα νιώθω 22.
0: Είδες βρε, είδες τι σου κάνει η Αριανάρα.
3: Είμαι τόσο χαρούμενος. Τι να σου πω να μου.
0: Καλά, σίγουρα. Ποιος δεν είναι, αλίμονο.
3: Λοιπόν, περιμένουμε και στο ποδόσφαιρο να πάνε όλα καλά.
0: Άντε να δούμε πρώτο Θεός.
3: Υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Αριανούς και χαρά και τίποτε άλλο.
0: Να σε καλά. Φιλιά πολλά.
3: Έγινε, Μάριο, υγεία. Καλό βράδυ, ε.

0: καλό βράδυ, yeah. Καλό βράδυ, τσάω, γεια.
1: Αυτοκράτορας, μια ζωή μαζί, στα εύκολα και στα βαριά. Κιτρινό...
0: Έτσι είμαστε κάποιοι ρομαντικοί. Στα εύκολα είμαστε εκεί, γελάμε, χαιρόμαστε. Στα βαριά όμως εκεί, 10 φορές. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Έλα εδώ, μεγάλε μου λεβέντη. Να ξανακάνουμε το τουρκό πισοχλέτη.
0: Βλαμμένο.
2: Ναι, για το τελικό με την εφεσπίση μιλάω τότε, αν το πρόλαβες.
0: Πώς, ναι.
2: Πιτσιρίκαμε.
0: Έτσι, να τα λέμε αυτά, σε παρακαλώ.
2: Ναι, που έχασε ο Ναουμόφσκι το καλάθι.
0: Σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, και βλέπω τώρα δημοσίευση Χάντζη.
0: Τι.
2: Σε άλλα νέα, σε μία περίπου ώρα αρχίζει συνεχτικός τελικός. Γάβρου και Πάζελου, οπότε δείτε το, γιατί ένας θεός ξέρει μετά πότε θα το ξαναδείτε.
0: Πριν το είπε ένας ακροατής αυτό. Ναι.
2: Για γάρα μου, τρελανέ μας.
0: Κιτρινά μαύρο φύγυρο.
2: Αντέχουμε,
0: δεν θα πιστεύετε.
2: Αντέχουμε για τα καλά, εδώ αντέξαμε στα δύσκολα, ρε.
0: Έτσι.
2: Μας έχει βγει η ψυχή τόσα χρόνια. Κοντέψαμε να πέσουμε που ήμασταν και που θα είμαστε. Δόξα τω Θεώ και τον Άρη, χίλια δόξα.
0: Έτσι, φίλε.
2: Και τα ίδια να γίνουν και στο ποδόσφαιρο και ακόμη καλύτερα.
0: Σε όλα τα τμήματα, αδερφούλη, παντού.
2: Σε όλα. Να ξεκινάμε, ξέρεις, από τα βασικά.
0: Ναι. Σταυροκοπιόμανε στην αρχή της εκπομπής για όλα. Έτσι ακριβώς.
2: Εμείς θα δεις. Κεριά, να ψάχνει. Βάμος, καλή συνέχεια.
0: Βάμος, βάμος, Κυριάκαρε. Άντε, βάμος, λέμε. Άντε, κίτρινο μαύρο φίλε. Εντάξει, ήμασταν που ήμασταν, λέει, αποχαζέψαμε. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Έλα, καλησπέρα, κορίτσι.
0: Καλώς το Χριστάρα.
3: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει, εδώ εσύ.
3: Εγώ?
0: Ναι.
3: Εγώ τι, εγώ σας τα είχα πει 3 μήνες πιο μπροστά. Το είπα ή δεν το είπα?
0: Κοίταξε, μου το πες, βεβαίως. Δεν το είχα γράψει χαζί τότε.
3: Ναι.
0: Έγραψα μόνο το 27-28 Μαΐου, ρε φίλε, που είχες πει για τον...
3: Μπαστή, ρε κορίτσι, ναι. Εγώ σου είχα πει, αν το θυμάσαι, ασχέτως άμα το γράψει όχι, ότι με το που έφυγε ο Βασίλης Σπανούλης από την Μονακό, σου λέω είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη κατά 80%. Και με λες τόσο πολύ, ρε. Με πήρανε για τρελό.
0: Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Σε μένα τα είπες, τα θυμάμαι.
3: Το ξέρω.
0: Έτσι.
3: Και με πήρανε για τρελό και με λες τόσο πολύ. Θέλω να πήρα ένα ποσοστό 20% γιατί λέω ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Επιλέξη. Λοιπόν, εγώ το ήξερα. Έχω την τύχη να λόγω εργασίας να γνωρίζω κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ πολύ μέσα στα πράγματα και μου το είπαν. Από εκεί και πέρα δεν είναι το θέμα αυτό. Εμείς χαιρετίζω τον 60, χαιρετίζω τον... Όλους τους στην ηλικία μας που είμαστε και το ζήσαμε.
0: Ναι.
3: Τη ζήσαμε την αυτοκρατορία. Ναι. Το Θανάση, όλους τους άλλα.
0: Τα φιλιά μου, λοιπόν, Θανάση.
3: Ναι, το ξαναζούμε εμείς. Η πλάκα είναι ότι θα το ζήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια τα δικά μας. Εγώ δεν έχει καμία σημασία για τον άλλον. Το ωραίο όμως είναι ότι την ίδια πίκρα που πήραν οι συνομήλικοί μου οι δίπλα, θα την ξαναπάρουν για δεύτερη φορά σε αυτό το μάτιο κόσμο.
0: Στο μάτιο
3: κόσμο. Και θα την πάρουν παρέα μαζί με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Γιατί δεν ξέρουν από εδώ και πέρα τι τους περιμένει και τι τους έρχεται.
0: Βασικά κάνει... όλη την Ελλάδα, έτσι, και την Ευρώπη, γιατί όχι. Να, ερχόμαστε που λέει, να το.
3: Ακριβώς. Στο σπόρο 24 που άκουσα τώρα σήμερα λίγο πριν φύγω.
0: Χριστάρα, μόνο αυτή... όσο πιο σύντομα θες, φίλε μου, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
3: Τίποτε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Είσαι ωραίος.
3: Ονόματα θα ακουστούν πολλά, πολλά μπορεί, κάποια από αυτά μπορεί να έρθουν, κάποια από αυτά μπορεί να μην έρθουν. Πάντως αυτοί που θα έρθουν θα μπουν οι βάσεις, θα είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Ναι.
3: Εμπιστοσύνη. Και κάτι ακόμα. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά θα ρίξει. Το budget σε είπα θα είναι 10 με 12 και επιβεβαιώνω.
0: Αφού έδωσε τέτοια λεφτά σε προπονητή, μόνο με ανεβασμένο budget. Έτσι, το είπα,
3: ναι,
0: πριν, αυτά είναι αλληλένθετα.
3: Ναι, κλείνοντας από το εξής, και δεν το έχει πει κανένας. Δεν είναι μόνο τα χρήματα και το budget, είναι και τι ανθρώποι θα σε πλαισιώσουν. Και
0: σωστό,
3: θέλω να σου πω το εξής, ότι με τους ανθρώπους που σε πλαισιώσανε, έφερε στο Σπανούλι, π.χ. Ζήσει.
0: Σωστός, έτσι είναι.
3: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Χωρίς Ζήσει δεν υπήρχε Σπανούλι.
0: Και χωρίς Φράγκα θα πω εγώ. Και χωρίς Ιάου.
3: Αν είχες Φράγκα και δεν είχες Ζήσει, Σπανούλι δεν έπαιρνες.
0: Τώρα το ολοκληρώσαμε. Έτσι. Έγινε, Χριστάρα μου, φιλιά.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλή δουλίτσα.
3: Αγάπη μου.
0: Επίσης, Χριστάρα μου, γεια. Επόμενη γραμμή, ορίστε.
4: Η Ελένη Λουκά είμαι, Μάριο.
0: Γεια σου, Ελένη Λουκά. Έχεις να μου πεις σήμερα τίποτα για την Αριανάρα, γιατί έχω εντελώς άλλο mood.
4: Ναι, άκου.
0: Ναι, για Άρη έχεις να μου πεις κάτι.
4: Για Άρη.
0: Για Άρη, λέω, έχεις να μου πεις κάτι σήμερα, γιατί έχω ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
4: Βρέ, σε καλαφούλη.
0: Εγώ δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Δεν γίνεται όμως σήμερα, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες.
4: Γιατί σήμερα τι
0: Δεν γίνεται, τι να σου κάνω τώρα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, love you. Φως του πολέμου, Άρης, ο αυτοκρα... Είπα και ελάλησα, να ακουγόμεθα, να τα λέμε 50 φορές τα για πράγματα. Στα εύκολα και στα βαρύ. Όταν λέμε κάτι, το λέμε μία φορά, άντε δύο, τέλος. Λοιπόν, και τι ώρα είναι, είπα μέχρι και μισή, γιατί έχω να διαβάσω εδώ την άρτα, κυρίες και κύριοι. Οπότε κλείνουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάω γρήγορα, σβέλτα, σβέλτα μιλάμε στο Viber, γιατί γίνεται χαμός. Καλώς τον τον Κυριάκο, 700. Μου στέλνει μία φωτογραφία που την έχω δει και εγώ στα social media, ο Γιάννης ο Αντοκούμπο. Όσοι άγγενα. Τέλεια. Κυριάκαρε, τα φιλιά μου, 700. Ο Θοδωρής από την Κιτρινόμαυρη Ξάνθη, ο 538. Καλησπέρα μας λέει. Τίποτα άλλο, καλησπέρα. Γεια σου Θοδωρή, Κιτρινόμαυρη Ξάνθη, φιλιά, καλησπέρα. Ο Τζόρτζο 030 από τον Κιτρινόμαυρο Εύωσμο. Γεια σου λέει Μάριον, ευχαριστούμε κύριε Μίλησιτς. Βάλατε κι εσείς, λέει, ένα λιθαράκι στις νέες χρυσές σελίδες του Αυτοκράτορα. Τεράστιε Βασίλη Σπανούλη, επέστρεψε στην ομάδα που αγάπησες μικρό παιδί. Έτσι. Πολύ ψαγμένο, λέει ο Τζόρτζ, το βιντεάκι της ΚΑΕ με τον πιτσιρικά μέσα στις λάσπες να φοράει τη φανέλα του Θεού, λέει, ανατρίχιασα. Πρόλαβα και το είδα, όπως έλεγα και πριν, φίλε Τζόρτζ. Το είδα έξω όταν ήμουνα στην γραμματεία περιμένοντας να μπω για εκπομπή. Πραγματικά τρομερό. Απίθανο. Τα φιλιά μου, Τζόρτζ. Ο Αποστόλης, ο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον, από το Κιτρινό. Κατά Κίτρινο γράφεις, εγώ Κιτρινόμαυρο θα λέω πάντα, Χορτιάτη. Πολύ τρέλα, λέει Παράνοια. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έτσι, Αποστόλη μου. Φιλιά στο Κιτρινόμαυρο Χορτιάτη μας. Βλέπω ξανά. Ναι, καλά λέει Μάριον, λέει ο Φάντομ. Εγώ λέει θα σου δώσω ένα 50 λέει, κάτω από το τραπέζι, λέει, και θα διαβάσεις, λέει, και άλλο μου μήνυμα και γελάει. Ο Άρης είναι η μόνη μου ανάπνο. Ναι, αλλά είναι το τελευταίο. Γεια σου, Φάντομ. Ο Σάκης, ο 491, στον 7ο ουρανό, λέει, αδέρφια. Την καλησπέρα μου, Σάκη. Έτσι. Κι αν είχε και 8ο. Και στον 8ο θα ήμασταν, αδερφούλη. Στα βαριά, κίτρινο μαρί σημαία, ψηλέ. Η γαριφαλιά μου, η 135. Γεια σου, λέει Μάριον, από τις κιτρινόμαυρες 40 εκκλησίες. Καλώς μας ήρθες, coach, λέει η γαριφαλιά, και ήρθε πάλι η ώρα να γίνεις αυτοκράτορας στη χώρα. Και στην Ευρώπη, θα πω εγώ, γαριφαλιά μου. Φιλούδια, γαριφαλιά, Ιωάννη. Τα φιλιά μου, παιδιά, Ιωάννη, γαριφαλιά. Μανώλη, 9.27, είσαι τρελοκομείο και εσύ ρε φίλε. Μάριον λέει καλησπέρα. Μεγάλη λέει προσέλευση στα αφημερεύοντα λέει νοσοκομεία της πόλης. Λέει, σημειώνεται λέει, αυτή τη στιγμή μας δίνει ρεπορτάζ ο φίλος ο Μανώλης, ο 9.27. Προέρχονται λέει με εγκεφαλικά, υπέρταση, καλέ γερό νανοκόσμο και έντονη δελειδησφορία. Οι γιατροί λέει δε σηκώνουν τα χέρια ψηλά γιατί δεν προλαβαίνουν λέει τα περιστατικά. Γερίνανε ο άνθρωπος, ο κόσμος όλος. Σπανουλοπυρετός λέει θεωρούν ότι είναι μια καινούργια επιδημία που ξεσπά. Ο αυτοκρατορικός. Ω, από τον Κιτρινόμαυρο Δρυμό είναι ο Μανώλης. Καλέ, από τη γειτονιά εκεί του χωριού μου, της καρδιάς μου, το Κιτρινόμαυρο Μελισσοχώρι. Τα φιλιά μας στο Κιτρινόμαυρο Δρυμό. Γεια σου Μανώλη. Έτσι, έτσι. Γεια σου Ντίνο. 961. Ο οποίος είναι χαρούμενος φυσικά, γελάει. Μάριον λέει Σπανούλης, λέει Χαραλαμπόπουλος. Και αν έρθει λέει και το Λιόπουλος, θα μεταφερθεί λέει του Αγίου, λέει Βασιλείου το καλοκαίρι. Ναι, θα πάει του Αγίου Βασιλείου το καλοκαίρι από την πρωτοχρονιά, φίλε μου. Τα φιλιά μου, Νικόλα. Ο Φράγκο που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο, καλησπέρα, λέει Μάριον Πεκτούρα. Μέχρι λέει που να με υπογράψει, λέει ο coach, δεν κοιμόμασταν. Τώρα λέει οι υπόλοιποι, λέει, που δεν ήρθαν, λέει, που δεν ήθελαν να έρθει, βλέπουν να μην κοιμούνται, λέει αυτοί. Σωστά. Πολύ άστα. Τα φιλιά μου, Φράγκο, και πάλι. Τα φιλιά μου, φίλε. Ο Πορτογιάννης από τον Κεντρινό Μαυροβόλο. Δεν βλέπω λίγο να κοιμόμαστε σήμερα. Έτσι. Ο Ιωάννης, ο 953. Γεια σου, λέει Μάριον. Μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ του Άρη μας. Έρχονται μέρες θριάμβων, λέει πάλι. Ήδη φήμες λένε ότι ο Παδί, λέει. 914. Μια άλλη ομάδα, εσμάν, της πόλης. Ψάχνουν, λέει, για καλούς, λέει, κουρίς.
5: Στο Βικελίδη σε κάθε γειτονιά. Είσαι η δική μα.
0: Αν θε, λέει, βάλε, λέει, δεν το διαβάζει, άλλο. Μου το έστειλε και ένα άλλο αδερφό εδώ μεταξύ για τη φαλάκρα που έλεγα. Τα σέβη μου στου ανθρώπου που έχουν φαλακρίτσα. Παπλήτω μου, γεια. Αν θε, λέει, βάλε, λέει, και τα αμερικάνικα, λέει, τη τεράστια μαρινέλα. Το τρανζίστορ εννοεί. Τα φιλιά μου, Ιωάννη. Αν προλάβω, sorry, Ιωάννη, γίνεται χαμό. Χίλια συγγνώμη. Έχω YouTube-άρει ό,τι είναι έτοιμο είναι, γιατί δεν έχω χρόνο ούτε να δείξω. Την καλησπέρα μου. Έτσι όπως τα γράφεις όλα και στο κόμμα συμφωνώ. Λοιπόν, θα αλλάξω ρεπερτόριο. Εντάξει, είναι τραγουδάρα το συγκεκριμένο, αλλά και αυτό εδώ επίσης είναι για αυτούς που αντέχουν ο τίτλος. Για αυτούς.
6: Είναι θρησκεία. Είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης, ο 550. Σιάω, δώσε εντολή να βγουν τα διαρκείας, λέει, αύριο, λέει, δεν μπορούμε άλλη υπομονή. Αντοχή. Την καλησπέρα μου, φίλε Αντώνη. Έρχεται κι αυτό, έρχεται.
1: Όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδα,
0: εμείς διαλέγαμε Θεό. Ο αδερφός του Ιωάννη, ο Αλέξανδρος, ο 342. Άντε λέει, Αριανάρα μου, πάμε γερά, λέει, με σπανούλι για μεγάλα πράγματα. Και τώρα λέει, πάμε για όσο το δυνατόν πολύ καλές μεταγραφές. Σπανούλης και Ζήσης ξέρουν, λέει, τι χρειάζεται η Αριανάρα μας. Και τρελαίνομαι, λέει, Άρη μου. Ρε, Διαμαντίδη, λέει. Άντε λέει, σε καμιά άλλη παραλία. Αλέξανδρος, έτσι. Δεν μπορούσα να τα διαβάσω όλα, συγγνώμη Αλέξανδρε μου, τι να σου κάνω.
1: Είμαστε δρόμος, κραυγή και φωτιά.
0: Η φωτογραφία με τον Τάτσον, αδρεφούλη, όλα τα λεφτά.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα του Άρη ξανά. Στην πόλη αυτή.
0: Μάριο, λέει, ο παδί, λέει, σε κατάσταση τρέλας, λέει, κάποιοι. Ψάχνουν, λέει, για κανένα ανοιχτό κουρίο.
1: Όταν οι άλλοι...
0: Άιντε, Αριανάρα μου, λέει, πάμε γερά και τρελά πράγματα, Αλέξανδρο. Στα φιλιά μου, Αλέξανδρε.
1: Πάνε οι αλήτες, οι επαναστάτες της γης. Οι καταραμένοι που νιώθουν.
0: Ο Άρτζι, ο 600, είναι μικρό το γήπεδο. Αυτό. Τα φιλιά μου, Άρτζι, την καλησπέρα μου. Πολύ μικρό. Χρόνια τώρα, όχι τώρα.

Την καλησπέρα μου, φίλε Νικόλα 264. Την καλησπέρα μου καταρχήν. Πες μια καλησπέρα, Μισχέ. Είσαι και δικό μας παιδί, ήσουν δηλαδή. Λέει τώρα εδώ πέρα ο Νικόλα στην άποψή του. Λέει, γιατί πρέπει λέει, ακόμα και στις χαρές μας να ασχολούμαστε λέει, με το αν θα πονέσουν λέει δίπλα. Ή Μαρτον, λέει ρε παιδιά. Ή Μαρτον, θα σου πω εγώ, Νικόλα. Καταρχήν δεν θέλω να σε ανησυχήσω και να σε αγχώσω με το μήνυμά σου, αλλά δεν θα μας δώσει κανένας ραπόρτο για το πώς θα χαρεί, το τι θα πει και το πώς θα εκφραστεί. Έτσι, να μην ανησυχήσουμε δηλαδή, να μην αγχωθούμε. Ούτε θα μας ρωτήσουν, νομίζω. Ας τον κόσμο βρε να εκφραστεί όπως γουστάρει. Σε πειράζει σένα. Καλησπέρα, Νικόλα. Πάτε λίγο και το χιούμορ στη ζωή σας. Δεν κάνει κακό. Ίσα ίσα. Θα είστε μόνιμα με ένα χαμόγελο, εφόσον λες ότι είμαστε χαρούμενοι και στις χαρές μας. Και πες μου τώρα εσύ ότι κατέβηκες από άλλον πλανήτη, ας πούμε, και δεν χαίρεσαι με το που θα σκάσουν κάποιοι. Ε, όχι μόνο δάφτη. Όχι μόνο δάφτη. Όλη η Ελλάδα έχει σκάσει, Νικόλα. Yeah. Γιατί να μην το πούμε. Μη σου πω κι όλη η Ευρώπη με τα sites που έβλεπα τι γράφανε. Έτσι, εντελώς μεταξύ μας, μιας και δεν μας ακούει και κανείς. Φιλιά, Νικόλα. Νιώμουν κι αυτές. Όταν η αλήθεια λέγανε ομάδα, εμείς διαλέγαμε. Άρης, Super 3, κυτρινό μαύρο, Heiligen House. Θα λέμε πως είμαστε ακόμα εδώ. 3-11. Άρη αγαπάνε οι αλήτες. Μου στέλνει εδώ το πότε. Ποτέ. Πότε, ποτέ. Κάτσε τώρα, θα σε μαλώσει και σένα ο Νικόλας, επειδή χαίρεσαι έτσι. Κάτσε να το βάλω λίγο, να τα ακούσουμε ρε φίλε, δεν θέλει.

Γεια σου Χριστάρα μου, γεια σου φιλαράκι μου, X44. Παράνοια, παράνοια, λέει ο Χριστάρας μου, μαζί σου Αριανάρα στα ουράνια. Γεια σου φίλε μου. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο 520, από την Κιτρινό Μαυρισιά της, τα Κοζάνης. Γεια σου ρε Τζίμι. Είδα, λέει, την ανακοίνωση, λέει, του Σπανούλη για 3 χρόνια. Τώρα χρειάζεται ενίσχυση με δυνατές μεταγραφές για να σηκώσουμε, λέει, το πρωτάθλημα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτρης από την Κιτρινό Μαυρισιά της, τα Κοζάνης. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, φίλε μου, έτσι. Τώρα περιμένουμε τις μεταγραφές, αυτό που έλεγα πριν. Αυτά έχουν σειρά, άλλωστε. Όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Ο Βασίλης, τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, 964, Μπιλάκο. Τι να σου πει, λέει η Ελένη. Ο Σπανούλης, λέει, είναι το έξω από εδώ. Δεν είναι, σήμερα δεν ήθελα να ακούσουμε τίποτα άλλο, να με συγχωρεί η αγαπημένη μου Ελένιο. Έχει άλλες εκπομπές. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερο. Ο φίλος ο Παντελής, ο 697, καλησπέρα, λέει Μάριο. Λένε, λέει, για έναν Γάλλο παίκτη, λέει, στην Αθήνα, ότι ήδη έχει κλείσει, μάλιστα είναι ο MVP, λέει, του EuroCup. Τι μου λες? Τι λες ρε φίλε? Να σε καλωσορίσω στην παρέα μου, πρώτη φορά σε βλέπω. Ήρθες για να μείνεις, Παντελή, την καλησπέρα μου. Τώρα θα ακουστούν από εδώ και πέρα. Κι άμα είναι αυτό που μου λες τώρα. Καλησπέρα, Παντελή. Είναι Άρης. Καλό στο να τον φίλο μου τον Μπάμπη. Έχουμε πάθει, λέει, τραλαλά, λέει, δεν είμαστε καλά. Σπανούλη, βάλε, λέει, τον αυτοκράτορα στο θρόνο του ξανά. Έκανε το πηματάκι του. Την καλησπέρα μου, λέει. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Την καλησπέρα μου, Μπάμπη. Πατέρες, παιδιά και γυναίκες μαθαίνουν. Αυτό να μην το ξεχνάμε, το Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Υπόθηκε σε πολύ πονεμένη μέρα, φίλε. Τα

0: πάτε. Έχω φρέσκο, κυρίες και κύριοι, φρέσκο άρθρο στο site μας yellowradio.gr. Κλείνει, λέει, τον Μοκόκα ο Άρης. Ο Χαμάν Αμάν αυτό είναι? Αυτό είναι που έλεγε πριν ο φίλος. Η πρώτη κίνηση, κυρίες και κύριοι, η πρώτη, ορίστε να, έτσι θέλω σε μένα να τα ανακοινώνετε αυτά. Η πρώτη κίνηση στην εποχή Σπανούλη έρχεται με τον MVP του φετινού EuroCup, Άνταμ Μοκόκα, κυρίες και κύριοι.
1: Τον κόσμο.
0: Ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην επισημοποίηση μιας σπουδαίας συμφωνίας με τον πρώην παίκτη της Μπουρκ, αλλά και την κυτρινόμαυρη ΚΑΕ, να βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης των τελευταίων λεπτομεριών για την επικύρωση του deal. Μόνο στο deal. Ο Άνταμ Μοκόκα με την Μπουρκ αγωνίστηκε σε 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, αλλά και το EuroCup, έχοντας 12,1 πόντους μέσω όρο, 4,6 rebound, 2,3 assist και ένα κλέψιμο σε 25,1 λεπτά συμμετοχής. Αυτό που με έλεγε πριν ο αδερφούλης, αδερφέ μου, τι βρετοί ακροατές είναι αυτοί, βρε. Μόλις λίγα λεπτά έχει που ανέβηκε στο site μας. Ο 27χρονος Γάλλος shooting guard κατέκτησε με τη γαλλική ομάδα το πολυπόθητο τρόπαιο, όντας μάλιστα ο MVP των τελικών της διοργάνωσης. Δεν είμαι καλά, σας παρακαλώ.
1: Κάποια πράγματα στη ζωή.
0: Θέλω τη μαμά μου. Ορίστε λοιπόν, η πρώτη κίνηση είναι γεγονός στην εποχή Σπανούλη. Ο MVP του φετινού EuroCup, Άνταμ Μοκόκα. Βρίσκονται ήδη σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη συμφωνία. Αυτό που έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δεν μας αξίζει αυτή η χαρά. Δεν μας αξίζει αυτή η χαρά.

εμείς διαλέγουμε Θεό. Ο φίλος ο Ιωάννης, ο 503, καλησπέρα λέει σε, σε όλους, έχω ένα όρομα, όραμα. Του χρόνου σηκώνουμε λέει το EuroCup. Κύπελο Ελλάδας και τελικό στο πρωτάθλημα. Εκεί λέει θα γίνει χαμός. Ο μεγάλος, καλησπέρα Ιωάννη μου. Όπως βλέπεις ήδη ξεκινήσαν οι ανακοινώσεις. Προβλέπεται ένα πάρα μα πάρα πολύ αισιόδοξο και χαρούμενο καλοκαίρι. Τουλάχιστον για τον μπασκετικό Άρη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο 203, πώς θα το χωνέψουν λέει πλέον λέγοντας ο προπονητής της εθνικής ομάδας είναι ο προπονητής του αυτοκράτορα. Να αρχίσουν λέει όμως σιγά σιγά να επιστρέφουν λέει στην πραγματικότητα. Καλησπέρα μας λέει και τα κυτρινό μαυρά μου φιλιά με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Τσέπωσε και εσύ μια καρδούλα, ωραία φωτογραφία. Έλα ρε. Ντύθηκες γαμπρός μέσα στο κλειάν της Βικελίδης. Καλέ παπιών ιστορίες. Κωνσταντίνε τα φιλιά μου. Και άμα δεν το χωνέψανε μερικοί, είπαμε, θα το χωνέψουν. Αφιλιά μου Κωνσταντίνε. Μαύρο και κυτρινό αίμα, και δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο 516, μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Πατέρες, παιδιά και 1914-2026. Σημαίνει. Το 2026 έχει ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο με το 1914. Τη χρονιά που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Μου στέλνει εδώ μια φωτογραφία ο Παναγιώτης. Ακούστε τώρα τι συνειρμό έχει κάνει ο φίλος. Και την ημερομηνία που ιδρύθηκε ο Άρης μας λέει, το 2026 θα είναι η χρονιά της αναγέννησης του συλλόγου. Έλα ρε, το ίδιο ημερολόγιο έχουμε μετά τότε. Εντάξει, είστε απίθανοι ρεπόρτερ. Παναγιώτη μου, τα σέβη μου, την καλησπέρα μου. Δεν υπάρχετε ρε φίλε. Ορίστε εδώ ο φίλος ο Στέλιος, ακόμα ένας ακροατής που με ενημερώνει για την πρώτη στα σκαριά μεταγραφή, ο 647. Πρώτη μεταγραφή λέει μπάσκετ, λέει Μοκόκα της Μπουρκ. Αυτό έλεγα πριν λίγο, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ, την καλησπέρα μου. Με τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δει. Επίσης και ο Φράγκο μου λέει, έκλεισε και ο Μοκόκα λέει Μάριον, θα μας τρελάνει λέει ο Σιάο. Το έλεγα πριν λίγο, τώρα θα το ξαναπώ. Μα πάλι αν γεννιόμουν για σένα ρε Άρη, θα... Ο DJ, ο Στέλιος, ρε εσύ Μάριον λέει, το ζούμε λέει αυτό ρε φίλε. Όντως το ζούμε φίλε. Κράτα ακόμα μια ώρα λέει εκπομπή, λέει μπας και σκάς και κάνεις, λέει Γιάννη στο τέλος. Δεν θέλει, ε. Είμαστε ακόμα εδώ. Το ζούμε φιλεράκι μου, το ζούμε. Πραγματικά. Ο φίλος μου ο Ντένις, ο 114 από την κυτρινό μαύρη Αμέρικα, από τη Φιλαδέλφια. Καλησπέρα λέει Μάριον. Πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Δεν θα τους χαρίσουμε λέει τίποτα. Τα όνειρά μας επιτέλους απελευθερώθηκαν. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες η Αμέρικα είναι εδώ speaking. Γεια σου φίλε Ντένις. Καλησπέρα φιλαράκι. Έτσι. Λοιπόν, δώστε μου λίγα λεπτά γιατί πρέπει να πάω να ανοίξω και κανέναν χριστιανό που είναι. Βλέπω εδώ τα μηνύματα.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.
1: Επειδή είδα τώρα μόλις λίγο και το κινητό μου, να ενημερώσω λίγο τα αδέρφια που στέλνετε στα προσωπικά μου social. Δεν ξέρω εάν προλάβω, να ξέρετε.
0: Θα τις απαρνιόμουν κι αυτές. Όταν οι άλλοι διαλέγανε.
1: Γι' αυτό σας λέω, όταν υπάρχει τόση κίνηση τις τέτοιες μέρες, καλό είναι να μην τα προτιμάτε τα προσωπικά μου τα social. Όχι τίποτα άλλο, γιατί είναι κρίμα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω. Λοιπόν, θα ξαναναφέρω λίγο την είδηση που μόλις έσκασε πριν λίγα λεπτά. Κλείνει τον Μοκόκα ο Άρης. Ο μπασκετικός μας ο Άρης, έτσι. Η πρώτη κίνηση λοιπόν στην εποχή Σπανούλη έρχεται με τον φετινό MVP του EuroCup, Άνταμ Μοκόκα. Ο Άρης, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην επισημοποίηση μιας σπουδαίας συμφωνίας με τον πρώην παίκτη της Μπουρκ. Ο Άρης μας, ο οποίος είναι σε διαδικασία συζήτησης των τελευταίων λεπτομεριών για την επικύρωση του deal.

Λοιπόν, και έφυγα σφαίρα να πάω και στο post, να δω λίγο τα δικά σας τα μηνύματα, αλλά να βάλω λίγο έτσι ένα τραγουδάκι από κάτω να παίζει ωραιότατο μπασκετικό. Η Βούλα μου η γλυκιά από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη, το κορίτσι μου. Στέλνει 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες και μία κόκκινη. Οι γυναίκες εν Άρη, τα φιλιά μου στις κοριτσάρες μου, επόμενη η Πόλα. Ο Άρης λέει, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, μου στέλνει μια φωτογραφία άρα με το σπανούλι να ανεβαίνει με την Μπέρτα. Και τι άλλο το στέμα. Γεια σου Πόλα, γεια σου Στέφο, γεια σου Αγγελούκο μου. Ο Στάθης. Ο γραμματέας. Γεια σου λέει Κίλμπος. Γεια σου παιδί μου. Δικό σας!

0: Morning Show.
1: Το κορίτσι μου, η Ήβη μου, αυτό λέει. Και πάμε για μεγάλα γούστα, λέει μαριονάκι της καρδιάς μας. Όνειρο, λέει η ζωή, η Ήβη μου, από την κυτρινόμαυρη Κατερίνη. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες η κοριτσάρα μου, στέλνοντας μια φωτογραφία άρα που λέει το μόνο καθήκον απέναντι στην ιστορία είναι να την ξαναγράψουμε. Γεια σου κοριτσάρα μου, γεια σου Ήβη, κυτρινόμαυρη Κατερίνη. She had a dream. Ο Σεραφείμ, Άιντελε Αριανάρα, καλώς ήρθες Βασίλης Πανούλη, υγεία και πολλές χαρές. Με Avatar, you are number one, ωραία λέει κάτι γλέντια. Γεια σου Σεραφείμ, και καλησπέρα μου αδερφούλη. Ο Πορτογιάννης, καλησπέρα λέει Μάριον, τρομερό λέει το βίντεο της ΚΑΕ με υπότι τον Σπανούλη. Έτσι Πορτογιάννη μου, κίτρινα μαύρε βόλε. Ο Βασίλης, και τώρα λέει, τι γίνεται λέει τώρα. Αναρωτιέται ο Βασίλης. Καλή εκπομπή Μάριον, με 6 κίτρινα μαύρες καρδούλες και στέλνει και φωτογραφία. Το welcome coach Βασίλης Πανούλης. Με τον νέο μας προπονητή φυσικά. Α, ακόμη μια γυναίκα ενάρη, η Λουκία. Καλή εκπομπή, λέει Θεάρα. Με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου, Λουκία μου. Τα φιλιά μου, κοριτσάρα. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου, ο Κωνσταντίνος ο Τσακίρης από την κυτρινόμαυρη Athens μου έστειλε μία κίτρινη καρδούλα. Και τα είπε όλα ο Κωνσταντίνος, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε μου, τα φιλιά μου στην κυτρινόμαυρη Athens. Ο Κωνσταντίνος ο Τσακίρης, το δικό μας το παιδί που ήταν εδώ στο πρωινό μας. Ακόμα λίγο θέλω νομίζω το Mini The Moocher, μετά θα μπει το τραγουδάκι λήξης. Ο Βασίλειος, άιντε λέει Αριανάρα. Γεια σου ρε Βασίλη. Το μαράκι και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα λέει, καλή εκπομπή. About the King of Sweden. Και ήρθε μαράκι μου, τα φιλιά μου, καλή ακρόαση. Ο Ιωάννης ο νοσηλευτής της καρδιάς μας. Γεια σου λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Με την πρόσληψη λέει του Σπανούλη, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Έτσι. Γεια σου Ιωάννη μου. Καλώς το και το κορίτσι μου, το μαράκι μου από τον κυτρινό μαύρο Εύωσμο. Kill Bill Volume 1. Με φωτογραφία άρα Σπανούλης. Γεια σου μαράκι μου γλυκό. Εν τω μεταξύ ο Σπανούλης κρατάει και ένα σπαθί έτσι. Το μαράκι, ναι λέει. Coach Σπανούλης και τα μυαλά στα κάγκελα. Με κυτρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου κοριτσάρα μου, γεια σου μαράκι μου. Ο Αντώνης μας λέει μόνο Άρης. Μόνο Άρης Αντουάν. Γεια σου τα φιλιά μου, πού χάθηκες και εσύ βρε. Ο φίλος ο Μανώλης, Μάριον λέει καλησπέρα και μου στέλνει, είναι ο Μανώλης που διάβασα πριν στο Viper, μου στέλνει το ίδιο μήνυμα εδώ και στο post για την προσέλευση στα νοσοκομεία από κάποιους τέλος πάντων, σημειώνεται λέει αυτή τη στιγμή. Τι απίσμε. Σπανουλοπυρετός λέει είναι αυτός, ο αυτοκρατορικός, ο Μέγας θα πω εγώ. Από τον κυτρινό μαύρο δρυμό ο Μανώλης, τα φιλιά μου Μανώλη. Καλέ, πότε κιόλας γέμισε εδώ, θα με τρελάνετε ρε φίλε. Δεν δωροδοκούμε φάντομ, όχι. Ο Βασίλης, με ρωτάνε λέει γιατί δακρύζω. Άντε λέει να καταλάβουν. Και γελάει ο Βασίλης. Πού να καταλάβουν, ποιος να καταλάβει Βασίλη. Καλώς ήταν και τον Λιάκο, 628. Από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη, καλησπέρα λέει Μάριον. Από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη Ηλίας, δες λίγο τι έγραψες Ηλία. Κέντρο μαύρο φορτιάτη. Ναι, έτσι. Θέλω να βάλεις λέει ένα τραγουδάκι, λέει τη Μερκούρη, λέει πάμε για άλλα για καλύτερα αφιερωμένο στην Αριανάρα μας. Ηλία μου, sorry, σήμερα δεν εκτελώ παραγγελίες, δεν προλαβαίνω. Ούτε τη λέξη δεν προλαβαίνω να πω. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να έχω διαβάσει μέχρι στιγμής σε 100 μηνύματα. Την καλησπέρα μου Λιάκο, τα κρουστά της καρδιάς μας στο κυτρινό μαύρο χορτιάτι. Κρατήστε τα τραγούδια που θέλετε για το Παρασκευόβραδο. Η Βούλα η γλυκιά μου, η 9-12, επίσης από το κεντρικό Μαυροχορτιάτη. Καλησπέρα, λέει. Πρόλαβα. Δεν πειράζει. Να κάνεις, λέει, ιδιαίτερα και να χτυπάς συνέχεια, λέει, το κινητό. Λέω, έγινε πόλεμος, λέει η Βούλα. Τις προηγούμενες μέρες να ρωτάνε μαμάδες. Αλήθεια, θα πάρουμε σπανούλι. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, λέει η Βούλα. Εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι η δύναμη και η άβρα θα παρασύρει και τα άλλα τμήματα. Δεν ζητώ, λέει, τίποτα. Εγώ έβαλα το τρανζίστορ. Μετά, λέει, σαν το Χάτζι, θα βάλω τέρματα παράπονα. Έστειλα, λέει, αργά. Τώρα τελείωσα. Εμείς, λέει, όταν δεν προλαβαίνουμε, βλέπουμε, λέει, εκπομπές YouTube. Ρε, όχι ο Νανούκ, λέει, από το Ματσουπίτσου, λέει, θα πάρουν. Λέει η φίλη μου, η γλυκιά μου η Βούλα από τον κυτρινό μαύρο Χορτιάτη, και θα βάλω λίγο το τραγουδάκι Λήξεις να παίζει. Γιατί βλέπω ότι είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Ποιος να νούκρε, Βούλα. Από το Μάτσου Πίτσου θα στείλουν και θα πάρουν τηλέφωνο. Είσαι σωστή. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου. Στο κεντρινό μαύρο Χορτιάτη, παιδιά, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Να προλάβω να διαβάσω. Είναι κρίμα. Λέει ο φίλος μου ο Άρτζιλ, όχι μόνο το site, λέει, αλλά και το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο κάνει διακοπές. Πώς να μην κάνει διακοπές, χαμός γίνεται. Έπεσαν όλα τα συστήματα σήμερα, ρε Σιάρτζι. Τι να πεις. Ο Θοδωρής από την Κιτρινό Μαύρη Ξάνθη, πες μου, λέει, τον τίτλο, λέει, από το τραγούδι που έπαιζες πριν. Το Άρη αγαπάνε οι αλήτες που λέει, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πας στο YouTube και θα YouTube-άρεις, αγαπημένη Κιτρινό Μαύρη Ξάνθη, για αυτούς που αντέχουν. Άρης. Στα ελληνικά και στο έβγαλε. Τραγουδάρα, έτσι. Έτσι. Ο φίλος ο Παγανώτης, ο 201, καλησπέρα, λέει, Μάριον, τρελαίνομαι. Γύρισα για 10 λεπτά, διάβασα το post, ξαναγέμισε οθόνη. Τρελοκομεία. Γεια σου, Παγανώτη μου, καλησπέρα, φιλαράκι μου. Τρέλα. Ο φίλος ο Τζόρτζο, 449. Καλησπέρα μας, λέει, από την Κιτρινό Μαύρη Athens. Άρη γλυκιά μου, λέει, ομάδα μεγάλη. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Καλησπέρα στην Κιτρινό Μαύρη Αθήνα μας. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο, ο 593, που μου στέλνει μια φωτογραφία με το σπανούλι ντυμένο πάπα και από πίσω κίτρινος καπνός. Βγήκε ο καπνός. Σε μας δεν είναι λευκός, είναι κίτρινος. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Αλήθεια, Λιάκο. Η Βούλα, λέει, είναι ξαδερφούλα μου, λέει, Μάριον. Αλήθεια. Καλεβούλα, με τον Λιάκο είστε ξαδέρφια, με τα κρουστά μας. Κοίτα να δεις. Χρόνια, ακροάτρια. Στέφο, κυτρινό μαύρη λευκάδα, έρχομαι μισό. Λιάκο, χρόνια είναι η Βούλα ακροάτρια. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Ο Στέφ, ο ερωτικός μετανάστης στην κυτρινόμαυρη λευκάδα. Ήρθα κι εγώ, λέει, ευτυχισμένος. Με 6 κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, ρε Στέφο, φίλε. Στην κυτρινόμαυρη λευκάδα μας. Θα σε κάνουμε να πιείς, λέει, 10 λίτρα νερό σήμερα. Και μου στέλνει μια κυρία που κατεβάζει ένα 5 λίτρο. Και ψέματα δεν λες, Μάκη, φάντομαι. Εννοείται ότι δεν πρόλαβα τα προσωπικά μου, σας το λέω, μη τα προτιμάτε, δεν μ' ακούτε, εκεί. Πάω να κάνω λίγο ένα refresh στο post, μήπως άφησα κάποιον. Σας είπα και, και το τελευταίο ωραίο νέο, έτσι, να το ξαναπούμε λίγο άλλη μία. Πριν φύγουμε, να δώσουμε σκυτάλι στον Φώτη Αναστασιάδη. Στους οδηγούς κεντρικού μαύρης επιβίωσης, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα σας κρατήσουν συντροφιά για το επόμενο δίωρο. Κλείνει, λοιπόν, το Μοκόκα ο Άρης μας. Η πρώτη κίνηση στην εποχή σπανούλη έρχεται με τον MVP του φετινού EuroCup, Άνταμ Μοκόκα. Ο Άρης μας είναι πολύ κοντά στην επισημοποίηση μιας σπουδαίας συμφωνίας με τον πρώην παίκτη της Μπουργκ, και φυσικά η κεντρικό μαύρη ΚΑΕ μας, η Αριανάρα μας, βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης των τελευταίων λεπτομεριών για την επικύρωση του deal. Άντε με το καλό, λέμε, να ξεκινάνε οι ανακοινώσεις.

0: πάρα πολύ ωραία, είμαι κόμπλε. Είναι ήδη και 59. Έρχεται Χριστάρα μου, έρχεται. Μοκόκαλε και μόκο όλοι. Έρχεται λέει με δρασκελιές. Δεν θα σταματήσετε να στέλνετε ποτέ, ποτέ. Καλώς στον κύριο Ερίκο 923 από την Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Μάριο Νοστάθης λέει ότι είσαι λέει boss. Ψάξε λέει μήπως λέει έχεις, τι έχω. Έχεις λέει συγγένεια λέει με τον Robert Boss στην Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη. Ποιος να ξέρει κύριε Ρίκο μου. Έχει πολλά εργοστάσια λέει και να τον πεις να πάρει τον Άρη. Να τον πω ναι. Τα φιλιά μου κύριε Ρίκο, Κιτρινόμαυρη Στουτγκάρδη μας. Αυτό ήταν λοιπόν 22, 10 τάγκα. Το ορολογάκι μου. Ουι τι εκπομπή και σήμερα. Ωραία πράγματα, ευχάριστα. Τώρα πάω να πιω 15 λίτρα νερό. Ντούρου, ντούρου, ντούρου, ντούρου. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα ακόμα ένα μάχημο κιτρινό. Πραγματικά σήμερα κι αν ήταν μάχημο, κιτρινό μαύρο ντύλι λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου, τις προηγούμενες 2 ώρες ήμουν πίσω από το μικρόφωνο. Κιτρινό μαύρο ντύλι, η εκπομπή που ακούμε κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10 το βράδυ. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, έχουμε μία αλλαγή στην ώρα, αντί για τις 8 θα έρθω 6 με 8 το απόγευμα για να πάω στη συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ Άρη, όπου πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, τουλάχιστον όσοι μπορούμε. Τα ευκόλους εννοούμενα, αυτά που θα έπρεπε κανονικά να παραλείπονται, ναι. Αδέρφια. Άντε, αύριο στις 6 λοιπόν το κιτρινό μαύρο ντύλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή σας σήμερα. Ο κακός ο χαμός. Να με συγχωρέσουν τα αδέρφια που έχουν στείλει μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Συγγνώμη που δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Χίλια συγγνώμη. Αλλά όπως βλέπετε 2 ώρες διάβαζα μηνύματα από τα δικά μας εδώ της εκπομπής, στο Yellow Viper και στο post. Χορηγός εκπομπής, θα τον ευχαριστήσω. Είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι. Μόνο στον Άγιο Πρόδρομο στον Πυλάκο. Ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ όλους. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαρούμενο επιτέλους. Και ένα ωραίο ξημέρωμα. Και τα καλύτερα έρχονται, αδέρφια μου. Φιλούμπες, φιλούμπες. Ξέχασα κάτι, όχι. Τα λέμε αύριο στις 6. Μη σοβαρευτείτε ποτέ, τα λέω εγώ. Φωνάζω η γυναίκα τώρα εδώ 7 χρόνια. 7,5, πόσα είναι. Είναι πολύ μεγάλη παγίδα, να το βρε. Χαρείτε βρε όπως θέλετε. Μην δίνετε ραπόρτα για το πώς θα χαρείτε. Τσάω.
1: Πόσο θα ζω, χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Yellow Radio 107. Ακούτε τους οδηγούς και την όμορφη επιβίωση. Πίσω από το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Νίκος Λαδόπουλος. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Επανήλθαμε. Για να δώσω λίγο. Και ξαναμείνω λίγο.
2: Καλησπέρα, Φώτη.
0: Ωραία, τώρα.
2: Τέλεια. Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, κόσμο.
0: Δεν πέρασε ψημάριο, όχι κάτω από εκεί, κάτω από εδώ. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά.
0: Το βασικό.
2: Είμαι καλά.
0: Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες κάναμε Τρίτη, οπότε
2: ναι.
0: Και δεν μπόρεσες να
2: ναι.
0: Βοηθήσεις με την παρουσία σου. Μου έλειψες.
2: Και εμένα πολύ.
0: Το έλεγα και στον κόσμο να το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Τι μια φορά ήσουν να μπορούσες να το ακούσεις. Ξέρετε, ήσουν στην Θεσσαλονίκη και τις δύο φορές. Το σκεφτώ εγώ. Αλλά εγώ δεν γνώριζα ότι ήσουν τη μία.
2: Ναι.
0: Οπότε την δεύτερη που γνώριζα ότι δεν ήσουν, και λέω δεν θα ακούσει, είπα και πιο ωραία. Και άλλα πιο ωραία πράγματα.
2: Κατάλαβα.
0: Αλλά εντάξει, δεν θα τα πω, θα πω κινήσεις.
2: Εντάξει.
0: Αντραπώ κι εγώ να πω. Κλείνουμε σε ένα μήνα 6 χρόνια ζωή σαν εκπομπή.
2: Mm.
0: Εσύ κοντεύεις. Πόσο είναι. Πότε ξεκίνησε τον Νοέμβριο, νομίζω.
2: Πότε
0: ή νωρίτερα.
2: Καλοκαίρι μιλούσαμε.
0: Νομίζω είχαμε ξεκινήσει, όχι όταν ξεκίνησε χρονιά. Λίγο πιο μετά, ή Οκτώβρη.

0: φαίνεται ότι είναι ακραία διαφορά του. Για την ακρίβεια, να το θέσω αλλιώς. Κάθε άλμα που κάνουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Γιατί η πρώτη χρονιά του Ritter Siao, okay, μπορεί να μην ήταν σε κομμάτι budget τόσο μεγάλη. Mm-hmm. Ο Άρης κινήθηκε. Βασικά για την ακρίβεια διπλασία στο budget, όπως και να έχει. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα πήγε στα δύο και. Ναι. Οπότε μπορεί να πει ότι πάλι ήταν ένα μεγάλο άλμα. Αλλά ήταν κυρίως το γύρω-γύρω, το εξαγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Αυτό που χτιζότανε για να έρθουμε στη σημερινή ημέρα.
1: Έκλεισε και το θέμα των χρεών.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Βασικά η βάση. Η πιο σταθερή βάση που έβαλε είναι αυτό.
0: Ναι. Ισχύει. Τώρα από εκεί και πέρα. Θα αφήσουμε να περάσει λίγη ωρίτσα μέσα στην εκπομπή. Θα πάμε λίγο ένα μέτωπο από το τελικό Champions League.
1: Πέρα
0: από επίσης η ομάδα σου, πρέπει να πάμε μια βόλτα και από εκεί. Γιατί θα έχουμε και δεύτερο ημίχρονο με Κωνσταντίνο Θαμτσουκάκη. Από το μεσημέρι, Δημήτρης Σανλής και Χρήστος Γκάλης περιμένουν και αυτοί να ακούσουν τον Δημήτρη Θαμτσουκάκη. Τον προανήγγυλαν, πιο πολύ από εμάς, προφανώς, για εμάς θα αλλά εμείς θα δώσουμε έτσι μια παράταση. Θα είμαστε το ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα πριν το Κωνσταντίνο που θα πει τα ουσιώδη. Εντάξει, θα κάνουμε και εμείς το σχολείο μας για την κουβέντα μας πριν βγει ο Κωνσταντίνος. Κλείνουμε στην πρώτη ώρα. Αλλά πάμε λίγο να δούμε τι είχαμε στον τελικό.
1: Είχαμε ένα πολύ βαρετό παιχνίδι. Μια κακή προσέγγιση. Θα πω εγώ από... Νομίζω ότι η Arsenal, θα μιλήσω πιο πολύ για την Arsenal γιατί αυτή υποστηρίζω και αυτή παρακολουθώ. Νομίζω ότι φοβήθηκε λίγο παραπάνω, τώρα τι λέω έτσι, σε τελικό Champions League. Έχει την ποιότητα και την ικανότητα να χτυπήσει το μάτς διαφορετικά. Νομίζω ότι ήταν ευχή και κατάρα το γρήγορο γκολ. Δεν πιστεύω ότι θα πήγαινε το μάτς έτσι αν δεν είχε σκοράρει τόσο νωρίς.
0: Ναι, ισχύει, μεγάλη αλήθεια.
1: Φάνηκε κιόλας σε περιπτώσεις που, λίγες μεν, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε στην αντεπίθεση Arsenal και πίστευες ότι θα σκοράρει, δηλαδή είχε κλασικές ευκαιρίες.
0: Είχε δύο μεγάλες το μάτς πέρα από τον γκολ.
1: Ναι, βρήκε δηλαδή τον τρόπο. Πιστεύω ότι αν προσπαθούσε να κάνει παιχνίδι θα έβρισκε και άλλες ευκαιρίες. Θα πήγαινε το μάτς πιο πολύ στη φάση παρά στο απλά να περιμένει τον αντίπαλο.
0: Το ακούω αυτό που λες. Βοήθησε και δεν βοήθησε την Arsenal το ότι τόσο νωρίς το μάτς είχε τον γκολ.
1: Ναι, είναι ευχή και κατάρα αυτό το γκολ.
0: Καθώς την έκλεισε το καβούκι της, παρόλα αυτά είχε αυτό που ήθελε.
1: Ναι.
0: Αυτό που της έφτανε ουσιαστικά για να πάρει το μάτς. Απλά το είχε πάρα πολύ νωρίς
1: ναι.
0: Και έπρεπε να παίζει για έναν αγώνα άμυνα. Είναι πάρα πολύ να παίζει για έναν αγώνα άμυνα. Ακόμα κι αν είσαι η Ίντερ του Μουρίνιο. Τώρα σκεφτόμουν ομάδες και ήταν όλους του Μουρίνιο. Η Πόρτο του Μουρίνιο. Εντάξει, δεν μπορώ από Ρεάλ του Μουρίνιο.
1: Όχι,
0: εντάξει. Η Τσέλς του Μουρίνιο. Γενικά, άμα είσαι ομάδα που ξέρεις να παίζεις πολύ καλά άμυνα. Νομίζω η μοναδική φορά που επαληθεύτηκε αυτό στο 100% ήταν εκείνο το Ίντερ Μπαρτσελόνα που πήγε και κρίστηκε ο Μουρίνιο και το Τσέλσι.
1: Ναι.
0: Που στην αντεπίθεση με τον Φερνάντο Τόρες, ναι. Ένα γκολ. Απλά και στις δύο περιπτώσεις, και της Ίντερ και της Τσέλσι, δεν μπήκε νωρίς τον γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μπήκε πάρα πολύ νωρίς.
1: Αυτό, δηλαδή αν το γκολ έμπαινε ας πούμε στο 40 ή στο 50 εκεί δεν θα υπήρχε επιστροφή γιατί όντως έδειξε σε όλο το παιχνίδι ότι αμήνεται φοβερά αυτή η ομάδα.
0: Θα έπρεπε να φοβηθεί τόσο πολύ αυτήν την Paris Germain.
1: Για μένα όχι. Δεν, αν βάλεις τους παίκτες και τους κοντράρεις και πεις σε ποια θέση είναι καλύτερη η Παρή με βάση την φετινή χρονιά ελάχιστες θέσεις θα πω ότι ίσως υπερτερούσε.
0: Νομίζω extreme και αμυντικό χαφ για μένα
1: και στα back θα έλεγα ίσως. Εντάξει, ο Μέντες είναι πολύ,
0: ναι, είναι πολύ,
1: πολύ
0: καλά,
1: επιθετικό γενής.
0: Ναι, εντάξει, okay, δεν παίζει και με και Arsenal τόσο με τα back, όπως παίζει ο Μέντες και ο... πώς λέγεται το back, κόλλησα τώρα.
1: Τι σπαρεί.
0: Ναι, και αυτός, εντάξει.

0: Κι εγώ κόλλησα.
1: Έλα. Τόσο μόνο. Θάμας Ερ.
0: Ναι, στην πορεία.
1: Πορτογάλος. Όχι, από τη μία Πορτογάλος, ναι. Ο Νούνο Μέντες από τα αριστερά και από τα δεξιά. Το βλέπουμε μπροστά μας και αυτό το μάτσο, τίποτα άλλο.
0: Δεν μου έρχεται εικόνα καθόλου παίκτης. Για βοήθεια.
1: Εντάξει, δεν ήθελα
0: βοήθεια από το...
1: να φτάσουμε εκεί, αλλά ας είναι την άκρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η τεχνολογία βοηθάει.
1: Ναι, βέβαια. Κυρία, θα το να πω. Το δεξί. Α, ο Χακίμι, πριν πω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πριν πω. Ο Χακίμι, εντάξει, τρομερός.
0: Ναι. Εντάξει, τα μπακ δηλαδή περτερεί φαίνεται υπάρχει.
1: Πάμε να βάλουμε και τον κόσμο μέσα. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα Λόρενια. Δεν μας πει με σφυρί του Θόρ. Ψυχολογία. Έτσι και η διάθεση. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Ο Αλέξανδρος λέει στο ένας με έναν υπάρχει τεράστια διαφορά. Η Παρή είναι πολύ καλύτερη. Το δώσο παίζει η Παρή σε άλλο επίπεδο. Η Άρσεν είναι για γέλια. Τι έχεις να αντιπάρει.
0: Εντάξει, τώρα να λέμε για γέλια μια ομάδα που πήρε την Premier League. Έφτασε τελικό Champions League ITT και έχασε ITT. Δηλαδή δεν έχασε ούτε στον τελικό. Στα πέναλτι έχασε. Εντάξει, καταλαβαίνω πού το πηγαίνει ο ακροατής μας, αλλά δεν είναι γεγεγεγεγεγεγε, όχι, δεν είναι, ούτε αστεία είναι. Είναι μια τρομερή ομάδα, η οποία έφτασε στο πίκ της.
1: Ναι, εντάξει, έκανε overachieved στη χρονιά.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια.
1: Πήγε παραπάνω από ότι θα περίμεναν, έστω και έτσι, και η πιο...
0: Εντάξει, δεν περίμενε κανείς να πάει τελικό Champions League, αλήθεια είναι αυτή. Ότι ναι. Θα διεκδικούσε Premier League το κάνει εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Αλλά για τελικό Champions League δεν νομίζω ότι ήταν στόχος. Ήταν όσο πιο ψηλά μπορεί να πάει, ας πούμε.
1: Μετά τον Κότσε έπαιξε μόνο άμυνα ο Αλέξανδρος. Ναι, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε ότι...
1: αυτό είχε αποφασίσει να κάνει στο μάτς. Βγήκε πολύ νωρίς τον goal που έψαχνε ένα τέτοιο για να παίξει μετά άμυνα. Αυτό ήταν η προσέγγιση που θα είχε στο μάτς. Το ξέρα. Α, έτσι έχουμε και γραμμούλα. Αφού έχουμε την ευχαίρεια, ας την πάρουμε.
0: Βέβαια.
1: Καλησπέρα. Είχαμε γραμμούλα. Αυτό μπορεί να ξαναπάρει ο φίλος αν θέλει. Πολύ ευχαριστώ να τον ακούσουμε. Οπότε, ναι, έπεσε στην παγίδα της Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε ότι έπεσε στο λάγκο που έσκαψε η ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, γιατί ξέρεις τι, πιστεύω ότι αν δεν έβαζε τον γκολ, πάλι αυτό ο κόσμο θα υπηρετούσε. Πάλι, δηλαδή,
0: ναι, αλλά θα είχε και ένα πλάνο, ένα στόχο να βάλει ένα γκολ. Χωρίς να βάλεις γκολ δεν κερδίζεις.
1: Α, έτσι πάει συνήθως.
0: Έτσι πάει, ναι. Μόνο να βάλουν αυτόν τον γκολ.
1: Πώς τα μπερδεύουμε. Ο Άρη φέτος κάποια παιχνίδια τα κέρδισε επειδή είχε αυτό.
0: Ναι, ήταν
1: ο τρίτος γκολ.
0: Ο τρίτος,
1: ναι. Γιατί ο Ράσιτς έβαλε ακόμα ένα και.
0: Κοιτάξτε.
1: Τον έπιασε, ναι, στα να πάνε. Μην μπλέξεις. Τέλος πάντων. Φτάνουν ωραία πράγματα να γίνονται. Για εμάς τους ουδέτερους που παρακολουθήσαμε τον τελικό, η αίσθηση εμένα που μ' άφησε ήταν αυτό που σου είπα ακριβώς. Το είχαμε παίξει στοίχημα. Είχαμε βάλει κάποια στοιχηματάκια να βλέπουμε όχι κόρ, όχι κάρτες, όχι τέτοια. Εγώ τώρα εδώ με τους ανέβους από τη δουλειά, είχαμε βάλει με τη διευθυντή εκεί πέρα ένα στοίχημα ωραίο και έναν συνάδελφο. Μας πλήρωσε και ξέρεις τι μας πλήρωσε.
0: Τι?
1: Η κάρτα της Paris Germain. Ξέρεις πόσες είχε?
0: Μία.
1: Ξέρεις πότε βγήκε?
0: Λίγο πριν τη λήξη.
1: 94 ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έβγαινε να την πείτε σε ο παίκτης Άρσεναλ και φοράει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τράβο τον ρίξ, τώρα κάτω και τον έριξε. Και, εντάξει, είχαμε κάρτα. Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Πάντως, επειδή τα λέγαμε και πριν με το Φώτη, ήταν να παρευρεθώ κι εγώ σε αυτό το τελικό. Εν τέλει, κάτι έγινε, δεν καταφέραμε να πάμε. Έμαθα όμως ότι ήταν ένας από τους πιο καλά οργανωμένους τελικούς Champions League ever. Δηλαδή κύλησαν όλα πέρα από τα εντάξει, επεισόδια που ήταν αναμενόμενο να γίνουν στο τέλος από τους Παριζιάνους.
1: Ναι.
0: Κύλησαν όλα εξαιρετικά επαγγελματικά.
1: Μπράβο.
0: Και έχει μείνει αυτό, ας πούμε, στην ιστορία ότι είναι από τους πιο καλοσχεδιασμένους και πιο οργανωμένους τελικούς.
1: Τώρα γράφει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος για να πούμε κάτι για να παίξει και ο Αλέξανδρος να παίξει τα
0: ναι.
1: Για Μουντιάλ. Έχουμε πει, έχουμε υποσχεθεί
0: ναι.
1: Ότι θα γίνει την επόμενη Τετάρτη. είχαμε πει ότι την τελευταία εκπομπή πριν την αρχή του Μουντιάλ, έτσι, ξεκινάει το επόμενο, δεν μόνο Δευτέρα, νομίζω, 11 του μηνός, αν κάνω λάθος, λοιπόν, εδώ πότε πέφτει τη Δευτέρα, το 11. Όχι, την επόμενη Πέμπτη, 11 δεν ξεκινάει, νομίζω.
0: Δεν πέφτει 11. Πέμπτη 11.
1: Ναι, δεν θυμάμαι, μου είχε μείνει το 11, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
0: Πέμπτη, το θυμάμαι εγώ.
1: Παρόλα αυτά, ορίστε, Τετάρτη, ναι, ναι.
0: Ορίστε.
1: Έχουμε σε εκπομπή, ακριβώς...
0: Πέφτει αυλαία.
1: Με το δικό μας εδώ πέρα το έναυσμα, να παίξετε τα θύματά σας. Θα είναι εκπομπή για να...
0: Σχεδιασμένη για το Μουντιάλ.
1: Καλώς ορίσουμε, ναι, το Μουντιάλ, ναι, ναι. Έτσι. Την είχαμε κάνει έτσι και εν τέλει βολεύει και...
0: Θα κάνουμε τελετή έναρξης.
1: Ωραία, ωραία. Οπότε με το καλό, Αλέξανδρε, αν έχεις την ευχαίρεια να συντονιστείς την επόμενη Τετάρτη σε αυτή την όρθια εκπομπή, πολύ ευχαρίστως να σε βοηθήσουμε.
0: Θα συζητήσουμε για τα roster, για τις ομάδες.
1: Έχει πράγμα πολύ.
0: Για τις εμφανίσεις.
1: Έχει.
0: Για τους ομίλους. Για τις προβλέψεις. Έχουμε μέλλον.
1: Να θα είμαστε να το συζητάμε.
0: Πρώτο Θεός.
1: Πάντα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για...
0: Για Arsenal και Παρί. Εντάξει. Δεν έχει και πολλά να πεις για αυτό το παιχνίδι. Βλέπω όμως ότι αν κρίνω από το βλέμμα του Ράις, mm-hmm, τα πράγματα του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Το λες.
0: It's not done, όπως είπε.
1: Για δούμε. Το πιστεύεις?
0: Ναι, βέβαια. Βλέπω το πλάνο της ομάδας, παρακολουθώ εδώ και καιρό, mm-hmm, είναι αποφασισμένη για να... Το βασικό στόχο τον πέτυχε. Έθεσε στόχο εδώ και μια πενταετία ότι θέλω να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Τα κατάφερε στην τετραετία. Τετραετία. Από τη στιγμή που άρχισε να λέει ότι πάω για πρωτάθλημα, έτσι, γιατί ο Αρτέτα είναι παραπάνω χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει και χειρότερες θέσεις δηλαδή από αυτές που διεκδίκησε. Και αν σκεφτείς ότι κάθε χρόνο είναι και ένα βήμα πιο κοντά στο να πάρει και το Champions League, φέτος έφτασε στον τελικό. Πέρσι ήταν στον ημιτελικό, πρόπερσι τον πρώην τελικό.
1: Θα σου ξανακάνω την ερώτηση τώρα που τέλειωσαν όλα.
0: Ναι.
1: Την είχα κάνει πριν από. Νομίζω 4-5 αγωνιστικές πριν τελειώσει η Premier League. Αν σου έλεγα πάρε ένα.
0: Ναι.
1: Champions League ή η Premier League.
0: Κοίταξε.
1: Τώρα που κρίθηκαν.
0: Τώρα που τελείωσαν.
1: Πάρε την Premier League και που δεν έχει πάρει το Champions
0: League. Όχι, Premier League.
1: Premier League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Ναι. Το έχει μεγαλύτερο. Φάνηκε κιόλας από τις. Χύθηκε στους δρόμους 2 εκατομμύρια κόσμος. Mm. Το είδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δίψα τρελή. Ό,τι θα γίνει με τον Άρη, δηλαδή όταν θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Αν φαντάζομαι ότι αν εκείνη τη στιγμή κάνεις αυτή την ερώτηση σε. Ξέρω εγώ. 20 Αριανού, παίρνω ένα νούμερο. 21 από αυτούς. Παίζω Άρης ταυτόχρονα και ένα τελικό γύρω πάλι. Ξέρω,
0: ναι. Ναι.
1: Champions League. Ακόμη και Champions League, εγώ το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Και ρωτήσετε σε πρωτάθλημα στην Ελλάδα, Champions League, σου πει είναι πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εντάξει, με τελικό Champions League δεν ξέρω.
1: Είναι άλλο το value.
0: Εντάξει, ναι. Δεν έχει τόσο ποιότητα το πρωτάθλημά μας για να πω ότι υπερτερεί, αλλά ναι, okay, καταλαβαίνω το point.
1: Εντάξει, είναι και. Ναι, okay, στο κομμάτι της Arsenal είναι το πρωτάθλημα σαν. Ποιότητα πρωταθλήματος που σε κερδίζει και λες ότι το αγγλικό πρωτάθλημα μπαίνει και πιο δύσκολο από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Από την Ευρωλίγκα σίγουρα.
0: Στην Ευρωλίγκα, ναι.
1: Από την Champions League επίσης είναι για μένα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, από την άλλη, αυτό που σε κάνει να λες αν αξίζει, αν υπάρχει τέτοια βαρύτητα, είναι το ότι το γύρω-γύρω. Δηλαδή το. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα άλλη ομάδα εκτός των τριών συν ένα, θα πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα κόσια αυτή τη στιγμή να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω και απλά.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, δεν έχει τα κόσια. Ξεκάθαρα το λέω. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με θέμα ετοιμότητας ή όχι. Έχει να κάνει με θέμα κόσμου. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει τα κόσια να πάρει το πρωτάθλημα. Όσο καλά και να παίξει, που δεν παίζει και καλά. Δηλαδή, είναι. Μια έτσι ναι. Συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού. Οπότε πιστεύω ότι ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα του Άρη θα είναι εφάμιλο της δυσκολίας του να πάρεις Champions League, να πάρεις πρωτάθλημα στην Αγγλία, όχι τύπου Leicester,
0: ναι,
1: που είναι θαύμα,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί εδώ πέρα δεν είναι το roster του Άρη τόσο μακριά από το roster του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ που το πήρε φέτος. Να πεις ότι μιλάμε ξεκάθαρα για θαύμα, δεν νοείται κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Εκεί μιλούσαμε για μια Leicester η οποία είχε μπορεί και το χειρότερο roster στην κατηγορία. Δηλαδή είναι σαν το πήρε φέτος τελευταία Ελλάδα, ο Πασαρέκος τερμάτισε. Μπα, εγώ είμαι ο τερμάτισε τελευταίος.
0: Ναι.
1: Δεν το πήρε. Πήγα να πω η Τότεναμ. Δεν το πήρε εκείνη τη χρονιά η Τότεναμ που τερμάτισε τέταρτη ή πέμπτη, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν το πήρε ακόμα η West Ham. Λέω άλλη μια ομάδα που έπεσε.
0: Ναι.
1: Η Aston Villa που τερμάτισε τέταρτη, πέμπτη, έκτη, που είχε ομάδες με χειρότερο ρόστερ από αυτές. Το πήρε ίσως η ομάδα με το χειρότερο ρόστερ στα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μιλάμε για ένα θαύμα. Είναι εφάμιλο του θαύματος της εθνικής.
0: Ναι.
1: Στο Euro. Δεν το πήρε δηλαδή η Τσεχία, εκείνη η Τσεχία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Που είχε τρομερό ταλέντο από αυτές τις ημιτελικούς, γιατί έπαιξε και πολύ καλή μπάλα με Μπάρος, ναι, με Κόλλερ, με Τσέχ του το καθεξής. Ο Φαλούση δεν συμμαζεύεται. Είναι πολύ διαφορετικό. Και για την Ελλάδα το θεωρώ ακραίο. Το θεωρώ ακραίο να πάρει, να φτάσει καν κοντά στο να το πάρει κάποια άλλη ομάδα πέρα από αυτές τις τρεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή το θεωρώ ακραίο να το πάρει. Για τους άλλους λόγους.
0: Να.
1: Η διαφορά του Παναθηναϊκού με αυτές τις ομάδες είναι τόσο μακριά. Okay. Ας πάρουμε τα ρεαλιστικά. Η διαφορά του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά, είναι ένα κλικ κάτω, μεν, okay. Αλλά είναι κοντά. Αν με ρωτήσεις 20 φορές, σου πω 20 φορές δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή και πρώτος να είναι, και πρώτος να μπει στα play-off, και ούτω καθεξής, θα σου πω ότι όχι. Δεν θα μπορούσε να το πάρει, γιατί του λείπουν άλλα πράγματα. Θα μπει από τον Παναθηναϊκό, ναι, έτσι όπως το μου κάνει τα πράγματα, τον Παναθηναϊκό. Από τον οποιοδήποτε Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είναι όπως αυτό που έγινε με το Λεβαδιακό που σου έλεγα ότι ήταν 12 βαθμούς πάνω από τον Παναθηναϊκό και σου έλεγα θα τελειώσει πέμπτος ο Λεβαδιακός όπως και να έχει. Και εν τέλει ο Παναθηναϊκός βγήκε από πάνω του. Ήξερες εξ αρχής ότι δεν θα καταφέρει μια αντισώς ομάδα να πάρει τη θέση μιας έτσι δυνατής. Μια φορά έγινε αυτό, δύο με τον Άρη. Εκείνη με την ΑΕΚ στην ανατροπή.
1: Δύο σερί, δύο φορές ισχύει, ναι. Και δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει από καμιά ομάδα και βάζω μέσα και τον Άρη τώρα που μιλάμε. Προφανώς πάντα μιλάμε με αυτά τα δεδομένα.
0: Τι, να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι να πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι.
1: Να φτάσει στο κομμάτι του να.
0: Να διεκδικεί.
1: Ούτε καν να διεκδικεί. Του να είναι μέσα στις ομάδες που θα είναι ψηλά. Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή. Ας μιλήσουμε για τον Ηρακλή. Okay, μια ομάδα που ανεβαίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Έστω ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει πάρει ένα καλό προπονητή, χτίζει ένα πολύ ωραίο ρόστερ, του κάθονται καλά οι παίχτες, ταιριάζει συνόλο και τα σχετικά. Ο Ηρακλής μπορεί να πει ότι έχει και ένα αλφα υπόβαθρο να μπορέσει να πάρει και δύο μάτς ντέρμπι στην έδρα του, όπως έκανε ακόμα και τη χρονιά που έπεσε, κέρδισε τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ή όταν ήταν η β' εθνική που κέρδισε το κύπελλο τον ΠΑΟΚ. Έχει την φανέλα, να το πω έτσι, να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε να ήταν μια περίπτωση, έτσι όπως λες, αυτοπούτας ο Ηρακλής που ανέβηκε και έκανε ένα ρόστρα και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο Ηρακλής πιστεύω ότι αν ξεκινήσει και έχει πρώτες διαγωνιστικές, παίζει με, ξέρω εγώ, με την Τρίπολη και τον Πανετολικό, με την Τρίπολη μέσα, με τον Πανετολικό έξω, κερδίσει με 2-2, τρίτη διαγωνιστική θα έχει κάτι. Σου λέω για τον Ηρακλή, έτσι, δεν σου μιλάω για το.
0: Mm-hmm.
1: Ο Λεβαδιακός, από την άλλη, δεν θα το έχει ποτέ αυτό, γιατί μπορεί να είναι ένα ολόκληρο γύρο πρώτος.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Γιατί ξέρω ότι δεν θα τους απειλήσει ποτέ. Όπως και δεν απειλήσε ποτέ την τέταρτη, ναι, θέση ουσιαστικά. Το έλεγες, θυμάμαι χαρακτηριστικά εδώ πέρα ήμασταν, το έλεγες και συμφωνούσα και εγώ μαζί σου, αλλά εσύ το έλεγες ξεκάθαρα, ανοιχτά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να τερματίσει κάτω του Λεβαδιακού.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Και έλεγαν εδώ πέρα, φίλε, ότι πώς γίνεται όταν στο συν 9, στο συν 10, όχι και παίζει πολύ καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός, είναι σχετικά. Παιδιά, είμαστε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Κάποια αν πράγματα είναι αυτονόητα.
1: Αυτό, ναι. Αν παίζει καλή μπάλα, αν παίζει πολύ καλή μπάλα. Είναι αυτά, το να παίζει καλή μπάλα ή όχι, είναι για να διασκεδάσει εντυπώσει. Ναι. Είναι όπως με τον Λεβαδιακό φέτος που έπαιξε καλή μπάλα, για 1,5 γύρω, όχι, ναι, για 1,5 γύρω θα πω, κάπως έτσι, και μετά είδα. Δηλαδή ο Λεβαδιακός, δεν έχω τώρα μπροστά μου το win, draw, loss που έχει, αλλά πρέπει να είναι ακραία κακό.
0: Κακό.
1: Γιατί από τη μέση του δεύτερου γύρου και μετά.
0: Τι κάμψη που έκανε.
1: Νίκες έκανε. Αν έκανε 5 νίκες, δεν παίζει να έκανε 5 νίκες. Σοπαλία ήταν, και το ίδιο και στα play off.
0: Πώς λέγονται.
1: Όχι, κέρδισε εκεί πέρα, κέρδισε νομίζω 2 παιχνίδια. Τα play off.
0: Play off λέγονται σε εμάς.
1: Νομίζω ναι, play off 5-8.
0: 5-8.
1: Play off 5-8 και play out, ας πούμε, κάπως έτσι. Τα έχουμε κάνει.
0: Ό,τι ναι. Αυτό θα ξανασυμβεί.
1: Θα ξανασυμβεί και συνέβη κάτι από ό,τι είδα που ανακοίνωσε η ΕΠΟ είναι για το κύπελο. Ναι, νομίζω η ΕΠΟ είναι για το κύπελο. Το οποίο είναι, μ' άρεσε, είναι προς την κατεύθυνση που συζητούσαμε πέρυσι όταν ανακοινώθηκε αυτό για τον έναν παίχτη, κάτω από 21. Πήγε στους δύο παίχτες κάτω από 21 αναγκαστικά, στην εντεκάδα. Και το ξέρω από πολύ νωρίς. Δεν με νοιάζει, Άρη, ή όχι Άρη, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ή δώσε τα παιδιά σου χρόνο συμμετοχής, ή άμα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, πάρε όπως πήρες πέρυσι παίχτη. Το Βοργαζίδη, για παράδειγμα. Πάρε τρεις, γιατί πρέπει να σου κάνει ο ένας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που πήρες και έλεγες, έχω έναν ακόμα τον Παναγίδη, οκ. Okay. Τώρα πρέπει να έχεις δύο για βασικούς και να παίξουν κι άλλοι.
0: Είναι τεράστια ευκαιρία. Δύο όπως και να έχει. Δηλαδή και η αλλαγή που θα γίνει θα πρέπει να υπάρχει.
1: Σωστά. Να είναι δύο στη βασική δεκάδα.
0: Άρα θες σίγουρα. Αν όχι τρεις, αν όχι τέσσερις, τρεις. Θες και έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τραυματιστεί. Δεν πρέπει να βάλεις έναν άλλον.
1: Ναι.
0: Ναι, δώσε. Αναγκαστικά δώσε τόπο στα νιάτα, παιδιά.
1: Η ΚΑΒΑ 19 έδειξε φέτος το δρόμο με τον Γκόρντον Παλόπουλο στο τιμόνι. Έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Έχει παιδιά να το κάνουν. Από εκεί και πέρα.
0: Το θέμα είναι.
1: Έκανε και κάποιος ο επαγγελματίας. Ελπίζω να κάνει κι άλλους. Δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσει τη φετινή χρονιά. Άμα θέλει να την προσεγγίσει ίσα βάρκα σαν νερά, να βγει χρονιά πάνω παρακάτω, τουλάχιστον να παίξουν αυτοί οι παίχτες.
0: Τι να πω, εγώ τα έχω πει εδώ και πολύ καιρό τα λέω για το σύστημα αυτό το με τους μικρούς. Πρέπει όπως και να έχει να αναπτυχθεί λίγο το ποδόσφαιρο του Άρη στα τμήματα υποδομής, γιατί είμαστε σε αφανισμό. Και να, όχι μόνο να θεμελιωθεί και η πρώτη ομάδα με μικρούς παίκτες που θα μεγαλώσουν μέσα στην ομάδα. Μπορεί να μην γίνει άμεσα, αλλά να δώσουν βάση σε αυτό το πλάνο. Είναι και ευκαιρία, γιατί ουσιαστικά δεν κυνηγάς πάλι κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι πας να διεκδικήσεις ένα πρωτάθλημα.
1: Όχι, ξεκάθαρα δεν. Τα πράγματα τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Με την παραμονή του κύριου Γρηγορίου, του ευχόμαστε καλή επιτυχία για να κάνουν την καλύτερο μπορεί. Έθεσες απευθείας το γιατί κινείσαι.
0: Ναι.
1: Που βαδίζεις. Δεν έχεις στόχο ουσιαστικό. Ό,τι καλύτερο βγει.
0: Όσο πιο οικονομικά γίνεται.
1: Όσο πιο οικονομικά γίνεται. Εννοείται. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο. Γίνονται κουβέντες με όλους παίχτες για ψαλίδι στους μισθούς. Δηλαδή τραγικά.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει τώρα αυτό να βγαίνει προς τα έξω, να το πω έτσι. Ακόμα και να γίνεται. Που και φαντάζομαι ότι γίνεται προφανώς.
0: Ναι. Και είναι και το λογικό να γίνει.
1: Ναι. Είναι ντροπή. Τεράστια ντροπή.
0: Ναι, εντάξει, στο επικοινωνιακό κομμάτι ο Άρης ποτέ δεν ήταν στα φυσιολογικά του.
1: Τα αγαπημένο μας.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μην μαθαίνουμε τα αληθινά οικονομικά στοιχεία μιας μεταγραφής, ας πούμε. Πάρε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, D&D.
1: Ναι.
0: Ακούγονταν 5 εκατομμύρια. Μετά ακούστηκε 1,5 εκατομμύριο δανεισμός, 2 εκατομμύρια, 2,5 αγορά. Από τα 5 πήγαμε στα, ξέρω εγώ, 3-3,5. Δεν θα έπρεπε, όπως μαθαίνεις ότι ο Τσέρκι θα πάει στη City με τόσα εκατομμύρια, να ξέρεις ότι και ο D&D θα πάει με τόσα εκατομμύρια στην αντίστοιχη ομάδα. Ποτέ, μα ποτέ, τα οικονομικά στοιχεία μιας μεταγραφής αυτής της ομάδας δεν είναι αληθινά.
1: Ας πούμε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά το άρθρο να λέει αυτολεξί. Σίγουρα υπάρχει κάπου.
0: Ναι.
1: Όταν πήγε δανεικός, ωραία, πάει δανεικός με ένα μικρό ποσό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Okay. Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας, που απέξερε την κεραβία, άλλη ριάτ νομίζω λέγεται, τόσο πάντων, έχει υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Και εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Είδα προχθές που ανέβηκε η ομάδα, υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 3,5 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και το 5 το θυμάμαι ξεκάθαρα.
0: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
1: Τώρα γίναν 3,5 με κάποια μπόνους και τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Το υποχρεωτική ρήτρα σημαίνει ότι ανέβηκες, μου δίνεις 5 εκατομμύρια, γεια σας.
0: Ναι.
1: Το συζητήσιμη ρήτρα,
0: ναι,
1: ότι όχι θα τον αγοράσω, αλλά συζητήσιμο ρε παιδί μου και πόσο θα παίξει και τι θα κάνει, γιατί μπορεί να μην έπαιζε.
0: Ναι.
1: Πάλι το θεωρώ normal. Αλλά είναι κάποια στάνταρ πράγματα.
0: Είναι διαφάνεια, δεν υπάρχει διαφάνεια. Δεν ξέρεις τι μπαίνει, τι βγαίνει σε αυτό το ταμείο, τίποτα. Ποιον πήρες ελεύθερο, θυμάμαι τότε με τον Φετφατζίδη, που ήταν 6 μήνες. Ήταν 6 μήνες δανεικός από τον Ολυμπιακό, εν τέλει τον πήραμε ελεύθερο.
1: Ναι, το
0: για 6 μήνες. Και ο Ντουρμισάη το ίδιο, ναι.
1: Εκείν... Όχι, ήταν ιδανικός, όχι μετά ήταν ελεύθερος, όχι εν τέλει τον αγοράσαμε.
0: Όχι
1: μετά,
0: πρόστιμα.
1: Ναι, όχι το πρόστιμο. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία...
0: Νομίζω ότι όταν θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται επαγγελματικά, τότε μόνο θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε μέλλον και μπορούμε να δούμε κάτι ωραίο.
1: Κάτι, θα το αντιμετωπίσει και ο κόσμος. Επαγγελματικά, να το πω έτσι.
0: Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπάσκετ.
1: Θέλω να πω κάτι και γι' αυτό. Γιατί. Εντάξει, θα το πω στη δεύτερη ώρα. Τώρα εντάξει, μην κάνουμε την.
0: Να κάνει ένα σχόλιο μικρό μα.
1: Θέλω να κάνουμε λίγο μια κουβέντα για τα διαρκείας. Πλέον. Δεν θα την κάνουμε, την κάνουμε μετά με τον Κωνσταντίνο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πλέον έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Και δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος του Άρη να δει. Βασικά, δεν ξέρω, περιμένω την αντίδραση του κόσμου του Άρη, που ευελπιστώ να είναι όχι εφάμελη της φετινής, όχι ίδια της φετινής, και όχι προς την αποτελεσματικότητά της, γιατί αποτελεσματικά, στο τέλος της ημέρας, οι φίλες του Άρη εξάντλησαν τα διαρκείας.
0: Mm-hmm.
1: Την αντίδραση στο οικονομικό σκέλος.
0: Ναι.
1: Φέτος, και επειδή ήταν η πρώτη φορά το κατανοώ, δεν μπόρεσε ο κόσμος να κατανοήσει πλήρως το γιατί τα εισιτήρια διαρκείας και διπλασιάστηκαν σε κάποιες τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω και στις περισσότερες, αν δεν κάνω λάθος, διπλασιάστηκαν. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αλλάζοντας και εσύ επίπεδο, γιατί όπως είπαμε πήγαμε σε ένα διπλασιασμό του budget, έστω και αν αυτός ο διπλασιασμός ήταν στο 100%, δηλαδή από ένα εκατομμύριο πήγε 2, αλλά δεν ήταν ότι η ομάδα θα κάνει την τεράστια διαφορά όπως προμηνύεται να κάνει η ομάδα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά ήταν 100% πάνω την περσίνη χρονιά. Φέτος η ομάδα θα πάει λογικά σε ένα 500% πάνω. Δεν λέω ότι θα πάνε τα διαρκές εκεί, αλλά είμαι σίγουρος και λογικό είναι να μην μείνουν στις τιμές που ήταν φέτος. Που για τους περισσότερους ήταν υψηλές, ακόμα για αυτούς που πήρανε.
0: Mm-hmm.
1: Στα μάτια τους. Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα μετά και με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει και αυτός μια.
0: Εντάξει. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο.
1: Ναι, εννοείται προφανώς. Γι' αυτό το κάναμε και τώρα.
0: Δεν είσαι ένα brand παγκόσμιας φήμης που έχεις έσοδα από φανέλες, από ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς γύρω από το κλαμπ, που μπορείς να κρατήσεις ένα επίπεδο τα διαρκεία σου. Τα διαρκεία σου είναι ένα σπόρος, ένα πολύ σημαντικό έσοδο για να μπορεί να έχει κέρδος μια επιχείρηση. Γιατί μια επιχείρηση όλο αυτό δεν είναι ότι ο ΣΥΑΟ σήμερα ξύπνησε και είπε θα βάλω 10 εκατομμύρια γιατί έτσι κάνει μια επένδυση με σκοπό αυτά τα χρήματα να τα διπλασιάσει, να τα τριπλασιάσει. και με τις εμφανίσεις στο EuroCup και με τα εισιτήρια και με χίλια δυο γύρω από τον brand. Οπότε, όταν ανεβάζεις εσύ το budget, το αγωνιστικό, είναι πολύ λογικό να ανεβούν και όλα τριγύρω από αυτό. Έτσι. Θα είναι καινούριο γήπεδο, θα είναι καινούρια κερκίδα. Όλα αυτά εδώ συμβάλλουν στο να αυξηθεί και το τι θα δίνει ο κόσμος για να υποστηρίξει την ομάδα. Γιατί δεν έχουν τα ίδια έξοδα πλέον. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα έξοδα.
1: Ναι, ισχύει, 100%.
0: Μην ξεχνάμε ότι είναι εταιρείες και αυτές, επιχειρήσεις. Εντάξει, έχει και... είναι διαφορετικό από το μια επιχείρηση της γειτονιάς, αλλά δεν πάβει να είναι μια επιχείρηση και όλο αυτό.
1: Μάλιστα.

0: παπάμιξε δύο μηνύματα που ήρθαν στο Facebook. Ο Γιάννης Ολογιώσης, ο αδερφός, λέει καλησπέρα, αδέρφη και καλή εκπομπή, άνταρ Γιαννάρα. Έτσι με πολλά αλφα και πολύ χαρά γύρω από αυτά. Και πολύ λογικό είναι, έτσι είναι το ζωτητό. Και ο Ευθύμης Χαλιαμπάλιας λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, γεια σας κύριε Ευθύμη. Χαιρετίσαν τα πολλά πολλά φιλιά, ψώνεις τα ακόμα Αθήνα, αν επιστρέψατε. Να είστε πάντα καλά όπου και να είστε. Ενώ παράλληλα έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τελικό, τον πρώτο τελικό της σειράς. Το πήγε μέχρι το τέλος ο Παναθηναϊκός, 80-76 τώρα, έχει 12 δευτερόλεπτα για το τέλος, έχει βολές. Ο Σμάν πάλι καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, τρίτος σε παιχνίδι. Αλλά πιο δύσκολα, βασικά όπως δείχνει το σκορ, το σκέφτομαι πιο δύσκολα, 80-76, πιθανότατα θα βάλει τις βολές ο Γόκα, μπορεί να βάλει και ένα καλάθι ο Παναθηναϊκός, κάπου εκεί θα τελειώσει το μάτς, αλλά το πάλιψε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός με τις απουσίες του και ο Ολυμπιακός έλειπε τον Ντόρσεϊ. Μπορεί να μιλάμε και για έναν ιστορικό τελικό. Από ποια άποψη? Ότι μπορεί να μιλάμε και για τον τελικό, τον τελευταίο τελικό πρωταθλήματος μετά από πάρα πολλά χρόνια που θα έχει αυτό το ζευγάρι. Κατά τα ψέματα, θα τα πούμε και μετά αυτά, ο Άρης από του χρόνου με την προσθήκη που έκανε με τον Βασίλη Σπανούλη, δείχνοντας το που βαδίζει, γίνεται βασικός υποψήφιος του να βρίσκεται σε μια σειρά τελικών, γιατί όχι.
1: Κοίτα να δεις. Μέσα σε ένα χρόνο, ε.
0: Μέσα σε ένα χρόνο όλα αυτά. Ακριβώς. Μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε και Viber, βλέπω, ένα μηματάκι. Να τα τελειώσουμε όλα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και να επιστρέψουμε μετά. Πού το έχουμε. Βλέπω πρώτο σκορ διοργάνωσης Χάλαντ. Α, για το Μουντιάλ. Ο Αλέξος λέει, βέβαια, πρώτο σκορ διοργάνωσης Χάλαντ, δεν ξέρω γιατί. Τι δεν ξέρεις γιατί, ρε Αλέξο. Ο άνθρωπος είναι μηχανή των γκολ, έχει και φέτος πάλι πρώτος πρέπει να βγει στην Premier League. Αν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. 1-96 τον ειδικό στην αρχή της χρονιάς. Πρώτο σκορ. Ακραίο.
1: Εντάξει, έχουν και καλή εθνική. Βοηθάει και αυτό.
0: Είναι Νορβηγία φέτος. Θα τη στηρίξουμε.
1: Ναι.
0: Την άλλη Τετάρτη θα τη στηρίξουμε την Νορβηγία.
1: Σίγουρα.
0: Ένα μικρό spoil.
1: Σίγουρα. Θα ήθελα πολύ να δω έτσι τη σκανδιναβική ομάδα να διεκδικεί η Μουντιάζ.
0: Σουηδία είναι χάλια.
1: Ναι.
0: Οπότε. Νομίζω ότι η μοναδική ευκαιρία σκανδιναβική ομάδα είναι η Νορβηγία. Και Δανία.
1: Ανέκαθεν. Δανία δεν πέρασε.
0: Πέρασε η Σκωτία. Και δεύτερη και έμεινε και εκτός.
1: Ναι. Η Δανία είχε την καλύτερη της ομάδα τότε με τον Έριξεν. Τότε πίστευα ότι θα κάνει. Εντάξει, μετά από αυτό που έγινε, βέβαια πολύ δύσκολο να γίνει. Επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές, αλλά τότε ήταν στο πικ της, νομίζω, εκείνη η ομάδα. Ήταν πολύ καλή. Θα δούμε. Η Νορβηγία φέτος θα είναι από τις ομάδες που θα υποστηρίζουμε.
0: Θα πάμε μαζί. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε τώρα? Έχουμε και 53. Εγώ λέω να βγούμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα. Και να βγούμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο νωρίτερα, 5 λεπτά νωρίτερα, και να επιστρέψουμε απευθείας για μια δεύτερη ώρα γεμάτη μπάσκετ, γεμάτη Άρη, γεμάτη Βασίλη Σπανούλη. Γεμάτη ωραία συναισθήματα και ωραία πράγματα που ελπίζουμε να το χαμόγελο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα χείλη μας μέρα με τη μέρα να πολλαπλασιάζεται και να πολλαπλασιάζεται ουσιαστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλο το κομμάτι αναμονή για τον Βασίλη Σπανούλη, μεταγραφικοί στόχοι, τα ονόματα που ακούω την ακραία, πλέον όλα είναι βατά. Μετά από τον Βασίλη Σπανούλη και τα χρήματα που δαπανήθηκαν για αυτόν. Αλλά όπως λέμε, ότι μέχρι να υπογράψει κάποιος παίχτης ή προπονητής, όλα είναι στον αέρα. Μπορεί να χαλάσει οτιδήποτε τελευταία στιγμή. Έχουμε τώρα από αυτήν την παρόλη. Πιθανόν να έχουμε και αρκετούς αστέρες στο Ρίγκαλις Χολ. Όμως και για τον κάθε παίκτη, τον κάθε προπονητή, ο καθρέφτης είναι είτε το παρκέ, είτε ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ναι.
0: Το χορτάρι στο ποδόσφαιρο. Οπότε καλά όλα αυτά. Μαζί τους θα είμαστε εκεί με τα χίλια να γουστάρουμε. Και θα είναι πάρα πολύ καλό και επιθυμητό να δούμε το αποτέλεσμα, αυτό που διακαώς θέλουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει ανέβει πολύ απότομα το τι πρέπει να θέλουμε για αυτή την χρονιά. Γιατί κάποιος ζήτησε αυτή στην προηγούμενη εκπομπή με τον Κωνσταντίνο, το ότι πήγαινε σε μια επιλογή σπανούλη σημαίνει ότι έχεις θέσει τον πύχη ψηλά. Στα δικά μου μάτια, αν δεν ερχόταν ο Βασίλης Σπανούλης και ερχόταν ο οποιοσδήποτε άλλος προπονητής, σίγουρα όχι αυτού του Βερολίνου, αλλά ένα σκαλοπάτι κάτω, θα ήσουν αναγκασμένος, εφόσον πήγες εκεί, να πρωταγωνιστήσεις στο EuroCup. Με τον Βασίλη Σπανούλη και αυτά που ακούγονται, είσαι καταδικασμένος να πάρεις το EuroCup.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου το διαχωρισμός του ενός με του άλλου. Δηλαδή, μια ομάδα των 5, 6, 7, 8 εκατομμυρίων μπορεί να γινόταν με έναν άλλον προπονητή. Τώρα μιλάμε για τα νούμερα που έχουν ακουστεί, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μια ομάδα, να το πω έτσι, των 5 με 7 εκατομμυρίων, χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη και με έναν προπονητή, ένα κλικ κάτω, να το πω έτσι, πηγαίνεις αυτόματα και γίνεσαι διεκδικητής του EuroCup ή τουλάχιστον μιας πολύ καλής πορείας, δηλαδή να πρωταγωνιστήσεις. Με ένα budget όμως, με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι, έναν προπονητή EuroLeague, και ένα budget όπως λένε κοντά στα 10 εκατομμύρια, θα είναι 8, θα είναι 9, θα είναι 10, θα είναι 11, θα είναι 12, δεν ξέρω, είσαι καταδικασμένος να παλέψεις να το πάρεις. Και θα είναι αποτυχία αν δεν το πάρεις πλέον.
1: Να.
0: Όχι όπως λέγαμε, αν δεν πάρεις τον όμιλο, αν δεν πάρεις, ξέρω εγώ, πρώιμη τελικό ή μη τελικό τελικό. Πλέον μιλάμε αν δεν το πάρεις. Η Χάπελ των 10 εκατομμυρίων του Ιτούδη που το πήρε πρόπερση και πήγε στο EuroCup και πήγε στο EuroLeague, με τα 10 εκατομμύρια budget που είχε, θα ήταν αποτυχία αν δεν το έπαιρνε.
1: Να.
0: Η Μπουρκ περσινή, που είχε μικρότερο budget, και είχε και μικρότερο budget και από την Χάπελ που έπαιξε την Τελ Αβίβ και από την Μπεσίκτας προς τον τελικό και από τον Τουρκ Τέλεκομ και από τις τρεις μικρότερες. Δεν ήταν καταδικασμένο το πάρα, δεν έκανε τον τελικό. Οκ, okay, θα ήταν αυτό που έχω στο μυαλό μου το αργό για τον Άρη. Για τον Άρη, όχι αυτόν, αυτό που περιμέναμε να είναι. Μπορεί να είναι ο Σπανούλη. Ότι κάνε μια καλή. Μια καλή πορεία. Πρωταγωνίστησε, μεν, και φτάνει όσο και ψηλά μπορείς. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Μπαίνει να πρέπει. Και μπαίνει να πρέπει μετά από πάρα πολλά χρόνια στον μπασκετικό Άρη και με να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό ή μετά?
1: Το ακούω πολύ αυτό που λες. Άκουσα ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είπε ο Πρίντεζης, που έλεγε ο Διαμαντίδης ότι είναι πισωγύρισμα για τον Σπανούλη ο Άρης, και είπε ο Πρίντεζης ότι ο Σπανούλης δεν είναι ένας προπονητής EuroLeague, είναι ένας προπονητής που διεκδικεί EuroLeague, πηγαίνει για να κερδίσει τη EuroLeague. Οπότε παίρνει έναν προπονητή ο οποίος όχι απλά είναι προπονητής επίπεδου EuroLeague, είναι ένας προπονητής ο οποίος πάει να χτυπήσει την Ευρωλίγκα.
0: Πέρυσι τέτοιο καιρό που μιλάμε τώρα, πριν από ακριβώς ένα μήνα, όχι ένα μήνα, λιγότερο, 20 μέρες, σαν σήμερα πέρυσι, ο Βασίλης Πανούλης έπαιζε στον τελικό της EuroLeague.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν προπονητής, τέλος πάντων. Στον τελικό της EuroLeague. Δεν ήταν, όχι απλά ήταν στη EuroLeague και έκανε κάποιες πολύ μεγάλες νίκες, όχι απλά μπήκε στα play-in, όχι απλά μπήκε στα play-off, όχι απλά πέρασε, όχι απλά πήγε Final Four, πήγε τελικό. Απέναντι σε μια πολύ καλή Φενερμπαχτσέ του Σάρουνας για τη Στιβίτσιους. Το έχασε, οκ. Okay.
1: Okay, ναι.
0: Ναι. Στην πρώτη του χρονιά στην Ευρωλίγκα, που φαινομενικά δοκιμαζόταν μέσα και έξω από εισαγωγικά, γιατί πήγε από το Περιστέρι του Champions League, και ήταν η πρώτη ομάδα, κατάφερε όχι απλά να πάει τελικό, όχι απλά να πρωταγωνιστεί, να πάει τελικό. Και συν τη άλλη, με μια εθνική από πίσω του, η οποία και αυτή μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πήρε μετάλλιο.
0: Πήρε μετάλλιο. Και αυτή μετά από πολλά χρόνια, όχι απλά πρωταγωνίστησε, κέρδισε.
1: Ακριβώς. Έτσι. Και έχει και έναν Αντετοκούμπο που να δηλώνει ότι για όσο θα είναι ο Ισπανούλης θετική, θα είμαι και εγώ.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Για να το λέει αυτός ο άνθρωπος που είναι από τους top όλων των εποχών στο NBA.
0: Και που πριν το Σπανούλη, πολλές φορές λίγο το γονατοπονούσε παραπάνω.
1: Ναι, προφυλασσόταν.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή λίγο και δεν μπορούσε το γόνατο παραπάνω.
1: Εντάξει, αλλά... είναι αυτό που λες, τα ζυγίζεις και λίγο. Ναι. Δηλαδή αξίζεις να πάει στράφει μια καριέρα για ένα μάτς που θα... για μια διοργάνωση που θα βγει σε 8ος.
0: Αυτό ακριβώς. Και επίσης ο Γιάννης δεν ήρθε σε μια. Δεν το είπε αυτό βλέποντας ότι μπροστά του έχει μια εθνική του Παπαλουκά, του Σίση, του Διαμαντίδη, του Σπανούλη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Του Λάσορ, του Σουσάνιτσι και τα σχετικά. Και θα είναι και αυτός, όχι ο πρωταγωνιστής, αλλά πρωταγωνιστής σε μια τέτοια εθνική. Είδε έναν πρωταγωνιστή σε μια εθνική του Γόκα, του Ντόρσεϊ, για. Πιάνε τα καλά ονόματα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του Βασίλη Τολιόπουλου, αυτοί κουβάλισαν. Του Ντίνου Μίτογλου, αυτοί κουβάλισαν την εθνική μαζί με τον Γιάννη. Ναι. Του Κώστα Ντοκούμπο.
1: Έτσι είναι.
0: Παίχτες που, συγγνώμη το λέω, αλλά στην εθνική που ανέφερα πριν, δεν χτυπούσαν κάτι πόρτα.
1: Ούτε ρολίστες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, για τον Τολιόπουλο, που τον αγαπάμε, που τον γουστάρουμε, που μακάρι να έρθει, ποιο θα αφήνει απ' έξω να τον πάρει, το Ζήση. Το Χατζιφρέτα,
1: όχι.
0: Το Παλουκά,
1: ναι, ναι, είναι άλλη εποχή. Είναι εποχή Legends, εκείνη δεν μπορείς να την αγγίξεις.
0: Το Χατζιφρέτα. Αλλά τώρα ακούω πεντάδα στα γκάρτ.
1: Ναι.
0: Ποιο θα αφήσει τώρα έξω από αυτούς για να βάλεις το πάρα πολύ καλό Βασίλη Σπανούλη. Ή τον Ντόρσεϊ που είναι το, ένας πολύ καλός σουτέρ.
1: Το Λιόπουλο.
0: Ναι, συγγνώμη τον Λιόπουλο. Τώρα ζούμε σε ρυθμό Σπανούλη. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη Βασίλη τον Λιόπουλο, αλλά έχει καταλαβαίνει.
1: Σπανουλία.
0: Πάμε για σένα. Έλα, να το ζήσετε μαζί.
1: Έλα να γίνει εσύ ο αντίστοιχο Χατζιβρέτα.
0: Ναι, ο ένα τον άλλο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει πάρα πολλά στοιχεία σπανούλη ο Τολιόπουλο το παιδί, το έχει πει και ο ίδιο.
1: Και έχετε σε τεράστια εκτίμηση ο Τολιόπουλο του Βασίλη.
0: Ναι. Okay. Τον πήρε και στην εθνική, τον έβγαλε στο πρόσωπο. Mm-hmm. Το χρησιμοποίησε δηλαδή και ο Σπανούλη. Έτσι.
1: Και λιγότερο ποσό άξιζε.
0: Αν αφήνω λέει ο Γιώργος Ιωαννίδης. Εγώ πέρα έχουμε ψηλός εσύ Γιώργο. Άλλιως θα τον έβασα. Ποιος Σπανούλης φέρετε τον Ιωαννία Σούλη Μπαρκόπουλο Αργανάρα Κατερίνη. Έτσι καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν να φέραμε τον Μπαρκόπουλο του Σούλη. Θα κάνουμε και δικιά μας πέτρα και θα πάμε Βασίλη Σπανούλη. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι και δύο εν τέλει, μια χαρά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Κράτησαμε τις καθυστερήσεις.
1: Το καλύψαμε.
0: Και σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με τον Ζήνο Τσαμτσουκάκη για Βασίλη Σπανούλη και γενικά για τον Άρη της μιας εποχής. Μην πάτε πουθενά, σε πολύ πολύ λίγο οι οδηγοί και την όμορφη επιβίωση. Με τον Νίκο Ραδόπουλο και τον Φώτα Τσεσιάδη επιστρέφουν.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Πω ρε φίλε, μπιμπελότα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
3: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
2: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
3: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
2: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
3: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
4: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
2: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
2: Όψιμα. Υπεύθυνος Τατίκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
4: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: κράτη είναι αναστροφέ μα αναγνώριση.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γέλο ρε 107. Ακούτε του οδηγού κινδυνόμενη επιβίωση πίσω από το μικρόφωνο Φώτη Αστασιάδη και Νίκο Λαδόπουλο. Και σε πολύ πολύ λίγο ευελπιστούμε να έχουμε την δύναμη να έχουμε και 22 τσαμπτζουκάκι για να πάμε έτσι σε πολύ πολύ όμορφα μονοπάτια.

0: εν αναμονή της βοήθειας της τεχνολογίας για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος κάτι κοεδρεύει στις πάρυφες του Ρότερνταμ, οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να βοηθήσει. Α, βοήθησε. Έχουμε ο Κωνσταντίνο Τσαμτσουκάκη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Έχουμε, καλησπέρα, Φώτη.
0: Έχουμε, τέλεια, τέλεια.
1: Καλησπέρα, Νίκο, δεν ξέρω.
2: Νίκο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δεν ξέρω, ενώ δεν ήξερα τι να είχα ακούσει πριν, δεν ήξερα να είναι στην παρέα μας.
0: Είναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε,
0: είμαστε,
1: πώς σας
0: καλά.
1: Βρίσκω.
0: Εντάξει, είμαστε αρκετά καλά. Εσένα συγκεκριμένα σε περιμένουν από το μεσημέρι εδώ πέρα. Σε ζητάνε βασικά από το μεσημέρι. Παραγωγή, δημοσιογράφη και λυπή του γέλου.
1: Εντάξει. Κολακιστικά αυτά τα σχόλια. Κάνουμε και εμείς την κουβέντουλά μας.
0: Βέβαια.
1: Σχολιάσουμε όσοι είστε την επικαιρότητα.
0: Θέλανε το πασχετικό σου σχόλιο. Δεν θέλανε να μας πεις «Α, ο Σπανούλης τον Άρη, α, ο τέαδε εδώ εκεί». Θέλανε να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν είναι εφικτό.
0: Ο Σόκρατης λέει: «Ο λαός απαιτεί Κωνσταντίνο τον Τσουκάκη ζωντανό σχολιασμό του χρόνου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια».
1: Ωχ, ωραία δεν θα ήταν.

0: η απόσταση
1: δεν βοηθάει δυστυχώς,
0: αν και όντως θα ήταν κάτι που θα μου άρεσε. Βασίλης Πάνουλης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και επισήμως, αν και νομίζω είδα την προηγούμενη εβδομάδα, οδεύαμε προς τα εκεί, αλλά ξέρεις, μέχρι να μπει το μελάνι,
2: μέχρι να δεις την ανακοίνωση,
0: στο χαρτί,
2: δεν υπάρχει.
0: Ναι, μέχρι να μπει η τσίφρα, πολλοί έχουν κλείσει, πολλοί έχουν συμφωνήσει, ακόμα και αυτή τη στιγμή γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά το συμφωνήσαμε και το θα έρθω, θα έρθω, θα τα βρούμε, θα υπογράψω. Άστο. Θα μπει η τσίφρα. Συμπεί και η τσίφρα. Μπορούμε να μιλήσουμε και πιο έτσι αναλυτικά στην πορεία του καλοκαιριού, όσο θα βλέπουμε σιγά σιγά να διαμορφώνεται το ρόστερ της ομάδας, να δούμε τι ξένους παίκτες θα φέρει ο Βασίλης Πανούλης. Και εκεί θα καταλάβουμε κυρίως τι προσδοκίες να έχουμε. Αν και, όπως έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, ο προπονητής προειδεάζει πού πηγαίνει το πράγμα. Δηλαδή, όταν φέρνεις ένα προπονητή στο Σπανούλη, προφανώς αυτό θα φέρνει και όλα τα γύρω-γύρω που απαιτούνται για να εξυπηρετήσει αυτό που θέλει και ως προπονητής και όλα τα γύρω-γύρω προφανώς.
2: Εγώ νωρίτερα, επειδή από ό,τι είπες και εσύ δεν άκουγες νωρίτερα, σου τον ημέρλευες τον τελικό, τον πρώτο τελικό.
0: Ναι, τελικό.
2: Αυτό που είπα νωρίτερα με τον Νίκο ήταν μια κουβέντα που κάναμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον επιβεβαιώθηκε αυτό το κομμάτι. Όπως σου έλεγα και σένα και νωρίτερα στον Νίκο και στον κόσμο, αλλά θέλω και την δικιά σου να μου πάνω σε αυτό, ο Άρης με την προσπάθειά του να φέρει τον Βασίλη Σπανούλη έδειξε τις προθέσεις του ως προς τη διοργάνωση του EuroCup του χρόνου. Δηλαδή, αν ο Άρης δεν έφερνε τον Βασίλη Σπανούλη, δεν συμφωνούσε ο Βασίλης Σπανούλης, δηλαδή τα λόγο, ο Άρης θα πήγαινε σε έναν προπονητή ένα επίπεδο πάνω από τον Μίλισιτς, ένα επίπεδο κάτω από τον Σπανούλη. Αν θεωρήσουμε ότι χωρίζουν δύο επίπεδα αυτού του δύο, μπορεί να χωρίζουν και παραπάνω. Ναι. Αλλά, βάζουμε έτσι ένα μέτρο σύγκριση ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έκανε δύο βήματα πάνω. Δηλαδή, δεν πήρε απλά ένα καλύτερο του Μίλισιτς και ένα χειρότερο Σπανούλη, πήρε δύο βήματα παραπάνω. Πιστεύω ότι με το ένα βήμα παραπάνω, ή να το πω αλλιώς, ο Άρης του πέρυσι, την περσινή χρονιά μας πέρασε, ναι με διπλασίασε το budget, δηλαδή έκανε ένα 100% πάνω upgrade, αλλά πήγε από το 1 στα 2, στα 2,5 τέλος πάντων. Όπου, αυτό όποιος ήταν προπονητής, είτε ο Καράιτσης στην αρχή της χρονιάς, είτε ο Μίλτς μετά, είτε οποιοδήποτε ήταν, αυτό που λέγαμε και από την αρχή της χρονιάς είναι ο Άρης να κάνει το κάτι παραπάνω με την με την πάρα προπέρσινη χρονιά. Δηλαδή να περάσει από τον όμιλο και μακάρι να μπορέσει να κάνει και μια ακόμα πρόκριση αν είχε ένα βατό αντίπαλο στο μέγεθός και τα σχετικά. Ο Άρης λοιπόν φέτος στα δικά μου μάτια, με την κίνηση αυτή του να προσεγγίσει τον Βασίλη Σπανούλη, θέτει εξ αρχής τον πήχε ψηλά. Αλλά επειδή ήταν δύσκολη περίπτωση, αρκετά δύσκολη, οι πιθανότητες δεν ήταν μαζί του όταν ξεκίνησε να τον προσεγγίζει, εμένα μου έδειξε τουλάχιστον την πρόθεσή του. Όπου η πρόθεσή του πια ήταν να πάω να πρωταγωνιστήσω στο EuroCup. Να πάω να κάνω όχι το ένα βήμα παραπάνω, το κάτι παραπάνω στο EuroCup. Αυτό θα μπορούσε να έρθει και με έναν προπονητή επίπεδου κάτω από τον Βασίλη Σπανούλη, πάνω από τον Μίλσιτς σίγουρα. Οπότε. Ναι, αυτό ακριβώς. Έλεγα ότι εκεί πέρα ο Άρης θα έπρεπε να βρίσκεται, ας πούμε, στους ημιτελικούς, ίσως να το οριοθετήσω έτσι. Για μένα θα ήταν κάπως έτσι τα πράγματα. Θα ήταν ένα αντίστοιχο το έκανα ένα παραλληλισμό πριν με τον Νίκο με την Μπουργκ. Θα ήταν μια αντίστοιχη Μπουργκ, η οποία Μπουργκ, αν πέρσι δεν έπαιρνε το EuroCup και που έφτασε στους ημιτελικούς, επέτρεψε στον τελικό και ούτω καθεξής, ήταν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Γιατί

0: γιατί δεν είχε το μεγάλο budget τη κατηγορία. Δεν ήταν η προπέρσινη Χάπουελ. Οπότε για μένα, εφόσον έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και εφόσον τα νούμερα, μένω το δούμε και αυτό, επιβεβαιωθούν νούμερα που μιλάνε γύρω στα 10 εκατομμύρια για παικτικό budget, θα είναι 8, θα είναι 9, θα είναι 10, θα είναι 11, μέσα χρονιά θα γίνει και παραπάνω. Εγώ το παίρνω σαν δεδομένο σαν 1, δηλαδή γύρω στα 10.
1: Πες γύρω στα 10, γιατί δεν έχει μικρή διαφορά το 8 με το 9 και το 10.
0: Ναι, ίσχυε αυτό. Ή αυτό μπορεί να προκύψει και μέσα στη χρονιά. Δεν μπορεί να ξεκινήσει με 8 και μέσα στη χρονιά οι δύο παίκτες που θα πάρει να γίνουν 10.
1: Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει, να ξέρεις.
0: Ναι. Γιατί θα είναι τόνος εκατομμυρίου οι παίκτες.
2: Ναι.
0: Πώς ο Νουά ήταν τώρα των 400, νομίζω, 1000. Αν αποτυπώσει την αρχή τη χρονιά.
1: Πριν ανανεώσει εμείς.
0: Ναι, πριν ανανεώσει.
1: Ναι.
0: 400-350, άμα ήταν η χρονιά, νομίζω εκεί κοιμάθηκε. Άρα στον χρόνο, άμα πει ότι θέλει να κάνει μια διορθωτική κίνηση, θα είναι το εκατομμυρίου η διορθωτική κίνηση. Αν την είχε από την αρχή τη χρονιά. Τώρα λέμε νούμερα τα οποία θα φανούν στην πορεία. Όμως ο Άρης είναι αναγκασμένος πλέον στα δικά μου μάτια να το πάρει. Ο Άρης κατεβαίνει σαν μια Χάπουελ. Αν ξαναλέω, επιβεβαιωθεί το budget. Ασχέτως αν θα υπάρχει και κάποια άλλη ομάδα με αυτό το budget.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή,
1: σίγουρα θα υπάρξουν.
0: Ναι, όχι, okay, μπορεί να υπάρχει μία. Ο Άρης όμως κατεβαίνει με μοναδικό θετικό πρόσημο στο EuroCup να είναι η κατάκτησή του. Στα δικά
1: μου. Ναι, σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Νομίζω είναι αυτονόητο. Πλέον, εντάξει, προς τα εκεί κατεβεί το πράγμα. Πας για κατάκτηση. Όταν θα το πάρεις, ξέρεις, είναι άλλη ιστορία.
0: Εντάξει, ναι, okay, είναι άλλη ιστορία, σίγουρα. Αλλά ο πήχης ανεβαίνει όχι απλά ψηλά, δικαίως.
1: Ναι, όχι, πας να το πάρεις. Άμα είσαι στα top 4, ας πούμε, budget
0: της διοργάνωσης. Δεν θα με μια καλή πορεία ή έναν ημιτελικό.
1: Όχι,
0: ή...
1: όχι. Yeah. Άμα είσαι top 4 budget της διοργάνωσης, αυτονόητο είναι ότι πας να το πάρεις. Δεν υπάρχει αυτό. Τι καλή πορεία. Καλή πορεία με το 1 εκατομμύριο. Αν έχεις, πιέκανες καλή πορεία. Πάμε, έχεις 10, τι καλή πορεία. Όχι να το πάρεις. Αν δεν φτάσεις, δεν μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που αν δεν φτάσεις τουλάχιστον ημιτελικά, ας πούμε, έχεις αποτύχει εκτρά. Το οποίο, βέβαια, για να προεδράσω τους φίλους που μας ακούνε, έχουμε δει χιλιάδες φορές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Το είδαμε και φέτος. Εδώ, λίγο πιο κάτω, στην Αθήνα. Οπότε, από τη μία, το budget δεν λέει κάτι από μόνο του. Απ' την άλλη, όμως, σου δίνει τις απαραίτητες επιλογές και λύσεις για να φέρεις τους παίκτες που θες, για να κάνεις πώς θα φέρεις αν χρειαστούν στην πορεία της χρονιάς κτλ. Αλλά σου φέρνει φυσικά και την πίεση και τις απαιτήσεις. Πλέον δεν μπορείς να πεις, α, πάμε για μια πορεία, α, πάμε για τετράδα. Δεν υπάρχει τετράδα, δεν υπάρχει πορεία. Αν υποθεί κάτι τέτοιο, θα το θεωρείς τουλάχιστον αστείο. Όταν έχεις, ξαναλέω, αν όχι το πρώτο, δεν ξέρω, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο θες, max budget της διοργάνωσης, που δεν θα έχεις το πέμπτο, θα είσαι στο top 3. Είναι αστείο να μην υποθεί ότι η ομάδα πάει για τον τίτλο. Τώρα θα το πάρει μια ιστορία. Προφανώς. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε για τον Άρη, ούτε για τους ανταγωνιστές. Ξέρουμε κάποιες ομάδες που θα έρθουν στο EuroCup του χρόνου. Κάποιες ακούγεται ομάδες που ήταν στο PCL και ακούγεται επίσης ότι ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο EuroCup. Οπότε λίγο θολό το τοπίο. Αλλά ναι, ξέρουμε ήδη κάποιες ομάδες ότι θα έχουν υψηλό budget, θα έχουν καλές ομάδες. Σε σχέση με κάποιες από αυτές, σίγουρα θα κληθούν να πληρωθούν κάποιες υπεραξίες και στο ελληνικό κομμάτι ειδικά, αν χρειαστεί, ξαναλέω. Και στους ξένους τώρα μπαίνει σε ένα σε ένα έτσι crossroads, σε μια διασταύρωση του τι θα επιλέξεις και τι, πώς θες να χτίσεις το roster σου. Έχεις την άνεση πλέον, βέβαια, να το χτίσεις όπως σου αρέσει. Έχουν ακουστεί διάφορα, διάφορα ονόματα, αλλά μέχρι τώρα ξέρουμε λίγα πράγματα. Έχει ακουστεί για τον Χαραλαμπόπουλο.
0: Το πρώτο, ναι.
1: Που... Ορίστε.
0: Το πρώτο από αυτά που ακούστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι Έλληνας αυτός, εντάξει. Είτε ο Σπανούλης ήταν προπονητής, είτε εγώ θα τον έπαιρνε ο Άρης. Να ξέρετε, γενικά όταν αφορά τους Έλληνες παίκτες, όχι στον Άρη, σε οποιαδήποτε ομάδα, ελληνική, αν προκύψει ευκαιρία, απλά τους παίρνεις και λες στον προπονητή, αυτός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί, ναι, τι θα πεις, δεν τον θέλω, δεν έχω Έλληνες, αυτός είναι.
0: Δεν υπάρχει και καλύτερο στη θέση του.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να έχεις.
1: Πρέπει να έχεις γηγενής, είναι γηγενής, τον πήραμε. Αυτό γίνεται προφανώς, όχι μόνο στον Άρη, ξαναλέω, σε όλες τις ελληνικές ομάδες, βλέπουν πιθανούς παίκτες, τι Έλληνες υπάρχουν στην αγορά, που έχουν ίδια κενά και προφανώς κάνουν τις κινήσεις τους. Βέβαια, αν εξαρχίσει ο προπονητής και έχει και επιλογή ποιον Έλληνα θα πάρει σε τη θέση, ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ δυσέβρετο τη σήμερα ημέρα, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες και όσοι υπάρχουν, πολλοί εξ αυτών είναι στο NCAA, στο κολεγιακό, και όπου παίρνουν τρελά συμβόλαια. Και είναι δύσκολο να τους προσελκύσεις. Είναι μια φουρνιά που ελπίζουμε να τους δούμε σε 2-3 χρόνια να έρχονται με πιο παιγμένοι, ας πούμε. Γιατί η αλήθεια είναι εκεί πέρα ότι παίρνουν παιχνίδια. Αλλά όταν είσαι ο Αβδάλλας π.χ. και παίρνεις 2 εκατομμύρια, έχεις όφερ για 2 εκατομμύρια από το κολέγιο, δεν θα πας.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έχεις την ευκαιρία να παίξεις κολέγιο, να πάρεις 2 χαρτιά, να πάρεις και το πτυχιάκι σου. Τα πάει στο κολεγιακό, μπορεί να πάει καλά, μπορεί να γίνει στο NBA στο τέλος. Οπότε είναι δύσκολο. Τώρα και ο Σαμοντούρο και αυτός φεύγει.
0: Το δρομολόγιο αυτό είναι, θα κάνει
1: χαρτί. Ορίστε.
0: Θα κάνει αυτό το δρομολόγιο και ο Σαμοντούρο.
1: Ναι, ναι, είχε πρόταση. Νομίζω στο ίδιο με Αβδάλλα.
0: Στο ίδιο, ναι.
1: Και αυτός, ναι, ναι. 1,5 εκατομμύριο. Δεν θα πάει.
0: Στο Τζόρνταν. Στο North Carolina.
1: Ναι, ναι, το North Carolina νομίζω. 1,5 εκατομμύριο δεν θα πάει. Ο Ζόρι τα ίδια. Δηλαδή, εντάξει. Δεν κατηγορώ τα παιδιά, είναι τρελά τα χρήματα και έχει μια άλλη προοπτική. Προφανώς καλά κάνουν. Το θέμα είναι να αποκομίσουν πράγματα, να δουλέψουν, να βελτιωθούν και πιστεύω κάποιους από αυτούς θα τους δούμε σιγά σιγά να έρχονται σε 2-3 χρόνια. Το θέμα είναι μέχρι τότε η αγορά, η μπασκετική, η ελληνική είναι πολύ πολύ σφιχτή. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και με την τουρκική. Γι' αυτό. Μου φάνηκε περίεργο λίγο του Φλίν που βγήκε παρά έξω. Όχι ως επιλογή, γιατί μιλάμε προφανώς για τον μερό παίκτη. Πιο πολύ επειδή έχει, πρόσφατα έγινε naturalization στην Τουρκία και πήρε διαβατήριο. Οπότε θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση οι τουρκικές ομάδες να τον αφήσουν. Είτε μιλάμε για Ευρωλίγκας.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ τώρα το σκέφτηκα αυτό που το συζητούσατε και το έβλεπα με τα παιδιά. Νομίζω ένα αντίστοιχο έγινε με τον Χαραλαμπόπουλο τότε με την Τουρκ Τέλεκο. Από ποια όψη, ότι ο Χαραλαμπόπουλος δεν ήταν για να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ήταν για να κλαί κάτω. Δεν πήγε στην ΑΕΚ ή στον Προμηθέα, ας πούμε, τότε που είχαν τα λεφτά, να το πω έτσι, να του δώσουν. Και είχε προτάσεις και πήγε στο τουρκικό πρωτάθλημα. Σαν Έλληνας που θα βοηθούσε, ρε παιδί, με αυτό της ελληνικής ομάδας. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι άμα δεν τον θέλει η Φενέρ ή η ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα, οι άλλες ομάδες είναι επίπεδου Γιούροκα.
1: Ναι, απλά παίζει... η διαφορά είναι ότι η Turk Telekom μπορούσε να πληρώσει πολύ παραπάνω χρήματα και από τον Προμηθέα και από την ΑΕΚ.
0: Ναι, okay.
1: Δεν μπορούσε ο Προμηθέας να κοντράρει. Θα μου πεις, δεν μπορεί να κοντράρει την Μπεσίκτας, ας πούμε, ο Άρης. Αν πούμε ότι πέρσι έπαιρνε ένα χαρτί ο Φλίν, Μπορεί να πάει τώρα η Μπεσίκτας να το πει, προφανώς είσαι Τούρκος, γεγενής, σε θέλουμε, του χρόνου πάμε για πορεία EuroCup, πάρε 1,5. Πρέπει να το δώσει αυτομάτως και κάτι παραπάνω για να έρθει. Ναι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, τώρα αυτά είναι πολύ έτσι, λεπτομέρειες. Από κοντούς βγήκε παρά έξω το όνομα που σου λέσαμε πριν του... του Άνταμ του Μοκόκα, ο οποίος ήταν MVP, αν δεν κάνω σφοδρό λάθος, ναι, ήταν MVP του EuroCup με την φανέλα της Μπουργκ, ο Άνταμ Μοκόκα, 28χρονος, πολύ καλή ηλικία, guard 2 κατά βάση, ο οποίος μπορεί να παίξει στο ένα, αλλά είναι 2. Δεν είναι οργάνωμα της Playmaker και είναι μια, εντάξει, τι να πω, είναι καλή προσθήκη, ήταν ο περισσότερος MVP.
0: Τι άλλο.
1: Εκεί δεν θα είναι. Ναι.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Στα χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Στα χαρτιά τουλάχιστον, ναι, γιατί εντάξει, προφανώς το πώς θα κουμπώσουν τα κομμάτια μεταξύ τους είναι κάτι που θα συζητάμε μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτό δείχνει και μια έτσι τάση του πώς θα παίξει ο Σπανούλης και γενικά τι παίκτες ψάχνει. Η αλήθεια είναι ότι δίνει τη, είναι, δίνει έμφαση στα guard, όπως το πω, είναι guard oriented. Δηλαδή η μπάλα πάει στα guard, δίνει πολύ βάρος στους χειριστές.
0: Θέλει
1: και
0: να πιάνω την μπαγκέτα εκεί πέρα και να την κολλάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για το decision making και για τις επιλογές, είτε για τα pick and roll που θα παίξουν, είτε για τα pick and pop, ανάλογα με το πεντάρι, αλλά η μπάλα πάει στον οργανωτή, πάει στα guard και θέλει γρήγορη κίνηση, αλλά η κίνηση από τους κοντούς, όχι η κίνηση μπαρτζόκας ball, κουντάμε την μπάλα γύρω-γύρω, υπάρχει ροή στην επίθεση κτλ. Καμία σχέση. Εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Έχει προφανώς έτσι, επιρροή και από Ιτούδη και από Μπράντοβιτς. Λογικό θα λέει κανείς. Αλλά έχει επιρροή και φαίνεται στο μπάσκετ. Δεν παίζει το ίδιο, αλλά έχει επιρροή, αυτό εννοώ. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε βαριά guard, ενώ να περιμένουμε ότι το χρήμα θα πέσει στα guard. Το βλέπαμε άρρωστο και στην Μονακό, έτσι. Προφανώς μια πολύ καλή ομάδα γενικά, γιατί πήγε στον τελικό της Ευρωλίγκας πέρσι. Αλλά ναι, δηλαδή δείτε το roster της Μονακό και δείτε τι guard είχε, είτε με επιθετικές αρετές είτε με αμυντικές. Οπότε ο Μογόκα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Μιλάμε για ένα παίκτη που δεν μπορώ να ξέρω πόσα πήρε. Αλλά θεωρώ ότι αν όχι ένα, βασικά ένα. Το λέω έτσι, δεν ξέρω προφανώς. Αλλά θα τα πούν και τις άλλες μέρες στη δημοσιογράφηση, θα αλλιεύσουν αυτά. Αλλά θεωρώ ότι για να ήρθε, αν έρθει δηλαδή, γιατί προφανώς δεν υπάρχει κάτι επίσημο, που ακούγεται ότι κλείνει, πιστεύω σίγουρα, αν όχι ένα, δεν μπορώ να φανταστώ να έρθει με κάτω από 800. Αλλά νομίζω θα είναι ο πρώτος, έτσι, η πρώτη μεταγραφή, το πρώτο όνομα που ακούγεται, που δίνει και λίγο έτσι τον τόνο για το τι να περιμένουμε.
2: Και να χτυπάς το γενικά κεφάλι.
0: Καλά τα περνάμε εδώ πέρα. Μην αγώνεσαι καθόλου.
1: Όλα καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Στα λάθη συμβαίνουν αυτά.
0: Έχει αρθεί το κεφάλι, όχι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ευτυχώς. Άλλαξε κανάλι εδώ πέρα και μπήκε και η φωνή. Τι να κάνεις.
1: Δεν πειράζει, φωνή. Συμβαίνουν αυτά.
0: Κωνσταντίνα, ποιο γενικά θα ακολουθούσε δίπλα στο. Κωνσταντίνα, όχι. Κωνσταντίνα, ποιο θα ακολουθούσε δίπλα στο Μοκόκα, λέει ο Σόκρατες. Συγγνώμη, μια παρένθεση. Ρωτάει εδώ πέρα ο Ντένις, λέει, παρεντούντας το διέκτιο, έχει πάρει φωτιά με τον Mike James. Πιστεύετε ότι θα μας έφερε πιο κοντά στον τίτλο αν ερχότανε? Βασικά ο James θα τον έδινε τον τίτλο, πιστεύω, αν ερχότανε. Δεν θα μας έφερε πιο κοντά.
1: Εντάξει, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο μπαν. Ίσως ένα ακόμα μεγαλύτερο μπαν από το Σπανούλη, γιατί ο Σπανούλης, εντάξει, έχει μια άλλη τριβή, ας πούμε, που και σε αυτό εγώ πριν έδινα 1% πιθανότητα πριν δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Και θυμάστε το που συζητούσαμε, το έλεγα κιόλας με βάση αυτά που ακουγόταν όσον αφορά τον budget τότε. Σου λέγα που ακουγόταν και κάτι για 4,5-5 εκατομμύρια. Σου λέγαμε 4,5-5 εκατομμύρια. Δεν μπορείς να φέρεις Σπάνουλη και Τρικέρι ή οτιδήποτε. Με 10, όχι ότι θα έδινα πολλές περισσότερες, αλλά προφανώς είναι ένα budget το οποίο μπορείς να το θέσεις και να το πείσεις. Τώρα θα έρθει ο James, ναι. Είναι περίπτωση που έχει συμφωνήσει με την Βαρκελώνα, αλλά ξέρεις, από το συμφώνησε μέχρι το υπέγραψε, έχει διαφορά. Τώρα δίπλα στον Μοκόκα, θα βάζα ένα guard δίπλα του. Ιδεατά, ξέρεις, κάποιον καλό άσο. Κόμπα, τώρα θα σου πω, still point guard. Mike James, ας πούμε, θα τέριαζε. Θεωρητικά. Γιατί είναι και πιο μεγάλος, οπότε, ξέρεις, ο Μοκόκα πολύ πιο νέος, θα μπορούσε κιόλας να τον βοηθήσει και στο πίσω μέρος. Και εντάξει, ο Mike James δεν θα έρχονταν να πάρει 30 μπάλες κάθε μάτς. Θα ήταν πιο χαλαρός για το chill, πάμε να το πάρουμε κτλ. Θα τέριαζε προφανώς Νίκα Λάθης. Compact guard, compact άσος, πολύ καλές οργανωτικές επιλογές, θα μπορούσε να κουμπώσει ωραία με τον Μοκόκα. Κάτι τέτοιο στυλ, Brown, Lorenzo Brown, κάτι τέτοιο, κάποιος άσος με καλό vision, με καλό παιχνίδι, που να μπορεί να δει το γήπεδο, που δεν χρειάζεται να είναι ball dominant, να έχει την μπάλα, το πολύ μπάλα στα χέρια του. Θα δούμε όμως τι άλλα ονόματα θα ακουστούν. Αλλά αυτό το στυλ, ας πούμε, άσου θα περίμενα δίπλα του. Για το Σπανούλη, τα είπαμε εν οδήγης. Να δούμε αυτό, θέλουμε τι άλλα ονόματα θα ακουστούν, για να δούμε πώς θα κουμπώσει σιγά σιγά το ρόστερ και τις υπόλοιπες θέσεις. Προφανώς, αν έρθει όντως ο Μοκόκα, είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Και είναι σίγουρα μια πολύ καλή πρώτη προσθήκη εφόσον γίνει. Είναι αυτό που έλεγε, σου δείχνει και το πώς θέλει να κινηθεί η ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι και εσείς πώς θα προβλέπετε να κινηθεί όταν φέρεις έναν τέτοιο προπονητή, τα είπαμε, δεν πρόκειται να φέρεις εμένα. Το θέμα ποιο είναι.
0: Είσαι κακός, μην το λες έτσι, αλλά ναι.
1: Δεν είμαι κακός, εντάξει. Πέρυσι χώρους, φέτος λίγο δύσκολο.
0: Ναι. Πρόπερσι ακόμα περισσότερο.
1: Εκτός αν είμαι εκεί, στην άκρη του πάγκου, δίπλα σε Βισπάν, με το μπλοκάκι μου και εγώ και θα τα σημειώσω. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Όπως είπαμε πριν, είναι ξεκάθαρο ότι πας για κατάκτηση. Δηλαδή, αυτό ήταν ο στόχος. Τώρα, εντάξει, θα το πάρει. Ξαναλέω, ο Άρης είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία που χρειάζεται πολλή ανάλυση. Αλλά πέρα από όλα, χρειάζεται και ένα μεγάλο ρόλο παράβαση τύχης. Οπότε, το πήραμε, απόλυτο φαβόρι κτλ. Πραγματικά είναι κουφιά λόγια, γιατί μιλάμε για τις 3 Ιουνίου και δεν ξέρει κανείς τι παίκτες θα έχει, όχι ο Άρης, κανείς. Αλλά προφανώς θα μπαίνει με ένα τέτοιο budget, θεωρείσαι στα top φαβορί. Άρα πας για την κατάκτηση. Το θέμα είναι, με ποιους πας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δει λίγο προς τα πού θα κατευθυνθεί, πού θα κατευθυνθούν οι παίκτες που θα πάρει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει είτε παίκτες σαν μοκό, όχι το ένα δεν κάνει εξκλού το άλλο, έτσι, μιλάω σαν κατηγορίες παίκτων, είτε θα πας να πάρεις top παίκτες EuroCup, στυλ Μοκόκα, στυλ Φλίν κτλ. Που είναι established παίκτες EuroCup και πώς θα τους πεις, ελάτε πάμε να το πάρουμε. Μπορείς να φέρεις κάποιους παίκτες past prime Ευρωλίγκας. Γι' αυτό δύσκολο, αλλά είναι κάτι που μπορείς να το κυνηγήσεις. Όπως ας πούμε παίκτες Steel James, που βέβαια θα χρειαστεί να πληρώσεις αδρά, αλλά είναι παίκτες Ευρωλίγκας που είναι στα 35-36 και που ίσως ξαναλέω, μπορείς κάποιον να προσεγγίσεις και να τον δελεάσεις, είτε γιατί πλέον όντας πιο μεγάλος δεν έχει την ίδια απόδοση και το ίδιο impact στην Ευρωλίγκα, οπότε αν μείνει στην Ευρωλίγκα θα περιοριστεί σε πιο μικρό χρόνο και μπορεί να σκεφτεί από το να έχω πιο μικρό χρόνο και να παίζω με 10 λεπτά στην Ευρωλίγκα, μπορώ να πάω σε μια καλή ομάδα του EuroCup και να παίζω 15-20 ας πούμε, 17. Οπότε ίσως βρεις κάποιον ένα τέτοιο παίκτη να προσεγγίσει. Είναι μια άλλη κατηγορία, άλλη δεξαμένη παίκτων. Τελείως διαφορετική. Και μετά είναι κάποιοι παίκτες σε καλή ηλικία, ξέρω, στα 25, 28, 30, σαν τον Μουκόκα. Παίκτες οι οποίοι είναι ευρωλιγκάτοι, αλλά είναι της δεύτερης γραμμής. Δηλαδή παίκτες που, τέλος πάντων, το τρίτο γκάρντ, ας πούμε, της Μπασκόνια. Παίκτες δηλαδή που είναι, δεν είναι πρώτη σειρά της Ευρωλίγκας, είναι δεύτερης και τρίτης, αλλά αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι μια άλλη δεξαμενή παίκτων, θα μπορούσε να τους δελεάσει ότι εντάξει, αντί να είσαι, ξέρω εγώ, τρίτο γκάρτ στην Μπάγκερ, έλα σε μένα πρώτο. Αυτές είναι πάνω κάτω οι δεξαμενές παίκτων που θα κληθεί να ψωνίσει ο Άρης. Ο Μογόκα ξεκάθαρα είναι από την πρώτη. Ο Φλίν επίσης που είχε άκουσε σαν όνομα είναι από την πρώτη. Οπότε αυτό δείχνει και μια κατεύθυνση και ίσως δείχνει και σαν πλάνο προς τα που κοιτάει η ομάδα. Δηλαδή άμα δούμε ότι από τους 7 ξένους που θα πάρουν 6-7 ανάλογα, γιατί νομίζω από ό,τι κατάλαβα ο Χάρελ δεν θα μείνει. Και νομίζω σωστά. Με αυτό το budget πλέον και με αυτούς τους στόχους της ομάδας. Δεν νομίζω ότι χωράει ο Χάρελ. Κάτι μας είπε και ένας φίλος Γιαννουά στο chat, αλλά δεν επιβεβαιώνω. Οπότε από τους παίκτες που θα πάρει, θα κληθεί να πάρει ο Άρης, βλέπουμε τα πρώτα ονόματα που ακούγονται είναι από το πρώτο καλάθι, δηλαδή παίκτες established του EuroCup. Ίσως δείχνει ένα πλάνο ότι ξέρεις τι, θα πάρω παίκτες στασμένους αυτής της κατηγορίας, ας πούμε, top παίκτες όμως, θα τους κάνω ομάδα και θα πάμε όλοι μαζί Ευρωλίγκα και μετά βλέπουμε. Στυλ Βαλένθια. Στυλ Βαλένθια. Βέβαια μετά πρέπει να μπορείς να τους κρατήσεις αυτούς τους παίκτες. Γιατί βλέπουμε Βαλένθια, ας πούμε, ότι θα γίνει ξεχαρβάλωμα. Αλλά αυτή είναι
0: όπως και η συζήτηση.
1: Ορίστε.
0: Όπως έγινε με την Πάρη.
1: Ναι. Αυτή είναι η συζήτηση για του χρόνου, του καλοκαίρι.
0: Μακάρι του χρόνου να είμαστε εδώ πέρα να είναι ο Άρης στα πρόθυρα να παίξει Ευρωλίγκα. Δηλαδή να έχει, κατακτήσει ο Γιώργο Καπνά να παίξει Ευρωλίγκα και να συζητάει.
1: Ναι, δεν θα στα πρόθυρα, θα έχει τελειώσει τελική, θα έχουν τελειώσει όλα. Ή θα παίζει, δεν θα παίζει. Το θέμα ποιο είναι, ότι γενικά στην Ευρωλίγκα έχουν όσο περνάνε τα χρόνια η δύναμη των παικτών ανεβαίνει. Πλέον δηλαδή είναι πάρα πολύ σύνηθες να βλέπουμε ομάδες second tier, ας πούμε, να έχουν buyout και για ομάδες Ευρωλίγκας. Καλά, για τις ομάδες του EuroCup δεν το συζητώ. Πάρα πολλοί παίκτες έχουν EuroLeague out, όπως και πάρα πολλοί της Ευρωλίγκας έχουν NBA out.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτά. Το μικρό ψάρι το τρώει το μεγάλο. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλοί να είναι σύνηθες παίκτες, είπαμε, δεύτερης κατηγορίας, όχι σε ομάδες δεύτερης κατηγορίας, και όταν λέω δεύτερης κατηγορίας, ενώ πλην των 5-6 που παλεύουν να πάνε Final Four, ας πούμε. Να έχουν NBA out. Κάτι που παλιά δεν υπήρχε. Αλλά βλέπουμε ότι πλέον παίζει πάρα πολύ και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό οι ομάδες για να δελεάσουν κάποιους αρκετά καλούς παίκτες, κάποια αρκετά καλά project, τα οποία δεν είναι ακόμα για το top επίπεδο ή είναι πιο νεαροί. Ας πούμε, βλέπουμε, ας πούμε, ο Μοντέρο. Το buyout είναι ούτε 1 εκατομμύριο. Οπότε θα μου πεις εσύ, ρε φίλε, άμα έχει, δεν υπογράφει, ξέρεις, 3 εκατομμύρια buyout, τι να τον κάνω. Ναι, δεν θα έρθει εκεί.
0: Okay.
1: Θα πάει στην Bayer, που θα του πει, εντάξει, έλα και βάλε 500.000 buyout.
0: Θα μπορούσε να κινηθεί.
1: Ναι, γιατί δεν πρόκειται να έρθει αλλιώς. Είναι ξεκάθαρο. Γιατί θα σου πει ότι
0: ναι, μπορεί...
1: αυτό να κάνουμε πορεία, όπως
0: ναι,
1: έγινε με την Βαλένθια.
0: Ότι, okay, εγώ δεν θα πάω έτσι. Και ας πάρω ένα σκαλί κάτω, ας πούμε, την επιλογή μου εκείνη.
1: Ναι, γιατί το θεωρούν το buyout απαραίτητο, ώστε να μην εγκλωβιστούν. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και... είπαμε για τη Βαλένθια και για το... Ένα άλλο παίκτη που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό που έχει 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο πλέον δεν είναι τίποτα. Για τι top tier ομάδε να δώσουν για buyout. Οπότε ο παίκτη λέει: θα πάω. Ξέρεις, αν πάει καλά, εγώ ρε φίλε δεν μπορώ να δεσμευτώ. Γιατί ο άλλο μπορεί να μου πει: να μην έχω buyout. Να παίζω καλά στην Bayer, π.χ. Να έρθει να με ζητήσει η Real. Και ο πρόεδρος να πει πάει άλλο 5 εκατομμύρια. Θα μου πούνε από τη Ρεάλ, λέει, καλά είναι. Και εγώ μετά θα μείνω εκεί και ξέρεις, χάνεις το βήμα σου. Και δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου. Ειδικά μετά, γιατί η επόμενη χρονιά μπορεί να είναι το ίδιο καλή που θα κάνεις. Οπότε παίζει πολύ το buyout. Είναι μια... σχετικά, ας πούμε, νέα συνθήκη που βιώνουμε στην Ευρωλίγκα, να υπάρχει τόσο έντονα. Και ειδικά για EuroLeague Out, ξαναλέω. Τώρα, για το πώς θα οργανωθεί το ρόστερ κομμάτι των ξένων, είπαμε, που δείχνουν τα πράγματα, είναι μια προσέγγιση ίσως πιο μακρόπνοη. Ίσως ότι, okay, βέβαια μπορεί να πάει συνδυαστικά, ξαναλέω, δηλαδή να πάρει 2-3 πολύ καλούς του EuroCup, και να βρει και κανένα δυο έμπειρους ευρωλιγάτους, λίγο πιο μεγάλης ηλικίας, έμπειρους πολύ καλούς όμως, και κάπως να το κουμπώσει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, αλλά πάντα λέω και να βάσει των δύο πρώτων επιλογών, βλέπουμε προς τα πού κινείται η ομάδα. Γενικά, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και με το την Ευρωλίγκα και με το EuroCup που φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά τρόπο διεξαγωγής, με το NBA Europe, το οποίο επίσης ακούγεται ότι πάλι ότι θα βάλει τέτοιο, όπως είναι, σχωρίς, ότι ξεκινάει από το 27 και ότι ξεκινάμε κανονικά και τα λοιπά. Μπαίνει μεγάλη πίεση και είναι τώρα στο μετέχνιο βάση που δεν πρέπει να χάσει τον τρένο. Οπότε νομίζω είναι και αυτός ένας από τους λόγους που πολλά πράγματα επισπεύστηκαν από την πλευρά της διοίκησης. Εντάξει, προφανώς προέκυψε, γιατί άμα δεν κατέρει οικονομικά η Μονακό, λογικά θα ήταν ακόμα εκεί. Οπότε αυτό προέκυψε, αλλά νομίζω ότι όλο το τρέξιμο γενικά από την άποψη του μπάσκετ και το γήπεδο κτλ. Νομίζω είναι συνταγμένο.
0: Ήταν το timing.
1: Από την άποψη.
0: Κατάλληλο.
1: Ορίστε.
0: Ήταν το timing κατάλληλο.
1: Ναι, ναι, γιατί κινούνται τα πράγματα και νομίζω αν χάσεις τώρα το τρένο, χάθεις.
0: Το ακούω αυτό.
1: Γιατί θα ανοίξουν θέσεις σε Ευρωλίγκα, γιατί θα γίνουν ομάδες 24 σύντομα. Θα μου πεις κάποιες από αυτές θα είναι και οι ρωσικές, που θα μπουν σίγουρα δύο. Σίγουρα, βασικά θα μπει σίγουρα τσεκά, αλλά όπως λέω θα μπει άλλη μία σίγουρα. Θα προκύψουν θέσεις πάντως. Και πρέπει να είσαι και να τις διεκδικήσεις και απλά να διεκδικήσεις και να παραμείνεις. Γιατί μην ξεχνάτε ότι αν πάρεις στο EuroCup, μπαίνεις σε Ευρωλίγκα, δεν σημαίνει ότι θα μένεις και σε ΑΕ. Ούτε κάποια άδεια παίρνεις, ούτε τίποτα. Μπαίνεις μια χρονιά. Άμα δεν μπορέσεις, δυστυχώς φιλαράκι μου, πας πίσω στο EuroCup. Τόσα χρόνια Μονακό έπαιζε γιατί κάθε χρόνο ήταν στα play-off. Και έτσι της ανανέωναν την άδεια. Πέρσι μπήκε η Παρή, έκανε τη χρονιά που έκανε. Φέτος έπεσε πολύ, αλλά είχε το οικονομικό κίνητρο, αν θες, και την κρατήσανε. Γενικά πρέπει κάτι να έχεις να δείξεις,
0: ναι,
1: αν θες να σκράτσουν. Και προφανώς είναι και ποιοι μπορούν να έρθουν.
0: Ναι, ισχύει, υπάρχει και πίσω σε αντικαταστήσει.
1: Ναι, γιατί ας πούμε, αν φέτος άνοιγε η αγορά της Ρωσίας, κάποιος θα πρέπει να πάρει πόλη. Και μιλάω εκτός Μονακό που ήδη τρεμοπαίζει θέση της και ποια είναι η ομάδα του Ισραήλ είναι στο EuroCup που κάνα εδώ εκεί.
0: Η Χάπελ που ήταν πέρσι που πήγαινα το...
1: Χάπελ, ναι.
0: Χάπελ Τελαβή. Όχι, αυτή είναι που...
1: Ναι, Χάπελ Ιερουσαλήμ,
0: βέβαια.
1: Χάπελ Ιερουσαλήμ, που πήρε και ο Μπράντοβιτς, το φαλακρό Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Δήλωσαν ήδη συμμετοχή. Η Μπεσίκτας επίσης. Και νομίζω αυτοί οι δύο ερίζουν και περισσότερο, γιατί η θέση της Μονακό τρεμοπαίζει. Αλλά ναι, άμα γυμνήσουμε τη ΣΕΚΑ, κάποιος θα πάρει πόδι. Ειδικά τη ΣΕΚΑ που είναι και μέτοχος, έτσι. Οπότε πολλά παίζουν. Το θέμα είναι ότι ξέρεις, τώρα μπαίνουν οι ράγες και δεν πρέπει να χάσει το τρένο. Και νομίζω αυτό που δίνουν ξανά λέω τα πρώτα ονόματα. Προφανώς θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Γενικά αυτή είναι η καλύτερη εποχή για μπάσκετ. Αυτή και τα play-off, παύλα Final Four Ευρωλίγκας. Είναι η καλύτερη εποχή με τα αρθολογία, παιχταράδες, σαπάκια. Εντάξει. Είναι η καλύτερη περίοδος να παρακολουθείς μπάσκετ. Οπότε να δούμε ποιοι θα έρθουν. Ξέρουμε πρώτα κάποια δύο ονόματα, αλλά αυτό δείχνει μια κατεύθυνση ότι πάμε να χτίσουμε ομάδα. Πάμε να χτίσουμε ομάδα και ας πούμε σαν ομαδικά να πάμε στην Ευρωλίγκα και να είναι κάπως οργανικά. Δεν ξέρω να γίνουμε σαφείς.
0: Ναι.
1: Για να γίνω σαφείς. Βλέπουμε τον συμπολίτη, ο οποίος έχει πάρει κάποιους παίκτες χ, αλλά έχει προσεγγίσει κάποιους παίκτες, δεν ξέρω αν θα έρθουν και ποιοι θα έρθουν, που είναι από το δεύτερο γκρουπ που συζητούσαμε. Παίκτες πιο μεγάλης ηλικίας, ευρωλυγκάτη κτλ. Κτλ. Εκεί, ας πούμε, εμένα μου δείχνει ότι το πλάνο είναι πάμε φέτος να κάνουμε μια καλή πορεία, να το πάρουμε κτλ. Να μπούμε Ευρωλίγκα. Δηλαδή, δεν με νοιάζει, πάρε 34-35 χρόνους, δεν με νοιάζει, να κάνουμε μια χρονιά, να πούμε, και ξέρεις, μετά, οκ, το χτίσουμε από την αρχή. Αυτό το mood μου βγάζει, ξαναλέω με βάση τα ονόματα που ακούγονται.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, βέβαια, όπως θα χτιστεί τώρα, αλλά τα ονόματα που ακούγονται, τελικά αυτούς που έρχονται, έχει διαφορά, γιατί όπως ακούστηκε ο Μοκόκα, για τον Συμπολίδη ακούστηκε ο Γκρέι ότι κλείνει, ο Κάιλ Αλεξάνδερ της Τούρκ. Είναι παρόμοιου καλαθιού, ας πούμε, με τον Μοκόκα. Οπότε θα δούμε. Απλά η μία σου λέει ότι πάμε να το πάρουμε να μπούμε. Του Άρη μου βγάζει το σκεπτικό ότι πιο οργανικά πάμε σαν ομάδα, ότι θα μπούμε και θα υπάρχει μια συνέχεια. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι βάσει ονομάτων που έχουν ακουστεί. Τη μέρα στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Και πώς θα ανακοινωθεί, ο Άρη σήμερα ανακοίνωσε προπονητή. Τι να. Ποιο μπέκτη να ανακοινώσει. Μπορεί να ανακοινώσει τον Περσίδη, εγώ να ανέσαι κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πολύ νωρίς να συζητάμε γι' αυτό. Η συγκρίστα είναι προφανώς... δεν μπορείς να τις αποφύγεις, ειδικά όταν μιλάμε για δύο ομάδες που θα παίζουν στην ίδια διοργάνωση, μάλλον. Αλλά όπως και να έχει, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μιλάμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Μιλάμε για διοργάνωση όπου θα έχεις coach Μπαρτζόκα, που θα έχεις κάποιον στον Παναθηναϊκό, ίσως ο Μπράντοβιτς, ίσως όχι. Θα έχεις coach Πανούλη, θα έχεις Τρικιέρι. Νομίζω σχέση με πριν 5 χρόνια, ας πούμε, η μέρα με τη νύχτα γενικά και πώς ανεβαίνει το επίπεδο και πώς αλλάζουν οι σχετισμοί από εκεί που είχαμε τους δύο και μετά ψιλομόνη την ΑΕΚ σαν επίπεδο και μετά οι υπόλοιποι. Τώρα ξεκάθαρα είναι οι δύο. Νομίζω ξεκάθαρα είναι σαν επίπεδο θα είναι, μπατζετικά τουλάχιστον, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και η ΑΕΚ σε απόσταση. Οπότε όλα σχετικά. Αλλά είναι 3 Ιουνίου. Αυτά είναι ακόμα μακρινές σχέσεις του τι θα γίνει το Σεπτέμβρη. Νομίζω το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να τσιλάρει, να το απολαύσει χαλαρός, έτσι με ένα κοκτέιλάκι, γιατί δεν έχει ζέστη, δεν ξέρω για εσάς. Και να τσιλάρει.
0: Έχουμε κιόλας με τον Ρόκλος.
1: Ναι. Αυτό, αυτό. Τώρα δεν έχει να σκουτίζεις, ξέρεις. Είσαι ο Σπανούλης, τσιλάρεις, το απολαμβάνεις, βλέπεις τα ονόματα. Είναι καλύτερη περίοδος με τα γραφολογία στην Ελλάδα. Έτσι και είναι εθνικό σπορ μετά την προπονητολογία. Αλλά η μεταγραφολογία είναι το καλύτερο. Θα έρθουν παίκτες, θα ανακοινωθούν. Θα γίνονται συγκρίσεις, α, έρθει αυτός, α, είναι σαπάκι, α, ξέρω εγώ, δεν κάνει, α, έρθει ο παιχταράς, πάμε τον χρόνο Triple Crown. Είναι ωραία περίοδος. Είναι ωραία περίοδος για τον μπάσκετ. Γενικά, άμεσα και διανόης, ένα παραπάνω.
0: Ένα τελευταίο πολύ γρήγορο, ο Γιώργος ρωτάει Spurs ή Knicks μονολεκτικά.
1: Spurs.
0: Spurs, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Αν και... Δεν είμαι αποχαιρετή. Είναι ήδη νίκη του μπάσκετ ότι πέρασαν οι Spurs. Νίκη του αθλήματος.
0: Μπράβο, μεγάλο Wemby.
1: Νίκη του αθλήματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Φιλιά πολλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στα από μένα. Σα ευχαριστώ, Φώτση, ευχαριστώ, Νίκο.
2: Καλό βράδυ.
1: Και τις φίλες που μας ακούσαν και σήμερα. Και να είμαστε καλά. Θα τα λέμε και την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη.
0: Θα περιμένουμε πώς θα
1: ακούσουμε. Εντάξει, να βγαίνουν και τα ονόματα, τα σχολιάζουμε, ποιος έρχεται, ποιος φεύγει, έτσι θα έχει ψωμάκι. Και θα τα δούμε όλα και πώς έτσι, σχεδιάζεται σιγά σιγά όλο το ρόστερ μέσα στη χρονιά.
0: Ισχύει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καλό βράδυ.
0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Τσαμτσουκάκης από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Μας βοήθησε πάρα πολύ και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ο Ντένις, για την ανάλυση. Πολλά φιλιά να δώσουμε αρχικά στον Αλέξανδρο τον Πόχο, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή χορεύοντας με τους λύκους. Χορέψετε όλοι μαζί, να τραγουδήσετε. Ρωτάει αν πλέγουμε σε πελάγη ευτυχίας. Ρωτάει μας να πνίγουμε κιόλας, Αλέξανδρε. Θα πω εγώ. Προφανέστατα. Σχολείται με τέλη που το πνίγει του Κουνέλη. Εντάξει, αυτά είναι πραγματικότητες. Ήρθε η ώρα να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Λοιπόν, σας αφήνω στα πολύ έμπειρα χέρια του Αλέξανδρου Πόχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και την συντροφιά που σκατήσατε. Ελπίζουμε να σας το ανταποδώσαμε με μια family. Από τους οδηγούς και την ώρα της επιβίωσης, τον Νίκο και τον Φώτη, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα αριανός.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
2: ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
2: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με εκεί.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio, και 101,7 το πιο δυνατό ραδιόφωνο της πόλης του Θεού. Τι είναι εκπομπή, χορεύοντας με τους γλύκους. Από Δευτέρα έως και Τετάρτη 12 με 2. Θα είμαστε μαζί παρέτσα με και κανένα δύο. Για να πούμε διάφορα, να μοιραστούμε τη χαρά μας. Να κάνουμε λίγο καλαμπούρι. Ο τρόπος επικοινωνίας γνωστός, το Viber 6936 512099.

δεν μου αρέσει εμένα εδώ τώρα, αλλά θα το συμμαζέψω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για μια στιγμή. Δώστε μου ολίγα δευτερόλεπτα. Πολύ λίγα. Γιατί είπα κάτι δεν μ' αρέσει εδώ πέρα, έχουμε την τεχνολογία, δεν με θέλει. Δεν με θέλει ρε παιδί μου. Και συνεχίζει να με θέλει.

Λοιπόν, σήμερα οι μουσικές θα είναι λίγο ετερόκλητες, με πολλούς υπερηγμούς, και πηγαίνω αμέσως στα μηνύματα τα οποία έχει στείλει ο φίλος μου ο Γιώργος. Εντάξει, άμα είμαι εγώ και η των FM. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Μακόκο, ρε φίλε? Αυτός έχει άλμα που θα πηδάει πάνω από τον Τριγκέρι όταν θα καρφώνει. Τι τον δεις αυτό τώρα? Το Τριγκέρι, το Τρίκερι, πώς το λένε. Δεν είναι καλά μας, Αλέξανδρε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, γιατί δεν μας πέφτει με τίποτα. Αμάν. Επειδή ξέρω ότι μας ακούει ο Σπανούλης, να του πούμε καλώς όρισε στην τεράστια οικογένεια του Αυτοκράτορα, έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρώπη. Ο Αυτοκράτορας Στάρης υποδέχεται τον στρατηγό του σήμερα, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Και σιωμένος από έναν άλλον στρατηγό, πολύ δυνατό, επιτελείο πλέον, αγωνί. Στρατηγοί που έχουμε πλέον για μένα, νομίζω ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι. Νομίζω. Ξεκινώντας από τον Χάρη Παπαγεωργίου, πηγαίνοντας τον Νίκο Ζήση, και αμέσως μετά στον στρατηγό, τον Βασίλειο Σπανούλη, τα πράγματα θα αλλάξουν, Άρδιν. Άρδιν, πάω στο επόμενο. Είπαμε σήμερα, στείλτε, στείλτε, στείλτε. Περιμένω, θα κάνω όπως ο Γκάλης. Τι λέει, μόνο 100 like.

Λοιπόν, ξαναπηγαίνω στα μηνύματα. Άργε μέχρι στιγμής. Μηνύματα μου στέλνει μόνο ο Γεωργοσιάλ, κουραστήκατε προφανώς. Αυτό που είπανε πολλά αδέρφια. Θα έχουμε στο γήπεδο Γκάλια το Κούμπο, Ζήση, Σπανούλη και Χάρη Παπαγεωργίου. Δηλαδή, χαμός, καταλαβαίνεις. Εγώ θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Καταρχάς, ο Γκάλης είναι άλλη περίπτωση. Ο Νίκ είναι μία άλλη περίπτωση. Δεν είναι απλά θρύλος, μύθος. Είναι ολόκληρη ιστορία. Και λίγα λέω, λίγα λέω. Δεν μπορώ, δηλαδή, ότι προσωνύμιο να δώσω αυτόν τον άνθρωπο είναι ελαχιστότατο. Αλλά δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει στο επιτελείο της Χάρη Παπαγεωργίου από την άλλη πλευρά ένα Ζήση, έναν Σπανούλη και τον Γκάλι να πηγαίνω έρχεται και να λέει εδώ είμαι αδερφιά. Το κακό είναι ότι σε αυτή την ιστορία κάποιος λείπει, μάλλον δύο. Τέλος πάντων. Λείπουν δύο άτομα. Θα ξαναγράψουν ιστορία οι παρέες. Γιατί προσέξτε τι έχει πει. Ξεκινάω από τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Όσο είναι αυτός στον πάγκο, εγώ δεν θα σταματήσω την εθνική. Μεγάλη κουβέντα. Δεν τη λες εύκολα. Ένας λοιπόν της παρέας. Νίκος Ζήσης, ο έντερος της παρέας. Και νεοαφηθής στρατηγός Βασίλης Πανούλης. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Τι να... Και δεν φτάνει αυτό. Αρχίσουν και σκάνε οι ειδήσεις τώρα. Θα έρθει ο Τάδε, θα έρθει ο Δίνα. Είναι έτοιμος αυτός. Έχει κλείσει ο άλλος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά, εγώ έχω χασέψει. Έχω χασέψει. Δηλαδή, ήμουνα σχεδόν σίγουρος από την Κυριακή το βράδυ ότι Σπανούλης, όπως πολλοί από εμάς, έτσι, ίσως όλοι. Ότι ο Βασίλης ο Σπανούλης θα καταλήξει ο Αλεξάνδριο. Μα τούτο εδώ το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Να σκάει μία είδηση πίσω από την άλλη. Το έχουμε ζήσει ποτέ. Όχι. Περιμένω μηνύματα όμως και μηνύματα δεν έρχονται. Κουραστήκατε όλο το απόγευμα να στείλετε μηνύματα. Καλά ρε με ξεχάσατε εμένα. Είπα σήμερα θα έχει ευθερόκλητες μουσικές. Μην με κατηγορήσετε. Πάω, μουσικούλα. Καμία σχέση με το προηγούμενο. Ούτε με το πιο προηγούμενο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.

0: Λοιπόν, πηγαίνω κατευθείαν σε αυτό.
1: Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Έμεινε μισός από το ξύλο.
2: Ας τον άνθρωπο να φύγει, ρε Blade. Μισές δουλειές κάνεις.
3: Μόλις οι κουμπανίσανε από την πύλη!

0: Προσέξτε τι θα πω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Ναι. Δύο είναι τα κακά, δύο. Ο ένας ο πράσινος και ο άλλος ο ανθρώπινος. Το άλλο, τον άλλο μην το φοβάσεις.
1: Φέρτε κι άλλες, φέρτε κι άλλες. Και μικρές μακές.
0: Θυμηθείτε τις ραδιουργίες του στην Κέρκυρα.
1: Κι άλλες, φέρτε κι άλλες.
0: Λοιπόν, πάω στα μηνύματα, βέβαια, ναι. Από πού, Μανώλης. Έλα, λέει, ο security του Μαντουλίδη είμαι, τι γίνεται, εσύ έχεις πρόβλημα. Εσύ έχεις θέμα τώρα, να δω τι θα βρεις δουλειά που δεν έχεις. Το πρώτο που θα στείλουν, εσένα είναι που έβγαλες βρώμα ότι πήγε και έγραψε ο άνθρωπος, έβγαλε τα παιδιά στο σχολείο. Τι έχεις να πάτης, κακομύρι μου. Έβαλες, λέει, την κατάλληλη μουσική επιτέλους. Κάτσε, πούσα ακόμα. Χρήστος, καλησπερίζω την παρέα. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη μεγαλύτερη χειδινόμαυρη οικογένεια του μεγάλου Αραιός. Πρόσεξε, τοποθέτησε κάτι καλά τη γλώσσα, του Αραιός, τον Βασίλη Σπανούλη. Πω. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Βγήκε όλη η αποφόρτηση ημέρα σήμερα. Βγήκε όλη η προσμονή και όλοι είμαστε με ένα τρελό χαμόγελο στα χείλη. Ολόκληρα, χρόνια ολόκληρα είχαμε αυτή την προσμονή ώστε να έρθουν οι καλύτερες μέρες. Δόξα στον Παναγαδό. Αμήν. Βρίσκονται μπροστά μας. Χάιντα Γιαννάρα μου. Χαιρετίσματα από τον κοινό μαύρο Λαγκαδά. Δώσε χαιρετίσματα και από μένα στο Λαγκαδά. Συμμετοχή, λέει, στην κοινότητα. Τι είναι αυτό που έλαβε, βρε. Αυτό, συμμετέχοντες είμαστε. Γιώργος. Τι είπε ο Πακλατζής. Θα σκάσει πρόταση από επενδυτή για ΠΑΕ σύντομα. Δεν έχω ιδέα. Θα το ανοίξω μετά αυτό που μου στείλε. Στάσου, ναι. Στάσου. Ποιος γελάει τώρα, Λευτέρη. Λευτέρη γελάει. Πού λέει, να είμαι κι εγώ, λέει, από τα κάδρα. Περιμένετε. Καλά. Γιατί μάλλον δεν το λέω. Αυτή του καθιέρωσε άλλωστε τούτο εδώ το κομμάτι το ωραίο. Αυτή το καθιέρωσε. Αυτή το ανακάλυψε.
2: Μόλις το δανείσανε από την πύλη.

0: Φωνάζει ο Γιώργος, φέρτε κι άλλες κουβάλες.
1: Όχι, πόσο μ' αρέσουν οι τουρκάλες. Φέρτε κι άλλες, φέρτε κι άλλες.
0: Εκεί στο κρατικό ραδιόφωνο ο κύριος Ιωάννου σήμερα θα έχει βγάλει σπυριά. Σήμερα. Ο οποίος πριν από μια εβδομάδα περίπου είπε, λέει, ότι ανήθικο αυτό που έπραξε ο Άρης να πάει να συναντηθεί με την διευθύνουσα αρχή της Euroleague και να προσπαθήσει να εισχωρήσει

Ένα πώς δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς, ρε αδερφέ. Καλησπέρα, η καλύτερη παρέα μετά από κουραστικό απόγευμα, η ψυχολογία στον Αδύ. Στον Αδύ, γιατί στον Αδύ. Στον Αδύ, ρε. Σπανούλης, ερχόμαστε κουφάλι. Α, μάνα, αυτό είναι. Δηλαδή είναι. Δεν ταιριάζει το κομμάτι στην υπόλοιπη στοιχομηθεία τώρα με τις κουφάλες. Ναι, ρε, γάμο. Δεν ταιριάζει, ρε. Κοίτα, με χαλάει τώρα. Ενώ είναι ωραίο το επίθετο εδώ πέρα, τώρα με χαλάει το άλλο. Ναι, όταν πεθάνω, ρε, κουφάλες. Με αυτό δεν ταιριάζει. Θα το έβαζα πολύ ευχάριστο, αλλά. Δεν ταιριάζει, ρε, γάμο. Μου λέω, λέγα, σαν να βάλει καρδιά. Μένα το λέω. Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, ναι. Γιατί είναι. Ένα σπορ που μέχρι προχθές. Μόλις ακούγανε ότι ο Άρης είναι κοντά στο Βασίλη Σπανούλη, βγάζανε έτσι ένα υφάκι λίγο περίεργο και δύσκολο και γιατί να πάει ο Σπανούλης στον Άρη, ενώ είναι καταξιωμένος και εκείνο και τώρα θα καταξιωθεί ακόμα περισσότερο. Διότι αυτά που θα κερδίσει με τον Άρη θα τον εκτινάξουν ως coach. Τα λέω σε σένα που δεν έγινες coach και βγάλες γλωσσίτσα. Που μίλησες κατά τα άλλα με πολύ σεβασμό στο λαό του Άρη. Αλλά σου την έφερε ο Θοδωρής. Βέβαια. Δεν σ' άφησε εγώ άλλος ο Θοδωρής ο δικός μας. Μην μπερδευόμαστε. Άιντε να πήγουμε.

0: Για ένα πράγμα θέλω να κουρδιέ με παιδί μου, θα μας κόψει και την καλημέρα ο Χρήστος ο Γκάλης, κατάλαβε. Τώρα που θα γίνει περισσύρητος, αμάν τι θα τραβήξουμε, αμάν.
1: In a da Balkan they use it, mix it up with Jamaican music. Try it once, don't you refuse it.
0: Μα σημαίνει στον τηλέφωνο στο διευθυντήριο εις προγράμματος του, λέω τι έγινε για μένα, δεν είπες τίποτα. Μήπως ξεχάστηκε. Άσε λέει, αυτό που συμβαίνει εγώ μπερδέψεις τις μέρες.

Έγινε και αυτό το βίντεο με τους Σπανούλη, στρατηγός Σπανούλη που τον έχουν υπόδειο εδώ πέρα, δηλαδή, με το Excalibur και έχω μείνει άνευ πόνος. Δεν πιστεύω να μην το είδατε, να μην δεν το είδατε, κάνετε πλάκα τώρα. Και λέει ο Γιώργος, ο Ιωαννίδης γιατί άφησε τα κύπελα πρωταθλητριών με τον Άρη για να πάει στον Ολυμπιακό, άντε, άντε. Τελεία μέρο εδώ, για να ξαναπανέλθουμε στο θέμα. Ναι, εννοείται. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του ΑΣ που επιτέλους μετά από καιρό νιώθουμε μια ασφάλεια, μια υπερηφάνεια ρε παιδί μου, ότι λειτουργούμε. Και σε λίγο τα 8.000 μέλη βλέπω να ξεπερνάνε τα 10 με πολύ μεγάλη άνεση. Βάσει αυτή τη πολύ μεγάλη διεργασία για να δημιουργηθεί αυτή η πλατφόρμα μέσω του ΑΣ και να μπορεί ο καθής από εμάς μέλος ή μελλοντικό μέλος να ανανεώνει την συνδρομή του ή να εγγράφεται ηλεκτρονικός. Από όπου και αν βρίσκεται. Τώρα θα μου πεις θα χάσουμε την επαφή με τον Χρήστο τον Βλάχο. Δεν θα τη χάσουμε. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Δεν έχει σαν να γίνει αυτό το πράγμα. Έχουν παρακάμψει όλες τις μεσάζουσες πλατφόρμες και πλέον έχουμε να κάνουμε μόνο με τον ΑΣ, δεν παίρνει πουθενά κανείς από εμάς προμήθεια για κάτι. Πηγαίνουν όλα στον ΑΣ. Όσοι ήσασταν γραμμένοι έχετε λάβει όπως έλαβα και εγώ email που σε κατευθύνει ακριβώς πώς πρέπει να κάνεις την ανανέωσή σου και πώς πρέπει να κάνεις την εγγραφή σου. Φοβερό. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Το περιμέναμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και επιτέλους ήρθε. Και μπράβο και ξανά μανά μπράβο.

Τι έγινε ο αμάν, αμάν, αταμάν, πάλι μάλωσε. Κάτι λέει, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι. Σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη. Τι μου, τι στο καλό έγινε πάλι. Βολές κατά την διαιτησία.

Ζωστή ρε τα αγόρι μου και χάθηκε στο σοκερό. Για τον Παναγιώτη λέω την κολονία. Μα, σπλέξει εκεί πέρα. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Όχι, δεν μπορείς να πάρεις. Γιατί την γραμμή την έχω εγώ τώρα κατελημένη, κατάλαβες. Θα σε εξηγήσω άλλη φορά.

Τούτο εδώ το ηχητικό είναι από την πρόσκληση του ΑΣΥΓΜΑ για την έκτακτη γενική συνέλευση στο Αλεξάνδρου Αθλητικό Μέλλον. Δεν ξέρω αν την θυμόσαστε.

Λοιπόν, πάω στο ερώτημα του φίλου του Μάκη, γιατί μπορεί να έχετε πολύ αυτό το ερώτημα. Λέει ο Μάκης. Γεια σου Αλέξανδρε, ερώτηση. Με φυσική παρουσία για γραφή χρειάζονται δύο μάρτυρες. Ηλεκτρονικά πώς θα γίνει? Θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και η αγορά κάρτας φιλάθλου? Εννοείται. Τώρα, για τους δύο φυσικούς μάρτυρες που θέλουμε για την εγγραφή διαζώσης, στην ηλεκτρονική εγγραφή υπάρχει το εξής βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, παίρνεις τον κωδικό ενός μέλους, τον συμπληρώνεις εκεί που χρειάζεται, συν έναν ακόμα, και όλα πάνε μια χαρά. Είναι σαν να γίνεται με φυσική παρουσία. Γελάει ο Λευτέρης. Τι γελάει ρε Λευτέρη? Ακαλεμή κακοπαιδί, ανατρίχασε. Τι γελάει αυτό το παιδί, δεν μπορεί να καταλάβει. Δώσε το φως. Δώσε φως, δώσε φως. Δώσε φως λέμε. Λοιπόν, να πάω σε τραγουδάκι. Να πάω σε ένα τραγουδάκι εγώ τώρα. Και τα ξαναλέμε εδώ, Λίαν Συντόμος. Υψηλό υπαινιγμός, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Είπαμε, σήμερα έχουμε τερόκλητες μουσικές. Για μια στιγμή η τεχνολογία εδώ αρνείται.

Λοιπόν, θα παίξω λίγο τώρα τον Μάριο Ασλάμα. Να τον υποδηθώ λίγο. Τι λέγανε σήμερα οι Ολυμπιακοί που ήταν μέσα στο γήπεδο αλλά και το παρακολουθούσαν από τη τηλεόραση στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως οι Παναθηναϊκοί που παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Για πείτε, τι θα μπορούσαν να λένε σήμερα. Τι λένε, σκυλάδια δεν θα ακούσουν. Τι σκυλάδια ρε, για ώρα. Πλάκα κάνει. Γελάει. Τι γελάει, εδώ σήμερα έχουμε σπανούλες ή σκυλάδια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θα λέγανε αυτοί. Γελάει. Τι θα λέγανε αυτοί σήμερα. Θα ρίξω τραγούδι, Άιντε. Άιντε λίγο, βρε. Αχ, αλλάξαμε τα γούστα σου.

Λοιπόν, πάω στο μήνυμα του Κωνσταντίνου. Τις καλημέρες μου. Επίσης, βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη έπαρση για το Σπανούλι. Θα μιλήσω τέλος. Νομίζω ότι είναι υπερτιμημένος. Οκ, okay, είναι ένας καλός προπονητής, αλλά ως εκεί. Μακάρι στον Άρη να γίνει ένας νέος και καλύτερος Ιωαννίδης και μαζί του η αναγέννηση του Αυτοκράτορα. Λοιπόν, τοποθετούμε επ' αυτού. Δεν είναι έπαρση. Είναι αυτό που λέμε η έκρηξη της αγανάκτησης μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Και γνωστό το θέμα γιατί και πώς. Όπως λέει και ο Χάρη Κλίν. Ήσουνα ο τεταρτοπέμπτος τώρα και σε αντιμετωπίζανε, ξέρεις, έτσι με μια ηρωνία, με μια ελαφρά συμπόνια και λες καλά ρε. Εσείς τα λέτε αυτά που όλοι γίνατε από τον Άρη, μας κάνετε πλάκα. Που μέχρι προχθές βλέπατε μπάλα του μπάσκετ και την περνούσατε για ένα τεράστιο πορτοκάλι. Αυτό συμβαίνει. Καμία έπαρση. Ξέρουμε και που βρισκόμαστε και που πατάμε και ποιοι είμαστε και τι προσδοκούμε. Αλλά όχι ρε εσύ Κωνσταντίνε να βγαίνει ο άλλος και να λέει δολίως από την διπλανή και πίσω πόρτα προσεγγίζει ο κύριος Χιάο την Ευρωλίγκα, αλλά δεν μας λέει ότι τα δύο μεγάλα παιδιά εξ Αθηνών δεν θέλουν κανέναν άλλον στην Ευρωλίγκα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα να την κατακτήσει κανείς. Μπορεί τώρα να αγοράσει ο άλλος ένα εισιτήριο και να μπει στην Euroliga, δεν τον φέρουν δύο. Να πάει να ρίξει 50 εκατομμύρια παράδειγμα το σκάρ. Όχι. Αλλά έλαντε όμως που δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα άμα το κατακτήσει σε αυτό το γύρο κάτω έρμο. Και μπει από την όμιμη πόρτα για την οποία κάποιοι λένε ότι είναι πλάγια. Απλά του είπαν ο κοίταξε να δεις. Εμείς εδώ έχουμε ένα πλάνο. Είναι αυτό. Εσείς τι πλάνο έχετε. Και στον κάτω κάτω της γραφής. Ούτε εγώ. Αλλά ούτε και αυτός ήταν μπροστά στη συζήτηση. Τι μας λέει λοιπόν. Και να πω και το άλλο. Βαρέθηκα με αυτή την εκπομπή κάθε απόγευμα. Στην Έρα Σπορ που χρησιμοποιεί το εισαγωγικό κομμάτι των Chicago Bulls. Ότι μαζευτήκαν εκεί πέρα τα τρισδιάστατα μυαλά του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν έχουν να μας πούν τίποτα άλλο. Πανεκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Πανεκός και πάει λέγοντας. Α, ναι, τώρα τελευταία. Τώρα τελευταία. Έπαιζε και το όνομα του το παιδιών από δίπλα. Βέβαια. Ποιος ξέρει γιατί. Γιατί άραγε. Ενώ τον Άρη δεν είναι, ναι, είναι και ο Άρης τώρα. Αλλά, να δούμε γιατί... Προφανώς μιλάμε για ένα όνειρο το οποίο μάλλον θα αποδειχτεί απατηλό για την κρούση στον Βασίλη του Σπανούλη και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και λέει τώρα ο Λευτέρης, ακόμα και ο Σπίτια του παιχνιδιού, το είπε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μπορεί εμείς να είμαστε εδώ, όμως η είδηση έρχεται από Θεσσαλονίκη. Ο Σπανούλης όταν άμα θέλει ας κάνει και αλλιώς πλέον Λευτέρη. Άμα θέλει ας κάνει κι αλλιώς και τους τσούζει τώρα. Και μας απαντάει τώρα ο Μάκης. Γιατί κανένας δεν απάντησε στο ερώτημα του ασλαμικού έτσι για τα τάλα. Ας πούμε, το είπα από την αρχή. Τι θα έλεγαν αυτοί που ήταν σήμερα μέσα στο σεφ ή αυτοί που παρακολούθησαν το παιχνίδι από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Τι θα λέγανε. Να πω εγώ τι θα έλεγανε. Λέει η Φωτεινή όμως πιο μπροστά. Δικαίως μας βάζει στη θέση μας, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε και αγοράκια σας η Φωτεινή. Και ξέρεις η Κασούρα.
είναι στο αγοράκι λίγο πιο ανεπτυγμένη. Όπως και να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, δίκιο έχεις. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Βρε, σαν ανήλικα κάνετε. Μ' αρέσει όπως, μπράβο. Μας κάσαμε, ρε Σιμποτή. Μας κάσαμε. Έλεος. Έλεος με αυτό το πράγμα. Άχ, να πάω σε τραγουδάκι τώρα. Να πάω. Σε ποιο να πάω απ' όλα όμως, σε ποιο να πάω απ' όλα όμως. Α, για που διάλεξα αυτόν τον δρόμο, σημαίνει, ας παίξω λίγο ελληνική σκηνή.

Ότι χαρήκαμε, χαρήκαμε. Από τώρα και στο εξής, δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, περιμένω μηνύματα εδώ για παραλειπόμενα και μη πάω. Σήμερα έχω επιλέξει να παίξω λίγο ελληνική σκηνή. Παρόλο τα πρώτα 3-4 κομμάτια, έτσι.

Λοιπόν, τι είπα τους Μπαλαγιάρες πάλι. Κάτσε γιατί έχω μήνυμα. Πέρσι, λέει ο Λευτέρης, ήταν ο Σχιά. Φέτος, ο Μπαλάρας. Του χρόνου, η κούπα του Eurocup. Yes! Ο Μπιλάρας δεν θέλει να γράψει. Ναι! Και λέω, τι Μπαλάρας. Ο Μπιλάρας δεν θέλει να γράψει. Δεν θα με κάνεις και ανησυχώ. Βεβαίως! Εκεί να δεις τι τρίψιμο ματιών έχει να πέσει. Εκεί να δεις τι τρίψιμο ματιών έχει να πέσει. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα. Αλλά από την άλλη, έχουμε και τον κύριο, ο οποίος, τι είπε στη συνέντευξη τύπου τέτοια πράγματα. Ο Αταμάνινο, συνεχίστε να γράφετε, λέει τα ίδια, ο Αταμάνινο είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχει τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια. Είπε και αποχώρησε χωρίς φυσικά να δεχθεί κάποια ερώτηση. Ρε Σουλτάνο, δεν είχαμε και Σουλτάνο αποκτήσαμε. Τι είναι αυτός, ρε. Τι είναι αυτός. Μα αν είναι δυνατόν, απορώ πως τον ανέχεται ο άλλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Κράτησε τον και τον χρόνο, γιατί δεν σε βλέπω να βρίσκεις άλλο. Δεν σε βλέπω να βρίσκεις άλλο. Βέβαια. Αν κρατήσεις τώρα εσύ τον Ανταμάν, εμείς εδώ πέρα χαρά σε επαγγείλια. Τι να κάνουμε. Τι, να βάλουμε την κάρτα μας να κλάψει. Όχι φυσικά. Δεν θα πάω εγώ σε ένα κομματάκι. Εσύ είδε κανένα μηνυματάκι. Εσύ είδε κανένα μηνυματάκι.

Ποιος γελάει, ποιος γελάει. Yes, λέει. Yes. Ο Λευτέρης. Για το Μπιλάρας εννοώ. Και εννοείς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Σε λίγο πιο ψαγμένο. Πιο ψαγμένο, ναι.

Δεν μπορεί να το είμαστε και πάλι. Και πηγαίνω σε ένα μήνυμα πρώτα, αφού να διαβάσω πρώτα ένα μήνυμα και μετά να πάω σε δημοσίευμα. Από φέτος στόχος του Άρη μας είναι να κυκλώσουμε το Θεό του πολέμου με αστέρια. Ωραιότατο. Και πηγαίνω εγώ τώρα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, φάνταστο. Πηγαίνω εγώ σε δημοσίευμα. Γκαζέτα λοιπόν, το οποίο είναι γραμμένο στις 8 παρά 10 σήμερα από τον κύριο Γιάννη Πάλα πλέον. Εγώ τη διαβάζω, θα αναφέρω και ποιοι του γράψαν. Τέλος αυτά. Η εκτόξευση έχει ήδη αρχίσει. Ο Άρης έκλεισε τον MVP του EuroCup, Άνταμ Μοκόκα. Και συνεχίζει. Ο Άνταμ Μοκόκα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πρώτες και σημαντικές μεταγραφές του Άρη στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη. Η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη και έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της ομάδας που βλέπουν το παλέ. Το πάλι ποτέ κρατεό αυτοκράτορα να θέλει να επιστρέψει στο θρόνο. Γι' αυτό και ο νέος τεχνικός του Κιτρίνων έχει ξεκινήσει να χτίσει την ομάδα με στόχο την εκτόξευση στην κορυφή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γκανσέτα, ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον MVP των τελικών του EuroCup και μέχρι πρότινος παίκτη της Μπουρκ, Άνταμ Μοκόκα. 28 χρονών, ύψος 1,96, ο οποίος θα φορά τη φανέλα της ομάδας. Συζητήσεις ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί και απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Γάλλο Γκατ που θα προσδώσει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας Θεσσαλονίκης. Ο Άνταμ Μοκόκα αγωνίστηκε με την Μπουρκ 54 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το EuroCup έχοντας 12,1 πόντους, μέσο όρο 4,6 rebound, 2,3 assist, ένα κλέψιμο και 25,1 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα σημειώνεται πως ο παίκτης έχει δεχτεί 2 προτάσεις από ομάδες του Ιαπωνικού πρωταθλήματος ύψους 700.000 ευρώ, αλλά μετά τον τρίτο του πολυτιμότερου στους τελικούς του EuroCup, ο Άρης ήταν εκείνος που τον κέρδισε με την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλη Σπανούλης είναι ξεκάθαρο πως θα φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη τους καλύτερους παίκτες αναθέσει που θα κολλήσουν μεταξύ τους για να δημιουργήσει το σύνολο εκείνο που θα παίξει τον μπάσκετ που επιθυμεί ο ίδιος και στηρίζεται στην πιεστική άμυνα, την αθλητικότητα και το καλό περιφερειακό σουτ. Μάλιστα. Δεν έχει να πει κανένας τίποτα, ας πούμε. Αναμένεται τώρα οι αυριανοί το ξημέρωμα, αν το θέλουμε να φτάσουμε στο μεσημέρι μάλλον καλύτερα, για να δούμε αν τελικά τούτο εδώ το δημοσίευμα θα πάρει σάρκα και οστά ή απλά πρόκειται για μια φημολογία. Εγώ αν δεν δω ανακοίνωση από τον επίσημο Άρη δεν λέω τίποτα. Το θέμα είναι ότι η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι τα χρόνια που έρχονται, αν μη τι άλλο, θα τα χαρούμε τόσο μα τόσο πολύ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάω στο μήνυμα του Λευκέ. Από φέτος, στόχος του Άρη μας είναι, α, το διάβασα. Του Λευκέ, λέει, αμάν, τη χαρά μου σήμερα, ότι να διαβάζω. Συν, είναι Γάλλος, θα έχει και τον ΟΑ, οπότε δεν θα νιώθει μόνος. Αυτό δεν το σκέφτηκα καθόλου, για να είμαι ειλικρινής. Μα καθόλου. Σε απόλυτο δίκιο. Λες να δημιουργήσουμε μεγάλη γαλλική παροικία στο Αλεξάνδριο φέτος. Λες να έχουμε τέτοια θέματα. Τώρα, αυτό εμένα που με καθησυχάζει είναι η φιλοδοξία του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό με κάνει έτσι και νιώθω ήρεμος πλέον, ότι δεν ήρθε απλά για να περάσει. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι διακυβεύεται το όνομά του και η οποιαδήποτε επιτυχία θα τον εκτινάξει και αυτόν, όμως θα εκτινάξει και το σύλλογο. Και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται πλέον για παρέα. Ζήσεις, Σπανούλης, Ατεντοκούμπο, βάλανε και στη μέση το Σιά. Είναι και από πίσω ένας Παπαγεωργίου που, αν μη τι άλλο, το μπάσκετ το παρακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια παρέα. Δηλαδή, σε να βλέπω τώρα εγώ Πεταλίδη, Ιωαννίδη, μαζί με τους υπόλοιπους τρελούς Σπύρου κλπ. Αυτό μου θυμίζει εμένα. Σας τώρα δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι άλλο. Παρακαλώ, περιμένω εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πάω στα μηνύματα πρώτα. Το θυμήθηκε σε αυτό το αγόρι μου. Βάλε λέει 2002 GR. Σιδερένιος άνθρωπος για το σπανούλι μας. Μάλιστα. Θα το ψάξουμε. Πάω τώρα στη σελίδα της Serp Sports. Προσέξτε να δείτε. Πυροδοτήθηκε η βόμβα στο τιμόνι του Άρη και επίσημα ο Σπανούλης. Ωρα. 19:41. Πόσες γραμμές πιστεύετε ότι γράψαν? Ορίστε. Σας ερωτώ. Αφήστε τι λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Το είναι άλλη περίπτωση. Το είναι άλλη περίπτωση. Δεν τα γράψαν αυτοί. Πήρανε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης και την κάνανε copy-paste. Ως όφυλαν τουλάχιστον. Αλλά τι έχουν γραμμένο αυτοί οι ίδιοι. Οι ίδιοι. Προσέξτε να δείτε. Αίθουσα σύνταξης. Δεν λέει ποιος δημοσιογράφος ασχολήθηκε. Βέβαια. Μήπως ήμουν εγώ. Μήπως ήταν ο άλλος. Ποιος να ήταν άραγε. Η αίθουσα σύνταξης το έγραψε. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι πάμε και μη συγχωρεύτε, παιδί μου. Για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Και πού θα πάει αυτό το χάλι, κατρακύλα αυτή που θα πάει.

Και πήγαινα λοιπόν απευθείας στα μηνύματα, γιατί ο Λευτέρης μου δίνει μια πολύ όμορφη πληροφορία. Star του Σινεμά 1987, ένας φίλος μου, τότε μου είπε: «Ρε φίλε μου, για μένα το έγραψε το τραγούδι». Και ήταν αλήθεια. Για δώσε μας λίγες πληροφορίες παραπάνω. Ποια ήταν αυτή η Star που υπόγραφε. Και πόσο μεγάλος έρωτας. Μου δώσε λίγα στοιχεία παραπάνω. Μην μας αφήνεις έτσι στα, πώς το λένε, στα κρύα του λουτρού.

0: Λοιπόν, μηνύματα δεν έχω. Και το επόμενο κομμάτι, κάτι γράφει τώρα λευτές. Θα το διαβάσω μετά. Και το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω εγώ στον Παναγιώτη, που τουλάχιστον εγώ τον ξαναβλέπω. Α, ήρθε. Άκριον Ήλιον Κρυστάλλο. Τα δεν είχε αυτά τα μαγαζιά. Το μαγαζί που δούλευα. Δεν κάνεις διαφήμιση, λέει, έκλεισε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η κοπέλα ήταν μια όμορφη κοπέλα που ήταν σε άλλο πόστο και όταν περνούσε από το δικό του, χάνονταν η μπάλα. Και η κοπέλα γνώριζε τα αισθήματα του φίλου. Α, τον περιεργαζόταν δηλαδή το κατεργάρικο. Βέβαια. Τον τζίγκλιζε. Συνεχώς. Πώς το λένε, τον ενοχλούσε συναισθηματικός. Περνούσε από εκεί πέρα, άφηνε και το, την άβρα της και το άρωμά της, που να δουλέψει ο άλλος. Είναι δυνατόν τώρα. Υπέγραφε σαν στάρ του σινεμά, βέβαια. Ντίβα, ντίβα. Έτσι λέει. Τον Κακομοίρη τι έπαθε, Λευτέρη μου. Εγώ το αφιερώνω αυτό το κομμάτι, που το αφιερώνω και στον Πάνο, που εμφανίστηκε τουλάχιστον σε μένα μετά από 2 χρόνια.
1: Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
1: Τι τραγούδι είστε?
3: Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
3: Δεν ξέρω τι να κάνω. Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
3: Η χαρά μου κοντεύω να πεθάνω. Λοιπόν, πάμε.

0: σε όλα σου λάκι γίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Λάκης Παπαδόπουλος, έφυγε η γυναίκα μου από το σπίτι. Γελάει, τι γελάει εσύ, Λευτέρη. Όλα καλά. Λοιπόν, πάω στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα, εσείς αύριο με το καλό που θα ξυπνήσετε, είτε είστε στη δουλειά σας, είτε δεν είστε συντονισμένοι με το Yellow Radio, γιατί έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις. Δηλαδή, εγώ αυτά που βλέπω, όπως είπα, από τη μία φλήρια, από την άλλη μακούκου, λέω, άμα τι γίνεται σήμερα. Αγάζουμε το μυαλό μας. Και πάω στο τελευταίο κομμάτι. Υπενιγμός και αυτό. Για όσους καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν, έτσι.